Είμαστε συνδεδεμένοι από τις 2 με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη Σπηλιά. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 6 με βόλτα στην Ελλάδα, με διάφορα τραγουδάκια. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Αργότερα μπορεί να ανοίξω και το voice to voice. Μπορεί. Αν είστε καλά, παιδιά. Υπάρχει και το προσωπικό messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Σαββάτου και καλό σουκού. Με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή μας ακρόαση. Πρώτο τραπέζι πίστα μας έχεις, λέει, με τα ακούσματα εδώ και μια ώρα από τη σπηλιά.

0: πεθάνω.
1: Ο Τέος ο Τσέρεκ, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση, καλό μήνα, καλή επιστροφή. Α, τα είπαμε, μια ανάσα.
0: Γράφω το όνομα σου, γράφω εμένα δω.
1: Ο Πέτρος ο Σαρτίνας, καλημέρα Σεριανά και καλό μήνα Γιάννη μου παρών. Γεια σου ρε Πέτρο φιλαράκι μου. Δεν θα μου ειστείστε κανένα τραγούδι. Εντάξει, το λέω για να σας προλάβω. Η φίλη μας η Αναστασία η Μανολάκη, καλημέρα και καλό μήνα, ευλογημένος να είναι. Να είναι Αναστασία, γιατί όχι.

Καλημερούδια σας. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Αύγουστο. Αλονάρς, όπως λέει η Πόντια ποιήτρια. Ο Χορτοθέρς έφυγε. Θα πάμε βόλτα. Παντού. Από τον Πόντο. Από την Κύπρο. Στη Θράκη. Στη Μακεδονία μας. Στην Ήπειρο. Στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στο Μοριά, στην Κρήτη, στα νησιά.

Γιάννης Αλεξίου, καλό μήνα συνονόματε. Με υγεία πάντα, πολλά καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης ο Δοκτώρης, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα, καλές άδειες στο Κοσμάκι από την Ίγκλας στη Σύνδο. Κάτσε να στείλω μια, ένα χεράκι για να μπορούμε να τα λέμε. Καλώς ήρθες Δημήτρη. Ο Τάσος ο Τσιάφκος, την καλημέρα μου Γιάννη, Τάσος από πρωτεύουσα της Επίρου, τα Ιωάννινα. Καλή εκπομπή, καλό μήνα, πάντα με υγεία εύχομαι, καλό ξημέρωμα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, λες και με κατάλαβες ότι ήθελα να ακούσω Πάριο. Εντάξει, τηλεπάθεια είναι αυτή ρε φίλε. Αυτό είναι ένα φανταστικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Από σήμερα ξεκινάει το Πάσχα του καλοκαιριού με κορύφωση την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 15. Νίκος Καμπέρης, καλό μήνα λέει. Γεια σου ρε Παναθηναϊκάκια. Μας κάνατε, χάσαμε το στοίχημα. Καλά, δεν το έχασα από εσάς μόνο. Εντάξει, και άλλη ομάδα έχασα. Τη Φενέρμπαξ έχασα, τι έχασα. Καλημέρα στη Ρόδο μας. Στο Σάκη, στον Σοκράτη και στο Σάκη. Τα τρία σίγμα, οι αρτοποίοι μας. Καλημέρα Γιάννη. Φοβερή εισαγωγή, τα χαιρετίσματά μας. Σε ακούμε, καλό μήνα. Γεια σου Νικολάκη. Από Κατερίνη Μεραία.

Είχαμε και μια τραγωδία εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Σφοδρό έτσι ατύχημα, με δυστύχημα μάλλον. Με μηχανή, αυτές τις κολομηχανές, μη τις ανεβαίνετε ρε παιδιά. Και σας λέει, σας μιλάει κάποιος που είχε μηχανή, που καβαλούσε μηχανή μέχρι πιστάδικες, τέλος πάντων. Όσο και να προσέχετε εσείς, και δεν προσέχετε κιόλας εσείς με τις μηχανές, εντάξει. Easy rider σου λέει, έτσι, εντάξει. Καλό ταξίδι στο φως, παλικάρι μου. 26 χρονών παλικάρι, έφυγε. Τι να πω τώρα στους γονείς του. Συλληπιτήρια.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σεργενοπαρέα, καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρεκ και στο Παοξάκι τον Μάκη του Παπαγεωργίου. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Γεια σας τρεκαντήρια μου, καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Σεγκουριτάδες, φύλακες, μπόδικ, βόδικαρτ. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Καλημέρα λέει, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ερχόμενη εβδομάδα, με υγεία, ωραία θα περάσουμε λέει και σήμερα, λέει, ευχαριστούμε. Να και ο Βαρμπατάκης ο Τικησίδης. Καλημέρα, καλό μήνα παρέα με τον Τίμο από Τσεχία. Γεια σου ρε Τίμο. Καλημέρα στον 852, δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν θυμάμαι μάλλον ποιος είσαι.

0: Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, Καβοντορίτικο. Καλημέρα στο φιλαράκι μου το Δημήτρη το Σμάνδο. Γεια σου ρε Δημήτρη Ρωμανέ. Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Παχύ Σκελετό, το Λευτέρι αρτοποιεί μας εκεί στους Αμπελόκηπους.
1: Μάτια σαν της πεθεράς μου, Παναγία μου.
2: Μάτια σαν και τα δικά σου,
1: ματάρες μου όμορφες, ομορφιά μου.
0: Καλημέρα στο Χριστάκι το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα στη Δόμνα από τη Λιτή και το παρεάκι της. Καλημέρα στην Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη, το Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη. Καλημέρα Λιτή. Βαγγέλης Δόγραλης. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Καλημέρα σε όλη τη Σεργενοπαρέα και την καλημέρα μου στον Παύλο και το Στέλιο και σε όλους τους συναδέλφους οδηγούς.

Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Υπάρχει ανάρτηση. Χριστός Ανέστη, ρε. Το κοκορέτσι ετοίμασε εσύ, εξοροψημένο το θέλω. Δεν το μπορώ, παιδιά μου. Άμα δεν κάνει κρίτσι κρίτσι όταν παίρνω το έντερο εκεί, δεν γίνεται τίποτα.

0: σε όλα μέρα κλείσιμα ρε παιδί μου. Και στις γυναίκες ακόμα, άμα δεν είναι τριζάτες, τι να τις κάνεις.
1: Δεν μπορώ να κλαίω πια.
0: Έλενα Μάγκελ, μάτια σαν και τα δικά σου, παραδοσιακό. Έρχεται η Ελένη Λεγάκη. Θα πάμε και στα Δωδεκάνησα μετά με τη Μαρία της Σκουλάξινου. Πριν πάμε Κρήτη. Είναι η εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη.

κάποιοι φίλοι μπορείτε να παρατήσετε μετά και να κοιμηθείτε, ας πούμε, να σας πληροφορήσω. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε μαζί πάλι από τις 3. Μουσικά θα είμαστε από τις 12, έτσι. Αλλά το Σεργιάννη θα είναι στις 3 κοντά σας. 3 με 6. Αλλά από την Τρίτη το ξημέρωμα, 12 με 2 θα έχουμε ξημέρωμα με τον Στέφανο τον Εζήπα και μαζί θα είμαστε τετράωρο μέχρι και το Σάββατο. Έτσι, 2 με 6. Αυτά για την ερχόμενη εβδομάδα. Γιατί θα γίνω, τι θα γίνω. Γιώργος Φραγκούλης, καλημέρα φίλε Γιάννη, εδώ σε ακούμε όπως κάθε βράδυ. Καλή εκπομπή, καλό κουράγιο σε όλους τους αρτοποιούς. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στον φούρνο το Μπουρλί, στο κέντρο της πόλεως, στην Αναγεννήσεως. Τζέισον Πόλακ, καλημέρα, γυρίσαμε από τη Βόλτα, λέει, με τον Ερντογάν. Το σκύλο σου. Και τώρα καφέ, γιατί ύπνος θα μας πιάσει 5 με 6 η ώρα. Αγκαλιά με την καλύτερη παρέα, τη Γουρουνίτσα, που εδώ και 2 μέρες έγινε 1 χρονού. Χαιρετισμού σε όλο το Σεργιανοσόι, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Γιάννης ο Αλεξίου λέει: δώσε χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου το Στέφανο. Ξέρει, λέει αυτός. Άμα ξέρει, εντάξει, γεια σου Στέφανε. Ο Τζέσον ο Πόλακ λέει: 2 με 6 δεν θα ξεκουραστείς, λέει, τον Αύγουστο. Δεν ξέρω, μπορεί να φύγω κανένα 2-3 μέρες, παιδιά. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή θα πάρω άδεια από τη σημαία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Θέλω τα 12 νησά μαζί σου να γυρίσω.
0: Πάμε 12 νησά.
1: Καστές διακόπες στο πλάι σου να ζει.
0: Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης του Ατονάρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο Γιάννης Αλεξίου λέει σε αυτό που θα κάνει εκπομπή. Δεν τρέπεσαι λίγο? Πες Στέφανο να ζει παρέ. Αυτή είναι η γουρουνίτσα ρε φίλε. Τι ωραία μου, τι ωραίο μου τράγει είναι αυτό ρε. Ωραίο σκύλος. Ναι, άμα με βάλετε να διαλέξω μεταξύ γάτας και σκύλου, προτιμώ το σκύλο 2.000-10.000%.
1: Για να περάσουμε μαζί αυτό το καλοκαίρι.
0: Αυτός είναι ο Ερντογάν, ε. Να χαρώ εγώ. Τι έδωσε Ερντογάν το σκύλο, ρε φίλε.
1: Λέρω
0: είναι δυνατόν. Το σκύλο τον αγαπάς, τον Ερντογάν, το λες, πού σου δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Σε κάθε

0: Τέτοια γλυκά φατσούλα ρε, είναι δυνατόν. Κάτι έχεις κάνει λάθος. Αν τον πάρω εγώ τώρα ένα μήνα θα γίνει υπερδίκη κατευθείαν. Μόνο τον Ερντογάν θα δαγκάνει. Όμα από το ψιλορίτη.
1: Όπα για να το σπίρω να γεννεί ουρός ο κόσμος Κρήτη.

Δεν τις μπορώ τις γάτες ρε φίλε, δεν τις μπορώ. Αυτή είναι η γουρουνίτσα, ε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε.

Εντάξει, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. 22 μερών ήταν. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, παιδιά. Στις γυναίκες στα σκυλάκια. Ο Στέφανος ο Κασελάκης με λέει, τόσο ανώμαλος είσαι. Ε, είμαι ρε Στέφανε, τι να κάνω. Εντάξει, άλλο να ταΐζεις τις γάτες, κάνω να την έχεις στο σπίτι, φίλε. Με συγχωρείς. Δεν μπορώ τη γάτα στο σπίτι με τίποτα. Και στη Χαλκιδική όταν είχα σκυλιά είχα ένα επιμενικό γερμανικό και ένα σαπλανίνας γιουγκοσλάβικο. Αυτό τον αρκού, το λιοντάρι που λέμε.

Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, αρτοπία Θεοδόσης στην Γαλάτιστα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, γεια σου φιλαράκι μου. Βαγγέλης Γρίβας, Γιάννενα. Καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα να έχουμε όλοι στην παρέα μας. Δώσε μου λέει τσάκαλε.

Δεν ξέρω, μας ακούει κανένας από το Πέρθ? Έχω χάσει εδώ και 2 μήνες τον Ανδρέα του Τσαβέλα, παιδιά. Από το Hellenic Radio. Αυστράλια μεριά, μας ακούει κανένας από το Πέρθ? Ρε Αντρίκο Τσαβέλα, πού χαμένος είσαι? Εύχομαι να είσαι καλά στην υγεία σου, γιατί... Τι να πω τώρα. Τον έστειλα και μήνυμα, ούτε το είδε. Αν μας ακούει κανένας, παιδιά, από το Πέρθ ή από την Αυστράλια και είναι φίλος του Ανδρέα του Τζαβέλας, αν μας ενημερώσει ή ας ενημερώσει αυτόν, ότι το ψάχνω να το βρω.

0: και του στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω
1: Βασίλειος Αδαμίδης.
0: Και του Γλεντιού Σινάμα.
1: Τι μου έστειλε δε σκοτάδι εδώ πέρα. Α, Αλεπού, πού τη βρήκαν την Αλεπού αυτήν. Αλεπού δεν είναι, ναι.
0: Στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαρκή.
1: Τι έγινε με το τσακάλι ρε παιδιά. Ένα κοριτσάκι τώρα το δάκα στο πρόσωπο.
0: Στο φουρφουρά και να πιούμε τούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαπιού.
1: Εδώ, Σαλονίκη, τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε αφήστε τους κυνηγούς να βγουν πάνω να τελειώνουμε ρε, να καθαρίσουν ένα. Έχει ξεφύγει πάντως με τα γαϊογούρουνα παιδιά, με τα τσακάλια, με οτιδήποτε. Αφήστε να ανεβούν πάνω λίγο κυνηγοί να μαζέψουν λίγο. Να συμμαζέψουν το πράγμα. Θα αρχίσει να τους βλέπουμε να τα κάνουμε 20 τα αγριογούρουνα. Τι θα γίνει με εσάς. Ζώφιλοι και άντε μη πω καμιά κουβέντα. Γιάννη Αλεπού είναι παντού και είμαι Πέρθ λέει Ρόντ. Είσαι Πέρθ αλλά δεν ξέρω ρε φιλαράκι. Ο Ανδρέας του Τζαβέλα ψάχνω να βρω εγώ τώρα. Να ακούσω αν είναι καλά ναι ή όχι γι' αυτό. Έχω να μιλήσω μαζί του από τις 30 Ιουλίου, Ιουνίου μάλλον. Όχι ψέματα, 30 Μαΐου, αρχάς Ιουλίου. Αρχάς Ιουνίου μάλλον.
0: Για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θε μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ας τη γωνιά από κόρονα ήμπρος και κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζουμε χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με έβγαλε μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.
1: Άιντε λεβεντογένα.
0: Και να γιαγύρει σκέψη μου τη στράτα μου είσαι πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο Γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές ηθίακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάνω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό μακρύ γυαλό Νεάπολη Αι Νικόλα. Και στην Κρίτσα θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα.

0: Σκονδράνες, τον Αρμάτο.
1: Νέστορα Σκονδράνης, καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα, τον Γορνάρο. Δε μου και αξίωσέ μου το ταχνάρι.

0: Ταξί φίλους όλους, Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λύνει ευθύες.
1: Εντάξει, δεν είναι όπως είναι Τσέισον η Ισπανία και το Μαρόκο. Κολυμπώντας πηγαίνεις από εκεί, εντάξει.
0: Τσιπάδες, Αγιά Βαρβάρα, Άιδε.
1: Δεν είναι όπως είναι στην Ισπανία.
0: Και Χρουσόνα, θα κάνω με επανάσταση.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει εγώ εκεί πέρα στην Ισπανία. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ακόμα. Πραγματικά. Αν ήταν ο Τσίπρας στην κυβέρνηση, κάτι μπορούσα να καταλάβω τώρα. Και ο Σάντεθ, ξέρω κι εγώ.
0: Ωραία. Τσιμαντινάδες, τσίκορφες, το Γιώργη Βουλγαράκη με το Θανά.
1: Ψάχνει να βρουν ψηφοφόρους. Δεν κατάλαβες τι γίνεται. Άμα τους κάνουν τώρα κανονικά, τους δώσουν και ταυτότητες και μπορούν να ψηφίσουν. Ποιον θα ψηφίσουν? Αυτόν που τους νομιμοποίησε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δίνω για να πάρω.
0: Στρατιδάκι.
1: Και παίρνω από αυτούς που δίνω.
0: Μπαξέ και του Σιφογιοργάκη. Άστρα μη με μαλώνετε. Ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου. Με Καστελολευτέρη.
2: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

στείλω την καλημέρα μου στο Γιαννά και το Μουτσιάνα, το Σαρακατσάνο μας, τον Ατοπιό μας εκεί στην Καραολή Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο μου.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά πριν λίγο καιρό νομιμοποίησε 500.000 λαθρομετανάστες δίνοντας την ισπανική υπηκότητα. Δεν τον έβαλε χέρι κανένας εκεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αφού έχουν την ισπανική υπηκότητα θα μπορούν να ταξιδέψουν τώρα πλέον στην Ευρώπη. Γιατί αυτοί οι λαθροεισβολείς, αυτό που θέλουν να πάνε είναι στην Ευρώπη, δεν θέλουν να μείνουν ούτε στην Ισπανία ούτε στην Ελλάδα. Έτσι και ανοίξουν τα σύνορα από πάνω και τους πούνε μπορείτε να περάσετε στην Ευρώπη. Αν είναι, ξέρω κι εγώ, 1.000.000 στην Ελλάδα, θα μείνουν 10.000. Και αυτοί που έχουν κάνει μαγαζιά θα μείνουν δηλαδή, ή αυτοί που είναι, που δεν μπορούν να περπατήσουν. Κλείστε στα σύνορα στους λαθροεισβολείς, τέλος. Και όσοι τους συλλαμβάνετε, σε περιφραγμένα, σαν φυλακή, κάπου να πάνε να καθίσουν. Και όταν θα φύγουν, θα πάνε στη χώρα τους πάλι, γιατί κάποιους τους απελάβνει το κράτος, θα πούνε, όχι ρε παιδιά, δεν είναι καλά, δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Ξέρεις, είναι να δίνεις 5.000, τώρα εσύ τα δίνεις, άλλος τα δίνει, ποιος τα δίνει, δεν ξέρω. Και να έρχεσαι εδώ πέρα, και αντί να έρθεις στη γη της Απαγγελίας, να μπαίνεις σε ένα κάπ γύρω-γύρω, που δεν μπορεί να πας πουθενά. Έτσι είναι. Σταματήστε να τους δίνετε λεφτά. Σταματήστε να τους δίνετε επιδόματα. Όπως βρήκαν τα 5.000, να βρούνε και να ζήσουνε. Και άμα δεν μπορούν να βρούνε και να ζήσουν, να σφάει ένας τον άλλον. Δηλαδή κάποια στιγμή το έχετε ξεφτελίσει το θέμα. Εντάξει. Και μιλάω για τους 300 εκεί πέρα κάτω, στον πρόεδρο. 301.

Εντάξει ρε Τζέσον, έγινε, σταμάτα λιγάκι γιατί θα μου τελειώσει την μπαταρία. Πέτρος Αρτίνας, όπα όπα φίλε, θα κατέβω κάτω από το Κλάρκ, δώσε δώσε. Κατέβα ρε φίλε, τι κάθεσαι.

Ο Βασίλειος ο Αδαμίδης μου λέει, αν να μου καθείς πρόστιχε καρά παππού, δηλαδή μαύρε παππού, δεν τρέπεσαι λίγο? Άιντα, λάλα το βρε.

Αναστασία μου σένα. Καλημέρα άρχοντα, καλό μήνα σε όλους. Με υγεία και ησυχία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε Ριανάκια. Γεια σου ρε Αναστασία, φιλιά και στο Γιώργο σου. Όχι σε σένα, για να μην παραξηγηθούμε, στο Γιώργο σου μόνο. Άντε να ακούσουμε Γιάννη Μουτσιάνα τώρα. Τη χρυσή μου την παρέα.

Να μην με αγαπάτε, ρε, δεν θέλω να με αγαπάτε. Βασίλη Αδαμίδη, τέτοια μας κάνεις, λέει, και σε αγαπάμε, καραπαπού, λέει, δώστα, λέει, όλα. Δεν θέλω, ρε, να με αγαπάτε. Να με λατρεύετε θέλω.

Όταν κάνετε one night stand, μην έχετε το κινητό μαζί σας, δεν κάνει. Γιατί κάποιος μπορεί να ακούει ή να ενεργοποιήσει την κάμερά σας και να σας βλέπει.

0: σου με κόσκινο νερό.
1: Τα πιο καλά τα καγούδια να ζεις τέλειο ρε.
0: Είδα ένα πολύ ωραίο ρίαλο, παιδιά, στο Instagram. Είναι κάποιος, ζητιανεύει κάποιο παλικάρι, σαραντάρης, τριανταπεντάρης, και έχει μια ταμπελίτσα που γράφει «Βοηθήστε με, έχω πέντε παιδιά». Και πάει μία και του βάζει κάτι μέσα, γυρνάει, βλέπει ένα προφυλακτικό. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Είμαστε σε μια βόλτα στην Ελλάδα, παιδιά. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά, πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης 95 και 5. Ακούμε ένα μέντλε που μου αρέσει με δημοτικά από τον Κωνσταντινόπουλο. Έτσι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά. Καλημέρα, κυρία Κουκουρούκου. Καλημέρα, Σοφάκη. Να καλημερίσω τον Δημήτρη, τον Λελέκη, το φύλακάγγελο εκεί στον Όμιλο Μετρομίντια. Παιδιά, σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 6 παρα 5, έτσι. Γιατί δεν έχει μακριάν ήδη. 9 η ώρα θα μπει ο Κώστας ο Παζαφυρίου με την παρέμβασή του. 6 παρα 5 θα κλείσουμε για να προλάβουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι. Παρεούλα θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 παρα 5.

Αναστάσιος ο Χατζηλίας, ο εχθρεστός αδερφός από Ουρανούπολη. Καλημέρα αδερφέ Ιωάννης, καλό μήνα από Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Ωχ, ωραία ροδάκινα ρε φίλα, αλλά μόνο σε φωτογραφία. Να και ο Κώστας ο Πάλας, ο καψούρης μου, από Νεάπολη μεριά, εκεί στην Βενιζέλου. Άρτο ζαχαροπλαστείο Πάλας, καψούρα, καλημέρα. Γεια σου Κωστάκη μου. Ο Αλέξης Μποτανίδης λέει καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Όπα, να ο Ανδρέας ο Τζαβέλας. Είναι στην παρέα, φαίνεται ότι είναι ενεργοποιημένος. Κάτσε να του στείλω ένα μήνυμα.

Τι να κάνω τη γραμμή παραγωγής, εσύ Πέτρο Σαρτίνα. Τι να την κάνω. Τη γραμμή παραγωγής προς την κοιλιά μου θέλω να πάρω. Έμα.

Έλα ρε Πέτρο, πλάκα σε κάνω τώρα, δεν μπορείς να έρθεις. Εντάξει, πλάκα σε κάνω ρε παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάντως, εντάξει. Έλα γαλατάδες Γιαννιτσών μου λέει εσύ. Ναι, τίποτα άλλο.

ωραίος ήμουνα στα νιάτα μου, ε. Βλέπω μια παλιά φωτογραφία. Στο κέντρο Δούκισσα. Εδώ στην Κυλκυσίου. Εκεί το Χάραμα και τη Δούκισσα την είχαμε σχεδόν κάθε μέρα. Για να δω στον καθρέφτη. Και εδώ ρε, καλώς είμαι. Πάει, έσπασε ο καθρέφτης πάλι. Άιντα μωρέ, λάμπρος κουκούλας, καυκούλα μου μεγάλε.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ζήσου τα τζουμέρκα!
1: Επιτέλους φτιάξανε τα αυτιά μας λίγο. Φτιάξανε τα αυτιά μας λίγο εδώ.

0: ώρα σε γυναίκες είναι όμορφες.
1: Όμορφη γυναίκα που έχεις βρε με νουσάγα.
0: Γιατί οι άντρες εμείς πίνουμε πολύ. Όταν σταματήσουμε να πίνουμε γίνεστε όλες άσχημες.

Να ο Αντρέας ο Τζαβέλας. Καλημέρα Γιάννη, είμαι μια χαρά, ευχαριστώ, ήμουν διακοπές, είσαι στον αέρα. Άντε ρε Αντρέα Τζαβέλας, τώρα χορέθηκα. Άσε την ευχή. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Φιλιά στο Πέρθ, στο Hellenic Radio. Στον Αντρέα τον Τζαβέλα. Και μιλούσαμε κάποια στιγμή με την ποιήτρια και λέμε τι έγινε ρε παιδί μου αυτό το παιδί. Ήξερα ότι θα κατέβει Σούλη και τα λοιπά, θα έρθει σε Ελλάδα. Αλλά λέω τι έγινε αυτό το παιδί, λέω είμαστε χαμένοι εντελώς. Καλημέρα λοιπόν το φίλο μου τον Αντρέα τον Τζαβέλα. Και το Hellenic Radio εκεί στο Πέρθ, σ' όσους μας ακούνε από τη συχνότητά του. Καλημέρα στην Αυστραλία. Από Ελλάδα, από Σαλόνικα.

Γιάννη μου, το μαντήλι σου, γιατί λερωμένο, κάπου το έβαλα και δεν ήταν επλυμένο. Μέχρι τις 6 παρα 5 θα είμαστε, παιδιά, μαζί, γιατί σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο και το άλλο Σαββατοκύριακο δεν έχει Απόστολο Μακριανίδη.

κάποιο πρόβλημα έχει, παιδιά, το Messenger. Όταν στέλνεις φωτογραφίες, βίντεο, κολώνει λιγάκι. Για να δούμε. Εδώ και δύο μέρες το έχει παρουσιάσει. Καλημέρα στο Παραβά και τις κοριτσάρες.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα, άμα κάνετε κέφι. Μη μου ιστήσετε κανένα τραγούδι. Καλά πάει η εκπομπή σήμερα, ωραία ακούσματα, ωραία η βόλτα μας. 2-31-111-95-50. Σταθερή γραμμή, μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε. 2-31-111-95-50.

έτσι με ένα Γιαννάκη στο στόμα θα είστε. Λερώσαν και να μην με ματιάξω δηλαδή.

0: Αυτό λέγεται σόλο. Αυτό λέγεται σεξουαλική παρενόχληση. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Μια που δεν χτυπάει κανείς την πόρτα, λέω να χτυπήσω. Ρε.
0: Καλά εξηγήθηκες, ρε φιλαράκι, γιατί ετοιμαζόμουν να το κλείσω κιόλας, ας πούμε.
1: Γιατί λέω αυτό θα αγριεύσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα αγριεύσει και αν το κάνεις.
0: Ζάφτη. Αγόρι μου.
1: Αγόρι να μου. Πότε θα σκάσει να σε. Να πιούμε κανένα κρύο νερό, καμιά πορτοκαλάδα.
0: Τι να κάνω, φιλαράκι μου, δεν μπόρεσα προχθές. Δεν ξέρω, θα δω. Βλέποντας σε κάνοντας, σου είπατε κάποια στιγμή θα ανέβω, αλλά δεν ανέβηκα. Αυτή την εβδομάδα έχω γυναίκα τώρα, αυτή την Κυριακή. Θέλω εδώ πέρα να καθαρίσει, να κάνει να ράνει. Οπότε ούτε, ούτε αυτή την Κυριακή θα είμαστε μαζί.
1: Πότε θα αγκαλιαστούμε.
0: Κάποια στιγμή θα αγκαλιαστούμε. Προσπαθώ να σε καψουρέψω, δεν κατάλαβε τι γίνεται.
1: Πάντα.
0: Φιλάκια, κλείσε να είσαι καλά. Α, όχ, τα χαιρετίσματά μου. Ξαναπάρε λίγο, παλικάρι μου, ξαναπάρε λίγο. Έλα, ξαναπάρε λίγο, Βαραβά. Σέκοψα στα χαιρετίσματα, ρε παλικάρι μου, σέκοψα στα χαιρετίσματα. Άιντε, πάμε Σμύρνη.

0: 6-18, γιατί πέφτει. Έλα, καλημέρα, Σοφάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και για σένα.
1: Έσχεται χαιρετίσματα από την κόρη μου.
0: Να είναι καλά, πες το κορίτσι.
1: Ταΐζει το μωρό τώρα, το θυλάζει.
0: Α, το θυλάζει.
1: Βέβαια.
0: Έκλαιγε το μωρό, γι' αυτό το ταΐζει.
1: 8 μηνών είναι, βρε.
0: Γι' αυτό το ταΐζει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μουά, μουά, μουά.
1: Ναι, ναι, τι να σε πω.
0: Και εγώ πεινάω.
1: Θέλω να κάνεις μια χάρη.
0: Τι θέλεις.
1: Θα σε παρακαλέσει πάρα πολύ, αν γίνεται, να την κάνεις ένα σιγκάκι με τον Ιμπραήμ.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτά απαγορεύονται. Το κατάλαβες. Άντε, μπράβο.
1: Εντάξει, δεν το ήξερα, συγγνώμη.
0: Φιλάκια.
1: Ωραία. Χαιρετίσματα να δώσω την ελπίδα που κάνει Νάνη. Ναι. Το βαραβάμπρο, έκοψες το βαραβάμπρο.
0: Τον έκοψα ρε και του λέω να ξαναπάρει πάλι γιατί...
1: Μη το βαρασμή, είναι καλό παιδί, βραβάμπρο.
0: Βρε, επάνω στην ώρα που μιλούσε, νόμιζα τελείωσε.
1: Και... Πάνω που μιλούσε, τον έκοψες. Τα
0: επάνω
1: κορίτσια
0: που πήγε
1: του
0: να πει καλημέρα στον κόσμο, τέλος πάντων.
1: Τον Αντώνη, τον Μανώλη, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Την παραπονιάρα, την Ευαγγελία ξέχασες.
1: Άμπραβο, την κυρία Ευαγγελία. Την Ειρήνη και σαν τη Βητά Ελευθερία και τον Ηλία. Όλη την παρέα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε τώρα, πού πάμε. Έπεσε ο Δημήτρης. Τι πάθατε ρε εσείς σήμερα.
2: Άρθε
0: για κάνα παρθεναγωγείο είστε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Γεια σου Αργυρό μου, τι κάνεις. Ευχαριστώ επίσης.
1: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνω μωρέ, εντάξει, το παλεύω. Μας έκανε τώρα ποδαρικό του μήνα, ας πούμε, ο Βαραβάς. Τι περιμένεις, να μην έχουμε προβλήματα. Γεια σου Βαραβά.
1: Πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες κορίτσι μου, καλά έκανες. Άιντε, καλά. Θα τα πούμε. Καλά μωρέ, εντάξει, το παλεύω, φυλάκια. Πάμε στην Έλενα, στο Κιλκίς. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά επίσης.
3: Να είσαι πάντα γερός, καλός και να μας διασκεδάζεις.
0: Ναι, εντάξει, κάποτε τον Ψάλτη, ξέρεις, τον είπανε. Αχ, γελάω πολύ μαζί σας, λέει κύριε Ψάλτη, είστε πολύ γελίος.
3: Εμείς έλα να ξέρεις, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, πάρα να... πολύ σ' αγαπάμε.
0: Καλά, εντάξει, περίμενε λίγο να βάλω και... Εντάξει, έβαλα εδώ πέρα και σε ένα τάπερ την αγάπη σας. Φιλάκια, κλείσε.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: bye,
3: πολύ.
0: Bye,
3: καλημέρα.
0: Bye, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. 477, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σεργιάννη είναι εκεί.
0: Καλό στον Κουτσούμπα. Καλό στον Γενικό Γραμματέα. Καλά, αγόρινα μου, καλά, Γιορδάνη μου. Καλά.
4: Όλοι καλά να είμαστε. Θέλω να πάω διακοπές και δεν έχω φράγκο.
0: Τι να, πες το Κουτσούμπα να σε δώσει, ρε φίλε, τόσα λεφτά έχει ο
4: περισσός. Θέλουμε να βάψουμε έξω το κτίριο.
0: Α, και να ανεβάσετε λίγο ακόμα το φράχτη, ε.
4: Ναι, ναι, θέλει καμιά 20-30 πόντια ακόμα.
0: Βέβαια. Αυτό, το φράχτη, τα λεφτά που θα δώσουμε στο φράχτη του Εύρου, που λέει ο Κουτσούμπας να μην υπάρχει φράχτη στον Εύρο, έχετε δει πως είναι ο περισσός. Παναγία μου.
4: Για τις καρακάξες τους έχουμε βρε, αφού σε είπα.
0: Α, για τις καρακάξες είναι.
4: Ναι, πάει και κουτσουλάρα εκεί.
0: Α, γι' αυτό το κάνετε.
4: Πολλές φωτιές ρε Γιάννη, χαμός.
0: Άσε, χαμός φίλε, χαμός. Ευτυχώς εκεί κάτω στον Άγιο Βασίλειο, ας πούμε, κάτω στη Βιωτία, κάτι μπορέσανε και τα βγάλαν τα παιδιά όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε, δεν έγινε. Εγώ φοβήθηκα μην γίνει κανένα μάτι χτύπα ξύλο.
4: Μακριά από τέτοια.
0: Παναγία μου δηλαδή. Τέλος
4: πάντων, βάλε το παρθεναγωγείο από την αρχή, τα ακούσουμε.
0: Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσένα.
5: Τι μου κάνεις.
0: Έλα ρε Σταύρο μου, έλα γορίνα μου και λέω γνωστό το νούμερο αυτό.
5: Τι πράγμα.
0: Γνωστό το νούμερο αυτό λέω. Το νούμερο του τηλεφώνου ρε.
5: Α, δεν ακούω.
0: Άμα δεν ακούς τι να σε κάνω, καθάρισε τη μύτη σου.
5: Για ξαναπες.
0: Καθάρισε τη μύτη σου να ακούς καλύτερα.
5: Καθαρίσε τη μύτη.
0: Βέβαια.
5: Α, τη μύτη.
0: Βέβαια. Και άμα θέλεις να ακούς, και άμα θέλεις λέει να βλέπεις, καθάρισε τα αυτιά σου. Παλιόπαιδο.
5: Εγώ ξέχασα να τα πλύνω τα αυτιά μου.
0: Μήνες γι' αυτό δεν βλέπεις. Γι' αυτό, βέβαια. Τι κάνεις αγόρι μου, Βασιλική, Βασιλικούλα ή άλλοι, όλα καλά.
5: Καλά είναι, ναι. χθες το βράδυ έφυγε.
0: Ναι, πού πήγε?
5: Μια εβδομάδα ήταν.
0: Α, ήταν σε εσάς. Α,
5: πήγε στη Μάνα τώρα.
0: Πού θα πάει, στη Μάνα θα πάει, πού θα πάει.
5: Θέλω να σε ευχαριστήσω για, το, για την ώρα που μου επιθυμεί.
0: Που σε λέω 5 η ώρα, ναι, ο Σταύρος να πάρει το φάρμακό του. Τι να κάνουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Να είσαι καιρός, να είσαι καιρός. Φιλάκια, φιλάκια παλικάρι μου, φιλάκια, φιλάκια. Να είσαι καλά. Φιλιά και στη Βασιλικούλα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλό μήνα, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ. Γιατί παίρνεις από αυτό το τηλέφωνο?
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιατί παίρνεις από αυτό το τηλέφωνο?
2: Πήγα, το έφτιαξα.
0: Τι έφτιαξες, αφού δεν ακούγεσαι, ρε.
2: Για μα που σταθερά.
0: Όχι, μα καθόλου δεν σε ακούω. Πολύ χαμηλά. Φιλάκια, Γιώργο, φιλάκια. Τι έφτιαξες τώρα, σιγά. Το έφτιαξες.

Ο Μάκης ο Ανταβάλτο, παοξάκι μου. Καλημέρα Γιάνναρε, καλό υγιέστατο μήνυμα λέει. Όλες θέλουν τον άντρα τους καλό στο κρεβάτι, αλλά καμιά δεν τον αφήνει να πάει για προπόνηση. Αν δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι κοριτσάκι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα παιδιά. Τα κορίτσια μας να προσέχετε. Ο ποδοσφαιριστής κάνει κάθε μέρα προπόνηση και την Κυριακή μπαίνει στο γήπεδο. Αφήστε τον άντρα 6 μέρες να πάει να κάνει προπόνηση σε άλλες γυναίκες και την Κυριακή να μπει στο γήπεδο να παίξει όμορφα. Έτσι είναι κυρίες.

Τώρα θα μου πεις άμα πηγαίνει όλη την εβδομάδα να κάνει προπόνηση την Κυριακή, θα πάει για ύπνο, αλλά τέλος πάντων. Να τα λέμε και αυτά, ε.

0: Άιτε, το κλείσε. Συνεχίζουμε.
1: Που ήταν άσπρη.
0: Άσπρη σαν το γάλα. Αλλά πιστεύω να ήταν ξανθιά όμως, έτσι. Τι να την κάνεις τη μελαχρινή, ρε.
1: Μια δασκα.
0: Ή τις κοκκινομάλε.

κάποτε μου είχε πει μια φίλη ακροάτρια, μου λέει και εμείς που είμαστε μελαχρινές να βάψει το μαλλί σου ξανθόλαιο. Δεν κατάλαβα. Αχ, πάμε και σε μια γλυκερία τώρα. Ένα καραπιπερίμ το χρειαζόμαστε.

Νομίζω έχει και ένα ωραίο σόλο αυτό. Όχι τώρα, στο άλλο κουπλέ. Έμαθα και το κουπλέ, πάνω θυμάμαι.

Όταν ο Σοκαρλίτο λέει καλημέρα για να λέει καλή συνέχεια, φίλε, λένε ότι ήρθε το τέλος. Ισραήλ και ΗΠΑ κέρδισαν το Ιράν. Κάποιοι άλλοι ζήτω που καήκαμε, λέω εγώ. Καλημέρα, σύντροφε Ιορδάνη. Ξέρεστε, οι κομμουνιστές μεταξύ σας γνωρίζεστε τώρα, εντάξει, 5%. Άμα πεθάνει κάποιος, του στέλνετε, όπως έλεγε ο μεγάλος Χάρη Κλίν, φωτογραφία εκεί του Άρη του Βελοχιώτη με τα φυσεκλίκια. Βέβαια. Γελάει. Γεια σου, ρε Καρολίτο Τάσο.

0: ξανακοιμούμε.
1: Άκουσα χθες την Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ψηφίσατε μόνοι σας την αλλαγή του συντάγματος, λέει, μαζί με τους αγαπημένους του δικτάτορα Παπαδόπουλου, και ανέφερε τον κύριο Βορύδη και τους άλλους ως τα ορφανά της Χούντας. Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτή τουλάχιστον είναι τα ορφανά της Χούντας. Δεν είναι τα ορφανά του Άρη Βελοχιώτη, όπως κάποιοι άλλοι. Μα να τα λέμε και αυτά, ρε εσείς. Ρε, θα καταλάβατε κάτι. Αφήστε ρε το συμμορητό πόλεμο, ρε. Αφήστε τον εμφύλιο, ρε. Μπροστά πάμε, 2026 έχουμε. Αφήστε ρε τον εμφύλιο, ρε εσείς. Κάποτε όταν είπα ότι θα, όταν ψοφήσουμε εμείς, οι παλιοί, που μιλάμε συνέχεια για τον εμφύλιο, για το συμμορητό πόλεμο, για εκείνο, για το άλλο, τότε θα πάει η Ελλάδα μπροστά. Θα ψοφήσουμε κάποιοι. Δεν γίνεται γιατί αλλιώς. Και μέσα αυτούς είμαι και εγώ, έτσι.
0: Αγαπής, να χαρίζω σε τα άστρα, να χαρίζω σε τα άστρα.
1: Καλημέρα στα ορφανά του Άρη Βελοχιώτη, λοιπόν. Εά με Λάζλε. Γεια σου Τσίπρα, Ελασίτη.
0: Και για τέσσερι θα χτίσω πολιτείας και κάστρα. Πολιτείας και κάστρα.
1: Άντε, δεν δώσατε τη Μακεδονία στους Βουλγάρους, ετοιμαστείτε να δώσουμε τη Θράκη τώρα στους Τούρκους. Μην να χαθείτε, να χάνεστε. Του δίνετε και 16%. Να χαθείτε.

Πάντως, όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης και συμφωνώ μαζί του, κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτός που συρρυκνώνει το κόμμα σας δεν βρίσκεται στη Βουλή μέσα. Βρίσκεται εκτός Βουλής. Ψάξτε να τον βρείτε. Αλέξη το λένε.

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα. Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Οι τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Όχι,
1: τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Όχι,
1: τύποι με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι τύποι.
3: Τι δεν καταλαβαίνεις.
4: Τι στο διάλειμμα και μίλησε, δεν καταλαβαίνεις.

Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Αντρέα τον Τζαβέλα. Καλημέρα το Hellenic Radio στο Πέρθ. Όλο τον ελληνισμό της Αυστραλίας μέσα από τη συχνότητα του Hellenic Radio.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο medley που μου αρέσει ιδιαίτερα. Το ξέρετε τουλάχιστον.
1: Μελίρα να το έχεις ακούσει.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός και η αδελφή Τσαχουρίδη. Σε ποντιακά νησιώτικα. Μόλις άκουσε νησιώτικα με γράφει πόντος. Καλημέρα στην πόντια ποιήτριά μας. Μη στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο, παιδιά. Δεν μπορώ να τα λάβω. Έχει πρόβλημα, δεν ξέρω τώρα. Το κινητό μου έχει πρόβλημα.
2: Στα αστέρια πάμε.
0: Ελπίδα, μίλησα με τον Αντρέα τον Τσαβέλα. Ήταν διακοπές, λέει. Είμαστε στον αέρα φυσικά. Ποιος είναι αυτός? Α, ο Ηλίας. Αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα.
2: Εγώ δίπλα σου θα είμαι, όσο θα είσαι κι εσύ.
1: Το φανταζόμαστε λίγο ποντιακό.
0: Έτσι, δώστα. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους και σε όλες σας. Και στις άλλες μην τις αφήσουμε παραπονεμένες. Έτσι μου λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης. Μου λέει ο Τάιλερ, μου λέει δεν μας στέλνεις καλημέρες. Τι να κάνω ρε Στέφανε, σε ξεχνάω. Okay, καλημέρα στο Πέρθ, λέει, στο φίλο τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Την αγάπη μου, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Σήκω σάμπερ αλέρτα, ας πούμε, και τον ειδοποιήσανε μάλλον, εντάξει.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Χρήστος Αντωνιάδης, αθάνατος.

κάποια στιγμή που θα κάνει το γύρισμα, ρε παιδιά, πόσο μ' αρέσει. Γεια σου ρε Βαλάση, Κυπαρισούλα, Γιαννάκης Ράφτης, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

0: να πίνω.
1: Γεια σου Γιώργο και Νίκη από Δελφόν, καλημέρα παιδιά. Τι μας κάνεις λέει πάλι σήμερα. Εντάξει ρε παιδιά. Είχα πει να παίξω λίγο πανηγυρτζίδικα, αλλά λέω όχι, ας το παντρέψω διαφορετικά. Ξέρετε, με χαρά Βέρα και πάει λέγοντας το πράγμα. Καλώς το Ζόρς. Ξύπνησες πουλάκι μου. Καλώς το Τιμολέον. Ναι, καλώς τα παιδιά τα δικά μας.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Αλόν Άρτς λέει Αύγουστος. Καλημέρα και στο ελληνικό ραδιόφωνο στο Πέρθ, στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Άρα έτσι λέει, στίχη Χρήστος Αντωνιάδης αθάνατος. Δώσε, δώσε, δώσε. Πάρε, πάρε, πάρε.

0: και από μεγάλο τζάκι.
1: Μα τη ζωή μου την κλετώ μικρού κοπελουδάκι.
0: Μικρό πουράκι.
1: Να

0: μικρό κοριτσάκι ήσουν όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος.
0: Να αφήσετε τους γέρους ήσυχους, έτσι. Αφήστε με να ξεκουραστώ.

0: Δώσ' του.
1: Ό,τι βάζω λογισμός του, Παναγιά μου δώσ' του.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Άιντε πάμε και εμείς να ανοίξουμε πάλι το Voice to Voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ευρωπόντι!
2: Έτσι, επειδή είμαστε Ευρωπόντι.
0: Έτσι. Ευρωπόντι είμαστε, λαζί δεν είμαστε. Καλημέρα σας.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Παραγιάννης, λαζί. Να καθούν να χάνονται.
3: Έτσι λοιπόν, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ελπίδα.
3: Καλό μήνα.
0: Βέβαια.
3: Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Έτσι, αλλονάρτς λοιπόν στην ποντιακή διάλεκτο. Ο πιο πλούσιος μήνας, Γιάννη, ο μήνας ο οποίος αλωνίζουμε και μαζεύουμε στη συγκομιδή των προϊόντων, βέβαια. Πολλά τα προϊόντα.
0: Ή τα πουλάμε και μαζεύουμε το χρήμα. Κάτι είναι και αυτό.
3: Εντάξει. Καλημέρα λοιπόν και στο Hellenic Radio εκεί στο Πέρθ.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, παραθέρηση λέει ήμουνα.
3: Παραθέρηση είναι παρατεταμένη παραθέρηση.
0: Διακοπές λέει ήμουνα. Να τον πάρει και να
3: ωραία,
0: το σηκώσει.
3: Ωραία, δεν πειράζει, ας είναι καλά λοιπόν.
0: Ναι, στεναχωρέθηκα και εγώ και ο Μακριανίδης. Θα στείλω μήνυμα και στο Μακριανίδη γιατί.
3: Ναι, γιατί και εγώ πραγματικά ανησύχησα και το έλεγα, σας το έλεγα.
0: Το συζητήσαμε.
3: Ναι, πράγματι. Λοιπόν, η Σεργιανοπαρέα είναι συντονισμένη, από νωρίς δηλαδή,
0: Ναι, όλοι είμαστε απίκοπλοι.
3: Μπράβο, είσαστε καλά παιδιά, εγώ έχω απουσίες,
0: Τι να κάνουμε.
3: Θα τις αναπληρώσω και με το παραπάνω.
0: Με την κακία σου έμεινες, δεν ήθελες να κάνουν ποντιακά σήμερα, τι να σε κάνω.
3: Αν μπορούμε το επόμενο
0: αν μπορέσουμε, Σάββατο. Ναι. Βέβαια, γιατί όχι.
3: Θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ναι, να το πω και αυτό, Γιάννη, γιατί το άκουσα σε μια πρωινή έτσι εκπομπή, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι πόντι με τους λαζούς, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, το έχουμε, έχουμε συνηθίσει να λέμε λαζογερμανοί.
3: Ναι, αυτό λέγεται και λίγο έτσι υποτιμητικά, ναι. Να ξέρεις.
0: Το θείο μου, τον Νίκο, ο άντρας της αδελφής της μάνας μου, δηλαδή ο θείος μου ο Νίκος Παπαδόπουλος, από την Προσετσάνη είναι, στη Δράμα, Δραμηνός ήταν.
3: Ναι.
0: Ήταν η Γερμανία κάποια στιγμή, γιατί ήταν ηλεκτρολόγος, και όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, το λέγανε λαζογερμανό. Εγώ πιτσιρίκος τότε, τον άκουγα λαζογερμανό. Και έλεγα, τι είναι λαζογερμανός, ρε. Είναι ο Πόντιος, λέει, που πήγε στη Γερμανία και γύρισε και τον λέει λαζογερμανό.
3: Ναι. Κοίτα, πολλές φορές έτσι οι πόντοι που μένουν στο εξωτερικό,
0: ναι.
3: Και από το νομό δράμας έτσι αρκετοί, γιατί είναι από τους νομούς που είναι πρώτοι σε μετανάστευση στη Γερμανία.
0: Το μιλήσαμε,
3: έτσι,
0: ναι.
3: Αυτοπροσδιορίζονται θα έλεγα, ας πούμε, και σαν λαζί κάπως έτσι από αυτούς, αλλά από τους ίδιους, αλλά δεν έχει καμία σχέση πραγματικά. Δηλαδή το είδα, η λαζί ήταν μια φυλή νοτιοανατολικά του Καυκάσου και της αρχαίας Κολχίδας, αλλά με ξεχωριστή εντελώς εθνολογική ταυτότητα, συγγενική με τους Γεωργιανούς, δηλαδή και στην καταγωγή και στη γλώσσα και στην ιστορία, παρότι έζησαν εκεί κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, δεν έχουν καμία σχέση με τους Λαζούς και με τους Πόντιους. Και θυμάμαι πολύ καλά και σε κουβέντες έτσι που είχαμε κάνει με τον αείμνηστο το Στάθη τον Πελαγίδη μου, το είχε πει κάθετα από τις έρευνες όλες αυτές που είχε κάνει χρόνια αυτός, ότι πραγματικά δεν.
0: Ναι, το λέει και σε ένα τραγούδι από την Εθνική, το Μίλα μου στον Ελληνικό, το λέει και ο Τερζής, το «Γεια σας Πόντι η Λεβέντη, γεια σας Πόντι η Λαζή». Μπείτε στο χώρο. Ναι, το λέει και σε ένα τραγούδι από την Εθνική. Το Μίλα μου στον Ελληνικό, το λέει και ο Τερζής. Το «Γεια σας Πόντι η Λεβέντη, γεια σας Πόντι

0: και που είναι συντονισμένα, δεν ξέρω, ο Γιάννης, ο πρόεδρος από εκεί, από την πολιτική.
1: Όχι, αυτός δεν είναι. Αυτός δεν είναι.
0: Ο Τζόρτζ.
1: Ο Τζόρτζ είναι.
0: Ο Τιμολέον.
1: Ο Τιμολέον είναι.
0: Άκουσα που τους είπες καλημέρα.
1: Η Κουκουρούκου είναι.
0: Η Κουκουρούκου, αν τα κορίτσια λοιπόν.
1: Η Δόμνα είναι.
0: Η Γιώτα, η Ευαγγελία, mm-hmm. η Ελβίρα, η Κουκουρούκου, η Βούλα, η Καρυπίδου, το κορίτσι, αυτό μαζί με τη Βασούλα από εκεί, από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Σίδνεϊ, καλημέρα στον Τέο, τον Τσέρεκ επίσης, στη γλυκιά μου τη Δόμνα, εκεί στη Λυτή, μαζί με το παρεάκι της, την Ελένη, τη Μερόπη και το Χρήστο. Δεν ξέρω αν είναι ο Σάββας από το Φλογητά
1: όχι,
0: και
1: όχι,
0: ο Κώστας από την Ινόη.
1: Και η Ρούλα είναι η Αργυρό.
0: Καλημέρα λοιπόν και στο πατριωτάκι μου τη Ρούλα, όπως και στην Κυπαρισούλα, και αυτή είναι πατριωτάκι.
1: Ναι.
0: Και το Βαλάση. Καλημέρα στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, καλημέρα στα Δουμπιά, το Σάκι τον Πλιάκο, τα κορίτσια, όχι μόνο το κορίτσι η Ελένη Μελισσινός είναι, γιατί η Αναστασία είναι εδώ.
1: Ναι, είναι Ελλάδα.
0: Καλημέρα και στην Φωτεινούλα την Κελάζογλου.
1: Καλημέρα σε όλους και τελείως.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Καλό μήνα για να έχουμε.
1: Να έχουμε.
0: Και την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου ποιητριά μας. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. 663, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα σας κυρία μου, καλημέρα.
2: Σας παίρνω από το Άργος Οριστικό.
1: Α,
2: ναι. Είμαι πάρα πολύ καιρό σας ακούω.
1: Να είστε καλά.
2: Πάντα με ξυπνάτε η ώρα 3.
1: Το μικρό σας όνομα?
2: Ειρήνη.
1: Έλα Ειρήνη μου, σας ακούω.
2: Ναι, σας ακούω πάντα και με κρατάτε συντροφιά, γιατί είμαι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες.
1: Α, ωραία. Το ωραία πάει ότι σε κρατάμε συντροφιά, Το ωραία πάει ότι σε κρατάμε συντροφιά, λέω, εντάξει.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από το 2017 τυφλή.
1: Α,
2: από το 2017 από το Ζάχαρο.
1: Από το Ζάχαρο, το ρημάδι, να πάρει ευχή να πάρει.
2: Αυτό το ρημάδι που δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Πόρε παιδί.
2: Δεν το πήρα χαμπάρι και ήμουν ένα πουλάκι πολύ δραστήριο, πάρα πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
1: Να σε καλά.
2: Χρόνια τρία. Και δόξα τω Θεώ είμαι καλά τώρα.
1: Να σε καλά Ειρήνη μου, να σε καλά.
2: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και θα σας ακούω.
1: Να σε καλά κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Ναι, και θα ήθελα λίγο μία
1: πράγματι
2: 81 χρονών.
1: Όχι μωρέ, πλάκα κάνω και σένα.
2: Πλάκα, γιατί ξέρεις να σου πω την αλήθεια.
1: Πες μου.
2: Πέρασε από το μυαλό μου, σε κάνω για 45 με 50 χρόνια.
1: Όχι, σε ευχαριστώ. Να σε κεράσω ένα μπουκάλι ουίσκι άμα θα πάμε στα μπουζούκια. Όχι και τόσο μικρό, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά δεν με ακούγεσαι, λέω 81 χρονών, 81 χρονών.
1: Είμαι τσακφίνης γι' αυτό. Φιλάκια, Ειρήνη μου, να είσαι καλά.
2: Όχι, Γιάννη, είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Και καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά. Άμα Παναγία μου, δεν τρέπομαι λίγο. Τσακπίνης είμαι. Παλιόγερος. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας κυρία Βάσο. Τι κάνετε από τους Αμπελόκηπους?
3: Καλά εσείς?
1: Ναι, το παλεύουμε.
3: Είμαι τώρα στην Αριδαία.
1: Α, πάνω είσαι.
3: Είναι το Πόζας και δεν το ακούω εδώ.
1: Α. Yeah. Και θέλω κάποια στιγμή να έρθω Σαββατοκύριακο να ανέβω Πόζας.
3: Ναι, ωραία είναι. Ζωσούλα.
1: Έχει δροσιά στο Πόζας, ξέρω.
3: Τα χαιρετίσματά μου στην γλυκιά Ελπίδα,
1: mm-hmm.
3: κυρία Δόμνα, η κυρία Βούλα, σε σένα πολλά φιλιά και σε όλο το ακροατήριο.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου Βάσο, να είσαι καλά. Να περνάς καλά εκεί. Πάμε, πού πάμε τώρα, τι γίνεται ρε παιδιά, τέσσερις γυναίκες, κλείνω την εκπομπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρία μου.
4: Να καλωσορίσουμε και την Ειρήνη.
1: Την Ειρήνη.
4: Στην παρέα μας, από το Άργος Οριστικών.
1: Από το Άργος Οριστικών, βέβαια.
4: Ναι, που πήρε τώρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
4: Είμαστε μια ωραία παρέα, ακούμε μουσική, κάνουμε τα χαβά μας.
1: Mm-hmm.
4: Έτσι, και να προσέχει το ζάχαρο, γιατί είναι πολύ πολύ αρρώστιο.
1: Ναι ρε παιδιά, αυτό το κολοζάχαρο δηλαδή δεν κάνουμε κάθε
4: είναι
1: χρόνο.
4: Πολύ που δε, άμα δεν το προσέχει, τα πει ανεκτέλεγκτο, είναι.
1: Κάθε χρόνο ρε παιδιά, δεν κάνουμε μετά από κάποια ηλικία, μετά 40 παραδείγματος χάρη, δεν κάνουμε κάθε χρόνο κάποια εξέταση αίματος, μια ρημάδα.
4: Να καταστρέψει όλα τα όργανα, τα πόδια, τα μάτια.
1: Ναι, όλα εκεί φαίνονται ρε παιδιά. Δηλαδή να πάρει ευχή να πάρει, δηλαδή είναι δυνατόν
4: τώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου Σαλφιδάκη. Και ξέχασα προηγουμένως. Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη.
1: Είπε να θεμάσαι. Τι να τον κάνεις τον Βαραγιάννη? Τη Δευτέρα θα είναι και μόνος του. Όλη την εβδομάδα την ερχόμενη θα είναι μόνος του ο Βαραγιάννης το πρωί.
4: Α, ωραία. Ευκαιρία να πάω πιο καφέ.

0: Μα θα πάει να πεις καφέ.
1: Ευκαιρία είναι.
0: Θα σου βάλει και γάλα ο Βαραγιάννης στον καφέ.
1: Εδώ γιατί καφέ χωρίς γάλα. Άσε την καλημέρα μου.
0: Φιλάκια, κλείσε Παναθεμάστε με κάνεις να λέω διάφορα. Λοιπόν, κι άλλος, άλλα. Πάμε φλογητά, έλα Σάβα.
2: Έλα Γιάννη μου,
0: έλα Πασά μου. Έλα Πασά μου. Τέσσερις γυναίκες θα αυτοκτονήσω δηλαδή συνέχεια.
2: Καλό μήνα Γιάννη.
0: Καλό μήνα παλικάρι μου, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και χαιρετισμού και την ελπίδα μας.
0: Βέβαια.
2: Την καλημέρα μου βέβαια. Να σε καλά.
0: Να σε καλά Πασά μου, να σε καλά. Πάμε και στον Ζορ. Τελευταίος παιδιά, μη καλείτε άλλο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Ιωάννη.
0: Καλό στο δικό μας το παιδί.
3: Άργησα σήμερα, άστα να πάει.
0: Άστα να πάνε που λένε.
3: Έχασα, ναι. Άμα ξενυχτάμε και λίγο το βράδυ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Εγώ τότε προχθές με τον Πάο και τα λοιπά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το περασμένο Παρασκευή που είχα αφιέρωμα Σακελαρίου δεν ήθελα να κάνω εκπομπή. Αλλά επειδή είχα αφιέρωμα στη Ρίτα, δηλαδή δεν μπορούσα να. Στο μικρόφωνο επάνω θα έπεφτα, ας πούμε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχα να κοιμηθώ 35 ώρες. Μια μισή μέρα είχα να κοιμηθώ, δηλαδή δεν πήγαινε άλλο. Έχω και κάποια ηλικία, 81 χρονών είμαι, εντάξει.
3: Κόψε κάτι.
0: Εντάξει, η Ειρήνη τώρα τρελάθηκε από το Άργο Σωστικό, σου λέει.
3: Η Ειρήνη τσίμπησε, λέει.
0: Ναι, 81 χρονών σου λέει.
3: Αλλά έκανε και 45.
0: Ναι, εντάξει, θα τη κεράσω ένα μπουκάλι μαύρο τζόνι. Άμα πάω στα μπουζούκια, βέβαια.
3: Λέει και τι, κόκκινο και τι. Μακάρι να με λέγανε και εμένα 90 εντάξει.
0: Παναγία μου.
3: Ή να με λέγανε 55 έστω.
0: Έστω 55,
3: Ήταν 55, ήταν.
0: Άιντε, κλείνε για να ακούσουμε μουσική, κλείνε.
3: Ναι, την αγάπη μου, τα χειρετίζω και την κυρία Ελπίδα.
0: Να σε καλά, γορίνα μου. Να σε καλά, Πασά μου, φυλάκια. Να σε καλά. Και ένα ακόμα, για να δω ποιο είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα, μαέστρο.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Κάνα εδώ ο μαέστρος.
4: Καλό μήνα.
0: Ο μαέστρος κοιμάται. Καλό μήνα, κυρία μου.
4: Ευχαριστούμε για το υπέροχο πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
4: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μήνας της Καλλινίκης.
0: Ναι, στις 19
4: το
0: έχουμε...
4: Το καλό να σβήσει και το πρώτο της κεράκι.
0: Το κεράκι, βέβαια.
4: Ναι, να είστε
0: λέει, πώς θα τη βάλουμε, λέει, να το σβήσει. Λέω, μη στεναχωριέ, θα τη δώσω να μυρίσει λίγο... πιπέρι και θα κάνει μετά αψού και θα το σβήσει.
4: Βέβαια.
0: Πλάκα κάνω,
4: Αν δεν πειράζει να πω μια καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη από Καστοριά.
0: Αχα. Γιατί να πειράξει φασολάδα είναι.
4: Είπαμε έτσι.
0: Άργος Καστοριάς, ναι.
4: Και Άργος Ορεστικών. Να χαιρετήσουμε και την κυρία Σοφία την Κουκουρούκου.
0: Mm-hmm.
4: Να χαίρεται την παρέα της, την κόρη της, εγγονή, εγγονό, δεν ξέρω τι έχει.
0: Mm-hmm.
4: Και καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα
0: Έγινε
4: πολύ.
0: Έγινε εσύ, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, το κλείνουμε, παιδιά. Μισό λεπτό λίγο. Τώρα το. Όχι, ο Ηλίας είναι το φιλαράκι μου. Κάτσε λιγάκι. Έλα, ρε Ηλία, περίμενε λίγο. Έλα, Ηλία, σ' ακούω. Καλημέρα, παλικάρι μου.
5: Γιάννη, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, Πασάμου. Μην καλείτε άλλο, παιδιά, μην καλείτε άλλη.
5: Λοιπόν, είναι κάποιος λίγο από την παρέα μας.
0: Ποιος, ρε?
5: Ο Μάικ.
0: Ο Μάικ είναι Ελλάδα, ρε φίλε. Όταν είναι Ελλάδα δεν μας ακούει. Γιατί το βράδυ μπορεί να είμαι καμιά γκόμενα και να κοιμάται.
5: Είναι συνάδελφος, παίρνει τα λουλούδια.
0: Ναι, και ο Μάικ και ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης. Είναι Ελλάδα τα παιδιά αυτά. Βέβαια.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ τη Σοφία για τα χαιρετήματα. Όλους χαιρετίζω τη Ρούλα.
0: Mm-hmm. Η Αργυρό, ναι, είναι στην παρέα μας, ναι.
5: Την Τετάρτη να περάσει να τη δώσω κούκλες για να σε κάνω το τραπέζι.
0: Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ, να χαρώ εγώ. Φιλάκια.
5: Και την Ειρήνη από τη χαιρετίσματα την κυρία, τώρα που μας πήρε.
0: Από το Άργος Οριστικών, βέβαια.
5: Από το Άργος.
0: Βέβαια.
5: Κουράγιο όλοι, κουράγιο και καλή υγεία.
0: Έγινε, φιλάκια, να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, το κλείνω παιδιά. Αχ, το κλείσα. Το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, άντε να ακούσουμε αυτό που λέγαμε με την Ελπίδα. Πασκάλης Τερζής από το Μίλα μου στον Ενικό. Γεια σας Πόντι Λεβέντες, μπάτε στο χορό Λαζίλεϊ.

Χάχα, λέει Πουρό, 45 χρονών, πού ακούστηκε. Γεια σου, Ειρήνη, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Τη φίλη μας την Ειρήνη από το Άργο Σορεστικών. Πουρό, 45 χρονών, Μικροδείχνω, γιατί με τσακπίνεις, Ελπίδα. Επίπεδο. Και εγώ αυτά παθαίνω, λέει Τζόρτζ. Και ύστερα ο Μορφέας με παραπλανά. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά. Το έκλεισα, παιδιά, αργότερα πάλι. Να ακούσουμε λίγη μουσική, ρε.

0: Φυσικά, παιδιά, δεν θα πάμε σε ενημέρωση. Σπαστά θα διαβάσουμε έτσι λιγάκι. Καμιά ειδησούλα. Άκου, λέει, τα ορφανά του Παπαδόπουλου.
1: Η ράτσα μου υπερηφάνη.
0: Άμα το θέλετε, εγώ προτιμώ να είμαι ορφανό του Παπαδόπουλου παρά να είμαι ορφανός του Στάλιν και του Βελουχιώτη. Έπα, παπά, δεν τρέπεσαι λιγάκι, ζωούλα μου.

0: άστρα.
1: Ναι, να το τσίπησε. Η φίλη μου η Γιώτα η Φλωρινιώτησα. Καλημέρα Γιωτούλα μου, καλημέρα. Μόλις είπα, αχ, το κλείσα. Την αρέσει που το λέω έτσι. Από την πόρτα σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια. Πέταξε μου ένα κεφτέ. Αχ, ωραίες οι πατάτες.

0: Ελπίδα μου, δεν έρχονται οι φωτογραφίες που με στέλνεις. Δεν έρχονται, παιδιά. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν θέλω να κάνω επανεκκίνηση στο κινητό μου τώρα, γιατί. Για να με δει. Μάλλον ταύτισε το κινητό μου, λέτε. Το Samsung, λέτε.
1: Χέλο κινητό, χέλο κινητό.

10 στον Πασχάλη το Καμόρα, παιδιά, το είπαμε και προχθές νομίζω ή εχθές, δεν θυμάμαι. Ένας κάθισε στο πεζοδρόμιο για να ζήτει ανέψη, να μαζέψει κανένα φράγκο και έχει μια ταμπέλα που λέει δώστε μου ένα ευρώ, αλλιώς θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.

Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματά μου στην πόντια ποιήτριά μας και στην κυρία Σοφία. Να στείλω πολλές ευχές στα διδυμάκια μου που έχουν τα γενέθλιά τους 24, λέει. Πώς πέρασαν τα χρόνια, 24 γίναν αύριο, ε. Ακόμα μωρά τα φωνάζουμε, λέει. Έτσι είναι, η μάνα μου εμένα, εγώ ήμουνα 90 χρονών και με φώναζε Γιαννάκη. Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου, σατανόγριες ήρθατε. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκου. Πέτρος Αρτίνας, αυτά είναι λέει τραγούδια, Λεβέντικος. Καλό Σαββατοκύριακο, σχολάω σε λίγο. Επίσης παλικάρι μου, ραντεβού Δευτέρα ξημέρωμα στις 3. Μουσικά φυσικά θα είμαστε από τις 1, 12, 1, πότε θα είναι. Θα συνδεθούν εδώ με τη σπηλιά. Ωραία η σπηλιά. Άμα έχει ωραία, έτσι ωραίες.

Λέει ένα σε μια κοπέλα στο δεύτερο ραντεβού: είσαι σαν ένα υπέροχο σπίτι. Τα μάτια σου είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Τα στήθη σου μπαλκόνια καλυμμένα με λουλούδια. Και της λέει αυτή: και τώρα τι θες εσύ, να δεις το κελάρι? Πανελλήνια συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας στο Παρανέστη Δράμας, 7, 8 και 9 Αυγούστου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Παρχαρίδη, ιδρυτή και επίτιμο προέδρου της ΠΟΕ. Και στα 20 χρόνια που συμπληρώνει ο θεσμός. Παρανέστη Δράμας, 7, 8 και 9 Αυγούστου.

Ηλίας Χαρτοματζίδης, καλημέρα σας από τα καθυστερημένα κόκκινα φανάρια, αλλά συντονισμένα από νωρίς. Άμα ήσουν συντονισμένος από νωρίς, δεν είσαι καθυστερημένος, γιατί ακούς Αριάννη. Καλημέρα στο Πολύκαστρο, τον αρτοποιό μας εκεί στα φανάρια. Ηλίας Χαρτοματζίδης.

Από την ερχόμενη Τρίτη, παιδιά, το ξημέρωμα. Από τις 12 μέχρι τις 2, Στέφανος Νεζίπας, ξημέρωμα εκπομπή. Και από τις 2 μέχρι τις 6, η αφέντο μου Τσουνάρα μου. Η νύχτα έχει όνομα. Μετρόπολης 95 και 5. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς, παιδιά, που έχετε το Σεριάνι πρώτη εκπομπή βραδινή.

Ωχ, πασά μου, δώστα. Έρχεται Ξανθή Πικάρα Θανάση, Γερακίνα. Μετά φεύγουμε, πάμε Θράκη, 12 ευζωνάκια από ξένο μέρος και λιανοχορταρούδια και ένα θρακιώτικο καρσιλαμά. Και από Θράκη πάμε Κύπρο. Επιστρέφουμε μετά σε νησιώτικα.

0: Χαμογελαστό διαμάντι του σταθμού μας. Ποιο? Στην ελπίδα.
1: Α, χαμογελαστό διαμάντι. Α, το κόψα, θα σε κόψω, το κάνω σποτάκι αυτό.
0: Ναι, και να με πληθεί,
2: ε. Ή διαμάντι μου στη Βεσπασίλη.
3: Α, εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές.
4: Αμα τότε.

Καλημέρα στο Στράτο τον Μαρκόπουλο και τα παιδιά εκεί στο Στάχη, στα σπαραβαρδαρίους χώρα, στους αρτοποιούς μας. Μη μου στέλνετε παιδιά ούτε ηχητικά και τα λοιπά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Μόνο γράψτε με αν είναι κάτι στο Messenger το προσωπικό. Μουλάρωσε το Samsung, μουλάρωσε.

0: σχήμα.
1: Και τι θα έχει τώρα, με λαχρινά μαλλιά θα έχει. Ξανθά μαλλιά θα έχει.
0: Και στο μαγουλό του έχει μια ελιά. Και στο μαγουλό.
1: Θυμάμαι παλιά οι γυναίκες στο μάγουλο βάζανε με μολύβι ελίτσα. Δεν ξέρω γιατί, βάζανε μια ελίτσα στο μάγουλο.

Ας σας δώσουμε 13ο μισθό, 14ο μισθό. Συνεχίζουν με ενίσχυση του κράτους, τετραήμερη εργασία, δωρεάν μετακινήσεις για τους νέους έως 24 ετών. Μου θυμίζει κάτι παλιό που μου έλεγε ο παππούς μου. Θα σας φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και θάλασσα. Και παιδιά δεν έχουμε. Και παιδιά θα σας κάνουμε. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύετε, δεν τρέπεστε λίγο.

Ροδέλα χωρίς κουκούτσι, ρε φίλε, με εκείνο το κόκκινο, την πιπερίτσα που έχει μέσα. Αυτές οι ελιές μου αρέσουν. Αλλά είναι αλμυρές, δεν κάνει να τις φάω. Όπως ξέρετε πόσο μου λείπει η ελιά, παιδιά.

να κάνω, μου απαγόρευσε τα πάντα ο γιατρός. Τις ελιές με απαγόρευσε, τις γυναίκες με απαγόρευσε. Τι να κάνω ρε παιδιά. Δεν τρως, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, τι ζω τότε δηλαδή. Πλάκα κάνω, μην το πιστέψετε.

Κάποτε είπε ο Ερντογάν, Κάσιος Πλέ... αιτία πολέμου. Αν πάμε, λέει, στα 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο. Δεν άκουσα αρέσει στην κυβέρνηση της Ελλάδος να πει ότι άμα κάνει τζαμί την Αγία Σοφιά, είναι αιτία πολέμου, ρε μπαγλάμα. Δεν το άκουσα αυτό. Και τώρα βγαίνετε και θα μας σώσετε και θα μας κάνετε και θα πούμε να χαθείτε και οι 300 να σκότε να φύγετε, ρε. Αν έχετε τσίπα επάνω σας, αλλά αφού έχετε τσίπρα, τι τσίπα να έχετε πάνω σας.

Γάιτανο Φριδούσα. Σήμερα, παιδιά, δεν έχει Απόστολο Μακριανίδη, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε τ' άλλο Σαββατοκύριακο. 9 η ώρα μπαίνει Κώστας Παπαζαφυρίου και παρέμβαση. Εμείς θα κλείσουμε 6 παρά 5, παιδιά. Καλημέρα στο Θόδωρο τον Κουνατίδη, υγεία και ευλογία, αγόρι μου. Καλή δουλίτσα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Θράκη. Πριν φύγουμε να πάμε Κύπρο.

0: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.
2: Grazie Coscotta.

Πρωτοσέλιδο, Metro Sport, αγόρι μου. Είσαι παίκτης παγκοσμίας κλάσης. Σε ευχαριστώ, συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα. Ενώ σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο άρχισαν πάλι να παραμιλάνε με τον Κωνσταντέλια, τα είπε όλα για τον μικρό μάγο με το πιο ωραίο τρόπο ο Τάισον. Βίτορ Μιπ. Ο Ηρακλής τον πήρε δανεικό από το ΑΠΟΕΛ, τον 22χρονο βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό. Συνάντηση αστέρων, Τζόλης Καρέτσας, παίζουν αντίπαλοι σε 9 Αυγούστου στο Arsenal Dortmund.

Κύπελλο Ελλάδος, η σεζόν αρχίζει με ωραία μάτς. Παίζουν για πρόκριση στους 16, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ηρακλής Βόλος, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς. Τα μάτς 17 και 19 Αυγούστου. Έλα Κύπρος!

0: θα κάνεις το τρίμερο?
1: Παρασκευή θα βρεθώ με τον Γιώργο, Σάββατο με τον Γιάννη, Κυριακή με τον Νίκο.
0: Καλό πουτσουκού.
2: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
3: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
2: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
3: Ιησούς Χριστός, Νίκα.
2: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
3: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χιδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
2: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
4: Φιλιά, φιλιά. Το πουλάκι σου.
5: Φιλιά. Πού?
4: Το πουλάκι σου, το κορεσάκι σου.
5: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω... Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
6: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
7: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη, λέει.
8: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
7: Βρες, παιδιά, να φύγει από εδώ.
9: Όχι, άλλο από κοντά. Από κοντά είναι τεράστιος.
10: Είναι?
9: Τεράστιος.
11: Καλησπέρα.
10: Γεια σας.
11: Να ρωτήσω, πόσο την έχετε?
10: 18, 18,5 καμιά φορά φτάνει και 19.
11: Ωραία. Και να ρωτήσω, μου την βάζετε εσείς ή την παίρνω μόνη μου?
10: Όχι, εγώ θα σας την βάλω.
11: Τέλεια. Ξέρετε, θέλω να μου το γεμίσετε, αλλά παρακαλώ μην χύσετε απ' έξω, γιατί μου χαλάει το χρώμα.
10: Αμέσως, αμέσως.
11: Να σας το ανοίξω.
10: Ναι.

0: Για να δω γιατί επιμένει. Επιμένει ο φίλος.
1: Καλό μήνα.
0: Επίσης, πες μου.
1: Έχει τροχαίο μετά το σαφανάρι του 0 για Θεσσαλονίκη 5 αυτοκίνητα. Ο δρόμος γίνεται από 3 λωρίδες σε 1.
0: Μετά το 0, εκεί στο...
1: Ναι, για Θεσσαλονίκη, στο... πριν το βεζινάδικο του Κιουρτζή, το ΕΚΟ το μεγάλο.
0: Το ΕΚΟ το μεγάλο, κατάλαβα.
1: 5 αυτοκίνητα είναι, ο δρόμος γίνεται από 3 σε 1.
0: Ωραία, να σε καλά παλικαράκι μου.
1: Είναι χοντρό να προσέχουν οι οδηγοί. Έγινε. Να μην τρέχουν εκεί πέρα.
0: Να προσέχουν με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Ναι, ναι, με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε, φιλιά αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω για να επιμένει το φιλαράκι, πάνω να πει ότι κάτι συμβαίνει. Πάμε και σε ένα φίλο ακόμα, μια και ανοίξαμε τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, 3-15.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία μου, ναι.
2: Ω, Παναγία μου, τηλεφωνάω από Καναδά.
0: Από Καναδά, βλέπω ότι είστε 0035. Καλημέρα στον Καναδά. Ποια πόλη?
2: Στο Τορόντο. Στο Τορόντο. Ακούω πάρα πολύ. Τώρα έχω τρακ, μεγάλο τρακ.
0: Γιατί, κυρία μου, το όνομά σας, χαρίστε μου. Το όνομά σας.
2: Το όνομά μου Μαρία είναι.
0: Μαρία, έλα Μαρία μου, σ' ακούω. Γιατί να έχεις τρακ?
2: Γιατί προσπαθάω τόσα πολλά χρόνια που σε ακούω, με σένα κοιμάμαι, με σένα σηκώνουμε.
0: Θα μας παρεξηγήσουνε.
2: Είμαι τόσο συγκινημένη, αν δεν κλείσεις δεν φεύγω, δεν πάω να κοιμηθώ.
0: Μαρία, θα μας παρεξηγήσουνε. Με μένα κοιμάσαι, με μένα σηκώνες, θα μας παρεξηγήσουνε. Κάτσε καλά.
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ μιλάω πώς αισθάνομαι. Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Να σε καλά. Έλα.
2: Χαίρομαι τόσο πολύ που μπόρεσα και κατάφερα και σε έπιασα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Να είσαι καλά.
2: Με παίρνουνε και δεν μπορώ να προσπαθήσω να σε πάρω.
0: Τι να κάνω, εμείς.
2: Χαρούμενοι είμαι.
0: Δύο γραμμούλες έχουμε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι να κάνω.
2: Τι να κάνεις, Γιάννη μου, σε υπερευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Να είσαι καλά.
2: Είμαι τόσο χαρούμενη.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Εμείς καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Δεν είναι και τίποτε, παιδιά. Και εγώ βλέπω 0035, λέω κάτι γίνεται μακριά εκεί, Αμερική, Βόρεια Αμερική. Εδώ είμαστε, παιδιά, 14 λεπτά πριν τις 6, εμείς εξαφανιζόμαστε παραπέντε. Ας ακούσουμε ένα Ικαριώτικο. Κάτσε να το κλείσω. Κάτσε να το κλείσω αυτό.

Εδώ μου το χαλάσατε. Ολόμαυρα μαλλιά. Κρεστάν κολόρ 11. Άντε γρήγορα.

Να σε ρωτήσω καλημέρα μου στον Γιώργο Άρο, τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά, προεδράρα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Και μια και είμαι στην Καλαμαριά, πάμε και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας. Εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα.

0: Πάμε να ακούσουμε και Ματθαίο Γιαννούλη λιγάκι.
1: Πού θα με πας το καλοκαίρι?
0: Όπου θέλεις μωρό μου. Πάμε να άξω.
2: Πάμε αστέρι μου στην άξω. Πάμε,
0: πάμε. Άμα είναι καστέρι γυναίκα.
2: Και ποτέ δεν θα σε αλλάξω.
0: Πάμε. Μέχρι και στην Περέα σε πάω δηλαδή.
2: Πάμε αστέρι μου στην άξω.
0: Πάμε και στην Αγιατριάδα, εκεί στην ψαρομιευτική γωνίτσα μας. Στην ταβέρνα Πρίγκιπας. Πού θα βρούμε χειρότερα. Καλύτερα.

Άμα πάμε να άξονα, με πάμε και μέχρι Μυτιλήνη, ρε παιδιά. Με το Δημητράκη τον Αντώνογλου θα κλείσουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: πάμε και στο λιμάνι.
1: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Και όπως είπαμε, σήμερα και αύριο δεν υπάρχει Απόστολος Μακριανίδης, είναι σε άδεια το παλικάρι μας. Στις 9 η ώρα μέχρι τις 12 παρέμβαση Κώστας Παπαζαφυρίου, 12 με 1 τα παιδιά της πιάτσας με τον Δημοσθένη το Βαρδάκι. Από τις 1 μέχρι τις 4 Bet Show με τον Γιώργαρο το Μάντζιο. Από εκεί και πέρα 4 με 7 ντουστα γήπεδα με τον Γιώργο Καστάνη. Από τις 7 μέχρι τις 10 X-Files Μιχάλης Βραζιλιάνος. 10 με 1 ώρα κοινής ανησυχίας Κώστας Βρανάς. Και από τις 1 και μετά μουσικές από τον αφετομουτσουνάρα μου. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα είμαστε πάλι μαζί παιδιά. Μουσικά θα είμαστε από τις 12. Το Σεργιάννη θα ξεκινήσει στις 3. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας όσοι θα βγείτε τρουτρουάρ. Και προσέχετε λιγάκι το ρημάδι το τσιγάρο. Δεν το πετάμε από το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν το πετάμε έξω από το αυτοκίνητο. Με εκεί πέρα. Έχει ένα τασάκι εκεί το αυτοκίνητο, ένα ωραίο. Εκεί το σβήνουμε το ρημάδι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Δημήτρη, μπορείς να κάνεις την αλλαγή. Φιλιά.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

εξηγήσεις. Θέλω να μάθω την ιστορία που μ' ανήκει, για να την πω στο γιο μου το μικρό. Σαν λειτουργία και εντυμένο παραμύθι, πάνω στον ήρου του τον άσπρο αργαλιό.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω ότι

0: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun.

0: bar για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο makedonikos.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Δώσαμε ένα δάνειο και αγόρασα ένα σπίτι. Με διώξαν όμως από τη δουλειά. Μα έβλεπες ρε φίλε μου τον κύριο.

Αυτοί που λες ρε φίλε μου τα κάνανε μανταρά και κλέβαν τη γιαγιά και τον παππού. Και να εμφανιζότανε κανένας Τσε Γκεβάρα θα τρέχαν να κρυφτούνε πώς και πού.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
1: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
0: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εγκαινώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Τα ξημερώματα το 112 ήχησε και στη Δομπρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάν.

0: Πέτρα, Σιθονία και Αριστοτέλη. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα πορείας, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος, προχωρά η διεύθυνση τροχιάς Θεσσαλονίκη σήμερα Σάββατο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων ενεργοποιούν οι Βρυξέλλες μετά τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πλευρά των συνόρων, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά. Τη Δευτέρα αναμένεται να διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της κατάστασης και την εξέταση πρόσθετων μέτρων προστασίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά των ανεξέλεγκτων ροών, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία αντέδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας προσωρινούς ελέγχους και ενισχύοντας την παρουσία δυνάμεων στα σύνορά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα σκληρά πλήγματα στο Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να σχεδιάζουν βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου και αρκετοί παγιδεύτηκαν σε κτίριο που κατέρευσε ως αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5, παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

το τμήμα τη. Και ο τεράστιος καπνός έχουν εξαφανίσει τον ήλιο. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς οι φωτιές κυριαρχούν και στην Ελλάδα μετά την πλήρη κυριαρχία και την τεράστια καταστροφή που είχε σε ορισμένες χώρες στην Ευρώπη, με πρώτες στην Γαλλία και την Ισπανία. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση όταν δεν τη σέβεσαι, και δυστυχώς οι νόμοι είναι τέτοιας μορφής στην Ελλάδα που δεν τιμωρούν αυτούς οι οποίοι βάζουν πυρκαγιές έστω και χωρίς να το θέλουν. Τι θα πει φυσάει και πάω να κάνω μια δουλειά και ανάβω φωτιά? Τι να πει φυσάει, πάω να κάνω μια δουλειά και χρησιμοποιώ ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα? Οι ποινές πρέπει να είναι πολύ αυστηρές. Όπως έλεγε παλιά ένας στρατηγός, ο Αχιλλέας ο Τάγαρης, ότι η μεγαλύτερη σημασία έχει για τον πλανήτη το πράσινο και η ήρεμη φύση, παρά αυτοί όλοι οι οποίοι καταστρέφουν τη φύση. Η φύση όμως, αν τη σέβεσαι, σε σέβεται και αυτή. Δυστυχώς δεν σεβόμαστε τη φύση και δεν μας σέβεται και αυτή. Και πρέπει ορισμένοι να είναι ειλικρινείς ότι μιλάνε για τη φύση, γιατί ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, δεν μπορεί να επιζήσει εάν ο πλανήτης δεν είχε τη φύση την οποία έχει τώρα. Στις θάλασσες, τα δάση, τον αέρα για να αναπνέει και όλα τα άλλα τα είδη, τα ζωντανά που κυκλοφορούν και κρατάνε μια ισορροπία. Όταν και με τα πάντα, ήθελα να ξέρω τι θα αναπνεύσουμε. Ας αναπνεύσουμε μερικά ευρώ και μερικά δολάρια. Αυτά δεν αναπνέονται, αυτά δολοφονούν. Συγχρόνως, ένα σοβαρό θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει και πολύ επισήμως από ό,τι βλέπω, είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό έχει μετατραπεί σε ατομική βόμβα. Οι γεννήσεις έχουν πλήρη συνάρτηση με το οικονομικό πρόβλημα των Ελλήνων. Έχουν μειωθεί σε ένα πρωτοφανέ σημείο. Το οικονομικό πρόβλημα επιδρά αρνητικά στους κατοίκους της χώρας μας, οι οποίοι υφίστανται μόνιμο οικονομικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα δεν σκέφτονται καθόλου πώς να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά σκέφτονται πώς να ζήσουν. Ένας μικρός υπολογισμός μεταξύ του 2021 και του 2026 είναι ότι το 2021 είχαν πραγματοποιηθεί 20.697 γεννήσεις το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, και το 2026 πραγματοποιήθηκαν 15.946 γεννήσεις τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Σε ένα τρίμηνο δηλαδή, η διαφορά του 26 με το 21 ήταν 25%. Όσοι σκέφτεστε την Ελλάδα, αρχίζετε να προβληματίζεστε. Όσοι σκέφτεστε πώς θα επιβιώσετε την Ελλάδα, κοιτάξτε να επιλέγετε αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να σας βοηθήσουν, να μην έχετε προβλήματα, και όχι αυτούς που σας παραμυθιάζουν με όλα αυτά τα οποία ακούμε κάθε μέρα. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να περιμένουμε να έρθει τα εγκαίνια της έκθεσης για να κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός ορισμένες δηλώσεις γύρω από τα οικονομικά δεδομένα. Η έκθεση είναι μια επιχειρηματικής μορφής προσπάθεια να δείχνουμε τα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά την άλλη μεριά η έκθεση δεν είναι και το πολιτικό σημείο το οποίο πρέπει να κάνουμε αναφορές σχετικά με το τι θα δημιουργήσουμε. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει ένας σεισμός στο πολιτικό σύστημα. Οι πλατείες, όταν όπου και να πάνε οι πολιτικοί, είναι άδειες. Υπάρχουν ιστορικά ρεκόρ αποχής και κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει τελικά η κάλπη. Μία κάλπη την οποία περιττό να την αναφέρουμε, διότι έχουμε υποψηφίους στον Τσίπρα, έχουμε υποψηφίους στον Ανδρουλάκη, έχουμε υποψηφίους τους κουρασμένους ψηφοφόρους του Μητσοτάκη, και έχουμε ένα πλήθος χωρίς πάθος και χωρίς οικονομική λογική. Τα ποσοστά που ενδιαφέρει το κόσμο είναι σοκ. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι πάλι θα έχουμε μεγάλη αποχή. Η αγωνία των δημοσκόπων, εντός εισαγωγικών, είναι τόσο μεγάλη, διότι οι αμέτρητες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Έλληνας πλέον δεν ενδιαφέρεται για τις εκλογές, αλλά ενδιαφέρεται μόνο πώς θα γεμίσουν στο μάτι του.

Ένα θέμα το οποίο με έχει ενοχλήσει αφάνταστα είναι ο τρόπος που η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε ότι πρέπει ο ελληνικός λαός να αλλάξει τις ταυτότητες του. Χωρίς να εξηγήσει τον λόγο γιατί να αλλάξει τις ταυτότητες. Αν όμως ο κ. Μητσοτάκης θέλει να επιβεβαιώσει, αν ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, θέλει να επιβεβαιώσει ότι κάνει σωστά τη δουλειά του, θα έπρεπε σύμφωνα με την κοινή λογική, σύμφωνα με τη δημοκρατική λογική, σύμφωνα με το σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη, να οργανώσει το θέμα της έκδοσης των ταυτοτήτων με μία μορφή χωρίς να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Οι ταυτότητες πρέπει να εκδίδονται από τη στιγμή κατά την οποία το αποφάσισε η κυβέρνηση, χωρίς να ταλαιπωρείται ο λαός, σύμφωνα με τον τρόπο που γίνεται η έκδοση στα διάφορα αστυνομικά τμήματα. Σύμφωνα με τη λογική, κάθε Έλληνας πολίτης θα έπρεπε να βγάζει ραντεβού και να κλείνει ραντεβού μόνο με το αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας που ανήκει. Ο κάθε πολίτης, παρόλα αυτά που επικρατούν, ένα λαλούμ δηλαδή ανοργανωσιάς, διαπιστώνει ότι ταλαιπωρείται πάρα πολύ για να βγάλει μια ταυτότητα. Προκειμένου ορισμένοι, επειδή βιαζότανε να κάνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό κτλ. Για να βγάλουν διαβατήριο, να βγάλουν ταυτότητα, πηγαίναν και σε άλλες πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης για να εξυπηρεθούν γρηγορότερα. Αυτό το πράγμα, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, λέγεται δημοκρατία? Αυτό το πράγμα, κύριε Μητσοτάκη, λέγεται σεβασμό στον ελληνικό λαό? Θα έπρεπε να κοκκινίζεις από ντροπή και όχι να βγάζεις λόγους σε διάφορες εκπομπές τηλεόρασης. Σε πολλές ταυτότητες που γράφει η Θεσσαλονίκη, Θεσνίκη, ταλαιπωρείται ο κόσμος να την αντικαταστήσει, διότι έπρεπε να γράφει Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί δημιουργούν πρόβλημα στους πολίτες, ενώ κάποιοι συνάδελφές τους έκαναν το λάθος. Ποιος έγραψε πάνω στην ταυτότητα, κυρίες και κύριοι, Θεσνίκη? Ο πολίτης έγραψε Θεσνίκη ή ο αστυνομικός που εξέδωσε ταυτότητα? Ο αστυνομικός που εξέδωσε ταυτότητα. Για ποιο λόγο λοιπόν όσες ταυτότητες γράφουν Θεσνίκη και πηγαίνει ο πολίτης στο αστυνομικό τμήμα, του λένε ότι υπάρχει πρόβλημα διότι δεν γράφει Θεσσαλονίκη και Θεσνίκη? Ποιες είναι οι ευθύνες των αστυνομικών που εξέδωσαν τις ταυτότητες και γράψαν Θεσνίκη για να κάνουν συντομογραφία της λέξης? Όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι είμαστε εντελώς ανοργάνωτοι, ότι η δημοκρατία μας μόνο στην έκφραση είναι δημοκρατία και θα μπορούσε κάλλιστα ο ελληνικός λαός πανεύκολα, ξεκούραστα, με ηλεκτρονικό ραντεβού, να κλείνει ραντεβού στο τμήμα της γειτονιάς, της περιοχής που ανήκει, το σπίτι του, και να πηγαίνει εκεί όμορφα και ωραία να κλείνει το ραντεβουδάκι του για να βγάλει την ταυτότητα. Δεν μπορεί να πηγαίνουν, κυρίες και κύριοι, σε περιοχές Χαλκιδικής, σε διάφορες πόλεις που είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, για να βγάλουν πιο γρήγορη ταυτότητα πολίτες Θεσσαλονίκης, επειδή εδώ υπήρχε μια πρωτοφανής ταλαιπωρία, μια πρωτοφανής ανοργανωσιά και προπαντός μια πρωτοφανής αντιεπαγγελματική αδιαφορία σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Υπάρχει μεγάλη αντιεπαγγελματική αδιαφορία σε όλους τους τομείς του δημοσίου τομέα. Κανείς δεν δίνει σημασία στους δημοσίους υπαλλήλους, ελάχιστοι είναι αυτοί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται φανταστικά, να εφίσταται μια πλήση των κεφάλων αναμονής και να τον κοροϊδεύουν, λες και λες και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σε αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες είναι αφεντικά της χώρας και οι πολίτες είναι τετράποδα τα οποία πρέπει να υπακούν σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν κουμάντο. Εάν το δημοκρατικό μας σύστημα και οι κυβερνήσεις δεν πειθαρχήσουν το δημόσιο τομέα, αν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αντιληφθούν ότι η μονιμότητα δεν είναι το σταθερό όπλο τους πάνω στο οποίο βασίζονται ότι θα έχουν συνέπειες, δεν θα γίνουμε ποτέ κράτος στην κυριολεξία. Ποτέ δεν θα γίνουμε κράτος, κυρίες και κύριοι.

Φτάσαμε στο σημείο. Διάφορες μελέτες επιφανών επιστημόνων να αποδεικνύουν με στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι κάτω και από την Αφρική πλέον. Η Ελλάδα δεν έχει να προσφέρει τίποτα απολύτως στον κόσμο. Μια χώρα με άκρο σημαντική στρατηγική σημασία στο χάρτη, μια χώρα με τεράστιο πλούτο στο υπέδαφος και κάτω από τη θάλασσα, έχει καταντήσει μηδαμινή, δεν υπολογίζεται από κανένα, διότι υπάρχει μια ποβερή ανικανότηση να εκμεταλλευτούμε επαγγελματικά και εθνικά τη στρατηγική σημασία της Ελλάδος για να σταματήσουμε να κορυδεύουμε τον κόσμο με πολλά λόγια. Με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο και βαρύες διαπιστώσεις για τη δημοκρατία, τους θεσμούς, την υγεία, το δημογραφικό και τη θέση της χώρας στον κόσμο, διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής Ιωαννίδης, είπανε ότι κανένας δεν χειρίστηκε το πολιτικό σύστημα της πατρίδος μας τίποτε το οποίο έχει συμφέρον αυτό το οποίο λέγεται Ελλάδα. Τίποτα απολύτως. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που λίγο πολύ γνωρίζετε όλοι σας, καταβυθίζεται και είναι πλέον μια χώρα στο περιθώριο της Ευρώπης που δεν είναι ευρωπαϊκή, που στις περισσότερες κατατάξεις είναι στον πάτο, πιο κάτω από τον πάτο θα έλεγα, πιο κάτω από τις αφρικανικές χώρες, με μια διαφθορά η οποία ξεπερνάει κάθε όριο και δεν μπορεί να γίνεται ένας ιδιαίτερος και σαφής χαρακτηρισμός. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας πάσχει από άχρηστοκρατία, γιατί στις θέσεις ευθύνες, στις θέσεις ευθύνης επαναλαμβάνω με κεφαλαία γράμματα, τοποθετούνται κομματικοί και όχι οι άξιοι, και κατόπιν τούτου είμαι υποχρεωμένος να πω ότι αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει μια τρομερά χαμηλή παραγωγικότητα στην πατρίδα μας, μια χαμηλή παραγωγικότητα που αναγκάζει τους νέους να φύγουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφθοράς με κεφαλαία γράμματα είναι τα Τέμπη και ο τρόπος της συγκάλυψης του θέματος αυτού, αποδεικνύοντας ότι οι θεσμοί είναι διαβρωμένοι, κυρίες και κύριοι, διαβδομένοι στην κυριολεξία. Θα μιλήσουμε για τον τουρισμό. Ας πούμε και δύο κουβέντες. Υπάρχουν ορισμένα τουριστικά σημεία στην Ελλάδα τα οποία διεθνώς είναι πασίγνωστα. Υπάρχει η υπόλοιπη όμορφη Ελλάδα, η οποία δεν είναι αξιοποιημένη από αυτούς οι οποίοι εκλέγεται για να σας κυβερνήσουν. Είναι περιφρονημένη στην κυριολεξία, με πρώτες τις φανταστικές παραλίες της Θράκης, τις φανταστικές παραλίες της Ανατολικής Μακεδονίας, τις φανταστικές παραλίες της Χαλκιδικής και πολλών άλλων περιοχών. Και όταν μιλάμε για τον τουρισμό της Ελλάδος, αναφερόμαστε στη Μύκονο και σε 3-4 άλλα νησιά τα οποία διεθνώς είναι πασίγνωστα, λόγω του ότι γίναν πασίγνωστα από την έντονη διαφήμιση η οποία τους γίνεται. Κανένας όμως, κυρίες και κύριοι, δεν σας είπε ότι εξοργίζει κάθε λογική μορφή, κάθε φιλένινα που κατοικεί σε αυτή τη χώρα πατριώτη, η απληστία η οποία υπάρχει σε αυτά τα νησιά στο θέμα των τιμών. Με ενημέρωσαν ότι για δύο ποτά στη Μύκονο χρεώσανε 876 δολάρια, μια πράξη η οποία στην κυριολεξία είναι οικονομική μορφή αυτοκτονίας σε αυτούς οι οποίοι μιλάνε για την πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα που λέγεται τουρισμό. Αυτό το πράγμα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να φέρνει τη Μύκονο το επίκεντρο, θα έλεγα, της διεθνούς αρνητικής δημοσιότητας. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, για να το δείξουμε ότι είμαστε viral, να χρεώνουμε 876 δολάρια για δύο ποτά σε γνωστό παραλιακό κατάστημα του νησιού που δεν πρόκειται να το αναφέρω. Η φωτογραφία της απόδειξης, μέσα σε λίγες μέρες, τα 876 δολάρια είχαν μία απόδειξη, έκανε το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργή και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. Ενώ, κάτω από την ανάρτηση, εμφανίστηκαν δεκάδες χρήστες που ισχυρίζονται ότι είχαν παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν, όταν τους πήρανε του κόσμου τα λεφτά για να πιούν ένα ποτό.
Για πηγαίνετε σε ένα από αυτά τα ονομαστά μέρη του τουρισμού στην Ελλάδα να πάρετε μια ξαπλώστρα. Για πηγαίνετε να δείτε ότι η ξαπλώστρα είναι συνώνυμο της υπερβολής. Κάποτε, κυρίες και κύριοι, η Μύκονος αποτελούσε το απόλυτο success story του ελληνικού τουρισμού. Αυτό το νησί κατάφερε κάποτε να προσελκύσει εκατομμύρια επισκέπτες, αλλά τώρα πλέον τα πράγματα εξελίσσονται σε όλο τον ελληνικό τουρισμό αρνητικά. Για την άλλη μεριά έχουμε μια περιφρόνηση στη Χαλκιδική. Δεν είναι δυνατόν να μιλάω με το Δήμο Κασάνδρας και να μου λένε ότι μπήκανε διαχωριστικά στην παραλία του Πολυχρόνου και δεν μπορούν να παρκάρουν αυτοκίνητα, και να με ενημερώνουν, γιατί δεν έχω πάει ακόμα, ότι παρκάρουν κανονικότατα αυτοκίνητα στα σημεία που είπα και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ο πρόεδρος της κοινότητος εκεί κάτω στο Πολύχρονο είναι αστυνομικός. Σύμφωνα λοιπόν με την ιδιότητα σαν πρόεδρος κοινότητος και την ιδιότητα σαν αστυνομικός, που είναι ένα επάγγελμα το οποίο εκπροσωπεί τους νόμους και τηρεί τους νόμους, θα έπρεπε ο κύριος πρόεδρος κοινότητας Πολυχρόνου να φροντίσει να υπάρχει μια αξιοπρεπής εμφάνιση σε σημεία που η παραλία είναι ελεύθερη για να δείχνουν την ομορφιά της θάλασσας, και όχι να υπάρχουν εκεί που είναι γεμάτα από beach bar ακόμα και τεράστια κοντροπλακέ πάνω στην άμμο, για να μην λερώνονται προφανώς αυτοί οι οποίοι ξαπλώστες. Κοντροπλακέ πάνω στην άμμο στην παραλία. Ψάξτε ένα μέρος σε όλους τους πλανήτες του κόσμου να βρείτε κοντροπλακέ μεγάλων διαστάσεων πάνω στην παραλία, για να μην λερώνονται αυτοί που πατάνε στην άμμο. Αυτή είναι η Ελλάδα του τουρισμού που θεωρείται η πρώτη βιομηχανία στην πατρίδα μας. Παλιά λέγαμε μία παροιμία, εδώ το ένα και το άλλο. Τώρα όμως θα το ονοματίσουμε και θα πούμε εδώ μετρό, εκεί μετρό. Πού είναι το μετρό Θεσσαλονίκης? Τώρα λένε ότι τα εγκαίνια θα γίνουν στις 25 Αυγούστου εκεί στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. 25 Αυγούστου, και όσους γνωρίζετε, είναι μερικές μέρες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μου πείτε πού κατείται σε αυτή η χώρα να θεωρούνται τα εγκαίνια της έκθεσης ένα σοβαρό ημερομηνιακό στοιχείο πάνω στο οποίο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά έρχονται και κάνουν δηλώσεις το τι θα πράξουν από τη μέρα που μιλάνε και μετά, και δεν πράττουν απολύτως τίποτα μέχρι να έρθει η επόμενη έκθεση? Είναι δυνατόν να κοπούνε τελικά οι κορδέλες μετά τις 25 Αυγούστου στο μετρό της προς την Καλαμαριά, παρουσία του Πρωθυπουργού? Η ημερομηνία συνδέεται άμεσα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς πριν από τη ΔΕΘ 27 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου, το Μέγαρο Μουσικής, να με συγχωρείτε, διότι οι πληροφορίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη σχετικά με τις ψήφους που θα πάρει. Η παρουσία του Μητσοτάκη εκείνες τις μέρες δημιουργεί μια ιδανική ευκαιρία για τα επίσημα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό, και συγχρόνως για μια προεκλογική ιστορία με τους υποψηφίους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μετατέθηκε η ημερομηνία? Οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου και αρχές Αυγούστου χαρακτηρίζονται πάντα ότι υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση προς την Χαλκιδική, με αποτέλεσμα η πόλη να αδειάζει. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητο να ολοκληρωθούν ορισμένες επιπλέον ημέρες για την πιστοποίηση του συστήματος ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα πράγματα δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Αυτό μας ενδιαφέρει, η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει μετρό από το τέρμα Καλαμαριάς και παρακάτω μέχρι τα δυτικά προάστια, σε όσα υπάρχουν. Αυτό θα πει πολιτισμός, αυτό θα πει μετρό, αυτό θα πει πάψτε να δουλεύετε τον κόσμο.

Οικονομικά στον πλανήτη επικρατεί μια τέλεια καταιγίδα. Επικρατεί ένας παγκόσμιος εφιάλτης ακρίβειας σε όλα τα μεγέθη. Ένας εφιάλτης ο οποίος σοκάρει ακόμα και τις κεντρικές τράπεζες. Τράπεζες οι οποίες σιγά σιγά θα ψάχνουν καταθέσεις, αλλά δεν θα βρίσκουν αυτές που είχαν στο παρελθόν, διότι πλέον ο πολίτης δεν έχει περίσσευμα χρημάτων για να καταθέσει, αλλά πάντα δανείζεται για να μπορέσει να βγάλει το μήνα. Οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δύσκολο περιβάλλον πληθωρισμού, καθώς υπάρχουν τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες συγκλίνουν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα τα ερωτήματα τα οποία θέτει αυτή η εκπομπή κάθε τόσο να αποδεικνύουν ότι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής μπορούν να συνεχίσουν να σας λένε πολλά, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πληθωριστικά φαινόμενα υπό μορφή πληθωριστικό σοκ, έστω και προσωρινά. Με το παραδάκι δεν έχει προσωρινές λύσεις. Το παραδάκι είναι το μόνο στοιχείο του ανθρωπίνου είδους που πρέπει να το διαχειρίζεσαι ταχύτατα, με μεγάλη ταχύτητα. Δεν σκέφτεσαι όταν έχεις παραδάκι τι θα κάνεις. Σκέφτεσαι πώς θα το επενδύσεις, σκέφτεσαι πώς θα το αποταμιεύσεις, σκέφτεσαι πώς θα έχεις οικονομικό γίγνεσθε ισχυρό για να αντιμετωπίσεις με ταχύτατα κάθε οικονομική απόφαση που θα πάρεις. Δεν είναι αρρώστια για να θεραπευθεί το χρήμα. Το χρήμα είναι το μόνο υγιές που κυκλοφορεί και το έχουν υγιείς τσέπες οι οποίες ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον τρόπο που θα γεμίσουν τις τσέπες τους με λεφτά. Αυτοί οι οποίοι δανείζονται για να κερδίσουν μερικές μέρες από το παρόν για να τους φύγει το άγχος, είναι αυτοί που καταστρέφουν και το εμπορικό τους μέλλον, και συγχρόνως είναι αυτοί που ρίξανε τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων στις τράπεζες, δισεκατομμύρια που τα μοιράσαν οι τράπεζες σε ανθρώπους χωρίς καμία οικονομική επιφάνεια και οικονομική βαρύτητα, και κανείς δεν έχει καταδικαστεί, κανείς δεν έχει διωχθεί. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και θα γυρίσουμε.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Πριν γίνεις δημοσιογράφος, κυρίες και κύριοι, ή υδραυλικός, ή περιπτεράς, ή γιατρός, ή δικηγόρος, ή ξέρω εγώ κάτι σαν κατάστημα, οτιδήποτε δουλειά κάνεις, είσαι άνθρωπος. Αν δεν είσαι άνθρωπος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Η υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου δεν ήταν η πρώτη που για κάποιους ξεπεράστηκαν τα όρια του ρεπορτάζ. Και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία. Ο λόγος, η τηλεθέαση, τα φύλλα, τα διάφορα κλικ και ούτω καθεξής είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα και κάνουν να ξεχνάς το χθες. Δυστυχώς, ο κυτρινισμός πουλάει πάρα πολύ στη σημερινή πραγματικότητα, είτε υπομορφή ειδήσεων, είτε υπομορφή εντύπων. Και όταν, κυρίες και κύριοι, το κίτρινο βαφτίζεται και το λένε ρεπορτάζ, οι ενοχές πάβουν να υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε κυτρινισμός έχει σχέση, και το ξέρετε καλά, με το κακό, να γίνεται ρεπορτάζ. Όταν γίνεται ρεπορτάζ, αυτομάτως αποκτάει μία ενημέρωση ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, έτσι πως πάμε, τα social media θα κυκλοφορήσουν στην κυριολεξία 1000% από ό,τι κυκλοφορούν σήμερα. Κινδυνεύει ακόμα και η πραγματική ενημέρωση του κόσμου, που είναι η δημοσιογραφία. Όπως καταλαβαίνετε, τα social media, η πλήση του εγκεφάλου, θα κάνουν ό,τι γουστάρουν και θα γράφουν ό,τι γουστάρει ο καθένας. Δεν θα χρειάζεται να το βαφτίζουμε ρεπορτάζ, γιατί η πλήση του εγκεφάλου πλέον δεν θα έχει καμία σχέση με το ρεπορτάζ, αλλά θα έχει απόλυτη σχέση με τον επηρεασμό όλων αυτών, οι οποίοι κάθε μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ψάχνουν στο κινητό οτιδήποτε γράφει, και την άλλη μέρα σου λένε: «Κύριε Κώστα, το είδες αυτό, το είδες εκείνο, το είδες το άλλο». Και για το ίδιο πράγμα να ακούς 10 διαφορετικές απόψεις που έχουν διαβάσει στα social media. Απ' την άλλη πλευρά, η αγαπημένη μας ΕΣΥΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συνείδηση. Άλλο συνείδηση και άλλο γράφω με μολύβι. Ουδείς μπορεί να πατήσει φρένο στην κατρακύλα η οποία υπάρχει πλέον στην κοινωνία μας παγκοσμίως. Αν μπορούσε να πατηθεί ένα φρένο στην κατρακύλα, δεν θα υπήρχαν του κόσμου τα λαμόγια που το παίζουν ενημερωτέ του τύπου, του κόσμου τα λαμόγια που δεν σέβονται ούτε τους νεκρούς ούτε τους ζωντανούς. Δεν σέβονται ούτε και τα παιδιά των νεκρών, που πέρα από την ορφάνειά τους και τη δολοφονία του πατέρα τους έχουν αντιμετωπίσουν και το κοτσομπολιό. Αυτό λέγεται ξεφτύλα, με κεφαλαία γράμματα, λέγεται και ντροπή. Επομένως, η ξεφτύλα και η ντροπή είναι δύο λέξεις εντελώς συνυφασμένες. Θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό? Βεβαίως όχι. Το ίδιο συμβαίνουν πάνω κάτω παντού. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η Ελλάδα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι γίνονται παντού, διότι σκουπίδια υπάρχουν σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Το ότι γίνεται όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το τρώμε και να μην μιλάμε. Δεν είναι δυνατόν να τα καταπίνετε όλα και να λέτε δεν πειράζει. Πειράζει και παραπειράζει. Γιατί πριν γίνεις ενημερωτής του κόσμου, πριν γίνεις υδραυλικός, περιπτεράς και οτιδήποτε άλλο επάγγελμα, ήσουν πρώτα άνθρωπος, δηλαδή μια κατασκευή με κεφάλι, σώμα, χέρια και δύο πόδια. Και αυτή η λέξη άνθρωπος, δεν χωράει πολλά μπασταρδέματα. Διότι η λέξη άνθρωπος είναι μια πραγματικότητα, ανεξάρτητα πάρα πολύ με τα κείμενα που γράφουν την μπασταρδεύουν. Ή είσαι ή δεν είσαι άνθρωπος. Και εσύ, ο οποίος προσπαθείς να αποπροσανατολίσεις με διάφορες υπερβολές για να γίνεις γνωστός, μάλλον έχεις την εμφάνιση ανθρώπου, αλλά δεν έχεις την ουσία του ανθρώπου. Ήρθε ένα μήνυμα από την Καρκιδική, το φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος επιβεβαιώνει τα λεγόμενα για το Πολύχρονο και συμπληρώνει: δεν υπάρχουν φώτα ανάμεσα στην Κρυοπηγή και την Καλυθέα. Δεν υπάρχουν φώτα ανάμεσα στην Κρυοπηγή και στην Καλυθέα. Δεν υπάρχουν φώτα σε ένα τουριστικό μέρος που μας το έδωσε ο Θεός με τέτοια ομορφιά και το ανθρώπινο είδος δεν το δίνει σημασία? Ένα ανθρώπινο είδος το οποίο υπηρετεί τους δήμους, τις κοινότητες και την περιφέρεια. Είναι δυνατόν να έχω κάνει πάνω από 2 εκατομμύρια τηλέφωνα στους αρμόδιους της περιφέρειας και του Δήμου της περιοχής και να μην μπορούν να βρουν έναν τρόπο να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στην παραλία την ώρα που υπάρχουν ταμπέλες απαγορεύεται το παρκάρισμα?
Ποια είναι η διαφορά της Τσιμισκής, της οδού Τσιμισκή που υπάρχει, απαγορεύεται το παρκάρισμα. Ταμπέλα απαγορεύεται εκεί, ταμπέλα και στο πολύχρονο. Για ποιο λόγο λοιπόν εκεί δεν δίνει, η αστυνομία σημασία? Αν δεν δίνει σημασία η αστυνομία, κύριε Υπουργέ, στείλ του σπίτι του. Στείλ του σπίτι του. Δεν μπορεί να του παίρνει τηλέφωνο και σου λένε δεν έχουμε αρκετού αστυνομικού για να κάνουμε τη δουλειά μα. Ποια είναι η δουλειά σα δηλαδή? Ποια είναι η δουλειά σα? Να είστε σταματημένοι στον δρόμο για να κόψετε κάποια κλίση σε κάποιον που θα περάσει το όριο ταχύτητο ή θα περάσει τη διπλή γραμμή ή ο εξευτελισμό διασήμων παραλίων όπως είναι η παραλία του Πολυχρόνου, την οποία την περιφρονούνται και έχει γίνει πάρκινγκ όλων των αυτοκινήτων πρώτα τα Βαλκάνια. Και όταν κάποτε σας το είπα, είπε και αν τους γράψουμε όλους αυτό να παρκάρουν άλλοι. Εσύ που το είπες αυτό, αστυνομικέ, πήγαινε σπίτι σου. Δεν κάνεις αφορά στο όλη του αστυνομικού. Γιατί έδωσε ένα όρκο να υπηρετεί στον ελληνικό λαό. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας? Ο Τσίπρας, για όνομα του Θεού. Ο Σαμαράς, σας παρακαλώ κύριε, τι είναι αυτά που λέτε? Ο μεγαλύτερος αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας είναι ο κακός της εαυτός, τον οποίον μεταφύτευσε ο κύριος Μητσοτάκης με το σύστημα που κυβερνάει τη χώρα. Έκανε τη Νέα Δημοκρατία μία μεικτή πολιτικών μορφών σε όλη την Ελλάδα. Από διάφορα κόμματα μπήκανε μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πήραν θέση υπουργού. Με αποτέλεσμα πλέον κακώς λέγεται η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να λέγεται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι τα εσωτερικά προβλήματα και η αδυναμία της ίδιας της κυβέρνησης να κάνει σωστά τη δουλειά της. Η Νέα Δημοκρατία κάνει έδαφος, όχι γιατί φταίει ο λαός, αλλά χάνει έδαφος επειδή πλέον δεν πείθει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική δυσκολία και την ακρίβεια που επηρεάζουν τα νοικοκυριά. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια. Δεν είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διότι όταν φέρνω εγώ ένα εμπόρευμα από τη Βουλγαρία με 10 δραχμές και το εμπόρευμα το φέρνω με 10 δραχμούλες και το δίνω σε μια άλλη εταιρεία που την ελέγχω εγώ με 14 δραχμούλες. Η άλλη εταιρεία με 14 δραχμούλες το δίνει σε μια άλλη εταιρεία που την ελέγχω πάλι εγώ με 17 δραχμούλες. Και συνεχεία πάει στο σούπερ μάρκετ με 25 δραχμούλες. Τότε να με συγχωρείτε, αυτό δεν λέγεται επιχείρηση, αυτό λέγεται εσφροκέρδεια. Για ποιο λόγο κατευθείαν το μαγαζί που πολλάει τα αντικείμενα ή τα προϊόντα να μην το φέρνει από εκεί που το εισάγει και να έχει το κανονικό κέρδος που είναι 20, 30, 40% είναι. Κανονικό κέρδος, κανονική κερδοφορία. Ήλεξε ποτέ κανένας όλα αυτά τα πράγματα? Θα ξεχάσουμε τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πέρσι είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει σκληρό έλεγχο σε όλες τις μεγάλες εταιρείες, τα καταστήματα που πουλάνε τρόφιμα κτλ. Είχε πει μάλιστα και ένα πρόστιμο, δεν θυμάμαι, σε μια μεγάλη εταιρεία και από τότε το θέμα ξεχάστηκε εντελώς και δεν αναφέρθηκε σε καμία εφημερίδα. Είναι δυνατόν να μην ελέγχεται η εσχροκέρδεια όταν είναι κλασική μορφή εσχροκέρδειας? Διότι αν το υπολογίσουμε ότι κάποιος φέρει ένα προϊόν, το πουλάει σε μια άλλη εταιρεία, μπαίνει ΦΠΑ. Η άλλη εταιρεία το πουλάει σε μια άλλη εταιρεία, ξαναμπαίνει ΦΠΑ. Η δεύτερη εταιρεία το πουλάει στην τρίτη εταιρεία που για το πουλήσει στον κόσμο, ξαναμπαίνει ΦΠΑ. Άρα τρεις εταιρείες των ιδίων συμφερόντων χρεώνουν τρεις φορές ΦΠΑ στο εμπόρευμα. Ποιος κερδίζει λοιπόν? Το κράτος. Γιατί το ΦΠΑ είναι έσοδο του κράτους. Ποιος θησάβρισε από τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου που πήγαν στα ύψη? Το κράτος. Ποια χώρα έχει την ακριβότερη βενζίνη στα Βαλκάνια, όταν στα Βαλκάνια είναι 1,5 ευρώ και εδώ είναι 2 ευρώ, 2 και 10? Το κράτος. Όταν λοιπόν το κράτος θησαυρίζει, ηθελημένα, περιφρονώντας τους πολίτες, ρίξτε τους μαύρους εκλογές για να βάλουν μυαλό. Γιατί εσείς φταίτε για όλους αυτούς και όχι αυτοί. Αυτοί βρίσκουν και τα κάνουν. Βρέστε λοιπόν και εσείς για να τα κάνετε. Αν πουλάτε τσαμπουκάκι, είστε μάγκες όλοι και όχι κοτσομπόλοι στα διάφορα καφενεία και στα διάφορα site του διαδικτύου. Βαρέθηκα να διαβάζω για μικροσκάνδαλα. Βαρέθηκα να μιλάω για γκάφες τελεχών της κυβέρνησης. Βαρέθηκα να βλέπω εικόνες φθοράς της κυβέρνησης. Βαρέθηκα τον Πρωθυπουργό να τον βλέπω να κάνει συχνές παρεμβάσεις. Βαρέθηκα να βλέπω δημοσκοπήσεις που δείχνουν μείωση της εμπιστοσύνης προς τη Νέα Δημοκρατία. Με πολλούς ψηφοφόρους να επιλέγουν αποχή ή να δηλώνουν αποφάσιστοι.
Βαρέθηκα να βλέπω μια μεταρρυθμιστική ορμή σχετικά με άλλη επιλογή των Ελλήνων ψηφοφόρων, αλλά δεν βαρέθηκα και επιμένω να το λέω ότι πρέπει οι Έλληνες να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Αφήστε τους καφέδες και το μπάνιο τις μέρες εκλογές. Μην κάνετε εκλογές, μην κάνετε μπάνιο εκείνη τη μέρα. Χαρίστε δύο μέρες από την ελευθερία σας για να πάνε να ψηφίσετε και να χρησιμοποιήσετε το όπλο το οποίο είναι ισχυρό για να στείλετε ένα μήνυμα ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα, που δυστυχώς είναι η μόνη χώρα από αυτές που είναι γνωστές που δεν κάνει κουμάντο ο λαός και κάνουν κουμάντο ο μειοψηφικός τρόπος που εκλέγεται στις κυβερνήσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο διαφορετικές σχολές που σκέφτεται τι θα γίνει με τις εκλογές. Κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι ο Τσίπρας μπορεί να ανατρέψει ισορροπία στο χώρο. Ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι. Και άλλοι εκτιμούν ότι μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει ο Σαμαράς. Σαν άνθρωπος, με τον Τσίπρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν ένας άνθρωπος καταρακώνεται πολιτικά και φτάνει σε ποσοστά μονοψήφια το κόμμα το οποίο ήταν πρόεδρος, εξαφανίζεται από την πολιτική, δεν ασχολείται με την πολιτική, κοιτάει μόνο τον εαυτό του, περιφρονεί όλους αυτούς που ήταν συνεργάτες του στο ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους έπαιρνε τις αποφάσεις τις οποίες γνωρίζουμε όλοι. Είναι δυνατόν σε κάποια άλλη χώρα του διαπλανητικού συστήματος να ξανακατεβαίνει υποψήφιος? Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε ένας σαν τον Τσίπρα να κατέβει υποψήφιος. Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε ένας σαν τον Μητσοτάκη που έκανε τη Νέα Δημοκρατία κομματική μεικτή Ελλάδος. Και ποιος δεν είναι μέσα? Από όλα τα κόμματα υπάρχουν υπουργοί. Πάρτε τον Χρυσοχοίδη και πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι ρίχνανε μπινελίκες στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν το Πασόκ. Τα ξεχάσανε όλα αυτά. Τώρα είναι σημαντικοί υπουργοί. Πάρτε τον Γεωργιάδη. Ψάξτε το διαδίκτυο μέσα να δείτε τι έλεγε ο Γεωργιάδης. Σημασία δεν δίνεται. Καλά να πάθετε. Ο καθένας όπως χτίζει, έτσι απολαμβάνει. Ο καθένας όπως οργώνει, έτσι έχει απόλαυση αυτό που ρίχνει μέσα για να βγάλει ένα προϊόν. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν πολλοί πονοκέφαλοι στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα μεγάλο δίλημα σχετικά με τις εκλογές. Είναι δυνατόν σε μια πολιτισμένη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ηλεκτρικού ρεύματος να έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ? Τι άλλο πρέπει να πω από αυτό το μικρόφωνο, με την προσπάθεια να προστατεύσω και το λαρύγγι μου, ότι τα νοικοκυριά έχουν πτωχεύσει? Στην Ελλάδα της πολυδιαφημισμένης ανάπτυξης διαστόματος Μητσοτάκη, οι οφειλές ηλεκτρικού ρεύματος που δεν έχουν πληρωθεί, είναι ληξιπρόθεσμες, είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το νούμερο σοκ αποτυπώνει, αγαπητοί ελληναράδες μου, το πιο ξεκάθαρο τρόπο την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το χειρότερο δεν είναι μόνο το ύψος του χρέους. Είναι ότι το κόστος αδυναμίας των πληρωμών μετακυλίεται στους συνεπείς καταναλωτές. Σε αυτούς που εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς τους, με άλλα λόγια, όσοι αντέχουν ακόμα καλούνται να σηκώσουν και το βάρος όσο δεν τα καταφέρνουν. Θα μπορούσα να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν τόσοι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες που χρωστάνε χρήματα από το ρεύμα, από εδώ, από εκεί, από τις τράπεζες, από την εφορία, από το κτλ. Κτλ. Που αυτοί που είναι καλοπληρωτές και δεν χρωστάνε σε κανέναν, αισθάνονται υποσυνείδητα κορόιδα. Για να αισθάνεσαι κορόιδο, πρέπει η συνείδησή σου να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως η συνείδησή σου λειτουργεί με πειθαρχημένο τρόπο και λες ότι πρέπει να περνάω μια ήρεμη ζωή χωρίς άγχος, χωρίς τίποτε, άρα πρέπει να είμαι εντάξει με τις υποχρεώσεις μου, τότε
δεν είσαι καθόλου κορόιδο, αλλά σέβεσαι τον εαυτό σου και την υγεία σου. Όλοι όσοι χρωστάνε, για ρωτήστε τους αν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ φυσιολογικά, όπως κοιμάται κάποιος ο οποίος χρωστάει. Η εικόνα αυτή, κυρίες και κύριοι, που σας είπα, έρχεται σε μια μεγάλη αντίθεση με τα παραμύθια της Χαλιμάς που μας λένε ότι έχουν ισχυρή οικονομία επενδύσεων και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Για πέστε μας, κύριε Πρωθυπουργέ, ποια είναι η ισχυρή οικονομία επενδύσεων, ποια είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που η αγαπημένη μου κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, ο πτωχευμένος κατ' ουσίαν ελληνικός λαός, πιτοζωή θα έλεγα, προσπαθώντας να καλύψει βασικές ανάγκες όπως το ρεύμα. Είναι δυνατόν μια χώρα με 10 εκατομμύρια καθήκους να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 3 δισεκατομμύρια στο ρεύμα? Ένα ποσό που δεν αποτελεί απλώς ένα λογιστικό μέγεθος, αλλά αποτελεί μια απόδειξη ότι η ακρίβεια, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι επίστα εισοδήματα συνεχίζουν να διαλύουν την καθημερινότητα. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι διαλύεται η καθημερινότητα στην πατρίδα μας? Δεν καταλαβαίνετε ότι οι υψηλές τιμές, να μην τις πω διαφορετικά, σε όλα τα επίπεδα όπως είναι η ενέργεια και στα εισοδήματα και τα λοιπά, διαλύουν τα πάντα? Μόνο ανίκανο πολιτικό σύστημα μπορεί να έχει μια οικονομική δικτατορία στο λαό, να του παίρνει τα πάντα για να λέει ότι εγώ έχω έσοδα για να κυβερνήσω, αλλά συγχρόνως να χρωστάει. Αυτοί που εκπροσωπούν το σύστημα και λέγονται κυβερνήτες και κυβερνήσεις, 400 και δισεκατομμύρια. Απ' τη μία ο Έλληνας έχει οικονομικό πρόβλημα διότι το αλλάζουν τα πετρέλαια με μια βενζίνη 2,20, πανάκριβη βενζίνη σχέση με άλλες χώρες, μπορεί και αλλού να έχει 2,20, αλλά ρωτήστε ποια τα εισοδήματα εκεί που είναι το 2,20. Εδώ δεν μιλάει κανένας. Σου λένε πώς θα πάω διακοπές. Μη πας ρε διακοπές, κάνε πόλεμο μια σεζόν. Απ' τη μια πώς θα πάω διακοπές, απ' την άλλη το γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου βενζίνη. Ασχοληθείτε με την πατρίδα σας ένα καλοκαίρι. Τιμωρήστε τους όπως πρέπει. Όχι πώς θα κάνω αυτό, αλλά πρέπει να καλοπεράσω. Και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Εκτός αν ο εγκέφαλός σας περιλαμβάνει και μπιμπελό που νομίζετε ότι είναι κουμπαράς. Τότε καλά να πάθετε.

υπάρχει μια τεράστια, υπάρχει μια τεράστια απόγνωση στους επενδυτές. Η περίφημη φούσκα AI, μάθαμε και το AI τώρα, έχουμε και αυτά, έσκασε στην κυριολεξία. Και επιχειρήσεις όπως είναι η Samsung, βάλτε το στο μυαλό σας, κατέρευσαν μαζί με πολλές άλλες και αυτοί. Διάφορες χώρες με ισχυρές βιομηχανίες βρίσκονται σε απόγνωση. Υπάρχει μια τεράστια δίνη θα πει φανατική μορφή ρευστοποιήσεων. Ρευστοποιούν τα πάντα για να αποκτήσουν μετρητά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την επίθεση που κάνει η τεχνολογία στις τσέπες των κατοίκων των ισχυρών βιομηχανικών χωρών. Υπάρχει μια ασύλληπτη μείωση στις καταθέσεις. Την Ελλάδα δεν μας λένε τίποτε για τις καταθέσεις. Δεν μας λένε τίποτε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που κατέρευσαν οι τράπεζες και ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού ή του ελληνικού προϋπολογισμού, όπως λένε αυτοί που μας κυβερνάνε. Αλλά πάψε να κορυδεύετε τον κόσμο, τα λέμε προϋπολογισμό σε μια χώρα, εννοούμε ο λαός. Ο λαός δημιουργεί τον προϋπολογισμό, γιατί από την τσέπη του μαζεύουν τα λεφτά στα ταμεία. Δεν τα βάζει σαν τσέπη σας. Εσείς τα έχετε στο εξωτερικό, σε ξένες τράπεζες. Υπάρχει και η λέξη επενδυτής. Για λίγο κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε τι συμβαίνει με τους επενδυτές. Όλοι κάνουν μνημόσυνα και κηδείες με αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως στις επενδύσεις. Όταν ανέβαιναν τα πάντα και έλεγα από εδώ, κρατηθείτε, διότι μην επενδύετε, διότι θα έρθει η ώρα που θα κλαίτε. Οι επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, αριστερά και δεξιά, δεν είναι επενδύσεις πραγματικές, είναι εικονικές. Μπορεί να βγάλεις και 1000% από μια επένδυση και συνεχεία να μηδενιστεί ακόμα και το αρχικό ποσό όταν αρχίσει η κατάρρευση των επενδύσεων. Πράγμα το οποίο είχε γίνει παλιά με το χρηματιστήριο επί Πρωθυπουργία Σιμίτη. Για θυμηθείτε λίγο πολύ από εσάς, το ξεχάσατε, τι χάσατε. Επομένως, ό,τι ανάκαμψη και να γίνει σε αυτή τη χώρα θα είναι πάρα πολύ αργή, ούτε σημειωτών θα πηγαίνει το βήμα, ανεξάρτητα αν θα αρχίσουν οι ξένες κοινωνίες και οι ξένες μεγάλες οικονομικά χώρες να πηγαίνουν με βήμα σημειωτών. Εμείς θα καθόμαστε ακίνητοι και θα περιμένουμε να βρει τη δύναμη ο οργανισμός μας να αρχίσουμε να κουνάμε τα πόδια μας. Διότι όταν οι τσέπες είναι άδειες, ούτε τα πόδια μπορείς να κουνήσεις. Συγχρόνως έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία εξελίσσεται σε ένα μεγάλο μπέλα για την αγαπημένη μου κυβέρνηση λόγω των εκλογών. Η προετοιμασία για την έκθεση προχωρά με φόντο τις αρνητικές εξελίξεις, αρνητικές εξελίξεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία και δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, θα έλεγα, για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο γράψει εντός εισαγωγικών, γιατί οικονομικό επιτελείο είναι μεγάλη έκφραση, θέλει μεγάλη ανάλυση, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Γι' αυτό λέμε μεν οικονομικό επιτελείο, αλλά βάζουμε εντός εισαγωγικών, διότι μόνο οικονομικό επιτελείο δεν έχουμε. Αν είχαμε οικονομικό επιτελείο, δεν θα υπήρχε το οικονομικό μπατυρλίκι στην Ελλάδα. Με το οικονομικό επιτελείο, έτσι έπεισε είναι γεμάτη. Με το οικονομικό επιτελείο εντός εισαγωγικών, το μπατυρλίκι είναι το πρώτο το οποίο ισχύει. Κυρίες και κύριοι, τα αρμόδια υπουργεία επιχειρούν να λύσουν ένα περίπλοκο δημοσιονομικό σταυρόλεξο. Απ' τη μία είναι ο προϋπολογισμός. Λένε ότι ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να εκτροχιαστεί. Αν αρχίσω να μιλάω για τον προϋπολογισμό και τον εκτροχιασμό του, θέλω καμιά εβδομάδα. Αλλά το βάζουμε ένα ερωτηματικό δίπλα, κάποια στιγμή κάποτε θα στο αναλύσω. Απ' την άλλη, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ οφείλει να έχει ουσία. Πότε πακέτο μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα Εγγένεια κάτι ανακοινώθηκε και είχε ουσία? Την άλλη μέρα το ξεχάσαν όλοι. Ώστε να μην απαγοητευτεί η κοινωνία. Περιμένει η κοινωνία να ακούσει ευχάριστα οικονομικά νέα όταν έρχεται η έκθεση και συνεχεία το περνάει ο καιρός. Εφαρμόζεται το όπλο των πολιτικών, είναι η λύθη των λαών. Η κοινωνία απαγοητεύεται, αλλά υποσυνείδητα με αποτέλεσμα το ξεχνάει. Γιατί αν συμβεί αυτό, δηλαδή απαγοητευτεί η κοινωνία, τότε οι εκλογές θα έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα για τον αγαπημένο μου κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν περιορισμοί που είναι αυστηροί. Υπάρχουν οικονομικές συνθήκες, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια, υπάρχουν. Και το θα
Το θα είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια λέξη με δύο γράμματα, είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στην Ελλάδα. Όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, τόσο αυξάνεται και η πίεση στην κυβέρνηση. Όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, τόσο η κυβέρνηση σκέφτεται πόσα θα πει. Όλοι γνωρίζουν ότι οι οικονομικές ανακοινώσεις της έκθεσης κάθε χρόνο δεν προτελούν απολύτως τίποτε παρά ένα τεχνικό ζήτημα. Έχουν έντονο πολιτικό αποτύπωμα, θα έλεγα, δηλαδή παραμύθια της καρισμάς, και δεν επηρεάζουν καθοριστικά το κλίμα της επόμενης περίοδου. Άρα ήθελα να ξέρω, δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν επηρεάζει καθόλου τους Έλληνες πολίτες? Αλλά αρχίζει να υπάρχει μεγάλος πονοκέφαλος και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένας πονοκέφαλος ο οποίος ούτε με παυσίπονο σταματάει, διότι ο πονοκέφαλος αυτός προκύπτει από το δίλημα το οποίο αισθάνονται οι κύριοι αυτοί για το χρόνο των εκλογών. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Σε ποια φυσιολογική δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, σκεφτόμαστε πότε θα γίνουν οι εκλογές? Μπορεί να γίνουν εκλογές σε μια φυσιολογική δημοκρατία για τσούφε σοβαρούς πολιτικούς λόγους. Εδώ κάθε τόσο, ή μάλλον κάθε φορά που γίνονται εκλογές, μετά 2-3 χρόνια που υπάρχει η υπηρεσία της κυβέρνησης, αρχίζουν να λένε όλοι να κάνουμε εκλογές ένα χρόνο νωρίτερα. Για ποιο λόγο? Έτσι είναι οι δημοκρατίες. Κάνετε πλήση του εγκεφάλου στον κόσμο. Αυτό λέγεται μια κλασική μορφή πλήση του εγκεφάλου, για να δημιουργείται μια εκδίκηση στον τρόπο σκέπτεστε του κόσμου, που υποσυνείδητα είναι άχρηστη. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος? Το μόνο που κάνει ο κόσμος όταν έχουμε εκλογές είναι δεν πάει να ψηφίσει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Αν και το καλύτερο απ' όλα είναι να πάει να ψηφίσουν όλοι και να ρίξουν το χαρτάκι και να γράψουν αυτό που πρέπει να γράψουν. Γιατί λοιπόν μιλάμε για εκλογές? Τι θα πει χρόνος εκλογές? Κάθε 4 χρόνια δεν γίνονται εκλογές. Τι θα πει άγνωστος Χ το κόμμα Σαμαρά? Μας πρίξαν με το Σαμαρά. Αν ο Σαμαράς θέλει να κατέβει στις εκλογές, να κάνει ένα κόμμα να τελειώνουμε. Όχι θα, και το θα ποτέ δεν είχε καμία ουσιαστική σημασία σαν λέξη. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες σχετικά με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Τι θα γίνει με τα Τέμπη? Έχει ανοίξει μια τεράστια νομική τρύπα. Μπήκαμε όλοι μέσα στην τρύπα και περιμέναμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις αυτή τη δίκη και δεν μαθαίνουμε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα Τέμπη. Τα ξεχάσαμε. Η πλήση του εγκεφάλου στην κυριολεξία. Καμία ενημέρωση για ένα θέμα που μας πρίξαν τα σηκώτια. Μας κάνανε πλήση του εγκεφάλου καθημερινά. Βγάλανε και μια αρχηγό κόμματο στην Καριστιανού, η οποία το έπαιξε ωραία το παιχνιδάκι της. Και από εκεί και πέρα, ούτε η Καριστιανού μιλάει για τα Τέμπη, αλλά μιλάει για το πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσει το κόμμα της αν εκλεγεί. Εάν στο Μέγαρο Μαξίμου νομίζουν ότι μπορούν να λύσουν το γρίφο, είναι λαθασμένοι. Οι εκλογές γίνονται στη λήξη της τετραετίας, κύριε Μητσοτάκη. Όλα τα άλλα είναι ιστορία.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Τα ξημερώματα το 112 ήχησε και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος, προχωράει η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων ενεργοποιούν οι Βρυξέλλες μετά τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πλευρά των συνόρων, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα στη μαροκινή πλευρά. Τη Δευτέρα αναμένεται να διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της κατάστασης και την εξέταση πρόσθετων μέτρων προστασίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά των ανεξέλεγκτων ροών, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία αντέδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας προσωρινούς ελέγχους και ενισχύοντας την παρουσία δυνάμεων στα σύνορά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα σκληρά πλήγματα στο Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να σχεδιάζουν βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου και αρκετοί παγιδεύτηκαν σε κτίριο που κατέρευσε ως αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί

0: 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Βενιζέλου 54. Λίγο πιο πάνω ψάς του μετρό. Ένα ζαχαροπλαστείο με ένα εξαιρετικό τρίπτυχο, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου ίσον Χαλιά Φέσα. Χαλιά Φέσα ίσον Μάρθα Γραμμενίδου. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα σχολιάσω, τα γνωρίζετε. Νίκος Παπανικολάου. Τηλεφωνικά κέντρα για Star. Να τα προτιμήσετε, είναι φανταστικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης. Το κατάστημα που εκπροσωπεί τη γεύση, Αγίου Δημητρίου 138. Γευστικές ποικιλίες από όλη την Ελλάδα και από πολλά νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης, ίσον γεύση, ίσον γνωστό όνομα σε όλη την πόλη. Τα φυλάκια μου στον Αξίδωτο Δημήτρη, τη Μονώση Γουματζίδη και στο κατάστημα Receptionist Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Κυρίες και κύριοι, η λέξη πονοκέφαλος είναι επασύγνωση σε όλους σας. Και ο πονοκέφαλος, εντός εισαγωγικών, επηρεάζει και το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι έχουν ένα δίλημα πότε θα κάνουν τις εκλογές. Και όταν ένα κόμμα το οποίο εξελέγει και έγινε κυβέρνηση έχει δίλημα πότε θα κάνει εκλογές, να με συγχωρείτε, δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, διότι οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Θεωρούν ότι ο Σαμαράς είναι άγνωστο σχή και θεωρούν ότι υπάρχουν παλιοί παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Είναι δυνατό στο Μέγαρο Μαξίμου αντί να προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου και τους γρίφους που έχει στην καθημερινότητα ο κόσμος να ασχολούνται πότε θα γίνουν εκλογές, αν είναι Οκτώβριος ή Σεπτέμβριος ή στη λήξη τετραετίας. Τα αγαπημένα μου κυβερνητικά στελέχη, παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα, δεν μπορώ να διαπιστώσω, δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά ο βραχνάης ακρίβειας. Πώς θα αντιμετωπίσετε, κύριε Μητσοτάκη, εσείς και η κυβέρνησή σας, το βραχνά της ακρίβειας από τη στιγμή που η ελληνική τσέπη που μπαίνουν λεφτά έχει μέσα καρφίτσες που αγγυλώνουν την παλάμη του Έλληνα πολίτη επειδή είναι άδεια η τσέπη από λεφτά? Πώς θα αντιμετωπίσετε του κόσμου τις τρευλώσεις που υπάρχουν υπό μορφή διαφόρων εξωγενών και εσωγενών παραγόντων σχετικά από τη μία με την κατάσταση της αγοράς και της οικονομίας μας και από την άλλη με τον πόλεμο του Ιράν? Τι θα γίνει με όλα αυτά τα οποία ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Μητσοτάκη μου? Τι θα γίνει με όλες αυτές τις υποθέσεις που ίσως εσείς αρχιοθετήσετε για να τις ξεχάσουμε κι αυτές, ενώ τα πάντα πρέπει να βγαίνουν στην επικαιρότητα μέχρι να λυθούν εντελώς και να ξεκαθαριστεί και να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει? Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια κατάσταση μονίμως προβληματική, με την ένδειξη καταγράφω, με την έλεξη ερευνών και να έχουν περάσει χρόνια και ακόμα να υπάρχουν υποθέσεις που αφορούν την πατρίδα μας, το λαό μας, τις οποίες τις καθυστερείτε? Για ποιο λόγο? Μαγαζί σας είναι η Ελλάδα? Αν είναι μαγαζί σας η Ελλάδα, σε αυτό φταίει ο Κοσμάκης. Γιατί όταν ο Κοσμάκης πήγαινε και ψήφισε 80, 90, 95% όπως η Τουρκία, η Ουγγαρία και πολλές άλλες χώρες, τότε θα σας έλεγα εγώ ποιο είναι το όπλο του Έλληνα πολίτη. Ένα όπλο το οποίο δεν ξέρει να το εκμεταλλεύεται.

Έχουμε μια κρίση την οποία δεν την αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγχρόνως παίζει σημαντικό ρόλο, διότι πάντα η λέξη παραδειγματισμός, η λέξη παράδειγμα, είναι μια σημαντική λέξη στην καθημερινή μας σκεπτική δραστηριότητα. Όταν σκεφτόμαστε, πάντα μας έρχονται διάφορα προβλήματα, διάφορα παραδείγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η Γερμανία, η οποία επετέλεσε ένα ισχυρό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, ειδικά στις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα αμέτρητοι Έλληνες να πάνε να δουλέψουν εκεί, όπως και από άλλες χώρες. Αλλά, αν παρατηρήσετε ή αν σας ενημερώνουν από τα δελτία ειδήσεων ή από τα διαδίκτυα ή ξέρω εγώ ποιοι σας ενημερώνουν, ξέρουν να σας ενημερώσουν, γιατί η οικονομία πρέπει να ξέρεις. Η οικονομία δεν είναι ξέρω την αλφαβήτα. Η οικονομία δεν είναι ξέρω ένα και ένα κάνει δύο. Η οικονομία δεν είναι από το 10 να αφαιρέσουμε το 5 μένει 5. Η οικονομία είναι μια σταθερή παράμετρος η οποία έχει χιλιάδες λεπτομέρειες μέσα, οι οποίες εφαρμόζονται κάθε μέρα όταν χειρίζεται την οικονομία και πρέπει να τις επιλύεις ταχύτατα, διότι η καθυστέρηση και η οικονομία δεν συμβαδίζουν ποτέ. Είναι ορισμένοι που νομίζουν οικονομήσανα. Είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι το μέλλον είναι τεράστιο. Είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν σκέφτονται πώς θα λύσουν πιθανά προβλήματα, αν σκέφτονται τα προβλήματα του μέλλοντος. Διότι η οικονομία χωρίς προβλήματα στο μέλλον δεν υπάρχει. Γι' αυτό και υπήρξε η οικονομική ανάπτυξη στον πλανήτη πολλές φορές και η καταστροφή της οικονομίας πολλές φορές. Και συνήθως όταν υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία, ωφελούνται αυτοί που έχουν το παραδάκι και οι μικροί είναι οι λεπτομέρειες. Όταν υπάρχει κατά βάθρος οικονομίας, εξαφανίζονται οι λεπτομέρειες και οι μικροί, και αυτοί που έχουν το παραδάκι στεναχωριέται μεν, αλλά τους μένει πολύ παραδάκι για να συνεχίσουν για το μέλλον. Γι' αυτό πάντα όταν γίνονται οι κρίσεις, όπως η κρίση του 29 στην Αμερική, αυτοί που είχαν τα μετρητά, παρότι πάθανε ζημιά με τις μετοχές τους, ξαναγοράσαν καινούργιες μετοχές από την καινούργια δημιουργία λειτουργίας του χρηματιστηρίου και ξαναθησαυρίσανε. Αυτά είναι ορισμένα μηνύματα που πρέπει να τα παίρνουν ορισμένοι οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν 5 φράγκα. Η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς που ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση, σβήνει οριστικά. Αυτά τα έχει πει, αν θυμάστε, ο Πούτιν είχε κάνει δηλώσεις. Αυτός ο μεγάλος πολιτικός, αυτός ο πολιτικός εγκέφαλος, είχε κάνει δηλώσεις και είχε προφητεύσει τι θα γίνει στη Γερμανία. Απ' την άλλη μεριά, αν συμβεί αυτό το πράγμα οριστικά, θα είναι μια οικονομική βόμβα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλά χρόνια, όλοι γνωρίζετε ότι η Γερμανία αποτελούσε ένα διαφυσβήτητο οικονομικό πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής σταθερότητας. Η πειθαρχία και η σταθερότητα είναι φυσικό για τους Γερμανούς, που είναι ένας πειθαρχημένος λαός. Ανάμεσα στις πολλές χώρες που πιστεύαν σε αυτά ήταν και η Ελλαδίτσα μας. Μια χώρα η οποία δέχεται μονίμως αυστηρή κριτική όσον αφορά την οικονομική λειτουργία για τις επιλογές και τις αδυναμίες τους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι πολιτικοί, υπουργοί κτλ. Κτλ. Αν είχαν επιχειρήσεις, αν ήταν επιχειρηματίες, θα είχαν φαλυρίσει μέσα σε μια εβδομάδα. Επειδή όμως όταν κυβερνάς μια χώρα δεν φαλυρίζεις εσύ, φροντίσαν και φαλυρίσαν τη χώρα, η οποία χρωστάει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων και σαν χώρα στην εξωτερική οικονομική πολιτική, αλλά και σαν τσέπες εδώ μέσα από τον ελληνικό λαό. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση όταν παρατηρούμε ότι ιστορικές βιομηχανίες, ειδικά βιομηχανίες αυτοκινήτου, οδηγούνται ή σε αναδιάρθρωση με τη μείωση του προσωπικού, πολλές εταιρείες απολύσαν μέχρι και 200.000 άτομα προσωπικό, ή την πτώχευση. Η πτώχευση λοιπόν καταστρέφει το επιχειρηματικό μοντέλο. Μία πτώχευση που κανένας δεν περίμενε να υπάρξει όταν χτίστηκε το οικονομικό γερμανικό θαύμα με ισχυρά μοντέλα, χωρίς ισχυρούς κραδασμούς.
Τώρα όμως, αυτά τα ισχυρά υλικά που χρησιμοποιήσε η γερμανική οικονομία για να γίνει το γερμανικό μοντέλο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ασφάλειες πανίσχυρες για τη δημιουργία προβλήματος, έρχονται ισχυροί κραδασμοί. Και όταν έρχονται ισχυροί κραδασμοί σε μια χώρα σαν τη Γερμανία, το μυαλουδάκι σας πάει και λίγο στο παρελθόν. Για ποιο λόγο εξελέγει ο Χίτλερ καγκελάριος της Γερμανίας από εκλογές και πήρε το 60%? Διότι είχα φροντίσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ιτήθηκε η Γερμανία, είχα φροντίσει οι σύμμαχοι ο γερμανικός λαός να μην έχει ανάπτυξη, ο γερμανικός λαός να πεινάει, με αποτέλεσμα να εκλέξουν τον Χίτλερ, να δημιουργήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο τον απεδέχθησαν όλοι οι Γερμανοί, γιατί πίστευαν ότι ήταν η μοναδική λύση για να εκδικηθούν τους δυτικούς. Τώρα τι θα γίνει αν έχουμε μία πτώση της γερμανικής οικονομίας? Πόσες μητερές άκρες θα βγουν μέσα από το σώμα της γερμανικής οικονομίας για να πλήξουν χώρες, ειδικά δύναμες όπως είναι η Ελλάδα? Υπάρχουν εργοστάσια τα οποία περιορίζουν σε τεράστιο βαθμό την παραγωγή. Μιλάμε για ιστορικές βιομηχανίες. Υπάρχουν εργοστάσια τα οποία ή οδηγούνται σε αναδιάρθρωση ή πτωχεύουν. Υπάρχουν αμέτρητες χιλιάδες εργαζομένων που χάνουν τις θέσεις τους. Για το επιχειρηματικό μοντέλο πάνω στο οποίο χτίστηκε το γερμανικό οικονομικό θαύμα, αρχίζει να δέχεται ισχυρές φαλιάρες, όπως λένε στην οικονομική πιάτσα, ισχυρούς κραδασμούς, όπως λένε στη σεισμική πιάτσα. Υπάρχουν εργοστάσια με ιστορικά ονόματα, τεράστιες βιομηχανίες που οδηγούνται σε μεγάλο πρόβλημα. Το περιβάλλον ποιο είναι? Ίσον αβεβαιότητα. Η εικόνα ποια είναι? Απεσιοδοξία. Η οικονομική απεσιοδοξία για την γερμανική οικονομία είναι πλέον γεγονός, καθώς η χώρα βρίσκεται σε σοβαρότατη βιομηχανική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Θα μου πείτε, γιατί λέω για τη Γερμανία? Γιατί η Γερμανία απετέλεσε το γρανάζι ανάπτυξης, το θεμέλιο ανάπτυξης της οικονομίας όλης της Ευρώπης. Και όταν, κυρίες και κύριοι, το γρανάζι ανάπτυξης και το θεμέλιο ανάπτυξης αρχίζουν να έχουν κραδασμούς, τότε οι κραδασμοί μεταφέρονται και σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή, να ονομάσω εταιρείες όπως λέγεται Porsche, όπως λέγεται Volkswagen, όπως λέγεται Varta, όπως λέγεται και τι Mercedes, όπως λέγεται BMW, όλα αυτά τα πράγματα, για να μην σας κουράσει με ονόματα, δείχνει το γερμανικό μοντέλο καταραίει. Γιατί τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες. Υπήρχε πριν καταρρεύσει η Γερμανία και είχε την ανάπτυξη, σε μεγάλο βαθμό η φτηνή ενέργεια που αγόραζαν από τη Ρωσία. Υπήρχε μια τεράστια ζήτηση όλων των προϊόντων της Γερμανίας από τους Κινέζους, οι οποίοι Κινέζοι τώρα βγάζουν τα πάντα, αρχίζουν και βγάζουν και αυτοκίνητα, όπως και η Κορέα και τα λοιπά και η Ιαπωνία. Και υπήρχε μια τεράστια επιρροή των Γερμανών σε όλες τις αγορές όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Τα πάντα ξεκινούσαν από τα γερμανικά εργοστάσια και ερχόταν στην Ελλάδα. Η κρίση αυτή τώρα μεταφέρεται σε όλη την Ευρώπη, διότι πρέπει η Ευρώπη να στραφεί στις κινέζικες μεγάλες βιομηχανίες και χώρες. Για να στραφείς εκεί θέλεις ιδιαίτερα μεγάλο μυαλό. Γι' αυτό πρέπει όσοι ασχολούνται με τα ελεύθερα επαγγέλματα να προσέχουν, διότι η Κίνα ήδη έχει μια τρομακτική ανάπτυξη. Ο επόμενος στόχος είναι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ιαπωνία, Κίνα και Κορέα, με την τεράστια ιστορική διαδρομή που έχουν χιλιάδων ετών την ιστορία του πλανήτη, έχουν τα δεδομένα να αναπτυχθούν σε τεράστιο βαθμό. Η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει τα πάντα όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα λοιπά και δεν χρειάζεται να εισάγει απολύτως τίποτα. Και επιβεβαιώνεται σε αυτό το πράγμα και
η προφητεία την οποία είχε κάνει ο Πούτιν. Είχε πει στον Γερμανό καγκελάριο ο Σόλτς όταν είχε κάνει μία συζήτηση ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την ενεργητική συνεργασία υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η σημερινή οικονομική κρίση είναι η επιβεβαίωση αυτών των προειδοποίησεων. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο από τη μεριά της Γερμανίας προς τη Ρωσία. Οπότε το αντίστοιχο από τη μεριά της Ρωσίας προς τη Γερμανία σταματάει και αρχίζουν τα όργανα, τα οποία θα τα δουν και ορισμένες επιχειρηματικές λεπτομέρειες, οι οποίες βγάλαν 5 φράγκα εδώ στη χώρα μας και νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Αλλά ο χρόνος είναι το καλύτερο μονοπάτι για να μπορείς να κρίνεις όλους αυτούς που νομίζουν ότι κινούνται σε λεωφόρους και όχι σε μονοπάτια. Έτσι θα έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος θα είναι ο επόμενος και θα είναι οικονομικός πόλεμος. Ο οικονομικός πόλεμος είναι χειρότερος από τους άλλους πολέμους, διότι διαλύει την ψυχή και την ισορροπία των λαών. Ο φίλος μου ο Θανάσης ο Γκόρδης από την Καβάλα, στον οποίο στέλνω και χαιρετισμούς, μου έστειλε μια δήλωση του Τασούλα να παραδεινόμαστε οι Έλληνες στον εχθρό χωρίς αντίσταση, όπως το 1430 τα Ιωάννινα στους Τούρκους. Γεια σου ρε Γκόρδη. Αυτή είναι η συστηματική μεταπολίτευση μου γράφει και φυσικά η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Υποτίθεται κιόλας ότι ο Τασούλας είναι εθνικόφρονας της λαϊκής δεξιάς, όχι είναι ο φιλελεύθερος όπως ο Κούλης. Αυτά γράφει ο φίλος μου ο Γκόρδης από την Καβάλα. Καμιά φορά τηλεφωνηθούμε για να σε βγάλω στην εκπομπή, αγαπητέ Γκόρδη. Σχετικά με το Κυπριακό μου λέει, έρχονται οδυνηρές εξελίξεις. Σωστόν. Ήταν αναμενόμενο και κανείς δεν μιλούσε για τις οδυνηρές εξελίξεις που ερχόταν σχετικά με το Κυπριακό.

Τι γίνεται ρε παιδιά με τις κάμερες? Κάμερες ακούμε και κάμερες δεν βλέπουμε. Και όποτε διαβάζουμε στα δελτία ειδήσεων μιας χώρας που λέγεται Ελλάδα, διαβάζουμε μόνο για τις κάμερες που μπαίνουν στην Αθήνα. Όταν διαβάζουμε για τον καιρό ή ακούμε για τον καιρό, λένε για την Αθήνα και μετά λένε περιοχές της Ελλάδος. Αλλάξτε το όνομα Ελλάδα και κάντε τη χώρα Αθήνα, δεν χρειάζεται να λέγεται Ελλάδα. Δηλαδή είναι δυνατόν να ακούς δελτία ειδήσεων, διάφορες εκπομπές και να ακούς διάφορες περιοχές, Βόρεια Μακεδονία, να μην λένε δηλαδή πόλεις της χώρας και να λένε μόνο Αθήνα? Ονομάστε την Ελλάδα Αθήνα για να τελειώνουμε. Εγκαταστάθηκα λέει 308 κάμερες σε κόμβους Αττικής. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Στη Θεσσαλονίκη ας κάνει τους λακκούβες στους δρόμους. Ας βγει κάποιος να μας πει ποιες θα είναι οι αιχμηρές αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει ο flyover την κυκλοφορία μες στην πόλη. Όταν αυτή τη στιγμή γίνεται ένα έργο που πάλι από ό,τι μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, πάλι θα κλείσουν οι δρόμοι από το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί εδώ πέρα που κάνουν τα έργα. Και ταλαιπωρείται ο λαός της Θεσσαλονίκης με αυτή την ιστορία για ένα έργο που θα τελειώσει όπως δεν του χρόνου. Και ο μόνος που δεν ταλαιπωρείται είναι αυτός που θα οικονομήσει, ο Μητυλινέος. Ο Μητυλινέος θα οικονομήσει και δεν ταλαιπωρείται. Ο ελληνικός λαός θα ταλαιπωρηθεί, αλλά ταλαιπωρείται πριν έρθει η πραγματική ταλαιπωρία ενός τεράστιου δρόμου, ο οποίος θα συνδέεται με στενάκια. Όλα τα κάθετη δρόμοι θα είναι στενάκια που θα συνδέονται με αυτόν τον δρόμο. Το ίδιο είχε γίνει και με τον περιφερειακό όταν είχε γίνει την πρώτη χρονιά, όταν είχε λειτουργήσει. Και μάλιστα δεν είχε και σηματοδότες τότε.

Σας είπε κανείς για το χρέος της Νέας Δημοκρατίας? Για ποιο λόγο μιλάμε για τα χρέη των πολιτών? Για ποιο λόγο μιλάμε για το άγχος των πολιτών? Για ποιο λόγο όταν ένας Έλληνας πολίτης χρωστάει δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ? Και για ποιο λόγο όταν υπάρχει ένα πρωτοφανές οικονομικό φιάσκο όπως είναι το χρέος της Νέας Δημοκρατίας που είναι 986 εκατομμύρια που θα γίνει το 2035 από 602 εκατομμύρια που ήταν το 2025, θα τεθεί κανένα ερώτημα? Θα μας πει κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αν στεναχωριέται για τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του? Θα έχουμε επώδυνες αποφάσεις για αυτό το κόμμα? Υπάρχει δημοσίευμα που λέει το χρέος το 2025 ήταν 602 εκατομμύρια και θα εκτιναχθεί μέχρι το 2031 στα 986 εκατομμύρια. Είναι τα εκατομμύρια στραγάλια? Τι συμβαίνει με αυτό το χρέος? Πήραν το σπίτι κανενός? Κατάσχεσαν το αυτοκίνητο κανενός άλλου? Ή πήρε κανένα χωράφι κανενός που χρωστάει στην τράπεζα? Γιατί όταν ο Έλληνας χρωστάει του παίρνουν και τα σόβρακα, και όταν ένα κόμμα χρωστάει δεν υπάρχουν υπεύθυνοι που δημιούργησαν αυτό το χρέος? Ποιοι το δημιούργησαν αυτό το χρέος? Οι μουσουλμάνοι ή τίποτε εξωγήινοι? Το χρέος αυτό έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι το χρέος του Πασόκ? Για ποιο λόγο όταν χρωστάνε τα κόμματα του κόσμου τα εκατομμύρια που παίρνουν οικονομικές επιχορηγήσεις από τον ελληνικό προϋπολογισμό δεν έχουν καμία ευθύνη και κάθε μέρα διαβάζουμε για το χρέος των 602 εκατομμυρίων που ήταν πέρσι και πάει για 986 από τους εκτοκισμούς και από τους στόκους? Κανείς δεν θα μιλήσει? Πώς μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε ένα πολιτικό σύστημα όταν αποκρύπτει τα χρέη του και κυνηγάει τους Έλληνες με τον χειρότερο τρόπο? Για ποιο λόγο δεν κάνουν ένα διακανονισμό και αυτό και αυτοί για το χρέος αυτό να το πληρώσουν όλοι αυτοί που το δημιουργήσανε, όπως κάνουν τώρα ένα διακανονισμό με 40 τόσες δόσεις για να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα χρέη τα οποία έχει στην εφορία κτλ.? Γιατί όταν μια ανώνυμη εταιρεία ή μια ομόρφη εταιρεία υπογράφει ένα γραμμάτιο ή μια επιταγή και δεν πληρώνεται, τη δίωξη την έχει ο υπεύθυνος που βάλει την υπογραφή γιατί είναι ο διαχειριστής της εταιρείας? Όλα αυτά τα χρέωτα δημιουργήθηκαν, δεν υπήρχαν πρόεδροι στο κόμμα? Ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Α, ο Β. Αυτοί οι πρόεδροι δεν είχαν ευθύνη για τα χρέη που δημιουργούνται στη Νέα Δημοκρατία? Υπό ποια λογική δίναν οι τράπεζες χρήματα χωρίς να διασφαλίζουν την αξία των χρημάτων με διάφορες προσημειώσεις και υποθήκες? Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι είμαστε ελεύθερη οικονομικά χώρα και δεν είμαστε, δεν θέλω να πω ακραίους χαρακτηρισμούς, κάτι άλλο, όταν είδαμε το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον Στουρνάρα, προχθές να λέει την ιστορία του, τη ζωή του και την οικονομία, και να μην δίνει εξηγήσεις πώς οι τράπεζες χρεοκοπήσανε και ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού? Γιατί χρεοκοπήσανε? Ποιοι ρίξαν τα φέσια? Πώς δώσανε χρήματα σε μη οικονομικά ισχυρούς ανθρώπους? Για ποιο λόγο δεν τιμωρούνται οι διοικητές των τραπεζών σε περίπτωση που φεσάνονται οι τράπεζές τους? Για ποιο λόγο ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος εκλέγεται για τρίτη φορά σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει δημοκρατία αλλά έχει μαύρη νύχτα στα βουνά? Έτσι είναι οι δημοκρατίες? Βρέστε μου μια χώρα που υπάρχει διοικητής στην τράπεζα της χώρας αυτής με τρεις θητείες, 15 χρόνια δηλαδή, 16. Υψηλούς μισθούς και υψηλές ανέσεις. Και εσείς πηγαίνετε να κάνετε μπάνια, μην ξεχάσετε να μαυρίσετε. Και όταν σας ρωτάνε με το μικρόφωνο, είναι ακριβή βενζίνη? Ναι, με το ζόρι γέμισα το αυτοκίνητο με βενζίνη. Και ξεφωνήστε όλους αυτούς που σας κοροϊδεύουν ότι οι Έλληνες πηγαίνουν διακοπές, όταν το 90% των Ελλήνων από τις ουρές των αυτοκινήτων που βλέπετε στους δρόμους πηγαίνει στα χωριά του, όταν η Αθήνα με 5,5 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 4,5 είναι από διάφορα χωριά διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, το ίδιο και Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν ψηφίζει, αλλά μόνο διαμαρτυρόμεθα. Η αχαριστία είναι πρωτοφανές φαινόμενο σε αυτό το λαό.
Ο χειρότερος εχθρός ενός είναι αυτός ο οποίος ευεργετήθηκε, γιατί όταν ευεργετείται κάποιος, μέσα στο υποσυνείδητό του κρατάει ένα μίσος. Άρα επειδή πρέπει να ευεργετηθεί για να τελειώσει η δουλειά που κάνει, παίζει κάποιο θέατρο. Και μόλις η δουλειά του τελειώσει, μετά δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Δεν γνωρίζει όμως τι μέλη γενέστε όταν έρθει η ώρα. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, να ρωτήσετε έναν ψυχολόγο, σας τα πει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στους καλεσμένους.

0: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Παπασαφηρίου?
0: Εγώ ξέρω που είστε, αλλά θέλω να πείτε εσείς που είστε.
1: Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω, ας το πούμε, απολαμβάνω το καφεδάκι μου στο Μελτέμι που είναι στο Καστελορίζο για 7η συνεχή χρονιά.
0: Θα γίνει η γνωστή γιορτή εκεί.
1: Από το απόγευμα 7 η ώρα.
0: Για κάντε μια ανάλυση σας παρακαλώ.
1: Στα 1789 ο πλοίαρχος Α τάξεως Λάμπρος Κατσόνης στην υπηρεσία του Τσαρικού Ναυτικού αρχικά, όταν μάλωσε μετά με τη Μεγάλη Εκατερίνη γιατί δεν υποστήριξε τους Έλληνες, τα παράτησε, συνέχισε τον αγώνα μόνος του και με ένα μικρό στολίσκο εξαφάνισε στην κυριολεξία, πια όσταρα μου λένε και οι ιστορίες για αγρίους, τον Οθωμανικό στόλο, και στα 1789 πάτησε το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Όταν λέμε σύμπλεγμα της Μεγίστης εννοούμε Καστελόριζο, Ρο, στο Κύλι. Είναι τα τρία νησάκια, το κεντρικό κτλ. Και τα άλλα αυτά. Και τώρα βρίσκομαι στο ακριτικό Καστελόριζο για 7η εκεί χρονιά και να κάνουμε αυτή την αναβίωση.
0: Θα γίνει σήμερα μια εκδήλωση εκεί.
1: 7 η ώρα το απόγευμα. Η αναβίωση του ελιμενισμού του Λάμπρου Κατσόνη στα 1789 που πριν από την Επανάσταση απελευθέρωσε ελληνικό έδαφος. Και μάλιστα δύσκολο, έτσι. Όπως είναι το ακριτικό Καστελόριζο.
0: Δηλαδή είναι μια εθνική εορτή, ας το πούμε έτσι.
1: Είναι μια εθνική εορτή και να σας πω και το ευχάριστο, ας το πούμε, ότι εκτός που θεσμοθετήθηκε σαν τοπική εθνική εορτή, στις 14 Σεπτεμβρίου πάλι θα βρεθούμε εδώ και θα παρελάσουμε με τις τιμημένες στολές των Ευζώνων του 1919-22 για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, του Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδα.
0: Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά?
1: Για πρώτη φορά.
0: Το οποίο θα γίνει κατόπιν δικό σας προσπαθειών από ό,τι γνωρίζω.
1: Εντάξει, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας.
0: Δεν μου λέτε, για ποιο λόγο αυτό το εθνικό θέμα που θα γίνει σήμερα το βράδυ δεν είναι θέμα για τα δελτία ειδήσεων? Δηλαδή τι άλλο πρέπει να μάθουμε από τα δελτία ειδήσεων όταν η ιστορία μας με τέτοιες εθνικές πράξεις που είναι η αιτία που η Ελλάδα ελευθερώθηκε είναι τα ισχυρά κλειδιά επιχειρηματολογίας που πρέπει να αναπτύσσει τότε να έρχονται τα δελτία ειδήσεων?
1: Θα σας αναφέρω κάτι κύριε Παπαζαφυρίου. Είδατε πόσο εργαλειοποίησε την Τρία και την Αγία Σοφία ο Ερντογκάν, ο οποιοσδήποτε Ερντογκάν. Είδες τι είπε, ότι εμείς οι Τούρκοι λέει νικήσαμε τους Έλληνες και πήραμε την εκδίκηση του Έκτορα απέναντι στους Έλληνες που κατέκτησαν την Τρία. Βλακώδες θα μου πείτε.
0: Δεν υπήρχαν οι Τούρκοι τότε εκεί πέρα.
1: Ναι, το ξέρω. Βλακώδες θα μου πείτε, αλλά το εργαλειοποίησαν. Εμείς εργαλειοποίησαμε ποτέ νίκη μας για την ΑΟΣ? Ποτέ. Προβάλαμε κάποια γεγονότα τα οποία ήταν άγνωστα εν πολύ, είναι άγνωστα εν πολύ στη σχέληση τους Έλληνες, δηλαδή για να υποστηρίξουμε την πατρίδα μας? Όχι. Δεν την γνωρίζει ο κόσμος, γιατί εδώ είναι του εύκολου τουρισμού. Είναι το εύκολο χρήμα.
0: Δεν μου λέτε ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη στην ταινία αυτή σχετικά με την Τρία, για την οποία έδωσε συγχαρτήρια στον σκηνοθέτη ο κ. Μητσοτάκης? Ποια είναι η άποψή σας? Εδώ έγινε αλλίωση της ιστορίας.
1: Όχι μόνο αλλίωση της ιστορίας, αλλά ίσως εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τους μαύρους.
0: Ούτε εγώ έχω τίποτα. Άλλο ιστορία και άλλο μαύρος, κίτρινος και πράσινος.
1: Αν ξέραμε την ιστορία μας, κύριε Παπαζαφυρίου, θα την τιμούσαμε. Δεν την τιμούμε την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έρχεται στο λιμανάκι του Καστελορίζου, αυτή τη στιγμή που ήρθα να σας δώξω εικόνα, ένα σκάφος.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε ότι όταν μπαίνει ένα σκάφος μέσα, πρώτα βάζει τη σημαία της φιλοξενούσας χώρας και μετά βάζει τη σημαία της εθνικότητας που εκπροσωπεί.
0: Αυτό πώς έρχεται?
1: Έρχεται από το κάσο, απέναντι. Το οποίο το βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η σημαία είναι τεράστια η τουρκική.
0: Ναι.
1: Η σημαία ελληνική είναι ένα σημαιάκι, λες και είναι σε ένα γραφείο ενός υπουργού. Ναι. Σημαιάκι. Τώρα θα μου πείτε, εδώ κόλλησες? Και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μα έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν το θέμα.
1: Ακριβώς. Και το Καστελορίζο είναι ελάχιστο. Αυτή τη στιγμή, αν προχωρήσω εγώ μέσα σε 2 λεπτά, θα πάω από τη μία άκρη του Καστελορίζου στην άλλη που έχω γεμίσει ευτυχώς με αφήσεις για την εκδήλωση, στην άλλη άκρη που είναι ένα μικρό εστιατοράκι που λέγεται Φάρος.
0: Τουρισμό έχει?
1: Πολύ τουρισμό, αλλά
0: και έχει. Και πολλούς Τούρκους πρέπει να έχει.
1: Χαμός γίνεται, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Ακούς τουρκικά. Δηλαδή, στο Κρυσάκι του Αγίου Γεωργίου που ήμουν εκεί, πήγα μια σημεία και μια εικόνα, μια δωρεά μου εκεί για να προστατεύεται το νησί από το παλικάρι μας στον Άγιο Γεώργιο, γυρνώντας έβρεπα τα σκάφη τα τουρκικά να πηγαίνουν στον Άγιο Γεώργιο. Στον Άγιο Γεώργιο είναι εκκλησάκι και είναι και επάνω στη θάλασσα, είναι ένα εστιατόριο.
0: Μα ο λαός δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Ο λαός θέλει να μάθει να πληροφορηθεί την ιστορία για να απολαύσει τις ομορφιές που έχουν τα ελληνικά νησιά.
1: Ακριβώς, γιατί προβάλαμε πολύ την ιστορία της Μακεδονίας, κύριε Παπαζαφυρίου. Ποτέ.
0: Έχω την εντύπωση ότι εμείς οι δύο έχουμε πει πιο πολλά για τη Μακεδονία από ό,τι είπαν οι αρμόδιοι.
1: Εγώ πάνω σας προτείνω κάτι. Από τις εκπομπές που κάναμε εμείς οι δύο για ιστορικά θέματα, να το βγάλουμε σε βιβλίο. Και σοβαρολογώ τώρα.
0: το ξεκίνησα
1: για ένα χιουμοράκι, αλλά τελικά θα το εννοήσω και θα το κάνω. Γιατί η πληροφόρηση, ξέρετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως το δικό σας, το οποίο έχει τρομερή απήχηση, πανελλαδική. Και αν δεν διδείξουμε εμείς την ιστορία μας, ναι και το φαγητό κύριε, ναι, φάει και τα φασολάκια σου, φάει και τις μπριζολίτσες σου, μάθε και την ιστορία. Για μένα δίπλα σε κάθε εστιατόριο, αυτή τη στιγμή έχω το Μελτέμι στα χέρια μου, έτσι, breakfast and brunch λέει εδώ,
0: ναι.
1: Καφέ και μπαρ. Αν υπήρχε δίπλα, και το έχω πει στα παιδιά, τα μαγιάφιδες, οι οποίοι είναι φοβερά παιδιά, εθνοφύλακες και οι τρεις και ο παπάς και τα παιδιά, τους έχω πει, βάλτε και ένα θέμα ιστορίας μέσα στο Καστρολόριζο, να μαθαίνει ο Αμερικανός, ο Γάλλος που έρχεται, να μαθαίνει ιστορία. Ο Ισραηλινός, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό από το Ισραηλινό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από τους Εβραίους. Και απέναντι φυσικά είναι η Τορπιλάκατος.
0: Αυτό το πλοίο το οποίο ήρθε. Είναι πλοίο το οποίο έχει σχέση με τουριστική.
1: Ο υποναύραχος Ρουσιάν, ορίστε.
0: Τουριστική διαδρομή κάνει αυτό το πλοίο που ήρθε.
1: Ποιο, το πολεμικό.
0: Πολεμικό πλοίο ήρθε και τουρκικό.
1: Όχι, δεν είναι το τουρκικό, δεν τολμάει να απαντήσει εδώ πέρα.
0: Αυτό με τη σημαία που είπατε.
1: Αυτό με τη σημαία ήταν σκαφάτος. Πλούσιος και σκαφάτος Τούρκος.
0: Α, σκαφάτος. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί ο σκαφάτος.
1: Όχι, δεν μας ενοχλεί αυτό. Όχι.
0: Να έρχονται όσοι σκαφάτι θέλουν για να αφήνουν και χρήματα.
1: Ναι, σωστό, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά η σημαία δεν πρέπει να είναι τεράστια. Πρέπει να είναι η φιλοξενούσα χώρα είναι, βάζει τη μεγάλη τη σημαία και αυτός που εκπροσωπεί αυτό που έρχεται τη βάζει σε μικρότερη. Έτσι είναι. Και στην Κάλυμνο έγινε, αλλά την ξεσκίσαμε στην Κάλυμνο. Δεν έμεινε ούτε ρούπι από την τουρκική σημαία στην Κάλυμνο όταν πήγαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός της 7 το απόγευμα και η παρέλαση στις 14 Σεπτεμβρίου στην Θεό. Δεν το περίμενα και εγώ και να σας πω και να μου το πει εμένα ο Δήμαρχος ο κ. Ασβεστής και δεν μ' αρέσει τα κανάλια που προβάλλανε τα γεγονότα του γιατρού. Τα ξέρετε πώς έγινε το γεγονός του γιατρού, πώς εκδιώθηκε, πώς είναι αλήθεια κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε. Εμένα με ενδιαφέρει να μην ξεφτιρίζεται ο τόπος μου. Εφόσον υπάρχει το χρήμα και υπάρχουν και υποδομές, θα μπορούσε να το καλύψουν χωρίς να φαίνεται απ' έξω ότι υπάρχει πρόβλημα στο ακριτικό Καστελόριζο και το εκμεταλλεύεται ο απέναντι και τι λέει, εγώ έχω γιατρούς, λέει ο Τούρκος απέναντι από το ΚΑΣ, εγώ έχω γιατρούς και μπορώ να σε φιλοξενήσω και μπορώ να σε θεραπεύσω. Εσύ δεν έχεις απολύτως τίποτα.
0: Μια χώρα εκτίθεται με δύο τρόπους. Ή όταν αδιαφορεί εντελώς να αναδείξει θέματα σαν και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Ή όταν δεν αντιδράει σε ορισμένα θέματα τα οποία μας προσβάλλουν, όπως είναι η ιστορία με τη σημαία. Διότι όταν μπαίνεις σε μια χώρα, προηγείται η σημαία της χώρας που πηγαίνεις και μετά προηγείται η δικιά σου σημαία. Αυτά είναι γνωστά. Όταν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις, και όταν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ειλικρινά θλίβομαι που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν έχουν καμία σχέση με τη δυναμική που έπρεπε να έχουν οι δηλώσεις του και να είναι αντίστοιχες με τις δηλώσεις του συναδέλφου του Τούρκου κυβερνητικού εκπροσώπου, πάει να πει ότι φοβόμαστε. Ή δεν έχουμε τα κότσια για να πούμε ορισμένα πράγματα, γιατί περισσότερο μας ενδιαφέρει η κυβέρνηση παρά η πατρίδα.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαζαφυρίου, πρώτα απ' όλα θα διατυπώσω ένα προσωπικό παράπονο απέναντί σας και θα το πω δημοσίως. Είστε τόσο υπέροχος άνθρωπος, τόσο υπέροχος δημοσιογράφος, αλλά δεν μου κάνατε ποτέ το χατήρι να περάσουμε μια αναβίωση μαζί στο Καστελόριζο. Να έρθετε κι εσείς κάτω, να βγάλετε την εχομπή από εδώ.
0: Πόσα πλοία πήρατε για να πάτε εκεί?
1: Ένα πλοίο πήρα από το Κρουστάλ και μάλιστα ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό. Πήγατε από εδώ στον Πειραιά, στην Αθήνα, από Αθήνα Πειραιά και μετά με πλοίο στο Καστελόριζο.
1: Ναι,
0: πού να γίνει αυτό το δρομολόγιο, περάσαν και τα χρόνια τώρα.
1: Θα πάμε με αεροσκάφος, θα σας έχουμε εξασφαλισμένες θέσεις.
0: Έχω τη γνώμη ότι μπορούμε να πάμε με ελικόπτερο.
1: Εντάξει.
0: Θα το κάνουμε του χρόνου, σας το υπόσχομαι.
1: Απατώντας λοιπόν σε αυτό το οποίο είπατε, θα μπορούσα να βούμε το εξής. Κάποτε ένας ναύαρχος είπε, εντάξει, λέει, και πώς θα το πολεμήσουμε. Ακούστε, λέει, γιατί έχουμε μόνο, λέει, μία μπελαρά. Ακούστε, λέει, κύριε ναύαρχε, γιατί κάποτε και οι ναύαρχοι και οι στρατηγοί δεν είναι όχι αποτελεσματικοί, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι κάποιοι.
0: Ακριβώς, συμφωνώ, γιατί πολιτικοποιούνται και αυτοί.
1: Ακριβώς. Λέω, ακούστε, κύριε ναύαρχε, τα 1912, λέω, είχαμε μόνο μία μπελαρά. Η μπελαρά της εποχής λεγόταν Γεώργιο Σαβέροφ. Όλα τα άλλα τα πλοία, λέω, του στόλου ήταν ανύπαρκτα και ο Ιέραξ και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν ήταν στην δυναμικότητα του Αβέροφ. Ο Αβέροφ, λέω, απελευθέρωσε και για λίγες ώρες στο κόμμα, λέω, και την Κωνσταντινούπολη. Μην μου λέτε εμένα, λέω, Γιάννα Καράβη. Η ψυχή μετράει, λέω, και το προσωπικό. Είναι και τα μέσα, είναι και η τεχνολογία, είναι και, και να είμαστε προηγμένοι στην
0: τεχνολογία. Και η ικανότητα, γιατί εμείς, ας πούμε, γιατί εμείς το επάγγελμα του ναύτη το έχουμε από αρχαιοτάτων χρόνων.
1: Ακριβώς. Εσείς θα το προτιμήσετε. Ένας που χτυπάει με τόξο και είναι αποτελεσματικότατος και τον χτυπάει με το τόξευμα, τον δόξα πατρί, ή αυτός που έχει το τελειότερο όπλο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και το προσωπικό και η ψυχή. Εμείς έχουμε ψυχή. Τι έλεγε ο Κουντουριώτης? Κατευθύνομαι, λέει, απέναντι στον εχθρό του, στον προαιώνιο εχθρό του γένους, του έθνους, με θορμής ακαθέκτου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε σήμα? Με θορμής ακαθέκτου. Ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Για να μην πω καμιά λέξη αγοραία.
0: Ρωστό.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καταλάβαμε εμείς τίποτα? Καταλαβαίνουμε άμα θέλουμε. Θυμάστε το 20, γιατί εγώ το ζήσα. Ήμουνα και στην αναβίωση. Θυμάστε εκείνη την περίφημη επακούνδυση, τη λεγόμενη Αγία Επακούνδυση? Τι έκανε ο δικός μας όταν δεν του δώσανε τους κανόνες εμπλοκής, γιατί είχαμε τα τούρτικα στη μύτη μας και θα μπορούσαμε να τους ανοίξουμε το τοπίο για δεύτερη φορά μετά τα Ήμια και να τους εξαφανίσουμε από το σώμα της γης? Και τι έκανε? Τι έκανε εκείνος ο φοβερός κυβερνήτης του σκάφους? Έκανε τη φρεγάτα του Τριήρη. Εμβόλησε δηλαδή το τουρκικό και το κόψε σχεδόν στη μέση. Το εμβόλησε σαν Τριήρη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σου λέει, εντάξει, δεν με αφήνετε να ανοίξω πυρ. Το εμβόλησε όμως. Χρησιμοποίησε την πλώρη ως έμβολο και το τρύπησε.
0: Δεν μου λέτε, με το θράσος των Σκοπιανών να έχουν ξεχάσει αυτά τα οποία λέει η συμφωνία και τα ψεύδη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι αν εκλεγώ στην κυβέρνηση την άλλη μέρα θα καλέσω τη Βουλή για να συζητήσουμε το χαρτί που υπέγραψε ο Τσίπρας. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, ξεχνάμε τα πάντα.
1: Μα την Παμακεδονική τη δικάζουν οι Σκοπιανοί για τρίτη φορά στον Άριο Πάγο τον Σεπτέμβριο, θέλοντας ανάκληση της αποφάσεως του Σογκοντολίου που η Παμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα την κέρδισε στο εφετείο της Κοζάνης το 24. Μετά από δύο χρόνια μας πάνε στον Άριο Πάγο. Ενδιαφέρθηκαν να μας βοηθήσουν εκτός από εσάς? Όχι, κανένας.
0: Άλιστα.
1: Μόνοι μας πάμε, μόνοι μας θα δώσουμε τον αγώνα και σύνθεο και ρεβί σε κύριο Τετρόπαια, λέμε και την Παναγία μας. Η Παναγία, η στρατηγός, θα μας βοηθήσει. Γιατί είναι δίκαιος ο αγώνας. Και να σας πω κάτι, στα χωριά επάνω, ξέρετε τι γίνεται από την προπαγάνδα? Ξέρετε τι γίνεται στα πανηγύρια? Ξέρετε τι γίνεται με τα τραγούδια? Ξέρετε τι γίνεται με όλο αυτό το συνοθήλευμα? Δηλαδή υποφέρουν τα χωριά μας από προπαγάνδες χοντρού τύπου. Κατεβαίνουν κάτω και γίνεται χαμός. Εκμεταλλεύονται τα πανηγύρια και τραγουδάνε τα δικά τους τραγούδια, τα οποία τα έχουν κάνει διασκευή. Πώς κάνανε οι Τούρκοι το ποντιακό, τη Σέρα, δηλαδή το πυρίχιο, το χωρόν? Το λένε και χωρόν. Έχουν και το θράσος να το λένε και χωρόν. Στα ποντιακά δηλαδή. Γιατί και ο Ερντογκάν μισός πόντιος είναι. Οπότε είναι γεννήτσερος 100%. Και λειτουργούν στα πανηγύρια. Λειτουργούν στα πανηγύρια. Τι άλλο σκάφος, κύριε Παπαζαφυρίου, με πιο τεράστια τουρκική σημαία?
0: Ναι.
1: Θα προχωράω στην παραλία τώρα αυτή τη στιγμή και οπότε τα βλέπω από κοντά. Σκαφάτους και δεν υπάρχει, ούτε μία ελληνική σημαία. Άλιστα. Είναι τεράστια τουρκική. Μόνο.
0: Και πώς θα ανέχονται αυτά τα πράγματα?
1: Ορίστε.
0: Πώς θα ανέχονται αυτά?
1: Μα δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Παπαζεφυρί, όταν θα φέρει το χρήμα και με το διάλογο κάνεις. Με συγχωρείτε, όλοι παρεξηγούν τον Τραμπ. Ο Τραμπ τι είναι? Επιχειρηματίας.
0: Ακριβώς.
1: Ο επιχειρηματίας τι κάνει?
0: Χρήμα.
1: Προσβάλλει, κατηγοράει αυτό που θα αγοράσει για να εκφυάσει αυτό που θα πουλήσει.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι νόμος της αγοράς αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι της αγοράς, εσείς είστε. Επομένως λοιπόν, από τη στιγμή που θα πέσει το χρήμα, θα κάνει συνεργασία και με το διάλογο. Μην ξεχνάτε ότι Εβραίος και φτωχός δεν υπάρχει. Είναι όλοι πλούσιοι. Είναι το τίμημα. Λοιπόν, επομένως από τη στιγμή που θα πέσει το χρήμα, τελείωσε. Έληξε. Και να σας πω κάτι που μας τιμά αυτή τη στιγμή και το βλέπω. Έχει τον τίτλο Σπάρτα, Σπάρτη, και έχει πάνω την παλιά βασιλική πολωνική σημαία της Πολωνίας. Μια τεράστια ελληνική σημαία και την πολωνική σε πολύ μικρότερη. Αλλά ο Πολωνός τίμησε και το όνομα της Σπάρτης και το Καστελόριζο και τις σημαίες. Αυτές οι διαφορές, θα μου πείτε λεπτομέρειες με την κάθε μας κολλήση.
0: Επίσημοι θα παρευρεθούν στην εκδήλωση.
1: Δεν ξέρω, κύριε Παπασαφυρίου. Κάθε χρονιά έχετε το στρατός, έχετε το ναυτικό, έχετε το λιμενικό.
0: Αν αφήσουμε τους στρατούς και τα ναυτικά, επίσημοι από την κυβέρνηση εκπρόσωποι.
1: Τι κάνετε, κύριε Παπασαφυρίου, είστε καλά?
0: Μια χαρά.
1: Πώς περνάει η μέρα σας?
0: Προς το παρόν οι ηλιοθεραπείες δεν έκανα ακόμα.
1: Να την κάνετε εδώ, να σας καλέσω στο Καστελόγης. Λοιπόν, δεν υπάρχουν επίσημοι, κύριε Βασαφυρίου. Ίσα είχα αντιμετώπιση τα πρώτα χρόνια και αδιαφορία. Σας το λέω ξεκάθαρα. Αδιαφορία. Αδιαφορία. Τώρα αρχίζει να κινείται κάτι τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία... Τούρκος ήταν αυτός που πέρασε δίπλα μου.
0: Έγινε, κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασαφυρίου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια παρέμβαση της ευθυγράμμισης και θα καλημερίσω τον κύριο Φαραντάκη Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Φαραντάκη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Φαραντάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ ότι υποθείτε. Είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πενταετών και Εποχικών Πυροσβεστών Ελλάδος. Είστε και συνάδελφος και φίλος των πυροσβεστών που χάσαμε στην Κρήτη. Και θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα σχετικά με αυτή την ιστορία. Γιατί χαθήκαν αυτοί οι συνάδελφοι, σχετικά με την οργάνωση του εξοπλισμού που πρέπει να έχει το πυροσβεστικό σώμα κτλ. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Όλα δικά σας.
1: Ακούστε τώρα να δείτε. Η οργάνωση στο πυροσβεστικό σώμα, καλός κακός, ό,τι και να λέμε, φάνηκε κατά πόσο είναι οργανωμένο. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Στα μέσα ατομικής προστασίας και αυτό φάνηκε κατά πόσο υπάρχουν τα μέσα ατομικής προστασίας και αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας που θα έπρεπε να είναι σε όλα, τονίζω γιατί σε κάποια είναι, σε όλα δεν είναι, τα οποία που μπορούν να σώσουν την ανθρώπινη ζωή.
0: Τι εννοείτε όταν λέτε σε κάποια είναι και σε κάποια δεν είναι?
1: Ακούστε, σε κάποια οχήματα είναι η κουβέρτα, η πυροπροστασίας. Σε άλλα αυτοκίνητα δεν είναι. Εκεί που κάηκαν οι συνάδελφοι είχαν αυτοκίνητο Dakota. Θα το δατε φαντάζομαι στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν δεν είχε όλα αυτά που ήπρεπε να είχαν κανονίσει το προηγούμενο διάστημα όλες μας οι πολιτικές ηγεσίες.
0: Τότε για ποιο λόγο αυτό το αυτοκίνητο που δεν διέθετε τα μέσα προστασίας μπήκε με στη φωτιά?
1: Γιατί είναι έτσι όλα τα αυτοκίνητα αυτά που δεν έχουν.
0: Και γιατί δεν ενημερωνόμεθα, ενημερωνόμεθα όταν τα πάντα είναι ήρεμα και ωραία και ενημερωνόμεθα μόνο όταν χάσουμε κάποιο πυροσβέστη κτλ.
1: Ακούστε να δείτε. Έχουμε ενημερώσει τους πάντες. Και εφόσον ενημερώνουμε τους πάντες, δεχόμαστε μία δίωξη συνδικαλιστική που είναι άνευ προηγουμένων.
0: Δηλαδή ενημερώνετε τους πάντες για τα συμφέροντα της χώρας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έχετε...
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εξαντλικές ποινές μας βάνουν.
0: Οι συνδικαλιστές δεν είναι με το συμφέρον της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι με τα συμφέροντα της πολιτικής. Είναι.
1: Αν μας ακούγανε, το πυροσβεστικό σώμα θα ήταν στα ύψη. Αλλά με τον αγώνα το δικό μας το κρατούμε, αλλιώς μπορεί να ήταν... Από ό,τι μου είχαν πει και παλιότερα οι αξιωματικοί, θα ήταν στα χέρια των πολιτών τώρα και πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά για να είναι στα ύψη το πυροσβεστικό σώμα, θέλει να πάει στα ύψη και η δαπάνη που χρειάζεται να γίνει. Δεν κάνουν δαπάνες.
1: Ακούστε να δείτε. Άκουσα τον πρόεδρο της ΠΟΥΠΣ, της Ομοσπονδίας των Μονίμων, και έλεγε είναι το μεγαλύτερα σε κονδύλια το πρόγραμμα Αιγής που πήρε το πυροσβεστικό σώμα. Ναι, πήραν αυτοκίνητα, πήραν ντρόν, πήραν μέσα ατομικής προστασίας να βάλουν μέσα στα αυτοκίνητα που έπρεπε να είναι το πρώτο τους μέλημα να είναι αυτά που θα προστατέψουν τον πυροσβέστη.
0: Μισό λεπτό λίγο κύριε Φαραντάκη, επειδή κάθε μέρα βλέπουμε υπάρχει μια σειρά στην τηλεόραση που δείχνει στο διαδίκτυο το τι κάνει το πυροσβεστικό σώμα στην Αμερική, βλέπω κάτι αυτοκίνητα και κάτι μέσα και κάτι στολές και διάφορα πράγματα και μένω με ανοιχτό το στόμα. Δεν έπρεπε να φοράνε ειδικές στολές αυτοί οι άνθρωποι που μπήκανε μέσα στη φωτιά?
1: Ακούστε να δείτε τώρα, μια που το είπατε αυτό και ορθώς και καλώς το είπατε, τα οχήματα αυτά σε περίπτωση πυρκαγιάς οτιδήποτε, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει, σε περίπτωση όπως έτυχε αυτό το συγχωρεμένο συναδέλφων των προχθεσινών, με το που πέσουν σε τέτοια φάση, μέσα ενεργοποιούνται το χημικό, έχουν φιάλες ειδικές μηχάνημα, χημικό οξυγόνου, το οποίο σου δίνει ζωή για 15 λεπτά και σε προστατεύει. Είναι μέσα στο σύστημα του αυτοκινήτου. Και εμείς τώρα, εμείς είμαστε... Τώρα έχουμε 2026. Εμείς τώρα είμαστε στο 1950. Όχι 60. Ας είναι το 2026.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Αναφέρεται ένα σοβαρότατο θέμα, το οποίο ειλικρινά κρατάω το στόμα μου μην εκφραστώ ακραίος, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες, εκτός το ότι καταστρέφουν τη φύση, καταστρέφουν και τη ζωή όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι να τις σβήσουν. Και πληροφορούμεθα από εσάς, με επιχειρηματολογία ισχυρότατη, ότι τα μηχανικά μέσα και τα μέσα τα σύγχρονα που έχουν οι άλλες οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με τα σαράβαλα τα δικά μας, όταν κατά καιρούς έρχονται πυροσβεστικά αυτοκίνητα από διάφορες χώρες της Βαλκανικής, που είναι μέρα με τη νύχτα με τα μοντέλα τα δικά μας που είναι παμπάλια.
1: Αν σας πω τώρα στο δικό μου τομέα που κάνω υπηρεσίες στην ΠΥ Βρυσών στα Χανιά, κλιμάκιο Ανώπολης, σημειώστε. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κατσίκι, ένα ούνιμο, το οποίο το 89 που δούλευα πρώτη φορά σαν δασοπυροσβέστης στο δασαρχείο το είχαμε. Αυτό είναι του 70, μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω του 70 ή 72 με 68, 67 εκεί παίζει. Το αυτοκίνητο αυτό έχει τα φρένα του Φερμουήλ, δεν έχει αεροφρένα.
0: Α, τα Φερμουήλ τα παλιά, μάλιστα.
1: Αν δείτε αυτό το αυτοκίνητο, με αυτό το αυτοκίνητο να φύγω από Χανιά για Ιερά Πέτρα σε Φωτιά, κάναμε 6 ώρες. Επειδή είχε πολλά ατυχήματα αυτό το αμάξι, έβανα τους συναδέλφους που ήμουν τότε και στο σωματείο, τους πίεζα και κάνανε αναφορές και το 2003 το κλείσαμε στην αποθήκη, διότι ήταν άκρος επικίνδυνο. Ναι, έπιανες τώρα, πατούσες φρένο, στο επόμενη φάση που ήθελε να πατήσεις φρένο δεν είχε πέσει φρένο. Και τρακάρανε μια φορά μια γυναίκα που ήταν έγκυος. Ευτυχώς στο ίσο. Αυτό το αυτοκίνητο το έχουν ενεργοποιήσει αυτή τη στιγμή. Και μου κουβεδιάζουν και μου λένε ότι έχουμε αυτοκίνητα, μας κάνουν
0: δηλαδή μισό λεπτό, αυτό το παρατημένο αυτοκίνητο το ξαναενεργοποίησανε πάλι.
1: Εγώ θα σας το στείλω φωτογραφία, το έβγαλα προχθές φωτογραφία που το είδα μπροστά μου και απόρρισα. Και λέω ρε παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο και με τη δικιά μας συμμετοχή του σωματείου μας το κλείσαμε μέσα να μην σκοτώσει τους ανθρώπους, τους συναδέλφους μας. Και το ξαναενεργοποιήσαμε.
0: Συγγνώμη, το πυροσβεστικό σώμα δεν έχει διοίκηση? Δεν είναι ενημερωμένο για τα... Δεν έχει δηλαδή συμμετοχή, οπτική εικόνα όλων αυτών που συζητάμε?
1: Εγώ δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ή κάθονται στα γραφεία τους μόνο?
1: Δεν ξέρω τι κάνει και δεν μπορώ να σου πω. Εάν ήξερα τι κάνει, να είστε σίγουρος, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνουν στο απειρόβλητο και το ξέρουν. Και το ξέρουν. Πιστεύω και από ό,τι ξέρω για την υπηρεσία μας εδώ, ότι ζητούν αυτοκίνητο, δεν λαμβάνουν αυτοκίνητο.
0: Θέλω να μου πείτε, έρχονται πολλά μηνύματα και από το εξωτερικό ήρθαν μηνύματα για τις στολές που έχετε. Από ό,τι μου λένε, ήρθαν ένα μήνυμα από τη Γαλλία και από την Ισπανία, όπου είχαν και εκεί τεράστιες φωτιές. Είπαν ότι οι στολές των πυροσβεστών στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με τις σύγχρονες αντιπυρικές στολές που πρέπει να υπάρχουν.
1: Εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω κατά πόσο έχει προδιαγραφές. Ξέρω όμως αυτή τη στολή που έχω και αυτή που φορούν οι συνάδελφοι, την καινούρια. Άμα τη βάλεις 3-4-5 φορές, πας σε 2-3 συμβάντα, ξεφτίζει. Γίνεται, τι να σου πω, κομπιά, χνούδι.
0: Ωραία. Άρα...
1: Και εμείς η χνούδι.
0: Άρα δεν είναι καμία σχέση με
1: την... Δεν μπορώ να ξέρω όμως... Τις προδιαγραφές, γιατί δεν
0: οι προδιαγραφές είναι ότι αυτές οι στολές στη φωτιά σε προστατεύουν από το να καείς. Έχουν ειδικό υλικό το οποίο δεν γίνεται χνούδι. Γιατί αν άμα γίνεται χνούδι, τότε είναι χνουδάτη η στολή και όχι αντιπυρική.
1: Οι παλιότερες στολές που είχαμε σαφώς ήταν ανώτερες από αυτή τη στολή που έχουμε πάρει τώρα τελευταία. Σαφώς.
0: Μισό λεπτό, εδώ μου λέτε, θέλω να πείτε και για τον μηχανικό εξοπλισμό.
1: Στο μηχανικό εξοπλισμό.
0: Γενικά αυτές οι φωτιές ήταν τόσο τεράστιες που δεν είχαμε τη δυνατότητα.
1: Ακούστε να δείτε, σε αυτή τη φωτιά που είχαμε εμείς εδώ κάτω, η διοίκηση μας θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια που λαμβάναμε τέτοια μεγάλα συμβάντα, γιατί αυτό γινόταν ανέκαθεν, θα έπρεπε να είχαν πάρει κάποια μαθήματα σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές και με αυτές τις ρηπές του ανέμου. Δεν θα έπρεπε τον κόσμο να τον βάλουν στη φωτιά να επιχειρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Να πάνε στα σπίτια να προστατέψουν το χωριό, ναι, και ας καούμε για το χωριό, να μην καούμε όμως για τα κλαδιά, για τα χόρτα. Είναι αμαρτία από το Θεό. Χίλιες φορές να χάσω την ψυχή μου, να σώσω όμως και έναν άνθρωπο. Όχι όμως να πάω να σβήνω τα χόρτα και να καώ για τα χόρτα και να με πάνε με σημαία και πάω να σβήνω τα χόρτα και να καώ για τα χόρτα και να με πάνε με σημαία

0: όλο τη το μεγαλείο.
1: Κύριε Φαραντάκη, σαν επιχειρηματία, α πούμε, εγώ πρέπει να σα πω ότι κάθε επιχείρηση προσαρμόζει την τεχνική της λειτουργία ούτως ώστε να προσαρμόζεται με την πρόοδο των διαφόρων μηχανικών εξοπλισμών που είναι απαραίτητοι όταν βγαίνουν καινούργια μοντέλα. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και η πυροσβεστική. Αν η πυροσβεστική προσήρμοζε και τις στολές και τα μηχανικά μέσα που είναι τα αυτοκίνητα όπως γίνεται στο εξωτερικό με καινούργια μοντέλα προστασίας, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι μας κοροϊδεύουν στην κυριολεξία, δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο. Και το μόνο που μας λένε είναι ψέματα και παραμύθες γαλιμάς από αυτούς οι οποίοι είναι ανίκανοι να κυβερνήσουν ένα σώμα. Ακούστε, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας.
0: Δεν μασώ τα λόγια μου. Ότι δεν λένε αλήθειες, δεν λένε αλήθειες. Επεράσανε ένα νόμο του Χαρδαλιά το 4662. Ακούστε λοιπόν να δείτε αυτό που λέτε. Μέσα σε αυτό το νόμο διευρύνανε τις θέσεις των ανώτατων αξιωματικών. Που σημαίνει τι? Όταν έχουμε καταρχάς οι αξιωματικοί που είναι στο πυροσβεστικό σώμα σε αναλογία με το στρατό είναι 3 φορές απάνω.
1: Το γνωρίζω.
0: Μπράβο. Μέσα σε αυτό το νόμο για να κάνουν ρουσφέτη, γιατί για ρουσφέτη πρόκειτο και θα σας το αποδείξω γιατί, κάμανε τους πυρονόμους, τους βάλανε να κάμουν χαρτιά και τους κάμανε αξιωματικούς. Εδώ είχες τόσους αξιωματικούς που δεν μπορείς τι να τους κάνεις, δεν έχεις τι να τους κάνεις και τον ανοίγεις θέσεις.
1: Ναι, αλλά εδώ μισό λεπτό, ένας νεαρός που κάηκε ήταν υποδιοικητής και ήταν 27 χρονών μόνο.
0: Αυτός ο αξιωματικός ήταν της σχολής.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν με πανελλήνες,
1: λοιπόν,
0: καμία σχέση.
1: Κύριε, μισό λεπτό.
0: Ακούστε λίγο για να δείτε.
1: Ένα λεπτό έχετε.
0: Ναι, αυτή λοιπόν, μα αυτό είναι και το πιο κέραιο. Αυτή λοιπόν η αξιωματική επιβαρύνανε τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αξιωματικοί που μπήκανε, που ήταν πυρονόμοι και γεννήκανε αξιωματικοί, επιβαρύνανε τον κρατικό προϋπολογισμό. Και με τα χρήματα αυτά άνετα καλύβαμε 2.500 εποχικούς να τους έχει κάνει πενταετής, να έχει καλυμμένα τα κενά, να μην ποδοπατείτε το εργασιακό. Σήμερα βγάλανε διαταγή και ανακαλούνε τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού. Γιατί και το προηγούμενο διάστημα οι πολιτικές μας ηγεσίες φωνάζανε.
1: Ωραία.
0: Όλοι τους 18.000 πυροσβέστες.
1: Λοιπόν, κύριε
0: και πού είναι οι πυροσβέστες?
1: Κύριε Φαραντάκη, εδώ κλείνουμε και θα σας τηλεφωνήσω μεσοβδόμαδα για να τα πούμε το άλλο Σάββατο. Είμαι περισσότερο χρόνο.
0: Δυστυχώς. Εκεί τα δίνουν τα λεφτά και όχι τις πυροπροστασίες.
1: Και τα θερμά μου συγχαρτήρια για τις ειλικρινείς και πατριωτικές τοποθετήσεις που κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Έτσι ήμουνε, έτσι είμαι. Όσες και ποινές ακόμη να βάλουνε, θα γίνομαι πιο σκληρός.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γιατί το επιτάσσει η θέση μου και οι συνάδελφοί
1: σας
0: μου.
1: Σας τιμά αυτό το πράγμα.
0: Που
1: σας
0: έχουν φύγει.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Yeah. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. First you loved.

0: crazy night. Intense sex.
1: Now, living my own life.
2: Μετροπόλης! Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Η μάχη με τις φλόγες στο διπλό μέτωπο της Βιωτίας, στο Πόρτο Γερμενό και την Αιγιαλία συνεχίζεται. Στο Πόρτο Γερμενό η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι σπρώχνουν τις φλόγες προς τα Βίλια και άλλους οικισμούς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο από τα Βίλια που μίλησε στην ΕΡΤ, έχουν καεί τουλάχιστον 8 σπίτια. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβει νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών.

0: δεξιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος προχωράει διεύθυνση τροχιάς Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Στη Διεθνή Επικαιρότητα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων ενεργοποιούν οι Βρυξέλλες μετά τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πλευρά των συνόρων. Τη Δευτέρα αναμένεται να διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της κατάστασης και την εξέταση πρόσθετων μέτρων προστασίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά των ανεξέλεγκτων ροών, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία αντέδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας προσωρινούς ελέγχους και ενισχύοντας την παρουσία δυνάμεων στα σύνορά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα σκληρά πλήγματα στο Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να σχεδιάζουν βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου και αρκετοί παγιδεύτηκαν σε κτίριο που κατέρευσε ως αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Σας το έλεγα, το σύστημα!
5: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού

0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
1: Someone listening?

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον Κώστα τον Μπογδάνο, παλιό φίλο δημοσιογράφο, πασίγνωστο στην κυριολεξία και αγωνιστή πασίγνωστο. Καλημέρα, κύριε Μπογδάνο.
1: Καλημέρα, φίλε μου, τι κάνεις? Χαίρομαι να τα πούμε. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω ραδιοφωνικά.
0: Όταν ακούω τη φωνή σου, τη βρίσκω.
1: Αυτό να το κοιτάξεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις, μπορεί να προχωρήσουμε, αδελφέ, μπορεί να γίνουμε υπουργοί, δεν ξέρεις, αφού το πράγμα είναι πολύ δυνατό.
0: Λες να γίνουμε σαν και αυτούς που είναι σήμερα?
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Θα μας κυνηγάνε.
1: Φίλε, όλα βοηθάνε. Όσο πιο Ισλαμολοάτκι είσαι στον κόσμο σήμερα, συνολικά, τόσο πιο μακριά και ψηλά πηγαίνεις. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσο περισσότερο προσπαθείς να πουλήσεις πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες και επί της ουσίας σπρώχνεις την ατζέντα των ελίτ που κυβερνούν και άρχουν, τόσο πιο ψηλά και μακριά πηγαίνεις. Δεν τα έχουμε δει αυτά. Τα ίδια να λέμε. Έλα, φίλε μου, τώρα.
0: Μήπως τα ίδια όταν τα επαναλαμβάνουμε είναι ωραίο, διότι η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, έτσι λένε.
1: Ναι, κοίτα.
0: Εκτός αν δεν ισχύει στην Ελλάδα.
1: Repetitio mater studiorum, το λέγανε και οι Λατίνοι. Το θέμα είναι ότι εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει να μας αρέσει. Έχεις υπόψη σου βεβαίως το ανέκδοτο με τον κυνηγό και την αρκούδα που ανεβαίνει με ένα δίκανο, τον πιάνει η αρκούδα, τον βάζει κάτω, τον γλεντάει. Ανεβαίνει με ένα καλάσνικοφ, τον ξαναπιάνει η αρκούδα, τον βάζει κάτω, τον γλεντάει. Ανεβαίνει με μπαζούκα ο τύπος, τον βάζει κάτω, η αρκούδα τον γλεντάει. Σε κάποια στιγμή ανεβαίνει με ένα τάγκ, τον πιάνει η αρκούδα, του λέει: εσύ εδώ πάνω για κυνήγι δεν έρχεσαι.
0: Όταν ανακοίνωσε ότι θα τα πούμε, έγινε τη τρελή, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είσαι αγαπητότατο και έχει ένα κουσούρι να λες την αλήθεια, χρησιμοποιώντα την ωραία ελληνική γλώσσα που γνωρίζει. Θέλω να πει το εξή. Παρόλο ότι είναι σαν πρώτη είδηση πυρκαγιέ κτλ., θέλω να πει πώ είναι δυνατόν μια χώρα να έχει πουλήσει τα αεροπλάνα, τα τρένα, τα λιμάνια, τα τώρα να δίνει και τα νερά κτλ. Μήπως να πουλήσει και εμά. Είναι δημοκρατία αυτή, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε?
1: Όχι, κοιτά, κατά πρώτον θέλω να είμαστε.
0: Δεν είναι ποινικά αδικήματα αυτά?
1: Δεν είναι δημοκρατία υπό την έννοια ότι είναι μια μορφή κοινοβουλευτισμού. Αυτό ακριβώς δημοκρατία δεν το λέει.
0: Κοινοβουλευτισμός με 41% να βγαίνει η κυβέρνηση.
1: Κοιτά, ο κοινοβουλευτισμός έχει διάφορες μορφές. Το κατά πόσο είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική μορφή πολιτεύματος σηκώνει τεράστια συζήτηση. Και το κατά πόσο ο κοινοβουλευτισμός είναι πραγματική δημοκρατία επίσης σηκώνει τεράστια συζήτηση.
0: Ναι, αλλά όλες οι γλώσσες στη λέξη κοινοβουλευτισμό είναι ίσον πλειοψηφία. Εδώ είναι 41 με ενισχυτική ψήφο.
1: Πλειοψηφία είναι και αυτό. Απλά δεν είναι απόλυτη πλειοψηφία. Κοίτα, φίλε μου, ας πάμε λίγο στο προκείμενο. Πάμε λίγο στο ζουμί. Το θέμα είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα με αλλαγές επικεφαλής, αλλαγές προσώπων που μπαίνουν μπροστά. Ακολουθούνται οι ίδιες πολιτικές προς την ίδια κατεύθυνση. Σε οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι αυτό φαίνεται ότι με διάφορα τερτύπια που βλέπω τώρα να ετοιμάζονται εν ώψη των επόμενων εκλογών θα διαιωνιστεί είτε με Μητσοτάκη είτε χωρίς, αυτό νομίζω ότι είναι που πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα.
0: Εσύ τι
1: ότι
0: λες,
1: η χώρα οδεύει προς εκλογές. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ένα πολύ ρευστό σκηνικό, όπου όμως

0: πούμε στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ετοιμάζεται να αναλάβει ένας πολύ συστημικός παίκτης, ο οποίος μπορεί να απορροφήσει κραβασμούς και να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που θέλουν οι ελίτ. Αναφέρομαι ενδεχομένως στο κόμμα Σαμαρά. Και δεν μασάω τα λόγια μου.
1: Ναι.
0: Εάν ο κύριος Σαμαράς δημιουργήσει ένα κόμμα στο οποίο πρόκειται να εντάξει και πάρα πολλούς εξαιρετικά, αρκετούς εξαιρετικά αξιόλογους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να μειώσουμε κανέναν. Έχουν διαδρομές αυτοί οι οποίοι ακούγονται τουλάχιστον ως πρωτοκλασσά τα ονόματα του κόμματος Σαμαρά, αδιαμφισβήτητες.
1: Ναι, ωραία, θα σε διακόψω, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ακούμε και το Σαμαρά και δίπλα να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει την ιστορία για να τελειώνει. Υπάρχει μωρέ, ερωτηματικό, παίζουν, δεν έκανε κόμμα ακόμα.
0: Παίζουν τη γάτα με το ποντίκι.
1: Ναι, αλλά παίζοντας τη γάτα με το ποντίκι είναι ανάμεσα είναι ο λαός. Άλλο να πιέσει τη γάτα με το ποντίκι σε μια επιχειρηματική διαδικασία και άλλο σε μια δημοκρατική διαδικασία.
0: Ο Σαμαράς θα πρέπει, ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα-δύο πράγματα κάρτα όμως, διάφανα. Δηλαδή, αύριο θα συγκυβερνήσει με δένδια. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς να κάνει μια πρόταση να πάρει ένα ποσοστό 3, 4, 5, 6, δεν ξέρω πόσο, ούτως ώστε να ρίξει το Μητσοτάκη να φέρει το δένδια, ο οποίος είναι και ο αγαπημένος της ελληνικής αριστεράς. Τι υπάρχει πραγματικά στο αντισυστημικό κομμάτι του πόλου στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοίταξε, επειδή ανέκαθεν ήσουν ένας δημοσιογράφος ελκυστικότατος με αυτά τα οποία έλεγες, γιατί έλεγες την αλήθεια, θέλω να πεις το εξής. Πώς μπορούμε σήμερα να μιλάμε για την λέξη Νέα Δημοκρατία όταν έχει μπει και η Κουτσή Μαρία και μάλιστα στελέχη με υπουργικές θέσεις σημαντικότητας, τη βρίζαν τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στα άλλα κόμματα και ο Γεωργιάδης ακόμα την έβρισε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη την έβρισε κτλ. Και έγινε Νέα Δημοκρατία και εσύ ο ΩΜΕ. Εδώ σήμερα, αν έχεις παρατηρήσει, η αυστηρή κριτική γίνεται από νεοδημοκράτες και όχι από οπαδούς άλλων κομμάτων.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Σε έναν βαθμό τουλάχιστον σίγουρα. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία ζει το εξής παράδοξο. Έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πασοκογενές και πασοκοποιηθέν.
1: Τώρα έγινε.
0: Μπράβο. Τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη όμως, έχει ένα κομμάτι το οποίο υποτίθεται ότι είναι πιο νεοδημοκρατικό, το οποίο όμως τρίβεται στο κουκουέ και την αριστερά. Βλέπε για παράδειγμα δένδια. Σου θυμίζω ότι έχει βγει η Έλενα Ακρίτα και έχει πει, κύριε Δένδια, είστε ο φυσικός ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας. Σου θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει διαγράψει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας επειδή τα έβαλε με το κουκουέ. Απ' τη μία λοιπόν έχεις αυτό το φιλελέ πασοκογενές κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη έχεις ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας το οποίο βρίσκεται σε βαθύτατη σύμπνοια με το καθεστώς που λέγεται αριστερίλα στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά σύμφωνα με τη λογική, σύμφωνα με τη δικιά μου λογική, όπως σκέφτομαι εγώ. Όταν είσαι νεοδημοκράτης, δεν ανέχεις η Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί υπό μορφήν ομορύθμου εταιρείας και όχι σαν Νέα Δημοκρατία. Επομένως, ο κύριος Δένδιας κοιτάει πρώτα την πάρτη του και συνεχεία όλα τα υπόλοιπα, όπως γίνεται μόνος πολιτικούς που διεκδικούν αρχηγίες.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου μου, εσύ το σκέφτεσαι αυτό, φίλε μου, επειδή είσαι δημοσιογράφος, δεν σε κρατάει κανένας από παντού. Αυτό το οποίο σκέφτεσαι μπορείς να το πεις και αυτό το οποίο σου βγάζει λογική είναι αυτό το οποίο μοιράζεσαι και με τον κόσμο. Δεν μπορούν να τα πούνε όμως όλοι.
1: Ναι, αλλά εγώ ήμουν πρόεδρος της νεολαίας Νέας Δημοκρατίας, είπε Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, αδερφέ, και εγώ ήμουν εκπρόσωπος.
1: Το γνωρίζω.
0: Και εγώ ήμουν ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ για 3 χρόνια στη Ζήκλιτο του Πατήρου.
1: Πολύ ωραία. Αυτοί όλοι που είναι υπουργοί σήμερα τι ήταν? Και δεν είχαν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτοί δεν είχαν και δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που είχαμε εμείς.
1: Ναι, αλλά απολαμβάνουν την πολυτέλεια της θέσης τους.
0: Πάμε λίγο ακόμα πιο στο ζουμί του πράγματος.
1: Ό,τι θέλεις. Εσύ
0: πάμε προς εκλογές. Πάμε προς εκλογές χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι τι. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εγώ τι πιστεύω. Και το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω και δημοσιογράφος είμαι και έξω από την πολιτική ιστορία είμαι πλέον. Το έλεγα καιρό, δεν με ακούγανε. Τώρα σιγά σιγά το καταλαβαίνουν ότι το εννοώ. Πάμε προς εκλογές χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ποιος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουν σιγά σιγά ακόμα και οι Ευρωπαίοι ότι αυτό στο οποίο βρισκόμαστε απέναντι, η Ισλαμική εισβολή και η πληθυσμιακή αντικατάσταση και η πολιτισμική ισοπαίδωσή μας είναι όχι αντεπόρτας, έχουν μπει μέσα. Δεν είναι ο ανίβας πρώτων πυλών, είναι μέσα έχουν μπει. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς εκλογές. Πρέπει να μας πούνε όλοι τι είναι. Είναι συστημική, αντισυστημική, είναι υπέρ της διαιώνισης των πολιτικών των ελίτ που άρχουν και κυβερνούν εδώ και δεκαετίες. Θέλουν ριζικές αλλαγές. Θα βάλουν κι άλλους μέσα στο παιχνίδι καινούριους. Θα τα βάλουν με τους παλιούς. Θα αφομοιώσουν τα υπάρχοντα συστήματα. Θα γίνουν η οργανική συνέχεια τους με λίγο έτσι μια επικοινωνιακή σκληρότητα παραπάνω για, για τα μάτια του κόσμου, έναν άγνωστο φόσμο. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις εσύ.
1: Δεν μου λες κάτι. Μου ήρθε ένα μήνυμα να σε ρωτήσω με την πείρα που έχεις. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε από το 21 μέχρι το 26 μια πληθυσμιακή μείωση 25% στις γεννήσεις και να μην έχει γίνει πρώτο θέμα συζήτηση αυτό εδώ πέρα?
0: Εθνική απονεύρωση, έλεγε η Μάλβινα Κάραλη.
1: Σωστό.
0: Μας κάνουν εθνική απονεύρωση και θυμάμαι και εσύ που έλεγες το παράδειγμα με το Βάτραχο.
1: Σωστό.
0: Το ανεβάζουν λίγο-λίγο. Την έχεις δώσει την απάντηση, μην την ρωτάς από μένα.
1: Όχι, πρέπει να την ακούσουμε από σένα, διότι σε πληροφορώ ότι υπάρχει μια συμμετοχή με τηλέφωνα και μηνύματα που είναι πρωτοφανείς που σε ακούνε.
0: Εγώ αυτό το οποίο λέω προς όλους είναι, παιδιά, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ούτως ή άλλως προβληματικό είναι το πολιτιακό μας σύστημα, αλλά μέσα σε αυτό το προβληματικό πολιτιακό σύστημα ψηφίστε ό,τι θέλετε.
1: Για σε κάνω μια άλλη ερώτηση, μια που είπες για ψήφους.
0: Για μένα δηλαδή, συνολικά στην Ευρώπη, ανάγκη σήμερα είναι να ενισχυθούν τα πραγματικά αντισυστημικά κόμματα. Τι άλλο να πω.
1: Συμφωνώ. Δεν μου λες γιατί στην Τουρκία είχαμε 95% συμμετοχή των ψηφοφόρων, στην Ουγγαρία πρόσφατα το 85%, στη Ρουμανία το 79% και στην Ελλάδα οι μισοί Έλληνες δεν παραψηφίσουν? Δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες ότι το μόνο όπλο που έχουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς που πρέπει να αντιμετωπίσουν θετικά ή αρνητικά είναι να πηγαίνουν να ψηφίσουν?
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνουν. Και πολύ καλό προέρχεται οι άνθρωποι με τους οποίους μιλώ. Φαίνεται να μην το αντιλαμβάνονται αυτό. Είναι τόσο απογοητευμένοι, τόσο οργισμένοι και τόσο θυμωμένοι με όλο αυτό το σύστημα. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και ψάχνεις να δεις αν σου βγαίνει να πάρεις 3-4 μπανάνες για τα παιδιά σου, μετά τους πετάς ένα ουρανομίκες άντε φύτε και λες δεν συμμετέχω καν σε αυτή την ιστορία. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω αυτούς τους ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως, εγώ πολύ φιλικά θα τους έλεγα ότι παραδίδεται και το ένα ελάχιστο όπλο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα σε άλλες χώρες, αυτές για παράδειγμα που μου είπες, στη Ρουμανία πήγανε και ακυρώσαν το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακυρώσαν το αποτέλεσμα. Όπως εδώ για παράδειγμα, για χρόνια κόβουν κόμματα. Ή αφήνουν κόμματα που είναι παράνομα να παραμένουν στη διαδικασία.
1: Για ποιο λόγο?
0: Διότι πιθανότατα αυτό ευνοεί, συμφέρει, βοηθά τα πράγματα να πάνε προς μία κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: έχουμε δει περιπτώσεις πολιτικών προσώπων που έχουν κάνει τις αδιανόητες κολοτούμπες. Έχουν μπει μέσα, ξέρω εγώ, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή με ρωσοφιλία και βγήκαν φούλοι υπέρ της Ουκρανίας. Έχουμε δει περιπτώσεις υπέρ Τραμπ, κατά Τραμπ, υπέρ Τραμπ, κατά Τραμπ, υπέρ Ισραήλ, κατά Ισραήλ, υπέρ Ισραήλ, κατά Ισραήλ. Έχουμε δει πράγματα τα οποία θα έπρεπε όχι απλά να μας προβληματίσουν, να μας βγάλουν από τα ρούχα μας. Αλλά τα ανεχόμαστε.
1: Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Με πήρε τηλέφωνο και τον έβγαλα στον αέρα προηγουμένως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πενταετών Εποχικών Πυροσβεστών Ελλάδος και μου είπε τεράτα και σημεία για την οργάνωση του πυροσβεστικού σώματος από απόψεις εξοπλισμού, στόλων και χίλια δύο πράγματα. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει μια υποτυπώδη υπηρεσία η οποία δεν έχει το μοντέρνο εξοπλισμό που έχουν άλλες χώρες, ακόμα και βαλκανικές, που όποτε ήρθαν να μας βοηθήσουν με τα αυτοκίνητά τους και τα λοιπά, είδαμε ότι έχουν εντελώς υπερμοντέρνο εξοπλισμό και εμείς έχουμε ακόμα σαράβαλα?
0: Αυτό που...
1: Δεν δίνει κανείς, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έγκλημα. Πρέπει να πάνε στο δικαστήριο όλοι αυτοί, γιατί το πράσινο είναι η υγεία ενός τόπου.
0: Θέτει δύο θέματα ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι το πόσο επώδυνο, και αυτό το ζείτε εσείς φίλε μου στη Θεσσαλονίκη ακόμα περισσότερο, είναι το σε ποιο βαθμό μας έχουν ξεπεράσει άλλοτε βαλκανικά κράτη που δεν βλέπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Ρουμάνοι για παράδειγμα. Ακριβώς. Οι οποίοι δεν μας βλέπουν και στο ΑΕΠ πλέον. Του χρόνου του αντίχρονου, πρόβλεψή μου, θα μας ξεπεράσουν και οι Βουλγαροί στο ΑΕΠ.
1: Συμφωνώ,
0: αυτό για το story της Ελλάδας πάει καλά, κατά τα άλλα. Λοιπόν, τώρα, οι πολιτικές οι οποίες αξίζουν είναι απλές. Αντί να βάλεις ένα μπλιμπλίκι που κάνει 1500 ευρώ και αναβοσβήνει και κάνει πίου πίου μέσα στην τάξη για να έχεις ηλεκτρονικό πίνακα, που μια χαρά μάθαμε γράμματα με το μαύρο πίνακα
1: και με την κυμωλία. Σωστό, μπράβο σου.
0: Αντί να μου φτιάχνεις ηλεκτρονικές εφαρμογές σε αμαία, να τα δίνεις σε ημέτερους, σε προγράμματα, θα μπορούσες να έχεις χρηματοδοτήσει ανάγκες πολύ πιο άμεσες.
1: Αν έχεις παραδάκια, θα κάνεις όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε παραδάκια.
0: Όχι μόνο σε αυτό. Δηλαδή, χέστηκα, συγγνώμη, αυτή είναι η λέξη, για τα ηλεκτρικά οχήματα στη Φολέγανδρο. Χέστηκα στα παλιά μου τα παπούτσια.
1: Ρωστόν.
0: Μπορείς, αδελφέ, αυτό το κονδύλι να το κάνεις επιδόματα σε όποιον κάνει παιδιά στο νησί?
1: Ναι, να με συγχωρείς, αλλά το θέμα του πυροσβεστικού είναι ένα εθνικό θέμα προστασίας που όταν δεν το κοιτάνε σωστά, μπορώ να το πω ότι είναι και ποινικό αδίκημα.
0: Είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, μπορείς να το πεις. Βλέπουμε κιόλας που συλλαμβάνονται και δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και αξιωματούχοι για τις διάφορες πράξεις ή παραλήψεις που οδηγούν στις πυρκαγιές. Εγώ όμως το πάω ευρύτερα. Ποια είναι τα θέματά σου σε αυτήν εδώ τη χώρα? Τα θέματά σου είναι να μην καίγεσαι, τα θέματά σου είναι να μην πεινάει ο κόσμος, τα θέματά σου είναι να μπορούν να κάνουν παιδιά, τα θέματά σου είναι το σπίτι, ο άλλος να μπορεί να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Τα θέματά σου είναι η ασφάλεια, είναι η παιδεία. Δεν θέλουμε φρουφρού και αρώματα.
1: Γιατί δεν δίνουν σημασία που μειώνονται οι γεννήσεις?
0: Διότι
1: δεν σου ενδιαφέρει.
0: Όλο αυτό είναι κομμάτι μιας διαδικασίας σοφού μετασχηματισμού της κακής δύσης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γουστάρουν την ίδια μας την
1: ίδια. Ναι, αλλά η κακή δύση όμως πρόδευσε. Εμείς δεν προδεύουμε καθόλου, χρωστάμε τα ντερά μας, εξοδεύουμε χρήματα, αυτά που είπες προηγουμένως.
0: Η κακή δύση καταραίει. Και μαζί καταραίουμε κι εμείς. Και οι μόνοι που θα σωθούν από αυτή την κακή δύση, και αυτό το λέω ως ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στα τρία τελευταία χρόνια, επιστρέφοντας στη δουλειά μου, έχω γράψει πάνω από 200 άρθρα σε διεθνή μέσα, με τελευταίο στο site του Tucker Carlson, που ξεκίνησα πριν από μερικές εβδομάδες. Η κακή δύση καταραίει, και αν δεν καταφέρουν ορισμένες κοινωνίες να βγάλουν κόντρα και αντίσταση, θα χαθεί.
1: Τη Γερμανία πώς τη βλέπεις, που έχει μια τεράστια καταστροφή, ειδικά στον αυτοκινητικό τομέα και σε άλλες βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα ίδια του παρελθόντος?
0: Έφτασε το χρέος των Γερμανών στα 32 χιλιάρικα κατάτομο, κατά κεφαλή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτά που ζούμε είναι πρωτοφανή. Κοίτα, τα ευρωπαϊκά έθνη...
1: Δεν το προβλέψανε, δεν βλέπαν τι γίνεται στην Κίνα και στην Ιαπωνία?
0: Όχι, διότι, άκου να δεις, στη μανία τους να πάνε κόντρα στη Ρωσία και τον Πούτιν, δώσαν τα κλειδιά στους Κινέζους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρώπη 200 γιγαβάτ κινέζικα φωτοβολταϊκά.
1: Συμφωνώ, μπράβο σου.
0: Με 10 γιγαβάτ κινέζικα φωτοβολταϊκά, μέσω των inverter, πατώντας ένα κουμπί στο Πεκίνο, η Κίνα κατεβάζει το ρεύμα, το διακόπτει στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε κάνει εγκλήματα με τους Κινέζους, επειδή αυτοί οι παραδόπιστοι και οι εξαγορασμένοι ανώμαλοι της κλίκας του Ευρωιερατείου θέλησαν να μας βάλουν κόντρα στη Ρωσία. Οπότε διαλύσαμε την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή που βασιζόταν στη φθηνή ενέργεια της Ρωσίας, παραδώσαμε την ενεργειακή μας υποδομή μέσω των ανανεώσιμων στους Κινέζους, και αυτή τη στιγμή καθόμαστε και κοιταζόμαστε έχοντας χάσει μια τεχνολογική επανάσταση. Κώστα, αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Δεν μου λες.
0: Έχουμε, δηλαδή, η Ευρώπη βλέπει τον κόσμο να περνάει από την γραφομηχανή στο κομπιούτερ, και η απάντησή της είναι να επιδοτεί αυτούς που φτιάχνουν γραφομηχανές.
1: Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει, από ό,τι βλέπουμε, και τη διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για μένα εκεί θα πάει το πράγμα.
1: Οπότε διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσον φυσιολογική πώληση, πτώχευση κατ' όνομα της ελληνικής οικονομίας.
0: Είναι πιθανόν μέσα στα χρόνια που έρχονται να ζήσουμε πάρα πολύ ανώμαλες και ταραχώδεις καταστάσεις.
1: Δεν μου λες, Κώστα, επειδή τελειώνει και ο χρόνος και θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα, σε προειδοποιώ. Είναι δυνατόν να έχουμε μια βιομηχανία που λέγεται τουρισμός, μια τεράστια βιομηχανία που μας την έδωσε ο Θεός, και να μην την αξιοποιούμε με επιχειρηματική λογική και όχι με αρπακτική λογική, όπως γίνεται στη Μύκονο που κλέβουν τον κόσμο στις τιμές κτλ. Και να μην κάνουμε μια τουριστική Ελλάδα που είναι παράδεισο από την κορφή μέχρι τα νύχια, και οι άλλες κατασκευάζουν αυτοκίνητα? Εμείς θα κατασκευάζουμε σιτηρά, γεωργία, κτηνοτροφία με πρόβατα και τον τουρισμό. Δεν θέλουμε άλλες βιομηχανίες. Γιατί καταστρέψαν γεωργία, κτηνοτροφία και δεν δίνουν σημασία στον τουρισμό?
0: Πρωτογενής τομέας. Με την δυνατότητα να φτιάχνεις και κάποια προϊόντα.
1: Μπράβο.
0: Από κονσέρβες μέχρι τυποποιημένα προϊόντα για όλο τον κόσμο.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Τουρισμός, ναυτιλία, θα μπορούσαν να ζήσουν την Ελλάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
0: Δεν χρειάζομαι βαριά βιομηχανία, αλλά δεν σημαίνει, ρε αδερφέ, ότι δεν μπορώ να έχω και ένα εργοστάσιο που βάζει τα ροδάκι να με στην κονσέρβα, διότι με έχουν φτάσει εκεί. Δεν μπορώ να φτιάξω μια θερμάστρα. Δεν σου λέω, ρε αδερφέ, να ξανά να φτιάξω αεροπλάνα. Αστάγερ όμως, τα οποία οδηγούσα εγώ που ήμουν υπαξιωματικός κίνησης στο 298 μου κουτές της Άμμο στο στρατό, από ελληνικά χέρια ήταν φτιαγμένα.
1: Ακριβώς, τότε.
0: Αντιπάκια και Καναδέζες που οδηγούσα, από ελληνικά χέρια ήταν φτιαγμένα. Γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο να ευνοεί ουσιαστικά την δημιουργικότητα, ρε αδερφέ.
1: Για θυμίσου την Nissan που είχε συμφωνηθεί να γίνει εργοστάσιο στο Βόλο και τα διάφορα υπερσυμφέροντα. Χαλάσαν όλη τη συμφωνία γιατί δεν συνέφερε στα συμφέροντα να γίνουν
0: αυτά. Μα είχαν ξεκινήσει να φτιάχνονται στο
1: Βόλο. Και θα γινόταν στην Nissan και οπότε ήταν η αρχή ακριβώς.
0: Όπως επίσης στη Θήβα φτιαχνόταν τον Ήβα.
1: Ακριβώς.
0: Τι να φτιάξουμε τις γραμμές παραγωγής.
1: Τα ναυπηγεία που είχαν αρχίσει να έχουν μια πολύ ωραία πορεία και τα σταματήσαν και αυτά.
0: Και βεβαίως όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να παρέχει εργατικά χέρια.
1: Εάν είναι ελκυστική η ελληνική παραγωγή, γίνεται και ελκυστική και η ελληνική οικονομία. Εδώ πέρα χρωστάμε 400 τόσα δισεκατομμύρια και το αποκρύπτουν λες και είναι δεκάρες.
0: Τα πράγματα δυστυχώς για την Ευρώπη είναι πολύ επικίνδυνα και εξαιρετικά ευμετάβλητα και ευαίσθητα. Δεν είμαι βέβαιος ότι το έχουμε καταλάβει όλο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Κώστα Μπογδάνε, σε θέρμο ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και θέλω να τα λέμε συντομότατα.
0: Είμαι πάντα στη διάθεση.
1: Και χαιρετισμού στη σύζυγο.
0: Θα δώσω. Πολλά φιλιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό 15 Αύγουστο, αδελφέ. Καλή Παναγία.
1: Πολύ, για χαρά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τον Κώστα τον Μπογδάνο. Είναι ένας θαυμάσιος δημοσιογράφος. Ήταν και σε κρατικό κανάλι. Αλλά τα έλεγε με τέτοια πραγματικότητα και τέτοια αλήθεια τα θέματα τα οποία έπρεπε να λέει, που ενοχλούσε. Και καλύτερα που ενοχλούσε, γιατί είναι εντελώς ανεξάρτητος τώρα και κάνει δημοσιογραφική δουλειά που είναι απαραίτητη να την κάνουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Πάμε στη διαφημίση.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Χθες έκατσα να δω Premier. City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις.
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι.
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω το γνωστό δημοσιογράφο, ιστορικό και συνθέτη και άλλα πολλά πράγματα σχετικά με τη μουσική, τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, κύριε Μαρδά, μας τι μας κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Πού είσαι, στην Αθήνα ή στο νησάκι?
1: Είμαι στην πατρίδα μου, Λυχείο, στο χωριό μου Θολό Ποτάμι, που είναι στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, και αγναντεύομαι απέναντι, Καρσί που λέμε, Τσεσμέ, και στο βάθος στη Σμύρνη.
0: Μέσω Τσεσμέ ερχόμουν εγώ όταν ήμουν στη Σμύρνη, ερχόμουν Τσεσμέ, πέρα το Δαδαπόρι, πήγαινα στην Τέδη, ερχόμουν Πειραιά, μετά πήγαινα Πούλμα και ερχόμουν Θεσσαλονίκη, όταν υπηρετούσα στη Σμύρνη. Και τώρα βαριέμαι να πάω από εδώ μέχρι τη γωνία.
1: Στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, θητεία, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως. Όταν υπήρχε ακόμα το στρατηγείο του ΝΑΤΟ, υπάρχει. Όταν υπήρχε το ελληνικό απέσπασμα, ναι, το οποίο έφυγε.
1: Ναι, υπάρχει και τώρα. Η Τουρκία έχει δύο στρατηγεία, ένα στη Σμύρνη και ένα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς φύγαμε από εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Κοιτάξτε, εγώ πρόσφατα έκανα ένα ταξίδι και πήγα Σμύρνη, Αϊβαλή, Τσανά Καλέ, Τένεδο και Τρία. Δηλαδή πήγα στα μνημεία του ελληνισμού.
0: Για πες μου, κάνουμε μια περιγραφή για τα οδικά δίκτυα. Για την οργάνωση στους δρόμους.
1: Τεράστια ανάπτυξη.
0: Για τους σηματοδότες.
1: Τουριστικά τεράστια ανάπτυξη. Μεγάλοι δρόμοι, οργανωμένο κράτος. Σημαίες παντού και καμιά σχισμένη σημαία. Σημαίες παντού. Καλές οι προσώψεις των πόλεων. Βέβαια, αν πας στις περιφερειακές γειτονίες, θα δεις τη γυναίκα με τη μαντήλα και τα παιδιά να παίζουν σε βρώμικους δρόμους. Αλλά γενικά ως κράτος, ως ανάπτυξη, είναι εντυπωσιακή.
0: Οι δρόμοι έχουν διαγραμμίσεις.
1: Βεβαίως έχουν
0: διαγραμμίσεις. Γιατί εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ψάχνουμε να βρούμε διαγράμμιση σε δρόμο, θα είναι είδηση άμα βρούμε καμία.
1: Παρουσία της τροχίας, παρουσία της αστυνομίας. Και σας λέω, η εικόνα των σημειών.
0: Αυτή η 57 νεκροί λαθρομετανάστες, οι Μαροκινοί, σχετικά με
1: την Θεούτα, να πάμε στη Θεούτα.
0: Ακριβώς, θέλω να μου περιγράψεις για ποιο λόγο το τονίζεις.
1: Ναι, το τονίζω για το εξής. Διότι υπάρχει ένα μάθημα. Η ανεξέλεγκτη εισβολή, να πω, είσοδος των απελπισμένων, των ανέργων που θέλουν μια ευρωπαϊκή ζωή, μια καλύτερη μοίρα, Μαροκινών κυρίως, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν 57 νεκροί. Δηλαδή, εδώ υπήρχε μια παραπληροφόρηση, ένα σύστημα πληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα που έλεγε ότι η Ισπανία δίνει το ελεύθερο και μπορείτε να μπείτε τώρα στην Θέουτα, που είναι ισπανικό, άρα ευρωπαϊκό έδαφος, άρα μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία του ασύλου και να πάτε στην
0: Ευρώπη. Αυτό ήταν σούπερ ψέμα.
1: Αυτό αποδείχθηκε ένα σούπερ ψέμα. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Η Θεούτα είναι μια περιοχή που είναι στην Αφρική.
0: Ακριβώς.
1: Απέναντι από το Γιβραλτάρ περίπου, δίπλα στο Μαρόκο.
0: Και ελέγχεται από τους Ισπανούς.
1: Θεωρείται ενσωματωμένη
0: η Ισπανία.
1: Περιοχή της Ισπανίας. Ρωστή. Δεν θεωρείται απικία ή υπερποντιακτήση ή κατεχόμενη, ας πούμε.
0: Και γιατί έγινε αυτή η αντίδραση, πώς το βλέπεις?
1: Η δυναμική αντίδραση, βεβαίως είχαμε 57 νεκρούς, είπαμε, αλλά η δυναμική αντίδραση, είπε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας δεχθούμε. Και έτσι, μέσα σε μια μισή μέρα, από 60.000 που μπήκανε στην Θεούτα, σε αυτή την αυτοδιοικούμενη περιοχή, οι μισοί έφυγαν ήδη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και η αντίδραση της Μελώνη, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, που είπε καταργώ την ελεύθερη είσοδο, δηλαδή το σύστημα Σέγγεν.
0: Τέτοιες δηλώσεις θα ακούσουμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, πάτησε πόδι, πότε ήταν, πέρσι, όταν υπήρχε ανεξέλεγκτη είσοδος από τη Γάβδο. Για τρεις μήνες ανέστειλε την παροχή ασύλου.
0: Ναι, πάνε στην Κρήτη όμως τώρα.
1: Άρχισαν πάλι τα ρεύματα αυτά. Θέλω λοιπόν να δείξουμε ότι η μετανάστευση πρέπει να είναι νόμιμη και δεν είναι δικαίωμα. Δεν μπορεί να πει ο άλλος, εγώ είμαι φτωχός, θέλω να έρθω στο κράτος το ευρωπαϊκό. Όχι, κύριε, θα πας στο προξενείο, θα καταθέσεις τα χαρτιά σου, θα εξεταστεί το ποινικό σου μητρό, το ιατρικό σου μητρό, θα δει το κράτος υποδοχής αν υπάρχουν θέσεις εργασίας, αν υπάρχει υποδομή. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει οργανωμένη η αυτή.
0: Πολύ ωραία, αλλά εδώ πέρα έχει γίνει ήδη το έγκλημα, έχουν μαζευτεί εκατομμύρια. Μας λένε ψεύτικα, λένε για 1 εκατομμύριο, εγώ λέω ότι είναι περίπου 3 και δεν μιλάει κανείς και περπατάμε στους δρόμους, όλοι αυτοί δεν ξέρουμε πού βρίσκουν τα λεφτά. Υπάρχουν ελληνικές οικογένειες με 5, 6, 7, 8 παιδιά, έχω και παράδειγμα μιας οικογένειας, που τους παίρνουν τα παιδιά και τα υιοθετεί το κράτος γιατί οι οικογένειες δεν μπορούν να τα συντηρήσουν, αλλά ελευθερομετανάστες με τα πολλά παιδιά τους ταΐζει το κράτος, τους δίνει σπίτι κτλ. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σε όλο τον κόσμο οι εκτοπισμένοι είναι πάνω από 80 εκατομμύρια. Έτσι. Και δεν είναι εκτοπισμένοι από αναψυχή, είναι εκτοπισμένοι από φτώχεια, από ιδεολογικές, θρησκευτικές και άλλες διώξεις, από εμφύλιους πολέμους και από βομβαρδισμούς που κάνουν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις της Δύσης.
0: Αλλά αυτά δημιουργούν και φανατισμό. Γιατί
1: δηλαδή
0: και
1: είναι τρελό, βομβαρδίζει η Αμερική, φεύγουν οι απελπισμένοι, οι κατατρεγμένοι να μπουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου και τους βρίσκουμε κιόλας. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια συνολική αναθεώρηση, καταρχάς κατά την άποψή μου, της αυτής της περίφημης συνθήκης της Γενέβης, που υποχρεώνει το κράτος να δεχθεί αυτόν ο οποίος διώκεται.
0: Είναι, είναι κατάλληλη εποχή για τέτοιο πράγμα ή ήρθε αργά ταγκό, όπως έλεγε ένας
1: χώρος? Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Αυτή η συνθήκη, η σύμβαση πρέπει να αναθεωρηθεί. Δηλαδή, πόσους μπορούμε να δεχθούμε? 1, 2, 3, 4, 10.000, 100.000. Κάθε κράτος πρέπει να δέχεται μετανάστες νομίμως, ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση, με, με τον αριθμό των ανέργων που έχει, με τις ανάγκες της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ανάγκη τουλάχιστον 100.000 θέσεων εργασίας μεταναστών και στη γεωργία και στην, και στη μεταποίηση, κυρίως δε στις οικοδόμες.
0: Ρόλα, θα σε διακόψω λίγο. Όταν το 21, το πρώτο τρίμηνο του 21 γεννήθηκαν 21.000 παιδιά και το πρώτο τρίμηνο του 26 γεννήθηκαν 15.000 παιδιά, εδώ μιλάμε για την κατάσταση της χώρας μας, του λαού μας, από όλα θερμετανάστες. Δεν γεννάει παιδιά ο Έλληνας. Ενώ αυτή γεννάνε σταμάτητα.
1: Δεν έχει αυτό τον κίνδυνο όπως μπορεί να έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καταρχάς, οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν άσυλο είναι λιγότεροι από 100.000. Σε ένα πληθυσμό 10,5 εκατομμυρίων, το ποσοστό, αυτό το ποσό δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει και το ανθρωπιστικό στοιχείο. Άλλες χώρες, στη Γαλλία ας πούμε, στην Αγγλία, υπάρχουν πολλές που κυριαρχεί αυτή η ισλαμική αντίληψη και έχουν γίνει σε ορισμένες περιοχές και σε ορισμένους δήμους κράτος εν κράτη. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Προς το παρόν.
1: Προς το παρόν. Δηλαδή δημιουργείται μια υπερβολική φοβία εναντίον της ισλαμικής ας πούμε κοινότητας, η οποία είναι υπερβολική για
0: δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο φοβία, είναι και προβληματισμός για το μέλλον του, το πληθυσμιακό μέλλον της χώρας μας. Δεν γεννάει κόσμο στο
1: διά. Λοιπόν, εμείς,
0: αφού δεν έχουν λεφτά, δεν παντρεύονται.
1: Δεν κάνουμε πολλά παιδιά, διότι υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα. Εδώ πρόσφατα μια στατιστική λέει ότι ένα ζευγάρι για να πάρει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων πρέπει να δουλέψει 15 χρόνια. Καταλάβατε. Δηλαδή το πρόβλημα της στήριξης είναι δραματικό στην Ελλάδα.
0: Για πες μου λίγο.
1: Δεν το επιβαρύνει το μεταναστευτικό. Αλλά επαναλαμβάνω, θέλεις να μεταναστεύσεις, να δουλέψεις, θα πας στο προξενείο μας, θα θρησκευτείς τη γραμμή και θα καταθέσεις τα χαρτιά σου. Η Ελλάδα και έχει γίνει και πρέπει να γίνει ακόμα αυστηρότερη. Δεν είναι ανθρωπισμός το να πεις στον άλλον, να πεις όλους, ελάτε. Όπως έκανε αυτό το εγκληματικό γεγονός επί ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε τα σύνορα. Και σας μιλάω από μια αποκακριτική περιοχή, εδώ που αγναντεύω απέναντι το ΣΕΣΜΕ, έχουν γίνει το 15-16 επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πάνω από 300 πνιγμοί.
0: Άλιστα.
1: Διότι τους κάλεσε ο Τσίπρας χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς να υπάρχουν καταβλισμοί, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τροφή, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορικό μέσο. Αυτό δεν είναι ανθρωπισμός. Είναι τυχοδιοκτισμός. Είναι έγκλημα.
0: Για λίγο αν έχεις την καλοσύνη, τι συμβαίνει τώρα εκεί κάτω με, με το Ιράν, διότι έγινε πάλι μια επίθεση στο Ιράν, κατέστρεψαν ορισμένες στρατιωτικές μονάδες κτλ. Το θέμα συνεχίζεται και θα έχουμε μεγάλη συνέχεια εκεί, αν δεν πάρθουν αποφάσεις που έχουν σχέση με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Οι Αμερικάνοι τι θέλουν? Θέλουν να καταλάβουν και να εκμεταλλεύονται τα περιουσιακά στοιχεία όλου του πλανήτη, όπως κάναμε την Βενεζουέλα?
1: Ο Τραμπ απειλεί ότι ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει βομβαρδισμό.
0: Ναι, αλλά το ποσοστό το οποίο πήρε είναι 28% με το ζόρι πήρε. Συγγνώμη, 38% με το ζόρι πήρε σε μια μέτρηση εν ώψη της διετίας που συμπληρώνεται.
1: Μα εδώ πρόσφατα το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσε στοιχεία στο Κογκρέσο ότι έχει ξοδέψει μέχρι τώρα για πυρομαχικά και λοιπούς εξοπλισμούς και έξοδα πάνω από 40 δισεκατομμύρια. Και ζητάει και άλλα 80 δισεκατομμύρια να εγκρίνει το Κογκρέσο. Δηλαδή το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ο πονηρός, ο έξυπνος, ο αντιπολεμικός Τραμπ έχει μπλέξει ο ίδιος και μας έχει μπλέξει και εμάς στα στενά του ορμούς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Ποια είναι η προοπτική? Μα εδώ οι Ιρανοί έχουν αντισταθεί. Σιγά σιγά θα γίνουν οι πιο δημοφιλείς αντιστασιακοί στον κόσμο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και μοντέρνους εξοπλισμούς. Είναι για να παίρνουν εξοπλισμούς και.
1: Μα είναι ξεκάθαρο ότι τους βοηθάει και η Κίνα και η Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτές τις δύο δυνάμεις δέχονται δορυφορικές πληροφορίες και εικόνες για το πού υπάρχουν αμερικανικές βάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Τις έχουν κάνει θερινές τις βάσεις. Μέχρι τώρα υπάρχουν 18 νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες.
0: Αυτό ανακοινώνουν επισήμως.
1: Και πάνω από 640, γιατί τα έκρυβε το Πεντάγωνο, πάνω από 640 Αμερικανοί στρατιώτες είναι βαριά τραυματισμένοι και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και στη Γερμανία και στην Αμερική. Εδώ χτυπάει όχι μόνο αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, χτυπάει και στην Ιορδανία και υπάρχει απειλή ακόμα και για την Κύπρο. Προχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγατσί, πήρε τηλέφωνο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κόμπο της Κύπρου, και του πρόσεξε να μην επιτρέψει στη χρήση των Βρετανικών βάσεων από την Αμερική για να συνεχίσει να μας βομβαρδίσει. Να σημειώσουμε ότι στην Κύπρο οι Βρετανικές βάσεις είναι κυρίαρχο Βρετανικό έδαφος κατάλοιπο της απεικιοκρατίας.
0: Ακριβώς.
1: Και πήρε τηλέφωνο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας και του είπε: πρόσεξε, γίνεσαι στόχος, να μην επιτρέψει στη χρήση ενός αεροδρομίου όπου έχουν σταθμεύσει πάνω από 40 πολεμικά αεροσκάφη της Αμερικής για υπτάμενο ανεφοδιασμό. Κοιτάξτε ποια είναι η σημασία των βάσεων.
0: Ωραία, αλλά την άλλη
1: ξεκινάνε τα υπτάμενα τάνκερ από την Βουλγαρία, θα πηγαίνουν πάνω από το Ισραήλ, θα ανεφοδιάζονται τα αμερικανικά μαχητικά βομβαρδιστικά για να συνεχίσουν τον βομβαρδισμό επί 24 βάσεως.
0: Πολύ ωραία, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι υψηλού πολιτικού επίπεδου. Μένα, αλλά την άλλη υπάρχει ο λαός, ο οποίος δεν έχει ακούει την τιμή της τις βενζίνες και παθαίνει πλάκα.
1: Στην Αμερική έχει αυξηθεί πάνω από 1,5 δολάριο η τιμή της βενζίνης. Υπάρχει γενικότερη ακρίβεια λόγω των τιμών, διότι οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και βενζίνης πουλούν βάσει των διεθνών τιμών και όχι βάσει της παραγωγής της εσωτερικής. Γιατί όπως ξέρετε η πρώτη χώρα σε παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου αυτή την περίοδο είναι η Αμερική. Και μετά είναι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία. Λοιπόν, επωφελούνται λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες και έχουν αυξήσει τη βενζίνη. Έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα και έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Όλα αυτά που έλεγε ο Τραμπ έχουν πάει περίπατο. Ο Τραμπ μας είπε ότι θα λήξει όλους τους πολέμους και θα ασχοληθεί με το εσωτερικό.
0: Ναι, αλλά κύριε Μαρδά, υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δεν αμφισβητούνται όταν τις λέω εγώ σχετικά με το επιχείρημα. Που υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φέρουν τρόφιμα από το εξωτερικό, τα φέρνει η Α εταιρεία. Η Α εταιρεία τα δίνει στη Β εταιρεία που ελέγχεται από την Α. Η Β εταιρεία τα δίνει στη Γ εταιρεία που είναι το σούπερ μάρκετ. Και έτσι μεσολαβούν τρία τιμολόγια μεταφοράς των τροφίμων με τρία ΦΠΑ και τρεις αυξήσεις των τιμών. Εδώ πέρα οι τιμές που βλέπουμε είναι με την πείρα που έχω είναι κλοπή 100%. Δεν υπάρχει άλλη λέξη.
1: Είναι ενδοομιλική. Μέσα στον ίδιο όμιλο υπάρχει αγορά και πώληση και στο τέλος επιβάλλεται
0: ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις κάτι τιμές και λες δραχμή έγινε το ευρώ. Δραχμή λες ότι έγινε το ευρώ, γιατί το ευρώ πως πάει δραχμή έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, μα εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη αυτών που μας έβαλαν στο ευρώ. Κανείς δεν θέλει επιστροφή στη δραχμή, αλλά πρέπει να ξέρω και τι μου κόστησε το ευρώ. Ξέρετε ότι σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του αημνήστου Σόιμπλε, μόλις μπήκαμε στο ευρώ, άρχισε να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
0: Ακριβώς.
1: Διότι πήγαμε με πειραγμένα.
0: Εάν καταρρεύσει οικονομικά η Γερμανία που αναμένεται αυτό το πράγμα με αυτά τα οποία διαβάζουμε κάθε μέρα, και γιατί πάντα η ιστορία επαναλαμβάνεται, λέτε να καταργηθεί και το Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταργηθεί ως ιδέα από μόνη της.
0: Αλλά ως νόμισμα υπάρχει.
1: Ως νόμισμα υπάρχει, ναι. Διότι ποιοι ήταν οι στόχοι των πρωτοπόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα, η διασφάλιση της ειρήνης, να μην ξαναγίνει πόλεμο στην Ευρώπη, που δεν πέτυχε αυτός ο στόχος, διότι είχαμε πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία το 1999 και έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία. Ο δεύτερος στόχος ποιος ήταν? Η σύγκληση των οικονομιών. Μα τι έγινε? Αντί να έχουμε σύγκληση, έχουμε απόκληση. Μετετράπει η Ευρώπη σε χώρες δανείστριες και δανειζόμενες.
0: Σωστά.
1: Και είδατε πώς μας φέρθηκαν στην περίοδο της ελληνικής χρεοκοπίας. Όχι ότι δεν έχουμε ευθύνη.
0: Ναι, να με συγχωρείς λίγο που θα το πω αυτό, γιατί είναι και η δουλειά μου. Μας φερθήκανε στην περίοδο της ελληνικής χρεοκοπίας με τον τρόπο που μας φέρθηκαν, αλλά εμείς φερθήκαμε σαν άσχετοι, άπειροι και χωρίς καμία γνώση διαπραγματεύσεων, διότι δεν ξέρουν πάντα τέσσερα όλοι αυτοί. Διότι αν ήταν ένας σοβαρός επιχειρηματίας και έκανε τα γνωστά παζάρια εκμεταλλευόμενος στη στρατηγική σημασία της Ελλάδος, θα είχαμε 30% έκπτωση στο χρέος μας. Δεν πήραμε ούτε ένα 50 λεπτό έκπτωση στο χρέος μας, το ξέρετε.
1: Η ευθύνη του Γιώργου Παπανδρέου, του Πρωθυπουργού, στον οποίο έσκασε, ας το πούμε, η ελληνική οικονομία, με ευθύνη και του προηγούμενου, του Κώστα Καραμανλή, είναι μεγάλη. Του
0: ναι, αλλά ο Τσίπρας έκανε τα παζάρια.
1: Διότι τότε τα ομόλογα ήταν στο ελληνικό δίκαιο.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Και μπορούσε να γίνει μια στάση πληρωμών και μια σύντομη διευθέτηση.
0: Ωραία. Ο Τσίπρας όμως έκανε τα παζάρια. Ήταν παζάρια αυτά που έκανε.
1: Φύγαμε από την εποπτεία της Αμερικής, μπήκαμε σε μια Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και λένε οι Αμερικάνοι, μα φύγατε από εμάς, πηγαίνετε να τα βρείτε τώρα με το Σόιμπλε. Βεβαίως στο τέλος την Ελλάδα την διέσωσε ο Ομπάμα. Διότι ο Ομπάμα δεν ήθελε να διαλυθεί και να καταρρεύσει μια οικονομία ενός κράτους που είναι στρατηγικό οικόπεδο και προσφέρει βάσεις.
0: Διαφορετικά δεν μπορούσε η Ελλάδα να προστατεύσει τον εαυτό της με τους πολιτικούς ή η πολιτική που έχουμε. Γιατί σύμφωνα με τη δικιά μου λογική, η πολιτική που έχουμε, επειδή είναι μέλη οικογενειών χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν ξέρουν πάντα τέσσερα. Γιατί για να γνωρίζει που πάντα τέσσερα έχει πει ο Νάσης, πρέπει να έχει εμπειρία ο ίδιος και να λύνει τα προβλήματα. Όταν είσαι μέλος μιας οικογενείας και είσαι διάδοχος, δεν έχει καμία απολύτως εμπειρία του διαπραγματεύεσαι, εκτός από ένα πτυχίο που παίρνει από ένα πανεπιστήμιο. Εγώ βλέπω το Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις και γελάω. Ειλικρινά γελάω. Και
1: όλους τους προηγούμενους. Ο Μητσοτάκης έχει δουλέψει στο Λονδίνο και στην Ελλάδα, στην Εθνική Τράπεζα, περίπου 10 χρόνια σε χρηματιστηριακές εταιρείες και ήταν επίσης υπεύθυνος.
0: Εγώ ξέρω τράπεζα, μόνο για την Εθνική Τράπεζα. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω.
1: Έχει δουλέψει και στο Λονδίνο. Οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων δεν έχουν δουλέψει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και κυβέρνηση, λοιπόν, ποιος φταίει.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει δουλέψει.
0: Ο Καραμαλής δούλεψε.
1: Ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ο Παπανδρέου δούλεψε.
1: Υποτίθεται ότι είναι δικηγόρος. Ο Γιώργος Παπανδρέου ποτέ. Το πτυχίο του που πήρε από το Almhurst, από το Πανεπιστήμιο Almhurst της Αμερικής, είναι η κοινωνιολογία, λέει, της ανάπτυξης. Ο φίλος μας, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έχει δουλέψει.
0: Ακριβώς, όπως το είπες.
1: Λοιπόν,
0: είχε κάνει πιτσαρία, λέει, στην Αμερική.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν έχει δουλέψει.
0: Είχε κάνει πιτσαρία στην Αμερική, λέει ο Σαμαράς. Να κάνει και μία στην Ελλάδα.
1: Που ήταν φοιτητής, ναι.
0: Να κάνει και μία στην Ελλάδα, μια που έκανε στην Αμερική. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε δραματική κατάσταση και δεν εκμεταλλευόμαστε τη σούπερ στρατηγική σημασία της χώρας μας, που αν ήταν μάγκες και την εκμεταλλευότανε, θα είχαμε θησαυρίσει. Δεν είναι έξυπνη. Με αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, χρειάζεται μια ηγεσία σε αυτό το πλαίσιο που λέτε διεκδικητική και ένα λαό να είναι έτοιμος να υποστεί το κόστος. Διότι όταν κάνουμε το μάγκα στους Ευρωπαίους και στους Αμερικάνους. Δεν, είναι και τα
0: δεν υποστήκαμε παιδάκια. Το κόστος. Το κόστος δεν το υποστήκαμε.
1: Και μάλιστα θα έλεγα δυσανάλογα από την ευθύνη του ελληνικού λαού.
0: Τι είναι ένα χιλιάρικο που παίρνει σήμερα μισθό έτσι πως το κάνα το ευρώ.
1: Ποιο ήταν το κόστος αυτό που χρεοκόπησε τη χώρα. Ποιοι χρεοκόπησε τη χώρα, να μας πει.
0: Έπρεπε να πάνε σε ειδικά δικαστήρια, κύριε Μαρδά, όλοι αυτοί.
1: Βεβαίως έπρεπε να περάσουν από δίκη αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και να τιμωρηθούν και να είναι μάθημα εσαΐ προς όλους. Για να είναι μάθημα να σταματήσει αυτή η πολιτική του υπερδανισμού η οποία ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80.
0: Εγώ έχω πάει για τη δουλειά μου σχεδόν σε όλο τον κόσμο σε διάφορες εκθέσεις για να βλέπω τα προϊόντα για να κάνω τη δουλειά μου. Σε καμία έκθεση όταν γινόταν τα εγκαίνια δεν είδα κανέναν πολιτικό να κάνει τα εγκαίνια. Ήταν ο τοπικός δήμαρχος. Εδώ πέρα κάθε χρόνο έρχεται η διεθνή έκθεση και 3-4-5 μήνες πιο μπροστά λέμε ότι στην έκθεση ο Μητσοτάκης θα δηλώσει αυτό το άλλο και το άλλο. Πλάκα κάνουμε. Για την οικονομία μιλάμε. Η οικονομία δεν έχει περιθώρια περίμενη. Η οικονομία είναι εδώ και τώρα. Αυτό θα πει η οικονομία, έλεγε ο Νάσης. Εδώ και τώρα.
1: Είδαμε όμως και το Τραμπ που υποτίθεται ότι είναι αξίδας επιχειρηματίας, τι ανοησίες έκανε και πήγε και έμπλεξε με το Ιράν.
0: Ναι, αλλά κοιτάει την πάρτη του όμως ο Μητσοτάκης.
1: Αλλά δεν είναι μόνο θέμα να έχουν δουλέψει, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Ο ναρκισισμός, η υπεραπλούστευση, η άγνοια των ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων στον Περσικό κόλπο οδήγησαν τον Τραμπ σε αυτή την τεράστια επική γκάφα.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι γκάφα, τα πετρέλαια της Βενεζουέλας θα εκμεταλλεύεται και να δούμε τι θα γίνει και με τα στενά του Ορμούς. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Τώρα προσέξτε, το δεύτερο υπερόπλο του Ιράν ποιο είναι? Είναι τα στενά του Μπάμπελ Μπάντεμ.
0: Τα οποία δεν τα λέει κανένας.
1: Που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Σωστό, μπράβο.
1: Οι Χούθη προχτές επέβαλαν αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.
0: Γιατί κανείς δεν αναφέρεται για αυτά τα στενά?
1: Ναι,
0: από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Αν συνεχίσει ο Τραμπ το βομβαρδισμό, θα χτυπήσουν στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω των Χούτι οι Ιρανοί. Και ο εκβιασμός στην παγκόσμια οικονομία θα είναι ακόμη μεγαλύτερος από ό,τι είναι μέχρι τώρα.
0: Και η Ευρώπη δείχνει την ανικανότητά της.
1: Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει, υποτίθεται, μία πρωτοβουλία με επικεφαλής την Βρετανία και την Γαλλία και τη Γερμανία, να γίνει, λέει, μια ναυτική δύναμη η οποία μετά τη λήξη του πολέμου θα έχει τη διαχείριση των στενών.
0: Αν γίνει αυτό το πράγμα, έλα να με τηλεγραφήσεις. Ναι. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ότι κανείς δεν μπορεί να κλείνει διεθνή στενά, ούτε οι Ιρανοί, ούτε και οι Αμερικανοί.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ το οποίο λέει, ενημερώνει, πριν δύο μήνες στην Ισπανία πέρασε νομοσχέδιο για τους μετανάστες. Όταν παραμένουν...
1: 500.000 δαιμοποίηση. Ναι.
0: Ναι, όταν μένουν για τρεις μήνες στην Ισπανία, ξεκινά διαδικασία για την παραμονή τους.
1: Ναι, αυτό είναι ένα έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Υποτίθεται ότι είναι ανθρωπιστικό, αλλά δεν μπορείς να δίνεις 500.000 ταυτότητες ισπανικές, διότι έτσι καλείς να. Αυτό τι έγινε. Καλείς από όλο τον κόσμο να πάνε στην Ισπανία μέσω της Θέουτα. Να τα αποτελέσματα. 57 νεκροί.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνει ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Σάντσεθ, τους έχει για ψηφοφόρους του, καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό το αριστερό, το ανθρωπιστικό που, που καταλήγει εις βάρος του ανθρώπου.
0: Για πες μου λίγο κάτι, πώς είναι δυνατόν σε μια δημοκρατία που γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια, όποτε έρχεται ο ένας χρόνος πριν λήξει η τετραετία, να αρχίσει η προεκλογική περίοδο. Δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια από όλους αυτούς οι οποίοι δεν όχι μόνο βγαίνουν με μειοψηφία, αλλά δεν σέβονται και τη σύνταξη, και το Σύνταγμα και τη λογική του κόσμου.
1: Κανονικά θα έπρεπε στη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκίνησε η κυβέρνηση να μπει ένα άρθρο «Απαγορεύονται οι πρόωρες εκλογές». Δεν κατάλαβα. Οι Αμερικάνοι γιατί είναι ανόητοι που έχουν αυτό... Κάθε 4 χρόνια απαγορεύονται οι πρόεδρες εκλογές. Για κανένα λόγο.
0: Για πες μου και κάτι άλλο. Αυτό στην Αμερική που με τη συμπλήρωση 2 ετών θα κριθεί ο Τραμπ για τον τρόπο που κυβερνάει την Αμερική και τα ποσοστά του είναι πολύ πεσμένα, θα επηρεάσουν τις συνέχειες διακυβέρνησης του ή όχι?
1: Νομίζω ότι ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος που δεν πρόκειται να λάβει υπόψη την απώλεια της πλειοψηφίας.
0: Μα έτσι λέει το Σύνταγμα όμως.
1: Δεν είναι στη Βουλή. Μπορεί να κυβερνάει με προεδρικά διατάγματα και ας σου λέει στο ανώτατο δικαστήριο ας πάει να τα βρει. Βεβαίως θα πάρει ένα μήνυμα, εννοείται. Γιατί από ό,τι μου λένε και πολλοί εδώ συμπατριώτες μου, οι οποίοι έχουν έρθει στη Χίο και στο χωριό μου από την Αμερική, και μου λένε ότι πολλοί κόσμος που ψήφισε Τραμπ, ειδικά και ομογενείς, θα το ξανασκεφτούν.
0: Μήπως επηρεάστηκε ο Τραμπ ή εξαρτάται, έχει πάθει συρρήκνωση ο εγκέφαλός του από το χρήμα, διότι από τότε που είναι μικρός μέχρι σήμερα τον ενδιαφέρει μόνο το χρήμα και δεν ξέρει να κυβερνάει την Αμερική, γιατί οτιδήποτε κάνει έχει σχέση με το χρήμα.
1: Αν ήταν έξυπνος θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει η δόξα. Φάε χρήμα, κύριε Τραμπ, φάε χρήμα. Αφού έχεις τόσο χρήμα, τι το θες? Ξέρετε, ο πλούτος από ένα σημείο και παραπάνω είναι αντιπαραγωγικός και δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα και αλαζονία και στον ίδιο.
0: Για μένα ο Έλλον Μάσκ θα ήταν καλύτερος πρόεδρος από αυτόν.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι τώρα.
1: Ένα κράτος δεν είναι μια εταιρεία.
0: Σωστόν.
1: Υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά δεν είναι μια εταιρεία.
0: Η Αμερική...
1: Άλλο είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και άλλο είναι η Γενική Συνέλευση.
0: Η Αμερική πάντως πάντα σαν εταιρεία λειτουργούσε.
1: Εντάξει, λειτουργούσε σαν μια μεγάλη αυτοκρατορία, σαν μια μεγάλη περιεκτική δύναμη που εν ονόματι της ευημερίας και της ελευθερίας καταπατά τις ανθρώπινες αξίες της Δύσης.
0: Και από ό,τι φαίνεται η καινούργια αυτοκρατορία δημιουργείται στην Κίνα, ε?
1: Βέβαια, μα ήδη το εμπόριο έχει αλλάξει. Ενώ ήταν 70-30 τα τελευταία, πριν 50 χρόνια υπέρ της Αμερικής, τώρα έχει αλλάξει. Είναι 70 το διαθές εμπόριο υπέρ της Κίνας και 30 υπέρ της Αμερικής. Δηλαδή, για να καταλάβετε αυτοί οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι πόσο ανόητοι είναι. Ενώ μας έλεγαν υπέρ της παγκοσμιοποίησης, η παγκοσμιοποίηση απέδει εις βάρος της Αμερικής. Διότι μεγάλος αριθμός εταιριών μετά το 2000 έφυγαν από την Αμερική και πήγαν στην Κίνα, δελεασμένες αυτές οι εταιρείες από τα φθηνά μεροκάματα, όμως δημιούργησαν νέα ανάπτυξη στην Κίνα.
0: Ακριβώς.
1: Διότι ένας όρος για να μεταφερθεί η εταιρεία από την Αμερική στην Κίνα ήταν να δώσει ένα μέρος τεχνολογία, την πατέρα.
0: Και από την Ευρώπη πήγαν πολλές εταιρείες. Δεν μου λέτε, όταν μιλάμε για BMW, για Mercedes, για Audi, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι θεϊκά αυτοκίνητα για τους κατοίκους της Ευρώπης κτλ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι αυτές οι βιομηχανίες έχουν τεράστιο πρόβλημα και μάλιστα απολύουν δεκάδες χιλιάδες μέχρι 200.000 άτομα προσωπικό, απέλησε η Volkswagen.
1: Μέχρι τώρα στη Γερμανία έχουν 120.000 θέσεις που έχουν κλείσει. λόγω του ότι αυτές οι ειδικότητες καλύπτονται από εισαγωγές από την Κίνα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και η Κίνα αρχίζει να κάνει, λένε σιγά σιγά, και καταπληκτικά αυτοκίνητα. Αυτή η κρίση η οποία θα πάθει η βιομηχανική ιστορία της Γερμανίας, η οποία θα καταπέσει οικονομικά και θα χάσει το κύρος το οποίο είχε, μήπως θα μας δημιουργήσει νέες αρνητικές εξελίξεις, όπως τότε με το που δημιουργήθηκε ο Χίτλερ, που περιφρονούσαν τη Γερμανία και τη Γερμανία οι σύμμαχοι και οδηγήσαν τον Χίτλερ να πάρει την εξουσία.
1: Το ακραίο εθνικό

0: της εξουσίας.
1: Επομένως, επειδή πρέπει να σε αποχαιρετήσω, η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Είτε ως φάρσα είτε ως κωμωδία. Ελπίζω να μην επαναληφθεί ως τραγωδία.
1: Χάρηκα πολύ. Χαιρετισμού στην αγαπημένη μου σύζυγο.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Ήρθε ο κύριος Βαρδάκης εδώ. Ο εξαιρετικός κύριος Βαρδάκης για να συνεχίσει με την εκπομπή του. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, να απολαμβάνετε την καθημερινότητά σας, να είστε ψύχρεμοι και πρώτα θα προσέχετε τον εαυτό σας, τα συμφέροντά σας και την οικογένειά σας και εν συνεχεία την καλοπέραση. Η καλοπέραση έρχεται όποτε θέλετε, αλλά η τσέπη όταν αδειάσει δεν γεμίζει εύκολα. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Η μάχη με τις φλόγγες στο διπλό μέτωπο της Βιωτίας, στο Πόρτο Γερμενό και την Αιγιαλία συνεχίζεται. Στο Πόρτο Γερμενό η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι σπρώχνουν τις φλόγγες προς τα Βίλια και άλλους οικισμούς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο από τα Βίλια που μίλησε στην ΕΡΤ, έχουν καεί τουλάχιστον 8 σπίτια. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωματών ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Σοκαριστικό τροχαίο με σύγκρουση δύο φορτηγών και απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε στις 7 το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας

οράματος. Προχωράει η διεύθυνση τροχιάς Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων ενεργοποιούν οι Βρυξέλλες μετά τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην ισπανική πλευρά των συνόρων. Τη Δευτέρα αναμένεται να διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της κατάστασης και την εξέταση πρόσθετων μέτρων προστασίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά των ανεξέλεγκτων ροών, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία αντέδρασαν άμεσα, επιβάλλοντας προσωρινούς ελέγχους και ενισχύοντας την παρουσία δυνάμεων στα σύνορά τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα σκληρά πλήγματα στο Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να σχεδιάζουν βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου και αρκετοί παγιδεύτηκαν σε κτίριο που κατέρευσε ως αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην οικοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε το 54 301. Καλή απόλαυση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. Και φυσικά, τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντούρμα, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμού της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση.

Ακούτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Takeaway. Buna Takeaway, εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Buna, καφέ τώρα, το κέντρο της Πολύχνης απέναντι από το άγαλμα του πόντιου αγωνιστή, το καταπράσινο Πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Μπούνα στο κέντρο, κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώ 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά σάντουιτς και φαγητό που καλύπτει τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181. Μπούνα Καφέ, την Πολύχνη. Άναμα, αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο Άναμα στον Εύωσμο μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως σέρφεν τάρφ με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα. Παραδοσιακό κατσαπούρι με τυρί, σιγομαγειρεμένο αρνί το ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά Black Angus με γιουβέτσι, λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα, με Άνδρου και Πολυτεχνείου και Κολοκοτρώνη 10, στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Επαναλαμβάνω, Κολοκοτρώνη 10 στον Εύωσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310-76-85-76. Άναμα, εκεί που η φωτιά αναδεικνύει τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

0: Καλησπέρα σας, Σάββατο 1η Αυγούστου του 2026, είναι 213η μέρα του χρόνου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σας ενημερώνω ότι από εβδομάδα θα είμαστε κάθε μέρα παρέα, 9 με 11 αυτή την εβδομάδα, με διαφορετικά θέματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αύγουστος λοιπόν, πως επιτοπλίστων, είναι ο μήνας αδειών, γιατί πολλές μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, παραδοσιακά είναι κλειστές από 1 με έως 20 Αυγούστου. Γι' αυτό και είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Η προσέλευση λοιπόν τόσο πολύ κόσμου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, κυρίως μετακινήσεις, στα αεροδρόμια, στις υποδομές, αλλά το χειρότερο είναι οι πυρκαγιές. Θέλει πολύ υπομονή και προσοχή για να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να μην δημιουργούμε κι άλλα προβλήματα εμείς. Υπομονή, καλά και πάντα να θυμάστε ότι η Ελλάδα είναι το καλύτερο σημείο στον πλανήτη. Εμείς όπως γνωρίζετε και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε και θα σας γνωρίσουμε ωραίους τόπους που πρέπει να επισκεφτούμε, αλλά και όσοι έχουν επισκεφτεί θα έχουν ωραίες αναμνήσεις. Να δώσω χαιρετισμούς στην Κρίστη και στον Τζόνι που ταξιδεύουν στη Χαλκιδική για να απολαύσουν αυτές τις ωραίες περιοχές. Λοιπόν, πρώτη επίσκεψη που είναι από 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη έως 1,5 ώρα, είναι ένας από τους ωραιότερους δήμους στην Ελλάδα που τα έχει όλα. Κατά πράσινο βουνό, καταράκτες, ποτάμι, παραλίες, πανέμορφες παραλίες και νησί. Μιλάμε για το Δήμο Αριστοτέλη με πρωτεύουσα την Αρναία. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Αριστοτέλη, τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο, που πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει με τις ενέργειες, τις εκδηλώσεις και το promotion του Δήμου Αριστοτέλη. Καλησπέρα, κύριε Βαλιάνο.
1: Αγαπητέ μου Δημοσθένη, κύριε Βαρδάκη, χαίρομαι που σε ξανασυναντάω στον αέρα του Μετρόπολης, σε έναν σταθερό διάβολο επικοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη με τον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί ξέρετε Δήμαρχε, σήμερα οι μέρες είναι ύποπτες, είναι πονηρές, αρχίζει ο Αύγουστος, ένας μήνας φουλ τουριστικός, ένας μήνας με τα ιδιαίτερα του προβλήματα, βλέπετε τι συμβαίνει. Παρόλα αυτά με έχει εντυπωσιάσει, έχω εδώ και μια εβδομάδα που έχω πάρει τουλάχιστον 6-7 δελτία τύπου δικά σας. Και όχι μόνο, όλο το χρόνο παίρνω, που κάθε μέρα κάνετε πράγματα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό για το Δήμο σας και πράγματι και εσείς φυσικά και όλο το team που έχετε είναι άξιο συγχαρητηρίων.
1: Μία μόνο μικρή έτσι διόρθωση για την αρχή. Έδρα του Δήμου Αριστοτέλη, η διοικητική έδρα είναι η Ιερισσός, ιστορική έδρα η Αρναία. Δεύτερη ιστορική έδρα του Δήμου μας η Μεγάλη Παναγία. Και ξέρετε, και ξέρεις Δημοσθένη μου, προσπαθούμε να αναδείξουμε και τα 16 χωριά μας και τις 16 κοινότητές μας. Υπάρχει μάλιστα ένα μότο που χρησιμοποιούμε στην Δημοτική Αρχή, ένας Δήμος με 16 πρωτεύουσες, θέλοντας να πούμε ότι σε αυτόν τον χάρτη που λέγεται Δήμος Αριστοτέλη, σε όποιο χωριό και αν κατοικεί κανείς, θα πρέπει να έχει τις ίδιες επιλογές, τις ίδιες δυνατότητες και το μάτι της Δημοτικής Αρχής να πέφτει επάνω του. Νομίζω ότι σωστά κάνεις και ξεκινάς αυτό τον περίπατό σου στις περιοχές. Από τον Αριστοτέλη είναι ο τόπος εξάλλου που έχει την τιμή και το καμάρι να αποτελεί την γενέτειρα αυτού του οικουμενικού φιλοσόφου και γι' αυτόν τον λόγο να αφεγκοβολά παγκόσμια. Είναι τρομερό που έχω βρεθεί ανά την Ιφίλιο το πόσο αναγνωρίσιμο είναι αυτό το μέγεθος που λέγεται Αριστοτέλης και πλάι σε αυτό φυσικά η μεγάλη παρακαταθήκη του Αγίου Όρους και πλάι σε αυτό ένα τρομερό φυσικό περιβάλλον όπως το περιέγραψες και εσύ με αμμώδεις παραλίες αλλά και κατά πράσινα βουνά και όλο αυτό να το έχουμε φτιάξει ένα όχημα για να προβάλλουμε αυτόν τον τρόπο, τον τόπο, με εξουστρέφεια, με επαγγελματισμό, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. Μόλις χτες αποστολή του Δήμου Αριστοτέλη γύρισε από το Καζακστάν, όπου εκεί έγινε μια συνέχεια της προσπάθειάς μας να ανοίξουμε ρωσόφωνες αγορές δορυφορικές της Ρωσίας, με την οποία η σχέση μας διακόπηκε λόγω του πολέμου, παρά την προνομιακή σχέση που υπήρχε με αυτήν την πολύ μεγάλη και πλούσια αγορά λόγω του Αγίου Όρους. Και θέλω να πω με αυτό ότι οι προσπάθειές μας είναι συντεταγμένες, είναι σταθερές, δεν είναι αποσπασματικές. Υπηρετούνται από 18 εναλλακτικά project τουρισμού που περιλαμβάνουν μέσα περιπατητικές διαδρομές μέσα στα βουνά μας, δίπλα στη θάλασσα, ακόμα και μέσα στο νησί που λέγεται Αμουλιανή. Project που υπηρετούν το θρησκευτικό προορισμό που λέγεται Δήμος Αριστοτέλη, τι δηλαδή μπορεί να κάνει ένας προσκυνητής έξω από το Άγιο Όρος. Ένα project που υπηρετούν το γαστρονομικό πεδίο αυτής της περιοχής. Έχουμε καταγράψει πάνω από 25 τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο αυτά καλλιεργούνται, μεταποιούνται, χρησιμοποιούνται στην μαγειρική, δημιουργώντας αυτήν την περιβόητη γαστρονομία της περιοχής, με όλο αυτό να αποτελεί έτσι κι αλλιώς ένα όχημα προβολής.
0: Μα έχετε καταφέρει κάθε περιοχή να έχει και ένα δυναμικό λογότυπο και ακόμα στη γαστρονομία. Το τάδε χωριό είναι για το μέλι, το τάδε είναι έτσι, για την ελιά, το τάδε είναι για τα κρέατα. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο, και νομίζω ότι πραγματικά μιλάω, γιατί δόξα τω Θεώ γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει το μισή Ηφείλειο, τα χρόνια που κάναμε ταξιδεύαμε μια ζωή. Δηλαδή αυτός ο Δήμος πραγματικά τα έχει όλα. Είναι ένα σπάνιο μέρος που έχει, όπως είπαμε, βουνό, καταπράσινο βουνό, έχει καταράκτες, έχει ποτάμι, έχει παραλίες με κλειστό κόλπο, με μεγάλο κόλπο, με μεγάλη αμμουδιά. Έχει νησί, τα έχει όλα. Και πραγματικά δεν είναι εύκολο να κουμαντάρεις μια τέτοια κατάσταση, Δήμαρχε.
1: Αυτά εμείς δεν τα φτιάξαμε, αυτά τα έφτιαξε η φύση.
0: Σωστά.
1: Τα έφτιαξε ο Θεός. Εμείς όμως οφείλουμε να αναδείξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, και σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, να κινηθούμε με επαγγελματικό τρόπο. Λέω δύο παραδείγματα. Ο Δήμος μας ολοκλήρωσε την μελέτη η οποία κατατέθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού, και σύμφωνα με τον νόμο του 2021 ο τόπος αυτός προσδοκά να χαρακτηριστεί ως πρότυπος τουριστικός προορισμός, υπηρετώντας τα εξειδικευμένα είδη κριτήρια που βάζει ο νόμος για να μπορεί να πάρει το χαρακτηρισμό αυτός ο τόπος ως τέτοιος. Και αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι ανοίγει ακόμα περισσότερο τη φήμη του, αλλά και το γεγονός ότι εφόσον καταφέρουμε και πάρουμε αυτό το brand, ανοίγουν άλλες εκδοχές χρηματοδότησης και μια ολιστική έτσι καταγραφή και μελέτη για τον τόπο, ενώ ταυτόχρονα ψήφισε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου μας με το περιβόητο Πανελλήνιο Σωματείο Διάζωμα, αυτό που ουσιαστικά ανέδειξε όλα τα αρχαία θέατρα της Ελλάδος, προκειμένου μέσα από αυτήν τη συνεργασία και από ανθρώπους με τεχνογνωσία, εμπειρία και μεράκι, όπως είναι ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπαίνος, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας του διαζώματος, και πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας, να φτιάξουμε μια ολιστική προσέγγιση του προϊόντος όπως αυτό το περιγράψαμε στην αρχή. Ιστορία, πολιτισμός, γαστρονομία, περιπατητικές διαδρομές, Αλέξης Ζορμπάς, παραδοσιακή μακεδονίτικη οικισμή όπως η Αρναία. Όλο αυτό θα γίνει ένα ενιαίο προϊόν που θα προσπαθήσουμε με όρους επαγγελματικούς, με όρους σύγχρονου μάρκετινγκ, να το θέσουμε υπόψη της τουριστικής αγοράς και υπόψη όλων των πιθανών επισκεπτών αυτού του τόπου. Θέλω να σου πω λοιπόν με αυτά ότι αυτό που καταγράφει η δική σου οξία ματιά ως πλεονέκτημα στην περιοχή, εμείς προσπαθούμε να του δώσουμε ένα σχήμα και να το κάνουμε θελκτικό και διαφημιστικά έτσι έγκαιρο και έγκυρο, ώστε να φτάσει η πληροφορία σωστά στον υποψήφιο επισκέπτη της περιοχής.
0: Μάλιστα. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη τιμή που κάνετε στον Αριστοτέλη και πρέπει και να σας προστατεύει και από εκεί που βρίσκεται, αλλά εγώ επειδή ακούω τώρα έτσι θάλασσα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαι στην Αμουλιάνη, κάτι ακούω, μήπως είναι εκεί ο Αντώνης ο Χριστοδούλου? Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, αυτόμορφο νησάκι μας, πώς είστε?
1: Αυτό ήταν έκπληξη, πραγματικά ήταν έκπληξη να συνυπάρξουμε στον αέρα του Μετρόπολης με τον πρώτα απ' όλα αγαπητό φίλο και αδερφό και μετά συνεργάτη στην αυτοδιοίκηση και πρόεδρο του νησιού μας, της Αμουλιανής, τον Αντώνη τον Χριστοδούλου.
0: Κύριε Χριστοδούλου, είστε...
2: Γεια σου δημαρχάρα μας, γεια σου δημαρχάρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και στεναχωριέμαι που ακόμα δεν ήρθε στο νησί.
0: Όπα, πρώτη σπόντα.
2: Είσαι θαμώνας του νησιού, το αγαπάς πολύ το νησί και το αποδεικνύεις πάντα.
1: Καταλαβαίνεις, Δημοσθένη, τι έχει συμβεί αυτή την περίοδο από πλευράς υποχρεώσεων, ώστε και εμείς οι ίδιοι που καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν σε αυτόν τον τόπο, δεν προλαβαίνουμε να γευτούμε τις ομορφιές του.
0: Κρύβε λόγια. Κύριε Χριστοδούλου, είστε χαρούμενος, ευχαριστημένος που έχετε δήμαρχο το Στέλιο του Βαλιάνου?
2: Είμαστε πολύ καλά με το δήμαρχο το Στέλιο του Βαλιάνου. Τρέχουμε το νησί πάρα πολύ, σε πολλές μελέτες, σε πολλά σχέδια, στην καθημερινότητα. Βασικό, έχουμε νερό κάθε μέρα, πολύ βασικό. Έχουμε αποκομιδή απορριμμάτων κάθε μέρα, καθαριότητα, ρεύμα το βασικό, αποχετευτικό. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Βέβαια όλο αυτό έγινε με πολύ κόπο και πολύ αγώνα από το χειμώνα.
0: Ξέρεις, φίλε Αντώνη, σε αποκαλώ φίλε γιατί είσαι και μικρότερος και επειδή ξέρω, έχω μάθει από πολλούς ανθρώπους καλά λόγια για σένα. Όλα αυτά εδώ φυσικά οι υποδομές χρειάζονται και είναι απαραίτητες και αναγκαίες, αλλά θα πρέπει και ο καθένας από τους πολίτες και από τους επισκέπτες να προσέχουν και τον τόπο. Δεν υπάρχει βρώμικος δήμος, υπάρχουν βρώμικοι πολίτες και βρώμικοι επισκέπτες. Όλοι μας λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι.
2: Εγώ δημοσιεύω αυτό το ζω καθημερινά, όπως το είπες ακριβώς. Περνάει σκουπιδιάρα, κάνει αποκομιδή τον κάδο και μετά από λίγο βλέπεις περνάει ο πολίτης και πετάει τη σακούλα έξω από τον κάδο.
0: Έξω από τον κάδο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τι λέτε, κύριε Βαλιάνο, εσείς γι' αυτό?
1: Εντάξει, αν εγώ έπρεπε να πω δύο λόγια για την Αμουλιανή, θα έλεγα, Δημοσθένη μου, μιας και πέρυσι γιορτάσαμε με τα δόξης και τιμής τα 100 χρόνια από την πρώτη εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων στην Αμουλιανή, θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν πονεμένοι και ξεριζωμένοι από τις αλυσμόνητες πατρίδες έφτιαξαν εδώ πέρα το νοικοκυριό τους, μας δίδαξαν την τέχνη του πώς να είναι κανείς νοικοκύρης και πώς να αναγεννάται από τη στάχτη του, και εκεί που οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως κύριο επάγγελμά τους την αλληλεία και πρότευσαν και πρωτεύουν σε αυτό τον τομέα, το ίδιο το κομμάτι της αλληλείας έδωσε τα κεφάλαια, έδωσε την όθηση ώστε η Αμουλιανή να γίνει και τουριστικός προορισμός. Και φαίνεται ότι, και δεν έτσι φίδομαι να το πω, ότι η εξέλιξη της Αμουλιανής, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι που δημιουργούν πάνω στο νησί, ξεπερνάει ακόμα και τις δυνατότητες της πολιτείας και του Δήμου να ολοκληρώσει τις υποδομές. Η εξέλιξή της είναι πιο γρήγορη.
0: Μάλιστα.
1: Από τον χρόνο που χρειάζονται οι υποδομές να ολοκληρωθούν. Σαφώς και διατηρούμε σε καλή κατάσταση το βιολογικό, σαφώς και με υποθαλάσσιο αγωγό τροφοδοτούμε με 90 κυβικά περίπου την ώρα maximum το νησί με νερό, αλλά εκεί χρειάζεται πραγματικά πολύ φιδωλή προσπάθεια από τους ίδιους τους κατοίκους και τους επισκέπτες για να μην λείψει το νερό. Και φυσικά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα οδικά δίκτυα, έχουμε δουλειά όμως ακόμα και είμαστε στη φάση να χρηματοδοτήσουμε και να ολοκληρώσουμε την αδειοδότηση μιας μαρίνας.
0: Μάλιστα.
1: Στο κεντρικό λιμένα της Αμουλιανής που θα φέρει ιστιοφόρα σκάφη στο νησί και θα δημιουργήσει ένα νέο μείγμα τουριστικό σε σχέση με αυτό που γνωρίζαμε ως τώρα.
0: Να ρωτήσω λίγο τον Αντώνη τον Χριστοδούλου. Αντώνη, αυτή τη στιγμή το νησί φαντάζομαι είναι γεμάτο.
2: Το νησί αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα. Από τι είναι Έλληνες όλοι, έχει ξένους?
2: Είναι η εποχή τώρα που έχουμε σχεδόν 80% Έλληνες.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκίνησαν οι Άδειες των Ελλήνων, αλλά παρόλα αυτά μας στηρίζουν και πολλοί Βαλκάνοι. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί, οι Σέρβοι.
0: Από πότε ξεκινάει η τουριστική περίοδος στην Αμουλιανή?
2: Η κανονική περίοδος ξεκινάει συνήθως από το Αγίου Πνεύματος και μετά. Αλλά πολλές επιχειρήσεις ξεκινάμε από 15 Μαΐου και ανοίγουμε, και πολλές στο Πάσχα. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε να επιμηκύνουμε τη σεζόν.
0: Δηλαδή,
2: είτε αρχή ή να το πάμε μέχρι τέλος όσο μας αφήνει ο καιρός μετά.
0: Από την Τρυπητή πόσα λεπτά είστε?
2: Από την Τρυπητή έχει σε καθημερινή βάση γύρω στα 22 δρομολόγια με φεριπόντι μέρα, κάθε μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι περίπου η διαδρομή γύρω στα 12 λεπτά.
0: 12 λεπτά, κοντά είναι.
2: Μικρό το νησί μας, αλλά έχει τα πάντα. Από γαστρονομία.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα από περιέργεια. Δεν θα ήταν καλό, λέω εγώ τώρα, να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στην Τρυπητή και να έρχονται? Δηλαδή, το οδικό δίκτυο πόσο είναι στην Αμουλιανή?
2: Έχει αρκετό οδικό δίκτυο.
0: Α, έχει, έχει.
2: Έχει πολλές παραλίες, απομακρυσμένες παραλίες.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίες αυτές θέλουν αυτοκίνητο.
0: Α, μα θέλουν αυτοκίνητο.
2: Αλλά έχουμε κάνει μια συζήτηση στο παρελθόν με τον φίλο μου τον Στέλιο.
0: Ναι.
2: Να φτιάξουμε ένα μεγάλο πάρκινγκ σε ένα κοινοτικό κτίριο.
0: Μπράβο.
2: Που έχουμε, να μένουν τα αυτοκίνητα εκτός οικισμού τουλάχιστον.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, κύριε Βαλιάνο, κύριε Χριστοδούλου, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εμείς σαν Μετρόπολης πάντα θα είμαστε δίπλα σας, γιατί πρέπει να επικοινωνούμε και να μαθαίνει ο κόσμος.
2: Είστε καλεσμένοι να γνωρίσετε το νησάκι μας και το Δήμο μας.
0: Κρύβε λόγια, γιατί εμάς όπου μας καλούν πάμε, κύριε Χριστοδούλου.
2: Να έρθετε με όλη μας την καρδιά.
1: Προσδοκούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να εγκαινιάσουμε και την καλοκαιρική Λέσχη, ένα παλιό κτίριο αγιορείτικο που είχαν φτιάξει βατοπεδινοί όταν είχαν στα χέρια τους το νησί, και να το μετατρέψουμε σε ένα όμορφο πολιτιστικό κέντρο και συνεδριακό κέντρο για όσους θέλουν να κάνουν και τα συνέδριά τους ενδεχομένως στο νησί. Και νομίζω τα γένεια αυτής της υποδομής θα είναι μια ευκαιρία, αγαπητέ,
0: να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως,
0: βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Να είστε καλά, καλή Παναγιά, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12.36 πρώτα λεπτά και όπως είπαμε η Ελλάδα είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς. Είπαμε η Θεσσαλονίκη έχει την ευκαιρία να τα έχει όλα δίπλα της. Και τώρα που θα πάμε, θα πάμε σε μια πόλη που είναι η είσοδος της Ευρώπης από την Ανατολή. Η είσοδος της Ευρώπης από την Ανατολή. Μια πόλη που με την Εγνατία Οδό είναι 300 χιλιόμετρα μένα από εμάς Θεσσαλονικής, αλλά όλη η διαδρομή είναι μια χαρά. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί θα συναντήσουμε ένα ευγενέστατο κύριο, το δήμαρχό της, το Γιάννη το Ζαμπούκι. Καλησπέρα, δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα εύχομαι. Καλό μήνα.
0: Είσαστε η πόλη που είσαι στην είσοδο της Ευρώπης και εσείς τα έχετε όλα. Έχετε λιμάνια, έχετε ποτάμια, έχετε λιμνοθάλασσες, καταπράσινες περιοχές. Συγχαρητήρια, καλή απόλαυση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, ένα από τα σημαντικά προτερήματα είναι ότι έχουμε όλα τα μέσα μεταφοράς και μετακίνησης. Και αεροδρόμιο, το Δημόκρητος και λιμάνι και σιδηρόδρομο και προφανώς την Εγνατία Οδό που συνδέει τόσο τους Θεσσαλονικείς όσο και την δυτική πλευρά της Ελλάδος με τα δικά μας εδώ σύνορα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή που διαθέτει τα πάντα, αλλά σημαντικό προνόμιο ότι, ότι έχουμε όλα τα μέσα μεταφοράς. Οπότε κάποιος που θέλει να επιλέξει τον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη ως επίσκεψη μπορεί να έρθει συνδυαστικά με ό,τι μέσο τον εξυπηρετεί και τον βολεύει.
0: Και εκείνο που έχουμε να πούμε, κύριε Ζαμπούκι, να μην κρεβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σε μια μισή ώρα έχετε μια πόλη που έχει 20 εκατομμύρια κόσμο.
1: Είμαστε, κύριε Βαρδάκη, στη μέση ενός τόξου, 2,5 ώρες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες 2,5 ώρες περίπου από το Ταξίμ, από την Κωνσταντινούπολη, με μια πολύ μεγάλη αγορά, πάνω από 20 εκατομμύρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Διότι δεν είναι μονάχα οι Κωνσταντινούπολίτες που έρχονται στην περιοχή, είναι και όσοι είναι από την Αδριανούπολη, από την Ρεβεστό, από τις υπόλοιπες μικρές και μεγάλες πόλεις της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Το άσχημο μας βέβαια είναι ότι όλοι αυτοί έρχονται με το αυτοκίνητό τους. Έχουμε πάρα πολύ και σχεδόν αποκλειστικά οδικό τουρισμό. Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί να ασφιχτιούμε από τουρίστες από την Βαλκανική και ιδιαιτέρως από την Ευρωπαϊκή Τουρκία, όμως η πληθώρα των αυτοκινήτων δυσχεραίνει πάρα πολύ, κυρίως την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μπορεί να έχουμε δηλαδή τα θετικά μας, έκρηξη τουριστική στην περιοχή μας, αλλά έχουμε και δυστυχώς και αρνητικές συνέπειες που είναι η πολύ μεγάλη παρουσία στην κυκλοφορία αυτοκινήτων, που αυτό δυσχεραίνει και την κυκλοφορία, αλλά κυρίως και τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, παρκαρίσματος. Είναι από τα αρνητικά, τα λίγα αρνητικά, που δυστυχώς όποια διαχείριση και να γίνει, εφόσον όλοι έρχονται ο δικός με το αυτοκίνητό τους, οικογένειες ολόκληρες, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό για την ποιότητα ζωής τόσο στους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της περιοχής.
0: Έχετε δίκιο που το λέτε και το αναφέρετε και μπράβο σας, δεν κρύβεστε, όπως είπα, πίσω από το δάκτυλό σας, διότι κύριε Ζαμπούκι, εμείς οι Έλληνες, ας ξεκινήσουμε και από εμάς, για να πάμε από μια γειτονιά στην άλλη, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας. Εάν πω, όπως λέω και εδώ για τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει στο κέντρο της πόλης να μην μπαίνει αυτοκίνητο και να υπάρχουν μεγάλα τεράστια πάρκινγκ έξω από το κέντρο της πόλης και να υπάρχουν κάποια λεωφορεία, ανά 10 λεπτά να φεύγουν και να παίρνουν τον κόσμο, και αυτό δεν το καλοβλέπουμε και εμείς και οι Βαλκάνοι και οι γείτονες από αριστερά. Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο κάπως κακομαθημένοι σε αυτό το κομμάτι.
1: Ευτυχώς, κύριε Βαρδάκη, ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα και ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Και κάθε 6 μήνες περίπου προσθέτουμε και ένα ελεύθερο χώρο στάθμευσης για τους δημότες και τους επισκέπτες και προσαρμόζουμε και τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών στις δυνατότητες που έχουν. Παραδείγματος χάρη, έχουμε βάλει 2 βραδινά, νυχτερινά θα τα έλεγα, δρομολόγια, γύρω στις 12 παρατέταρτο και στις 12 και τέταρτο, όπου μπορούν αποκλειστικά να πάρουν επισκέπτες τις παραλιακές. Θυμίζω, γιατί έχετε έρθει καλοκαίρι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και ξέρετε ότι κλείνουμε από τις 8 το βράδυ μέχρι και τη 1 τα μεσάνυχτα όλη την παραλιακή, περίπου 3 χιλιόμετρα περιπατητικής διαδρομής κατά μήκος του
0: θαλάσσιου. Αυτό είναι ευλογία.
1: Είναι εξαιρετικό, έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι η ωραιότερη εικόνα ζωντάνιας με κόσμο που αναμοχλεύεται με τους ντόπιους, με παιδιά, με ποδήλατα, με δεσποζόμενα, με μικρά αυτοκινητάκια, με ανθρώπους κάθε ηλικίας που κατεβαίνουν να απολαύσουν ο καθένας στη δική του γωνία αυτής της διαδρομής. Οπότε ένα κίνητρο που το πιλωτικά το ξεκινήσαμε πέρσι και το καλλιεργήσαμε ακόμα περισσότερο φέτος είναι με την απόλυξη αυτής της βόλτας 12 παρατέταρτο και 12 και τέταρτο και επισκέπτες και κάτι εκεί να μπορούν να πάρουν αυτή τη διαδρομή, όπου τους αφήνει περιαστικά σε μια μεγάλη ημικυκλική έτσι, ομπρέλα στα σημεία που μπορούν μετά και να πάρουν το αυτοκίνητο παρκάραν ή να συνεχίσουν με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κυριότερο προσκλητήριο βέβαια ήταν στις οικογένειες, τους εφήβους που κατεβαίνουν κάτω στην παραλιακή, να μην χρειαστεί να βγαίνει ένας γονιός και να τους μαζεύει από κάθε γωνία της διαδρομής, να μπορούν τα παιδιά να πάρουν το λεωφορείο, είναι δωρεάν για τις μικρές ηλικίες, και να τους αφήσουν σε σημεία που είναι επιλεγμένα έτσι ώστε η μετακίνηση των γονιών ή και των ίδιων των παιδιών να μην δημιουργεί συμφόρηση κυκλοφοριακή.
0: Θέλω να μου πείτε ορισμένες παραλίες έτσι που είναι ονομαστές και στην πόλη σας μπροστά και δεξιά και αριστερά, για να ακούσει και ο κόσμος να μαθαίνει, οπότε όταν έρθει να πει άκουσα στο Μετρόπολης τις παρακάτω παραλίες από τον κύριο Ζαμπούκη.
1: Όλες οι παραλίες είναι εξαιρετικές. Έχουμε το παραδοσιακό ελληνικό γαλάζο πράσινα νερά και πολύ καλές αμμουδερές έτσι ακτές. Οι περισσότερες είναι προσβάσιμες άτομα με αναπηρία. Κάθε χρόνο προσθέτουμε και από μία παραλία που είναι προσβάσιμη κυρίως σε άτομα με αμαξίδιο, όπως και με τυφλούς, όμως και με ανθρώπους που έχουν ζητήματα ακοής. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε πιστοποιημένοι στην παραλία του ΟΤ. Έχουμε γαλάζιες σημαίες, έχουμε τρεις φέτος, θέλει περίπου 2 χρόνια για να αποκτήσει το σήμα, οπότε κάθε χρόνο πλέον με την επιπλέον οργάνωση που υπάρχει προστίθεται και καινούργιες, και έχουμε και πιστοποιημένοι στον κώδικα αχρωματοψίας στην αλφαβήτα των ανθρώπων που έχουν αχρωματοψία, είναι στην παραλία του ΕΟΤ. Φημισμένες είναι αυτές τις Αγίας Παρασκευής, όπου υπάρχει και πλειάδα από παραθαλάσσια μαγαζιά για όλα τα γούστα και για όλα τα βαλάντια. Αν κάποιος θέλει λίγο περισσότερο απομόνωση και όχι βουή και δυνατές μουσικές και αντίστοιχα παραθαλάσσια πάρτι, είναι της Μεσημβρίας και των Δικέλων, όμως εξαιρετικές. Είναι και μέσα στην αστική περιοχή της πόλης, στην Χιλή, παραθαλάσσιο κέντρο της περιοχής, όπου θα βρει οργανωμένες και μη οργανωμένες παραλίες για κάθε βαλάντιο και για κάθε γούστο, όπως σας είπα και πριν.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που τοποθετήσετε έτσι, ότι δεν κοιτάτε μόνο τον τουρίστα, κοιτάτε όλους τους τουρίστες με όλα τα θέματα που μπορούν να έχουν, και μάλιστα έχετε και Ολυμπιονίκη και αθλητή στην Κολυβασία στα... το Δημοσθένη στα ΜΕΑ.
1: Έτσι ακριβώς, το Μιχαλετζάκη, το Δημοσθένη. Και έχουμε και πρωταθλητές Ευρώπης. Γενικά η κολύμβηση είναι από τα δυνατά μας σπόρ εδώ σαν Αλεξανδρούπολη.
0: Και όχι μόνο, έχετε και την κολύμβηση, έχετε και τα πάντα, έχετε το βόλεϊ, έχετε πράγματι
1: νεολαίες. Διοργανώσαμε και 2 παγκόσμια κύπελα, ένα για τις γυναίκες, ένα για τους άνδρες, όπου τους φέραμε και γούρι. Οι γυναίκες στη Σιγκαπούρη βγήκανε πρώτες σε όλο τον κόσμο, και φέτος οι άνδρες στην Αυστραλία επίσης βγήκανε πρώτες σε όλο τον κόσμο. Ήθελα να επισημάνω, ίσως να μην το ξέρετε, ότι είμαστε εμείς κι άλλος ένας δήμος τουριστικός σε όλη τη χώρα που κάνει δημοσκοπήσεις στους τουρίστες σε 2 χρόνους περίπου, γιατί θέλουμε να έχουμε και την άποψη των επισκεπτών γύρω από το πώς πάει ο τουρισμός, ποια είναι τα αρνητικά που χρειάζονται βελτίωση, ποια είναι τα θετικά που θα πρέπει να τα συντηρήσουμε, ποια είναι τα πολύ καλά μας στοιχεία που θα πρέπει να είναι και το αντικείμενο της διαφημιστικής προβολής στην
0: και έτσι παίρνετε και μηνύματα.
1: Έτσι, και 2 πράγματα τα οποία επισημαίνουμε και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Είναι καταρχήν η ασφάλεια που αισθάνεται ο τουρίστας στην περιοχή. Έχει μηδενική παραβατικότητα. Καταγράφουν στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι τουρίστες ότι δεν χρειάζεται να κοιτάζουν δεξιά και αριστερά ή να προσέχουν τα πράγματά τους, ή όταν έρχονται με την οικογένειά τους να ανησυχούν πού είναι τα μικρά τους τα παιδιά. Αισθάνονται ασφάλεια διότι διαθέτουμε μεγάλο, το μεγαλύτερο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, οπότε αν τεθεί κάποιο ζήτημα υγείας, είτε τακτικό αλλά είτε έκτακτο, μπορούν να έχουν ιατρική φροντίδα έτσι όπως τους αξίζει. Και αυτό που επισημαίνουν άπαντες όσοι έρχονται εδώ είναι το πάρα πολύ ωραίο φαγητό, το οποίο είναι value for money, δηλαδή η μερίδα σε σχέση με την ποιότητα είναι τόσο καλή ώστε να μπορούν να βγουν να ξοδέψουν και πραγματικά να απολαύσουν ελληνική δημιουργική κυρίως κουζίνα, με το καλύτερό μας, αν είναι φυσικά τα θαλασσινά. Εδώ στο Θρακικό Πέλαγος αλλιεύεται περίπου το 1 τρίτο της πανελλαδικής παραγωγής αλλιευτικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κατευθείαν από τη θάλασσα στο πιάτο, και προσθέστε και τις πολύ καλές πρώτες ύλες. Έτσι έχουμε και άγρια κτηνοτροφική περιοχή εδώ στον Δήμο μας, είναι τόσο στην περιοχή της Τραιανούπολης όσο και των Φερών. Οπότε το πολύ καλό φαγητό που είναι άξιο της τσέπης, η ποιότητα σχέση δηλαδή με την τιμή, είναι από τα προτερήματα, και γι' αυτό και το διαφημίζουμε. Όποιος έρχεται εδώ πέρα και λογικά γλύφει τα δάχτυλά του, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί είναι πολύ σημαντικό και δυναμικό σημείο για την περιοχή, η ελληνική δημιουργική κουζίνα που παρέχουμε.
0: Το πιο σημαντικό από όλα αυτά που είπατε, Δήμαρχε, όλα αυτά που είπατε είναι ένα προνόμιο να μένει νεολαία στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
1: Όντως παραμένει η νεολαία στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε μια πόλη των 80.000 κατοίκων. Έχουμε ξεπεράσει τις 100, είμαστε περίπου στις 110.000 κατοίκους. Υπολογιστικά σας λέω ότι έχουμε 55.000 ρολόγια του νερού, και ο ευρωπαϊκός μαθηματικός τύπος λέει να υπολογίζουμε 2 ενήλικες ανά ρολόι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, τόσο ντόπιοι όσο και επισκέπτες δίνουν μια δυναμική της τάξης των 100-110.000 κατοίκων. Η νεολαία μένει, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες πόλεις. Η Αλεξανδρούπολη, λίγο η παρουσία των ατομικών δυνάμεων, λίγο η παρουσία ως ενεργειακός κόμβος, έδωσαν μια υπεραξία στο να συζητηθεί η Αλεξανδρούπολη και να ακουστεί πέρα από τα στενά όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε κοντά σε αυτή την, σε αυτή την ακμή που παρουσιάζει η πόλη, ήρθαν πολλοί, την επισκέφθηκαν, είδαν τις ομορφιές, είδαν τα ωραία της, γνώρισαν τους ανθρώπους, και αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορούμε, μάλιστα, να έχουμε για τον τόπο μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Και καλή υγεία, Παναγιά σε όλο τον
0: και
1: κόσμο.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έτσι τα είπαμε και με τον κύριο Ζαμπούκη. Τώρα όμως θα σας πάμε σε ένα πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί που πραγματικά όλοι εμείς το ονειρευόμαστε και θέλουμε να το επισκεφτούμε. Γιατί η Ήος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί του Αγίου Πελάγους, βρίσκεται ανάμεσα στην Άξο και Σύκηνο και τη Θήρα.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στην Νίο, ένα νησί που το επισκέπτε πολύ η νεολαία. Να καλησπερίσουμε έναν καλό και ωραίο κύριο που είναι δήμαρχος, τον κύριο Γκίκα Γκίκα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για το νησί μας και για μένα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Καταρχάς, κύριε Γκίκα, μόνο που μαζεύετε νέο κόσμο, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που έχετε, γιατί η νεολαία σήμερα είναι πολύ δύσκολη και βλέπετε ότι τα παιδιά είναι τα παιδιά μας, τα ίδια μας τα παιδιά μας έχουν στημένους και χαίρομαι που έρχεται νέος κόσμος.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, ζωντάνια αυτό βλέπουμε σημείο να το ξέρετε, ζωντάνια πραγματικά στον δρόμο, στις παραλίες, παντού βλέπεις αυτόν τον ενθουσιασμό που έχει η νεολαία και είναι πάρα πολύ καλό. Να πούμε όμως ότι ίως έχει και όποιος νιώθει νέος είναι εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει χρονικό όριο. Το θέμα είναι πώς νιώθουμε.
0: Η ηλικία είναι ένα νούμερο, κύριε Γκίκα. Όπως το είπατε πολύ σωστά, εμείς επειδή είμαστε και παραμένουμε νέοι,
1: έτσι,
0: αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να πηγαίνει στην Νίο. Και όχι μόνο, μαζεύεται και πολλά ζευγάρια νιώπαντρα, κάνουν εκεί πέρα τα ταξίδια τους και είναι πολύ χαρούμενοι.
1: Το γάμο
0: τους. Κουμπάρους.
1: Είναι πολύ χαρούμενοι, αυτό που είπατε. Για μένα αυτό είναι ο ενθουσιασμός, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Ιού. Με το που πατήσεις το πόδι στο νησί μας, νιώθεις αυτό το πράγμα. Και θέλεις να γίνεις και εσύ συμμέτοχος και να ζήσεις και εσύ όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θέλω ακριβώς να πούμε γιατί παίρνω δελτία τύπου και από εσάς. Από σήμερα 1 Αυγούστου ξεκινάει ένα πολύ ωραίο στο Μουσείο Γαΐτη, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θέλω να μας ενημερώσετε.
1: Έχουμε φτιάξει από το Σεπτέμβριο του 2024 που εγκαινιάσαμε το Μουσείο Γαΐτη, η Παύλα Σίμωση, ένα πανέμορφο πραγματικά μουσείο που όποιος έχει την τύχη και έχει έρθει και έχει περπατήσει και έχει δει το ηλιοβασίλεμα από εκείνο το σημείο, γιατί είναι σε ένα πολύ πανέμορφο σημείο της Ιού, πραγματικά φεύγει ενθουσιασμένος. Σήμερα φτιάχνουμε και μια άλλη έκθεση που είναι και πολύ επίκαιρη, λέγεται Αιγαία, και είναι αυτό που ζούμε. Τι εννοούμε δηλαδή, είναι τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι στη γη μας, εδώ που ζούμε, που μας φιλοξενεί, αλλά και τι κάνει η γη πολλές φορές για να μας πει ότι αυτή παραμένει ο κυρίαρχος και ο δυνατός. Όλα αυτά λοιπόν μέσω από την τέχνη όμως, που έχει πολύ μεγάλη αξία και μας κάνει πάντα καλύτερους. Έτσι σήμερα λοιπόν ξεκινάει μια πανέμορφη έκθεση που λέγεται Γαία και πραγματικά έχω δει λίγο, έχω ενθουσιαστεί και περιμένω να περάσουν οι ώρες, 7.30 ώρα που ξεκινάνε την εγκαίνια, πραγματικά να το ζήσουμε και αυτό στο νησί μας.
0: Ξέρετε, χαίρομαι που δεν μένετε μόνο στον τουρισμό που είχαμε παλιά, θάλασσα και φραπέ, και πάτε σε τέτοια σημεία τα οποία είναι πολύ σπουδαία. Και μάλιστα όταν έρχεται και νέος κόσμος και βλέπει τέτοιες εκθέσεις, αντιλαμβάνεται ότι κοιτάτε μπροστά και δεν μένετε στα καθιερωμένα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, όλοι θέλουμε να έρθουμε στις Κυκλάδες για τον ήλιο, για τη θάλασσα, για την παραλία, για τη διασκέδαση. Όμως ερχόμαστε στις Κυκλάδες και για αυτό το πράγμα που είναι οι Κυκλάδες. Και γιατί είναι κάτι μοναδικό. Έρχονται από όλο τον κόσμο. Από παντού έρχονται να δούνε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει όμως εμάς μας δίνει μια μεγαλύτερη ευθύνη. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό το πράγμα, να το κρατήσουμε όπως είναι, για να συνεχίζει να το ζουν και τα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι που εμείς κάτι πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας, και όλα τα παιδιά όλου του κόσμου που έρχονται στην Ιω.
0: Κύριε Γκίκα, ο ρόλος σας είναι πολύ σπουδαίος, διότι είπατε τη λέξη παιδιά και όπως είπαμε και στην αρχή η νεολαία επισκέπτεται και τα λοιπά, αλλά θα πρέπει να δημιουργούμε κίνητρα στην νεολαία να μένει στον τόπο του, γιατί είμαστε ένας παγκόσμιος προορισμός, μιλάω για όλη την Ελλάδα, είπατε κι εσείς ότι είναι ένας παγκόσμιος προορισμός Ιούς, αλλά θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα στην νεολαία, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι ψυχολογικά, είτε οτιδήποτε, να μένει στον τόπο του για να μπορέσουμε να κάνουμε τους 5 μήνες 8 και τους 8-12 μήνες για να υπάρχει ζωή στην Ελλάδα και στα νησιά μας και σε όλες τις περιοχές 12 μήνες το χρόνο.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, πιάσατε ακριβώς το νόημα. Η Ιώση έχει ένα πλούτο, είναι 400 μαθητές της. Όλα γίνονται για αυτά. πρέπει να και όλα πρέπει να οδηγούν σε αυτά. Εγώ είμαι δήμαρχος, θα σας πω την αλήθεια, είμαι δήμαρχος για τους 2.300 μόνιμους κατοίκους που ζουν εδώ το χειμώνα. Γιατί ο χειμώνας έχει την αξία. Ο χειμώνας όταν νυχτώσει νωρίς και δεν υπάρχει πλοίο και είμαστε αποκομμένοι, καταλαβαίνει ο άλλος την ισιωτικότητα και την αξία να μένει σε ένα μικρό μέρος. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων που μένουν εδώ το χειμώνα και αν το καταφέρουμε και είναι αυτοί ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί, το καλοκαίρι μας είναι δεδομένο ότι θα είναι επιτυχημένοι. Πώς θα γίνει αυτό με απλά πράγματα? Πρέπει να δώσουμε καλή παιδεία στα παιδιά μας. Πρέπει να γίνουν καλά παιδιά τα παιδιά μας. Πρέπει να έχει παιδεία τρόμος η μάνα που ζει εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό μην το θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο. Πρέπει να έχει νερό η βρύση μας. Μπορεί να το θεωρούμε αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Ξέρετε τι μου λέει η κόρη μου που είναι 14 χρονών. Ναι, παπά, καλά τα λες. Όμως, ακόμα εμείς δεν ανοίγουμε τη βρύση μας να πιούμε νερό. Κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και το θεωρούμε δεδομένο, στα μικρά τα μέτρα δικά μας και στα νησιά μας δεν είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια ακόμα και πάντα ο παρανομαστής είναι ο ίδιος. Τα παιδιά μας και πώς θα καταφέρουμε να τα κάνουμε πρώτα σωστά και καλά παιδιά και μετά να καταφέρουμε να γίνουν καλύτεροι από εμάς και να κάνουν αυτόν τον τόπο καλύτερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Όπως θα λέτε κύριε Γκίκα, θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνετε όλο το χρόνο εκδηλώσεις για τον ντόπιο κόσμο, να χαίρεται. Θα είναι αυτό 5x5 ας πούμε βόλεϊ, θα είναι ποδόσφαιρο, θα είναι beach, μπάσκετ, θα είναι... θα πρέπει να κάνετε πράγματα να χαίρονται τα παιδιά κάθε μέρα, κάθε μέρα. Η οικογένεια φυσικά είναι η γροθιά, αλλά όταν κάνετε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις και φαίνεται και κάποιους επώνυμους, είτε είναι αθλητές, είτε είναι ποιητές, είτε είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα παιδιά γίνεται κίνητρο κάθε μέρα να έχουν διαφορετικό, να βλέπουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάνουμε, επειδή θα φτιάξουμε ένα μικρό γυμναστήριο, ένα ποδηλατόδρομο, κάναμε μία εκδήλωση και ήρθαν και ορισμένοι πρωταθλητές. Ήρθε ο Πύρος Δήμας.
0: Μπράβο.
1: Να σας πω, εγώ ο ίδιος ένιωσα δέος όταν του έσφιξα το χέρι, γιατί μεγαλώσαμε με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Μεγαλώσαμε βλέποντας τις εικόνες αυτές στην Ολυμπιάδα. Ναι. Έβλεπα μία κοπέλα, τη Δράκου, που είναι αθλήτρια ακολύβησης και έχει πάει σε 4 Ολυμπιάδες. Και τη ρωτάω, με τι ψυχικά αποθέματα το έχεις καταφέρει αυτό το πράγμα και έχεις πάει σε 4 Ολυμπιάδες. Δεν είναι μικρό, αλλά τι θέλει. Και όντως χάρηκα, γιατί πέσανε πάνω τους τα παιδιά μας. Μα να πάρουν ένα αυτόγραφο, μα να βγάλουν μια φωτογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ο Κατσουράνης.
0: Κίνητρο, είναι κίνητρο, όλα, σε όλα τα σπορ.
1: Που κατάφερε και πήγαν το ευρωπαϊκό.
0: Το 2004, βέβαια.
1: Που το ζήσαμε όλοι μας όταν εκείνο το καλοκαίρι, θυμάστε, ήταν για όλη την Ελλάδα. Είχαμε βγει στους δρόμους και λέγαμε πώς γίνεται, και όμως έγινε. Η ψυχή και η δύναμη. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και τι κάναμε, να το πούμε και αυτό. Αποκλείσαμε και παίξαμε και στην αρχή πρώτο αγώνα και στο τέλος με την Πορτογαλία.
1: Φυσικά.
0: Του
1: Ρονάντο.
0: Πέστε μας έτσι ωραίες παραλίες να κλείσουμε αυτό.
1: Κοιτάτε, ξέρετε ότι Ιώς είναι γεμάτη πανέμορφες παραλίες. Κάποιος θα έρθει στην Ιώ, πρέπει να πάει να ζήσει το Μιλοπόταμο. Ο Μιλοπόταμο μας είναι κοντά στη χώρα μας. Είναι η μεγαλύτερη παραλία του νησιού αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρετε, έχω και φωτογραφίες τώρα μπροστά και τα βλέπω.
1: Σε λίγη ώρα εκεί θα έχει 5.000 κόσμο, χωρίς να καταλαβαίνεις. Άλλο ένα μεγάλο προτέρημα της Ιού. Γιατί βλέπετε διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο κτλ. Μπορεί να έρθετε 15 Αύγουστο στην Ιώ και να είσαι σε παραλία που να είστε μόνο σας.
0: Αλήθεια,
1: και η οικογένειά σας. Και όμως είναι ένα μοναδικό πράγμα αυτό το πράγμα που μπορεί να το ζήσει κάποιος στην Ιω,
0: δηλαδή,
1: και αυτό είναι μοναδικό.
0: Μπορεί να είναι με 5.000 κόσμο, μπορεί να είναι και μόνος του.
1: Μόνος του, θα είναι μόνος του. Θέλω να πω μόνος μου σε μια παραλία.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Έχει παραλία Ιως που θα είναι αυτός και η οικογένειά του, αυτός και τα παιδιά του, μόνος το 15 Αύγουστο.
0: Τι λέτε,
1: και όμως
0: αυτό
1: είναι κάτι πολύ μοναδικό που και αυτό έχει την αξία του και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε.
0: Αυτό εσείς αν το πουλήσετε στο εξωτερικό θα παίρνετε και παραγγελία σε οικογένειες από όλο τον κόσμο. Τι παραλία θέλετε, τι μέγεθος, σας την έχουμε, εκείνη την ώρα θα πάτε αλλά και εκείνη την ώρα θα φύγετε.
1: Έτσι όπως το λέτε, έτσι όπως το λέτε.
0: Πολύ πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σπουδαίο. Ξέρετε κάθε φορά που μιλάω με περιοχές σαν τις δικές σας και με όλες τις περιοχές που έχει πατρίδα, χαίρομαι αφενός μεν που ζω σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν χαίρομαι για όλα αυτά που μας λείπουν, αυτά τα αυτονόητα που είπατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, πάντως η Ελλάδα είναι πανέμορφη, πρέπει να χαιρόμαστε που γεννηθήκαμε, είχαμε την τύχη να γεννηθούμε σε αυτόν τον τόπο,
0: ναι.
1: Και πρέπει να τη ζούμε καθημερινά, όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή Παναγιά να έχουμε, να είστε εκεί με την νεολαία, να την αγκαλιάζετε. Και αυτό που κάνετε και έρχεται η νεολαία μετά τα σχολεία και με τα λύκεια και μετά τις εξετάσεις, τις πανελλήνες, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Συμφωνώ και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Γιατί και εσείς είστε νέος.
1: Μόνο που μιλάμε και μαζί.
0: Έτσι.
1: Και σας περιμένουμε πάντα στο νησί μας.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Με υγεία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ σπουδαία. Πολύ σπουδαία όλα αυτά που ακούσαμε. Γιατί πραγματικά η πατρίδα μας τα έχει όλα. Δεν μας λείπει τίποτα. Τα μυαλά μας λείπουνε. Εγώ όπως πάντα πάω τώρα στην κυρία Φωτεινή Νικηφόρου να γεμίσω το ψυγείο μου με γλυκά, γιατί με περιμένουν παντού. Θα πάω μετά για ένα ωραίο γεύμα στο Άναμα. Αυτό θέλω να δοκιμάσω, το παραδοσιακό χατσαπούρι και το σιγομαγειρεμένο αρνί, το ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα. Πάω τώρα να το φάω και αυτό το φαγητό το ωραίο. Μαθαίνω κι εγώ, μην νομίζετε. Και μετά για καφέ στο Μπούνα. Μπούνα στην Πολύχνη. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, και από Δευτέρα θα τα λέμε και το βραδάκι μαζί με διαφορετικές θεματολογίες. Τη Δευτέρα η πρώτη θεματολογία μας θα είναι το μπάσκετ. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στο Πόρτο Γερμενό, καθώς οι τυλώδεις άνεμοι σμπρώχνουν τις φλόγες προς τα Βίλια και άλλους οικισμούς, ενώ λόγω των ισχυρών μποφόρ που πνέουν στο σημείο έχει ανασταλεί κάθε προσπάθεια αεροπυρόσβεσης. Την ίδια ώρα στο νότιο Ρέθυμνο η εικόνα της πυρκαγιάς είναι αρκετά βελτιωμένη, με τους ανέμους από 7 έως και 8 μποφόρ ωστόσο να αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Τροχαίο ατύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο 123ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, όταν λίγο μετά τη γέφυρα Μαρτίνου, δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα το ένα να τραπεί στο οδόστρωμα και να τυλιχθεί στις φλόγες. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Φύχτια Αργολίδας, όταν εργαζόμενος του ΔΔΕ καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άρκους για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 το πρωί του Σαββάτου έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Τέλος, γενικά έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2, όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Bet Show Σαββάτου και σήμερα κοντά σας. Καλό μήνα σε όλους, καλό Αύγουστο. Ο μήνας του λαού, τα μπάνια του λαού Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου. Καλή υπομονή σε όσους παραμένουν ακόμα στα της πόλης, εντός των τυχών. Καλές βουτιές, καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύετε για κάποιον καλοκαιρινό προορισμό. Είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες και πάλι από σήμερα. Έρχεται ένα καυτό δεκαήμερο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οπότε να περάσετε όμορφα. Εμείς σας κάνουμε παρέα για το επόμενο τρίωρο. Είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο δεν έχει την δράση στα εμπορικά που λέμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε με τα δικά μας. Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία μπαίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Σέντρα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε λίγο Γιώργο Σχιζοδήμο για Νορβηγία μετά τις 3. Θα δούμε λίγο τα πιο έτσι εμπορικά πρωταθλήματα, την Ελβετία, την Τσεχία, την Πολωνία, την Αυστρία για κάποια στοιχηματικά tips. Έχει όμως πάρα πολύ έντονη ειδησιογραφία, γιατί είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, γιατί είμαστε σε περίοδο ευρωπαϊκών κυπέλων, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να προκρίνονται στην επόμενη φάση μεσοβδόμαδα και πλέον να έχουμε στη μάχη και τον Ολυμπιακό αυτή την εβδομάδα με το Champions League. Περιμένουμε από την μεθεπόμενη εβδομάδα τον τελευταίο γύρο και τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες, την ΑΕ και τον Όφη. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα για τα play-off, οπότε θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ στους 95 και 5 των FM.

Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, το φίλο μου σήμερα στο κοντρόλ, το Γιάννη Τσιράπη στο production, την Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Μάντζιος στο μικρόφωνο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείται από το κινητό σε 955. Γράφε το μήνυμά σας, το αποστέλνετε στο 54301. Και τα λέμε και μέσω Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Καλή ακρόαση σε όλους.

Καλή υπομονή στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν με τις πυρκαγιές ένα ακόμη καλοκαίρι. Δυστυχώς καίγονται, έχουν καεί πάνω από 100-150 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό. Όπως ακούσατε και από την Παναγιώτα Πέργη, στου τίτλου επικαιρότητας θα έχετε και θα έχουμε συχνή ενημέρωση για το τι συμβαίνει στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει σίγουρα πολύ μεγάλη αγωνία των κατοίκων αυτών των περιοχών και στην Βιωτία, όπου έχουν καεί πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα. Καλή υπομονή, καλή δύναμη στους πυροσβέστες, στους ανθρώπους πολιτικής προστασίας. Καλή υπομονή και στους ανθρώπους που έχουν πληγεί σε όλα αυτά τα μέτωπα. Αυτά είναι και τα πιο σημαντικά. Όσα θα αναφέρουμε από εδώ και πέρα είναι τα τετριμένα, είναι αυτά που χαροποιούν κάπως την καθημερινότητά μας με τον αθλητισμό και τις ομάδες μας. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα δικά μας. Υπάρχει και μία είδηση που βλέπω τώρα στο metrosport.gr και αναπαράγεται από πολλά site και έρχεται από την εφημερίδα Live Sport, γιατί πάντα πρέπει να λέμε και τις πηγές, η οποία έχει ένα θέμα το οποίο είναι και λίγο περίεργο, με τίτλο «Υποψήφιος για την Προεδρία της ΕΠΟ ο Βαγγέλης Μαρινάκης». Μπήκα λίγο να το διαβάσω το θέμα. Γράφει η εφημερίδα ότι το θέμα συζητείται τις τελευταίες 10 ημέρες στους κόλπους των προέδρων των ΕΠΣ, οι οποίες και αποτελούν κυρίαρχο σήμα στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Δεν έχει, λέει, ανοίξει τα χαρτιά του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Δεν νομίζω να μπορεί πρόεδρος ΠΑΕ να είναι και πρόεδρος στην ΕΠΟ. Αυτή είναι αυτό που ξέρω εγώ. Τώρα, αν θα προκύψει κάτι άλλο, θέμα τι, να αποχωρήσει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό και να αναλάβει την ΕΠΟ, αυτό μου φαίνεται επιστημονικής φαντασίας σενάριο. Τώρα, για ποιο λόγο η εφημερίδα έβγαλε κάτι τέτοιο, είναι προφανώς δικό της ρεπορτάζ. Το αναφέρω, το αναπαράγουμε και εμείς στο metrosport.gr. Παραλαμβάνω, είναι σημερινό δημοσίευμα της Live Sport που το αναφέρει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μπορεί να είναι μια σκέψη, θα φανεί στο απότερο μέλλον.

Σε λίγη ώρα στις 2 παίζει και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κάτω των 18 στο Ευρωμπάσκετ, όπου αυτό που πάθαμε πριν από λίγα 24 ώρα είναι από τα άγραφα. Η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε με 29 πόντους της Ισπανίας και τελικά έχασε με 66-69 στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε μόλις 18 πόντους και δέχτηκε 43 στις δύο τελευταίες περιόδους. Δεν καταφέραμε να πούμε στην τετράδα, στη ζώνη των μεταλλίων, και έτσι σήμερα παίζουμε στις 2 σε 45 λεπτά με αντίπαλο το Ισραήλ για τις θέσεις 5 έως 8. Ο ένας ημιτελικός είναι Γαλλία-Ιταλία, ο άλλος Σλοβενία-Ισπανία. Πάντα για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Να θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Ευρώπη στα πιο έτσι εμπορικά πρωταθλήματα. Στην Αυστρία, Λίντσερ-Γκράτσερ 3-0. Η Λάσκ, όπως την αναφέρουν κάποιοι, την Λίντσερ. Η Λίντσερ, στην οποία συνεχίζει την καριέρα του και μάλιστα είναι και βασικός, ο πρώην χαφ της ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς. Πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Βέλγιο για την Union Saint-Gilloise στα πέναλτι, το παιχνίδι με την Club Brugge. 1-0 ο Τρεσόλντι για την Brugge, 1-1 ο Μακάλιστερ για την Union Saint-Gilloise. Στην διαδικασία το πέναλτι ο Τσενεγιό Τσαβά, ο Ελβετός μέσος, ο πιτσιρικάς, ήταν ο μοιραίος για την Club Brugge, έχασε το μοναδικό πέναλτι. Η Union Saint-Gilloise τα έβαλε και τα 5. 4-5 η Union Saint-Gilloise κατέκτησε το Super Cup στο Βέλγιο. Club Brugge χωρίς Χρήστο Τζόλι. Πλέον ο Τζόλι ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα στην Arsenal.

Κλαμπρίζομαι όμως με τον βασικό goalkeeper της Ελβετίας, μια πολύ σημαντική μεταγραφή, ο Ζόμερ, άσχετα ότι έχασε το τρόπαιο. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελβετίας θα είναι ο βασικός πλέον της Κλαμπρίζ φέτος. Αυτά έγιναν στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, Σλάβια Σόφιας, Λοκομοτίβ Σόφιας σε ένα ντέρμπι τοπικό 1-1. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Αρντά 2-1. Προφανώς εδώ έγινε σκάουτινγκ από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Η οποία στο νέο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με 2 νίκες και 1 ισοπαλία.

Έχει ένα πολύ καλό μαυριτανό επιθετικό. Θα τον δούμε και θα τον δείτε και εσείς στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τους Βούλγαρους. Το Μαμαντού Διαλό είναι από την Μαυριτανία. Πέρυσι έβαλε 18 γκολ στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Τον είχε πάρει από ερασιτεχνική κατηγορία της Γαλλίας. Ήταν και είχε προτάσεις να τον δώσει φέτος. Δεν τον έδωσε. Έχει ξεκινήσει ήδη με 3 γκολ στο πρωτάθλημα ο συγκεκριμένος επιθετικός.

Στην Δανία Άρχους Άλμπορκ 1-2, Κοπεχάγη Φρεντερίτσια 1-1, Κόγκε Βέιλε 0-2. Και πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια, να αναφέρω τα πιο εμπορικά. Παμαλικά ο Κόμο 2-3, ο Τάσος του Βίκας σκόραρε 2 φορές, μία στο 7 και μία στο 36 με πέναλτι. Ο ένας επιθετικός ο οποίος ετοιμάζεται να παίξει με την Κόμο στο Champions League. Crystal Palace Αλουλά 3-1. Αλαβές Καστελιών 3-0, Έλτσε Κόρδοβα 2-2. Για να δούμε κανένα άλλο εμπορικό φιλικό που είχαμε χθες. Πορτιμονένσε Νότιχαμ 1-2. Μονακό Σέρκλ Μπριζ 2-2. Βόλφσμπουργκ Τέλσταρ 3-1. Άλλο εμπορικό. Λευκή ισοπαλία για τον Αστέρα. Den Haag Αστέρα Άκτορ 0-0. Juventus Nice 2-0 σε φιλικό. Η νίκη για την Juventus. Η Nant νίκησε 5-1 την Al Wakra. Ναϊμέγγεν Σεβίλη 1-2, προφανώς έγινε και εδώ σκάουτινγκ από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Η Ναϊμέγγεν είναι η αντίπαλος, θα τα πούμε σε λίγο. Έχει και δύο σημαντικές απουσίες η Ναϊμέγγεν, κυρίως αυτή του Ογκάβα, του Ιάπωνα που πέρυσι έβαλε πολλά γκολ. Είναι μια σημαντική απώλεια για τα παιχνίδια που έρχονται κόντρα στον Ολυμπιακό. Φορτούνα Σιτάρντ Αποέλ 2-1, για τον Αποέλ σκόραρε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ο Σάστρε, ο Αποέλ ο οποίος έχει πολλά γνώριμα πλέον στελέχη στην σύνθεσή του, τεχνικό διευθυντή τον Ζήση Βρίζα, προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, παίκτες τον Δημήτρη Λιμνιό, πρώην του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, τον Πεντρόσο, πρώην του Λεβαδιακού, τον Σάστρε, πρώην του ΠΑΟΚ.

Μπέρμιγχαμ Μπαρσελόνα 2-2, η Μπάρσα με πολλά πιτσιρίκια στο ρόστερ της. Ο Αντεγέμι έκανε το ντεμπούτο του, μεταγραφή από την Dortmund. Ο Αιγύπτιος πήγε πολύ καλά, ο Αμπντεκαρίμ, αυτός είναι αποκάλυψη, ο πιτσιρικάς μπροστά που έχει η Μπαρσελόνα. Θα συζητηθεί το όνομά του. Από τους γνωστούς έπαιξαν ο Κασαδό, ο Μπερνάλ, ο Κρίνσεσεν, ο Σέσνι ο γκολκίπερ, ο Μαρτίν έπαιξε στόπερ,

Και τέλος Sporting Nottingham 4-1. Η Sporting αρέσει στα φιλικά της παιχνιδιά. Έκατσα και την παρακολούθησα. Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε βασικός και στο 63 αντικαταστάθηκε από τον Νέλ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τελευταία γκολ της Sporting. Αυτός θα είναι αποκάλυψη φέτος, κρατήστε το όνομά του. Ο Ράφαελ Νέλ είναι από την δεύτερη ομάδα της Sporting. Εξαιρετικός επιθετικός.

Αυτά και με τα φιλικά παιχνίδια. Να δω αν είχαμε κάτι άλλο. Κροατία είχαμε Δυναμό Ζάγκρεπ Σλάβεν Μπέλουπο 2-0. Κάτι άλλο. Νορβηγία είχαμε. Βαλερέγκαχαμ Καμ 0-3. Μπόντογκλιμ Λίλεστρομ 4-0. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και με Γιώργο Σιζοδήμου για την Νορβηγία. Ουγγαρία Ακαδημία Πούσκας Κισβάρντα 0-2. Πολωνία Πλοκ Βιτσεβλότς 0-0. Μότο Λούμπλιν Γιαγκελόνια 1-2. Ρουμανία Άρτζες Μιερκουρέι 1-0. Ο Τελούλ Δυναμό Βουκουρεστίου 1-1. Ρωσία Ροντίνα Μόσκας Ροστόφ 2-4. Πρέμιερσιπ Σκωτίας Γκέλα με το καλημέρα και τους Rangers. Dundee United Rangers 1-1. Και Τσεχία Σπάρτα Πράγας Σλίν 3-1.

Να δούμε τι άλλο έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε αρκετά φιλικά και σήμερα. Βλέπω Μερίντα Μπέτις 2-2. Στο 60 είμαστε εδώ. Λεβερκούζεν Έσεν 2-0. Μπολόνια Καμπούρ 2-0. Φαρέντσε Φούλαμ 1-1. Τα φιλικά τα οποία είναι στο 60 λεπτό. Επίσης έχουμε Λειψία Βέρλ 0-0 στο 50, 38 λεπτό φιλικό Chelsea Tottenham, πρέπει να είναι εκτός συνόρων αυτό, δεν θα πάω στην Αγγλία. Προηγήθηκε η Tottenham με τον Τονάλι, απάντησε η Chelsea με τον Εστεβάο. Brighton Στρασβούργο 0-1. Η FC Tokyo με την Dortmund είναι στο 0-0. Στην Dortmund, στην οποία αναμένεται μεθαύριο Δευτέρα να παρουσιαστεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Αυτή είναι η εικόνα στα φιλικά που παίζουν. Έχουμε και ένα παιχνίδι στην Ουκρανία. Κρίβμπας Καρπάτι Λιβ είναι 0-0 στο 20 λεπτό.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ο Άρης έρχεται, ο Ράφα Μίλ έρχεται για τον Άρη στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα για να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας εφόσον κυλήσουν ομαλά οι τελευταίες επαφές και οι ιατρικές εξετάσεις. Ο Ράφα Μίλ, ο οποίος θα υπογράψει, επαναλαμβάνω, διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, 29χρονος Ισπανός επιθετικός, και θα ενισχύσει κι άλλο την επιθετική του γραμμή ο Άρης. Κουαμέ, Καντεβέρε, Μωρόν, Ράφα Μίρ, Αλφαρέλα είναι πολύ επιθετικοί, λογικά δεν θα μείνουν όλοι. Ακόμα έχουμε ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο, μέχρι 15 Σεπτέμβρη είναι οι μεταγραφές, οπότε μιλάμε για 45 ημέρες ακόμη μπροστά μας. Η ουσία είναι ότι Δευτέρα έρχεται για τον Άρη ο Ράφα Μίρ. Θα τα πούμε αναλυτικά για τις ομάδες της πόλης, θα πάμε και στις ομάδες των Αθηνών, έχουμε χρόνο για να τα δώσουμε και να στα δώσουμε όλα, να μιλήσουμε και για τα ευρωπαϊκά κύπελα που έρχονται, τις σκληρώσεις που έρχονται, τις αντιπάλους που έπονται. Μία μπασκετική είδηση αφορά έμεσα τον ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης του, ο Τίμι Άλεν, ανακοινώθηκε από την Μανρέσα και αφορά τον ΠΑΟΚ, γιατί η Μανρέσα είναι η πρώτη αντίπαλος του Δικεφάλου στο Euro Cup φέτος, όπου κάνει πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με αντίπαλο την ισπανική ομάδα. Θα συνεχίσει λοιπόν την καριέρα του στην Μανρέσα ο Τίμι Άλεν. 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, παίζει ο Άρης στη Γαλλία με τη Λεμάν, και 30 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, υποδέχεται ο ΠΑΟΚ την Μανρέσα. Με διαφορετική μορφή φέτος το EuroCup, με 4 ομίλους των 8 ομάδων, περνούν στα νοκάουτ, στη φάση των 16, 4 πρώτες.

Σήμερα στοιχηματικά έχουμε τελικό Super Cup Πορτογαλίας Πόρτο Τορένσε το βράδυ. Δύο παιχνίδια στην Αυστρία, Τιρόλ Στουρμ Γκρατς Σάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ. Τρία παιχνίδια στην Ελβετία, Βασιλεία Λοζάνη Ζυρίχ Σερβέτ Τουν Γιουνγκ Μπόις. Δύο στην Πολωνία, Πιάσκ Γκλίβιτσε Βίσλα Κρακοβίας Βιέστα Κρακοβίας Λεχ Πόζναν. Δύο στη Ρουμανία, Βολουντάρι Άραντ και Ουνιβερσιτέα Κλουζ Πετρολούλ. Δύο στη Σκωτία, η Φόλκρικ με τη Σερμίρεν και η Αμπερντίν με την Χάρτς. Έχουμε Νορβηγία, με την οποία θα την κουβεντιάσουμε με τον Γιώργο Σιζοδήμο. Αυτά είναι τα στοιχηματικά της ημέρας.

Φτάσαμε στα 30 λεπτά μετά τη μία να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κομψό θα είναι μικρό. Για να γυρίσουμε σε πολύ λίγο να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Να δούμε λίγο τα μεταγραφικά και το πώς κινούνται οι ομάδες από εδώ και πέρα. Υπάρχει βέβαια χρόνος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές. Προφανώς οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμες για να μπορέσουν να έχουν τους μεταγραφικούς τους στόχους έτοιμο πόλεμους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 και 23 Αυγούστου. Έχει βγει και το πρόγραμμα της πρεμιέρας, θα το θυμίσω σε λίγο. Αλλά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε και διακοπή για τον Nations League και ακόμα θα έχουμε ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο. Οπότε δεν αποκλείεται να ακούμε για μεταγραφές και μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Και μάλιστα υπάρχει και ένα διάστημα μετά για τους ελεύθερους. Άρα θα φάμε και ολόκληρο το Σεπτέμβριο.

Πρεμιέρα πρωταθλήματος, όπου είπαμε το Σάββατο έχουμε στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής στην Όργουνα Αρένα και Καλαμάτα Άρης. Το μάτς θα γίνει στην Τρίπολη, δεν είναι έτοιμη η έδρα της Καλαμάτας. Σάββατο 22 Αυγούστου επαναλαμβάνω, και στις 10 το Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκης.

Την Κυριακή έχουμε Όφι Βόλος 7.30 στο Πανθεσσαλικό, στις 9 Παναθηναϊκός Κηφισιά, στο ΆΚΑ ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλήματος 22 και 23 Αυγούστου.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και ευρωπαϊκό παιχνίδι και είναι να έρθει αύριο Κυριακή στην Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ, το, θα έλεγα, οκτάρι τώρα, αλλά έχει παίξει πάρα πολλές θέσεις ο συγκεκριμένος παίκτης στην ΝΙΣ, γέννημα Θρέμα.

Ο Τόμ Λουσέ, ο οποίος έρχεται να καλύψει μια θέση στη μεσαία γραμμή του δικεφάλου, αλλά πάνε καλά αύριο και υπάρχει και η συμφωνία. Η L'Equipe θες είχε αναλυτικό ρεπορτάζ για την επικείμενη μεταγραφή του 23χρονου στον ΠΑΟΚ με ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια ευρώ και έχει αγωνιστεί σε πολλές θέσεις, κυρίως δεξί, χαφ έπαιξε και έχει παίζει περισσότερο. Και ένας παίκτης ο οποίος έκανε μια πολύ πολύ γεμάτη χρονιά πέρυσι με την Νις και κατάφερε να την κρατήσει και αυτός και οι συμπαίκτες του στη μεγάλη κατηγορία. Χρειάστηκε να πάει στα μπαράζ, στα παιχνίδια με την Σεντετιέν, ήταν βασικός για να καταλάβει κανείς από τα 42 παιχνίδια του Λουσέ πέρυσι. Ο παίκτης έπαιξε 8 παιχνίδια οκτάρι, 6 παιχνίδια αριστερό χαφ, 5 παιχνίδια δεξί χαφ, 2 παιχνίδια δεξί μπακ, 2 παιχνίδια δεξί εξτρέμ, 1 παιχνίδι αριστερό εξτρέμ και 1 παιχνίδι δεκάρι. Πολυθεσίτης, όνομα και πράγμα, 42 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ πέρυσι όλη την σεζόν σε Γαλλία. Η Νίς έπαιξε και στην Ευρώπη, στο Europa League, όπου ο παίκτης έπαιξε μεγάλα παιχνίδια με τη Ρώμα, τη Φενέρ, τη Θέλτα, τη Φράιμπουργκ, την Μπράγκα, την Γκόαχε Ντίγκλς και την Λουντογκόρετς. Και στα προκριματικά, όπου η Νίς αποκλείστηκε, έπαιξε ο Λουσέ από την Μπενφίκα.

Ο Λουσέ, ο οποίος έρχεται για να κλείσει, να προλάβει ο ΠΑΟΚ να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα. Χθες την δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ, χθες βράδυ, και μπορεί να κάνει μέχρι δύο προσταφαιρέσεις στο ροζ. Λογικά η μία θα είναι του Λουσέ, αν είναι πανέτοιμος. Θα μπορεί να κάνει άλλη μία, να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος και η υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, που έχει όχι απλά στραβήξει, έχει παρατραβήξει αυτό το θέμα με το τι λέει ο ΠΑΟΚ, τι λέει η Augsburg, τι λέει ο παίκτης. Αλλά ο παίκτης είναι ο μόνος σταθερός εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Ψηφίζει ΠΑΟΚ, έχει απορρίψει προτάσεις του Ολυμπιακού, της ΧΑΛ και της Εκόβεντρη. Το θέμα είναι ότι εδώ και ένα μήνα ο κόσμος έτσι λίγο έχει καταντήσει λίγο σύριαλ αυτό με τον Γιαννούλη, και περιμένει αν προλάβει ο ΠΑΟΚ να κλείσει και αυτή την υπόθεση για να μπορέσει να δηλώσει τον παίκτη μέχρι την Τετάρτη. Παραμονή των αγώνων με την Άντελεκτ. Από εκεί και πέρα προφανώς έχει να αντιμετωπίσει και άλλα ανοιχτά μέτωπα ο ΠΑΟΚ. Ένα μέτωπο που αφορά το δεξί μπακ που θα πλαισιώσει τον Τζόντζο Κένι, και σίγουρα η υπόθεση του Φορ είναι πολύ πολύ κομβική, μετά και την αποχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με την Άντελεχτ, προφανώς θα κάνει και σκάουτινγκ τα δύο μάτς των Βέλγων με τους Σουηδούς, με την Χάμαρμπι, γιατί και η Άντελεχτ δεν έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, αλλά πέρα από τα δύο με την Χάμαρμπι είναι στην ίδια φάση, τουλάχιστον όσον αφορά τα επίσημα παιχνίδια, γιατί η προετοιμασία έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Η Άντελεχτ έπαιξε αρκετά φιλικά, μάλιστα ήταν αίτητη. Θα ξεκινήσει υποχρεώσεις ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Μετά το παιχνίδι στην Τούμπα την επόμενη Πέμπτη έχει παιχνίδι για την πρεμιέρα του βελγικού πρωταθλήματος με την La Louvière.

Χωρίστηκαν χθες και οι όροι και οι ώρες των αγώνων. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει την 5η 9 παρατέταρτο στην Τούμπα κόντρα στην Άντερλεχτ. Και μάλιστα ορίστηκαν και οι διαιτητές της αναμέτρησης με τον Χωσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο

Ισπανό διαιτητή, ο οποίος έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία, στα 43 του χρόνια, είναι διεθνής εδώ και μια επταετία, από το 2019.

Στην Ελλάδα δεν βλέπω να έχει έρθει ο συγκεκριμένος διαιτητής, το θυμόμουν και εγώ, τον Ισπανό. Η Ισπανία δεν έρχονταν και πάρα πολύ εύκολα τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι σφύριξε τελικό Super Cup Ισπανίας, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 3-2.

Αυτό είναι ο Μονουέρα. Πέρσι είχε σφυρίξει και την ΑΕΚ σε ένα μάτς με την Σάμορο για την φάση των ομίλων. 1-1 είχε λήξει και δώσει δύο πέναλτι. Πάρα πολλά παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Έμπειρος διαιτητής. Σε αυτή τη φάση είναι καλό που η UEFA ορίζει έμπειρους διαιτητές. Ορίστηκε και ο διαιτητής Ρεβάνς στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, το οποίο θα γίνει 9.30-13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες. Εκεί είναι ο Σιμόνε Σότσα, ο Ιταλός.

Και αυτός έμπειρος, πιο μικρός βέβαια, 38 ετών, διεθνής. Αυτός έχει έρθει στην Ελλάδα, θα τον θυμάστε. Είναι χαρακτηριστική η φυσιογνωμία του. Έχει έρθει μάλιστα σε play-off, σε Super League και σε match κυπέλου. Δηλαδή έχει έρθει δηλαδή αρκετές φορές. Έχει έρθει στα play-off πέρυσι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Είναι το μάτσο που έγινε τον περασμένο Μάιο. Έχει έρθει σε πρωτάθλημα, όχι play-off, την σεζόν 23-24 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-2 το Σεπτέμβριο του 23. Και έχει έρθει να σφυρίξει και ματς κυπέλου Ελλάδος ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0 προημιτελικός το Δεκέμβριο του 24. Με κόκκινη, 1-0 έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Κόκκινη κάρτα έχει αποβληθεί ο Λόβρεν με δεύτερη κίτρινη. Είχε χάσει και πέναλτι ο Μαρσιάλ για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το προφίλ των δύο διαιτητών που ορίστηκαν από την UEFA στα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ισπανός στο πρώτο στην Τούμπα, Ιταλός στον επαναληπτικό στις Βρυξέλλες. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ δικαιούται 1.100 περίπου εισιτήρια και όπως αναφέρει με το ρεπορτάζ του και ο Γιώργος Ζαΐρης, είναι λογικό να εξαντληθούν αυτά τα εισιτήρια στο ιστορικό γήπεδο της Άντερλεχτ. Ούτως ή άλλως οι Βρυξέλλες είναι και μια περιοχή όπου μπορεί να προσελκύσει και πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ από τα γύρω μέρη της Ευρώπης. Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, είναι πάρα πολύ εκεί έντονο το στοιχείο του, των φίλων του ΠΑΟΚ. Άρα νομίζω θα εξαντληθούν τα 1.100 εισιτήρια. Αντίστοιχα θα περιμένουμε να δούμε και φίλους του Άντερλεχτ στη θύρα 8 στην Τούμπα την επόμενη Πέμπτη. Άλλωστε μέχρι και την Τρίτη τρέχει και η διάθεση των διαρκείας για όλους πλέον. Και Τετάρτη πρωί παραμονή του αγώνα αναμένεται να βγουν στην κυκλοφορία και τα μεμονωμένα εισιτήρια. Αυτή είναι η διαδικασία.

Τώρα θα πει κάποιος και σε Anderlecht. Είναι μια ομάδα που έχει προφανώς πολύ βαριά φανέλα. Απουσιάζουν οι τίτλοι τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια για την Anderlecht, η οποία έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με το βαρύ της όνομα.

Μιλάμε για μια ομάδα που έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, 9 κύπελα, 3 Link Cup, 13 Super Cup. Στο παρελθόν έχει και επιτυχίες στην Ευρώπη. Έχει πάρει ένα κύπελο UEFA το 83, έχει πάρει δύο κυπελούχων το 76 και το 78, δύο Super Cup Ευρώπης. Είναι μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα και ιστορία, αλλά τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνουν μακριά από τους τίτλους, είτε αυτοί αφορούν πρωτάθλημα είτε κάποιο κύπελο. Πέρυσι κατέλαβε την τέταρτη θέση πίσω από Breeze, Union Saint-Gilloise και Sint-Truiden. Έχασε και τον τελικό του κυπέλου στην παράταση από την Union Saint-Gilloise. Είναι ένα αποθυμένο, γιατί έχει χρόνια να πάρει ένα τίτλο. Από το 2017 έχει πάρει το πρωτάθλημα, το 2008 τελευταίο κύπελο. Άρα έχει 9 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και 18 να πάρει κύπελο. Στην Ευρώπη πέρυσι αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, ίσως θυμάστε στα play-off εκείνα τα παιχνίδια, με τη Λαλουβιέρ να είναι η πρώτη αντίπαλος στα φιλικά παιχνίδια, όπου νίκησε τη Δουνκέρκη, την Αϊμέγγεν και την Αλκμαρ και έφερε ισοπαλία με την Μπουλόν. Με τη Χάμαρμπι μετά την ισοπαλία 1-1 στην Σουηδία, όπου είχε και αποβολή στο 78 που της κόστησε τελικά, λίγο αργότερα δέχτηκε γκολ της ισοφάρισης, αλλά στον επαναληπτικό ήταν απόλυτα κυρίαρχη. Το 3-1 είναι πολύ πολύ δίκαιο, με πάνω από 20 τελικές, με 10 κερδισμένα κόρνερ, έπνιξε τον αντίπαλο. Και παρά το γεγονός ότι αποχώρησαν από το ρόστερ της παίκτες βασικής σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι ο Χάφοντεκάτ, ο οποίος πήγε στη Χοφενχάιμ, ο Στόπερος Σίμιντς, ο οποίος πήγε στην Άλλη Τιχάτ, και ο επιθετικός ο Γκότο, που πήγε στην Φράιμπουργκ, 35 εκατομμύρια έβαλε σε ταμεία της από αυτές τις πωλήσεις. Παρ' όλα αυτά, κάλυψε το κενό του Σίμιντς με τον Μπιανκόν, που ήρθε από τον Ολυμπιακό. Ο Αμπρόουζ ήρθε από την Κόρνινγκ για να καλύψει το κενό του Ντεκάτ. Χθες ανακοίνωσε και έναν εξτρέμ από τη Ρέιντζερ, τον Άντμαν, προφανώς για να το δηλώσει στα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που σε σχέση με τη Δυναμό Κιέβου είναι πολύ πιο γρήγορη, παίζει πολύ πιο άμεσο ποδόσφαιρο στον αγωνιστικό χώρο, έχει αρκετά τρεξίματα, είναι και από τις νεανικές ομάδες στο Βέλγιο. Τρέχει πολύ δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο και θα δούμε σίγουρα δύο παιχνίδια με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δύο μεγάλες μάχες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κλιμακτηριακή αξία σήμερα που μιλάμε είναι λίγο κάτω από τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στα 90 εκατομμύρια.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα έχει ρεπό και αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τα παιχνίδια με την Anderlecht. Είναι αύριο το πρωί η επόμενη προπόνηση, 9.30.

0: Θυμίζω επίσης ότι ο Δικέφαλος έστειλε χθες βράδυ τη λίστα για, για τα δύο παιχνίδια με τους Βέλγους. Σε αυτήν η διαφορά είναι ότι μπήκε ο Σορετήρε, που πάει καλύτερα. Το ανέφερε και σε ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρης προηγούμενες ημέρες. Συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς τις τελευταίες προπονήσεις, οπότε μπήκε στην λίστα ο Σορετήρε. Ο Γκεσασβίλη είπε από τη λίστα γιατί αποχώρησε για την Τουρκία. Και περιμένουμε να δούμε μέχρι Τετάρτη μεσάνυχτα ποιοι θα, αν θα υπάρξουν οι προσαφαιρέσεις αυτές στην λίστα. Στη λίστα παραμένει και ο Τέιλορ, παρά το γεγονός ότι για προσωπικούς λόγους δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μάτς με τη Δυναμό, δεν αγωνίστηκε ούτε στο δεύτερο στην Τούμπα. Υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να συζητά τον επαναπατρισμό του στην Celtic. Να δούμε αν αυτό έχει να κάνει προφανώς και με πιθανή άφηξη του Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει 4 αριστερά μπακ, είναι λίγο οξύμορο. Υπάρχει ο Γκόμες, ο οποίος πηγαίνει περίφημα, υπάρχει ο Μπάμπα, υπάρχει ο Τέιλορ. Αν έρθει ο Γιαννούλης, η λογική λέει ότι κάποιος θα αποχωρήσει. Να μην πω, μπορεί και δύο να χρειαστεί να αποχωρήσουν. Θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Η λίστα πάντως είναι με Άλλη, Μπάμπα, Μπαλντέ, Μπαλωμένο, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμες, Ορετήρε, Χατζηδιάκο, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλια, Ρίλαζη, Μιχαηλίδη, Μοναστηρλή, Παυλένκα, Πέλκα, Σανταμαρία, Τέιλορ, Τιμιάνη, Τσιφτσίτσο, Πούρογλου, Ζαφίρη και Ζίφκοβιτς. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, τελικά αποτελέσματα σε φιλικά που έχω μπροστά μου. Φαρέντσε Φούλαμ 1-2 με ανατροπή. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Νίκη φιλική με δύο πέναλτι, πήρε η Φούλαμ τη νίκη. Νίκη για την Λεβερκούζεν, φιλική νίκη Λεβερκούζεν Έσεν 3-0. Λίγο πριν το φινάλε με Ρίντα Μπέτις 2-3 και με χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους. Μπολόνια Καμπούρ 2-1 και εδώ είμαστε λίγο πριν το φινάλε. 65ο λεπτό Λιψία Βέρλ 1-0. Τσέλσι Τότεναμ 55ο 1-1. Αποβλήθηκε ο Ντάνσο για την Τότεναμ, η οποία συνεχίζει με 10 παίκτες. Ημίχρονο Μπράιτον Στρασβούργο 2-2 επίσης σε φιλικό. Ημίχρονο στην Ουκρανία Κρίβμπας Καρπάτη 1-1. Ημίωρο στην Κορέα, ξεκίνησαν και εκεί τα παιχνίδια. Πάμε να τα δώσουμε. Γκαγβόν FC Μπούτσεον 0-1. Γιουεμπούκ Χιουντάι Σεούλ 0-0. Ποχάν Στήλερς Γκίμτσεον Σανκμού 0-0. Δεύτερη κατηγορία Τσεονάν Σίτι Γιογκίν FC 1-1. Τσουγκμπούκ Τσεοντζού Σουγόμπλου Wings 1-0. Τσουγκτάμ Ασάν Σεογκνάμ FC 0-0. Και Χουά Σεούγκ FC Νταεγκού FC 1-0 στο ημίωρο στην Νορβηγία. Φτάσαμε στις 2. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι επικαιρότητας από την Παναγιώτα Απέργη και γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Διαρκής είναι η αναζωπηρώσεις σε Βιωτία, Δυτική Αττική και Αίγιο, με τις προσπάθειες αεροπυρόσβεσης να έχουν ανασταλεί λόγω των θυελωδών ανέμων. Μέχρι αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό μένεται σε 3 μέτωπα, κατακαίγοντας σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και κτήματα, ενώ από τις φλόγες κινδυνεύει άμεσα και ο οικισμός Λιβαδόστρα στη Βιωτία, με τις αρχές να δίνουν εντολή απομάκρυσης των κατοίκων. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγιαλίας έλαβαν μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν προς το Άλσος και τις Νερατζιές λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να περιοριστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης να περιορίσει κάθε επιβάρυνση προς πολίτες και εφοδιαστική αλυσίδα την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ αγγίζει τα 2 ευρώ και 6 λεπτά ανά λίτρο και της αμόλυβδης τα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στη διεθνή επικαιρότητα, κατηγορίες για τροφοδότηση και κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απίφθινε σε βάρος τον ΗΠΑ η Τεχεράνη, προειδοποιώντας τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Μάλιστα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχή, διεμήνυσε ότι όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στις επιθέσεις των ΗΠΑ, θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου. Όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στις επιθέσεις των ΗΠΑ, θα παραδοθεί στις

0: Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε μεσημεράκι Σαββάτου. Καλό μήνα σε όλους. 1η Αυγούστου σήμερα, Μπετσόου Σαββάτου. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον ΠΑΟ και με την κλήρωση που θα έχει μπροστά του την Δευτέρα. Αφού δώσω δύο τελικά αποτελέσματα, Μερίντα Μπέτις 2-3 και Μπολόνια Καμπούρ 3-1 σε φιλικά παιχνίδια. Είχα και ένα μήνυμα ενός φίλου για το φιλικό της Ντόρτμουντ με την Τόκιο, το οποίο διεκόπη λόγω δυνατής βροχόπτωσης. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει και πάλι. Είδα και εγώ λίγα πλάνα, μπόρεσα λίγο στο διαδίκτυο. Πάρα πολύ δυνατή βροχόπτωση και διεκόπη το φιλικό της Ντόρτμουντ με την Τόκιο. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ένα ακόμη σπουδαίο φιλικό της 2.30 της Manchester City με την Ίντερ. Ξεκίνησαν και κάποια ακόμη παιχνίδια στην Κίνα, στη Ρωσία, στη Σουηδία. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αναλυτικά. Τώρα τη Δευτέρα έχουμε κληρώσεις, μία στο Champions League, 2 στο Europa League, 3 στο Conference League και είναι οι τελευταίες κληρώσεις της χρονιάς πριν τις πιο ωραίες κληρώσεις, γιατί οι τελευταίες αφορούν πάντα τις League Phase. Εκεί πας χωρίς άγχος και περιμένεις απλά να δεις ποιους αντιπάλους αντιμετωπίσεις, εντός, ποιους εκτός κλπ. Τώρα οι τελευταίες κληρώσεις είναι αύριο το μεσημέρι, μεθαύριο μάλλον Δευτέρα, στην Ιόν για τα play-off και των τριών διοργανώσεων. Για τον ΠΑΟΚ που κουβεντιάζουμε, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε δύο κληρώσεις, στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Anderlecht, στα play-off του Conference League εφόσον αποκλειστεί από την Anderlecht. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι τρεις ομάδες, δύο νικητές ζευγαριών και έξι ηττημένοι ζευγαριών. Στο σύνολο 6, 8, 11, από τους 11 το υπογκρουπ θα

3 ή 4 τη Δευτέρα το πρωί. Έχουμε και λέμε πιθανή αντίπαλη. Η Σίντρουιντεν από το Βέλγιο. Η Λίλεστρομ από την Νορβηγία. Η Τραμζοσπορ από την Τουρκία. Ο νικητής του ζευγαριού Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ Τούν. Ο νικητής του ζευγαριού Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας. Και η τιμένη των ζευγαριών Καϊράτ Λεύσκη, Λεύσκη Σόφιας, Τσέλιε Αραράτ, Άρχους Σαμπάχ Μπακού, Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγίρης Κάουνας, Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι, Ερυθρού Αστέρα Χάπολ Μπερσεβά. Είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ θα μπει και στην κλήρωση του Conference League αν έχει αποκλειστεί. Στις 3 είναι η κλήρωση του Conference League. Θα ξέρει και εκεί με ποιον θα παίξει εφόσον αποκλειστεί από την Anderlecht. Και εδώ έχουμε πιθανούς αντιπάλους. Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΑΕΚ Λάρνακας. Ιτημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σέριφ. Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπασαξεχήρ. Η Χετάφε είναι η μόνη. Νικητής ζευγαριού Ριέκα, για να μην λέω συνέχεια τον νικητή ζευγαριού. Δυναμό Κιέβου, Κλουζ, Ελσίνκι, Τβέντε, Ρίνσκι, Ρίγα, Μπραντ, Αλγύρι, Χάρτ, Κεντίγια, Νόα, Γράντε, Κράλοβε, Γκόρνγκ, Ζάμπριζε, Βαντού, Τσεσεκά και Άουντα. Είναι οι ομάδες που παίζουν σε συγκεκριμένα ζευγάρια. Θα γίνει και εδώ θα έχουμε τα λεγόμενα υπογκρουπ για λιγότερες ομάδες την Δευτέρα το πρωί. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο προκρίσεις για να μπει στη League Stage του Europa League ή μία πρόκριση minimum για να μπει σε League Stage του Conference League.

Η διαφορά προφανώς είναι και οικονομική και θέμα πρεστής. Είναι σημαντικό και αυτό. Παραπάνω παιχνίδια στο Europa League. 8 παιχνίδια εναντί 6 στο Conference League. Στο Europa League, όπου ήδη έχουμε κάποιες ομάδες.

13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Η Leverkusen, η Juventus, η Milan, η Alkmaar, η Sociedad, η Marseille, η Rennes, η Crystal Palace, η Bournemouth, η Sunderland, η Celta, η Hoffenheim και η Torrense.

Αυτά, φίλες και φίλοι, με τον ΠΑΟ, και εφόσον υπάρξει κάποια άλλη ενημέρωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα την δώσουμε, είτε μεταγραφική είτε κάτι άλλο. Ανακεφαλαιώνουμε, αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Λουσέ για να υπογράψει με τον ΠΑΟΚ και να τον δηλώσει ο ΠΑΟΚ στην λίστα την ευρωπαϊκή για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, ο Γάλλος. Αύριο το πρωί επιστρέφει και η ομάδα στις προπονήσεις. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο θέμα του Γιαννούλη, και περιμένει ο ΠΑΟΚ την Δευτέρα να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει εφόσον περάσει την Άντερλεχτ στο Europa League, ή ποια θα αντιμετωπίσει εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Θα ξέρει δηλαδή όλο το μονοπάτι πλέον των προκριματικών.

Από τον ΠΑΟΚ πάμε στον Άρη. Νομίζω ξεκίνησε πάλι το φιλικό της Dortmund, αν είδα καλά. Να το τσεκάρω για τους φίλους που πιθανόν έχουν ποντάρει κάτι. Ναι, παίζει κανονικά. Και ξεκίνησε και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ για τις θέσεις 5-8. Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, Ισραήλ-Ελλάδα 19 στην πρώτη περίοδο. Πάμε στον Άρη, όπου η τελευταία είδηση αφορά την άφιξη του Ράφα Μύρ μεθαύριο Δευτέρα για να συζητήσει και να κλείσει στον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Και μετά τον Ράφα Μύρ, όπως υπάρχει και το ρεπορτάζ σήμερα του Γιώργου Στράτζαλη, σειρά παίρνει η άμυνα και μάλιστα έχει αργήσει για το βασικό κορμό της άμυνας. Αναφέρομαι στον Άρη, ο οποίος θα πρέπει να κλείσει κεντρικούς αμυντικούς και πλάγιους μπακ. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο ένας πολύ πολύ γρήγορα, αυτός είναι ο στόχος, να έρθει για να μπορέσει να ενισχύσει τον Άρη και στην πρεμιέρα του κυπέλου. Έχουμε Super Bet Κύπελο Ελλάδος, παρέλειψα να το πω στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί είχαμε χθες την κλήρωση. Και ο Άρης κληρώθηκε σε αυτό το νοκάουτ το γύρο να παίξει με αντίπαλο την Καρδίτσα, την... Θα βγει το πλήρες πρόγραμμα μέσα στην εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι τα παιχνίδια. Να αναφέρω τα ζευγάρια που έχουμε. Έχουμε Τρίκαλα ΑΕΛ. Όπου Τρίκαλα ΑΕΛ. Θεσσαλικό ντέρμπι εδώ. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ατρόμητος Πύργος. Ελλάς Ήρου Μαρκό. Ζάκυνθος Κηφισιά. Ηρακλής Βόλος. Θα πούμε και λίγο αργότερα για τον Ηρακλή. Καλαμάτα Πανιώνιος. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Εδώ έχουμε μάχη δύο ομάδων μεγάλης κατηγορίας. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτές οι 11 νικήτριες ομάδες συν τις 5 που παίζουν στην Ευρώπη, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη, με τους 11 νικητές των ζευγαριών, με 16 ομάδες θα γίνει και φέτος η League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Οπότε ο Άρης κινείται για να είναι έτοιμος και για το μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ψάχνει στόπερ, ψάχνει back και δεξί και αριστερό, την ώρα που έχει πολύ καλή εικόνα στα φιλικά του παιχνίδια και με την Under 23 της Αταλάντα και με τη Μόντσα. Πάρα πολύ καλή εικόνα της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου. Όλα αυτά ενώ περιμένουμε την άφιξη και του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έρθει στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.

Ο Άρης, ο οποίος πρεμιέρα πρωταθλήματος παίζει με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Επέστρεψε και η αποστολή από την Ιταλία μαζί με τον Γιώργο Στράτζαλη. Διήμερη άδεια, από Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Θυμίζω ότι πριν από το παιχνίδι με την Καρδίτσα για το κύπελο, ο Άρης έχει προγραμματίσει και τρία φιλικά. Την Τετάρτη θα παίξει 7:30 απέναντι στον Πανθρακικό στο Κλεάν της Βικελίδης. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό το Σάββατο 8 του Αυγούστου και υπάρχει και το δυνατό τεστ 12 Αυγούστου με αντίπαλο την Νάπολη. Είναι το δυνατό τεστ με αντίπαλο την Νάπολη και 17, 18, 19 περιμένουμε να δούμε και το πλήρες πρόγραμμα, πότε θα παίξει ακριβώς κύπελο με την αναγέννηση Καρδίτσας.

Από τον Άρη πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος εξακολουθεί να ενισχύεται με τα γραφικά. Τελευταία μεταγραφή είναι δανεισμός από τον ΑΠΟΕΛ με τον Βίτορ Μυρ, 22χρονος ποδοσφαιριστής, δανεικός από τον ΑΠΟΕΛ. Παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά παίζει και ως αμυντικός χαφ και ως αριστερός χαφ. Είναι δηλαδή αριστεροπόδαρος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές θέσεις από τον Ματσάρη.

Τον Αποέλ είχε σε δύο χρόνια 31 παιχνίδια με ένα γκολ. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Corinthians από ό,τι βλέπω, και είναι μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει πάρει τον Καϊμπουέ, τον Χαφ από την Αμιάν, τον Κόλιτς, να σας φρεσκάρω τη μνήμη, τον Σφόρα από την Ραπίντ Βουκουρεστίου, το Βόσνιο, τον Ίβι Λόπεθ, το δεκάρι της Ράκοφ, Πανός, τον Χρωμάντα, επίσης Χαφ, εδώ είναι αμυντικό Χαφ της Ραπίντ Βουκουρεστίου, ο Ρωσέ είναι ο στόπερ της Πετρολούλ, Αθανασιάδης και Τσιντώντας, δύο γκολκίπερ, ο Σόρια από το Βόλο, πολύ γνωστός δεξής μπάκο Ισπανός, ο Νταουσίλιο το δεκάρι από την Αβελίνο, ο Σουρλής από τη Λάρισα, επίσης γνωστό Χαφ, ο Πραξιτέλης Βούρος από τον Απόλλων Λεμεσού, ο σέντερ μπακ, ο Μύρτο, είπαμε, από τον Αποέλ, ο Πίνια στόπερ από την Ουέσκα, ο Νίζετ αριστερό μπακ από την Νόα, ο Κάρλος Ροντρίγκεθ και ο Χαφ από την Ρεάλ Μαδρίτη, από τις Ακαδημίες Ρεάλ, και αντίστοιχα ο Ντάνι Μουνιώθ αριστερό μπακ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι οι κινήσεις του Ηρακλή που συνεχίζονται. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα παίξει με τον Βόλο στο κύπελο Ελλάδος. Να δούμε τώρα που θα γίνει το παιχνίδι, γιατί είναι Βόλος Ηρακλής και δεν το είδα, για να τσεκάρω ξανά. Είναι Ηρακλής Βόλος και 17, 18, 19 Αυγούστου θεωρώ ήθελα να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο για το παιχνίδι του κυπέλου. Στο πρωτάθλημα ξεκινάει με εκτός έδρας υποχρεώσεις ο Ηρακλής, δύσκολο παιχνίδι. Την έδρα της πρωταλήτρια ΑΕΚ θα παίξει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Παίζει και με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, δεύτερη αγωνιστική, πάλι εκτός, 29 Αυγούστου.

Υπήρχε και το δημοσίευμα του DiMaggio που αναφέρει ότι ο 24χρονος εξτρέμ, ο David Μπουά, πλησιάζει στον Ηρακλή. Είναι το χτύπημα του DiMaggio, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καραρέζε τη Serie B πέρυσι, 25 παιχνίδια και 2 γκολ. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Ρώμα, έπαιξε σε Τέραμο, Ρετζίνα, Κοζέντσα, Ρέτζιο Καλάμπρια και Κατάνια. 75 παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, 6 γκολ, και στην ΚΑΠΑ 20 Ιταλίας έχει παίξει. 400.000 ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία. Είναι παιδί ακαδημιών της Ρώμα και έχει καταγωγή από την ακτή Λεφαντοστούν. Να δούμε αν το χτύπημα αυτού του DiMaggio έχει δώσει αλήθεια και ο παίκτης έρθει για τον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει και το φιλικό με την Παλέρμο ισόπαλο 1-1, καλύτερη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με την Μπολόνια. Και αύριο Κυριακή δίνει και το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Πάρμα, πριν επιστρέψει η αποστολή στην Ελλάδα. Από το κανάλι της Πάρμα, για τους φίλους που θα το δουν αύριο, Πάρμα Κάλτσιο 1913 είναι στο YouTube, για να μπορέσουν οι φίλοι του Ηρακλή να δουν και το φιλικό με την Πάρμα.

Στις 6 είναι και αυτό το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα για να γυρίσει στη συνέχεια αποστολή στην Ελλάδα, να συνεχίσει την προετοιμασία της εδώ και να περιμένει την πρεμιέρα ο Ηρακλής σε πρωτάθλημα, σε Κύπελλο πρώτα με το Βόλο και έπειτα στο πρωτάθλημα, στην επάνωδο του Γυραιού στη μεγάλη κατηγορία. Θα δούμε τα νέα των τριών ομάδων της Αθήνας το επόμενο ημίωρο. Να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που παίζουν αυτή την ώρα.

Η Λειψία προηγείται 3-0 της Βέλ σε φιλικό παιχνίδι. Το Chelsea τότε να παραμένει 1-1 στο 83. Η τότε να παίζει και με 10 από το 49 λόγω της αποβολής του Ντάνσο. Brighton Στρασβούργο 2-2.

Στην Ουκρανία, Κρύβμπας, Καρπάτι, Λβίβ 1-2 στο 58. Έχουμε ημίχρονα σε Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη, Γκανγκβόν FC Μπούτσεον 1995-01. Γιονμπούκ Χιουντάι FC Σεούλ 0-0. Ποχάνγκ Στίλερς Γκίμτσεον Σανγμού 0-0. Δεύτερη κατηγορία, Τσεονάν Σίτι Γιονγκίνγκ FC 1-1. Τσουγκμπούκ Τσεοντζού Τσουγκόμπλ Wings 1-0. Τσουγκνάμ Ασάν Σεογκνάμ FC 0-0. Χουάσεονγκ FC Νταϊγκού FC 3-0. Φιλικό παιχνίδι 25 λεπτό Νιρεμβέργη Οβιέδο 2-0. Σπάρτα Ρότερνταμ Ντουίσμπουργκ 0-0. Στην Κίνα, Τιατζίν Τάιγκερς Γιουνάν Γιουκούν 0-0. Στη Ρωσία, Άκρον Τολιάτι Ρούμι Καζάν 0-2. Και στη Σουηδία ξεκίνησε το Έστερ στο 0-0.

Φτάσαμε στα μισά της εκπομπής, θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα να γυρίσουμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά και σε ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπου και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον και μεταγραφικό και υπάρχει και ενδιαφέρον που αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα. Πριν κλείσουμε την είδηση του Χάρη Μανουηλίδη, αναφέρω γιατί είναι σημαντική, εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων η μπασκετική Μονακό, που θυμίζω ότι είναι η μία εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Διατηρεί βέβαια δικαίωμα να προσφύγει σε διοικητικό δικαστήριο, να κάνει κάποια προσφυγή για να ανατρέψει την τελευταία στιγμή την υπάρχουσα κατάσταση. Η απόφαση είναι σημερινή, πριν από λίγο η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα της Μονακό που ζήτησε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν παρά τα οικονομικά προβλήματα που την ταλανίζουν. Οπότε περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Ζήσεις.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Η Τότεναμ, παρότι παίζει με 10, βρήκε και δεύτερο γκολ στο φιλικό με την Chelsea. Chelsea Τότεναμ 1-2 με τον Ριτσάρλισον στον 22ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο Τόκιο Ντόρτμουντ, παιχνίδι το οποίο είχε σταματήσει και για λίγα λεπτά λόγω δυνατής βροχοπτώσης. Ξεκίνησε και το Manchester City Inter, ένα από τα πιο εμπορικά φιλικά.

Και πάμε από τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, πάμε και στις τρεις ομάδες των Αθηνών. Πάμε να δούμε πώς κυλούν και εκεί τα πράγματα, ξεκινώντας πρώτα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, η οποία στάθηκε τυχερή, καθώς η Άργους απέκλεισε την Λεχ Πόσναν και η ΑΕΚ πήγε στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας. Μία το μεσημέρι, ο δικέφαλος του Νότου θα μάθει τον αντίπαλό του για τα play-off του Champions League. Ένα παιχνίδι, ένας γύρος, δύο παιχνίδια που θα κλείνουν συμμετοχή στην League Stage του Champions League για την Ένωση. Η πιθανή αντίπαλη είναι η Λίντσερ του Λιούμπισιτς, θα έχει πλάκα, η Βίκινγκ από την Νορβηγία, η Τσέλιε ή η Αραράτ, Τσέλιε από τη Σλοβενία, Αραράτ από το Αζερμπαϊτζάν, Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν ή Λεύσκη Σόφιας από την Βουλγαρία, ή Άρχους από την Δανία ή Σαμπάχ από το Μπακού, από το Αζερμπαϊτζάν. Η Αραράτ από την Αρμενία, όχι Αζερμπαϊτζάν, διορθώνω για να είμαστε και ακριβείς. 18 ή 19 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι, 25 ή 26 Αυγούστου ο επαναληπτικός. Αντιλαμβανόμαστε ότι για την ΑΕΚ τα δύο παιχνίδια του Champions League, τα κρίσιμα παιχνίδια του Champions League, έρχονται ενδιάμεσα της έναρξης του πρωταθλήματος και του αγώνα που θα δώσει κόντρα στον Ηρακλή. Να ζητήσει αναβολή ο Νίκολιτς, θα φανεί. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πάντως τους ανθρώπους της ΑΕΚ, η αντίπαλος το μεσημέρι. Το όνομα το οποίο παίζει από χθες είναι του Κώστιτς, ο 33χρονος Σέρβος, ο οποίος έχει πρόταση από την ΑΕΚ και από την Αϊντχόφεν, και είναι επιλογή του Νίκολιτς προφανώς. Συμπατριώτες, δεν αποκλείω να έχει μιλήσει και με τους δύο Σέρβους που έχει η ΑΕΚ, τον Κατσίνοβιτς και τον Γιώβιτς, έχουν συνυπάρξει και στην Εθνική Σερβίας. Δεν θυμάμαι αν έχουν συνυπάρξει με τον Γιώβιτς και στην Άιντραχτ, για να μην πω την αμαρτία μου, αλλά είναι σίγουρα ένας παίκτης ο Κώστιτς, ο οποίος έχει την εμπειρία, ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί την Ένωση.

Η ΑΕΚ η οποία ψάχνει έναν ακόμη χαφ για να προσθέσει το δυναμικό της, μαζί με τον Καερίνεν, τον Μάριν, τον Μάγερ, να πάρει και έναν ακόμη, να έχει τέσσερις υψηλού επίπεδου μέσους.

Υπάρχει και το φιλικό με την Συντρούιντεν αύριο το μεσημέρι στις 3 και κλεισμένο το θυρών. Η Συντρούιντεν, η οποία είναι από τις ομάδες που εντυπωσίασαν πέρυσι στο Βέλγιο, κατέλαβε την τρίτη θέση, είναι και πιθανή υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League στα play-off. Επαναλαμβάνω, και κλεισμένο το θυρών, αλλά οι φίλοι του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ που είναι στην Ολλανδία δεν θα μπορέσουν να δουν από κοντά την ομάδα τους αύριο το φιλικό στις 3. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός, οπότε θα έχουμε εικόνα για να σας δίνουμε.

Ο Κώστιτς, ο οποίος πέρσι με τη Γιουβέντους είχε 23 παιχνίδια, 23 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 assist. Δεν ήταν βασική επιλογή προφανώς της Γιουβέντους. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει και εξτρέμ και τα τελευταία χρόνια παίζει back.

Ο Κώστη Τσοχάφ και η κλήρωση είναι τα τρία ζητήματα που απασχολούν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Για να πάμε σιγά σιγά και στον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός ανακοίνωσε αποστολή κόντρα στην Νάιμέγκεν με εκπλήξεις για πολλούς. Επιλογές του Μεντιλίμπαρ να μείνει έξω και ο Ταρεμή και ο Γιάρεμτσουκ, πιθανότητα θα αποχωρήσουν και οι δύο με μεταγραφή. Με γκολκίπερ τον Πόποβιτς, τον Τσομπανίδη και τον Στουρνάρα, από τη στιγμή που δεν έχει αποκτηθεί ακόμη κάποιος. Ορτέγκα βασικά δεν πρόλαβε να δηλωθεί. Οπότε ο Πόποβιτς θα παίξει στα παιχνίδια με την Ολλανδική ομάδα. Κάνε καλές εμφανίσεις ο Σέρβος στα φιλικά του Ολυμπιακού. Αμυντική Σάλιακα, Ορτέγκα, Μαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος και Μπρούνο. Φορτούνης, Σα, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτη, Ελκαμπή, Ζέλσον, Μάρτη, Μασούρα, Ζώτα, Σίλβα και Ρόκα. Η αποστολή του Ολυμπιακού, η λίστα του Ολυμπιακού, η ευρωπαϊκή για τα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν, η οποία Νάιμέγκεν δεν θα έχει τους πολύτιμους Ογκάβα και Ταχάουι. Κυρίως Ογκάβα είναι μεγάλη απώλεια, 9 γκολ και 4 ασίστ πέρυσι, ήταν και στο Μουντιάλ, και ο Ταχάουι έμεινε εκτός. Αντίθετα μπήκαν στην λίστα οι δύο καινούργοι, ο Μόρ και κυρίως ο Ντούσαν Τάντιτς, η μεγάλη μεταγραφή της Νάιμέγκεν, παίκτης ο οποίος έχει παίξει και στον Άγιαξ και όχι μόνο, σπουδαίος Σέρβος.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός θα δει την Δευτέρα την κλήρωση για το ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League. Εφόσον αποκλείσει την Νάιμέγκεν, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δύο είναι τα ζευγάρια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με ένα εκ των δύο θα κληρωθεί ο Ολυμπιακός. Θα παίξει ή με τον νικητή του ζευγαριού της Λιόν με την Σπάρτα Πράγας, ή με τον νικητή του ζευγαριού της Union Saint-Gilloise με την Bodø Glimt.

Στα μεταγραφικά τώρα οι Ερυθρόλευκοι έχασαν και τον Τιτραουή, για τον οποίο είχαν δείξει ζεστό ενδιαφέρον. Μέχρι 8-2 εκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόταση του Ολυμπιακού στη Σαλερουά. Τελικά ο παίκτης ήθελε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το πολιτικό και προφανώς δεν διάλεξε το ελληνικό. Διάλεξε το γαλλικό, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λανς.

Για τα παιχνίδια του Champions League έχουμε Λίτε τη Ισπανό στο Καραϊσκάκης την Τρίτη. Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν, Χωσέ Μαρία Σάντσεθ είναι ο γουρλωμάτης Ισπανός, ο οποίος είχε βρεθεί και σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ 0-0. Πρέπει να ήταν κύπελλο ή πρωτάθλημα. Πάντως είχε λήξει 0-0 πέρυσι. Είχε έρθει και πάλι ο Ισπανός Elite Referee.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει back, ψάχνει επιθετικό, ψάχνει extreme. Οι πληροφορίες λένε ότι θα φορτσάρει. Υπάρχει και η απώλεια του Τζολάκη. Ήρθε ο Ορτέγκα για να καλύψει το κενό του. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως εξαντλούν τα εισιτήρια. Έφυγαν 29.000 εισιτήρια για το Καραϊσκάκη. Δεδομένο νομίζω θα είναι το sold out.

Οπότε περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις και στον Ολυμπιακό για να πάμε και στους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε την ανακοίνωση του Κάγκουα, ο Μαύρος Πάνθυρας όπως τον χαρακτήρισε το τρέιλερ της παρουσίασής του, είχε το σοκ με τον τραυματισμό του σοβαρού του Παντελίδη, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, χειρουργήθηκε, υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και χθες Παρασκευή, βλέπω, ναι, χειρουργήθηκε. Ο χρόνος αποκατάστασης από 4 μέχρι 6 μήνες. Θα τον παρακολουθούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρότι έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, θα πάρει σίγουρα ακόμη ένα χαφ και ψάχνει και έναν ακόμη εξτρέμ και περιμένει να δει σε τι κατάσταση είναι και ο 4 για να αξιολογήσει αν θα πάρει κάποιον φορ που θα πλαισιώσει τους Τετέι και Ραστόντε. Αυτές είναι και οι μεταγραφικές ανάγκες του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφκες 1948, μια θεωρητικά πιο βατή αντίπαλος από την Πάξη. Η Πάξη έδειξε πολύ καλά στοιχεία στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οι Βούλγαροι, εντάξει, είναι μια ομάδα στα μέτρα θεωρητικά του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι είναι την Τετάρτη 9:30 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Και οι πιθανοί αντίπαλοι του στο conference είναι οι ίδιοι που ανέφερα και πριν για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ. Θα βγει και το λεγόμενο υπογκρουπ την Δευτέρα.

Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε προγράμματα, πάμε να δούμε τι θα δούμε μεσοβδόμαδα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων με τρεις ελληνικές ομάδες πλέον στο χορό, με Champions League, Europa League και Conference League. Την τρίτη το βράδυ έχουμε Champions League. Στις 9 είναι το μάτς Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκης. 1.57 παίζει ο Άσος για τον Ολυμπιακό. Έχουμε επίσης Αραράτ Τσέλιε στις 7. Μίαλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει προπονητή τον Γιάγια Τουρέ, πρώην χαφ του Ολυμπιακού. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Και Χάπολ Μπερσεβά χωρίς πλέον τον Κάγκουα με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9 Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνας Ζαλγκύρης. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Ουνιόν Σεντζιλουάζ Μπόντο Γκλίμπτ και Σπάρτα Πράγας Λίον. Δύο παιχνίδια την Τετάρτη. Στις 7.30 Άρχους Σαμπάχ από τον Μπακού και στις 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς

Πάμε και στο πρόγραμμα του Europa League, ενώ έχει διακοπεί το παιχνίδι της Κρύβας με την Καρπάτη Λβίβ στο 1-4, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το Match City με την Ίντερ ξεκίνησε εντυπωσιακά, προηγήθηκε με τον Μουμπάμα η City στο 14ο λεπτό, πριν από λίγο ισοφάρισε η Ίντερ, City Ίντερ 1-1 στο 20 λεπτό. Το Europa League και ο τέταρτος προκριματικός γύρος σε τρεις φάσεις. Έχουμε δύο παιχνίδια την Τρίτη, ένα την Τετάρτη και τα υπόλοιπα την Πέμπτη. Την Τρίτη στις 10 η Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία με την Ιμπέρια από την Γεωργία. Η Σάμπροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία με την Εγνατία ή Εγνάτια από την Αλβανία. Τετάρτη στις 9 και 4 το Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία με την Γκόνικ Ζάμπριζε από την Πολωνία. Και πάμε και στο πρόγραμμα της Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα η Κουόπιο από τη Φιλανδία με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα από τη Ρουμανία. Στις 7 έχουμε τρία παιχνίδια, Γιαγκελόνια, Πολωνία, Rangers, Σκωτία, Lincoln Red Deeps, Γιβραλτάρ, Ομόνια. Μακάμπι Τελαβίβ, ΣΕΚΑ Σόφια, σε ουδέτερο παιχνίδι, όπως τα υπόλοιπα και τα παιχνίδια των ομάδων από το Ισραήλ. Στις 8 έχουμε Λεχ Πόζναν Κλάξβικ από τα Φερόε. Στις 8 έχουμε και την μάχη της άλλης κυπριακής ομάδας, της Πάφου, που πέρασε και παίζει με την Σάλτσμπουργκ. Δύσκολο παιχνίδι στην Αυστρία. Σάλτσμπουργκ Πάφος. 8 έχουμε Κράτετς Κράλοβε του Νταρίντα με την Μπεσίκτας. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. 1.78 παίζει ο Άσος για τον ΠΑΟΚ. Στις 9 Τούν Βίτιγκουρ Ρέκιαβικ από την Ισλανδία. Και στις 10 η Μπενφίκα του Παυλίδη με την Χάρτς του Κιζηρίδη. Και μια που λέμε για Μπενφίκα του Παυλίδη, υπήρχε και μια ανακοίνωση νωρίτερα το μεσημέρι, το πρωί βασικά βγήκε, που η Μπενφίκα ξεκαθάρισε ότι ο Παυλίδης δεν πωλείται φέτος το καλοκαίρι. Ο Παυλίδης, ο οποίος έβαλε 4 γκολ από τα 5 της, που έβαλε η Μπενφίκα στην Σενγκάλεν, και συνεχίζει και με τον Μάρκο Σίλβα στην Μπενφίκα για μία ακόμη χρονιά.

Αυτό είναι και το πρόγραμμα στο Europa League. Πάμε να κλείσουμε και με το πρόγραμμα στο Conference League. Έχουμε την Τρίτη Άουντα από την Λετωνία με την Δυναμό Τυράννων. Την Τετάρτη Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Στην Νορβηγία δοκιμάζεται η κυπριακή ομάδα. Και την Τετάρτη 9.30 και το Παναθηναϊκό στις ΣΕΚΑ 1948 Σόφιας. Πάμε στην Πέμπτη, Ιντερ Τούρκου, Φιλανδία, Βαντούς από το Λιχτενστάιν, στις 4 τα παιχνίδια αυτά. Και το Ρίγα Γκιόρ, Ρίγα από τη Λετωνία, Γκιόρ από την Ουγγαρία. Στις 7 Ελσίνκι Μάδερουελ, Ελσίνκι Φιλανδία, Μάδερουελ Σκωτία. Γιάμπλονες Τσεχία, Ρίγα Σεφσί από την Λετωνία. Νόα Αρμενία, Σιόν Ελβετία. Πάιντε Εστονία, Ραπίτ Βιέννης Αυστρία. Στις 8 Βαλούρ Ρέκιαβικ από την Ισλανδία με την Νόρτζελαντ από τη Δανία. Γκέτεμπορκ Σουηδία με την Γάνδη από το Βέλγιο. Ζαλγκίρις Βίλνης Λιθουανία με τη Χάιντουκ Σπλίτ από την Κροατία. Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες από την Ανδόρα με τη Φλόρα Ταλίν από την Εστονία. Κλούζ από τη Ρουμανία με την Τρόμψο από την Νορβηγία. Ντεμπρετσένη από την Ουγγαρία με την Κοπεχάγη από τη Δανία. Δυναμό Κιέβου την απέκλεισε ο ΠΑΟΚ με την Καραμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Ράκοφ από την Πολωνία με τη Χάμαρμπι από τη Σουηδία. Σέριφ Τιρασπόλ από τη Μολδαβία με τη Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. 8.30 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ με την Αύστρια από την Αυστρία σε ουδέτερο γήπεδο. Στις 9 Άγιαξ με την Σέλμπουν από την Ιρλανδία. 9 Τβέντε με την Ντουνάης Καστρέντα από τη Σλοβακία. 9 Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε. Και εδώ η μάχη των Ισραηλινών με την πολωνική Κατοβίτσε σε ουδέτερη έδρα. 9.30 Βαλούρο Ρέκιαβικ από την Ισλανδία με την Νόρτζελαντ. Λουγκάνο Ρούναβικ. Λουγκάνο από την Ελβετία. Η Ρούναβικ από την Εσθονία. Τα Φερόε, όχι την Εστονία, διορθώνω. Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ. Η Δυναμό Μίνσκ από τη Λευκορωσία. Μπόρατ Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία. Βίτεμπσκ από τη Λευκορωσία. 10 παρατέταρτο. Μποέμιανς Ιρλανδία. Μίντιλαντ Δανία. Ριέκα Κροατία. Ιλβ Φιλανδία. Στις 10 Παρτιζάν. Τον Μπολ Κωνστανάη από το Καζακστάν. Τρε Φιόρι από το Σαν Μαρίνο με την Τρίτα από το Κόσοβο. Και Χιμπέρνιαν από τη Σκωτία με την Σκεντίγια Τέτοβο από, από τα Σκόπια. Αυτό είναι και το πρόγραμμα στο Conference League και επαναλαμβάνω την Δευτέρα το μεσημεράκι στη 1 κλήρωση Champions League για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, στις 2 κλήρωση Europa League για ΠΑΟΚ, στις 3 κλήρωση Conference League για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ εφόσον αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Εδώ θα είμαστε Δευτέρα, είμαστε παρέα με Γιώργο Ζαΐρη. Έχουν ξεκινήσει άδειες και θα έχουμε αλληλοκαλύψεις. Σαν τον Εμίλιο τώρα που ήρθε να καλύψει το κενό του Χατζηγεωργίου. Εμίλιος Γαβριλίδης ήρθε. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος είναι σε άδεια και θα είμαστε και αύριο το μεσημεράκι παρέα. Δευτέρα με Γιώργο Ζαΐρη 11 με 1. Πέμπτη Παρασκευή, πώς το λένε Κωνσταντίνε, έχω την τιμή να κάνω και το 3-5. Ραπτόπουλος Κόκκινος λείπουν, της κακομήρας με Μάντζιο, θα το ζήσουμε γι' αυτό.

Πριν πάμε στο διάλειμμα, πολύ πολύ γρήγορη βόλτα στα παιχνίδια που παίζουν. Κορέα, 70 λεπτό, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Γκανγκβόν FC Μπούτσιον 1995-02. Γιονμπούκ Χιουντάι Σεούλ 0-0. Ποχάν Στήλερς Γκίμτσιον Τσανγκμού 0-1. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10. Τσεωνάν Σίτι Γιονγκίν FC 2-1. Τσουγκμπούκ Τσιοντζού Σουγουόν Μπλου Wings 2-0. Τσουγκνάμα Σαν Σεογκνάμ FC 1-0. Χουασέουγκ FC Νταεγκού FC 5-1. Ημίχονα σε φιλικά παιχνίδια Νιρεμβέργιο Βιέδο 2-0, Σπάρτα Ρότερνταμ Ντούισμπουργκ 0-0. Ημίχονα στην Κίνα Τιατζίν Τάιγκερς Γιουνάν Γιουκούν 0-1. Και στη Ρωσία Άκρο Τολιάτι Ρούμπιν Καζάν 1-2. Και ημίχονα στη Σουηδία Έστερσουτ Έστερ 0-0. 27ο λεπτό σε φιλικό παιχνίδι Manchester City Ίντερ 1-1. Ο Ντιβίν Μουμπάμα το 1-0 για τη City, ο Παβάρο αμυντικός 1-1 για την Ίντερ. Και έχουμε φιλικά επίσης Genk Topos 0-0 στο ημίωρο. Στην Κίνα ξεκίνησαν άλλα δύο παιχνίδια, Beingo 1 Zhejiang 1-1, 25ο λεπτό εδώ. Και Shanghai Port Shandong Taishan 0-1 και εδώ 25ο λεπτό.

Φτάσαμε στις 3, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε σε λίγο και με Γιώργο Σχιζοδήμο να μας πάει βόλτα στην Νορβηγία, όπου έχουμε παιχνίδια για την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία. Για την πρώτη έχουμε σήμερα 2 παιχνίδια, Fredrikstad Sandefjord στις 5 και Start Viking στις 7. Τα υπόλοιπα είναι αύριο. Είχαμε παιχνίδι και χθες με την Bodø Glimt να κερδίζει εύκολα την Lillestrøm. Και στην δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας έχουμε στις 6 σήμερα τον Brynjar Gotse. Τα υπόλοιπα αύριο θα τα πούμε αναλυτικά με τον Γιώργο. Πάμε σε break σε λίγο. I have you change your mind. If you wanna stay mine, just let me breathe.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στις 3-4 λεπτά μετά τις 3 Μετρόπολης. Ακούτε 9.55 τον FM, είναι τον Πετσό του Σαββάτου. Τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Να πάμε λίγο και στην Νορβηγία σιγά σιγά, να δούμε τι αγωνιστική θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, τι μπορούμε να κρατήσουμε και στοιχηματικά. Θυμίζω την είδηση που έσκασε πριν από λίγη ώρα και στο metrosport.gr. Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων, η Μονακό από την Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας που απέριψε το αίτημά της για να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχει δεδομένα οικονομικά προβλήματα και εφόσον δεν δικαιωθεί ούτε στο τελευταίο στάδιο που θα προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, τότε θα ανοίξει θέμα και με την συμμετοχή της στο EuroCup προφανώς. Θα πρέπει κάτι να κάνει η διοργανώτρια αρχή. Θα φανεί τώρα τι θα γίνει, γιατί είναι και στον όμιλο που μετέχει ο ΠΑΟΚ και έχουν βγει και τα προγράμματα εκεί και οι ημερομηνίες των αγώνων. Οπότε είμαστε εν αναμονή.

Έλεγα πριν ότι ο Ορτέγκα είναι ουσιαστικά ξένο σώμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ψάχνει back και έχει βγει αρκετά έτσι ζεστά οικονομικά στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας αποκομίσει φυσικά και έσοδα από τις πωλήσεις που έχει κάνει το καλοκαίρι, με κορυφαία σίγουρα το Αντρέ Λουίς στην Κάνσας, αλλά είναι και τα χρήματα από τον Τζολάκη, από τον Κωστίνια, έστω και τα λίγα από τον Μπιανκόν, για να μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί να πάρει ένα μπακ και με κάποια μεγάλη αγορά, όπως συζητάει με τον μπακ που έπαιξε στην Eindhoven, τον Μαροκινό, τον Σαλάχ. Έλεγα για τον Ορτέγκα ότι υπάρχει μια διαφορά στην πρόταση που έχει κάνει η River Plate σε σχέση με αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός, είναι περίπου 2 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια δίνει η River, 6-7 ζητάει ο Ολυμπιακός. Η Όλε το γράφει το θέμα. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει επιθυμία του παίκτη, κάπου ενδιάμεσα μπορούν να τα βρουν οι δύο ομάδες. Δύσκολα δηλαδή θα έχουμε ανατροπή και ο Ορτέγκα θα μείνει στον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την Νορβηγία να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα. Πώς μπήκε εκεί ο Αύγουστος, Γιώργος Ιζοδήμος. Γιωργάρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό μήνα σε όλους, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στη Βόρεια Ήπειρο.
0: Πώς είστε?
1: Η κυρία Ελένη ξέρει.
0: Πώς είστε εκεί?
1: Η κυρία Ελένη είναι αυτό.
0: Ναι. Πώς
1: ξέρει,
0: είστε?
1: Η κυρία Ελένη μας ακούει από το Όσλο,
0: ναι,
1: και ξέρει. Μία κλαίει, μία γελάει, δηλαδή το πρωί έβρεχε, τώρα έχει λίγο λιακάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλειο, ο καιρός έχει... Δηλαδή αλλάζει συνεχώς.
0: Αλλάζει, αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές. Είδες καθόλου
1: αλλά χθες... πολύ. Πολύ βροχή.
0: Πολύ βροχή γενικότερα.
1: Είδα μόνο το Bodø/Glimt Lillestrøm. Το άλλο δεν το είδα νωρίς γιατί έτυχε να δουλεύει.

0: Δηλαδή δούλευα και χθες το απόγευμα, οπότε το πρώτο δεν το πρόλαβα, το δεύτερο το πρόλαβα.
1: 4-0 είναι εύκολα και εγώ αυτό έβλεπα λίγο.
0: Η Bodo Glimt σχετικά εύκολα.
1: Φορτσάρει λίγο γιατί έρχονται και τα μάτς και το Champions League και προφανώς θέλει να παίξει και φέτος εκεί. Στους...
0: Θα δυσκολευτεί λιγάκι.
1: Ναι, με την Σπάρτα παίζει, όχι, με την Σέντζι Λουάζ.
0: Γιατί δεν έχει τον υψηλό σου με τον Φόρ που τον πούλησε στη Σέλτικ και δεν έχει πάρει αντικαταστάτη.
1: Α, δεν έχει πάρει.
0: Και δεν ξεκίνησε με τον Χέλμερσεν, ξεκίνησε με τον Μπρίχιλσεν. Τον οποίο το χρησιμοποιεί και αριστερό εξτρέμ μερικές φορές, αλλά σήμερα χτες τον δοκίμασε σε εννιάρι και έβαλε τον Χάουγκε αριστερά στη θέση του.
1: Έκανε τέτοια κόλπα.
0: Αλλά εντάξει, το περίμενα γιατί η Λίλεστρομ είναι στα κάτω της. Από τη στιγμή που έφυγε ο Ντράμεν, από δεξιά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Παϊντσίρ και ο Άλπερουτ. Ο Άλπερουτ, άντε, είναι ψυρικά, έχει λίγο ταλέντο, βοηθάει. Ο Παϊντσίρ που τον εμπιστεύεται ο προπονητής, ο μπαμπάς του Έντεγκο, δεν τραβάει.
1: Ναι.
0: Δεν τραβάει. Τέλος πάντων.
1: Τώρα έχουμε δύο μάτς σήμερα για τη μεγάλη κατηγορία. Το ένα ξεκινάει σε 2 ώρες.
0: Και ένα για τη μικρή.
1: Και ένα για τη μικρή. Έχουμε το Φρέντριξαντ Σάντεφιόρτ. Εδώ βλέπουμε Φρέντριξαντ, η οποία είναι λίγο πάνω από τη ζώνη. Η Σάντεφιόρτ είναι και αυτή, κοντά είναι, 15-14. Ναι.
0: Ναι. Φρέντριξαντ, λόγω τραυματισμών, λόγω ότι πούλησε παίχτες, έχει αποδυναμωθεί.
1: Ναι, έχει και 3 σύντες.
0: Πήρε έναν στόπερ από τη Μόλντε, ο οποίος λογικά θα παίξει σήμερα. Αλλά οι αποσύρμπες επιθετικά είναι βασικές.
1: Ναι.
0: Και δεν τις έχει καλύψει. Απ' την άλλη και η εμφάνισή της μέσα στη Ρόντζεμπορκ ήταν άθλια. Όταν εννοώ άθλια.
1: Ναι.
0: Τελείως. Απ' την άλλη βλέπουμε μια Σάντεφιόρτ, η οποία κοντράρισε στα ίσια την Bodo Glimt την προηγούμενη αγωνιστική. Για μένα άξιζε να κερδίσει κιόλας. Γιατί αυτές οι ευκαιρίες που έχασε ήταν, δηλαδή από τις ευκαιρίες που βγάζουν μάτια δεν χάνονται αυτά με τίποτα. Με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όταν παίζεις με την Bodo Glimt και παίζεις τόσο ωραία, εγώ δεν θέλω να παίξω όπως με την Bodo Glimt. Λίγο πιο κάτω να παίξεις, θα κερδίσεις μέσα στη Φρέντιξ.
1: Άρα είσαι θετικός για Σάντεφιόρτ.
0: Βεβαίως. Είναι εικόνα των δύο ομάδων.
1: Ναι.
0: Τι μου βγάζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πίστευα ότι η Σάντεφιόρτ θα έχει πρόβλημα επειδή πούλησε και τους δύο βασικούς στόπερ. Αλλά τελικά άλλη εικόνα μου έβγαλε στο παιχνίδι με την Bodo Glimt.
1: Ναι.
0: Και άλλα ήταν τα ματάκια μου.
1: Ωραία.
0: Από τη Φρέντριξαν δεν είδα κάτι καλύτερο. Και γιατί δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί να δίνει 2-30 ο Άσο να είναι παγωρή. Εγώ θα το μοίραζα. Και η προϊστορία δεν είναι καμιά να πει ότι χάνει από τα τέμπη, ξέρω εγώ, η Σάντεφιόρτ. 13-6-9. 13-6-9 είναι η προϊστορία.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Βαλαβές.
1: Ωραίο. 3-10. Η Start παίζει με τη Βίτινγκ, είναι η ουραγός με την δεύτερη Βίτινγκ. Την κατηγορία.
0: Η Στάτη, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα έκανε διπλό στο 94, μας χάλασε το χείο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Σωστό, σωστό.
0: Γεμάτο sold out,
1: ναι.
0: Το γήπεδο, για πρώτη φορά μετά από χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Ένα, γιατί παίζει με τη Viking.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι θέμα ότι πήρε ψυχολογία με το

0: Με την
1: άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα τι έκανε, την αποφύγαμε. Σου είπα, χωρίς Τρίπιτς δεν παίζει.
0: Και ήρθε φτωχή.
1: Χωρίς Τρίπιτς δεν παίζει τη Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, όσες φορές λείπει αυτός, ποτέ δεν κερδίζει Βίκινγκ. Πρέπει να είναι νόμος. Έτσι. Επιστρέφει. Επιστρέφει και ο αμυντικός Χεκέιμ, ο δεξιός ο Μπακ. Αλλά έχουν άλλα προβλήματα πιο σοβαρά. Λείπουν όλα τα στόπερ. Και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις. Τρεις τραυματίες, ένας τιμωρημένος.
0: Μάλιστα. Θες να δούμε γκολ εδώ.
1: Συν ότι λείπει και ο Χαφ Άσκετσεν, ο οποίος έβαλε και το μοναδικό γκολ. Και αυτός τιμωρημένος στο παιχνίδι με την Αλεσούν. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δεν ξέρω τώρα πώς σκεφτήκαν και κάναν τέτοιο τείχος. Και ο τερματζής καινούριος ήταν, Γερμανός από τη Σάλκε τον πήρε νομίζω. Να φάει τέτοιο γκολ, τέλος πάντων. Δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θα πήγαινα στον Άσο.
0: Αλλά
1: βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως τα προβλήματα είναι σημαντικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν έχεις υψηλός όμως στόπερ για να. Πες ότι σε βαράει στημένα η Σάρτ.
0: Ναι.
1: Ποιος θα μαρκάρει. Και δεν είναι αυτό, εντάξει, ανακάλυψε, είχε δώσει δανεικό στη Σάντνερ στον Μπότνεν, τον Φίλιπ Μπότνεν, ένα αμυντικό, τον οποίο τον ανακάλυψε πάλι πίσω για να μπορέσει να καλύψει για αυτό το, μάλλον για αυτό το παιχνίδι και για τη συνέχεια, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε πράγματα με τους τραυματίες, για να μπορέσει να έχει αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί που θα παίξουν τώρα σαν στόπερ δεν είναι στόπερ, είναι δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και είναι και κοντόσομοι, δεν είναι υψηλόσομοι.
0: Mm.
1: Κατάλαβες. Και άλλο ένα μειονέκτημα είναι ότι τα περισσότερα γκολ τα οποία πετυχαίνει η Viking είναι αποστημένα. Και τα περισσότερα τα έχουν πετύχει οι στόπερ. Οι οποίοι είναι εκτός.
0: Άρα χάνει και στην επίθεση.
1: Παντού χάνει. Οπότε το πρώτο σημείο που, δηλαδή, το πρώτο που σου έρχεται είναι η το over 3,5.
0: Το over 3,5. Πολλά γκολ.
1: Ναι, γιατί μεσοεπιθετικά η Viking είναι πολύ καλή αυτή τη στιγμή που επανέρχεται και ο Τρίπιτς. Έτσι, αλλά αμυντικά είναι άστα να πάνε.
0: Ναι. Εδώ,
1: οπότε ξεκινάς από εκεί. Και όσοι μετά θέλουν να πηγαίνουν στην κόντρα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το έπαιζα κόντρα πάντως.
0: Την κόντρα, ναι.
1: Πέντε.
0: Εδώ
1: βέβαια,
0: ο φίλος ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα, προφανώς επειδή είναι φίλος η ΣΑΕΚ, είναι λέει υποψήφια αντίπαλος η Βίτινγκ της ΣΑΕΚ για το Champions League. Να μας πει ο Γιώργος λέει την εικόνα. Εντάξει τώρα, με την ΑΕΚ θα παίξει, θα έχει περάσει λίγο, πότε 19, σε κανένα 20 ημέρο, μπορεί τότε να έχουν γυρίσει και οι παίχτες.
1: Κοίταξε να δείτε, από ό,τι ξέρω τον έναν τον στόπερ την κυνηγάει η Κοπενχάγη για να τον πάρει, το Φάτσενερ.
0: Ναι.
1: Μάλλον επειδή έδιωξε το Χατζηδιάκο. Μάλλον ναι. Προσπαθεί να πάρει κι άλλο. Αλλά αυτό είναι τραυματία. Τώρα γιατί τον θέλουν τραυματία, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά λογικά θα επιστρέψει αυτό από στιγμή σε στιγμή. Δάλαβε.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ θα πήγαινα και στην κόντρα.
0: Την
1: και
0: κόντρα.
1: Δεν είναι να μην φοβάται η ΑΕΚ, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει,
1: Μα αυτό σου είπα, τα περισσότερα γκολ, αυτά τα είναι αποστημένα.
0: Ναι.
1: Ο Τρίπιτς. Βλάτκο Τρίπιτς. Δηλαδή δεξί εξτρέμ.
0: Βλάτκο Τρίπιτς.
1: Αυτός είναι που κάνει τις σέντρες, τα αστημένα όλα και πηγαίνουν ατόφια εκεί που χρειάζεται ο παίκτης για να πάρει κεφαλιά σχεδόν.
0: Η νίκη της Start αλλά είναι στο 5-15 και με ντρόνο μπέτα, άμα θέλει κάποιος το βάλει, 3-80, μια χαρά είναι να πάρει και την κάλυψη της ισοπαλίας. Και αν κάποιος θέλει να βάλει γκολ.
1: Λόγω των αποσιών που έχει η Viking. Και η προϊστορία μην νομίζω ότι είναι εύκολη για τη Viking, 12-11-15.
0: Μάλιστα.
1: Δυσκολεύεται πολύ.
0: Άρα
1: δυσκολεύεται
0: και εδώ
1: πολύ.
0: Υπάρχει μια βάση. Και έχουμε
1: βεβαίως
0: και ένα μάτς στην Β', το μοναδικό έτσι από το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο είναι το Μπρίνε Στρομγκότσετ. Ξεκινάει και αυτό στις 6.
1: Μεγάλη νίκη για την Μπρίνε στο γειτονικό ντέρμπι. Θυμάσαι που το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Επανέναρξη Β' Νορβηγίας με ένα 45-50 βάσεις της Χαλούγης στο γειτονικό ντέρμπι. Είπαμε μακραία και αγαπημένη.
0: Μεγάλη νίκη, όντως.
1: Και με ανατροπή. Έχανε ένα 0, το γύρισε και δεν άξιζε περισσότερα γκολ. Ήταν πολύ χαλιά η Χαούγεσον και πολύ καλύτερη Μπρίνε.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη, η Στρομγκότσετ ήταν αυτή που μας δικαίωσε στην κόντρα που την παίξαμε στην έδρα της στο 1-30 που έδινε ο Άσος στο Χ2 με τη Λίν.
0: Και αυτό το θυμάμαι.
1: Ήταν καλύτερη, σε γενικές γραμμές. Γιατί αν έχασε περισσότερες ευκαιρίες από τη Λίν στην έδρα της έπαιζε, καλύτερη ομάδα είναι. Έκανε ένα μικρό, πώς να σου πω, rotation ο προπονητής, και στη Στρομσκούτσετ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιοι βασικοί εξτρέμου, ο Μέρκεσερ και ακόμη ένα, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν του είχε βάλει

0: δεν τους είχε ξεκινήσει από την αρχή, τους έβαλε στο δεύτερο μήχρονο όταν είδε τα δύσκολα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο λάθος, δεν νομίζω. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει στο Μσγκούτσετ είναι ότι τραυματίστηκε ο Βίκτορας Δέδες, ένα άλλο Ελληνόπουλο. Θα τα πούμε και για τα Ελληνόπουλα. Έτσι το αριστερό τον μπακ της στο Μσγκούτσετ. Ο οποίος αυτός είναι η μοναδική απουσία που έχει, αλλά έχει αντικαταστάτες πολλούς. Οπότε εγώ πιστεύω ότι ο Στρομικούς θα κερδίσει σήμερα και θα βγει με over 3,5. Δεν είναι μόνο ότι θα ρεφάρει, θα βγει και με over 3,5. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες ο Στρομικούς. Δεν μπορεί να είναι τόσο άτυχη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί τώρα συνέχεια τα βγάζουν το τερματοφύλακες ή μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα το πάρει στο Μισκούτσετ και ένα 95 να το παίξεις καλό είναι.
1: Ναι.
0: Το συνδυάζεις και με over 3,5 και πας στο 3 και.
1: Ανεβαίνει. Διπλό με over δίνει
0: 2,5.
1: Ναι, ναι, ναι. Και με απλό over 2,55. Μια χαρά είναι.
0: Και με απλό
1: over. Και με απλό over 2,55.
0: Ναι. Το έχουν οι δύο ομάδες.
1: Για πες λίγο τώρα για τα Ελληνόπουλα, να τα ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, να τα θυμηθεί μάλλον.
0: Λοιπόν, Άγγελος Χαμίντα.
1: Ο Άγγελος Χαμίντα, ο οποίος είναι στην.
0: Κόκσβίγκερ,
1: σωστά.
0: Ανήκει στη Λίλεστρομ.
1: Βήτα Νορβηγίας, ναι.
0: Αλλά τον έχει δώσει δανεικό η Λίλεστρομ στην Κόκσβίγκερ.
1: Ανήκει στη Λίλεστρομ πρώτης κατηγορίας, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Είναι...
0: Και στο προηγούμενο παιχνίδι με τις Άδνες που παίξανε μαζί με τον Ανέστη τον Τριχολίδη αντίπαλοι.
1: Ναι.
0: Είχε το πρώτο του γκολ με την Κόκσβίγκερ, πολύ ωραίο. Με αριστερό κιόλας, ενώ είναι δεξιοπόδαρος, αλλά επειδή μιλήσαμε λίγο με τον Άγγελο και μου τα είπε ότι χρησιμοποιεί και τα δύο τα πόδια του καλά και, η φυσική του θέση είναι αριστερά, αριστερό extreme, Tyson δηλαδή κάπως να σου πω. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι ο προπονητής το έβαλε δεξιά και μόλις έβγαλε τον Ντάνιελ Γιόμπο, ο οποίος είναι το καθαρό μου αριστερό extreme που μου σβήγε, τότε τον πέρασε αριστερά. Αλλά τον γκολ το έβαλε όχι από την αριστερή πλευρά, σαν half box to box. Δηλαδή στο ημικύκλο της μεγάλης, δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και έδωσε και μία assist στο πέμπτο γκολ, νομίζω στο πέμπτο.
1: Ναι.
0: Οπότε τα πήγε καλά και επίσης επειδή μίλησα με τον μπαμπά του Ανέστη του Τριχολίδη, το Γιουρίκα.
1: Τριχολίδης είναι στόπερ.
0: Το χρησιμοποιεί και δεξί μπακ τώρα.
1: Και δεξί μπακ. Και παίζει στην Σάντνες αυτός, ναι.
0: Ναι. Και μάλλον επειδή αύριο είναι τοπικό το ντερμπί Έγκερσον Σάντνες και επειδή έφυγε ο Μπότνεν, ο οποίος είναι αμυντικός και τον χρησιμοποιούσε τώρα τελευταία προπονητής, σύν ότι είναι τιμωρημένος ο αρχηγός, το ένα το άλλο το στόπερ, πιστεύω ότι θα δούμε και βασικό τον Ανέστη από την αρχή.
1: Μάλιστα. Ο Τριχολίδης είναι πιο μικρός ή η ίδια ηλικία έχουν?
0: Όχι, ο Ανέστης είναι πιο μικρός, είναι 16, ο Άγγελος είναι 19. Ο Άγγελος, αν το πληκτρολογήσεις, θα το βρεις ότι έχει παίξει και στην Άντερ 19 της Ελλάδος, νομίζω.
1: Άρα κάνω λάθος. Έχουμε κάνει και ήδη...
0: Και τα μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά, γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο τον Άγγελο για να του δώσω τα συγχαρητήρια για το γκολ που έβαλε με την Κουμσβίγκερ και την ασίστ που είχε. Και τα μιλάει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά.
1: Μπράβο του.
0: Μάλλον έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η μητέρα του, η Ελένη, από τη Βόρεια Ήπειρο. Αλένη Μακούς, τώρα ξέρω εγώ.
1: Χαιρετίσματα να δώσουμε. Μακάρι το παιδί να πάρει βάσεις και να μπορέσουμε, γιατί. Πάντα τώρα αυτά τα παιδιά στο εξωτερικό τα βλέπεις. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, κυρίως με τον Χρήστο Ζαφίρη, πώς γίνεται και με τον Καρέτσα τώρα.
0: Και ο Καρέτσας, βέβαια.
1: Ναι, τα παιδιά αυτά
0: και
1: έρχονται.
0: Και πολλά Ελληνόπουλα φέρνουν.
1: Ναι, γιατί
0: πλέον βγάζουμε ταλέντα. Δεν είναι να πεις ότι η Ελλάδα δεν βγάζει. Απλώς πρέπει να δώσουμε λίγο βάση περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο και να μην αγοράζουμε συνέχεια ξένους οι οποίοι δεν ξέρουμε πού προέρχονται και πάντα δεν μας βγαίνουν. Σε πολλές περιπτώσεις δεν βγαίνουν οι ξένοι.
1: Ναι, όχι, πιο πολλές.
0: Επειδή, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο πολλές, αλλά λένε, έφερε λέει τον Μπεχταρά από αυτή την ομάδα και τον βλέπεις στο χορτάρι, σέρνεται.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ενώ άμα βάζεις ένα Ελληνόπουλο, μπορεί να μην ξέρει τόσο πολύ μπάλα όσο ξέρει ο ξένος, αλλά το πάθος που έχει για την ομάδα και αυτό που θέλει να δείξει, καλύπτει όλα τα άλλα.
1: Ναι. Επιβεβαιώνω αυτό που λες. Έχει παίξει δύο παιχνίδια ο Άγγελος ο Χαμίντα με την Under 19, με τον Βαγγέλη το Μόρα, προπονητή. Είναι ένα παιχνίδι πέρυσι το Φεβρουάριο, τον περασμένο Φεβρουάριο με την Κροατία, φιλικό. Εκεί τον έβαλε αριστερό μπακ, Όχι, left winger, αριστερό extreme τον έβαλε εδώ.
0: Αριστερό extreme, άρα extreme μπράβο,
1: ναι, 80 λεπτά. Και έχει παίξει και στα προκριματικά του Euro με τη Γερμανία. 32 λεπτά είχε μπει αλλαγή στην ήττα το Μάρτιο με ένα μητενάρα. Το παιδί φαίνεται έχει πάρει από τη στιγμή που κλείστηκε στην εθνική κάτω το 19. Μπορεί να συνεχίσει έτσι. Να...
0: Αλλά εγώ είχα μια απορία όμως για τον ναι. Άγγελο, γιατί το ρώτησα. Του λέω: ρε Άγγελε, λέω, αφού είσαι αριστερό εξτρέμ, ενώ είσαι δεξιοπόδαρος, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Είναι αυτό το να συγκλίνω, ρε παιδί μου.
0: Και μου, λέει, και, μου λέει, α, και μου λέει: χρησιμοποιώ και τα δύο τα πόδια πολύ καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κατάλαβες, έχει αυτή τη δυνατότητα. Κατάλαβες, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή, επειδή είναι το δεξί το πόδι, το καλό σημαίνει ότι θα. Επειδή ξέρω να τα χρησιμοποιεί και τα δύο. Δηλαδή το γκολ που έβαλε το έβαλε με το αριστερό. Δεν
1: είναι
0: το
1: καλό που δόθηκε στην Κόγκσβικερ για να παίζει. Γιατί μπορεί στη Λίλεστον προφανώς να μην έβρισκε και χρόνο συμμετοχή.
0: Λόγω... γιατί αριστερά παίζει ο Φέλιξ Βα. Δεν τον βγάζει αυτό με τίποτα.
1: Ναι.
0: Με τίποτα. Όπως και στην Κουμσβίγκερ παίζει ο Ντάνιελ Γιόμπ και αυτό δεν πρόκειται να τον βγάλει. Αλλά επειδή η Κουμσβίγκερ μπορεί ας πούμε, και βάζει 3-4 γκολ από το ημίχρονο, κάποια στιγμή τον βγάζει, τον ξεκουράζει, τον προστατεύει. Αλλά έρχονται και προτάσεις
1: ναι.
0: για αυτόν τον παίχτη και ίσως κάποια στιγμή να τον δώσουν. Γιατί αν είναι πολλά τα λεφτά, ναι. μπορεί να πει η ομάδα. Okay.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
0: Και υπάρχει ευκαιρία μετά για τον Άγγελο να καπαρώσει τη θέση από αριστερά.
1: Έχουμε άλλο Ελληνόπουλο. Που ξεχνάμε.
0: Όχι. Μα, ο Πατουλίδης είναι στη Σάντεφιο. Θα μας κάνει το διπλό σήμερα.
1: Ο Πατουλίδης, ναι.
0: Ο Βέλγος φαίνεται ότι είναι, αλλά...
1: Α, είναι, έχει βελγική υπηκότητα.
0: Ναι, τα είχαμε πει και την άλλη φορά.
1: Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι για σήμερα. Δηλαδή, δύο τα οποία τα βλέπω μεγάλα. Για μένα δεν είναι μεγάλα. Η Σάντεφιο έπρεπε να είναι πιο χαμηλά.
1: Πιο μαζεμένο, ναι.
0: Ναι. Λόγω των απουσιών που έχει στην άμυνα η Viking θα βρει τα σκούρα στη Start και θα βγει γεμάτο το γήπεδο.
1: Ναι. Εντάξει,
0: μπορεί να αλλάξουν, δηλαδή άλλο τι θέλουμε εμείς ή αλλιώς το βλέπουμε στη θεωρία και αλλιώς στην πράξη. Γιατί και χτες η Βαλερέγκα έπαιζε με τη Χαμκάμ και
1: ναι.
0: έπαιζε 113 χρόνια.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Η γενέθλια, είχε κόσμο, ιστορίες, ένα άλλο. Έρχεται ο Μπιόρνταλ της Χαμκάμ, κάνει ένα τάκλιν δολοφονικό προϋπόκεινο και χαλάει όλο το παιχνίδι.
1: Αυτά είναι. Απρόσδεκτος παράγοντας. Ναι.
0: Ναι, αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, το διάβασμα που έκανες εσύ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα
0: είναι...
1: θέλει και λίγο τύχη.
0: Δηλαδή τώρα δεν μπορείς για ένα corner, για μια κάρτα να μην πας ταμείο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι
0: καταλαβες.
1: Και, και συγκυριακό.
0: Ή ας πούμε να έχεις τον μπάο goal και over ή over και να μην μπαίνει έστω ένα δοκάρι να έμπαινε της.
1: Το δεύτερο, το πρώτο ήταν λίγο τυχερό, το δεύτερο ήταν
0: πιο... το πρώτο ήταν τυχερό, το δεύτερο, κατάλαβες. Ναι, σου λέω, ή να βάζει ο πάο κανένα τρίτο. Άμα δεν σε θέλει μπάλα, δεν σε θέλει, μην πιάνει να βρεις. Θες και μια άποψη για τα αυριανά.
1: Έτσι πάμε να τα δούμε λίγο. Τα έχω και εγώ μπροστά μου.
0: Λοιπόν, Αλεσού Τραμψό.
1: Ναι.
0: Έτσι τα έχω μπροστά μου εγώ. Ναι. Γι' αυτό τα λέω. Αν υπολογίσουμε ότι η Τραμψό είχε και παιχνίδι
1: Ευρώπη,
0: στο οποίο έφαγε 3 ή 4 από τη Χράντιτ Χράλοβε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παρότι και σε αυτό το παιχνίδι προηγήθηκε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Μηδέν προηγήθηκε,
0: αλλά. Ναι, έχασε. Υπάρχουν και σιρήνες και από ό,τι λένε ότι φεύγει και ένας πολύ καλός χαφ. Θα πάει στην Αγγλία. Δεν δυσκολεύομαι πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι.
1: Μακριά.
0: Πάμε στο Κφουμ Κρίστιασον.
1: Ναι.
0: Και η Κφουμ έδωσε ένα παίχτη στην Σουηδία. Η Κρίστιασον και αυτή πήρε έναν, αλλά της έφυγε ακόμη ένα χαφ, πήγε στη Μόλντε. Ακόμη σε. Δηλαδή υπάρχουν και κανένα δύο τιμωρημένε στην Κρίστιασον, ένα στόπερ και ένα χαφ. Επιστεύω ότι η Κφουμ θα κερδίσει.
1: Ναι. Τίμιο άσο, 70.
0: Ναι, ναι. Γιατί η Κρίστιασον έχει και αυτήν και τρεις απουσίες.
1: Ναι.
0: Συν και αυτοί που φύγανε. Είναι σημαντικά. Μόλτε Σάλσμπουργκ πιστεύω ότι η Μόλτε θα κερδίσει. Μπραν Ρόζεμπουργκ. Μπραν είχε και αυτή ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά προκρίθηκε.
1: Προκρίθηκε και παίζει τώρα πάλι.
0: Υπάρχει ένα κόλπο σε αυτό το παιχνίδι. Όχι κόλπο. Μια πραγματικότητα. Ο προπονητής της Ρόζεμπουργκ είναι αυτός που ήταν στην Μπραν πριν ένα μήνα. Περίπου 1,5 μήνα.
1: Και τον έδιωξαν ή έφυγε.
0: Τον έδιωξαν.
1: Έδιωξε.
0: Γιατί δεν πήγαινε καλά η Μπραν και τον έδιωξαν και τον πήρε η Ρόζεμπουργκ. Και από τότε που πήγε στη Ρόζεμπουργκ, ξέρει την ομάδα της Μπραν. Και οι περισσότεροι είναι ο Ίνγκασον, έχει τρεις Ισλανδούς μέσα. Γιατί και ο προπονητής της Ρόζεμπουργκ είναι Ισλανδός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τους έφερε αυτούς. Αυτός τους έφερε εκεί. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. το παιχνίδι, αλλά έχει τη δυνατότητα η Ρόζεμπουργκ να κάνει διπλό. Ναι. Δύσκολο όμως. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως την άλλη φορά που λέγαμε Μπραν Βαλερέγκα διπλό.
1: Ναι.
0: Και βγήκε.
1: Και βγήκε αλλά εύκολο. Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Έγκερσον Σάντνες. Πιστεύω ότι θα κερδίσει η Έγκερσον αυτή τη φορά.
1: Ναι. Θα κοντράξει το Ελληνόπουλο.
0: Θα το κάνει και με. Θα το κάνει και με over. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν μ' άρεσε λίγο ο προπονητής της Άντενς με αυτές τις χαζαμάρες που έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Kongsvinger. Δεν μπορείς να μου βάλεις τώρα 35-36 χρονών παίχτη στη μεσαία γραμμή και τον άλλον τον Κωνσταντίνοφ, οι οποίοι μαρκάρουν με τα μάτια σε τέτοιο παιχνίδι. Mm. Άρα ξανακάνει τέτοιο λάθος εκεί, δεν συγχωρούνται τα λάθη.
1: 1,90 ο Άσος, εντάξει, δίκαιος, τίμιος.
0: 1,95 πήγε στο 1,90, εντάξει. Ναι, εντάξει, ο Kongsvinger με τη Strowman εξαρτάται από τα κέφια της Kongsvinger.
1: Ναι,
0: αν δηλαδή πόσο θα βάλει,
1: ναι,
0: για να το συνδυάσεις με over 3,5, ξέρω εγώ. Hot Moss, δύσκολο.
1: Lean
0: Shock Dalassos.
1: Lean Shock Dalassos, 2,50.
0: Ναι, τα είπαμε για τη Lean. Ενισχύθηκε, πήρε αποτέλεσμα με Σύστρομ Σκούτσετ. Απ' την άλλη, η Σόγκδαλ κέρδισε με ανατροπή την Ρανχάιμ, αλλά έχει πουλήσει τους δύο πρώτους σκόρερ η Σόγκδαλ, και τον Όλιβερ Χίντσα και τον Πέτερσεν, ο οποίος δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, στην Ορλάντο Πάιρο στην Αφρική. Οπότε ευκαιρία για τη Λίν να πάρει τα πάνω της και να κάνει κάποιες νίκες, να ανεβεί στη βαθμολογία. Ό,τι γκρέλα να σάνε μακριά.
1: Μικρό.
0: Ράφο στα μπάικ, πιστεύω θα κερδίσει στα μπάικ.
1: Ναι.
0: Η οποία.
1: Ένα
0: 60. Θα σα πω ένα κόλπο.
1: Και εδώ κόλπο, στα μπάικ.
0: Ναι. Μα ακούει η Ραπτόπουλε, λε. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η στα μπάικ πήρε ένα παίχτη τη Σουηδία. Ξέρει πώ λέγεται.
1: Όχι.
0: Ραπ.
1: Το ραπ είναι επίθετο που το έχω ξανακούσει. Και Ολλανδό ραπ υπάρχει. Ναι.
0: Α, δεν ξέρω, ναι, αλλά ναι, επειδή το Ραπτόπουλο το φωνάζουν ραπ, ξέρω εγώ.
1: Άρα θα υποστηρίζει Ρανχάιμ ο Κώστης.
0: Για να ρωτήσουμε το Ραπτόπουλο, μήπως έχει κανένα εξόγαμο στη Σουηδία, τίποτα.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Αλλά έβαλε και δύο γκολ, έτσι, ντεμπούντο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Με τη Χότ και πετύχει και δύο γκολ, νομίζω έχει και μια assist.
1: Και παίζει στα μπάικ.
0: Στη Σταμπάικ, ναι, τώρα τον πήρε, δανεικό νομίζω τον πήρε και παίζει στη Σταμπάικ αριστερό εξτρέμ.
1: Μάλιστα, να τον έχουμε στα
0: αυτά, Γιωρίκα και εσύ.
1: Γιωρίκα, μου ευχαριστώ. Γιωρίκες. Καλό λοιπόν, μήνα να έχουμε.
0: Καλό
1: απόγευμα.
0: Μήνα και καλή τύχη σε όλους.
1: Να σε καλά, να σε καλά Γιωρίκα μου, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και με Γιώργο Σιζοδήμο, πήγαμε και στα αυριανά και στα σημερινά, το ραπ. Γκότφριντ ραπ, τώρα το βλέπω. Σταμπάικ, δανεικός, νάτος. Δεν μοιάζει και στον Κωστή. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, να δω αν έχουμε κάτι. Έχουμε τα τελικά από την Κορέα. Να τα δώσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Έχουμε μισό λεπτό. Γκαγβόν FC Μπούτσιον 1995-03. Γιονμπούκ Χιουντάι FC Σεούλ 0-0. Πουχάν Στήλερς Σίμτσον Σακμού 0-1. Τσεονάν Σίτι Γιονγκίν FC 2-1. Τσουγκμπούκ Τσεοντζού Σουγόμπλου Wings 2-3 με ανατροπή. Άσο ημίχρονο 2 τελικό. Τσουγνά Μασάν σε Ογκνάμ FC 2-0. Χουασέονγκ Νταεγκού 2-1. Τα τελικά στην Κορέα. Να κάνω και μια διόρθωση. Το Τσεονάν Σίτι Γιονγκίν FC είναι 2-2. Το έχει 2-1. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Διακοπή είχαμε στο Κρίβμπας Καρπάτι. Ήταν το μάτς στο 1-4. Ημίχρονο στο φιλικό Σίτι Ίντερ 1-1. Εμείς πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Γυρίσαμε για το τελευταίο ημίωρο και του σημερινού Bet Show, πρώτο για το μήνα Αύγουστο. Καλή σεζόν ουσιαστικά, θα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Μπαίνουν οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και οι Πορτογάλοι για να δούμε καλύτερα και τα πρωταθλήματα τα οποία έρχονται την επόμενη σεζόν. Τελικά αποτελέσματα, η Tottenham κέρδισε την Chelsea σε φιλικό 2-1 με γκολ του Richarlison στο φινάλε. Τα τελικά τα δώσαμε στην Κορέα. Έχουμε 75 λεπτό, Νιρεμβέργη Οβιέδο 2-0, Νιρεμβέργη παίζει με 9 παίκτες. Σπάρτα Ρότερνταμ Ντουίσμπουργκ 0-0, Κίνα Τιατζίν Τάιγκερς Γιουνάν Γιουκούν 0-2, Ρωσία Άκρον Τολιάτι Ρούμπιν Καζάν 1-2 και Σουηδία Έστερ 0-0, όλα αυτά στο 75. Ημίχονα στην Κίνα Μπέινγκο Ουάν Ζενζιάνγκ FC 1-1, Σανγκάι Πόρτ Σαϊντόνγκ Ταϊσάν 0-1 και στο φιλικό City Inter 1-1. Τώρα σε άλλα φιλικά που ξεκίνησαν στις 3, στο ημίωρο περίπου, Δυναμό Δρέζης Ουνιών Βερολίνου 1-1, Μέτς Καζεσλάουτερ 0-0, Ανόβερο Τσβόλε 0-0, Κορτράι Κρέμς 1-0, Μαλίν Δουνκέρκη 0-0. Στη Φιλανδία προηγήθηκε η Τούρκου, Τούρκου Μαριέχαμ 1-0. Στο ημίωρο στην Κίνα, Τσενκτσούρον Τσενκ, Γιουχάνθρι Τάουνς 0-0. Αυτά, ξεκίνησε και το φιλικό του Όφι στην Ολλανδία με την Βίλεμ. Βίλεμ Όφι, ένα ακόμη φιλικό για την ελληνική ομάδα που ετοιμάζεται και αυτή να μάθει τον αντίπαλό της στα play-off του Europa League ως αδύναμη. Παρέλειψα να πω για τον Όφι, ζητώ συγγνώμη από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Αναφερθήκαμε στους άλλους 4 Ευρωπαίους, αλλά δεν αναφερθήκαμε στον Όφι.

Πιθανή αντίπαλη όφη στα play-off είναι αρκετά δύσκολη. Με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πέσει με ελληνική ομάδα. Με τον νικητή ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, άρα είναι νικητή ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, Ρέιντζερς Γιαγκελόνια, Φενερμπάχε Γκόνικ Ζάπριζε, Μίντιλαντ Χράντετς Κράλοβε, Ζάλτσμπουργκ Χάιντουκ, Καραμπάχ Μακάμπι, Ζάλτσμπουργκ, όχι Χάιντουκ, Ζάλτσμπουργκ Πάφος διορθώνω, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ, Ομόνια Λίνκον, Σάμορκ Εγνάτια και Κουόπιο Ουνιβερσιτέτ Κραϊόβα. Μέσα σε όλα είναι και δύο κυπριακές ομάδες εφόσον περάσουν τη Λίνκον και την Ζάλτσμπουργκ, η Πάφος και η Ομόνια. Να δούμε αν θα σταθεί τυχερός όφη στην αυριανή κλήρωση των play-off του Europa League, με τη λογική όμως ότι και την άνεση που έχει η κριτική ομάδα, ότι και ακόμα και να αποκλειστεί θα παίξει στη League Stage του Conference League. Γιώργος Χρυσοδήμος κράτησε από την πρώτη Νορβηγίας διπλό της Sandefjord 3-10 και κόντρα τη Viking Start, δηλαδή ή άσο ή άσο τρόνο bet. Και στην δεύτερη κατηγορία διπλό με over της Storms Gotchet με την Brine. Έχουμε λίγα λεπτά να δούμε και τα υπόλοιπα σημερινά που αξίζει έτσι να αναφερθούμε. Έχουμε και ένα τελικό στην Πορτογαλία ανάμεσα στην Πόρτο και την Torreense, μάτς το οποίο θα γίνει στο στάδιο της Coimbra, που εκεί γίνονται αυτοί οι τελικοί. Ο Ναρκίζο, ο Πορτογάλος ρέφερι, μεγάλο φαβορί η Πόρτο. Η Torreense έκανε την έκπληξη στο τελικό του κυπέλου με τη Sporting, εδώ δεν νομίζω να κάνει δεύτερο σερί θαύμα. Νομίζω ότι η Πόρτο θα είναι σοβαρή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πόρτο που θα παίξει στο Champions League, το League Stage, με Φαριόλι να κουμπώνει αμέσως, ο Ιταλός τεχνικός. Αποκτήθηκε ο Κίβιορ, ήταν δανεικός από την Arsenal, σημαντική και η μεταγραφή του Χουάνκ, πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, και ο επιθετικός Σίλβα, πολύ καλή μεταγραφή, και ο γκολκίπερο Αφόνσο. Προσεκτικές κινήσεις από την Πόρτο, που κράτησε και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του βασικού της κορμού.

Ή το Ρένσε θα παίξει στο Conference League ως κυπελούχος, στο Europa League, συγγνώμη. Παραμένει η ομάδα δεύτερης κατηγορίας. 9 Αυγούστου το πρωτάθλημα της ξεκινάει με την Φαρένσε. Και έκανε και αρκετές μεταγραφές. Νομίζω ότι η Πόρτο θα κερδίσει σχετικά εύκολα. Κάτι σε άσο με άντερ 3,5, μια επαγγελματική νίκη για τους Πορτογάλους. Πορτογάλοι και οι δύο, για τους Δράκους, για να είμαστε και ακριβείς. Να δούμε λίγο τα μάτια στην Ελβετία. Πάμε στο Βασιλεία Λοζάνη. Μεγάλο διπλό για τη Βασιλεία στην πρεμιέρα, κόντρα στην Σερβέτ. Δεν ήταν πολύ κυριαρχική, αλλά το αποτέλεσμα μετράει και πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ανακοινώθηκε sold out για το μάτς με την Λοζάνη για την Βασιλεία, την οποία Λοζάνη δεν την κερδίζει εκεί τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει μια μείνει κακή παράδοση. Η Λοζάνη με νέο προπονητή υποδέχθηκε την Grasshoppers και τελικά έμεινε στο 1-1. Δεν είχε καλή εικόνα. Μετρούσα λίγο τα παιχνίδια. 13 στα 13 τελευταία Βασιλεία Λοζάνη, μόνο 2 ήττες έχει η Λοζάνη. Από τη Βασιλεία έχει πολύ καλή παράδοση. Πολύ καλή, ναι, παράδοση εκεί. Νομίζω ήρθε η ώρα να σπάσει αυτή η παράδοση με την εικόνα που είχαν οι ομάδες τουλάχιστον στα πρώτα τους παιχνίδια. Η Βασιλεία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Στο Ζυρίχη Σερβέτ, η Ζυρίχη του Μάρσελ Κόλλερ έπαιξε με την Σενγκάλεν. Ιτήθηκε 2-1 με ανατροπή από την ομάδα που αργότερα απέκλεισε, η Μπενφίκα. Η Σερβέτ ιτήθηκε από τη Βασιλεία, αλλά δεν είχε κακή εικόνα. Είχε καλή εικόνα, απλά δεν ήταν αποτελεσματική. Αυτή είναι η αλήθεια.

Έχει και καλή παράδοση η σερβέτ στη ρύχη. Δεν ξέρω πιο πολύ μου κάνει κλικ η σερβέτ ως ομάδα, αλλά είναι λίγο πιο διαβασμένο το σετ. Και για δεύτερη αγωνιστική να ποντάρει φαβορή ομάδα που έχασε την πρεμιέρα σε απόδοση 2, εντάξει, είναι και λίγο too much. Προτιμώ στην ίδια απόδοση πάνω κάτω την Βασιλεία. Και έχουμε και το Toon Young Boys. Η Toon κέρδισε 3-1 τη Λουκέρνη. Το πάλεψε όσο μπορούσε με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Έμεινε και με παίκτη λιγότερο. Δεν τα κατάφερε και τελικά αποκλείστηκε. Λήγησε στην παράταση στο 112. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας η Toon δεν είναι για να παίξει και League State Champions League. Θα παίξει με τη Vikingur Reykjavik την Πέμπτη, έχει μπροστά της παιχνίδι λοιπόν, και παίζει με την Young Boys, που ήταν και αυτή καταιγιστική στο παιχνίδι της πρεμιέρας της με την Sion.

Είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Duke Boys. Η Τούνησος έχει και μεσοσορευμένη κούραση από τα παιχνίδια. Έχει μπροστά της και ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπου τώρα είναι ψηλό αυτός σκοπός η νίκη. Και εδώ έχει μια αξία το διπλό, γύρω στο 2.40.

Και έχουμε και την πρεμιέρα στην Αυστρία. Είχαμε χθες τυπικά με το Λίντσερ Γκράτσερ 3-0. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σήμερα, να πούμε δύο λόγια. Η Τιρόλ θα παίξει με την Στουρμ Γκράτς, η Τιρόλ η οποία σώθηκε στο και οριακά πέρυσι. Δεν είχε πολύ καλή εικόνα στα φιλικά της παιχνίδια, έκανε μόνο μια νίκη σε 5 φιλικά παιχνίδια. Μια αντιπρόκριση παραδοσιακά, η Αυστριακή πρώτα ξεκινούν με κύπελο, παίζουν με αδύναμους αντιπάλους. Μια αντιπρόκριση στο κύπελο, αρκετές αποχωρήσεις παικτών, λιγότερες οι μεταγραφές, δύσκολη και φέτος χρονιά για την Τιρόλ. Η Στουρμ Γκρατς έκανε μια πολύ καλή νίκη και εύκολη πρόκληση στο κύπελλο, αλλά και δύο επιβλητικές νίκες με την Χάρτς στα προκριματικά του Champions League. Έχει να χάσει από το Φλεβάρι, αλλά το Φλεβάρι έχει να χάσει από την ομάδα που έχασε, ήταν η Τιρόλ. 13 μάτσα ήττη σε σχέση με πέρυσι, από πέρυσι δηλαδή σε ρί, και ο καλύτερος μεσοπιθετικός, ο Κιτεϊσβίλη, είναι εκτός. Χάνει την πρεμιέρα και έχει μπροστά της, και αυτό είναι πολύ κομβικό όταν μιλάμε για μια ομάδα που διεκδικεί είσοδο στο Champions League, έχει μπροστά της η Στουρμ Γκρατς και τα παιχνίδια του Champions League, και συγκεκριμένα αυτό με τη Φενέρ την ερχόμενη Τετάρτη. Δεν βλέπω να χάνει έτσι πως έχει αποδυναμωθεί η Τιρόλα. Την ισοπαλία κάτσε, έχει 2 με γκολ θα έπαιζα, έτσι λες. Μια μικρή κάλυψη για πρεμιέρα. Η Σάλτσμπουργκ υποδέχεται την Χάρτμπεργκ. Η Σάλτσμπουργκ η οποία έχει πέσει λίγο τα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια. Με νέο προπονητή ξεκινάει και πάλι, πολύ νέο, 37χρονος είναι ο Ντάνι Ρουλ, που είχε περάσει από Σέφιλντ Γουέντνεσδεϊ και Ρέιντζερς για λίγο, και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Προσπάθησε να πάρει παίκτες έμπειρους. Τα Μπάκοβιτς είναι μια καλή μεταγραφή. Ξεκίνησε εύκολα στο κύπελο. Και έχει και μάτς με την Πάφο. Το είπαμε και λίγο πριν για την Ευρώπη. Έχει και κάποιες απουσίες στην πρεμιέρα με την Χάρτμπεργκ. Η Χάρτμπεργκ η οποία θα το παλέψει και φέτος να μείνει στην κατηγορία. Έχασε αρκετούς παίκτες βασικούς, πήρε κιόλας, πρέπει να γίνει και αναλογική μία τώρα με τις πολλές αφήξεις των νέων παίκτων, με Μάρκους Σόπ νέο τεχνικό στην ομάδα. Ένα μάτσο το οποίο και εδώ από τη στιγμή υπάρχει παιχνίδι για την Σάλτσμπουργκ, το γκολ εδώ πληρώνει καλά. Και είναι και ένα πρωτάθλημα το Αυστριακό το οποίο έχει γκολ. Δηλαδή θεωρητικά μικροί πολλές φορές απειλούν τους μεγάλους. Πιθανό το γκολ στο Σάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ. Αυτά είναι και τα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Αυστρία σήμερα.

Ο Όφης δεν ξεκίνησε καλά το φιλικό με την Βίλεμ. Χάνει ήδη 2-0 στο 20 λεπτό. Βίλεμ Όφη 2-0. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην Τσεχία. Δεύτερη αγωνιστική. Μπάνικ Οστράβα Σλάβια Πράγας με πολύ κακή παράδοση. Μπάνικ έχει 10 σερί ήττες όταν παίζει με την Σλάβια. Μια Μπάνικ η οποία ξεκίνησε με την νίκη κόντρα στην Σλίν στην πρεμιέρα της. Είναι από τα παραδοσιακά ντέρμπι το Μπάνικ Σλάβια Πράγας στην Πράγα. Η Σλάβια ήταν εντυπωσιακή στη δική της πρεμιέρα, βάλε 5 γκολ στην Σλοβάτσκο, κέρδισε με 5-1. Έχει μπει ήδη στη League Phase του Champions League, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε είναι άνετη στα παιχνίδια της. Νομίζω ότι θα περάσει σχετικά εύκολα. Η Σλάβια και με ασιατικό χάντικα μπορεί να επιλεχθεί το διπλό. Την ίδια ώρα Σλόβα Λίμπερετς Τέπλιτσε. Από τις εκπλήξεις πρεμιέρας η Λίμπερετς νίκησε την Πλιζέν σε μια δύσκολη έδρα. Και η Τέμπλιτσε ξεκίνησε με το δεξί, 3-1 την Bohemians και αυτή είχε μια καλή εμφάνιση. Ανεβασμένες δηλαδή και οι δύο ομάδες εδώ. Πιθανότητα να δούμε τέρματα, αν και η Λίμπερετς κέρδισε πιο δύσκολο αντίπαλο και θεωρητικά έχει και ένα προβάδισμα για την νίκη. Κάτι σε άσομο over 1,5, κάτι τέτοιο. Εδώ. Και... το τρίτο παιχνίδι που ξεκινάει στις 6 είναι το Σλοβάτσκο Μπρουνό. Για το Σλοβάτσκο το είπαμε, ιτήθηκε, διασύρθηκε ουσιαστικά από την Σλάβια, δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Η Μπρνό είναι μια ομάδα που μπήκε σφήνα στο πρωτάθλημα. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, η Καρβινά δεν μπορούσε να συμμετέχει. Η Άρτης Μπρνό μπήκε τελευταία στιγμή για να συμμετάσχει και ιτήθηκε με 4 γκολ από την Μπόλεσλαβ στο πρώτο της παιχνίδι. Δεν είναι έτοιμη για τη μεγάλη κατηγορία, αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και βλέπετε χαμηλά την απόδοση του άσου, πιθανό να συνδυαστεί και με over 1,5. Και το βράδυ έχουμε το Victoria Plzen Brno, όπου η Victoria Plzen έχει και μια καλή παράδοση με την Brno. Τα τελευταία 10, 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Η Plzen, η οποία την πάτησε με την Liberec, ήθηκε 3-1, θέλει τώρα να ρεφάρει. Ευρώπη δεν έχει, έχει μόνο play-off Europa League λίγο αργότερα. Η Μπρνό έρχεται από πολύ μεγάλη νίκη, 3-1 την Σπάρτα Πράγας. Πήγαν πολύ καλά και οι μεταγραφές της αυτό το παιχνίδι. Με καλή ψυχολογία, δύσκολο μάτς είναι αυτό. Έχει πίεση Πλιζέν, μεγάλη νίκη Μπρνό της Σπάρτα. Από το 1.50 δεν ξέρω, καλύτερα πως αποφυγεί.

Αυτή και η Τσεχία. Παρακολουθούμε τα πρωταθλήματα σιγά σιγά, εβδομάδα με εβδομάδα, να βγάζουμε συμπεράσματα. Είμαστε και σε ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Διαβάζω για ένα δημοσίευμα της Telegraph. Έχει γίνει πλέον ανοιχτός ο πόλεμος της UEFA με τη FIFA. Η Telegraph έχει δημοσίευμα που γράφει ότι η UEFA καλεί τον Ιφαντίνο να αποχωρήσει από τη FIFA. Εάν δεν το κάνει, θα κάνει ότι περνάει το χέρι της για να αποτελέσει παρελθόν. Ενώ μιλάμε κόντρα, ανάβει για τα καλά. Ανάμεσα σε Ιφαντίνο και Τσέφεριν.

Έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για την απουσία του Παντελίδη, είπα έπανα την ΑΕΚΟ τονίζει τώρα με επίσημη ανακοίνωσή της ότι ο παίκτης θα μείνει 6-7 μήνες έξω. Δεν ξέρω αν αυτό θα οδηγήσει την διοίκηση για μια κίνηση ενός εξτρέμ. Αν και αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς. Θα πάρει δεδομένα έναν, ενώ τώρα που χτύπησε ο Παντελής να έπαινε και δεύτερο. Δεν το ξέρω. Υπάρχει ο Πελίστρη, υπάρχει ο Ζαρουρί που παίζει εκεί. Νομίζω θα πάρει. Θα πάρει σίγουρα έναν, δεν ξέρω αν θα πάρει και δύο. Μετά και την απώλεια του Παντελίδη.

Τελικά αποτελέσματα σε φιλικά παιχνίδια: Νιρεμβέργη, Οβιέδο 2-1, Σπάρτα, Ρότερνταμ, Ντουίσμπουργκ 0-0. Λίγο πριν δώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Καστάνη που θα ακολουθήσει. Λίγο πριν το φινάλε στην Κίνα, Τιατίν Τάιγκερς, Γιουνάν Γιουκούν 2-2. Στη Ρωσία, Άκρον Τολιάτη, Ρούμπιν Καζάν 1-2. Στη Σουηδία, Έστερ 0-0. Παίζουμε καθυστερήσεις και στα τρία παιχνίδια. 70 λεπτό φιλικό City Inter 1-1. 70 λεπτό στην Κίνα, Μπέιγκο 1, Ζενζιάνγκ 1-1. Σανγκάι Πόρτ, Σαντόγκ Ταϊσάν 0-1. Ημίχονα σε φιλικά, Δυναμό Δρέζης Ουνιών Βερολίνου 1-1. Μέτσε Καϊζερσλάουτερ 0-2. Ανόβερο Τσβόλε 0-0. Κορτράικ Ρέμς 1-1. Μαλίν Δουνκέρκη 0-0. Στην Κίνα, ημίχονο Τσενκτσούρον Τσενκ, Γιουχάν Θρι Τάουνς 0-0. Τώρα πετυχαίνει τρίτο γκολ της Χιαντίν Τέικερς, Χιαντίν Τάικερς, Γιουνάν Γιουκούν 3-2. Διπλό ημίχονο, άσο στο τελικό, με γκολ στο 84, στο 93 και στο 98, η ανατροπή για τους γηπεδούχους. Ημίχωρο στην Φιλανδία, Τούρκου Μαρία Χαμ 2-0. Φιλικά παιχνίδια λίγο πριν το ημίωρο, Μαγδεμβούργο West Ham 0-1. Σπάκεμβουργκ, όχι, αυτό δεν είναι εμπορικό. Βίλεμ Όφι 2-0, προηγείται η Βίλεμ. Στην Ουκρανία, 27ο Χάρκιβ Βέρες 0-0. Ξεκίνησε και ένα μάτς στην Πολωνία, πια στην Γκλίβιτσε Βίσλα Κρακοβίας 0-0.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε εκεί η μάχη της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ κάτω των 18 με το Ισραήλ. Νικήσαμε 84-64. Θα διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση με τον νικητή του Γερμανία-Τουρκία. Αύριο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αύριο παίζουμε εμείς. Γερμανία-Τουρκία ξεκινούν 4.30. Με τον νικητή του ζευγαριού θα παίξει η εθνική μας αύριο για την πέμπτη θέση.

Γίνεται ένας χαμός στην Τουρκία με τον Σαλάχ, για τον οποίο η Μπεσίκτας έδινε 15 εκατομμύρια και μπήκε σφήνα η Τραμπζοσπόρ και δίνει 17 συμπόνους για να τον δελεάσει, και περιμένουν όλη την απόφασή του. Πού θα επιλέξει να πάει ο Σαλάχ, που ποιος είναι ελεύθερος, αν θα πάει στην Μπεσίκτας ή αν θα πάει στην Τραμπζοσπόρ. Φτάσαμε στις 4. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματα. Κλείνω βλέποντας και το βιντεάκι της άφιξης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμη. 16,5 εκατομμύρια ευρώ το deal. Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του Κωνσταντίνου Σκουλιαράκη. Θα παίξει και αυτό στο Champions League φέτος. Η Ρώμα είναι στο Champions League. Θα σας αφήνω σε καλά χέρια και τα λέμε πάλι αύριο το μεσημεράκι. Γεια σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα Παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι Σαββάτου, καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες. Είστε συντονισμένοι live εδώ στο Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες. Υπάρχουν αρκετά θέματα που έχουν σχέση φυσικά με την αθλητική επικαιρότητα, αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα με τα οποία μας συγκλονίζουν, πιάνεται η ψυχή μας, η καρδιά μας, βλέποντας και τα τηλεοπτικά δίκτυα, κυρίως τα αθηναϊκά, να έχουν ζωντανές συνδέσεις από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται 3 πυρκαγιές στην Δυτική Ελλάδα.

Πάμε να συστηθούμε. Μαζί μας στην ηχοληψία είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Τον καλησπερίζουμε. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης είναι μαζί μας στο Production. Καλησπέρα και στον αγαπητό Εμίλιο, ο οποίος ζει και αναπνέει για την ομάδα της καρδιάς του, τον Πανσεραϊκό. Καλησπέρα μας και στην γραμματεία, στην κυρία Ελένη Παπά, είναι μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας μεταφέρουμε, εκτός από το ρεπορτάζ, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις, τις απόψεις, τη θεματολογία που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το επόμενο τρίωρο, θα σας μεταφέρουμε και εξέλιξη αγώνων που βρίσκονται στο στοίχημα και διεθνή φιλικά παιχνίδια και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες τρεις ώρες ο Γιώργος Καστάνης. Επειδή ερχόμουν εδώ προς τα Κωνσταντινουπολίτικα, εδώ στον Όμιλο Μητρομήδη, υπάρχει ή τουλάχιστον υπήρχε πριν από περίπου 20 λεπτά της ώρας αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, κυρίως από τον Κόμβο, εκεί από την Καλαμαριά, με κατεύθυνση προς την Πηλαία. Εδώ θα πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή όσοι κινείστε, γιατί υπήρξαν πολύ χαμηλές ταχύτητες από δεκάδες αυτοκίνητα τα οποία κατευθύνονταν προς την δυτική πλευρά, κυρίως προς την Τούμπα. Μέχρι εκείνο το σημείο που έπρεπε να πάω, έκανα μια παράκαμψη για να έρθω εδώ στον Όμιλο.

0: Κύριε Χατζηγεωργίου, παρακαλώ να έχουμε μία πρώτη σύνδεση με την τηλεόραση του Sky, να πάρουμε μια εικόνα τι λένε οι συνάδελφοι εκεί από τις φωτιές, από τις αναζωπηρώσεις, τη βιωτεία.
1: Είσαι το σπυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν. Θα δείτε τώρα εδώ, θα προσεγγίσουμε όσο μπορούμε, χωρίς να επηρεάζουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών σε καμία περίπτωση.
2: Το ακούμε, Μιχάλη, και από το μικρόφωνο σου, ακούμε πόσο ισχυροί είναι οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή στο σημείο και βλέπουμε και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη από ξηράς.
1: Ακριβώς. Και παρακολουθούμε σε απόσταση που να μην ενοχλούμε τις ενέργειές τους σε κάθε περίπτωση. Καταγράφουμε τα όσα συμβαίνουν. Είναι μια μεγάλη αναζωπήρωση εδώ στη Λιβαδόστρα, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση και δέντρα και ελπίζουμε να την προλάβουν πριν περάσει στην άλλη πλευρά του βουνού, καθώς υπάρχει επίσης χαμηλή βλάστηση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο συγκλεισμός, δεν φαντάζομαι να υπάρχει, αλλά δεν ξέρεις αν υπάρχει κάποια εξοχική κατοικία στη περιοχή, διότι δεν γνωρίζουμε τα ακριβές, τι ακριβώς σπίτια υπάρχουν στην περιοχή. Βλέπετε εδώ τους πυροσβέστες πώς έχουν έρθει στο σημείο. Έσπευσαν, καθώς και εμείς σας λέγαμε νωρίτερα για μια φωτιά, για μια αναζωπήρωση την οποία διαπιστώσαμε χαμηλά κοντά στην παραλία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσα σε λίγα λεπτά και μόλις φτάσαμε εδώ, είχε πάρει ήδη κάποιες διαστάσεις. Και ελπίζουμε
0: αυτά συμβαίνουν στην Βιωτία. Είχαμε συνδεθεί live για περίπου ένα λεπτό με την τηλεόραση του Sky. Θα έχουμε αυτές τις ζωντανές συνδέσεις, γιατί και σε άλλα σημεία δυστυχώς της ελληνικής επικράτειας, κυρίως εκεί η Δυτική Ελλάδα, Βιωτία, υπάρχουν σε εξέλιξη πυρκαγιές και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές και να μην κινδυνέψουν κατοικίες, να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην γενικότερα επεκταθεί η όποια πυρκαγιά υπάρχει σε κάθε ξεχωριστή περιοχή. Τώρα βλέπουμε την σύνδεση που έχω και εκεί ο Sky με την Λιβαδόστρα. Σε εξέλιξη αγώνας διεθνής, φιλικός αγώνας ανάμεσα στη Manchester United και την Ατλέτικο Μαδρίτη. Στο 10ο λεπτό το σκορ είναι 0-1 υπέρ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Σουηδία, Χάκεν Κάλμαρ 0-0 στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Και επίσης στην Σουηδία, Βόρκερ Μπόις με την Φάλκενμπερκ 0-0 στο 8ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Σάντβιγγενς της Σούντουβαλ, επίσης της Σουηδίας, στο ίδιο λεπτό της αναμέτρησης. Και σε ένα άλλο πρωτάθλημα, αυτό της Λετωνίας, η Ντάουγκβάπλης με την Γελγκάβα είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Τώρα μόλις δίνει ότι προηγούνται οι γηπεδούχοι, η Ντάουγκβάπλης της Γελγκόβα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίτερα, Σανγκάι Πόρτ με τη Σαντόνγκ Ταϊσάν 0-1 στο 67. Σας δίνω μερικά αποτελέσματα εντάχει από το στοίχημα, από αγώνες του στοιχήματος που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 3:25 και η Σαντόνγκ αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Αυτό το παιχνίδι είναι για το πρωτάθλημα της Κίνας Super League. Επίσης για το πρωτάθλημα το ίδιο της Κίνας Super League, Chengdu Rongchen με την Yuhan Three Towns 0-1 στο 54. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς στοιχηματίζετε ή ποντάρετε και σε αγώνες από το πρωτάθλημα της Κίνας. Στην Φινλανδία, Τούρκου Μάιριενχαμ 2-0 στο 53. Και στην Ουκρανία, Χάρκοβο, Βέρες, Ρίβνε, 0-0 στο 39. Ακόμα στην Πολωνία, Πιάστ Γκβλίτσε με την Βίσλο Κρακοβίας, 1-0 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε ξανά, κύριε Χατζηγεωργίου, λίγο στον Sky. Διαβάζω ότι κυκλώνουν τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής οι φλόγες. Για να ακούσουμε για μερικά δευτερόλεπτα.
3: Προς τα καμένα, όπως χαρακτηριστικά λέμε πολλές φορές, και να ανακόψει αυτό το μέτωπο ο άνεμος ουσιαστικά και να βοηθήσει έτσι τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στήσουν αυτό το τείχος έξω από τους οικισμούς και να περιορίσουν την φωτιά. Αυτό το μέτωπο όμως που βλέπουμε, Κορίνα, γιγαντώνεται όσο περνάει η ώρα, γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο, με τις φωτιές να ξεπηδούν συνεχώς μέσα από το δάσος και να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους. Εδώ στο κρύο πηγάδι έχει κενωθεί, δεν κυκλοφορεί κανείς, έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι του οικισμού. Εδώ στο κρύο πηγάδι βρίσκονται μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις της αστυνομίας και εθελοντές, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία όποτε...
0: Αυτά από την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα έχουμε ζωντανή συνδέση. Γενικά επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας και σε αυτό το τομέα, γιατί και στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα υπάρχουν αρκετές πυρκαγιές. Η εικόνα είναι, επιτρέψτε μου να πω, από τον τηλεοπτικό δέκτη απογοητευτική. Ένα μαύρο σύννεφο, τουλάχιστον εδώ που έχει τη σύνδεση ο Sky, στην Λιβαδόστρα, στην Βιωτία και στην Αγία Παρασκευή, ένα μαύρο σύννεφο έχει καλύψει τον ουρανό. Συνεχίζουμε με αθλητική επικαιρότητα, γιατί για τις επόμενες ώρες θα έχουμε την δυνατότητα να σας πούμε και αρκετά ενδιαφέροντα θέματα για τα μεταγραφικά των ομάδων, την ενίσχυση που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, κυρίως στο ποδόσφαιρο αυτή τη χρονική περίοδο. Θυμίζω ότι αύριο στις 6 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται ο Τόμ Λουσέ. Είναι ο 23χρονος Γάλλος, θα το χαρακτήριζα πολυθεσίτη. Δεν μπορεί να παίξει, δεν παίζει μόνο ως αμυντικός μέσος, μπορεί να καλύψει και άλλες θέσεις μέσα στην ενδεκάδα. Και έρχεται μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΝΙΣ. Ανεξάρτητα όμως από τις μεταγραφές, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το πρόσφατο, τα δύο πρόσφατα αποτελέσματα, η νέα νίκη του ΠΑΟΚ επί της Δυνάμο Κιέβου, η πρόκριση με αντίπαλο την Άντερλεχτ το βράδυ της επόμενης Πέμπτης στην Τούμπα, η πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της ΠΑΞΗ, δύσκολη πρόκριση με σκορ 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην ΤΣΣΚΑ 1948. Αυτές οι δύο ομάδες είναι αυτές που συνεχίζουν και θέλουν να δώσουν και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα, στην προσπάθεια που κάνει να ανέβει ακόμη πιο ψηλά στην γενικότερη βαθμολογία της UEFA. Υπάρχει ένα μήνυμα, εγώ το είδα και ειλικρινά δάκρυσα, ενός ανθρώπου, ενός φιλάθλου, το είδα στο διαδίκτυο, ενός φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος περιέγραφε: ξεχάστε κάθε είδους αθλητικό γεγονός, ξεχάστε ποιος παίκτης έχει σκοράρει, ποιος δεν έχει σκοράρει, καθαρά ανθρώπινο είναι το θέμα. Για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε, έχουμε μάτια και βλέπουμε, έχουμε πόδια και περπατάμε, έχουμε χέρια και τα κουνάμε και κάνουμε διάφορα πράγματα. Λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και μπορούμε να ομιλούμε και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Αυτά τα απλά αποτελούν ευλογία. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, συνάνθρωποι μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, προβλήματα κινητικά, προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε ή να τα παραβλέψουμε επειδή δεν τα βιώνουμε εμείς. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που χρειάζονται συμπαράσταση. Ηθική, ψυχολογική. Ακούστε, ακούστε παρακαλώ πολύ, μια συγκλονιστική περιγραφή ενός φίλου του ΠΑΟΚ από το χθεσινό, προχθεσινό μάλλον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Πώς περιγράφει ένα γεγονός μιας φιλάθλου επίσης του ΠΑΟΚ, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να δει τον αγώνα με τα μάτια της. Βλέπει με τα μάτια της ψυχής της, σε εισαγωγικά. Ακούστε, παρακαλώ, κύριε Χατζηγεωργίου, την περιγραφή.
4: Χρόνια πηγαίνει στην Τούμπα, είναι γνωστό δηλαδή, τους βλέπω. Είναι ο πατέρας με την κόρη του. Μεγάλη κόρη τώρα πια, είναι πάνω από 32-33 δηλαδή, την κόβω σε ηλικία. Η οποία είναι τυφλή, αλλά είναι full ΠΑΟΚ κι αυτή. Και ο πατέρας της εκεί της κάνει όλη την αναμετάδοση του αγώνα. Είναι χρόνια δηλαδή, τους βλέπεις εκεί. Και χθες σε μια φάση ο πατέρας της κοιτούσε δεξιά και αριστερά και έρχεται, μου λέει: φίλε, θα πάω λίγο στην τουαλέτα γιατί δεν αντέχω άλλο, να σε πιάσει λίγο. Λέω: ναι. Και ξέρω, αγκαζέ, ας πούμε, πιάνει, κρατούσε με το άλλο το μπαστούνι της Στο πρώτο λεπτό δεν είπα τίποτα, αλλά μετά άρχισα να της λέω, έχει αυτό στην μπάλα, έχει εκείνο στην μπάλα, και με έσφιξε η κοπέλα. Και ήρθε μετά ο πατέρας της από την τουαλέτα, πρέπει να κάνει 22 δευτερόλεπτο ο άνθρωπος, είχε το άγχος του που αφήνει την κόρη του, ας πούμε. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, και την πιάνει αγκαζέ από το άλλο χέρι και άρχισε να του λέει. Και γύρισε η κοπέλα και μου είπε, μπορείτε να μου συνεχίσετε εσείς να κάνετε τη μετάδοση, να μου λέτε εσείς τον αγώνα, γιατί έχετε πολύ ζεστή φωνή και φωνάζετε. Και λέω, πόσο μ***κες είμαστε κάθε μέρα, γι' αυτό να μην είστε μ***κες. Την καλημέρα μου.
0: Αυτή είναι μια συγκλονιστική περιγραφή ενός απλού ανθρώπου, ο οποίος βίωσε όλο αυτό το οποίο περιέγραψε. Είχε δίπλα του έναν συνάνθρωπο, είχε δίπλα του μια κοπέλα που δεν μπορεί να δει. Και την πηγαίνει ο πατέρας της στο γήπεδο της Τούμπας, θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Στο γήπεδο του Άρεως, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, δεν έχει σημασία. Και της περιγράφει ο πατέρας όλο αυτό το οποίο βλέπει μέσα στο γήπεδο, πώς κινείται δηλαδή ένας παίκτης, αν χάνει μια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, αν χάνει μια ευκαιρία με η αντίπαλη ομάδα. Το περιγράφει στο παιδί του, στην κόρη του, με πολύ γραφειρό τρόπο. Και ζητάει να πάει στην τουαλέτα. Και ζητάει από ένα συνάνθρωπό του να τον βοηθήσει. Να το ξαναπαίξουμε, κύριε Χατζηγεωργίου, το ίδιο.
4: Χρόνια πηγαίνει στην Τούμπα, είναι γνωστό δηλαδή, τους βλέπω. Είναι ο πατέρας με την κόρη του. Μεγάλη κόρη τώρα πια, είναι πάνω από 32-33 δηλαδή, την κόβω σε ηλικία. Η οποία είναι τυφλή. Αλλά είναι full pack κι αυτή. Και ο πατέρας της εκεί της κάνει όλη την αναμετάδοση του αγώνα. Είναι χρόνια δηλαδή, τους βλέπεις εκεί. Και χθες σε μια φάση ο πατέρας της κοιτούσε δεξιά και αριστερά και έρχεται, μου λέει, φίλε, θα πάω λίγο στην τουαλέτα γιατί δεν αντέχω άλλο, να σε πιάσει λίγο. Λέω ναι. Και ξέρω, αγκαζέ ας πούμε πιάνει, κρατούσε με το άλλο το μπαστούνι της. Στο πρώτο λεπτό δεν είπα τίποτα, αλλά μετά άρχισα να της λέω, έχει αυτό στην μπάλα, έχει εκείνο στην μπάλα, και με έσφιξε η κοπέλα. Και ήρθε μετά ο πατέρας της από την τουαλέτα, πρέπει να κάνει 22 δευτερόλεπτο ο άνθρωπος, είχε το άγχος του που αφήνει την κόρη του, ας πούμε. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, και την πιάνει αγκαζέ από το άλλο χέρι και άρχισε να του λέει. Και γύρισε η κοπέλα και μου είπε, μπορείτε να μου συνεχίσετε εσείς να κάνετε τη μετάδοση, να μου λέτε εσείς τον αγώνα, γιατί έχετε πολύ ζεστή φωνή και φωνάζετε. Και λέω, πόσο μ***κες είμαστε κάθε μέρα, γι' αυτό να μην είστε μ***κες. Την καλημέρα μου.
0: Ακούστε τα λόγια αυτού του ανθρώπου. Ακούστε τη συγκλονιστική περιγραφή του. Το ίδιο ηχητικό θα παίξει και αργότερα στην εκπομπή. Το ίδιο ηχητικό θα παίξει και τις επόμενες ημέρες. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι τα απλά πράγματα ή αυτά που απολαμβάνουμε οι περισσότεροι στην καθημερινότητά μας αποτελούν ευλογία. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε σε αθλητικό τέμπο. Και πάμε λίγο στο εξωτερικό. Γιατί ο Χρήστος Τζόλης με την σπουδαία μεγάλη μεταγραφή του στην Arsenal, την μεγαλύτερη, εν πάση περιπτώσει, σε χρηματιστηριακή αξία μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή, ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή, είναι γεγονός ότι έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Και όταν ο προπονητής της Arsenal, ο κύριος Αρτέτα, μιλάει για τον Τζόλη με θετικά σχόλια, από εκεί πέρα τα λόγια είναι περιτά.
5: In quality and numbers, so with Ilan, a player with such a lot of experience already in the league, that is going to promote the competition that we are looking in the goalkeeping area. And with Christos, especially with the departure of Leo, that I would take the opportunity as well to thank you for an incredible journey together, the moments that we have shared together with him and his contribution to the team and the club that has been extraordinary. So a player really difficult to replace, but I think we have found a talent, a player and a personality that very rapidly everybody is going to fall in love with.
0: Βρήκαμε ένα ταλέντο, ένα ποδοσφαιριστή, μια μεγάλη προσωπικότητα. Τον ακούσατε όταν μιλάει ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας με αυτόν τον τρόπο για τον Χρήστο τον Τζόλι, για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, εν πάση περιπτώσει. Τι να πει κανείς. Προσέξτε την προσέγγιση που έκανε ο προπονητής της Arsenal για έναν Έλληνα νέο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ζει το όνειρό του και το ζει γιατί δούλεψε. Δουλεύει, παλεύει, δεν σταματάει. Δεν επαφίεται σε αυτά τα οποία έχει. Θέλει να κερδίσει σε όλους τους τομείς όλο και περισσότερα. Το ίδιο αν θέλετε story ζει και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, ο οποίος μετακινείται στη Ρώμα. Είναι δεδομένη η μετακίνησή του εκεί και η πολύ μεγάλη αφοσίωση που δείχνουν οι άνθρωποι της Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, που έχει θητεύσει με θητεία, που έχει θητεύσει με επιτυχία στον ΠΑΟΚ, βέβαια στην Βόλσμπουργκ, η οποία δεν μπόρεσε να τον κρατήσει.
6: Φάουλ, όλη η αεροπορία στα καρέ του τραπ. Για να δούμε το φάουλ από τον Ντεσπότοφ. Ντεσπότοφ καλοτραβηγμένο, κεφαλιά, γκολ! Γκολ! Ξανά προβάσμα στο σκορ, φίλες και φίλες, εδώ στην Τούμπα. Ο Κουλιαράκης παίρνει μια δικιά του προσωπική εκτίμηση. Κάνει και τον νεύμα ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω μηδέν σφιγμούς. Ναι, μεν είναι ομοιραίος στη βάση του 68, αλλά δείχνει να λετρώνεται στο 92, φίλες και φίλοι. Ερκούλιε και πάω Κάιντραχτ 2-1.
0: Ο Κουλιαράκης στην Ρώμα. Θα μιλήσουμε και για τον Καρέτσα, θα μιλήσουμε και για τον Κωνσταντέλια, το one man show στην αναμέτρηση με την Δυνάμο. Θα ακούσουμε μερικές έτσι δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου για τον Άρη. Θα θυμηθούμε γκολ που πέτυχε πρόσφατα ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ηρακλείο Κόλιτς. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Θα μιλήσουμε και για τρίτη εθνική κατηγορία. Αλλά τώρα έχουμε μία επικοινωνία. Ο άνθρωπος λοιπόν, δεν πειράζει, okay. Αν έχει την καλοσύνη ο κύριος που μας κάλεσε λίγο νωρίτερα να επικοινωνήσει εκ νέου μαζί μας ή να αφήσει το τηλέφωνο να το καλέσουμε εμείς, γιατί ειλικρινά θέλουμε να τον φιλοξενήσουμε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα ακούσατε ένα συγκλονιστικό μήνυμα, συγκλονιστικό, ενός ανθρώπου ο οποίος βίωσε μια τρομερή εμπειρία και του ζήτησε μια κοπέλα που δεν είχε τη δυνατότητα να δει. Δεν έχει τη δυνατότητα να δει. Πηγαίνει στην Τούμπα να δει τον ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να δει με τα μάτια της. Βλέπει με τα μάτια της ψυχής της. Περιγράφει ο πατέρας της όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα ανέλαβε έτσι για 22-23 δευτερόλεπτα αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Και ήταν πολύ πολύ συγκινημένος. Τον άκουσα και συγκινήθηκα ιδιαίτερα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τον έχουμε σε λίγο εδώ μαζί μας.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, αν διαβάζω σωστά το επίθετό του. Καλησπέρα σας από το Μετρόπολης. Καλό μεσημέρι Σαββάτου.

0: Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο λίγο αργότερα, λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγη υπομονή, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε. Ο Καρέτσας συνεχίζει στην Ντόρτμουντ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και ο Καρέτσας είναι αυτός ο οποίος αποτελεί μαζί και με άλλους ποδοσφαιριστές τα μεγάλα κεφάλια της εθνικής ομάδος ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
1: Βαχτή συγκλίνει ο Καρέτσας και εκτελεί καταπληκτικό γκολ στο 38 από τον Καρέτσα. 1-0 η Γκένκ.
0: Στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης είχαμε one man show, αλλά και σοβαρό ΠΑΟΚ, αποφασισμένο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε το πρώτο γκολ με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Το δεύτερο γκολ με ένα σλάλομ από παλιά που δέχτηκε από τον Γιάννη Μιχαλίδη. Πάμε να θυμηθούμε το πρώτο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια στην περιγραφή του Γιώργου Ζαΐρη και του Κώστα του Πετροτού από το γήπεδο της Τούμπας το βράδυ της Πέμπτης.
2: Με τον Γκόμες να κρατάει την μπάλα και να δίνει στον Τάισο, σε λίγο θα δούμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά κανένα δίλεπτο, δηλαδή όσο κράτησε το διάλειμμα για να δροσιστούν. Αλλά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το buzzer beater, γιατί ο Ζίβκοβιτς φεύγει, βγάζει και τη σέντρα. Ο Κωνσταντέλιας ίσως χάλασε την κεφαλιά του Μύθου και στη συνέχεια πέφτει κάτω ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, συνεχίζεται τον ΠΑΟΚ με τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια, το σούτ του Ντέλια. Γκόλ! Γκόλ! Λέγαμε ότι ίσως έχει ένα μπάζερ μπίτερ με την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Έστω και αν πέρασαν 10 δευτερόλεπτα, ήρθε το γκόλ με τον Κωνσταντέλια να σηκώνει το κεφάλι και να βλέπει ότι εκείνη η αριστερή πλευρά του Σουρκής είναι μόνη της και κάποιος πρέπει να την κάνει παρέα. Ποιος? Η μπάλα. 1-0 με Γιάννη Κωνσταντέλια, το καλύτερο φινάλε για το πρώτο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Κωνσταντέλια και το γκολ σε περιγραφή του Γιώργου Ζαΐρη από το γήπεδο της Τούμπας. Επαναλαμβάνω το βράδυ της Πέμπτης στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβο και την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ομάδα διαχρονικά που προκρίνεται επί της Ουκρανικής ομάδος συγκεκριμένης με δύο νίκες. 3-2 στην Πολωνία, στην Λούμπλιν Αρένα και προχθές το βράδυ 2-0. Πριν πάμε στο αδιαφημιστικό διάλειμμα, να θυμηθούμε, κύριε Χατζηγεωργίου, ένα γκολ που πέτυχε ο Κόλιτς, ο οποίος επί της ουσίας θα ενισχύσει την ομάδα του Ηρακλή για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ χρωστάμε και άλλα πολλά ηχητικά, αλλά προς το παρόν θα περιοριστούμε στον Κόλιτς και αμέσως μετά τα υπόλοιπα.
3: Πασχάνου Αρούγκα
4: Κρέτ Κασκεπάν, Μίγκα Δημόνα.
3: Κόλιτς
4: και γόλ
3: Κόλιτς
4: του Καλκέιολ.
0: Αυτά στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον Γιώργο Τομάντζιο τις ραγδαίες εξελίξεις που ήρθαν από τη Γαλλία. Η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ απέρριψε το αίτημα της Μονακό που ζήτησε να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η Μονακό, θυμίζουμε, είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Eurocup. Διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερώσουμε για οτιδήποτε άλλο συμβεί. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Διαβάζω εδώ από τα τηλεοπτικά δίκτυα: Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο στην Βιωτία. Προσπάθεια για αντιπυρικές ζώνες. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε live στο Μετρόπολης 95,5. Μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Μαζί θα είμαστε παρέα έως τις 7 για τις επόμενες 3 ώρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε αμέσως, είσαι πολύ λίγο. Κύριος Χατζηγεωργίου θα με ενημερώσει. Ωραία, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρος Τσιφτσόγλου. Είναι το πλήρες όνομα τεπώνυμό του. Καλησπέρα σας από το Μετρόπολης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά εσείς, οι ακροατές σας, οι ακροάτες σας, οι ακροατές. Δεν θέλω να μιλήσω αυτό καθε αυτό για το συμβάν. Ήταν μια υπέροχη και συγκλονιστική στιγμή για μένα. Θέλω μόνο να πω να δίνουμε στις στιγμές μας, να δίνουμε αξία στις στιγμές μας με ηρεμία και όσο το δυνατό να ξέρουμε ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που θα δώσουμε την ανθρωπιά μας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό θα ήθελα να σας πω.
0: Εκείνη την ώρα, τώρα, αν μου επιτρέπετε για ένα-δύο λεπτάκια ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ το είδα χθες το μήνυμα σε αυτό το, σε μορφή βίντεο, σε μορφή real. Το είδα και δεν σας κρύβω ότι δάκρυσα, κύριε Τσιφτσόγλου. Δάκρυσα, γιατί περιγράφεται τόσο όμορφα αυτά τα συναισθήματα που πρέπει να μας διακατέχουν για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει προβλήματα. Και εσείς είχατε δίπλα σας αυτή την κοπέλα, αυτή τη γυναίκα, η οποία ήρθε στην Τούμπα για να δει με τα μάτια της ψυχής της. Δεν ξέρω, τη βλέπετε σε κάθε παιχνίδι, μάλλον την
1: Την έχω δει πολλές φορές, σε κάθε παιχνίδι όχι, δεν τη βλέπω προφανώς που είμαι στη θύρα εκείνη, αλλά την έχω πετύχει και άλλες φορές, πάλι με τον πατέρα της είναι, και ο πατέρας της αδιάκοπος φρουρός άγγελος εκεί να περιγράφει κάθε στιγμή.
0: Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό από μόνο του?
1: Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό το συνέστημα, αυτή η κίνηση που κάνει αυτός ο ήρωας για την ψυχή του, για την κόρη του.
0: Όταν σας είπε ο πατέρας, κύριε Τσιφτσόγλου, κρατήστε για λίγο την κόρη μου να πεταχτώ λίγο μέχρι την...
1: Στην αρχή τάχασα, λέω γιατί. Ναι, βέβαια. Λέω γιατί λογικό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος σε μένα. Την λέω, και μόλις με έπιασε αγκαζέ, την κοίταξα λίγο. Είχε το πρόσωπό της δηλαδή κανονικά προς το γήπεδο. Και λέω τώρα τι να κάνω. Τάχασα κι εγώ. Και άρχισα, ξεκίνησα δειλά-δειλά. Και μόλις είπα δίνει αυτός ο παίκτης αυτή την μπάσα, αμέσως με έσφιξε. Εκεί το αγκαζέ που με είχε, με έσφιξε πιο δυνατά. Και έγειρε το κεφάλι της για να είναι πιο κοντά το στόμα μου στο αυτί της. Και μετά, όταν ζήτησε από τον πατέρα της να συνεχίσω εγώ την περιγραφή, ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ζήσει.
0: Ομολογουμένως. Θυμάστε, αν είδατε την αντίδραση της όταν πέτυχε το γκολ, ένα από τα δύο γκολ ο Κωνσταντέλιας.
1: Τίποτα, δεν στον αέρα πετάχτηκε η κοπέλα, μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
0: Είστε ευλογημένος, εγώ θα ακούσουμε, κύριε Χατζηγεωργίου. Παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ, κύριε Τσιφτσόγλου.
1: Ήταν μεγάλη τιμή, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θερμότατα σας ευχαριστώ, θερμότατα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος Τσιφτσόγλου μίλησε εδώ στο Μετρόπολης. Να ακούσουμε και πάλι τη συγκλονιστική περιγραφή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος on camera, γιατί το είδα on camera, δάκρυσε για την κίνηση που έκανε, για την κίνηση αυτή, να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του που έχει πρόβλημα. Είναι θέματα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας, ηθικής που πρέπει όλους να μας διακατέχουν. Για ακόμη μια φορά το ηχητικό αυτό, κύριε Χατζηγεωργίου.
2: Χρόνια πηγαίνει στην Τούμπα, είναι γνωστό δηλαδή, τους βλέπω. Είναι ο πατέρας με την κόρη του, μεγάλη κόρη τώρα πια, είναι πάνω από 32-33 δηλαδή, την κόβω σε ηλικία, η οποία είναι τυφλή. Αλλά είναι full pack κι αυτή. Και ο πατέρας της εκεί της κάνει όλη την αναμετάδοση του αγώνα. Είναι χρόνια δηλαδή, τους βλέπεις εκεί. Και χθες σε μια φάση ο πατέρας της κοιτούσε δεξιά και αριστερά και έρχεται μου λέει, φίλε, θα πάω λίγο στην τουαλέτα γιατί δεν αντέχω άλλο. Να σε πιάσει λίγο. Λέω ναι. Και ξέρω, αγκαζέ ας πούμε πιάνει. Κρατούσε με το άλλο το μπαστούνι της. Στο πρώτο λεπτό δεν είπα τίποτα, αλλά μετά άρχισα να της λέω, έχει αυτό στην μπάλα, έχει εκείνο στην μπάλα, και με έσφιξε η κοπέλα. Και ήρθε μετά ο πατέρας της από την τουαλέτα, πρέπει να κάνει 22 δευτερόλεπτο άνθρωπος, είχε το άγχος του που αφήνει την κόρη του ας πούμε, και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, και την πιάνει αγκαζέ από το άλλο χέρι και άρχισε να του λέει, και γύρισε η κοπέλα και μου είπε, μπορείτε να μου συνεχίσετε εσείς να κάνετε τη μετάδοση, να μου λέτε εσείς τον αγώνα, γιατί έχετε πολύ ζεστή φωνή και φωνάζετε. Και λέω, πόσο μ***κες είμαστε κάθε μέρα. Γι' αυτό να μην είστε μ***κες. Την καλημέρα μου.
0: Η συγκλονιστική περιγραφή του κυρίου Αλέξανδρου Τσιφτσόγλου, τον ακούσατε και λίγο νωρίτερα live εδώ στο Μετρόπολη. Τα λόγια είναι περιττά, εγώ δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσω, απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε μέσα στην πάλη της καθημερινότητας τις πραγματικές αξίες της ανθρώπινης ζωής. Τα πραγματικά πιστεύω μας, τα πραγματικά θέλω μας. Μην τα ξεχνάμε. Και αν κάπου ξεφεύγουμε, γιατί όλοι μας ξεφεύγουμε, άνθρωποι είμαστε, ατέλειες έχουμε, κάπου να θυμόμαστε στην άκρη του μυαλού μας, ξέρετε, υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να ακούσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν. Βρίσκονται στα νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Κάποιοι χάνονται. Ναι, οι άνθρωποι φεύγουν. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και να λέμε ευχαριστούμε το Θεό που είμαστε εδώ και έχουμε την υγεία μας. Πάμε για λίγο, κύριε Χατζηγεωργίου, στον Sky. Στη Μαγούλα Φωκίδος βλέπω και στην Αγία Παρασκευή έχουμε πύρινα μέτωπα. Να ακούσουμε για 30 δεύτερα.
3: Μας, στα δεξιά έχουμε τη δική σου εικόνα από την Αγία Παρασκευή και τώρα βλέπουμε στα αριστερά μας τις εικόνες από τη Μαγούλα Φωκίδας. Έχουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία καταγράφει εκεί το πύρινο μέτωπο, το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο. Έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Ελένη, αν μας ακούς, να πάρουμε το ρεπορτάζ από εσένα αυτή τη στιγμή. Πολύ ισχυρή άνεμη αυτή τη στιγμή.
4: Σας ακούω, πίσω μου είναι ακριβώς ένα σπίτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σε λίγο λογικά θα παραδοθεί στις φλόγες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν στο χωριό Μαγούλα. Έχει περάσει ήδη η φωτιά, μου είπαν οι κάτοικοι από το χωριό Κλίμα. Και μιλάμε σίγουρα για καμένα σπίτια, μου μεταφέρουν οι πολίτες που γνωρίζουν καλά την περιοχή. Η φωτιά συνεχίζει.
0: Αυτά τα ομολογουμένως δυσάρεστα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μαγούλα Φωκίδας και ακούσατε τη συνάδελφο από το Sky που μετέφερε και βλέπω μέσα στον καπνό ένα ελικόπτερο για να κάνει να επιχειρήσει την κατάσβεση. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες για τους πυροσβέστες και πολύ δυνατή άνεμη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν και άνεμοι ενία από φόρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα έχουμε live συνδέσεις και με τα τηλεοπτικά δίκτυα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, πάμε σε αμιγώς αθλητικό. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία μας απασχόλησαν ειδησιογραφικά τις προηγούμενες ημέρες για την Τρίτη Εθνική, για αυτή την επιδίωξη αρχική ομάδες από τις μεγάλες ομάδες του Big Five να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Είναι κάτι που είναι αποδεκτό, είναι κάτι που το δέχονται γενικότερα οι προπονητές, οι πρόεδροι, οι ποδοσφαιριστές των υπολείπων ομάδων που κάνουν το δικό τους αγώνα. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν πολύ καλό φίλο και πολύ γνωστό προπονητή, τον κύριο Γιώργο Ακριτόπουλο. Είναι προπονητής των Ακριτών Σικαιών. Κύριε Ακριτόπουλε, καλησπέρα από το Μετρόπολης. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κύριε Κασάνη, εσένα και τους ακροατές σου.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
5: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, υπήρξε μια πληροφορία την οποία τη μετέφερε και νομίζω και ο Κυριάκος ο Θωμαίδης, ότι τελικά αυτό το story, δηλαδή με τις ομάδες, δεύτερες ομάδες από το Big Five, οι οποίες προορίζονταν αρχικά για να συμμετέχουν στην Τρίτη Εθνική, αυτό δεν θα γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρω εσείς ποια πληροφόρηση έχετε, κύριε Ακριτόπουλε.
5: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι δύσκολο, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορεί να ταιριάξει πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι το επίπεδο αυτών των ομάδων θα είναι πολύ υψηλότερο από τη γάμα εθνική της δικές μας, γιατί πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες υπολειτουργούν σε θέμα ερασιτεχνισμού, με θέματα προπονήσεις, με θέματα οικονομικά. Είναι τελείως διαφορετική η γάμα εθνική όταν θα έρθουν από τα παιδιά από τις άλλες εθνικές, που νομίζω ότι είναι μια επιλογή παικτών πολύ αξιόλογη. Άρα λοιπόν είναι τελείως αντίθετο με αυτό που θα είναι να ανταγωνιστούμε εμείς η ομάδα, οι δικοί μου ποδοσφαιριστές, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η διαφορά, πιστεύω εγώ προσωπικά.
0: Άρα η εικόνα που έχετε είναι ότι δεν προχωράει αυτό το θέμα, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις εδώ που τα λέμε, έτσι?
5: Ναι, πιστεύω όμως και οι ίδιες οι ομάδες δεν δέχονται.
0: Δεν δέχονται.
5: Δεν δέχονται και οι ίδιες ομάδες να κατέβουν σε αυτό το επίπεδο να παίξουν.
0: Ναι.
5: Από το Super League δηλαδή να κατέβουν να παίξουν γάμα εθνική. Και δεν δηλώσανε. Και από ό,τι έχω μάθει, δεν δηλώσανε καμία ομάδα.
0: Τότε
5: για να...
0: Έχετε μάθει γιατί δημιουργήθηκε αυτή η αναστάτωση? Γιατί προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Και μπήκατε κι εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα υποδεχτείτε, εάν γίνονταν πραγματικότητα, ένα τέτοιο γεγονός?
5: Δεν πιστεύω, πρέπει να έχει τελειώσει, γιατί ήδη βγήκαν οι όμιλοι, βγήκαν οι αγωνιστικές, πότε παίζουμε, πότε κάνουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ απίθανο να γίνει κάτι εξωπραγματικό και να έρθει αυτή τη στιγμή να κουμπώσει ώστε να παίξουν αυτές οι ομάδες στον όμιλο μας. Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που βγήκε η προκήρυξη, βγήκαν οι αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τοποθετήσει αυτές τις ομάδες σε ομίλους.
0: Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό και δίνω και αμέσως το λόγο και στον Δημήτρη του Καλατζίν εδώ μαζί μας στο στούντιο και να σας υποβάλει και ο Δημήτρης δύο-τρεις ερωτήσεις. Πώς θα βγάζετε πέρα, δηλαδή σε οικονομικό επίπεδο, εσείς είστε προπονητής βέβαια, αλλά μιλάτε με τον πρόεδρο, μιλάτε με τους παράγοντες. Πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα να πορευτεί στην τρίτη εθνική κατηγορία?
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλει μεγάλη συγκυρία ατόμων, γιατί όντως είναι μια κατηγορία η οποία μπορεί να είναι τεχνική, αλλά τα ποσά που κυμαίνονται είναι αρκετά. Και πιστεύω ότι αν δεν υπάρχουν ομαδική συμμετοχή, όπως εμάς αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας, έχει έρθει ένας ο κ. Στουγκογιάννης, ο οποίος μπήκε στην ομάδα φέρνοντας και κάποιους άλλους χορηγούς, για να μπορέσουν να σταθούν, γιατί αλλιώς μια ομάδα σε μια τοπική κοινωνία, σε γειτονιά, δεν θα μπορέσει να σηκώσει τη γάμα. Γιατί μιλάμε για ένα ποσό, πιστεύω προσωπικά είναι γύρω στα 100-150 χιλιάρια για να μπορείς να μείνεις. Άλλο να πρωταγωνιστείς και άλλο για να μείνεις κατηγορία.
0: Για να μείνεις κατηγορία χρειάζεται μια ομάδα 100, από 100 έως 150 χιλιάδες ευρώ.
5: Βέβαια, έξοδα, ιστορίες, προπονητές, παίκτες, τον άλλο τόσο.
0: Τα έσοδα πόσο μπορεί να είναι για τη δική σας ομάδα, την ομάδα που εσείς προπονείτε?
5: Πιστεύω ότι η κοινωνία των Ακριτών είναι μια ομάδα μέσα στην πόλη, ένα γήπεδο που δικό της που μπορεί να μαζεύει, έχει τον κόσμο που μπορεί να μαζέψει κάποια εισιτήρια, και νομίζω γίνει και περισσότερο σε αυτές τις κατηγορίες είναι η χορηγή, δηλαδή να μπορέσεις να πάρεις διαφημίσεις, πινακίδες, ώστε να μπορέσεις να μαζέψεις ένα ποσό αξιοδάμαστο, ώστε να μπορέσεις να και με την παροχή αυτών των ανθρώπων που απαρτίζουν την ομάδα, και να μπορούν να μαζευτούν αυτά τα λεφτά και να προχωρήσει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Μάλιστα.
6: Καλησπέρα Κώστα και από μένα. Είσαι καλά?
5: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
6: Τώρα μου δίνεις πάτημα με αφορμή τον κύριο Στουγκογιάννη που μπήκε στα διοικητικά των Ακριτών. Αλλάζουν τώρα οι στόχοι, γιατί είναι γνωστός ο κύριος Στουγκογιάννης στο ποδόσφαιρο, ήταν στον Αγροτικό Αστέρα. Ναι, βοηθάει το τμήμα βόλεϊ του Ηρακλή στους άντρες.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι και κάτι άλλο φίλοι του παράγοντος, και όντως είναι αξιέπαινοι, αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Το Μάκη τον είχα και ποδοσφαιριστή πριν πόσα χρόνια, δεν είναι τερματοφύλακας.
6: Και από την ομάδα έχει περάσει τερματοφύλακας ο Ακρίτες.
5: Ναι, ναι, γνωριζόμαστε και στην Τριανδρία που τον είχαμε, ναι, είναι, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Και είναι ευχάριστο τέτοιοι άνθρωποι που χωρίς κέρδος, αφιλοκερδός, μπαίνουν σε κάποιες ομάδες που τους άρεσε, γιατί είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, και πιστεύω τόσο ο κ. Στουγκογιάννης είναι άνθρωπος, έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν τερματοφύλακας, άρα το αγαπάει. Και όταν έχει μια οικονομική επιφάνεια, νομίζω ότι είναι καλό αυτοί οι άνθρωποι να ασχολούνται και να αγαπούν αυτό που κάνουν.
6: Άρα η ομάδα τώρα μπορεί να χτυπήσει πλέον, γιατί πέρυσι το έχασε το νήμα. Για ένα βαθμό δεν μπήκε.
5: Ο στόχος, για να είμαστε ειλικρινείς, ο στόχος είναι φέτος είναι πιο δύσκολες ομάδες, γιατί ήδη είναι 6 ομάδες από Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ πιο δύσκολα. Θα γίνει πολύ ανταγωνιστικό. Καμιά σχέση με το περσινό, γιατί το έζησα όλες τις ομάδες. Φέτος είναι πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες της πόλης μας. Είναι μπαρουτοκαπνισμένες, με καλή ποιότητα παικτών. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς γνωρίζουμε πλέον τα λάθη μας τα περσινά που κάναμε. Υπάρχει μια συλλογική κατάσταση από παίκτες που πιστεύω Δευτέρα ξεκινάμε, θα αξιοποιήσουμε να δούμε το υλικό. Και από και πέρα νομίζω ότι έχουμε πλέον την εμπειρία, τόσο εγώ και τόσο τα παιδιά, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε την ομάδα εκεί που πιστεύω ότι μπορεί. Γιατί η Ακρίτες είναι μια ιστορική ομάδα. Άμα να κάνουμε το παρελθόν, έχει παίξει β' εθνική. Και νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε επάξια στην κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής.
6: Πάντως η κλήρωση και για το κύπελλο Ερασιτέχνων και για το πρωτάθλημα σας φέρνουν εκτός έδρας, αρχικά με τη δόξα Σύρου για το κύπελλο Ερασιτέχνων και μετά για το πρωτάθλημα μέσα μακεδονικό. Γνώριμη ομάδα για σας, μακεδονικός.
5: Ναι, με το μακεδονικό έχω περάσει καλές, γιατί ήμουνα τότε στη ΓΑΜΑ Εθνική, την καλή ΓΑΜΑ Εθνική, την επαγγελματική 100%. Πέρασα πολύ υπέροχα στο μακεδονικό, και πρόσφατα τώρα που ήμουν στο team της ομάδας μέσα. Είναι μια ιστορική ομάδα που πιστεύω είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί έρχεται από πρωτάθλημα β' εθνικής η ομάδα του Μακεδονικού, νομίζω έχει κρατήσει ένα κορμό, άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Το ευχάριστο για μένα είναι ότι παίζω εκτός έδρας όλα μου τα χρόνια σαν προπονητής, πάντα ήθελα το πρώτο παιχνίδι στην Πρεμιέρα να αγωνίζομαι στο εκτός έδρας.
0: Γιατί κύριε.
5: Γιατί το άγχος το έχει ο αντίπαλος. Είναι μεγάλη υπόθεση στην Πρεμιέρα, γιατί οι ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν τα πατήματά τους. Άλλο φιλικό, άλλο το πρωτάθλημα.
0: Ποδοσφαιρική λογική σας ομολογώ.
5: Ναι, αυτή είναι αλήθεια, κύριε Σάνη, ειλικρινά. Γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει τα πατήματα τα σωστά, γιατί όσο παίζεις στο πρωτάθλημα έρχονται οι. Τώρα όλοι είμαστε οι προπονητές σε αυτό το μήνα, ψάχνουμε παίκτες, τακτικά, ιστορίες. Η πρώτη αγωνιστική δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και δόξα τω Θεώ, σε όλα τα παιχνίδια όταν πήγα εκτός έδρας τα πήρα. Και ένα άλλο, ότι όσες φορές έχω παίξει στο μακεδονικό το γήπεδο δεν έχω χάσει ποτέ. Και έχω, δηλαδή θα είναι πολύ καλό παιχνίδι, γιατί και η ομάδα του μακεδονικού είναι μια ομάδα που συμπαθείς για μένα. Γιατί το είπα, έχω συνεργαστεί με τον κύριο Αβρώνη. Υπάρχει μια προσωπική σχέση μαζί. Και νομίζω ότι το πιο ωραίο πράγμα είναι ότι θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες.
0: Ωραία.
6: Από τον όμιλο, ο κόουτς όπως είναι, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και να διεκδικήσουν την άνοδο?
5: Κοίτα, μην κρυβόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο σαν προπονητής και νομίζω ότι οι κινήσεις που έγιναν στην ομάδα της Πολύχνης, γνωρίζοντας όλους τους ποδοσφαιριστές, είναι παίκτες που έχουν παίξει επαγγελματικά. Δηλαδή είναι παρτουκαπνισμένοι με πολλές παραστάσεις. Είναι παίκτες β' εθνικής. Για μένα προσωπικά έχουν τον πρώτο λόγο. Από εκεί πέρα όμως αλλάζουν πάρα πολλά. Η διαχείριση που θα γίνει σε αυτό το υλικό, αν υπάρχουν ισορροπίες, νομίζω ότι θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει για να κάνει το άλμα για τη β' εθνική.
0: Μάλιστα.
5: Αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Από εκεί πέρα άλλες ομάδες πιστεύω ότι όλες, και ο Μακεδονικός φυσικά, μην εξαιρέσουμε το Μακεδονικό, γιατί το έχω πει ότι είναι μια ομάδα που έρθει από Β' Εθνική, είναι μια ομάδα που έχει τέλειες εγκαταστάσεις που νομίζω και Α' Εθνική δεν έχει τέτοιες εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν τι δομή θα γίνει, τι υπάρχει εκεί, νομίζω θα είναι και ο Μακεδονικός μια ανταγωνιστική ομάδα μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα το δικό μας της Γ' Εθνικής.
0: Ωραία, ωραία.
6: Για τον Άγιο Νικόλα και τον Ηρακλή Θερμαϊκού, πώς τους βλέπεις?
5: Ναι, και ο Άγιος Νικόλας. Έχει κάνει μεταγραφές και ο Άγιος Νικόλας. Δηλαδή τώρα πήρε τον Καργαλατζίδη που το γνωρίζω προσωπικά από εθνικές και.
6: Και στον ΠΑΟΚ ήταν στα τμήματα υποδομής.
5: Ναι, μα το, γι' αυτό λέω, τον πρόλαβα στον ΠΑΟΚ όταν έπαιζε και ότι είμαστε με τις εθνικές για να πάω να τον δω, γιατί ήταν ένα, αν δεν πάθαινε το αδίκημα, ήταν ένα από τους πιο εξελίσσιμους ποδοσφαιριστές για να φορέσει την φανέλα του ΠΑΟΚ σε μεγάλη κατηγορία. Γι' αυτό λέω ότι και ο Άγιος Νικόλας έχει κάνει καλές μεταγραφές. Θα είναι πολύ καλό, γι' αυτό είπα προανέφερα ότι θα γίνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το περσινό.
0: Ωραία. Το ρόστερ σας είναι συμπληρωμένο ή έχετε ακόμα χρόνο για να κάνετε κινήσεις?
5: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, έχω κρατήσει τον κορμό τον περσινό που είχα συνεργαστεί με τα παιδιά. Και τώρα τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει δεν βιάζομαι ποτέ. Πάντα πρέπει να δω την ομάδα και από εκεί πέρα να δω τι θα μας λείψει, πού θα έχουμε τα προβλήματα, ώστε να μπορούμε να συμπληρώσουμε το πάζλ, ώστε να είμαστε 100% έτοιμοι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ακριτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πολύ σύντομα πάλι.
6: Καλή συνέχεια, coach.
5: Γεια σας.
0: Είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Ακριτόπουλο, τον προπονητή των Ακριτών Σικιών. Δημήτρη, είσαι εδώ μαζί μας. Θέλεις τώρα να πούμε τους ομίλους της Τρίτης Εθνικής όπως έχουν διαμορφωθεί, ειδικά στο Βορρά, ή να το κάνουμε σε λίγο?
6: Δώσουμε ένα λεπτό να ανοίξω.
0: Ωραία.
6: Λίγο το.
0: Πάμε λίγο στον Sky, κύριε Χατζηγεωργίου. Εφιαλτικές ώρες θα πήρνα μέτωπα στη Βιωτία και στη Φωκίδα. Να ακούσουμε λίγο τους συναδέλφους.
7: Δηλαδή από το σημείο είδαν που πρέπει να ρίξουν νερό και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Είδαμε ακόμα μία ρήψη, συνεχίσει ρήψης νερού την τελευταία μισή ώρα, Κορίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι η μόνη θετική είδηση που έχουμε μεταφέρει τις τελευταίες
8: 7 ώρες. Ναι, γιατί μέχρι τώρα ήταν αδύνατον, Βαγγέλ. Ήταν αδύνατον μέχρι τώρα να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όντως, μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι σχεδόν αδύνατο να αντιθασεύσουν τις φλόγες μόνο αυτά τα εναέρια μέσα. Όμως είναι μια σημαντική εξέλιξη, μια θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Να συνδεθούμε με την Ελένη Παρασκευοπούλου.
9: Δεν γνωρίζω τώρα τι έγινε, μας διώξανε. Η φωτιά, ξέρω εγώ, έχει κάνει και κύκλο, μας λένε. Δεν γνωρίζω κάποιον.
0: Λοιπόν, αυτά εκεί στη Μαγούλα Φωκίδος. Άλλο να ακούτε και καταλαβαίνετε τις πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν εκεί οι άνθρωποι. Όταν συνδυάζεται ο ήχος και με την εικόνα, εκεί υπάρχουν στιγμές ανθρώπινα που σε πιάνει απελπισία. Δημήτρη Καλέτζη, είσαι πάντα μαζί μας. Πάμε λίγο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να μας πεις, να ξεκινήσουμε από το Βορρά.
6: Σε παρακαλώ. Να πάμε για τον πρώτο όμιλο, να πούμε την πρεμιέρα για κάθε όμιλο.
0: Βεβαίως.
6: Για πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο. Μέγας Αετός Ορφανού Ξάνθη. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης. Άρδας Καστανέων Πάοκ Νέας Αμισού. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου. Και ΑΕ Θράκης Καβάλα. Αυτά είναι για τον πρώτο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική. Για το δεύτερο όμιλο, Φίνικας Πολύγνης Κιλκυσιακός, Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Πάου Κριστόνης και Πανδεσαϊκός Μπάλα, μαγική, έτσι ονομάζεται πλέον η ΜΠΑΜ, Μπάλα Μαγική Αλφα Σίγμα.
0: Μπάλα Μαγική Αλφα Σίγμα. Ωραία.
6: Ρεπό έχει ΑΕ Πολυκάστρο στο δεύτερο όμιλο για την πρώτη αγωνιστική. Πάμε στον τρίτο όμιλο. Αλφα Σίγμα Βατολάκου Καστοριά, Μακεδονικός Σιάτισας Ορδαϊκός, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελα Κατσικάς, Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα και Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας, ρεπό έχει Βέρεια. Για τον τέταρτο όμιλο, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής, Πόελα Σόνας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, ΑΕ Καρίτσα Σαρακινός Βόλου, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα και Πυριακός Ηρακλής Λάρισας, ρεπό έχει Οδυγενής Νεοχωρίου Τρικάλων. Για τον πέμπτο όμιλο, Φωκικός Στίβα, Κηφισός Αστέρα Σταυρού, Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη και Αναγέννηση Σχηματαρίου ΑΟ Καρίστου. Ρεπό έχει ο Ταμιναϊκός. Για τον έκτο όμιλο και την πρώτη αγωνιστική, πάντα ΑΕ Λευκύμης Τηλικράτης Λευκάδας, Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Μαθαίου Άρης Φιλιατών, ΑΟ Πλαταριάς Πάλι Ξοριακός, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή και ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρινιακός. Για τον έβδομο όμιλο, Πανθυραϊτικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ερμής Κυβερίου ΠΑΣ Κόρυθος, Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας, ΑΟ Μιλτιάδης ΑΟΛΟΥ Τρακίου, Πανθουριακός Παναργιακός και Πέλο Πασκιάτου με Αστέρα Βλαχιώτη.
0: Ωραία, βάζεις μια νοτελεία, να βάλουμε μια νοτελεία, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και τους άλλους ομίλους, για να μην περιμένεις την γραμμή, δεν θέλω να τον έχουμε στην αναμονή, τον κύριο Κώστα Γαλτσίδη, είναι προπονητής του Αστέρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, ο οποίος θα μας μιλήσει εδώ στο Μετρόπολης και για το ίδιο θέμα και γενικότερα για τα θέματα που υπάρχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κύριε Γαλτσίδη, καλησπέρα σας από το Μετρόπολης, τι κάνετε, πώς είστε?
10: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
6: Καλησπέρα, coach.
0: Εσείς κάνατε μια πορεία πρωταθλητισμού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και νομίζω ότι πετύχατε ένα μικρό θαύμα ποδοσφαιρικό, το λέω σωστά?
10: Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί όταν πήγα στην ομάδα εγώ την περίοδο των Χριστουγέννων ήμασταν δεύτερη ομάδα και είχαμε μπροστά μας μια ομάδα, την Βαρβάρα, τον Αετό Βαρβάρας, ο οποίος δύσκολα έχανε βαθμούς, οπότε έπρεπε να τα κάνουμε όλα τέλεια για να προσπεράσουμε. Τα καταφέραμε στο τέλος και νομίζω ότι ήταν ένα μικρό θαύμα.
0: Mm-hmm. Άρα αυτό το μικρό θαύμα που πετύχατε αυξάνει, μεγαλώνει τις προσδοκίες σας και για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν?
10: Ναι, θεωρώ ότι οι προσδοκίες είναι πάλι υψηλές. Αυτό έχει να κάνει με τη διοίκηση και το μεγαλομέτωχο της ομάδος, οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες. Mm-hmm. Δεν θέλουν απλά η ομάδα να συμμετάσχει, θέλει να είναι πρωταγωνιστές. Έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά δηλαδή και φέτος, όπως είδατε και οι μεταγραφές ήταν επιπέδου.
0: Ναι.
10: Μείνανε κάποια παιδιά από την περσινή χρονιά και οι στόχοι είναι υψηλοί.
0: Πάντα μαζί μας ο κύριος Κώστας Γαλτσίδης, προπονητής του Αστέρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής μαζί μας. Έλα Δημήτρη.
6: Καλησπέρα Κώστα και από μένα. Πάντως η κλήρωση σε φέρνει εντός έδρας με Ηρακλή Θερμαϊκού και για το κύπελλο Εσταχνών και για το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική.
10: Ναι, λίγο περίεργη τώρα, θα δώσουμε δύο επίσημα παιχνίδια τα πρώτα της χρονιάς με τον ίδιο αντίπαλο. Θέλει ειδική μεταχείριση, διαχείριση μάλλον. Το βλέπουμε αισιόδοξο όμως, θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Έχεις άλλη ερώτηση, Δημήτρη?
6: Για τον όμιλο, κύριε Γαλτσίδη, πώς τον βλέπετε? Δηλαδή, τώρα είναι ο Μακεδονικός, είναι ο Φίνικας Πολύχνης, είστε εσείς, είναι ο Ηρακλής Θερμαϊκού.
10: Ναι, είναι έξι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτό και μόνο δυσκολεύει τα πράγματα αρκετά. Οι περισσότερες ομάδες πλην την Μπάλα Μαγική, που πρώτη φορά θα συμμετέχει εδώ, οι άλλες ομάδες είναι παρτοκαπνισμένες στην κατηγορία. Ονόματα μεγάλα, με καλά ρόστερ. Από εκεί και πέρα είναι τρεις ομάδες του Κυρκής, και αυτές δηλαδή, εκτός από το Πολύκαστρο, οι άλλες δύο είναι πολλά χρόνια στη Γάμα Εθνική.
0: Mm-hmm.
10: Νομίζω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός ο όμιλος.
0: Ναι. Το ρόστερ το έχετε κλείσει ή είναι ακόμα νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο?
10: Έχει διαμορφωθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Θα δούμε μία-δύο περιπτώσεις και τώρα στα παιχνίδια, την προετοιμασία και τα φιλικά που θα δώσουμε, θα δούμε αν θα χρειαστούμε κάτι. Έχουμε τα ραντάρ μας ανοιχτά και θα δούμε. Αλλά κατά μεγάλο ποσοστό έχει ολοκληρωθεί.
0: Mm-hmm. Η προετοιμασία πότε ξεκινά?
10: Έχει ξεκινήσει ήδη.
0: Έχει ξεκινήσει, οκ.
10: Okay. Του μηνός.
0: Ωραία.
10: Έχουμε κλείσει ήδη μια εβδομάδα δηλαδή. Και το πρώτο φιλικό θα δοθεί το επόμενο Σάββατο. Με τον Φίνη Κατούμπα ξεκινάμε τα φιλικά μας εκτός έδρας. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να δημιουργήσουμε το και να φτιάξουμε το ρόστερ που θέλουμε αγωνιστικά. Να περάσουμε δηλαδή το αγωνιστικό μας πλάνο, ούτως ώστε να μπορέσει η ομάδα να πρωταγωνιστήσει.
0: Αυτό το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό? Το βλέπετε ανταγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα ή έχει ατέλειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν από τους διοργανωτές?
10: Μιλάμε για τον Όμιλο ή για τη Γάμα Εθνική?
0: Να μιλάμε για τη Γάμα Εθνική γενικότερα, για την Τρίτη Εθνική γενικότερα.
10: Η Γάμα Εθνική τώρα, κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι Γάμα Εθνική. Θεωρώ ότι είναι περιφερειακό πρωτάθλημα.
0: Άρα είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα τέταρτη εθνική κατηγορία. Το λέω
10: ναι,
0: σωστά?
10: Όπως θέλετε, ναι. Δηλαδή. Πείτε, είναι περιφερειακό πρωτάθλημα. Όταν, ας πούμε, στον Όμιλο το δικό μας συμμετέχουν τρεις νομοί, δηλαδή η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, τέσσερις, Κιλκής και Πέλα, είναι ένα περιφερειακό πρωτάθλημα. Δεν θεωρείται Γάμα Εθνικής πρωτάθλημα. Έτσι, πρέπει να είναι 10 όμιλοι με 120 ομάδες, δεν μπορεί να θεωρηθεί πρωτάθλημα Γάμα Εθνικής. Θεωρώ εγώ και θα επιθυμούσα η Γάμα Εθνική να ήταν επαγγελματική και όχι ερασιτεχνική.
0: Μάλιστα.
6: Πάντως και η δομή όπως είναι τώρα να ανεβαίνουν μόνο 4 ομάδες από τις 113, και αυτό είναι το φορμάτι, είναι πολύ λάθος για μένα.
10: Αυτό ακριβώς είναι, που είναι λίγο πόσες να ανέβουν όταν, ας πούμε, από πάνω υπάρχει μία κατηγορία. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
10: Πόσες να πέσουν από τη Super League 2?
6: 4 πέφτουν, 4 ανεβαίνουν.
10: Θα έπρεπε να είναι η Γάμα Εθνική επαγγελματική 2 ή 3 ομίλων το πολύ. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή ένας όμιλος του Super League 2 δεν μπορεί να τους απορροφήσει, όπως και προπονητές. Άρα θα έπρεπε να υπάρξει μια επαγγελματική κατηγορία κάτω από αυτήν, κάτω από τη Super League 2, να απορροφήσει αυτά όλα τα παιδιά. Τώρα αυτά όλα τα παιδιά μοιράζονται στις 120 ομάδες, άρα το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Άλλο να συσσωρευτούν αυτοί οι καλοί παίχτες και προπονητές σε άλλες 30 ομάδες, παράδειγμα λέγω ένα νούμερο τυχαία, και άλλο σε 120 ομάδες. Έτσι, άρα το επίπεδο πέφτει.
0: Μάλιστα.
10: Απλά και φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι Γάμα Εθνική, είναι περιφερειακό πρωτάθλημα.
0: Κατανοητό. Εντάξει. Κύριε Καλτσίτη, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή δύναμη, καλή προετοιμασία εκεί με τους παίκτες που έχετε ήδη αρχίσει και όλα να πάνε κατευχήν.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε γερός. Αυτά από τον προπονητή του Αστέρα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, τον κύριο Κώστα Καλτσίδη. Δημήτρης Καλατζής συνεχίζει με τους υπόλοιπους ομίλους της Τρίτης.
6: Άλλοι τρεις έμειναν.
0: Άλλοι τρεις, ναι.
6: Πάμε στον 8ο. ΠΑΟ Ρουφ Εθνικός. ΑΕΡΟ 2 Ναφάντου Ιωνικός. Αμφιάλη Άλυσος. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης. Εγάλο Απόλλων Καλυθιών. Και Προοδευτική Δόξα Βύρονος. Για τον 9ο όμιλο. Κιανός Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός. Αρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας. Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία. Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Παναξιακός και Αχαρναϊκός Μύκονος Ρεπό Χιλιούπολη. Και για το 10ο και τελευταίο όμιλο για την πρώτη αγωνιστική, Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΑΟΤ Μπακίου, Πλατανιάς Πανακροτηριακός, Γιούχτας Ρεθυμιακός, Επισκοπή ΑΕΝ Νεάπολης, Χερσόνησος ΠΑΕ Χανιά και Ατσαλένιος Εργοτέλης. Είναι ο μόνος όμιλος, Γιώργο, που είναι όλες οι κριτικές ομάδες.
0: Όλες,
6: Στο 10ο όμιλο.
0: Τυχαίο.
6: Τυχαίο, δεν ξέρω πώς θα τελειώσουν τα ματς εκεί πέρα στην Κρήτη.
0: Δεν θα μπορούσε να διαμορφωθεί διαφορετικά. Να μου πεις, θα υπήρξε
6: αξίζει
0: πρόβλημα
6: να πάμε
0: με τις πεντακινήσεις. Τι αξίζει για...
6: για να μάτσει παραμονής ή για άλλο εδώ.
0: Τις εντάσεις που θα προκληθούν.
6: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι γερός, να είσαι καλά. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ήδη συμπληρώσει μία ώρα εκπομπής. Εδώ live στο Μετρόπολης 95,5 με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ηχοληψία, την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, με Γιώργο Καστάνη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα, πάρα πολύ λίγο.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Αλλαγή σκητάλη στην ηχοληψία. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 5, πάντα εδώ live στο Μετρόπολης 95,5, με την επικαιρότητα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν δυσάρεστα θέματα τα οποία παρακολουθούμε, κυρίως από τους τηλεοπτικούς δέκτες εκεί στην δυτική και κεντρική Ελλάδα, με τις εφιαλτικές ώρες στα πύρινα μέτωπα, μάχη με τις φλόγες που δίνουν δεκάδες πυροσβέστες, και υπάρχουν και τα εναέρια μέσα εκεί που προσπαθούν να περιορίσουν ως επιτοπλίστων, αν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή με τους δυνατούς ανέμους που φυσούν, λίγο τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Θα συνεχίσουμε με αθλητικά θέματα και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον καλό φίλο του Βασίλη το Μάστορα πάνω απ' όλα, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλό απόγευμα, Σαββάτο.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Είμαστε καλά?
1: Μια χαρά, Γιώργο.
0: Ωραία, ωραία. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω αν έχεις κάτι έκτακτο, γιατί πάντα μας ευνηδιάζεις με θέματα αποκλειστικής φύσεως στη θεματολογία σου. Αν δεν υπάρχει κάτι, γιατί σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου ίσως να μείνει και κατάλληλη μέρα για αποκλειστικά. Αλλά αν έχεις κάτι, ευπρόσδεκτο είναι.
1: Στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό ποτέ δεν σταματούν οι ειδήσεις, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή και συγκεκριμένη μέρα δεν έχω κάτι ξεχωριστό. Να προχωρήσουμε να πούμε για αυτό που είδαμε πριν δύο μέρες στο φιλικό του Άρη, το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την Μόντσα. Άποψή μου είναι ότι ο Άρης σε αυτό το φιλικό παίρνει βαθμό με θετικό πρόσημο πάνω από τη βάση, και κατά τη δική μου άποψη δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη, διότι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον φέτος για την ομάδα του Άρη,
0: ναι,
1: είναι ότι δεν προχώρησε η διοίκηση σε αυτό που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, το ράβε ξύλωνε.
0: Δηλαδή δεν διώχνει 10 παίκτες να πάρει 10, δεν διώχνει 12 να πάρει 12.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πάει σε μια ποδοσφαιρική λογική η διοίκηση του Άρη φέτος, αυτή τη σεζόν?
1: Δεν ξέρω αν είναι μια ποδοσφαιρική λογική, είναι μια λογική εξ ανάγκης. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει κάνει 3 μεταγραφές, θα κάνει και την Δευτέρα εκτός απρόπτου και μία ακόμη, το Ραφ Μιρ, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό, αλλά έχει και ένα ποινικό θέμα.
0: Ναι, υπήρξε ένα ποινικό θέμα, ναι, δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται αυτό.
1: Άρα θα τον επάρει με την επιφύλαξη, εάν σε περίπτωση κάτι αλλάξει στο εφετείο, να λυθεί το συμβόλαιό του χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως αποζημίωση.
0: Έχει μπει δηλαδή τέτοιος όρος στο συμβόλαιο του Ράφα Μιρ, ότι εφόσον δεν δικαιωθεί δικαστικά και κατηγορηθεί, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή, τότε θα λυθεί αυτομάτως το συμβόλαιο, αυτό μου λες?
1: Θα μπει, έχει συζητηθεί προφορικά, θα μπει στη συζήτηση εκ νέου τη Δευτέρα. Αν δεχτεί τον όρο ο Μιρ, τότε ο Άρης θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβολέου. Η Δευτέρα είναι η καταλητική μέρα, γιατί ο ποδοσφαιριστής έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Στο μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας έχουν λυθεί τα θέματα. Απομένει η τελευταία πράξη για την υπογραφή. Το ζήτημα όμως που μπαίνει εδώ πέρα είναι, Γιώργο, ότι ο Άρης έχει ήδη 3 κλασικούς φορ, τον Μωρόν, τον Κατεβέρε και τον Αλφαρελά, και έχει έναν κατά περίσταση τον Κουαμέ. Άρα το ζήτημα που μπαίνει είναι ότι θα αποκτήσει ένα τέταρτο φορ, που σημαίνει 2 πράγματα. Ή ότι έχει βάλει πλάνο η διοίκηση να αφαιρέσει έναν από τους 4, από τους 3, να μην βάλουμε και τον Κουαμέ, έναν από τους 3 φορ να τον αφαιρέσει από το ρόστερ, ή παίρνει ένα ποδοσφαιριστή επειδή τον βρήκε με συγκεκριμένες συνθήκες προκειμένου να κάνει εντύπωση. Αλλού δεν πάει το μυαλό μου. Ο Μωρόν δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά. Ο Καντεβέρε έπαιξε και ήταν καλός. Λίγο χρόνο ο Αλφαρελά. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι τι ζητά ένας τέταρτος φορ σε αυτό το ρόστερ, αν παραμείνει όπως είναι. Διότι ναι μεν

0: μιλούμε θετικά για το γεγονός ότι δεν έχει κάνει την πολιτική των προηγούμενων χρόνων η διοίκηση του φύγε εσύ, έλα εσύ. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά κενά, κυρίως το αριστερό άκρο, το δεξιό άκρο και το κέντρο της άμυνας, για να μπορέσει κάποιος να μιλάει για ένα σχεδιασμό ο οποίος ήταν μέσα σε ένα προγραμματισμό και ήταν μετρημένος. Αυτή τη στιγμή, ενώ απομένουν 3 εβδομάδες, 2 και κάτι, για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε νωρίτερα τον αγώνα του κυπέλου,
1: ναι.
0: Ο Άρης χρειάζεται τουλάχιστον ακόμη 4 μεταγραφές. 4 μεταγραφές που δεν φαίνονται προς το παρόν στον ορίζοντα, και θα το ξαναπώ, όχι αριθμητικά 4 μεταγραφές, χρειάζεται 4 μεταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις για να είναι κομπλέ το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Να επαναλάβουμε λίγο, Βασίλη, τις θέσεις όπου πράγματι χρειάζεται ενίσχυση ο Άρης.
0: Ναι, στα 2 άκρα της άμυνας, στο κέντρο της άμυνας σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, αν έχει την πολυτέλεια να κάνει ακόμη μια προσθήκη, θέλει έναν αριστερό γουίνκερ. Αυτά είναι τα βασικά. Άρα λοιπόν, αν με ρωτούσες αυτή τη στιγμή από τι έχει ανάγκη ο Άρης, σίγουρα δεν έχει ανάγκη από φόρ.
1: Το είπες ότι... πολύ γλαφυρά, πολύ παραστατικά, ναι, βεβαίως.
0: Εκτός αν πιστεύει ότι ο Μύρη είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένα level πιο πάνω από τους υπόλοιπους, αλλά αντιλαμβάνεσαι, γιατί έχει μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζ, ότι 4 ποδοσφαιριστές στην ίδια θέση δημιουργούν πρόβλημα. Κάποιος θα αρχίσει να γκρινιάζει, ίσως και περισσότεροι από έναν. Και είναι και πολυτέλεια για αυτόν τον Άρη, τη στιγμή που έχει κενά σε άλλες θέσεις, άμεσα κενά, όχι συμπληρωματικές απλώς κινήσεις, ότι δεν έπρεπε σε αυτή τη χρονική περίοδο να προχωρήσει να αποκτήσει φορ και να αφήσει στον αέρα προς το παρόν τις θέσεις που έχει απόλυτη ανάγκη.
1: Μάλιστα. Βασίλη, αυτά τα φιλικά παιχνίδια και οι νίκες επί των αντιπάλων στην Ιταλία αποτελούν ένα θετικό δείγμα γραφής κατά την άποψή σου με βάση την εμπειρία που διαθέτεις, ούτως ώστε στον ψυχολογικό τομέα να επέλθει αυτή η πρόοδος που ζητά ο προπονητής ομάδος, ο κύριος Γρηγορίου?
0: Σαφέστατα ναι. Βεβαίως άλλο ένα φιλικό παιχνίδι και άλλο ένα παιχνίδι επίσημο. Άλλο ένας αγώνας προετοιμασίας και άλλο ένας μαραθώνιος του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Όπου είναι κυρίως μεγαλύτερη πίεση.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Επειδή όμως θα μιλήσουμε με τα δεδομένα που είδαμε και δεν θα μιλήσουμε με μία υπόθεση, για αυτό που είδαμε, νομίζω ότι ο Άρης δείχνει μια ομάδα η οποία μάχεται και στα 90 λεπτά, μαρκάρει ψηλά,
1: ναι.
0: Οι γραμμές είναι κοντά,
1: ναι.
0: Και υπάρχει ισορροπία στις γραμμές. 3 στοιχεία που λογικά δίνουν αισιοδοξία για την επόμενη μέρα και το τι θα παρουσιάσει ο Άρης στο νέο πρωτάθλημα. Βεβαίως, κανείς δεν δικαιούται να πετάει ακόμη τη σκούφια του, αν δεν δει το πώς θα ρολάρει η ομάδα στα επίσημα παιχνίδια, εκεί που η μπάλα καίει. Σε αυτό όμως που είδαν οι φίλοι του Άρη και εμείς στους 2 φιλικούς αγώνες στην Ιταλία και κυρίως στον αγώνα με τη Μόντσα, ομάδα η οποία την αγωνιστική περίοδο θα παίζει στο καμπιονάτο, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Ο Άρης πέτυχε 3 γκολ, δημιούργησε ευκαιρίες, πήρε πράγματα ο προπονητής και από τους παλιούς και από τους νεοαποκτηθέντες, και εγώ το θεωρώ αυτό ένα προϊόν το οποίο προέρχεται κυρίως από την ομοιογένεια που υπάρχει στην ομάδα, λόγω του ότι δεν υπήρξαν πολλές προσθήκες, και στο κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Είναι διαφορετικά να συνεργάζονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν μαζί και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, και διαφορετικά να βάζεις μέσα στην ομάδα 5, 6, 7 καινούριους ποδοσφαιριστές.
1: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσεις, αγαπητέ φίλε?
0: Υπάρχει, το είχαμε βάλει νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή, υπάρχει μια αναταραχή όσον αφορά τον ερασιτέχνη, διότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για να δημιουργήσει αξιόπιστη ομάδα, τόσο στο ανδρικό βόλεϊ, το οποίο προβιβάστηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία, όσο και στο γυναικείο βόλεϊ. Υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το budget για όλο τον ερασιτέχνη εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου. για δύο λόγους. Η διοίκηση του Ρεστέχνη κληρονόμησε μια σχετικά μεγάλη μαύρη τρύπα από την προηγούμενη διοίκηση. Δεν έχει την απαραίτητη βοήθεια και αυτό το οποίο δικαιούται από την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να έχει ένα έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα αναγκαστικά θα το επιβαρυνθεί, θα το πληρώσει μέσα αγωγικά τα επαγγελματικά τμήματα. Δηλαδή το βόλεϊ και το ανδρών και το βόλεϊ των γυναικών. Χθες υπήρξε και μια ανάρτηση μιας μαύρης σελίδας στο site το επίσημο της ομάδας Πόλο. Οι πληροφορίες λένε ότι η ομάδα Πόλο, η ανδρική, δεν θα κατέβει αν δεν αλλάξει κάτι θεματικά στο πρωτάθλημα. Γενικά υπάρχουν πολλές διεργασίες, πολλά τζαρτζαρίσματα όσον αφορά την επόμενη μέρα των τμήματων του Ερασιτέχνη. Ίσως την εβδομάδα που θα ξεκινήσει σε δύο μέρες να αλλάξουν κάποια πράγματα θετικά, αλλά είναι τα κουκιά μετρημένα και εκεί υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός.
1: Ωραία.
0: Τι θα γίνει κυρίως για την ομάδα βόλεϊ των αντρών, η οποία προβιβάστηκε φέτος στη μεγάλη κατηγορία, έγινε ένα μπάτζετ το οποίο είναι περίπου 800.000, αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Ένα μπάτζετ γύρω στο 400-450.000 ίσως είναι το εφικτό. Και αντιλαμβάνεσαι, Γιώργο, ότι...
1: Το μπάτζετ αναφέρεσαι αυτό το ποσό για την ομάδα βόλεϊ μόνο.
0: Των αντρών, ναι.
1: Ναι, βέβαια, θυμίζω ότι οι ομάδες οι ερασιτεχνικές εισπράττουν κάθε Φεβρουάριο, κάθε Ιανουάριο-Φεβρουάριο από τις στοιχηματικές εταιρείες. Είναι ποσά που δίνουν, που έχει αποφασίσει και δίνει η κυβέρνηση μέσω των στοιχηματικών εταιρεών στα ερασιτεχνικά σωματεία. Δίνουν ένα γενναίο ποσό αυξημένο, ανάλογα με τα τμήματα που έχει κάθε ομάδα. Άρα, ένα μέρος του μπάτζετ μπορεί να καλυφθεί.
0: Δεν είναι αρκετά, Γιώργο. Γύρω στις 200.000 περιμένει το βόλεϊ να πάρει. Το κόστος που έχει προϋπολογιστεί για το βόλεϊ ανδρών γυναικών είναι περίπου 1,2. Βγάλε τα 290.000 που περιμένουν να πάρουν, άρα χρειάζεται περίπου 900.000 να βρεθούν για τα δύο τμήματα που θα παίξουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Η σημερινή διοίκηση πληρώνει περίπου 17.000 το μήνα τον διαγωνισμό των παλιών χρεών, τα οποία υπάρχουν κυρίως απέναντι στο δημόσιο, και περίπου 40.000 όσον αφορά τα χρέη προς τρίτους και παίκτες από την προηγούμενη διοίκηση. Άρα, μάνι-μάνι, πήγαμε στα 60.000, επί 10 είναι περίπου 720.000. Οπότε νομίζω τελειώνει εκεί η κουβέντα, αν δεν βρεθούν χρήματα τα οποία να έρθουν φρέσκα με οποιονδήποτε τρόπο στον σύλλογο, και οι τρόποι βεβαίως δεν είναι πολλοί, είναι μια καλή χορηγία για όλα τα τμήματα, ένα διαρκείας που έχει βγει για όλα τα τμήματα και τα χρήματα που παίρνει από ποσοστό από την ΚΑΕ. Από την ΠΑΕ δεν παίρνει τίποτα, παίρνει μόνο την κάρτα φιλάθλου, και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, παρότι η σημερινή διοίκηση έχει τη διάθεση να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια, αλλά όχι στο ύψος να καλύψει ένα κενό γύρω στο εκατομμύριο.
1: Εντάξει, εντάξει Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική τοποθέτησή σου.
0: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους.
1: Επίσης, καλή συνέχεια και σε εσένα.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Βασίλη. Σε λίγο αργότερα θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για τον ΠΑΟ και το ποδόσφαιρο. Θυμίζω την μεγάλη νίκη επί της Δυνάμο Κιέβου το βράδυ της Πέμπτης. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη και η πρόκριση με αντίπαλο την Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου. Ημέρα Πέμπτη στο γήπεδο της του μας. Δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο. Οπότε με αυτή την ευκαιρία να θυμηθούμε παρακαλώ πολύ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λύση για την Τούμπα, για τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα υποδέχτηκαν τους ποδοσφαιριστές τον ίδιο και ενίσχυσαν την ομάδα για να φτάσει στην νίκη. Τι είπε ο Αλέσιο Λύση για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Tumba was fantastic, totally fantastic. I don't have more words. I enjoy it a lot, and I hope that the team will be able to give them a lot of nights like this.
2: Ήταν όντως το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν φανταστική η οπαδή μας. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια, απλά φανταστική. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ και ελπίζω να τους χαρίσουμε πολλές αντίστοιχες μεγάλες βραδιές στην συνέχεια της σεζόν.
0: Αυτά είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ για το γήπεδο, μάλλον για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην Τούμπα, αλλά μίλησε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια με εξαιρετικά λόγια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της νίκης του ΠΑΟΚ.

0: Serie A is different. You know it. I'm not going to say to you that he's different player. But today I think that we have to speak about what do Belia without the ball was unbelievable. Pressing all the time, recovery position, pressing. Is where he can do a little thing to improve because he's fantastic. And if he give to us this work without the ball, it's unbelievable. But well, today I think that, as always, no player win the match alone. We have to congratulate with all the team, because all the team, as I say in the previous press conference, support him to let him be able to do what he's going to do, what he's doing.
1: Ο Ντέλιας, το ξέρετε καλά κι εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ντέλια τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα ξεκλεψίματα. Σίγουρα υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση σήμερα και για το πώς βοηθάει αυτό τον παίχτη να δείχνει τα όσα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο.
2: Με απλό τρόπο περιέγραψε λοιπόν ο Αλέσιο Λύση αυτά τα οποία κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και θα αποτελέσει φυσικά με την απόδοσή του βαρόμετρο για την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι που ακολουθεί με αντίπαλο την Anderlecht, φημισμένη βελγική ομάδα, το βράδυ της επόμενης Πέμπτης στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Jonathan is a good player. I trained him in Miranda 2-3 years ago, I don't remember. Now he has a little bit more confidence and he's doing it better, but we have to keep calm with him, as with all the players, because it's the beginning of the season. And well, I like the team today. As I say before, we compete really good. Maybe it wasn't with the ball the most entertaining match, but today we have to compete, we have to pass the round.
1: Όσον αφορά τον Jonathan Gomez, ένας παίκτης που τον ξέρω από την κοινή μας παρουσία στη Μιράντο που τον είχα ποδοσφαιριστεί, πλέον βλέπω έναν παίκτη που παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι και ήρεμοι με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Jonathan. Μου άρεσε συνολικά για την ομάδα ο τρόπος με τον οποίο το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν για ακόμη ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως παίξαμε καλά. Σίγουρα δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για το φίλαθλο κοινό στις στιγμές που είχαμε την μπάλα, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
3: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλώς ήρθατε στην ομάδα. Σήμερα παίζαμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Τούμπα και ήθελα την δικιά σας πρώτη εντύπωση για την κερκίδα και αν βοήθησε επιπλέον στην πρόκριση.
0: Τούμπα was fantastic. Totally fantastic. I don't have more words. I enjoy it a lot and I hope that the team will be able to.
2: Λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Λύση λίγο νωρίτερα για τον Τζόναθαν Γκόμες, τον οποίο τον εμπιστεύτηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο αριστερό άκρο της άμυνας και ομολογουμένος ο 22χρονος Αμερικανο-Μεξικάνος, πήγε καλά, τον είχε στη Μιραντές και όντως ανταποκρίθηκε υπέρ το δέον στα καθήκοντά του. Παραλαμβάνω ο Γκόμες και εδώ βεβαίως έχει τεθεί και από ορισμένους το ερώτημα τι θα γίνει με την περίπτωση του Δημήτρη του Γιαννούλη και γι' αυτό το θέμα θα σας δώσουμε λίγο αργότερα κάποιες λεπτομέρειες για να έχετε γνώση επί του θέματος. Να πάμε τώρα να ακούσουμε, αφήνουμε για λίγο τον ΠΑΟΚ και κύριε Γαβριλίδη, να πάμε στις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου, του προπονητή του Άρη, ο οποίος ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές για την ανταπόκριση που είχαν κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ιταλία. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου και λίγο αργότερα θα ακούσουμε και τον απεσταλμένο του ομίλου Μετρομίδια στην Ιταλία, τον Γιώργο Στράντζαλη. Επέστρεψε βέβαια Ελλάδα, αλλά μπορεί να μας μεταφέρει όλα όσα έζησε εκεί. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γρηγορίου.
4: Άλλο ένα φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο στη σειρά εδώ στην Ιταλία. Νομίζω ότι κάναμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και απέναντι στην Αταλάντα, με μια ουσιαστική διαφορά ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στη Γαλατασαράι έδειξε εξαιρετικά πράγματα και νομίζω ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά και στο καμπιονάτο. Άρα λοιπόν ο βαθμός της δυσκολίας ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Θέλαμε και θέλουμε τέτοιου είδους φιλικά. Και βέβαια αυτά που κάναμε και σε άμυνα και σε επίθεση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που πήγαν αλλαγή είτε στο ημίχρονο είτε στο 55 είχαν ακριβώς την ίδια αγωνιστική ταυτότητα και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να έχουμε, σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαστε στα μέσα της διαδρομής μέχρι να ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων αρχής γενομένης από το κύπελλο που έχουμε και εννοείται για το πρωτάθλημα. Ναι, είμαι ικανοποιημένος με την έννοια ότι αυτά τα οποία δουλεύουμε εν συνεχεία από την περσινή σεζόν, θα έλεγα από το τέλος περσινή σεζόν, τα βλέπω σαν αγωνιστικό χώρο, βλέπω την αγωνιστική πειθαρχία, βλέπω την ηρεμία που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα όταν έχουμε την μπάλα, την αγωνιστικότητα όταν δεν έχουμε την μπάλα. Άρα λοιπόν η ισορροπία ανάμεσα και στις γραμμές μας, κυρίως όμως και στον ανασταλτικό και στον επιθετικό μας τομέα, είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βρίσκουμε εύκολα δίχτυα και βέβαια αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα, γιατί έχω πει και έχω υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Βέβαια σήμερα με μια λίγο διαφορετική μορφή σε αυτό το οποίο κάνουμε, γιατί δοκιμάζουμε πράγματα και εμείς, δοκιμάσαμε και εκτός από το καθιερωμένο build-up που κάνουμε κι άλλο ένα αγωνιστικό στοιχείο που θέλουμε να μπορέσουμε να πάμε πιο άμεσα στο τελευταίο μας τρίτο. Και βέβαια οι συνεργασίες των παιδιών είναι αυτές οι οποίες πραγματικά με αφήνουν εξίσου ικανοποιημένο, γιατί εκτός από τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, έχουν και την ποιότητα για να μπορούν να συνεργαστούν και να πετυχαίνουν και όμορφα γκολ όπως βλέπετε. Όχι, όχι, αυτό είπα και πριν, ότι και τα παιδιά που μπήκαν είτε σε ημίχρονο είτε στο 55 υπηρέτησαν το πλάνο που έχουμε σαν ομάδα.
5: Μιλάμε για 18 χρόνια όμως, 19 που
4: θυμίζω. Ναι, ναι, ναι. Το ευτύχημα για μας είναι ότι αυτά τα παιδιά ανταποκρίνονται στο βαθμό που θέλω εγώ, ότι να υπηρετήσουν ακριβώς αυτό το οποίο δουλεύουμε στις προπονήσεις, στην αγωνιστική ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε. Και βλέποντάς το από αυτά τα παιδιά να μην παρεκκλίνουν καθόλου από αυτό, πραγματικά με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός να μπορούν και οι νεαροί σε ηλικία να ανταποκριθούν ακριβώς αυτά τα οποία ζητάω.
5: Και θα έχετε και δύο να παίξετε στο κύπελλο και πολύ γρήγορα κιόλας.
4: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λοιπόν και τα δουλεύουμε αυτά τα παιδιά και τα χρειαζόμαστε και τους δίνουμε και αγωνιστικό χρόνο απέναντι σε ομάδες που πραγματικά αποτελούν αξιόλογες εμπειρίες για αυτά τα παιδιά, αυτά τα παιχνίδια. Και με γνώμονα ότι σίγουρα θα χρειαστούμε δύο εξ αυτών να ξεκινήσουν στο κύπελλο και εννοείται να τελειώσουν και το παιχνίδι είτε αυτοί είτε κάποιοι άλλοι νεαροί Έλληνες. Και γι' αυτό παίρνουν χρόνο συμμετοχής αυτών των οποίων πρέπει να πάρουν για να ετοιμαστούν και αυτοί αναλόγως.
5: Έχετε αποφασίσει για ποια δύο παιδιά έχουν προβάδισμα, γιατί δουλεύουμε και σε διάφορες θέσεις?
4: Όχι, δεν έχω αποφασίσει και μου βάζουν και έτσι ωραία ερωτηματικά, με την έννοια ότι είμαι ικανοποιημένος από το σύνολο αυτών των παιδιών. Και πραγματικά ξέρετε ότι αναλύω πάρα πολύ τα πράγματα, αναλύω πάρα πολύ τους αντιπάλους, οπότε όταν θα γίνει κλήρωση και θα οδεύουμε προς το οποιοδήποτε παιχνίδι μας τύχει, θα αναλύσουμε τον αντίπαλο και θα δούμε σε ποιες θέσεις θα χρειαστούν να παίξουν οι δύο νεαροί. Αυτά τα δύο παιδιά έδωσα αγωνιστικό χρόνο στον Πασίρο, αν και είναι μαζί με τον Παλάσιος, από ό,τι είδατε και εσείς διαζώσεις εδώ πέρα, σε ξεχωριστό πρόγραμμα. Είναι κανονικά σε επιβαρύνσεις που πήραν όλα τα άλλα παιδιά τις προηγούμενες μέρες, άρα λοιπόν θα πρέπει να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Το ότι έπαιξε κάποια αγωνιστικά λεπτά ο Μπασίρου και πέτυχε και γκολ είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για τον ίδιο, αλλά κυρίως για την ομάδα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν να δώσω αγωνιστικό χρόνο σε αυτά τα δύο παιδιά, φοβούμενος ότι μπορεί να τραυματιστούν, γιατί πραγματικά είναι από διπλές προπονήσεις, είναι από ειδικό πρόγραμμα, οπότε γι' αυτό και ο Παλάσιος δεν πήρε καθόλου αγωνιστικό χρόνο.
2: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Γρηγορίου, τον ακούσατε, εξειδίκευση ή ανάγνωση καλύτερη εμβάθυνση των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Γρηγορίου, θα επιχειρήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τον Γιώργο Στράντζελ, ο οποίος επέστρεψε από την Ιταλία, ήταν εκεί όλες τις ημέρες προετοιμασίας με τους παίκτες του Άρη και με τον προπονητή και με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, άρα θα έχει τη δυνατότητα να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες, οποίες εμείς από την πρώτη ανάγνωση, από το άκουσμα των δηλώσεων του κυρίου Γρηγορίου, δεν είχαμε την ευκαιρία να τις αντιληφθούμε. Σας περιμένουν ακόμη για την επόμενη μια μισή ώρα που θα είμαστε παρέα μαζί σας. Εδώ με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, την κυρία Ελένη Παπά, τον Γιώργο Καστάνη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας περιμένουν και αρκετά ενδιαφέροντα θέματα από το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, εκτός από το ποδόσφαιρο του Άρη που θα ακούσετε με τον Γιώργο Στράντζαλη. Επίσης ρεπορτάζ για τον μπάσκετ, ρεπορτάζ από την Αθήνα. Τι γίνεται εκεί με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα προσεγγίσουμε όλα αυτά τα θέματα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παραθέσουμε και συνεντεύξεις, ενώ παρακολουθούμε πάντα την απεγνωσμένη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι πυροσβέστες και τα ενέργεια μέσα εκεί στην Φωκίδα, στην Βιωτία, για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο είμαι βέβαιος, και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μπήκαμε σε 1,30 λεπτό της εκπομπής, το τέταρτο κατά σειρά. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης, μαζί σας στην ηχοληψία ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης, κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο πρωτάξιο, η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Χάρκοβο Βέρες Ρίβνη 1-0, αυτό είναι τελικό αποτέλεσμα, και Πιάστ Γκβλίριτσε με την Βίσλα Κρακοβίας 3-3 στο 80 λεπτό. Manchester United Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 στο 78 λεπτό της αναμέτρησης, σε διεθνή φιλικό παιχνίδι συλλόγων. Αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 4. Επίσης Χάκεν Κάλμαρ 1-1 στο 76. Βάρμπερκ Μπόις με την Φάλκενμπεγκερ στο 77 είναι 1-1 από το σουηδικό πρωτάθλημα. Και ακόμη από το σουηδικό πρωτάθλημα, πριν περάσουμε στον αγαπημένο φίλο τον Γιώργο του Στράντζαλη, ένα ακόμα αποτέλεσμα, η Στάμπτιγκετς με την Σούτσβαλ 3-0 στο 75 λεπτό. Εκεί στρέφεται περισσότερο το ενδιαφέρον. Έχουμε και ένα ακόμα από την Δανία, δεύτερη κατηγορία, Κόλντικ με την Χιτβρόβρε 0-1 στο 31 λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργος Στράντζαλης τώρα μαζί μας, νομίζω πήρε ανάσες, ενδεχομένως να έκανε και κάποια βουτιά σε μια γειτονική παραλία. Γιώργο μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καταρχήν, επίσης.
1: Κάτι κάναμε.
0: Ήτανε καλές οι καιρικές συνθήκες για το μπάνιο, για τη βουτιά σου.
1: Ναι, εξαιρετικές, γιατί.
0: Ωραία, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Εξαιρετικότατες.
0: Δεν ξέρω. Θες να μας διαφημίσεις και την παραλία που προτίμησες.
1: Εντάξει, θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Εδώ, στο Μάλτα, στο σπίτι.
0: Στην Ασπροβάλτα, ωραίος.
1: Όπου υπάρχει σπίτι, ψυσταριά.
0: Όπου γης και πατρίς.
1: Όπου υπάρχει σπίτι, ψυσταριά και θάλασσα.
0: Την ψυσταριά τη βάζεις στην εξίσωση τώρα ή
1: τώρα. Περιμένω να γίνει το ακάρβουνα.
0: Άρα λοιπόν για να.
1: Γι' αυτό σου είπα, πάρε με τώρα γιατί μετά.
0: Για να μην σε καθυστερήσουμε. Να μην σε καθυστερήσουμε. Και άμα θες, μπορείς να μας προειδεάσεις και τι καλό θα ετοιμάσεις για το ψήσιμο.
1: Μην πεινάσεις μετά όμως.
0: Θα πεινάς ούτως ή άλλως, γιατί δεν έχω φάει τίποτα.
1: Έχεις ακόμα, 5,5 ακόμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Πάσε τούλες λουκανικά για κοντοσούδια από όλα.
0: Ωραία, σεμνά και ταπεινά.
1: Προλαβαίνεις.
0: Σεμνά και ταπεινά. Προλαβαίνω από τώρα μέχρι την Ασπροβάλτα. Δύσκολο.
1: Μόλις τελειώσει. 7 η ώρα, 8 εδώ θα είσαι.
0: Ναι, θεωρητικά ναι.
1: Προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, παλικάρι, βάλαμε λίγο νωρίτερα τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε, τις ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Άρα θέλουμε να κάνεις μια εμβάθυνση αυτών των δηλώσεων και εξειδίκευση, αν υπάρχει, σε αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγορίου, του προπονητή του Άρη.
1: Κοίταξε, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι στο δεκαήμερο που ήμουνα στην Ιταλία παρακολούθησα τις προπονήσεις, όλο αυτό το διάστημα, τα δύο φιλικά, αυτό το οποίο το μεγαλύτερο κέρδος θα σου έλεγα του Άρη από την Ιταλία δεν είναι προφανώς οι δύο νίκες στα φιλικά. Μετράνε στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, μετράνε γενικότερα σε αυτό το διάστημα γιατί είδε πράγματα τα οποία βγήκαν ο Μιχάλης Γρηγορίου από την προπόνηση σε συνθήκες αγώνα. Αλλά το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό βλέπεις μια ομάδα που αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα και κατεύθυνση στο παιχνίδι της, να έχει βασικές αρχές και να κρατά αυτές τις αρχές και την ταυτότητα ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο γήπεδο, νομίζω για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Και είναι και το πλεονέκτημα που έχει φέτος ο Γρηγορίου συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ας μην γελιόμαστε, το γεγονός ότι έχει μια βάση ποδοσφαιριστών, έχει έναν κορμό ποδοσφαιριστών,
0: ναι,
1: με τους οποίους δούλεψε πέρυσι, το διάστημα που ήταν στον πάγκο του Άρη την περσινή σεζόν, τις 10 αγωνιστικές που βρέθηκε στον κίτρινο μαύρο πάγκο και του δίνει τη ευκαιρία φέτος να κάνει το επόμενο βήμα με την ανανέωση του συμβολέου, του δίνει τη ευκαιρία αυτό το οποίο έκτισε πέρυσι, έβαλε τις βάσεις να το πω καλύτερα πέρυσι, να το χτίσει φέτος το καλοκαίρι και να εξελίξει αυτή την ομάδα, την αγωνιστική αν θέλεις ταυτότητα και κατεύθυνση που είδαμε πέρυσι. Συνεχίζεται και φέτος με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, προφανώς υπάρχουν κενά, αλλά ο Άρης αυτό το διάστημα της προετοιμασίας δείχνει ότι αποκτά αγωνιστική ταυτότητα. Αρχίζει να αποκτά αγωνιστική ταυτότητα, ότι πρώτα απ' όλα αρχίζει να πείθει τον εαυτό του ότι μπορεί να πετύχει πράγματα και μπορεί σίγουρα να πετύχει περισσότερα από την αποτυχημένη χρονιά σεζόν που προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει ξεκάθαρο πλάνο, δηλαδή πάει σε λιγότερο τυχαίο, θα στο έλεγα, εισαγωγικά ποδόσφαιρο, πάει με σχέδιο. Όλοι ακολουθούν το ίδιο πλάνο και λέω τυχαίο ποδόσφαιρο γιατί πέρυσι ως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος, ανεξάρτητα από το αν ο Άρης είχε πολλούς τραυματίες, έφτασε σε σημείο ο Χιμένης, για παράδειγμα, πριν mm-hmm. του Γρηγορίου να έχει 11 και 12 τραυματίες. Οκ, okay, έπαιξε το ρόλο του, αλλά βλέπαμε και μια ομάδα η οποία δεν είχε αγωνιστική ταυτότητα και δεν είχε και αγωνιστικό πλάνο. Πλέον αυτό το βλέπουμε. Χωρίς προφανώς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει υπερβολή ή να παρασυρθεί κανείς από τις δύο νίκες που είδαμε στα φιλικά. Οι ανάγκες στην αμυντική γραμμή παραμένουν ίδιες. Ο Άρης εξακολουθεί να έχει εκκρεμότητες στο ρόστερ, ένα στόπερ, ένας αριστερός μπακ. Δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια, θα το πω, αλλά αποτελούν αναγκαιότητα για τους κυτρινόμαυρους. Όχι γιατί το είδαμε στα φιλικά, ούτε με τη Μόντσα, ούτε με την Αταλάντα. Ο Άρης τελείωσε αυτά τα δύο φιλικά με σκορ 6-1, δηλαδή 3-0 κέρδισε την Αταλάντα, 3-1 τη Μόντσα, αλλά γιατί αυτό το απαιτεί το επίπεδο που θέλει να φτάσει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, αν κάτι επιβεβαίωσε η εικόνα του Άρη στην Ιταλία, είναι ότι υπάρχει ήδη μια καλή βάση και γι' αυτό ακριβώς οι επόμενες προσθήκες μπορούν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το συνολικό επίπεδο. Και μην ξεχνάς ότι αυτό το οποίο είδε και ο κόσμος στο φιλικό με τη Μόντσα, που είχε τουλάχιστον εικόνα, αυτό που είδαμε και εμείς στα φιλικά και στις προπονήσεις, μην ξεχνάμε ότι θα προσθεθούν και άλλα κομμάτια στο παζλ, όπως ο Παλάσιο, όπως ο Μπασίρου, όπως ο Χόγκλα, όπως ο Στόπερ που θα έρθει, όπως ο αριστερός μπακ που θα έρθει, ο Μύρ, ο Ράφα Μύρ, ο επιθετικός. Αλλάζουν ακόμη περισσότερο τα δεδομένα. Αλλά για μένα το σημαντικότερο είναι ότι ο Άρης έδειξε ότι έχει μία βάση και μία αγωνιστική κατεύθυνση στην οποία ακολουθεί. Και ξέρεις ποιο ήταν το σημαντικότερο?
0: Ποιο ήταν το σημαντικότερο? Για να ακούσω.
1: Το γεγονός ότι και στα δύο φιλικά ο Γρηγορίου δεν πήγε στο ίδιο αγωνιστικό μοτίβο. Και τι εννοώ? Με την Αταλάντα είδαμε περισσότερη ανάπτυξη από πίσω. Ναι. Ένα οργανωμένο build-up. Με τη Μόντσα είδαμε περισσότερες μεταβιβάσεις, περισσότερο κάθετο παιχνίδι, περισσότερη εκμετάλλευση των χώρων. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία αρχίζει να βρίσκει περισσότερους τρόπους για να επιτεθεί. Έχει και το πλάν, το πρώτο πλάνο, έχει και το πλάν B. Δηλαδή, δεν δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, Γρηγόριο. Προσπαθεί να δώσει στην ομάδα περισσότερους τρόπους να γίνει αποτελεσματική ανάλογα με τον αντίπαλο και με τις συνθήκες αγώνα.
0: Έχει. Συγγνώμη που σε διακόψα. Έχει φανερώσει κάποιες από τις σκέψεις του για τη διάταξη που προτίθεται να παρατάξει στα επίσημα παιχνίδια?
1: Κοίταξε,
0: θα είναι συγκεκριμένη, θα παραλλάσετε? Δεν ξέρω, εσύ θα
1: προσπάσεις. Προφανώς θα παραλλάσετε, θα υπάρχει και παραλλαγή, αλλά το 4-2-3-1 θα είναι το σχηματισμό στον οποίο ο Άρης θα είναι ο βασικός του, να το πω έτσι. Ναι. Και με βάση και τους παίκτες που έχει, έτσι. Δηλαδή στην επίθεση είδαμε Καντεβέ Κουαμέ. Ο Κουαμέ σε ρόλο επιτελικού μέσω, Καντεβέρε πιο πίσω. Σε φάση άμυνας, ακόμη και ο Καντεβέρε, ο επιθετικός, δηλαδή τον βλέπουμε να κατεβαίνει μέχρι το κέντρο για να μαρκάρει αυτή την πρώτη γραμμή πίεσης που θέλει και δούλεψε πολύ ο Γρηγορίου. Mm. Δηλαδή άμεσο pressing και άμεση ανάκτηση μπάλας με γρήγορη σκέψη, γρήγορη απόφαση για να βγει ο άριστο transition. Ό,τι έκανε με τη Μόντσα, το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Το έκανε 2-3 φορές.
0: Το έκανε και είδε θετικά αποτελέσματα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Έκανε και με την Αταλάντα. Ναι. Αλλά με τη Μόντσα σε πιο μεγάλο βαθμό, γιατί βρήκε περισσότερους χώρους.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι πολύ μεγάλο κέρδος το γεγονός ότι ακόμα και όταν ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Μόντσα από το 65 και μετά έπαιξε με 5 ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής του και την ΚΑΠΑ 19, Αντωνιάδης, Χαρούπας, Παπασαρφιανός, Κάμψης. Είδαμε ότι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν το ίδιο πλάνο. Δεν άλλαξε η τακτική. Που επίσης είναι σημαντικό, γιατί έρχονται και αγώνες κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά πότε μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μεταγραφική κίνηση για την
1: ενίσχυση? Η επόμενη μεταγραφή θα είναι ο Ράφα Μύρ, από ό,τι φαίνεται, αν όλα πάνε καλά στις τελικές διαπραγματεύσεις, στις ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή. Ο Ισπανός, ο οποίος έρχεται τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και την επιβεβαίωση που υπάρχει από την ΠΑΗ Άρης, θα είναι τη Δευτέρα εδώ να περάσει τα ιατρικά, να τελειώσουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ό,τι αφορά το συμβόλαιό του και να υπογράψει. Υπάρχει συμφωνία, καταρχήν συμφωνία σε προφορικό δηλαδή επίπεδο με τον ποδοσφαιριστή, για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, ανεξάρτητα από αυτή την υπόθεση που έχει και κουβαλά, και αναφέρομαι στα 8,5 έτη που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για σεξουαλική κακοποίηση, αγωνιστικά ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον ξέρουμε, έτσι. Δεν είναι άγνωστος ποδοσφαιριστής. 240 συμμετοχές, 40 γκολ στην League One της, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής και διεθνής ποδοσφαιριστής. Έρχεται για να ενισχύσει την επίθεση. Τώρα, αν η παρουσία του, αν όλα πάνε καλά, υπογράψει και η παρουσία του φέρει εξελίξεις με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές στην επίθεση, ναι, αυτό μπορεί να προκύψει. Όπως για παράδειγμα Μωρόν, για παράδειγμα Ραφαρελά. Γιατί ο Άρης θα έχει 4 συν 1 5 επιθετικούς. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι πολύ πιθανό να προκύψει και κάποια αποχώρηση αργότερα. Και μετά το Ράφα Μιρ, σειρά παίρνει άμυνα προφανώς. Οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη έχουν στοχεύσει σε 2-3 συγκεκριμένες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, με τους οποίους υπάρχουν επαφές τα τελευταία 24 ώρα. Στόχος των κεντρινόμαυρων είναι μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Καρδίτσα, δηλαδή το τρίμερο εκεί 17-18-19, γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα αγώνας κυπέλου, mm-hmm. να έχει ενισχυθεί η ομάδα και στην άμυνά της με ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε?
1: Επόμενο φιλικό να σημειώσουμε στις 5 Αυγούστου με τον Παθρακικό, στις 8 Αυγούστου με τον Πασεραϊκό και τα δύο στο Κλειάνης Βικελίδης και 12 Αυγούστου το μεγάλο φιλικό με την Νάπολη στην Ιταλική πόλη.
0: Έχουν προσδιοριστεί ώρες διεξαγωγής των αγώνων αυτών?
1: 7.30 είναι το φιλικό με τον Πανθρακικό, 8 αν θυμάμαι καλά το φιλικό με τον Πασεραϊκό και στις 10 το βράδυ 9 ώρα Ιταλία στο φιλικό με την Νάπολη.
0: Να φανταστώ ότι θα επισκεφθείς την αγαπημένη Βεβαίως. Πόλη του αείμνηστου Diego Armando Maradona.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Οκ. Okay. Θα φέρεις αναμνηστικά δώρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Στράντζελη. Ευχαριστούμε πολλά πολύ. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι όσον αφορά τα δεδομένα αυτά τα οποία ανέφερε και μας κατατόπισε ως επιτοπλίστων στα θέματα του Άρη. Συνεχίζουμε. Να δώσω από το πρωτάθλημα της Δανίας δεύτερη κατηγορία, Κόλντικ Χβιντβόρε 0-1 στο 42ο λεπτό. Και ακόμη, όχι, δεν θα πάμε σε άλλο παιχνίδι, σε άλλο αγώνα, αποτέλεσμα για το στοίχημα, γιατί μας περιμένει ένας αγαπημένος φίλος, μας ακούει συχνά, τον ακούτε συχνά, διακρίνεται για το πάθος του, διακρίνεται για αυτό το τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και διακρινόταν με το ίδιο πάθος και όταν αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής. Νομίζω έχετε αντιληφθεί ότι ο Αντώνης Μαυρίας είναι μαζί μας στη γραμμή 1. Καλησπέρα, αγαπημένε φίλε, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Γιώργο, δεν βγαίνω και πολύ συχνά ρε φίλε.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι.
2: Βγαίνω.
0: Ναι, εντάξει. Καταρχήν εύχομαι και ελπίζω εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, να είναι ήρεμα τα πράγματα. Το εννοώ, το αναφέρω διότι στην Βιωτία, στη Φωκίδα, εκεί υπάρχουν πολλά πύρινα μέτωπα, οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και οι πυροσβέστες για να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές που έχουν ανάψει. Ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα στην Καλάμάτα.
2: Όχι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά εδώ. Είχαμε μία μικρή έτσι, Άργος κοντά στην Αργολίδα, αλλά όλα καλά. Τώρα εντάξει, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Κάθε χρόνο είναι τρομερό αυτό. Είναι λυπηρό, είναι απίστευτο.
0: Ναι.
2: Έχει καεί όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Πολλές φορές και ο ανθρώπινος παράγοντας, τις περισσότερες δηλαδή, παίζει το ρόλο του. Αν επισήμως διαπιστώνεις ότι δεν λέω για τη συγκεκριμένη, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη τώρα στη Βιωτία που βλέπω, αλλά από τα επίσημα στοιχεία ότι κάποιοι ασυνείδητοι ανάβουν φωτιές για να κάνουν διάφορες εργασίες και ύστερα επεκτείνονται όταν δεν βλέπουν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Όταν φυσάνε άνεμοι 9 από φορ, 8 από φορ, 7 από φορ.
2: Δυστυχώς Γιώργο, υπάρχουν αυτοί που δεν προσέχουν. Υπάρχουν τώρα ένα διάβαζα εκεί ένα βιντεάκι, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρέθυμνο, κάποιος εκεί τέλος πάντων, δηλαδή κυκλοφορούν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, φίλε, έχουμε...
0: Δεν πρόσεχε. Και έβαλε φωτιά.
2: Ναι, είναι τρομακτικά. Είναι, δηλαδή κάθε χρόνο καίγεται ο τόπος, κάθε χρόνο έχουμε κάποιους όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και φίλε, δεν υπάρχει, τι να πω, δεν υπάρχει προσοχή. Τέλος πάντων, τώρα λίγο κουράγιο, δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υπηρεσίες, φίλε, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Αντώνη, πες μου λίγο, να πάμε λίγο στα αθλητικά δεδομένα, θέλω λίγο την άποψή σου για την εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου, την νίκη με σκορ 2-0. Δεν ξέρω καταρχήν αν τυχόν έκανες καμιά έτσι... αστραπιαία έτσι, κίνηση και ήρθες στη Θεσσαλονίκη, αν το είδες το παιχνίδι από την τηλεόραση. Δεν το παρακολούθησες αυτό?
2: Ήταν να έρθω, ήμουν έτοιμος και προέκυψε ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ με την ομάδα της Καρμίνα από τα Πράσινα Πουλιά και έπρεπε να είμαι εδώ την Τετάρτη το απόγευμα. Τέλος πάντων, ξέρω όμως ότι την 5η 6 του μήνα θα είμαι κατά πάσα πιθανότητα επάνω. Κατά πάσα πιθανότητα. Το μάτς το είδα, δεν χρειάζεται να ρωτάς για πράγματα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να ρωτάω αν είδες το παιχνίδι, είτε τηλεοπτικά, είτε διάσωση. Άρα, λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που αποκόμισες από τον ΠΑΟΚ? Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι ο νούμερο ένα, φαίνεται, αλλά θέλω να εμβαθύνεις περισσότερο αγωνιστικά, προπονητικά. Τι άλλο σου έκανε εντύπωση?
2: Γιώργο μου, άκου να σου πω κάτι. Έχω μια πολύ θετική έτσι άποψη και από αυτά ξέρεις που συμπαίκτες, φίλοι, αυτά και πάνω που έχω μια πολύ, πάρα πολύ καλή άποψη για τον κύριο Λύση. Δηλαδή, από ό,τι μαθαίνω, εργασιομανής,
0: ναι,
2: γνώσης, βάζει πράγματα, θέλει να προσθέσει πράγματα, αλλά ξέρεις τώρα ότι η μετάβαση Λουτσέσκου σε Λύση θα είναι λίγο αλλά. Αλλά από τα λίγα που βλέπεις έναν άνθρωπο στον πάγκο που ρε φίλε θα αρέσει, προσπαθεί, είναι συνέχεια σε μια εγρήγωση, βγάζει πράγματα πολύ θετικά για μένα και πιστεύω και μακάρι ο άνθρωπος να συνεχίσει, γιατί είναι που του πάω και ό,τι και να γίνει εμείς πρέπει να το στηρίξουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Προπονητικά δηλαδή είδες κάποιες κινήσεις από τον πάγκο?
2: Ναι, βλέπω συνέχεια ένα προπονητή που να θέλει να βγάλει, να δώσει πράγματα, να αλλάξει πράγματα. Και από ό,τι σου λέω μαθαίνω, τον έσω καλά, ενώ ρε φίλε είναι ένας άνθρωπος που πολύ σύντομα θα βγάλει πράγματα. Θα αφήσει την ταυτότητά του σιγά σιγά, δηλαδή θα την αφήνει, θα βάζει πράγματα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, να πάω λίγο στο παιχνίδι. Γιώργο μου, κοίταξε να.
0: Ναι. Και αν έχεις την καλοσύνη, Αντώνη, λίγο κάπου σταθεροποιήσου, δεν ξέρω αν κινείσαι, για να σε ακούμε, γιατί κάνει κάποιες μικροδιακοπές στο σήμα, ελπίζω να είναι κάτι το παροδικό. Έλα, σε ακούμε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, στο σπίτι είμαι απ' έξω τώρα, αλλά ξέρει.
0: Βρες το κατάλληλο σημείο στο σπίτι που δεν έχει σήμα. Έλα, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Πάμε.
2: Δεν ξέρω να ακούγουμε κάτι. Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Έλα,
2: τώρα, τέτοιο καιρό δεν υπάρχει ομάδα που να είναι έτοιμη 100%.
0: Ναι. Το
2: συζητάμε αυτό, είναι κάθε χρόνο και όλες οι ομάδες είναι, ξέρεις, προπροετοιμασίας είναι αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν, ξέρεις, αυτό που ξέρω εγώ, αλλά ήταν μια πολύ σοβαρή ομάδα. Με κάποιες κρεβαστάκια, κάποια θέματα, αλλά δεν είναι δυνατόν τέτοιο καιρό να είναι η ομάδα ή ο ΠΑΟΚ έτοιμος. Το Μαγόπουλο, το δικό μας, το Μαγόπουλο, μ' ακούς?
0: Τώρα σ' ακούω, ναι, τώρα σ' ακούω, γιατί κάπου χάθηκε το σήμα σου.
2: Ναι. Λέω λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας την έκανε. Δεν ήταν άσχημη η ομάδα, δεν ήταν άσχημη, αλλά πάλι ξαναλέω ότι το χρονικό αυτό τώρα διάστημα που βρισκόμαστε δεν είναι καμία ομάδα έτοιμη. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, δεκτό. Αυτό είναι λογικό για τα δεδομένα της εποχής. Από τους παίκτες που αποκτήθηκαν, δηλαδή έπαιξε ο Χατζηδιάκος δίπλα στον Μιχαηλίδη, που αναμφισβήτητα είναι ο ηγέτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Έπαιξε ο Σάντα Μαρία στο κέντρο δίπλα στον Ζαφίρη.
2: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο παίκτες, για παράδειγμα, σου έκαναν κλικ?
2: Άκου να σου πω κάτι. Ο Χατζηδιάκος είναι μια πολύ ηγετική μορφή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Μιχαηλίδης το έχει αποκτήσει αυτό σιγά σιγά, αλλά ο Χατζηδιάκος δείχνει ότι είναι ένας άρχοντας, ρε παιδάκι μου, έχει μια εμπειρία, έχει κάτι παραπάνω, δηλαδή την έχει την εμπειρία, την έχει. Είναι αρχοντικός, είναι ένας άνθρωπος που θα καθοδηγήσει την άμυνα. Φαίνεται λοιπόν ότι, ρε φίλε, για μένα είναι πολύ θετικός, όχι έως μία από τις καλύτερες για μένα μεταγραφές που έγιναν φέτος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Σάντα Μαρία πολλά χιλιόμετρα, πολύ καλή μπάλα στα πόδια του, αλλά χρειάζεται, θεωρώ, λίγο χρόνο για τον τρόπο που ξέρεις τώρα, όταν έχεις 8 άτομα από πέρσι και μπαίνεις μέσα, πρέπει λίγο, θέλει δουλειά λίγο να αποκτήσει την χημεία, θα έλεγα, κατάλαβες. Λοιπόν, όμως δείχνει, φίλε, δείχνει τρομερές αρετές, πολλά τρεξίματα, καλή μπάλα, δείχνει τεράστια σκέψη, μυαλό. Λοιπόν, εμένα μου αρέσαν και οι δύο αυτοί.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχεται αύριο και λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι Γάλλος και αυτός. Δεν ξέρω, αυτή η στροφή στην αγορά στην αγορά. Είπα σε περιπτώσει σε παίκτες που προέρχονται από το γαλλικό πρωτάθλημα, από τη Γαλλία. Πώς σου φαίνεται, πώς μπορείς να τις σχολιάσεις?
2: Θέλω, κοίταξε να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι με αυτούς τους γνωρίζει πολύ καλά ο προπονητής. Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές ο προπονητής δούλευε Ιταλία ή όπου έχει δουλέψει ο κύριος Λύση. Σαφέστατα έχει κάποια παιδιά τα οποία έχει δουλέψει μαζί τους, έχει άποψη ή μπορεί να μην έχει δουλέψει, αλλά κατά διαστήματα να τους έχουν προτείνει. Λοιπόν, και να έχει να τους γνωρίζει. Άρα θεωρώ ότι αυτές οι μεταγραφές είναι καθαρά μεταγραφές για μένα. Ναι. Κάποιες δηλαδή μεταγραφές από Γαλλία, από αυτό που λες, που είναι μεταγραφές προπονητή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή γνωρίζει κάποια πρόσωπα και πράγματα και από εκεί και πέρα γίνονται, εκεί που υπάρχει ανάγκη, γίνονται μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτή είναι η σκέψη μου, αυτό θα έλεγα.
0: Επειδή σου αρέσουν και τα γκολ και γενικότερα σου αρέσει και ηχητικά να ακούς γκολ που πετυχαίνουν παίκτες, να πάρουμε μια γεύση, θα ακούσεις και εσύ και θα συνεχίσουμε, μια γεύση από τον Τόμ Λουσέ, τον παίκτη που έρχεται αύριο στις 6 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ένα γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα της Νις στη Γαλλία.
3: C'est la dernière chance pour les Azuréens. Ce ballon dans la surface de réparation vers Boulka. Ouais, tout proche de le reprendre. La frappe et l'égalisation dans les tout derniers instants de Tom Lousset.
4: Ciné la l'irrégularité dénisois, mais sur cette dernière occasion, c'est Lousset qui permet cette égalisation. Ce tir en
0: gallica.
2: Όχι, όχι, αν και ο αδερφός
0: ούτε,
2: μου...
0: Ούτε ήταν... εγώ.
2: Το Τόμλους... χρόνια στη Γαλλία, ο αδερφός μου στο Παρίσι, φίλε, δεν έμαθα λέξη.
0: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν.
2: Τέλος πάντων.
0: Μήπως πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις, γιατί εδώ έχουμε Σάντα Μαρία. Είναι ήδη βασικός. Ο Τόμλους που έρχεται αύριο. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ καταλήξει και στην περίπτωση του δεξιού μπακ του Μίγκελ Μπρενσί, που επίσης είναι Γάλλος. Είναι ο Μεϊτέ, ο οποίος βέβαια από τη Δευτέρα, Τρίτη, ίσως μπει σε χειρουργείο, πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε ισχύω. Αλλά δημιουργείται μια ισχυρή γαλλική παροικία στον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να υπήρχαν τόσοι πολλοί Γάλλοι ποδοσφαιριστές στο γκρουπ.
2: Εντάξει, φίλε, είναι καλή η εικόνα. Είναι καλή πάστα ποδοσφαιριστών οι Γάλλοι, φίλε.
0: Το λες γιατί είναι αθλητικοί τύποι.
2: Είναι και αθλητικοί τύποι, αλλά φίλε, τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι κορυφαίοι. Γίνεται ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά και όπου και να παίζουν, διακρίνονται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μακάρι να είναι τόσο καλή. Μακάρι, μακάρι.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι περιμένεις, έρχεται αύριο ο Τόμ Λουσέ, θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Τι περιμένεις τώρα για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος περαιτέρω? Είναι απαραίτητος, κατά τη γνώμη σου, ένας κεντρικός
2: επιθέτης? Γιαννούλης
0: έρχεται. Ωραίο, Γιαννούλης. Και ο Γιαννούλης νομίζω θα έρθει. Όχι νομίζω, εγώ είμαι κατά 99% βέβαιος ότι θα έρθει, απλά δεν μπορώ να σου προσδιορίσω χρονικά πότε θα έρθει.
2: Εντάξει, κλείνω προς τα Ελληνόπουλα λίγο να ξέρεις. Γιαννούλη, θέλω Γιαννούλη, αριστερό μπακ. Φίλε, μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Έκταρος. Καλός παίκτη. Θα μου πεις ο Κένι γιατί. Όχι, πάρα πολύ καλός. Και ο Κένι ήταν και ίσως από τους πιο φρέσκους σε προχθές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν...
0: Θες να σου απαριθμίσω τους Έλληνες που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, κατά προσέγγιση να πω, από το κάτω από τα γκολπόστ έχει το Τσιφτσί και το Μοναστηριλί. Ο Παυλένκα που είναι βασικός είναι ξένος. Έχει δεξιά τον Λίρατζι ως backup του Κένι αυτή τη στιγμή. Αριστερά, μάλλον στο κέντρο της άμυνας, έχει Χατζηδιάκο και
2: Γιάννη
0: Μιχαηλίδη.
2: Μπαταούλα.
0: Τον Μπαταούλα κεντρικό αμυντικό βεβαίως. Έχει επίσης...
2: Ναι. Περίμενε Γιώργο, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: Να ξέρεις ότι Μπαταούλας,
0: ναι,
2: φίλε, είναι παίχταρος. Θέλει λίγο χρόνο, να ξέρεις ότι θα βγάλει πολλά πράγματα. Τον παρακολούθησε σε όλη την προετοιμασία. Είναι παλίκαρος, φίλε. Μ' αρέσει αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Μακάρι την ίδια άποψη που έχεις εσύ να την έχει και ο κύριος Λύση, ο οποίος τον δουλεύει. Γιατί από τον προπονητή βγαίνει το πόρισμα πώς προοδεύει ένας παίκτης.
2: Εντάξει, εγώ την άποψή μου λέω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, προφανώς. Έχει Ζαφύρι στη μεσαία γραμμή, έχει Κωνσταντέλια. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Έχει Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Έχει Πέλκα, εμπειρία, αδιαφυσβήτητη.
2: Έχει Χατσίδι.
0: Έχει Χατσίδι, έχει Μπέρδο. Θέλω να πω πολλά Ελληνόπουλα. Πολλά Ελληνόπουλα.
2: Πολλά, πολλά. Φίλε, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι δηλαδή για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Φίλε, χαίρομαι και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι και πάρα πολλοί συμπαίκτες μου που δουλεύουν εκεί. Και μια χαρά, ο κύριος Πουλιοτόπουλος που ηγείται, ο κύριος Αλεξανδρίδης, τα παιδιά όλα εκεί, Λαγωνίδης, Μαλιούφας, αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ φίλοι και χαίρομαι να έχει πολλούς Έλληνες. Και πιστεύω ότι έρχονται και άλλοι, γιατί βλέπω κάτι που λένε εκεί.
0: Έρχονται κάτι... άλλοι εννοείς από τις μικρότερες ομάδες, θα αναδειχθούν.
2: Ομάδες, ναι.
0: Οκ, εντάξει, το παρακολουθούμε. Άρα, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε και για να ολοκληρώσουμε, είσαι θετικά διακείμενος ως προς τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή? Και ασφαλώς περιμένουμε αποτελέσματα, έτσι, δεν βιαζόμαστε και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο.
2: Γιώργο, κοίταξε να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να γίνουν αυτές οι μεταγραφές, έπρεπε τουλάχιστον να γίνουν κάποιες προσθήκες. Εγώ είχαν πέσει στις κεραίες μου ότι τουλάχιστον 5 παίχτες ακόμα θα είναι στην ομάδα. Και να που ένας έρχεται σιγά σιγά.
0: Συγγνώμη, εκτός από αυτούς που ήδη αποκτήθηκαν, άλλοι 5 εννοείς?
2: Όχι, όχι. Α, το τέλος προετοιμασίας με το που ξεκίνησε και ήταν να παίξουμε δυναμό, είχα μάθει ότι τουλάχιστον 5 είναι υπομεταγραφή. Και να σιγά σιγά αρχίζουν και σκάνε ναι. Μία-μία.
0: Ναι, σωστό. Okay.
2: Λοιπόν, εκεί που χρειαζόμαστε φυσικά, εκεί που πραγματικά, γιατί τώρα από ό,τι βλέπω και φορ και αριστερά και λίγο στο κέντρο και... Φίλε, θεωρώ ότι σιγά σιγά γινόμαστε πολύ δυνατοί.
0: Μάλιστα. Άρα, εντάξει, οκ. Okay, κρίνουμε πάντα σωστά, σοβαρά, υπεύθυνα, βήμα προς βήμα. Βλέπουμε το παιχνίδι, αξιολογούμε τα θετικά. Βλέπουμε και επισημαίνουμε τα αρνητικά, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο, έτσι, σε καμία ομάδα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να παρατηρείτε μία πρόοδος, Αντώνη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και να
2: έτσι,
0: μπορέσει
2: ακριβώς.
0: Να προχωρήσω πάω. Κορέα. Υπάρχει κάτι
2: ακριβώς,
0: άλλο.
2: Θα γίνει ωραίο πρωτάθλημα, Γιώργο, να ξέρεις.
0: Θα γίνει ωραίο.
2: Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός, η ΑΕΚ ενισχύεται. Δηλαδή βλέπεις πράγματα. Και φυσικά να πω και το τελευταίο, έχει ενισχυθεί και η Μαύρη Θύελλα, η μεγάλη Μαύρη Θύελλα.
0: Έλα, έλα, δώσε ειδήσεις, δώσε.
2: Όχι, τώρα τελειώνει σήμερα την προετοιμασία εκεί στον Πάνσκο που ήταν στην Βουλγαρία και... Κατεβαίνει σιγά σιγά κάτω και ξέρεις τώρα και εμείς μετά από 26 χρόνια ρε φίλε εδώ στην Καλαμάτα θα έρθετε ή δεν θα πηγαίνετε στην Τρίπολη Βολοδίπλα.
0: Δεν θέλουμε Τρίπολη, Καλαμάτα θέλουμε, αλλά δώσε μια πληροφορία. Θα λειτουργήσει κανονικά το γήπεδο της Καλαμάτας?
2: Όχι, θα αργήσει λίγο, εκεί είναι το μεγάλο θέμα για την Καλαμάτα μας, αλλά το πρώτο μάτς με Άρη θα παίξουμε στην Τρίπολη,
0: ναι.
2: Και θεωρώ ότι εντάξει, φιλόξενη Τρίπολη, μέχρι να γίνει το γήπεδό μας θα είμαστε καλά.
0: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να γίνει το γήπεδο της Καλαμάτας?
2: Γιώργο μου, εγώ θεωρώ τουλάχιστον 2-3 μήνες, φίλε.
0: Από γιατί σήμερα που μιλάμε 2-3 μήνες. Δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος χοντρικά.
2: Έτσι, φίλε, είναι λίγο ένα θέμα. Ίσως το μεγαλύτερο θέμα για την Καλαμάτα, αλλά έχει ενισχυθεί πολύ, να ξέρεις, Καλαμάτα. Έχει πάρει καλούς παίκτες, φίλε.
0: Ωραία.
2: Καλό προπονητή έχει. Τον κύριο Χριστοφλέα Φερέλπης, θεωρώ ότι θα είμαστε δυνατοί και εμείς εδώ. Αεροδρόμιο έχουμε κατευθείαν, ξέρεις, από Θεσσαλονίκη και θα έρχεστε τώρα για πλάκα.
0: Εντάξει, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συνομιλία. Να είσαι γερός.
2: Αγκαλιά πάμε, να ξέρεις, Μαύρη Θύελλα και πάω και Μαύρη Θύελλα, να το ξέρεις.
0: Εσύ είσαι ταυτισμένος, δεν υπάρχει. Εσύ είσαι ταυτισμένος, όλη σου η ζωή. Ωραία. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε, να σε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά από τον Αντώνη Μαυρέα. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. www.sport.gr.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Παρέα έως τις 7 με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη, πάντα εδώ μαζί μας, στην ηχοληψία, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Αντώνη τον Μαυρέα από την Καλαμάτα, θα συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ. Κύριε Γαβριλίδη, να πάρουμε μια γεύση. Να πάρουμε μια γεύση από την δήλωση του Αλέσιο Λύση για τον Χρήστο Ζαφύρη. Νομίζω έχει επισημάνει στο ίδιο ηχητικό που μιλάει για τον Χρήστο Ζαφύρη και για την αμυντική, για την ευρύτερη λειτουργία της ομάδος. Να τον ακούσουμε παρακαλώ.
1: Today we defend better. I didn't like a lot how we defend the last 20 minutes. Well, in Poland. Also, now we lose pitch in the second half. But well, Zafi plays a little close to the previous match. We don't change a lot in this position. We change this position with the ball. But without the ball was pretty. But the big difference is now it's in a better fitness condition.
2: When we have the ball,
1: different. The difference without the ball is that today now it's in a bad physical condition, so he can jump a lot more than in the first match.
2: Σχετικά με τον Ζαφύρη, ήταν διαφορετικός ο ρόλος στα διαστήματα τα οποία η ομάδα είχε την μπάλα στην κατοχή της. Και ήταν αρκετά διαφορετικός ο ρόλος του όταν δεν είχε την μπάλα η ομάδα και εντάξει, έπαιξε ρόλο και η καλύτερη φυσική κατάσταση στην οποία ήταν ο παίχτης. Θεωρώ πως αμυνθήκαμε καλύτερα σήμερα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Πολωνία, όπου είχαμε χάσει αρκετά έδαφος στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το βελτιώσαμε σήμερα αυτό και στάθηκε και στην αλλαγή του ρόλου που είχε ο Ζαφύρης συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Την ίδια στιγμή βλέπω από τον τηλεοπτικό Sky εφιαλτικές ώρες στα Πύρινα μέτωπα, μάχη με τις φλόγες σε Φωκίδα, Πόρτο Γερμενό και Ηλία. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τα τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν αυτά τα πολύ πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Μαζί μου εδώ στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης, καλησπερίζω Γιώργιο Ζαΐρη. Τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε?
3: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλά μπάνια σε αυτούς που τα απολαμβάνουν, καλό κουράγιο σε αυτούς που έχουν τα προβλήματά τους και είναι τα
0: ταλαιπωρούνται. Ναι, ταλαιπωρούνται. Καλησπέρα μας στην γραμμή 1 στον Στέλιο Γρηγοριάδη. Καλησπέρα κύριε Γρηγοριάδη, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλησπέρα σας, καλά, εύχομαι το ίδιο και για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί και θα ακούσουμε, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο θέλετε, αλλά θέλω να ακούσω, έχει κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον ο Γιώργος Ζαΐρης.
3: Ναι,
0: κάτι που έχει σχέση, Γιώργο, με την Άντερλεχτ και το δεύτερο παιχνίδι, εκεί.
3: Σωστά, Γιώργο, επειδή είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ η προσεχής, μπαίνουμε συχνά πυκνά για να δούμε και κάποια νέα της, αν έχει κάνει κάποια μεταγραφή. Γιατί, όπως για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να δηλώσει το Γάλλο στις 24 ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να κάνει και η Άντερλεχτ να αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει ένα link στο οποίο, αν πατήσεις,
0: ναι,
3: σου λέει ότι μπορείτε να προμηθευτείτε από τώρα τα εισιτήρια του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που, αν τα λέω κι εγώ σωστά, το IP μας είναι ελληνικό και δεν είναι στο Βέλγιο,
0: ναι,
3: σου λέει ότι σε έχουμε μπλοκάρει και δεν μπορείς να συνεχίσεις.
0: Δηλαδή,
3: οποιοδήποτε πατήσει στο link της Άντερλεχτ για τα εισιτήρια του αγώνα δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία. Επίσης, έβγαλε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία για να αποκτήσεις εισιτήριο του αγώνα, να αγοράσεις εισιτήριο του αγώνα, επαναλαμβάνω, για το μάτς της 13ης Αυγούστου,
0: ναι,
3: θα πρέπει μία φορά τουλάχιστον να έχεις αγοράσει

0: χάσει εισιτήριο τη Άντερλεχτ για εντός έδρας παιχνίδι.
1: Ναι, νομίζω αυτό έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις ξένων ομάδων, ευρωπαϊκών ομάδων, τις οποίες αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ.
0: Και ελληνικών
1: ναι.
0: έχει συμβεί. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με Ατρόμητο και με Όφη. Mm. Τα παλαιότερα χρόνια που δεν υπήρχε η παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ.
1: Mm.
0: Και επίσης το εντυπωσιακό είναι ότι για αυτό το ματς απαγορεύεται η μεταβίβαση του εισιτηρίου. Και μάλιστα λένε ότι όποιος το κάνει θα έχει τις ανάλογες κυρώσεις με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια
1: μάλιστα,
0: της Άντερλεχτ μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Αυτό αναφορικά με το link ελληνικό το οποίο άνοιξε στη συγκεκριμένη.
0: Όχι, το δικό μας. IP ελληνική.
1: Το IP, okay.
0: Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση. Και επίσης ενημερώνει ότι για να αγοράσεις εισιτήριο θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά να έχεις αγοράσει εισιτήριο της Άντερλεχτ.
1: Ναι.
0: Το IP, σαν ησυχητικό, Γιώργο, είναι
1: ναι.
0: για να το κλείσω. Γιατί θυμίζουμε ότι με βάση τα 21.900 εισιτήρια, τα οποία δικαιούται, είναι η χωρητικότητα του γηπέδου,
1: mm-hmm.
0: Ο ΠΑΟΚ παίρνει κοντά, έπρεπε να πάρει κοντά στα 1095.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανακοίνωση που λέει ότι σύμφωνα με εντολή της βελγικής αστυνομίας,
1: ναι.
0: τρεις θύρες θα είναι κλειστές.
1: Αχα.
0: Αυτό μάτος
1: ναι.
0: μειώνεται και ο αριθμός των εισιτηρίων που παίρνει ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η χωρητικότητα μειώνεται.
1: Ναι.
0: Με βάση το ποσοστό της χωρητικότητας του γηπέδου που θα είναι των επιτρεπόμενων θυρών ανοιχτών, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, όλα αυτά θα μας απασχολήσουν προφανώς προς το τέλος της εβδομάδας, όταν με το καλό ολοκληρωθεί και το πρώτο παιχνίδι. Και φυσικά περιμένουμε την ενημέρωση του ΠΑΟΚ, γιατί μέσα, για να το κλείσω λίγο να μην το κουράζω, στην ανακοίνωσή της η Άντερλεχτ δεν έχει ενημερώσει τον κόσμο της ότι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια του αγώνα. Άρα το αν θα παραμείνει ή όχι ανοιχτή η θύρα 8 για τον κόσμο του ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, αλλά μέχρι σήμερα το απόγευμα που ήμουνα στην ιστοσελίδα την επισκέφτηκα, δεν υπάρχει οδηγία από την Άντερλεχτ για το πόσο κοστίζει το εισιτήριο στη Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία, εντάξει. Δεδομένο πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήρια
0: ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Και τον αριθμό που επιθυμεί με βάση τη χωρητικότητα, γιατί αυτό επιβάλλει η UEFA. Η UEFA λέει 5%
0: ναι,
1: της
0: ναι.
1: χωρητικότητας. Δεδομένο, αυτό δεν αλλάζει. Αν τυχόν η Άντερλεχτ παραβεί αυτόν τον κανονισμό, ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει το λόγο σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά από την Άντερλεχτ και την UEFA. Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Περίμενε λίγο στη γραμμή, αλλά έπρεπε να μας δώσει ο Γιώργος Ζαίρης αυτά τα δεδομένα. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο επ' αυτού ή πρέπει να πάμε στο αγωνιστικό, τι πιστεύεις?
2: Θέλω να κάνω, θα δούμε τώρα.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, είναι διαδικαστικό θέμα.
1: Προφανώς.
0: Αλλά υπάρχει μεγάλη ζήτηση γιατί δίπλα στο Βέλγιο είναι η Γερμανία, είναι και η Ολλανδία. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία των φίλων του ΠΑΟΚ να βρεθούν εκεί.
2: Και μήπως με τα χίλια θα ικανοποιείται αυτό?
0: Όχι, με τίποτα.
1: Όχι.
0: Μαγικά χαρτάκια θα είναι.
1: Να δώσουμε καταρχήν μια πληροφορία ότι ο Τέιλορ οδεύει προς την Celtic. Είναι κάτι που είχαν αναγράψει και τα μέσα ενημέρωση στη Σκωτία πριν από δύο, αν θυμάμαι, 24 ώρα. Ότι λογικά θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του ο Τέιλορ, γιατί προφανώς. Εντάξει, okay. Υπάρχει η επιλογή του Μπάμπα, ισχυρή, που δεν έχει παίξει βέβαια μέχρι τώρα. Έχει παίξει ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι που περιέγραψε ο συνάδελφος ο Γιώργος Ζαίρης και ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός από την Τούμπα, το ΠΑΟΚ Δυναμό. Είναι φυσικά και ο Γκόμες. Θες να κάνεις ένα σχόλιο, Στέλιο, για τον Γκόμες, που έπαιξε ως αριστερός μπακ και στα 2,90 λεπτά της αναμέτρησης με την Δυναμό.
2: Είναι φως φανάρι ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αλλά και διάθεση ψυχολογική. Προφανώς έχει χαρεί πάρα πολύ που ήρθε προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Λύση, γιατί είχαν συνεργαστεί παλιότερα, όπως το είπε και ο coach προχθές. Εκείνος το ξέρει, ίσως να έχει και κάποιο κουμπί που ξέρει να το πατήσει. Γεγονός είναι ότι βλέπουμε ένα διαφορετικό παίκτη από τη στιγμή που επέστρεψε και άρχισε να παίζει ακόμη και από τα φιλικά παιχνίδια.
0: Σωστά. Απλά να πούμε σε αυτό το σημείο, Γιώργο, για την οικονομία της κουβέντας, ότι ανεξάρτητα από το αν σεβόμαστε και απόλυτα έτσι και δεν χρειάζεται να ερμηνεύσουμε αυτό που είχε πει ο Τέιλορ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πριν το πρώτο μάτι στην Πολωνία, ότι υπάρχει ένα προσωπικό πρόβλημα το οποίο δεν με επιτρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο. Η ευχή μας είναι να είναι κάτι σοβαρό. Απλά για την οικονομία της κουβέντας λέω ότι αν και με δεδομένη την πληροφορία που έδωσες εσύ, Γιώργο, αν ο Τέιλορ έπαιζε έστω και μισό λεπτό σε ένα από τα δύο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί με άλλη ομάδα σε προκριματική φάση περιλαμβανομένων και των play-off.
1: Ναι.
0: Επομένως, και από τη στιγμή που η Celtic θα παλέψει για την είσοδό της στο Champions League με μια σειρά δύο αγώνων από τα play-off της διοργάνωσης, ίσως έτσι και εξηγείται το γεγονός ότι ο Τέιλορ δήλωσε αδυναμία να αγωνιστεί με τον Μπάουκ, σκεφτόμενος ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει με τη Celtics στα play-off του Champions League.
1: Οκ. Okay. Στέλιο, εξαιρετικό το σημερινό πρωτοσέλιδο ηλεκτρονικά της Metro Sport με τον Dyson να αποθεώνει η Γιάννη Κωνσταντέλια.
2: Με τέτοιο τρόπο που πρώτη φορά το κάνει. Αγόρι μου, σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ που είμαι δίπλα σου. Δηλαδή, φοβερό, συγκινητικό και τιμητικό για τον Κωνσταντέλια, γιατί το λέει ένας καταξιωμένος άσος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν είναι κανένα στοιχείο σου, Τάισον. Τώρα λέμε 39 χρονών, δεν μπορεί να είναι αυτός που ήταν. Ήταν όμως σπουδαίος.
0: Εννοείται.
2: Και δεν τον είχαμε νιώσει πολύ εμείς, γιατί έπαιζε σε μια ομάδα του Κιέβου.
1: Mm-hmm.
2: Έπαιζε στο Ουκρανικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν παρακολουθούμε προφανώς. Ποτέ δεν παρακολουθούσαμε. Άρα δεν είχαμε χορτάσει από Τάισον όπως από έναν αντίστοιχο παίκτη μιας αγγλικής ομάδας, ας πούμε, ή μιας ιταλικής, γιατί παρακολουθούμε τα δικά τους πρωταθλήματα ή μιας ισπανικής.
0: Έπαιξε όμως και εθνική Βραζιλίας.
2: Ναι.
1: Καλό, βεβαίως, έχει δίκιο.
0: Δηλαδή και 5 και 10 παιχνίδια να έπαιξε δίπλα σε ανθρώπους παγκόσμιας κλάσης έπαιξε, αυτό λέω.
2: Μιλάμε δηλαδή για παίκτη, ναι, εντάξει, παγκόσμιας κλάσης, προφανώς. Και να του λέει τώρα ευχαριστώ που είμαι δίπλα σου και ζω αυτά που ζω στον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Φοβερό πράγμα, ναι.
2: Και είσαι παγκόσμιας κλάσης.
1: Αυτό που το πας, είσαι παγκόσμιας κλάσης, ε.
2: Ναι.
0: Ξέρετε τι θα ήθελα εγώ από τον Τάισον.
2: Αλήθεια λέει, αλλά δεν το έχει πει για κανέναν άλλον.
0: Μα σωστά, δεν υπάρχει κανένας άλλος για να το πει,
2: Εξτέλιο. Ακριβώς.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα, χαριτολογώντας, και ένα υστερόγραφο. Μικρέ, μοίρασέ μου τώρα και μία assist να ξεπεράσω το Βιερίνι.
1: Ναι, καλό. Να μπει και εσωτερικό στον
0: Τάισον. Στην προπόνηση της Κυριακής πρέπει να πάει για τον πει μεγάλε, περιμένω assist να ξεπεράσω το Βιερίνια. Γιατί θυμίζω ότι ανά πάσα στιγμή σκοράρει ο Τάισον, γίνεται ο γυραιότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Να πω απλά ότι δεν έχουμε μαζί μας την παρέα μας τον Κώστα τον Πετρωτό, γιατί βρίσκεται σε άδεια.
0: Ναι.
1: Άρα χρειάζεται ξεκούραση, όπως και όλοι μας, όταν έχουμε προγραμματίσει συγκεκριμένες ημέρες άδειας. Και εσύ πήρες την άδειά σου, Γιώργο Ζαΐρη, δεν σε ενοχλήσαμε.
0: Μπράβο.
1: Σε ενόχλησα?
0: Όχι.
1: Μπράβο.
0: Καταρχήν θα το σήκωνα.
1: Ναι, άλλο ρώτησα. Ναι. Σε ενόχλησε κάτι για την άδειά σου? Ωραία. Okay. Άρα λοιπόν το λέω γιατί το διευκρινίζω. Στέλιο, έρχεται αύριο για τον ΠΑΟΚ ο Τόμ Λουσέ. 6 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Για αυτή την άφιξη, για την απόκτηση ενός παίκτη στη μεσαία γραμμή, είσαι θετικά διακείμενος, όχι ως προς την αξία του παίκτη προς Θεού, αλλά ως προς την επιλογή να έρθει ένας μέσος και όχι για παράδειγμα ένας επιθετικός ή όχι ένας ακραίος επιθετικός?
2: Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ένας φορ και ένας ακραίος. Δεν το συζητάμε. Αλλά επίσης δεδομένο ήταν ότι χρειαζόταν και τουλάχιστον ένας χαφ ακόμη. Τώρα αν αυτός ο χαφ είναι πραγματικά αυτός που χρειαζόταν, αυτός που είχε η ανάγκη η ομάδα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχε ανάγκη επίσης η ομάδα, είναι κάτι που θα φανεί. Άρα πάμε να μιλήσουμε για την ποιότητα και την αξία του παίκτη. Δεν μπορώ να έχω άποψη, γιατί δεν τον είδα ποτέ.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι, και δίνω αμέσως και το λόγο στον Γιώργο Ζαΐρη, θυμάμαι παλιότερη τοποθέτησή σου, Στέλιο Γρηγοριάδη, που έλεγες: οι ομάδες που πρέπει να διεκδικούν στόχους πρέπει να έχουν ισχυρούς, αποτελεσματικούς, ποιοτικούς παίκτες στη μεσαία γραμμή. Και θυμώσουν την μεγάλη την εποχή του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 με τον Σαράφη. Μου έλεγες εσύ χαρακτηριστικά: ο Σαράφης δεν είναι φορ. Ο Σαράφης έπεσε στα χαφ και προωθούταν ως φορ. Δεν το ξεχνώ.
2: Φυσικά. Το οχτάρι.
1: Οχτάρι, ναι.
2: Οχτάρι.
1: Ναι,
2: κοιτάξτε, δεν θα βρεις μεγάλη ομάδα χωρίς μεγάλους χαφ. Ποιο να πάρουμε παράδειγμα? Να πάρουμε τη μεγάλη Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα. Το κορυφαίο παράδειγμα. Μέση, Νιέστα, Τσάβη.
1: Ναι.
2: Η εθνική Βραζιλίας η μεγάλη.
1: Mm-hmm.
2: Είχε μόνο τον Πελέ.
1: Οι παλιότεροι θυμούνται, εγώ δεν θυμάμαι τώρα, ναι.
2: Είχε Ριβελίνο, είχε το Στάο, είχε τη Παναγιά στα μάτια.
1: Ωραία.
2: Μεγάλα χαφ, μεγάλη ομάδα.
1: Ωραία. Συμφωνείς, Γιώργο Ζαΐρη, όχι?
0: Και επίσης πρέπει να επισημάνουμε και κάτι ακόμα, Γιώργο, το οποίο το είχαμε εντοπίσει παρέα μαζί με τον Γιώργο Πετρίδη χθες νωρίς το μεσημέρι στην Ball Day, νωρίς,
1: ναι,
0: το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει ότι είναι πολύ πιθανόν ο ΜΕΙΤΕ να μπει στο χειρουργείο. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είσαι ένα μείον χαφ.
1: Τον οποίο βέβαια δεν τον είχε ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία από
0: δεν
1: την
0: έναρξή
1: της.
0: Λέω
1: αριθμητικά,
0: λες, αριθμητικά ένα, ναι, μείον χαφ. Ναι. Άρα θα πρέπει λίγο να συμπληρώσεις τα χαφ σου και να τον έχεις και διαθέσιμο. Άρα λοιπόν τώρα μιλάμε. Ναι, έχει δέσει το δίδυμο Σαββίρη Σανταμαρία. Ναι, εγώ νιώθω σιγουριά με αυτούς τους δύο για τους επόμενους αγώνες μέχρι ο ΠΑΟΚ να μπει με το καλό στο League Face. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε για μια χρονιά η οποία είναι 50 πλάς αγώνες με το καλό. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Όσους περισσότερους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έχει, τόσο καλύτερα. Και προφανώς είχε προηγηθεί μια έρευνα αγοράς εδώ και αρκετές μέρες για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και από το Μάτος και το Βιερίνια. Και προφανώς υπάρχει και το πράσινο φως του Λύση, ο οποίος βλέπει ότι μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες χαφ. Δηλαδή, κάθε καλός ποδοσφαιριστής για μένα είναι καλοδεχούμενος.
2: Να πούμε και το άλλο.
0: Ναι.
2: Να πούμε και το άλλο. Ο Καμάρα είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει φέτος, αν μείνει κιόλας.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, ο ΜΕΙΤΕ θα χρειαστεί 3-4 μήνες για να επανέλθει, αν χειρουργηθεί.
0: Σωστό.
2: Μήπως τυχόν χάσει όλη τη χρονιά ουσιαστικά, γιατί θα θέλει και χρόνο προσαρμογής μετά και. Δηλαδή, είναι προφανής η ανάγκη στα χαφ για να αποκτηθεί και άλλος παίκτης.
0: Γι' αυτό και δεν αποκλείεται, Στέλιο, μέχρι τέλος Αυγούστου να πάρει και άλλο χαφ. Γι' αυτό δεν θα έχει ανεξάρτητα με το αν έρθει ή δεν έρθει η πρόταση για τον Καμάρα. Είναι μια θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ πρέπει να γεμίσει με ποιοτικούς παίκτες.
1: Στέλιο, εν όψη της Άντερλεχτ, της αναμέτρησης της πρώτης που θα γίνει στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη σου, πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το παιχνίδι, όπως αγωνίστηκε με την Δυνάμο, να είναι πιο επιθετικός, εφόσον...
2: Κοίταξε, εμένα με τρομάζουν πάντοτε οι Σκανδιναβοί και οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί.
1: Δηλαδή... ακόμα και αυτή τη χρονική περίοδο του Αυγούστου. Το λέω διότι η Άντερλεχτ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις επίσημες υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.
2: Και ο ΠΑΟΚ πότε τις ξεκίνησε?
1: Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ξεκινάει. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει πάντα από τα προκριματικά. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, σε σχέση με Σκανδιναβούς που παίζουν, έχουν 14 αγώνες στα πόδια τους οι παίκτες τους.
2: Και δεν είναι μόνο ότι είναι πάντοτε πιο έτοιμοι, είναι και το είδος του ποδοσφαίρου που παίζουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή παράδοση με αγγλικές ομάδες και δεν τα καταφέρουμε με σκανδιναβικές.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αλλά και αυτό με κάνει, ας πούμε, έτσι λίγο να είμαι προβληματισμένος όταν ακούω αμάν ο αντίπαλος από τη Δανία, από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία. Το ίδιο με το Βέλγιο. Παίξαμε με την Club Breeze και οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν πρόλαβαν να δουν τους αντιπάλους τους.
0: Εκεί μας κατάπια στην κυριολεξία.
2: Δεν τους είδαν καν. Ναι.
0: Απλά εδώ,
2: το παιχνίδι.
0: Ναι, απλά εδώ η προσωπική μου άποψη, παιδιά, είναι η εξής. Λέμε ότι η Χάμαρμπι είχε 14 πλάς επίσημα παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, για το πρωτάθλημα.
0: Και αυτό δεν ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, που προφανώς δεν ήταν. Έλα όμως που την απέκλεισε η Άντερλεχτ, η οποία και αυτή δεν είχε επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ατομική ποιότητα, πιστεύω περισσότερο τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ο ανέτοιμος, φυσιολογικά ανέτοιμος ΠΑΟΚ, είχε ένα Γιάννη Κωνσταντέλια ο οποίος έκανε αυτά τα οποία έκανε και χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση από τη Δυναμό Κιέβο.
1: Άνω τελεία για ένα σχόλιο από τον Στέλιο Γρηγοριάδη, αφού ακούσουμε, κύριε Εμίλιε, παρακαλώ να ακούσουμε το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προχθές στην Τούμπα. Το δεύτερο γκολ σε περιγραφή Γιώργου Ζαέρη και Κώστα Πετρωτού.
0: Ο Χατζηλιάκος για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς, ο πιστοχωρή, γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ωραία η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας περνάει, θα μπει μες στην περιοχή. Ο Κωνσταντέλια, σουτ, γκολ! 2-0. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Δυναμό Κιέβου, την ξαναπληγώνει και βάζει τέλος στο ποια ομάδα περνά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Άλλη μια μαγική βραδιά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να τον θαυμάζουμε, να τον αποθεωρούμε, να τον χαιρόμαστε, Κώστα Πετρωτέ. Εδώ πρέπει να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πήρε ένας τσάκαλος φίλος του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: τη φάση από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και έχει βάλει ηχητικό,
1: ναι,
0: μόνο το ηχητικό, μία αντίστοιχη φάση, Μέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πάει Μέση, δείχνει τον Κωνσταντέλια να τους περνάει όλους και μόλις πλασάρει τελειώνει η φάση με τον γκολ.
1: Ναι. Μήπως είναι υπερβολή αυτό?
0: Όχι, υπερβολή μπορεί να είναι, αλλά το τέριαξε τόσο πολύ ωραία.
1: Okay, εντάξει. Στέλιο, ναι, αυτό το γκολ του Κωνσταντέλια που άκουσες σε περιγραφή των συνάδελφων, σου θυμίζει κάτι από το παρελθόν? Έχεις δει με τα ματάκια σου ανάλογο γκολ που έχει πετύχει παίκτης του ΠΑΟΚ στο παρελθόν?
2: Έχω δει τον Κώστα τον Ορφανό να περνάει όλο τον Απόλλωνα Αθηνών. Κερδίζοντας και κόντρες βέβαια, όχι μόνο με τρίπλες.
1: Ναι.
2: αλλά πήρε την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και την άφησε στα δίχτυα.
1: Ναι.
2: Έχω δει τέτοια γκολ. Ναι, έχω δει τέτοια γκολ. Έχω δει από τον Κούδα σε φιλικό. Έχει περάσει επίσης όλο τον Ολυμπιακό και από πλάγια θέση σχεδόν από τη γραμμή του ΑΟΚ την έχει περάσει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό το παιδί σε κάθε μάτς έχει κάτι να σου δείξει. Και αν βγάζει κάποιες πάρα πολύ ωραίες φάσεις με ωραίες ενέργειες, με τρύπες, με τις εμπνεύσεις του, το κάνει σε κάθε μάτς. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εγώ τίνω να πω ότι τόσο ποιοτικό ταλέντο ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ. Μεγάλη κουβέντα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι, αλλά πέμπτο χρόνο παίζει. Μισό λεπτό. Δεν είναι μια φωτοβολίδα.
0: Σωστό.
2: Συνεχώς τα κάνει αυτά. Πάμε για πέμπτο χρόνο. Και ο Θεός να δώσει, εάν παραμείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της καριέρας του. Γιατί έτσι ο ίδιος θα το θέλει και δόξα τω Θεώ το θέλει μέχρι στιγμής, νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει ο αναφυσβήτητα κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα γίνει και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.
0: Ξέρεις κάτι,
2: αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχει μεγάλη σημασία να τα ακούσω αυτά από το Στέλιο. Γιατί Γιώργο και εμείς, εντάξει, όσο 53, 54, 55 είμαστε, δεν προλάβαμε τη χρυσή ομάδα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Δηλαδή ο Στέλιος έχει την εικόνα όλων αυτών των ομάδων. Ναι.
2: Άμα πάρετε ένα τηλέφωνο του Γιώργο τον Κούδα και το ρωτήσετε, θα σας πει ναι, αυτός είναι καλύτερος από μένα. Είμαι σίγουρος ότι θα σας το πει.
1: Νομίζω ότι έχουμε τη δήλωση του Γιώργου τον Κούδα. Τώρα βέβαια πρέπει να ανατρέξει ο Εμίλιος Γαβριλίδης το replay να βάλει Κούδας για Κωνσταντέλια. Αν το βρεις, το βάζουμε.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι.
1: Για να μην σε φνιδιάσω, αν το βρεις,
2: Εμίλιο. Βιαζόταν ο Γιώργος να αναδείξει το διάδοχο.
1: Σε μία εκδήλωση, Εμίλη, που έγινε από τους Μπεταράδες. Έχουμε στο αρχείο μας αυτή τη δήλωση του Γιώργου του Κούδα για τον Κωνσταντέλια. Αν μπορείς να τη βρεις. Έλα, Στέλιο.
2: Το λέει έτσι.
1: Ναι, ναι, θα την ακούσεις εφόσον τη βρει ο Εμίλιος έγκαιρα. Για να μην τρώμε και το χρόνο, θα την ακούσεις ανάλογα. Την έχει. Ο Τσάκαλος, ο Εμίλιος, ο Γαβριλίδης.
0: Ο Κωνσταντέλιας των ηχοληπτών είναι.
1: Δεν υπάρχει. Να την ακούσουμε λοιπόν. Έλα.
3: Άρα, λοιπόν, για μένα αυτή δεν είναι φανέλα. Την έχω από μέσα. Όλο το δέρμα μου είναι φανέλα του ΠΑΟΚ. Και ο δικέφαλος αριστερά είναι η καρδιά μου. Καλύτερος είναι ο Κωνσταντέλιας, αν θέλεις να σου δώσω μια απάντηση από μένα αυτή τη στιγμή. Έχει λίγο πιο ευληγησία. Μέχρι το 24-25 θα βελτιώνεται και μπορεί να φτάσει να λέμε «Α, αυτός είναι καλύτερος από τον Κρόιφ». Αρκεί να λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος για μένα.
0: Φοβερό.
1: Ωραίος. Σου άρεσε, Στέλιο. Ευχαριστούμε, Μίλη.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα το δέχεται και ο ίδιος ο Κούδας, γιατί δεν ήταν μεγάλος μόνο ποδοσφαιριστής, ήταν και είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Ξέρει να παραδέχεται τις μεγάλες αξίες και είδες τι σου λέει. Αν συνεχίσει με τα μυαλά του στο κεφάλι του, αύριο μεθαύριο, θα λέμε ότι είναι καλύτερος και από τον Κρόιφ.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρουμε ποιον άλλον θα πούμε.
0: Είχε κάνει μια φοβερή ανάρτηση ένας φίλος του ΠΑΟΚ. Εσύ, Στέλιο, μπορείς να τον νιώσεις στον απόλυτο βαθμό. Ο παππούς μου λέει πήγε τον μπαμπά μου να δει Κουρουικίδη. Εμένα με πήγε ο μπαμπάς μου να δω Κούδα και εγώ τώρα πάω το γιο μου να δει τον Κωνσταντέλια.
2: Α, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
2: έτσι.
1: Να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Τι περιμένεις? Υπήρξε καταρχήν κατά τη γνώμη σου, Στέλιο, βελτίωση από το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία σε σύγκριση με το δεύτερο? Και αν ναι,
2: δεν υπήρξε. Αλλά διαφορετικό μάτς ένα από το άλλο. Όταν προηγήσεις στο σκορ, ας πούμε, από το πρώτο μάτς, δεν κατεβαίνεις στο δεύτερο για να καταπλήξεις τα πλήθη με το ωραίο ποδόσφαιρο που θα παίξεις για να πάρεις την νίκη με 3 και με 4-0. Εγώ δεν θα κρίνω την εμφάνιση από την άποψη του ότι έγινε μια εύκολη νίκη, τελικά έρθει και μια εύκολη πρόκριση.
1: Ναι.
2: Από ότι δεν λειτουργήσε η ομάδα όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει, μια ομάδα που δεν ξέρουμε τι θα είχε πετύχει αν δεν υπήρχε ο Κωνσταντέλιας, και μια ομάδα η οποία, παρά το γεγονός ότι πέτυχε 2 γκολ, κινδύνεψε να δεχθεί 2 γκολ και να είναι καλά τα δοκάρια που απέτρεψαν αυτά τα γκολ και δεν μπήκε ο ΠΑΟΚ σε περιπέτειες. να περιμένει όλος ο κόσμος με αγωνία να λήξει το παιχνίδι, μην τυχόν και δεχτεί και άλλο γκολ ο ΠΑΟΚ και πάμε σε παράταση. Αυτό δεν είναι πρόοδος.
0: Ναι, και αλλά δεν φτάσαμε στο σημείο να αγχωθούμε μετά το 70, ρε Στέλιο.
2: Ναι.
0: Τρία γκολ διαφορά είχες, δηλαδή ήταν για συνολικό σκορ 2-5. Με μια ομάδα η οποία είχε στα πόδια της 300 λεπτά επίσημα. Γιατί είχαν προηγηθεί τα δύο μάτς με την Ουνιβερσιτατέα.
2: Η λειτουργία της ομάδας δεν έδειξε πρόοδο, εγώ αυτό λέω.
0: Α, εντάξει.
2: Παρόλα αυτά μπορείς να πεις ότι εντάξει, δεν χρειαζόταν σόνι και καλά να δούμε πρόοδο. Το θέμα ήταν να επιτευχθεί η πρόκριση. Και ήρθε.
0: Και κυρίως ποιο χρονικό σημείο ζητά την πρόοδο. Δηλαδή είναι τα πρώτα επίσημα μάτς. Δεν είναι δηλαδή Οκτώβριος-Νοέμβριος.
2: Δεν μάθησα να τελειώσω. Σίγουρα θα είχαμε θέματα και θα είχαμε άλλη εικόνα να συζητάμε τώρα αν έλεγε το μάτς με 2-2. Διότι θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να δεχτεί 2 γκολ μόνο στα 2 δοκάρια, λέω, που είχε ας πούμε ο αντίπαλος, έτσι. Τώρα, είναι φυσιολογικό να κάνεις πρόοδο μέσα σε μια εβδομάδα τέτοια εποχή? Είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, είναι συνηθισμένο, συμβαίνει συχνά? Όχι. Μπορούμε να περιμένουμε θεαματική βελτίωση μέσα σε μια εβδομάδα στον αγώνα της Πέμπτης? Είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, συνηθισμένο? Όχι. Αλλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει την απόδοσή του. Γιατί προφανώς έχει να αντιμετωπίσει μια καλύτερη ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι να δούμε πρόοδο, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου λέω, μακάρι να δούμε πρόοδο στο πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ.
1: Πρόοδο και αποτέλεσμα. Αυτό μετράει.
0: Το σημαντικό είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζει το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι χωρίς να χρειαστεί να περάσει καν τα μάλγαρα.
1: Ναι.
0: Ότι έχει ανεβάσει ρυθμούς ο Μπάμπα με την έννοια ότι πήρε ένα σημαντικό 20 λεπτό.
1: Okay.
0: Και ότι έχει 4-5 προπονήσεις μέχρι εκείνο το μάτς συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής. Όπου παίκτες που είχαν χάσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας μπορούν να κουμπώσουν με τους συμπαίκτες.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριοι, τα είπαμε νομίζω στο μέτρο του δυνατού. Στέλιο Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια. Και καλό μήνα, έτσι. Καλό μήνα,
0: καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα και στον Γιώργο. Καλό μήνα σε όλες. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο εσείως 30 λεπτό της εκπομπής.
4: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, εδώ πάντα στο Μετρόπολης 95,5, παρέα μαζί σας έως τις 7, με τον Εμίλιο Γαβριλίδη πάντα στην ηχοληψία. Η ανησυχία του και αγωνία του δεδομένη για την πρόοδο της ομάδος του Πανσεραϊκού, αλλά όχι μόνο της ομάδος ποδοσφαίρου, για όλα τα αθλήματα ενδιαφέρει το Εμίλιος και ήδη μας έχει προειδεάσει για ένα θέμα το οποίο θα ετοιμάσουμε από την Δευτέρα εδώ στο Μετρόπολης. Τώρα, αγαπητέ Εμίλιε, πάμε λίγο στην τηλεόραση του Sky. Είσαι συνδεδεμένος, σε λίγο όταν θα είσαι, για να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ, γιατί διαβάζω εκεί στους τίτλους σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό, στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κρύο Πηγάδι. Πάμε σύνδεση με Sky, κύριε Χαβριλίδη.
1: Το μέτωπο που βλέπετε μπροστά μας, το οποίο κινείται προς το Κρύο Πηγάδι, όπου και βρισκόμαστε, στον Άγιο Νεκτάριο. Ένα τεράστιο μέτωπο που εκτείνεται σε πάρα πολλά χιλιόμετρα, σε δεκάδες χιλιόμετρα, και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμα του Κορίνα.
2: Και βλέπουμε και είναι το τεράστιο σύννεφο καπνού, το οποίο καλύπτει τον ουρανό αυτή τη στιγμή από τις εικόνες που μας μεταδίδεις. Ιδιαίτερα δυσίωνη αυτή η εικόνα, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο. Να σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα, να δώσουμε το λόγο, αν μας ακούει, και στη Βάσια Γκανάρα, η οποία από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος φυσικά έχει εκενωθεί, βρίσκεται στο σημείο όπου έχει στηθεί ένα επιχειρησιακό κέντρο ουσιαστικά, Βάσια, και ακούσαμε νωρίτερα και τους κατοίκους οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία
0: λοιπόν,
2: τους.
0: Λοιπόν, αυτά από την τηλεόραση του Sky, εν πάση περιπτώσει, για αυτές τις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές που περνούν εκεί οι άνθρωποι στη Φωκίδα, στη Βιωτία, και εικόνα, αν έχετε συνδυασμό εικόνας και ήχου, εκεί πραγματικά σφίγγεται η καρδιά σας. Γιώργος Καραγιάννης, ο αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr, είναι εδώ μαζί μας στο κεντρικό στούντιο. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο metrosport.gr, ένα ιταλικό δημοσίευμα για το φιλικό του ΠΑΟΚ στην ομάδα της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ με την Μιλάνο, με κεντρικό τίτλο «Δύο κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι». Είναι ένα φιλικό που θα γίνει στα πλαίσια της προετοιμασίας που θα κάνει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με την Μιλάνο, αλλά το θέμα της επικαιρότητας βρίσκεται στα όσα συμβαίνουν με τη Μονακό και την Βιλερμπάν, και η Μονακό μάλιστα συμμετέχει στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup και υπάρχει κίνδυνος να μην αγωνιστεί τελικά.
3: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε. Το δεδομένο είναι ότι η Μονακό δεν θα αγωνιστεί στις δύο πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού πρωταθλήματος. Και δεν πρόκειται για μια πρωτόδικη απόφαση, αλλά και για το αποτέλεσμα της έφεσης,
0: ναι,
3: στην οποία, για να καταλάβουμε το επίπεδο του προβλήματος της Μονακό, είναι ότι δεν κατάφερε καν να υποστηρίξει, τέλος πάντων, τη δική της έφεση. Δεν πήγε καν τα απαραίτητα στοιχεία που υποστήριζε ότι έχει.
0: Mm-hmm.
3: Με ανακοίνωσή της, η ίδια η ομάδα αποδέχτηκε την απόφαση και υποστήριξε ότι θα προσπαθήσει να κάνει μια νέα έφεση στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Γαλλίας, χωρίς αυτό να μπορεί να το κάνει δεδομένα. Δεν υπάρχει νομικά αυτή η κίνηση. Θα την προσπαθήσει να πρωτοτυπήσει, τέλος πάντων, η Μονακό, προκειμένου να αποφύγει αυτή την πολύ βαριά τιμωρία. Καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση που δεν αγωνιστεί, λοιπόν, στις δύο πρώτες κατηγορίες, ότι τι σημαίνει αυτό για το ρόστερ της Μονακό, το οποίο είναι πολύ αξιόλογο.
0: Μισό λεπτό να κάνουμε μια διευκρίνηση. Εφόσον όντως δεν αγωνιστεί η Μονακό στις δύο γαλλικές επαγγελματικές κατηγορίες, τίθεται σε κίνδυνο η παρουσία της στο EuroCup, εκεί όπου αρχικά κληρώθηκε να συμμετέχει με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ?
3: Περιμένουμε επίσημη τοποθέτηση και της ομάδας και της διοργάνωσης. Εγώ το θεωρώ όμως δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να κάνει, γιατί δεν θα αξίζει να διατηρήσει μια επαγγελματική ομάδα. Εντάξει, θα χρειαστεί να διατηρήσει μια επαγγελματική ομάδα για να παίξει μόνο σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, έναν αγώνα την εβδομάδα, και να πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για το ρόστερ, έχοντας ήδη δεδομένα οικονομικά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
3: Και από την άλλη, θα είναι πολύ δύσκολο και για να πείσει αθλητές αυτού του βεληνικούς που έχει ήδη να παραμείνουν στην ομάδα και να μην παίζουν σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι το γαλλικό.
0: Μάλιστα. Okay, το βλέπουμε. Αν μειώσει, αν δεν παίξει τις πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες Γαλλίας, υποχρεωτικά θα πρέπει να μείνει στο μπάζετ της.
3: Μα όχι απλά να το μειώσει. Θεωρώ ότι θα είναι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολύ μεγάλα χρέη.
0: Θυμάσαι το.
3: Το ακριβές νούμερο δεν το θυμάμαι. Υπάρχουν ήδη πολύ μεγάλα χρέη. Υπάρχουν πολλοί επενδυτές οι οποίοι έκαναν πίσω στην σκέψη και μόνο να επενδύσουν, μαθαίνοντας αυτά τα νούμερα. και με την απόφαση αυτή να προκύπτει σήμερα, θεωρώ πως θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο να βρει τρόπο να αγωνιστεί ακόμα και στην τρίτη κατηγορία και να παρουσιάσει ομάδα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό αυτό να σημαίνει ότι η Μονακό δεν θα κατέβει καθόλου στα πρωταθλήματα.
0: Αν δεν κατέβει καθόλου, τότε σημαίνει ότι πρακτικά δεν μπορεί και να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Αυτό είναι. Αυτό επηρεάζει και τη μεταγραφική αγορά. Βεβαίως. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ σημαντικοί παίκτες βγαίνουν στην αγορά, ναι, σαν ελεύθεροι.
0: Ναι.
3: Κάτι που έγινε και πριν από λίγες μέρες με την Βιλερμπάν, η οποία με προπονητή και μεγαλομέτω.
0: Στην Euroleague.
3: Στην Euroleague. Εκεί υπήρξε εξίσου σημαντικό πρόβλημα, όταν ξαφνικά ο Τόνι Πάρκερ ως προπονητής και ως μεγαλομέτωχος δημιούργησε μια ομάδα πανάκριβη, γύρω στα 40-45 εκατομμύρια. Πήρε πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες, όπως είναι ο Τάις, όπως είναι ο Μπάμπο, όπως είναι ο Φρανσίσκο. Και τελικά δεν κατάφερε να πείσει τους. Όχι, δεν κατάφερε. Αποδείχτηκαν πως οι υποψήφιοι επενδυτές δεν ήταν αξιόπιστοι και κλήθηκε από τα 40 εκατομμύρια 45 να πέσει στα 10 εκατομμύρια budget. Ο Φρανσίσκο, ο κορυφαίος γκάρ της Ευρώπης στην περσινή περίοδο, έμεινε αυτομάτως ελεύθερος και πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Ο Τάις, που είναι ένας από τους πιο.
0: Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πολύ, βλέπω.
3: Ναι, εννοείται. Πήρε μια πεντάδα παικτών που μπορούν να αποτελέσουν από μόνοι τους πεντάδα έτοιμη να αναγωνιστεί και να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Πέραν των παικτών που ήδη έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
3: Ο Τάις, ο οποίος είπαμε είναι ένας πολύ έμπειρος ψηλός και αρκετοί σε σενάρια τον συνέδεσαν με τον ΠΑΟΚ. Κυρίως λόγω της σχέσης που είχε με τον Αντρέα Τρινκέρι. Είχαν συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Μπάμπερκ της Γερμανίας και τον βοήθησε για να αρχίσει την πολύ μεγάλη καριέρα που έκανε, φτάνοντας μέχρι και τον αγωνιστή στο NBA με τους Celtic. Και υπάρχουν ακόμα αρκετοί παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά των παίκτων που ψάχνουν όλες οι ομάδες. Τριάρι και τριαροτεσάρια όπως ο Μπαθ Γκαχ και ο Μπαμπ, οι οποίοι. Να σου πω ότι θα τέριαζαν στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Σίγουρα θα τέριαζαν στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Απλά δεν γνωρίζω αν οι δύο συγκεκριμένοι μπασκετμπολίστες θα ενδιαφέρονταν να αγωνιστούν στο EuroCup και όχι στην Ευρωλίγκα, όπως είχαν κάνει συμφωνία με την Βιλερμπάν.
0: Μάλιστα.
3: Πάντως, επειδή έχουμε δει ότι τα λεφτά είναι πολλά, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα γενικότερα.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι με την Βιλερμπάν θα διαμορφωθούν νέα δεδομένα?
3: Κοίτα, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, αλλά επειδή υπάρχουν ήδη οι κληρώσεις, έχει βγει το πρόγραμμα,
0: έχει βγει, αλήθεια,
3: θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να φύγει η Βιλερμπάν από τη διοργάνωση και να μπει κάποια άλλη ομάδα στη θέση της, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ΠΑΟΚ, όπως θυμόμαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πιο εύκολο να αποκλειστεί η Βιλερμπάν να μείνει εκτός και να υπάρχει ένα ρεπό για τις ομάδες που αγωνίζονται στη EuroLeague.
0: Τώρα, υπάρχουν πολλά μηνύματα φίλων ακροατών. Νομίζω και εσύ τα έχεις δει, τα έχεις εισπράξει και στο metrosport.gr. Ποιο θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή ποιος ο αθλητής ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σιγή ηχθείος προς το παρόν.
3: Σιγή ηχθείος, και καταλαβαίνεις ότι σιγή ηχθείος γεννά και σενάρια.
0: Πάντα.
3: Για ένα σενάριο, και να πούμε αυτή τη φορά πως τα σενάρια αυτά δεν γεννιούνται στη Θεσσαλονίκη, γεννιούνται κυρίως στην Αθήνα, όπου βλέπουμε δημοσιογράφους να ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των
0: μεταγραφικών
3: στόχων του ΠΑΟΚ. Για να καταλάβεις, όταν κυκλοφόρησε το όνομα του Μίροτιτς, ο οποίος υπήρξε MVP της διοργάνωσης, δεν είναι κάποιος τυχαίος μπασκετμπολίστας, παίκτης ο οποίος έχει παίξει στο NBA, στους Bulls, έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και πέρυσι είχε 11,5 πόντους στην Ευρωλίγκα. Κυκλοφόρησε σαν όνομα υποψήφιου στόχου του ΠΑΟΚ. Πολλοί ρεπόρτερ από την Αθήνα είπαν ότι οι παίκτες που ψάχνει ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα καλύτεροι από τον Μίροτιτς. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως υπάρχει μια μεγάλη δόση υπερβολής, γιατί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ενισχυθεί στο τριαροτεσάρι, στο τεσάρι να πούμε καλύτερα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η στόχη είναι πολύ καλύτερη από το Μίροτιτς. Εγώ θα ήμουν ενθουσιασμένος αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φέρει έναν παίχτη αυτού του.
0: Σαν τον Μίροτιτς.
3: Ναι. Μιλάμε με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με το πολύ καλό εξωτερικό σούτ, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει σίγουρα τη διαφορά στο EuroCup.
0: Ναι, αναρωτιέμαι αν ο ΠΑΟ καταλήξει και αποκτήσει έναν τέτοιο αθλητή, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, σε όνομα συγκεκριμένο, αλλά τέτοιου επίπεδου, τέτοιας ποιότητας, τι πανζουρλισμός έχει να γίνει για τα ελεύθερα διαθέσιμα εισιτήρια, είναι κοντά στις 2.200, που θα αντιστοιχούν σε κάθε επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
3: Μπελάει στο κεφάλι της βάζικα, για το πώς θα, μπορεί να διαθέσει αυτά τα εισιτήρια. Θα γίνεται χαμός. Για να καταλάβουμε το τι συζητάμε, να συγκρίνουμε τον ΠΑΟΚ της περσινής περίοδου με μια πιθανή πεντάδα όπου θα έχει μέσα τον Οσμάν, τον Καλάθι, τον Φώστερ, τον Ταϊρή ή τον Ταϊρή, τον Μίροτιτς και τον Αλεξάνδερ. Δηλαδή είναι μια ομάδα που για μένα στέκεται στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Όχι βέβαια για να πρωταγωνιστήσει, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα τα δώσει όλα για να κατακτήσει το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που να πούμε ότι έχουν επενδύσει και άλλοι σύλλογοι πάρα πολύ και έχουν στόχο να την κατακτήσουν. Μες. Πέραν του Άρη υπάρχει και η Μπασάκ Σεχίρου, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως και η Χάπολ Τελαβίβ.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
3: Όχι, Γιώργο.
0: Το πρώτο θέμα εδώ στο site ποιο είναι?
3: Κοίτα, ποδοσφαιρικό και περιμένουμε μεταγραφικές εξελίξεις.
0: Πώς ενθουσιάζει μια μεταγραφή το φίλαθλο κοινό, το ανεβάζει.
3: Η μεταγραφή και το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: και το αποτέλεσμα, έχεις δίκιο. Γιατί μετά από κάθε νικηφόρο αποτέλεσμα υπάρχει ανωδική πορεία στις μετρήσεις.
3: Αλλάζει όχι απλά ανωδική πορεία, αλλά αλλάζει και διάθεση του κόσμου, των επισκεπτών. Δεν υπάρχει μόνο σκληρός πυρήνας ο οποίος θα θέλει να ενημερωθεί για τα νέα της ομάδας του ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Έρχεται πάρα πολύ κόσμος που θέλει να μάθει τα νέα της δικής του ομάδας, των αντιπάλων. Ανεβαίνει πολύ η αισιοδοξία του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Και δυστυχώς συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη αυτά τα πύρινα μέτωπα στην κεντρική και δυτική Ελλάδα. Μπορούμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Sky για να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
4: Κύριε Γιάννα, σας ενημερώνουμε. Ο Sky βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα. Εμείς παραδίδουμε σκυτάλη στο Μάρκο Δεϊμέζη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εσείς μείνετε συντονισμένοι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ενημέρωση, ούτως ή άλλως η ροή του προγράμματος στο συγκεκριμένο μέσο συνεχίζεται με το βραδινό δελτίο ειδήσεων, αλλά αντιλαμβάνεστε όχι μόνο ο Sky και άλλα τηλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας έχουν ζωντανές συνδέσεις με τους τόπους, με τις περιοχές όπου πλήττονται και πλήττονται έντονα από τις πυρκαγιές. Και γίνεται μια προσπάθεια όχι μόνο για την σωτηρία των ανθρώπων, δηλαδή αυτό είναι το πρωτεύον, τη σωτηρία των κατοικιδίων πάση φύσεως και φυσικά για την σωτηρία και των κατοικιών, να μην υπάρχουν απώλειες περιουσιών στα μέτωπα αυτά τα πύρινα. Θέλω να πιστεύω σε λίγο θα πάμε στην Αθήνα, να πάρουμε έτσι να έχουμε μια γενική εικόνα από το ρεπορτάζ των ομάδων, να ευοδοθεί ένα τηλεφωνικό ραντεβού για το οποίο είχαμε κάνει έναν ανάλογο προγραμματισμό. Σε λίγο θα μιλήσουμε ξανά με τον Δημήτρη Καλαϊτζή, θα είναι εδώ στο κεντρικό στούδιο του Μετρόπολης, για τα παιχνίδια κυπέλου που έχουν προγραμματιστεί και τα οποία θα πραγματοποιηθούν εκεί κοντά στα μέσα Αυγούστου. Από την Αθήνα διαβάζω ότι ολοκληρώνεται σύντομη μεταγραφή του Βιτάλης στην ΑΕΚ, του διεθνή Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Και δοθήσεις της ευκαιρίας πάω αμέσως στον καλό φίλο τον Μηδιάδη τον Παναγιωτόπουλο. Ελπίζω να μην το διακόπτω από τις διακοπές του για να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ. Μίλτο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλό απόγευμα.
5: Γεια σου, Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εντάξει, οι διακοπές είναι μια διακοπή.
0: Ναι.
5: Οπότε...
0: σωστό, σωστό. Πες μου λίγο για τον Βιτάλης, έχεις εικόνα για τον Ούγγρο μέσω που αναφέρω εδώ, διαβάζω και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση ότι προχωράει η κίνησή του για την ΑΕΚ.
5: Κοίταξε, είναι διεθνής. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα κι εγώ, υπάρχει μια συζήτηση. Αλλά ξέρεις, με τον Ριμπάλτα, με τον Νίκολιτς και κυρίως με τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, ναι, συνήθως αυτός που πρόκειται να αποκτηθεί δεν γίνεται serial. Δηλαδή είναι το, αυτό που λέμε, το ξαφνικό θάνατο, εν πάση περιπτώσει, όπως λέγανε στο ποδόσφαιρο. Mm. Μπαίνει τον γκολ κατευθείαν, τελειώνει το παιχνίδι.
0: Εάν δεν μπει τον γκολ κατευθείαν, αποσύρονται, αυτό λες. Δεν επιμένουν στη διαπραγμάτευση.
5: Μα μέχρι, όχι, μέχρι τώρα αυτό έχει αποδεχθεί. Όχι, πρέπει, πρόσεξε να δεις. Υπάρχει μια συζήτηση, δεν βγαίνει στο χώρο της δημοσιότητας, δεν το μαθαίνει κανένας, δεν το πληροφορείται. Και πληροφορείται ένα 24ωρο πριν ανακοινωθεί ότι αποκτήθηκε και δεν αποκτήθηκε. Όταν δεν αποκτηθεί δεν αναφέρεται καθόλου.
0: Μάλιστα.
5: Αλλά κυρίως εάν αποκτηθεί, είναι η είδηση του των τελευταίων ωρών δηλαδή. Mm-hmm.
0: Έτσι λοιπόν, έτσι κινήθηκε η ΑΕΚ σε αυτό το επίπεδο από την έναρξη του καλοκαιριού, αυτό λες.
5: Ναι, ναι, όλες οι μεταγραφές έγιναν εν κρυπτό, δηλαδή με την έννοια ότι ο Ριμπάλτα δούλεψε, οι συνεργάτες του επεσήμαναν το στόχο, συζήτησαν και βγήκε στο φως της δημοσιότητας τη στιγμή που ήταν έτοιμος να υπογράψει ο ποδοσφαιριστής ή εν πάση περιπτώσει να επέλθει τη συμφωνία. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που ξέρεις, η παραφιλολογία, η συζήτηση, θα έρθει, δεν θα έρθει, δέχτηκε, έκλεισε με την ομάδα, δεν έκλεισε με την ομάδα, συμφωνεί ο παίκτης, δεν συμφωνεί ο παίκτης. Δεν νομίζω το, αυτό το πράγμα. Το αφήνω βέβαια όπως έγινε με τον Κάγκουα. Θα θυμάσαι το ποδοσφαιριστή που πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, σωστό. Είχε... βολιδοσκοπούταν από την ΑΕΚ, βγήκε το όνομά του.
5: Όχι, νομίζω δεν υπήρχε καμία βολιδοσκόπηση. Υπήρξε μια συζήτηση φιλολογική,
0: ναι,
5: αλλά δεν νομίζω ότι μπήκαν σε λεπτομέρειες. Και επειδή...
0: Άρα, συγγνώμη, έγινε τρίπλα. Έγινε τρίπλα.
5: Όχι, πρόσεξε. Επειδή οι Ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι ενδιαφέρεται ή εν πάση περιπτώσει συζητάει η ΑΕΚ, ενδεχομένως να είχαν με τον Παναθηναϊκό. Γιατί αυτός που είχε ξεκινήσει τη συζήτηση με τον Κάγκουα για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 20 ημερών, ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτός είχε μπει στη διαδικασία να τον αποκτήσει και ίσως να έγινε ένα μπέρδεμα εκεί. Να φέρθηκε δηλαδή Παναθηναϊκός, ο Ισραηλινός, το σπασμένο τηλέφωνο που λέμε, ρε παιδί μου, και να μπήκε στη... Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε. Δηλαδή και αν υπήρξε, θα υπήρξε ένα ενδιαφέρον θέση από μάνατζερ, τον πρότεινε, δεν νομίζω ότι... Η ΑΕΚ ασχολήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι. Μιλτιάδη, πες μας κάτι άλλο. Από τις μέχρι τώρα κινήσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ, τι μηνύματα εισπράττεις από τους εκπροσώπους της ομάδος? Είναι ικανοποιημένοι, θα κινηθούν αριθμητικά και για άλλες περιπτώσεις? Και αν ναι, πόσες είναι αυτές?
5: Ικανοποιημένοι είναι. Νομίζω ότι θέλει να κλείσει. Μιλάμε τώρα αν βρεθεί κάποιος νεαρός 18-19, τον οποίο μπορεί να δουλέψει με προοπτική, θα αποκτηθεί, δεν είναι. Αλλά για παίκτες οι οποίοι θα περάσουν στους 11 ή εν πάση περιπτώσει θα είναι ετοιμοπόλεμοι να αντικαταστήσουν κάποιους, να αναπληρώσουν, νομίζω ότι πάει για δύο μεταγραφές. Η μία είναι του αριστερού μπακ. Το έχει ζητήσει εξάλλου ο Νίκολης.
0: Δύο με συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Βιτάλης ή δύο συν τον Βιτάλης?
5: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω θα αποκτηθεί ένα χαφ και ένα αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή με την έννοια ότι θα είναι φτασμένοι ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
5: οι οποίοι θα έχουν την εμπειρία και τη δυνατότητα είτε να παίζουν βασικοί, γιατί είναι και δύσκολο να γίνεις βασικός τώρα στην ΑΕΚ, έτσι,
0: ναι,
5: με την έλευση τόσων ποδοσφαιριστών, γιατί είναι, όπως για να το κάνεις, έχει φέρει 3-4 ονόματα που θεωρούνται τουλάχιστον για την Ελλάδα ή για το επίπεδο της ΑΕΚ μεγάλα, έτσι.
0: Mm.
5: Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι ο Ζούπκοφ όταν ήρθε, ή τώρα ο Μάγερ, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έτοιμοι να περάσουν. Ο Καϊρινεν, δηλαδή έχει...
0: Ο Μάγερ μπορεί να αντικαταστήσει αγωνιστικά τον Πινέδα?
5: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει το Πινέδα, έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Τώρα απομένει στον, και νομίζω ότι αυτή είναι η αίσθηση και εντύπωση, ότι ο Νίκολιτς πρέπει να βρει ρόλους για τους παίκτες. Δηλαδή θα αλλάξει λίγο την τακτική, μπορεί να αλλάξει το σύστημά του. Κάποιος θα πάει πιο αριστερά, πιο δεξιά, πιο πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρει τους ρόλους. Δεν νομίζω, Πινέδα ήταν η περίπτωση εκείνη που, εντάξει, δεν υπάρχει αντίγραφο, ρε παιδί μου. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει τα προσόντα τα δικά του. Βεβαίως δεν είναι μοναδικός ο Πινέδα, αλλά για να πετύχει έναν Πινέδα στο επίπεδο που δεν έπρεπε να δώσει πάρα πολλά χρήματα. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος διαθέσιμος στην αγορά του να έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση. Ο Μάγερ, για όσους τον έχουν δει, επειδή παρακολουθώ Bundesliga, έχω μια τρέλα, παρακολουθώ Ισπανία και τα λοιπά, Αγγλία δεν μου αρέσει πάρα πολύ και δεν παρακολουθώ.
0: Ναι.
5: Είναι παίκτης ο οποίος παίζει οκτάρο δεκάρι, έχει πολύ την κάθε την παλιά, διαφορετικά δεν θα δούμε δηλαδή τον Μάγερ να τρέχει να μαρκάρει στη θέση του εξαριού με την ταχύτητα, τη δύναμη, αυτό που έβαζε ο Πινέδα, δηλαδή δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία.
0: Okay.
5: Ο στοιχεία ήταν πιο, ο Πινέδα ήταν πιο ολοκληρωμένος σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
5: Ο Μάγερ είναι περισσότερο επιθετικός.
0: Κατανοητό.
5: Εκεί θα τον δούμε δηλαδή.
0: Κατανοητό. Εντάξει, Μιλτιάδη, νομίζω ότι μας κάλυψε σε πρώτη φάση.
5: Κοίταξε, εγώ να σου πω, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί παρακολουθώ και τον ΠΑΟ, ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Έχει πάρει παιδιά τα οποία όταν δουλέψουν θα μπορέσουν να δώσουν στον ΠΑΟ. Εξάλλου τα δείγματα γραφής τον είδα στους δύο αγώνες που έδωσε. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Για την εποχή λέω πάντα έτσι, γιατί ακούω κάποιους κάνουν σχόλια, λέει δεν είχε αυτό, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Αυτή την εποχή δεν μπορείς να τα σχολά. Δηλαδή όταν βλέπεις στόπερ της ομάδας του ΠΑΟΚ, ότι δεν έχουν παίξει μεταξύ τους σε μία εβδομάδα, ή μεσαία γραμμή με αυτόν τον Σανταμαρία, ο οποίος και αυτός ψάχνει να βρει τη χημεία του και πώς θα λειτουργήσει την ομάδα, βγάζει πολύ καλή εικόνα. Νομίζω ότι Σεπτέμβριο θα έχετε, Οκτώβριο θα έχετε να απολαύσετε μια πολύ καλή ομάδα, τουλάχιστον λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Βλέπω να βγαίνουν κάθετες μπαλιές, βλέπω κάποιους διαφορετικούς ρόλους.
0: Θα τα δούμε όλα στην πορεία, Μιλτιάδη. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε όταν αρχίσουν και επίσημες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Μιλτιάδη. Το καλύψαμε αυτό το θέμα. Εδώ στο κεντρικό στούντιο μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Καλαϊτζής.
6: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Απειλητικός ήρθες.
6: Όχι απειλητικός, με σένα, με όχι.
0: Σε εισαγωγικά. Λοιπόν, τι έχουμε.
6: Χθες είχαμε κύπελλο Ρεσταχνών κλήρωση.
0: Μάλιστα.
6: Κλήρωση ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι.
6: Και Super Bet κύπελλο Ελλάδος.
0: Για να ακούσουμε.
6: Στην πρώτη φάση έχουμε ένα ζευγάρι. Τον πρώτο προκριματικό γύρο παίζει Τρίκαλα ΑΕΛ. Ναι. Τα Τρίκαλα πέρυσι πήραν το κύπελλο Ρεσταχνών.
0: Ναι.
6: Νικώντας τον τελικό στο Δάξι και όντως εμάς τον Παθαρκικό 2-1.
0: Ναι.
6: Ενώ για το δεύτερο προκριματικό.
0: Έχει οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα Τρίκαλα.
6: 11 Αυγούστου.
0: Έχει οριστεί ώρα.
6: Όχι, ακόμα ώρα δεν έχουμε.
0: 11 Αυγούστου Τρίκαλα ΑΕΛ. Συνεχίζουμε.
6: Και για το δεύτερο προγραμματικό γύρο που θα γίνει το τρίμερο 17, 18 και 19 Αυγούστου,
0: ναι,
6: είναι εξής αναμετρήσεις. Καλυθέα με τον νικητή του Ζαγβαριού Τρίκαλα ΑΕΛ.
0: Ναι.
6: Ηρακλής Βόλος. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Mm. Το θέμα είναι πού θα παίξει ο Ηρακλής ως γηπεδούχος.
0: Σωστό.
6: Ατρόμητος Πας Πύργος.
0: Ναι.
6: Για τους φίλους μας είναι ο παλιός Πανελλιακός. Για να μην μπερδεύονται.
0: Ναι.
6: Ζάγκηθος Κηφισιά. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Ελλάς Ήρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πασαραϊκός Παθαργικός.
0: Αυτά τα παιχνίδια θα οριστούν να γίνουν είτε στις 17, είτε στις 18, είτε στις 19 Αυγούστου.
6: Και στις 3 μέρες θα γίνουν.
0: Ναι, και στις 3. Ναι, όχι.
6: Απλώς δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα οι ώρες.
0: Ωραία. Οκ, θαυμάσια, έχουμε κάτι άλλο.
6: Αυτά.
0: Κομπλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Καλαϊτζή. Καλή συνέχεια. Δύο λεπτά πριν από τις 7 και να πάρουμε, κύριε Γαβριλίδη, λίγο μια εικόνα και πάλι δύσκολη εικόνα και ο ήχος θα είναι ανάλογος από τα πύρινα μέτωπα εκεί στην κεντρική και δυτική Ελλάδα.
7: Το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στην Αγία Παρασκευή, συνεχώς οι άνεμοι, οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν κοπάσει, και αυτό είναι το θετικό, ουσιαστικά κατεύθυναν την φωτιά σε πολλά διαφορετικά σημεία. Δύο ήταν τα μέτωπα που είχαν δημιουργηθεί, το ένα που κινούνταν προς τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή και το δεύτερο προς την Ψάθα. Αυτά τα δύο μέτωπα ουσιαστικά μετατράπηκαν σε ένα και δημιούργησαν ένα τεράστιο γιγαντιαίο μέτωπο. Τώρα μπορείτε να δείτε και την ρήψη που πραγματοποιεί ένα από τα ελικόπτερα, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson που θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια ρήψη στο μέτωπο της φωτιάς που
0: μέσα
7: κινείται
0: στους
7: προς τον
0: καπνούς. Αυτό το ελικόπτερο
7: νεκτάριο
0: τύπου Ericsson προσπαθεί να κάνει την δουλειά, να ρίξει το υγρό για να μπορέσει να περιοριστεί κάπως το μέτωπο. Δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν εκεί με τα νεάρια μέσα, οι πιλότοι, για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, της κάθε πυρκαγιάς, κάνουν, δίνουν το δικό τους πραγματικό πολύ μεγάλο αγώνα. Διαβάζω και έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε από, το, από την πρώτη σελίδα του metrosport.gr ένα θέμα που υπογράφει ο Γιώργος Ζαΐρης, οι κίτρινες κάρτες του Χατζηδιάκου και το στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, μετά το Ράφα Μύρ, σειρά παίρνει η άμυνα σε, με υπογραφή του Γιώργου Στράντζαλη. Rest day για τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν τις μάχες με την Άντερλεκτ με υπογραφή του Χάρη Εμμανουηλίδη. Τη Δευτέρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μύρ, το υπογράφει αυτό το θέμα ο Γιώργος Στράντζαλης και άλλα πολλά. Απλά πληκτρολογήστε www.metrosport.gr για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στο, στην αθλητική κοινωνία και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και παντού γενικότερα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την ακρόαση και την συμμετοχή. Ευχαριστούμε τον κύριο Μίλιο Χατζηγαβριλίδη, ήταν μαζί μας στο, στην ηχοληψία και υποσχόμαστε ότι θα ικανοποιήσουμε τα 2-3 αιτήματα που μας είχε υποβάλει πριν από την έναρξη της εκπομπής για παράθεση γεγονότων για τις ομάδες των Σερών γενικότερα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα λέω καλά. Κύριε Εμίλιο, ωραία. Ευχαριστούμε θερμά και τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ήταν μαζί μας στο Production. Την κυρία Ελένη Παπά, ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ήταν μαζί σας για τρεις ώρες ο Γιώργος Καστάνης. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου. Καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Την κούκλα μας στην Ελλάδα μας. Την κούκλα μας στην Ελένη στη Γραμματεία, την Παπά. Αργήσαμε ένα τέταρτο σήμερα. Δεν φταίει κανείς άλλος, μόνο εγώ. Πάμε ως τις 10 κανονικά με ρεπορτάζ ομάδων. Τον καθηγητή μας τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Και όχι μόνο. Και μάλιστα εντελώς δωρεάν, μόνο και μόνο επειδή αργήσαμε ένα τέταρτο. Αλλιώς δεν θα ήταν. You have been absent.

Είναι ένα θέμα όταν ανοίγεις τον υπολογιστή, ψάχνεις να βρεις τις σελίδες σου και δεν τις βρίσκεις. Γιατί κάποιος τις έχει φάει πάλι. Πρέπει να είναι καμιά 15η φορά που συμβαίνει αυτό. Προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να δούμε το τι γίνεται, να επαναφέρουμε τις σελίδες μας, γιατί άμα δεν τις παραφέρουμε θα έχουμε ένα πρόβλημα, όπως είχαμε και τις άλλες φορές που εξαφανίστηκαν έτσι ως διαμαγείας, φίλε μου Εμίλιο Γαβριλίδη.

0: Ας δώσω λίγο μέχρι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, το οποίο κράτησε πάρα πολύ σήμερα. Μόλις 6 λεπτά με μένα εδώ στο στούντιο Εμίλιο. Να δούμε σιγά σιγά τι έχουμε στα τελευταία τελικά αποτελέσματα. Παιχνίδια που άρχισαν κατά τις 5-5 και κάτι. Στην Ισλανδία, Vestman Air, Fram Reykjavik 1-2. Σκωτία μικρές κατηγορίες, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Όποιος θέλει κάτι με ειδοποιεί και το αναφέρω το τι έγινε και το τι δεν έγινε. Στην Championship για τον φίλο τον Κώστα, ευχαριστώ Κώστα και καλησπέρα και σε εσένα. Livingston Queens Park 2-0. Τουλάχιστον από την Championship αυτό όλα είμαστε μια χαρά με την Championship, γιατί όχι. Στην Νορβηγία, στην πανέμορφη Νορβηγία, στην Elite Serien Fredrikstad Sandefjord 1-0. Όλα τελικά αυτά που σας αναφέρω τώρα. Στην Πολωνία, Πογκόν Νιτσιέτζα 1-2. Εδώ νίκησε το φαβορί. Και Άρκα Γκδίνια Στάλ Ζέρσοφ 4-0. Λίγο νωρίτερα η Χάκεν έμεινε στο 1-1 με την Καλμάρ, ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Από το 24ο λεπτό αυτοί έμειναν στο 1-1. Ενώ η Βάρμπερκ νίκησε τη Φάλκενμπερκ επίσης στην Σουηδία, στην Σούπερ Έταν 2-1 Βάρμπερκ Φάλκενμπερκ. Σε εξέλιξη έχουμε 71ο λεπτό Τιρόλ Στουρμ Γκρατς 1-1. Στη Νορβηγία, στο ίδιο λεπτό, 71ο, Μπρίνεστρομ Σγκόντσετ 0-1. Στην Σουηδία, στην Σούπερ Έταν, 71ο λεπτό επίσης, Μπράγκελαντ Σκρόνα 2-1 και Νόρτσεπινγκ Χέλσιμπορκ 2-0. Χέλσιμπορκ, η άλλοτε μεγάλη δύναμη του σουηδικού ποδοσφαίρου, από τη μία φάπα στην άλλη, παίζει η Νόρτσεπινγκ με τη Χέλσιμπορκ και δίνουν φαβορή 1-55 την Νόρτσεπινγκ και ήδη είναι 2-0. Στην Τσεχία, Σλοβάτσκο Άρτις Μπρνό 0-0, 68 λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Μπάνικο Στράβας Φλάβια Πράγας ήδη 0-3. Σλόβαν Λίμπερετς Τέπλιτσε 0-1. Η Σλόβαν μάλιστα παίζει και με 9 παίχτες. Ενώ εμείς της Λάχτη προηγηθήκαμε και πολύ καλά κάναμε και το κρατάμε. Λάχτη Γιάρο 1-0. Ήταν αποτέλεσμα ημιχρόνου, τώρα είμαστε στο 67ο λεπτό. Ημίχρονο, Βιεξίστα Κρακοβίας Λεχ Πόζναν 0-2. Βολουντάρι Γιούτα Αράντ 0-0. Στην Σόφια, στο Ντέρμπι Λεύσκη Σόφια, Σεπτέμβρη Σόφια 0-0. Λίγκμπι Άρχους 0-0. Βασιλεία Λοζάνη 0-0. Και Ζυρίχη Σερβέτ 0-0. 25 με 26 λεπτό όλα αυτά. 25 λεπτό επίσης Σαράο Λοζανούση 1-0. Σταρτ Βίκινγκ, μπράβο, 0-3. Μια χαρά από το μισάωρο, 0-3 η Βίκινγκ. Και Σκαλίτσα Ρουζομπέροκ 2-1, 30 λεπτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον Εμίλιο Γαβριλίδη και τον Δημήτρη πλέον εδώ, τον Καλάιτζη. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές στο Μετρόπολης 95 και 5.
0: Πώς πάει?
1: Μια χαρά, ζεσθενόμαστε λίγο σήμερα.
0: Η Ελλάδα μας δεν πάει καθόλου.
1: Κάναμε τις φωτιές, εντάξει. Δυστυχώς
0: το
1: πάλι.
0: Το Πόρτο Γερμενό, πού είναι?
1: Είστε Βιωτία.
0: Βιωτία κι αυτό.
1: Εντάξει, δεν έχουν ρημάξει τη Βιωτία. Εντάξει, ανομογεννήτε θα μπαίνουν παντού. Θες είχε ένα πλάνο, Sky στη Βιωτία, σε ένα μέρος άλλο. Είπαν πάνω στο βουνό, ψηλά, ανομογεννήτριες.
0: Ναι. Συμπτώσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι έχουμε, για δώσε.
1: Θες, ήταν γεμάτη μέρα, από το πρωί, είχαμε κληρώσεις, κύπελλο Ερασιτεχνών, γάμα εθνική και Super Bet κύπελλο Ελλάδος. Με τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Όπως θες. Όπως το έχεις.
1: Ωραία, να τα πάρουμε χρονικά, όπως ήταν και κληρώσεις, να πάμε λίγο με το κύπελλο Ερασιτεχνών. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί το διήμερο 9, 10 και 12, 13 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση είναι προγραμματισμένη για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Να πούμε, σε αυτό το κύπελλο Ερασιτεχνών θεσπίστηκε μετά από χρόνια και πέρυσι το πήρε τα Τρίκαλα, νικώντας τον τελικό του Παθρακικού 2-1 στο Δάξη Κέων σε εμάς. Συμμετέχουν όλες οι ομάδες γάμα εθνικής και οι κυπελούχοι των ενώσεων,
0: ναι,
1: όλης Ελλάδας. Πάμε για τον πρώτο γκρουπ. Δόξα Νέο Σιδηροχωρίου Χαβάλα, Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Μέγας Αετός Ορφανού, Βύρονας Καβάλας, Άρδας Καστανέων, Ξάνθη Ορεστιάδα και Ορφέας Ελευθερούπολης, ΑΕ Θράκης. Για το δεύτερο γκρουπ, Κυλκυσιακός ΑΕ Πολυκάστρου, ΠΑΟΚ Νέας Αμισού Απόλλων Παραλιμνίου, Απόλλων Ευρωπού ΠΑΟΚ Κριστόνης και Δόξα Βόλακα Δόξα Δράμας. Για το τρίτο γκρουπ, Βέρεια Πανδενεσαϊκός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Νάουσα Μπαμ ή αλλιώς όπως ονομάζεται πλέον η ομάδα Μπάλα Μαγική ΑΣΥΓΜΑ.
0: Μπάλα
1: Μαγική ΑΣΥΓΜΑ. Τώρα ανέβηκε στην Γάμα Εθνική.
0: Εξού και τον Μπαμ.
1: Το Μπαμ σχεδόν ήταν πιο ωραίο. Τώρα να κάνεις μετά και να λες, έχει την μπάλα, ας πούμε, η μπάλα μαγική.
0: Έχει μπει γκολ εδώ και κάνα τέταρτο. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Φίνικας Πολύγνης Μακεδονικός. Ενδιαφέρον μάτς. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Εθνικός Γιαννιτσών και Δόξα Σύρου Ακρίτης Οικαιών. Για το τέταρτο γκρουπ, ΑΕ Καρίτσας ΑΣΥΓΜΑ Βατολάκου, Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ερμής Αμιντέου Καστοριά, Μακεδονικός Χιάτιστας με Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας και Πιερικός Ερμής Χρυσοχής. Για το πέμπτο γκρουπ, Ολυμπιακός Βόλου Ελασσόνα, Ατρόμητος Παλαμάς Αρακινός Βόλου, Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος, Δόξα Μασχουλουρίου με Διγενή Νεοχωρίου, Μετέωρα Ανθούπολη. Για το έκτο γκρουπ, Παλιξουριακός Αγίου Μαθαίου, Παναγρινιακός Λευκύμη, Αναγέννηση Άρτας Πρέβεζα, Θύλα Κατσίκας ΑΟ Πλαταριάς και ΠΑΣ Γιάννενα Άρης Φιλιατών. Για το 7ο γκρουπ, Μιλτιάδη Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος Τέλος Άγρας, ΑΟ Λεβάντε Ατρόμητος Πάτρας και το άλλο το ζευγάρι είναι Αστέρας Αμαλιάδας Πανθουριακός.
0: Πανθουριακός.
1: Έτσι. Για το 8ο γκρουπ.
0: Από πού προκύπτει το Πανθουριακός?
1: Έτσι ονομάζεται η ομάδα.
0: Ναι. Από πού προκύπτει?
1: Τώρα με βάζεις να το ψάξεις, το επόμενο θα μπω, θα στο πω. Για το 8ο γκρουπ, Ηρακλής Χιλοκάστρου Άουλου Τρακίου, Κόρυθος Πανθυραϊτικός, Αστέρας Δρεπανιακός.
0: Πώς?
1: Δρεπανιακός. Δρεπάνια εκεί πέρα.
0: Α, το Δρεπάνι δηλαδή.
1: Μάλλον. Πέλο Πασκιάτου και Ερμής Κυβέριου, μη με ρωτήσετε αυτό από πού.
0: Με Αστέρα Βλαχιώτη. Τι να πω τώρα.
1: Ένα το γκρουπ, Φωκικός Κηφισός. Όχι, εδώ θα με ρωτήσει σίγουρα. Κυθερώνας.
0: Πώς?
1: Κυθερώνας. Γιώτα Μαλφα. Αν μπράβο. Κυθερώνας. Κάπα Ρελίου. Εναντίον ΑΟ Καρίστου.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Λαμία ΑΟ Νέας Αρτάκης. Απόλλων Ευπαλίου Θήβα. ΑΕ Μαλεσίνας Ταμιναϊκός.
0: Ταμιναϊκός.
1: Έτσι ακριβώς. Όλη τη χρονιά θα μου να πούμε ωραία μάτς.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αστέρας Σταυρού Κατσαντώνης Αγράφων.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν συγκίνησε.
1: Θα έχει πολύ ζουμί να ξέρεις, ναι, όλη τη χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Και ΑΕ Προποντίδας Αναγέννηση Χηματαρίου. Για το 10ο γκρουπ, Μύκονος Σαρωνικός Αναβίσου, Αμφιάλη Παναξιακός, Προοδευτική Αχαρναϊκός. Και εδώ πέρα το μεγάλο ντέρμπι, Εθνικός Ιωνικός, Πειραιά με Κορυδαλό.
0: Ω, αυτοί μπήκανε.
1: Αυτό είναι στο Κύπρο Ερασιτεχνών τώρα.
0: Έλα ρε, αυτοί τι είχανε σε αυτό.
1: Πέσω διακοπή να ξέρεις.
0: Έλα ρε φίλε, 100%.
1: Ενδέκατο γκρουπ, Δόξα Βύρονος Ηλυσιακός, Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Πάο Ρουφ, Αστέρας Μαγούλας Απόλλων Σμύρνης και Γάλλιο Νέα Ιωνία. Ναι. Για το 12ο γκρουπ, εδώ έχουμε κριτικό ντέρμπι, Εργοτέλης Χανιά, Άγιος Νικόλαος Ασαλένιος, γενικά αυτά είναι όλα Κρήτης, ο 12ο γκρουπ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, τώρα και αν θα έχουμε τίποτα ακροτηριασμούς δεν ξέρω, χαριτολογώντας το λέμε πάντα στον αέρα, και ΑΟ Τυμπακίου, αυτήν την ομάδα δεν ξέρω, ΑΟ Βραχασίου.
0: ΑΟ Βραχασίου.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Θα τη μάθουμε και φέτος και αυτήν. Για το 13ο γκρουπ, Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Καλυθιών. Με αέρο 2 Αναφάντου, η Άλυσο Ρόδου. Και για το τελευταίο γκρουπ, το 14ο, έχει πάρα πολλέ.
2: Μόλις ανέφερε 4-5.
1: Έχουμε Πυθαγόρα Σάμου εναντίον Όμηρος Καλυμασιάς.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Και να πούμε τώρα, στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν χωρίς αγώνα ο Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, Τρίκαλα που πήραν πέρυσι το κύπελο, Τηλικράτης Λευκάδας, Αθλητική Ένωση Νεάπολης και Διαγόρας Αγίας Παρασκευής.
2: Αθλητική Ένωση Νεάπολης, μάλιστα.
1: Και δες τώρα, έχουν βγει και τα ζευγάρια γιατί η δεύτερη φάση είναι πολύ λίγα. Ναι. Τα μάτς εκείνα θα γίνουν 19-20 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες που θα περάσουν την πρώτη φάση, να πούμε στον κόσμο, πάνε απευθείας στην τρίτη φάση.
2: Υπάρχει δηλαδή η πρώτη φάση.
1: Όσα ζευγάρια διάβασα, ήταν η πρώτη
2: πάνε
1: φάση.
2: Στην τρίτη,
1: ναι, γιατί
2: ενδιάμεσα θα έχουμε τη δεύτερη.
1: Ναι.
2: Που μπορεί να περάσουν στην τρίτη, αφού δεν έχουν περάσει την πρώτη γιατί παίξανε. Δεν παίξανε χωρίς αγώνα.
1: Ό,τι διαβάσαμε τώρα ήταν η πρώτη φάση. Μετά είπαμε ποιες ομάδες πέρασαν χωρίς αγώνα στη δεύτερη
2: χωρίς
1: φάση,
2: αγώνα.
1: Που είναι 1-2, είναι 6 ομάδες.
2: Ναι.
1: Και τώρα λέμε τα ζευγάρια τη τέταρτη φάση. Είναι ο νικητής του ζευγαριού Κυλκυσιακός ΑΕΠΟΛ Κάστρου θα παίξει με το Θρακικό Άνω Μητρουσίου.
2: Μάλιστα, αυτές οι 6 ομάδες περίμεναν δηλαδή να πάρουν νικητή από την πρώτη φάση.
1: Έτσι.
2: Okay.
1: Ο νικητής του ζευγαριού ΑΕΜ Εικόνου θα αντιμετωπίσει τον. Κάτσε λίγο. ΑΕΜ Εικόνου Σαρονικών να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Βάρης. Ο νικητής του Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος θα αντιμετωπίσει τα Τρίκαλα.
2: Ναι.
1: Και ο νικητής του ζευγαριού Θύελλα Κατσικάς ΑΟ Πλαταριάς θα αντιμετωπίσει τον Τηλικράτη Λευκάδας.
2: Θύελλα Κατσικάς ΑΟ Πλαταριάς.
1: Αυτό είναι το ζευγάρι και θα παίξει τον Τηλικράτη Λευκάδας.
2: Ελπίζω να βρω εισιτήριο.
1: Εντάξει. Τώρα να πάμε, θες κύπελο ή γάμα εθνική.
2: Όχι,
1: πάμε...
2: θες για να μην ωραία. Στη ροή.
1: Ας πάμε στο κύπελο. Τώρα έχουμε και τον πρώτο προκριματικό που ξεκινάει 11 Αυγούστου. Super Bet πλέον.
2: 11 Αυγούστου.
1: Σούπε... Παίζουν τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ.
2: Ναι, ναι, αυτό το... ναι,
1: 11 Αυγούστου. Δεν έχει βγει μόνο η ώρα από την ΕΠΟ. Και για το δεύτερο προκριματικό γύρο.
2: Τηλεοπτικά έχουμε, συγγνώμη.
1: Έχουμε, αλλά δεν έχουν.
2: Έχει κανάλι.
1: Ναι, έχει, εννοείται. Το Αλαφούζο.
2: Α, ναι, το Αλαφούζο μου είχε πει, σωστά. Oh, man.
1: Για το δεύτερο προγραμματικό γύρο δεν έχουμε ενδιαφέροντα ζευγάρια. Έλα.
2: Πληρώνουμε.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, γιατί θέλω να το βάλω κι εγώ. Στο ναι. Σπίτι εννοώ.
2: Ναι, δες το λίγο.
1: Θα το δω και
2: είναι
1: το
2: σημαντικό αύριο για τον κόσμο.
1: Για το δεύτερο προγραμματικό γύρο για το κύπελο Ελλάδος, Καλυθέα με τον νικητή ζευγαριού Τρίκαλα ΑΕΛ, Ηρακλής Νούπουσου Βόλος.
2: Ναι,
1: εδώ γεννάται το ερώτημα. Γίνεται τα παιχνίδια. Στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου θα γίνει το τριήμερο 17, 18 και 19 Αυγούστου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Καθατζόγλιο ακόμα δεν είναι έτοιμο.
2: Σωστά.
1: Ο Ηρακλής πρέπει να ψάξει έδρα και μη σε κάνει εντύπωση αν επιλέξει το Μακεδονικό.
2: Γιατί όχι, φυσικά ναι, εδώ στην πόλη.
1: Τούμπα σιγά μην κάνει έτοιμα. Βικελίδη το θεωρώ απίθανο. Να πάει έξω, δηλαδή σε και αυτά το θεωρώ απίθανο. Οπότε ο Μακεδονικός συγκεντρώνει πιθανότητες. Βέβαια, έχουμε και άλλα γήπεδα. Αλλά το Μακεδονικό έχει παίξει εκεί πέρα.
2: Αυτό που έχει παίξει κιόλα δεύτερη κατηγορία πέρσι και όχι μόνο.
1: Όχι, γενικότερα είχε παίξει. Εγώ θυμάμαι το Ηρακλής άρεσε το 6-0.
2: Α, λες πιο παλιά.
1: Ναι, πιο παλιά. Ναι, είναι γνώριμο γήπεδο. Ναι, ναι, εντάξει, όταν έπαιζε το Μακεδονικό. Ναι. Τα άλλα ζευγάρια είναι Ατρόμητος Πύργος, ο γνωστός Πανελλιακός, Ζάγκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό.
2: Ποιος Άρης?
1: Ο Άρης, ο Χανικός.
2: Άντε ρε.
1: Ναι, αφού είναι, αφού. Μπαίνουν οι μάδες. Ναι, δεν μπαίνει απευθείας ο Άρης.
2: Οι τέσσερις πρώτοι μπαίνουνε. Μετά. Α, οι τέσσερις είναι. Δεν είναι
1: στο, στη League Phase.
2: Okay.
1: Τώρα αυτή είναι η προγραμματική γύρη.
2: Okay.
1: Νίκη Βόλου Πανιόνιος. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ.
2: Νίκη Βόλου Πανιόνιος.
1: Ωραίο είναι αυτό. Και οι δύο ομάδες θα παλέψουν για την άνοδο τους ή άλλους φέτος. Ναι. Όπως και Μαρκό.
2: Ποιον πήρε εσύ στη Μαρκό?
1: Έλα, Ραμπί.
2: Θα σε ακούσανε και αρχίσανε, σου λέει, πρέπει να τον δικαιώσουμε αυτόν.
1: Και την άλλη εβδομάδα θα βγάλουμε το και το Σούλη Παπαδόπουλο.
2: Μια
1: βαλομπούζ εκπομπή. Δύο
2: ναι, okay. Βεβαίως.
1: Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Εντάξει.
1: Μετά από τρία χρόνια, Απόλλων Καλαμαριάς είναι στην επαγγελματική κατηγορία.
2: Ωραίο.
1: Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα και εκεί που ανήκει, να το δούμε. Εντάξει, φέτος είναι απίθανο, πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει, για τα επόμενα χρόνια μπορεί να βάλει φέτος τις βάσεις για του χρόνου να μπορέσει να ανέβει. Όχι. Μακάρι να το κάνει φέτος, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο.
2: Δύσκολο.
1: Καλαμάτα Πανετολικός και το τελευταίο ζευγάρι, να μας ακούει και ο Μήλος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός.
2: Δύσκολο είναι.
1: Να δούμε.
2: Λες, έχεις ομάδα για να πρωταγωνιστείς? Έχει. Μου λέει Μίλου, εφόσον το ήξερε, το είπε κατηγορηματικά κιόλας.
1: Εντάξει, έχει ομάδα. Εννοείται. Πανσεραϊκός είναι φαβορί.
2: Ομάδα θα έχει, αλλά τι ομάδα έχει.
1: Το θέμα είναι, εγώ για φαβορί σου είπα, βάζω Μαρκό και θα γίνει μεγάλη μάχη Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου και Πανιόνιο. Και την ΑΕΛ μαζί. Ναι. Εγώ, Μαρκό, δεν σου λέω ότι θα βγει πρώτη. Ανεβαίνουν δύο. Η μία σου λέω από τις δύο που θα είναι, πιστεύω θα είναι Μαρκό. Ναι, και δεν τώρα επειδή έρχεται ο Ελλάδα.
2: Έχει ομάδες που παλεύουν για πρωταθλητισμό.
1: Εννοείται.
2: Δεν θα προκύψει καμιά δυο ακόμα.
1: Φέτος του... το φορμάτι είναι ένας όμιλος, η Super Bet League 2, όπως ονομάστηκε.
2: Σωστά.
1: Ανεβαίνουν δύο και πέφτουν τέσσερις. Από αυτούς τους δύο θεωρώ ότι μία. Το λέω εδώ και ένα μήνα και ας με κορδεύει ο κόσμος, Θεσσαλονίκη. Βάζω Μαρκό, μπορεί να σε λένε είσαι απίθανος.
2: Ακούσανε και τον Ελαραμπή. Το γιατί τον πήραμε εμείς.
1: Εγώ πριν πάρω τον Ελαραμπή. Γιατί τον Καστάνιο που έπεσε στη Γιουβέντους.
2: Πού πήγε αυτός.
1: Στη Μαρκό. Το budget φέτος είναι πάνω από 2 εκατομμύρια στη Μαρκό. Και πλέον έχει τον κύριο Γκαγκάτσι, έχει σαν σύμβουλο.
2: Ωραία φάση.
1: Τον παπά Γκαγκάτσι. Δεν με ρωτήσει ο κόσμος, έχει τον Μάκη.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Και πριν πάμε λίγο για τη Γάμα Εθνική, για το πρωτάθλημα, να πούμε σε όλους ομίλους για την πρώτη αγωνιστική, να πούμε αυτό που λέγαμε για τον Παύλο Μελά και τον Φωστήρα.
2: Ναι.
1: Κάνανε έσταση.
2: Σωστά.
1: Κατέτασαν υπομνήματα την περασμένη Τρίτη.
2: Σωστά.
1: Και βγήκε η απόφαση την Πέμπτη το βράδυ. Και δυστυχώς για τις δύο ομάδες ήταν αρνητική.
2: Ναι.
1: Τι ζητούσαν οι δύο ομάδες. Φέτος η ΕΠΟ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν έκανε αναπληρώσεις ομάδων.
2: Ναι.
1: Ο Άρης Πετρούπολης δεν συμμετέχει στην Γάμα Εθνική, όπως και ο Καμπανιακός. Πήγαν απευθείας τοπικά
2: ναι.
1: των ενώσεών τους.
2: Ναι.
1: Και αυτές οι δύο ομάδες κάνανε έσταση να πάρουν τη θέση τους.
2: Ναι.
1: Και μετά από τρεις ώρες εξετάσαν όλα τα δεδομένα οι δικαστές.
2: Πάγαν πόρτα.
1: Αν μπράβο.
2: Εντάξει, σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να βρει τι είναι δίκαιο και τι δεν είναι. Πάτησαν κάπου φυσικά.
1: Όμως και το άλλο που ήθελε να κάνει φέτος η ΕΠΟ και ευτυχώς δεν έγινε, που ήθελε να κατεβάσει δεύτερες ομάδες, δηλαδή επαγγελματίες παίκτες. Στη Γάμα Εθνική. Και να έχουν και μάλιστα το δικαίωμα αυτές οι ομάδες στον ΠΑΕ.
2: Έγινε.
1: Όχι, ευτυχώς.
2: Πότε έγινε αυτό το ότι δεν έγινε. Μέσα στη βδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή την Πέμπτη πήραν την απόφαση να μην γίνει και αυτό το μέτρο.
2: Αφού του έκραξε ο Μπούζος και το Μαΐδης εδώ, σου λέει ρε φίλε, φτάνει.
1: Είχαμε και άρθρα στο μέτρο.gr και διάκοση εταιρείε.
2: Και ο Μπούζος με το Θωμαίδη έκραξαν και τον Ιφαντίνο. Τέζα και ο Ιφαντίνο θα πήρε όλα πίσω. Κολοτούμπε.
1: Τι κάνει Μετρόπολη, ε.
2: Μα φίλε,
1: η φωνή με παντού.
2: Να χαρώ.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον πρώτο όμιλο και την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια.
2: Παρακαλώ.
1: Μέγας Αετός Ορφανού Ξάνθη. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης. Άρδας Καστανέων ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου. Και ΑΕ Θράκης, ο Παύλος Μελάς Κουτσού, για να κρύβει και να καταλαβαίνει ο κόσμος, με την Καβάλα.
2: Δεν βλέπω ομάδες να παίρνουν ήρωες του παρελθόντος και να έχουν έτσι ονόματα. Ιστορικά, μια παπαφλέσα, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, Παύλος Μελάς Κουτσού.
2: Πρώτα
1: το κάνει Αθλητική Ένωση Θράκης.
2: Εγώ το σκέφτηκα πριν μπει στον Παύλο Μελά. Αλλά τώρα, ναι, έχει και άλλα ρεπερ.
1: Άρα, μπουμπουλίνα, δηλαδή, σαν να λες τώρα, αντί να λέγεται Αστέρας Άκτων, να λέγεται Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Γιατί όχι.
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Γιατί ρε φίλε. Κολοκοτρονίτσι.
1: Εντάξει.
2: Τι ωραία σειρά, ρε φίλε. Κολοκοτρονίτσι θα κάνει μπαμ στην κατηγορία. Μπαμ δεν μπορεί να το χειριστούμε τον μπαμ.
1: Τώρα έχει μπαμ, μπαμ μαγική, άστο.
2: Ναι, ναι, άστο, εντάξει.
1: Για το δεύτερο όμιλο στην πρεμιέρα, Φίνικας Πολύνης Κυλικρισιακός, Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών.
2: Ω, αυτές οι δύο του πατέρα μου οι ομάδες.
1: Και δεν είναι το μόνο
2: είναι
1: αυτό.
2: Νεάπολη, μόνο είναι Νεάπολη, ελπιτό.
1: Ο Γιώργος Ακριτόπουλος πήγε πέρυσι στην ομάδα, στις αρχές του πρωταθλήματος που ήταν τελευταία, και για ένα βαθμό δεν μπήκε στα playoff. Τους κράτησε και ήταν και στο Μακεδονικό παλιότερο ο Ακριτόπουλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα πρεμιέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει μέσα στο Μακεδονικό.
2: Φίλε.
1: Τον φιλοξενήσαμε πριν λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Καστάνη και είπε ένα ωραίο. Δηλαδή αυτό είναι για το στοίχημα. Λέει, όποτε παίζει σε πρεμιέρα, λέει εκτός, δεν χάνει ποτέ και ειδικά όταν παίζει στην Ευκαρπία.
2: Εντάξει τώρα, αυτό είναι χείρε, φίλε. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω τι θα είναι. Εγώ σου λέω το στατιστικό
2: που είπε ο κόμπος. Κατευθείαν μυρίζει.
1: Θα το δούμε.
2: Ο Εμίλιο Γαβρίλη το έχει σημειώσει.
1: Εδώ ξέρει τι μονομαχία έχουμε. Παύλο Κερασιώτη εναντίον Χρήστο Δολβέτο.
2: Βεβαίω. Βεβαίως, ο Χρύσανθος.
1: Πέφτει στο χ, πήρε, δεν κερδίζει κανένα.
2: Μα αυτό σε λέω, ρε φίλε. Τι, και πίτσα κιόλα.
1: Ναι. Αστέρας Αγίου Νικολάου, η ομάδα είναι τη Χαλκιδική και ανέβηκε και έκανε τον double φέτος. Και έχει μεγάλες βλέψεις. Παίζει με τον Ηρακλή Θερμαϊκού που επίσης έχει μεγάλες βλέψεις φέτος. Το άλλο μάτς είναι Ποσειδώνας Μηχανιώνας Πάο Κριστόνης και Πανεδεσσαϊκός Μπάλα Μαγική Αλφα Σίγμα. Ρε που έχει Αέπολη Κάστρου που είναι προπονητής ο Σοκράτης Φιτανίδης. Πήγε πέρσι
2: Σωστά.
1: και ανέβαινε στην ομάδα.
2: Σωστά.
1: Όπως και σε αυτό το νόμιλο να πούμε και ο Φίνικας Πολύκνης έχει κάνει τρομερές μεταγραφές. Έχει πάρει παίκτες από Β' και Γ' Εθνική και συγκεντρώνει μαζί με Μακεδονικό Άγιο Νικόλο και Ηρακλή Θερμαϊκού και αυτός υποψηφιότητα μεγάλη να διεκδικεί στην άνοδο στη Super League 2.
2: Η Πολύκνη, ο
1: Φίνικας. Το φωνάζει.
2: Μπράβο.
1: Άμα δεις όλα τα κείμενα, ο άνθρωπος που γράφει τα κείμενα φωνάζει. Μπράβο. Η ομάδα πάει για Super Bet League 2.
2: Να χαρώ εγώ.
1: Φέτος ανέβηκε η ομάδα. Και έχει τις βλέψεις να ανέβει.
2: Ωραία, ωραία χρονιά.
1: Αλλά είναι ωραίος όμιλος πάντως. Και οι έξι ομάδες της Θεσσαλονίκης.
2: Με Super Bet 2 που είναι.
1: Να σε πω λίγο. Τα φορμά δεν βοηθάνε τις ομάδες. Τώρα δεν γίνεται να έχουμε Γάμα Εθνική 10 ομίλους σε 113 ομάδες και να ανεβαίνουν. Μιχάλη, μόνο 4.
2: Τι να
1: αλλάξει το φορμάτ. Μόνο 4 να ανεβαίνουν.
2: Πόσες θα κατεβαίνουν για να ανεβαίνουν 8.
1: Το θέμα ξέρει είναι. Ματώνουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες οικονομικά. Σου λέει για να είμαι μόνο στη Γάμα Εθνική. Ποιο είναι το νόημα.
2: παίξε χωρίς να ματώνεις.
1: Πρέπει να αλλάξει το φορμάτ και στη δεύτερη κατηγορία και στη γάμα εθνική.
2: Ναι, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Ελπίζω να έχουν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα και ένα σχέδιο.
1: Θυμάσαι πάλι.
2: Να καταλήξουν εκεί.
1: Δέλτα Εθνική, πόσο ωραία ήταν. 10 όμιλοι, 12 επαγγελματικοί κιόλα. Α το ξανακάνουν, εφαρμόσουν Δέλτα Εθνική πάλι. Κάτι να κάνουνε.
2: Εμένα μου φτάνει που φέτος τουλάχιστον έκαναν ένα όμιλο.
1: Εγώ κρατάω τα λόγια του Κώστα Γαλτσίδη.
2: Δείτε πώς μπορείς.
1: Θα σου πω, εγώ κρατάω τα λόγια του Κώστα Γαλτσίδη που βγήκε αυτό στον αέρα του Μετρόπολης πριν λίγο. Που είπε, δεν είναι γάμα εθνική, είναι περιφερειακό, απλά πρωτάθλημα. Που ανεβαίνουν, λέει, μόνο 4 ομάδες. Δεν έχει άδικο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά εντάξει, εμείς λέμε να ανέβουν 8. Πώς θα κατέβουν, πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να το
1: πρέπει να ανέβω λίγο παραπάνω και να σε πω λίγο.
2: Να το κάνω μέσα πέρυσι, σε 2-3 χρόνια.
1: Το φορμάτ έχει αλλάξει. Τι εννοώ με το φορμάτ και επιμένω σε αυτό. Για να ανέβεις, περνάς τρεις φάσεις. Πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση. Είναι εννοείται, αλλά δεν γίνεται αυτό.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Πόσα έξοδα είναι μετακινήσεις.
2: Πόσες ομάδες, 120 ομάδες.
1: Πώς μετακινήσεις, πώς είναι.
2: 113
1: είναι φέτος.
2: Μα είναι δυνατόν. Πώς θα το κάνεις για να είναι πιο βατό το πρόγραμμά σου.
1: Για μένα πρέπει
2: σε
1: να αλλάξει.
2: Σε βάθος χρόνου, τριετία.
1: Όλο το φορμάτ.
2: Μία ανεβαίνεις.
1: Να το πάω κι αλλού. Από την πρώτη εθνική πρέπει να αλλάξει. Όλο το φορμάτ.
2: Αυτό δεν το συζητάμε, αλλά εκεί. Εκεί δεν βάζει χέρι.
1: Για να σε πω λίγο. Και τα έσοδα που παίρνουν οι Big Four. Γιατί α πούμε ο Άρης δεν παίρνει τα ίδια λεφτά που παίρνουν με τον Μπάουκ και τις υπόλοιπες ομάδες. Πρέπει να μην τα παίρνουν για μένα αυτές οι ομάδες, ακόμα και ο Άρης, και να μοιράζονται στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη κατηγορία. Που οι ομάδες έχουν όντως πρόβλημα.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Το έχουμε πει
1: τώρα. Σε πω λίγο. Πάω Κάρης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γιατί να παίρνουν τόσα έσοδα αυτά τηλεοπτικά από το στοίχημα από όλα.
2: Δεν διαφωνώ. Εγώ είμαι μαζί σου. Το έχω πει 100 χρόνια αυτό. Εγώ εδώ και χρόνια το φωνάζω. Πρέπει να είναι όπως στην Αγγλία οι μικρές κατηγορίες να παίρνουν χρήματα ώστε να είναι ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματά τους και να αναδεικνύουν παίκτες για τις μεγαλύτερες.
1: Αγγλία ανεβαίνει από την Champions Premier και παίρνει ομάδα 250 εκατομμύρια.
2: Άστο, και είναι, δεν παίζονται οι άνθρωποι. Άστο. Okay.
1: Για τον τρίτο όμιλο να συνεχίσουμε για την πρώτη αγωνιστική. Άλφα σήμα Βατολάκου, Καστοριά.
2: Να τα βρει με τη Super League να αφαιρέσει ένα 10% από τα έσοδα. Ένα 10% από αυτά τα έσοδα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Για τη δεύτερη
1: ισχυροί
2: κατηγορία.
1: Ισχυροί άνδρες των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα, βλέπεις, ακόμα και το μισό σέντ το θέλουν. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει.
2: Δεν είναι μόνο αυτοί. Πρέπει να εμπλακούν και άλλοι για να μπορέσει να.
1: Εσύ πιστεύεις νοιάζεται κανείς για τις υπόλοιπες ομάδες. Όλοι κοιτάνε την ομάδα τους. Και ειδικά οι μεγάλοι κοιτάνε τις μεγάλες ομάδες.
2: Πρέπει να νοιαστούν όμως. Ας πάρει ΕΠΟ επάνω της με τη Super League και να κάτσουν κάτω να τα βρουν. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα. Πόσο μάλλον δε όταν οι μεγάλες ομάδες μπορούν να έχουν δικαίωμα να παίζουν στη δεύτερη κατηγορία, έστω με τη δεύτερη ομάδα. Να βρουν έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά να βρουν έναν τρόπο. Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο. Όλες οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας να έχουν τις δεύτερες ομάδες και να έχουν δικό τους πρωτάθλημα.
1: Άλλο αυτό ναι.
2: 14 β' ομάδες. Γιατί όχι.
1: Όχι 14, όπως είναι και στην Ολλανδία, η δεύτερη κατηγορία.
2: Όχι, παιδάκι μου. Ναι, αλλά στη δεύτερη κατηγορία έρχεται ο άλλος και σου λέει ότι υπάρχει αλλίωση πρωταθλήματος όταν θέλει κάποιος.
1: Ναι.
2: Κάνεις ένα δεύτερο πρωτάθλημα, 14 ομάδες δεύτερων ομάδων.
1: Αλλά και τα παιδιά αυτά είναι επαγγελματίες, όχι ερεστέχνες.
2: Ναι, εννοείται. Μπράβο. Γιατί εκεί μπορεί να παίξει και ένας τραυματίας σου, να πάει στη β' ομάδα, να παίξει 2-3 παιχνίδια, να επανέλθει στη φόρμα. Ωστόσο, δεν μπορεί να ανέβουν 3-4 ομάδες τώρα και να μπορούν να έχουν δεύτερη
1: ομάδα.
2: Δεν αντέχουν τα έξοδα.
1: Για να μην λέμε τα κανάλια τώρα τα τηλεοπτικά για τους Big Four. Ωραία, βάλω και τον Άρη Big Five. Παράδειγμα, παίρνω από ένα συνοδικό για 3 χρόνια 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν αφαιρέσει κάθε ομάδα από αυτές τις 5 από 1 εκατομμύριο ή μισό και τα μοιραστούν οι Β'
2: οι
1: ομάδες στη Super Bet League 2 και τις κάνουν εθνικές, θα τους πέσει λίγο.
2: Ένα 10% από όλες, όχι μόνο τις μεγάλες. Από όλες. Από τις μεγάλες βγάλε 15%, από τις μικρές 7-8%.
1: Από τις μικρές δεν το
2: διαφωνώ. Ένα κάνουν λεφτά είναι.
1: Από τους Big Five μόνο να φέρουν.
2: Τι πάνε να πείτε δεύτερο. Έτσι είναι νομοθεσία, να το τελειώσουμε αυτό. Δεν θα πάρεις 1,5 εκατομμύριο, θα πάρεις ένα 300. Τι να κάνουμε τώρα. Βολέψουμε το ένα 300.
1: Ή το άλλο που
2: και οι μεγάλοι δεν θα πάρουν 15 εκατομμύρια τηλεοπτικά, θα πάρουν 12. Βολέψου. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να και το δεύτερο το πρωτάθλημα και τις τρεις κατηγορίες ακόμα πρέπει να έχει βάσεις γερές. Δεν γίνεται ομάδες να φεύγουν τώρα μέσα στους περιόδους, ρε φίλε. Τι μιλάμε εμείς τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξει το μέλλον από την αρχή, αλλά δυστυχώς κανείς δεν το θέλει.
2: Δεν
1: το
2: κάνουν τώρα.
1: Ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το θέλουμε. Δηλαδή, κοιτάξτε, όμως μεγάλες ομάδες, ποιος το θέλει.
2: Τι λέει, ρε.
1: Από τους ρεπόρτερ των ομάδων.
2: Εσύ παίζεις σε τέτοια ομάδα, γιατί δεν το θες.
1: Από τους ρεπόρτερ των ομάδων και Αθήνα και εδώ, ποιοι το θέλουν. Και νοιάζει κανείς για τη μικρή ομάδα.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν τους το θέσεις και τους το επιβάλλεις, δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε οι μεγάλες ομάδες, ούτε οι μεσαίες ομάδες, ούτε οι δημοσιογράφοι. Τους το επιβάλλεις και τέρμα, ρε φίλε. Βγαίνει το κράτος και λέει, κύριε, τηλεοπτικά, αντί να σου πάρω φόρο, θα βάλω 15% στις πρώτες 6 ομάδες πρωταθλήματος που θα τερματίσουν και 10 ή 8% στις υπόλοιπες 8
1: ομάδες. Ωραία, όλη τη βδομάδα πυροβολήσαμε την ΕΠΑ για αυτό που πήγε να κάνει Γιατί σε ομάδες του ΠΑΕ να κατεβάσουν β' ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική.
2: Σωστό.
1: Δεν μπορούμε όλο τον χρόνο να κάνουμε το ίδιο και για τις άλλες κατηγορίες. Και για τα λεφτά που παίρνουν οι μεγάλοι και δεν μοιράζονται οι μικροί.
2: Δεν το λέω, όχι, φυσικά. Αυτό λέω κι εγώ. Τόσα χρόνια το λέμε. Πρέπει να έχει το ποδόσφαιρο της δεύτερης κατηγορίας και της τρίτης να έχει βάσεις γερές. Από πού θα έχει βάσεις? Μέσω των εσόδων των μεγάλων. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
1: Ή να δώσει το κράτος. Που το κράτος, εντάξει, τώρα θα
2: και
1: δώσει.
2: Το κράτος, εγώ είμαι σύμφωνος να δώσει.
1: Όλοι
2: το έχω πει 100 φορές αυτό. Και το κράτος να βγάλει ένα κονδύλι.
1: Το κράτος, το στοίχημα από
2: στις μικρές, μικρές κατηγορίες και μόνο. Μην δώσει κονδύλι στοίχημα στις μεγάλες. Πες, κύριε, εγώ σαν κράτος δεν θέλω να δώσω στοίχημα στις μεγάλες. Δεν πάτε να βάζετε τον ποπό σας.
1: Μετά η κουβέντα πάει αλλού και στον αέρα δεν μπορούμε να τα πούμε. Συνεχίσουμε με τρίτο όμιλο.
2: Ναι, πες το.
1: Εάλφα Σήμα Βατολάκου Καστοριά, Μακεδονικό Σιάτισα Εορδαϊκό, Μέγα Αλέξαρο Φλόρινα Θίαλα Κατσικά, Δόξα η αγαπημένη σου Μασχόλου Ρίου, μετά την πρόοδο Ρογών πέρσι με 2 Μέγα.
2: Έλα, ρε φίλε.
1: Με Νάουσα και Πα Γιάννε να αναγέννησε Άρτα. Ρεπό έχει βέρε την πρώτη αγωνιστική.
2: Πα Γιάννε να αναγέννησε Άρτα.
1: Τέταρτο όμιλο για την πρώτη αγωνιστική πάντα. Ανθούπολη Ερμή Εξοχή, Ελασσόνα Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, ΑΕΚ Αρίτσα Αρακινό Βόλου, Ρίγα Φεραίο Τρίκαλα και Πιερικό Ηρακλή Λάρισα. Ρεπό έχει ο διγενή Νεοχωρίου Τρικάλων.
2: Ένα Πα Γιάννα ή ένα Πιερικό, πόσα χρήματα νομίζουν ότι πρέπει να έχει μια ομάδα να βγάλει τη χρονιά? Δεν μιλάω για πρωταθλητισμό ούτε
1: μια
2: για
1: ομάδα. Δεν λέω για αυτέ. Μια ομάδα στη Γάμα για να κρατηθεί θέλει τουλάχιστον, είπε και ο Γιώργο Ακριτόπουλο,
2: ναι,
1: θέλει τουλάχιστον 150 με 200.000 ευρώ.
2: Έλα, ρε φίλε.
1: Είναι δεν πάρα πολλά.
2: Δύο-τρει επιχειρηματίε από 30-40 χιλιάρια να βάλουν να κρατήσουν μια ομάδα να την έχουν, να την βελτιώνουν κάθε χρονιά, σιγά-σιγά να την οργανώνουν. Τρεις επιχειρηματίες που 40-50 χιλιάρικα δεν έχουν.
1: Για κάθε ομάδα.
2: Τα χωριά στις Σέρες και έξω και δεν μπορούν να βρουν τρεις επιχειρηματίες που γίνεται της τρελής με 30-40 χιλιάρικα.
1: Λες Σέρες, τον Εθνικό Γαζόρ τον θυμάσαι?
2: Βέβαια.
1: Πού είναι τώρα?
2: Δεν ξέρω, πού εσύ να μου πεις. Διαλύθηκε.
1: Ο Μύρας μας πει.
2: Διαλύθηκε. Όχι. Δεν ανεβαίνει. Δεν κατεβαίνει.
1: Πού ήταν και πού είναι τώρα, αυτό σου λέω.
2: Ναι, αλλά μου φαίνεται περίεργο, έφυλε. Ναι, τον Παρτιζάνο πες του να μπει στο διάλειμμα, Ελένη μου. Ο τεράστιος ο Παρτιζάνος, χρόνια τώρα μαζί μας.
1: Για...
2: Τι είπε.
1: Για τον Απόλλων Παραλιμνίου λέει.
2: Α.
1: Εντάξει, είναι στην Γάμα Εθνική σταθερά.
2: Εντάξει, μα έτσι πρέπει να μπουν 2-3 άτομα.
1: Να, δεν
2: δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να κάνεις εκείνο του Έλληνα. Πάντα... Κοίτα, εγώ θα κάνω πρωταθλητισμό, θα τους θα κάνω
1: γιατί
2: όλους.
1: Πρέπει κάθε ομάδα να έχει 2-3 ώρες ή 4 ή 5 και να μην βοηθάει το κράτος και η ομάδα στο μεγάλο
2: μαζί
1: ομάδων.
2: Και το κράτος σου λέω, πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Μάιο μήνα, όταν τελειώνουν, Ιούνιο μήνα. Ας κάτσουν 10 μέρες. Να κλειστούν εκεί μέσα, να τους κλειδώσουν τις πόρτες, ρε φίλε. Όπως έκανα με τους μεγάλους τους που ήθελαν να πάρουν τα κανάλια. Τι έγινε με εκείνα τα κανάλια, κανείς δεν πληρώνει. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ελλάδα είμαστε.
2: Μεγάλη ιστορία κι αυτή. Τέλος πάντων. Να τους κλειδώσουν 10 μέρες, να βγάλουν μια απόφαση, ρε παιδί μου. Το κράτος τόσα, εσείς 2-3 επιχειρηματίες τόσα. Αλλιώς δεν θα έχει ομάδα, μην κατεβάζει ομάδα.
1: Μην πάμε και τοπικά τώρα, στα τεχνικά τι γίνεται.
2: Α,
1: σε όλες τις ενώσεις.
2: Εκεί είναι λίγο δύσκολα. Άμα δεν μπορούν να βρουν επιχειρηματίες για τρίτη κατηγορία, θα πάνε να βρουν τεχνικά.
1: Όχι, το τι, πώς ματώνουν οι αστυνομικές ομάδες, οι παράγοντες, ναι, και δεν έχουν και τα έσοδα τα προβλεπόμενα. Ναι. Και το τι πληρώνουν.
2: Αφού ματώνουν, γιατί μπαίνουν σε αυτή τη.
1: Γιατί
2: θέση.
1: Είναι η τρέλα τους. Σε κάποιους άλλοι κάνουν για άλλους λόγους.
2: Άρα μην ματώνεις. Κάνε μια ομάδα.
1: Γιατί ρε, άλλοι το έχουν αγάπη.
2: Ναι,
1: λέω ότι βγάζω όλο το σε ομάδα.
2: Κάνε μια ομάδα. Ναι, αν μην μου λες όμως ότι ματώνεις, ματώνει επειδή θέλει. Okay.
1: Ναι, απλώς άρα... δεν το βοηθάει ούτε η ίδια η Ένωση.
2: Εδώ σου λέω, καθίστε κάτω όλοι οι υπεύθυνοι να βρείτε έναν τρόπο.
1: Αν κάτσουμε μια μέρα στην εκπομπή και πούμε ειδικά για τα τεχνικά το τι δίνει κάθε ομάδα για δελτία, εισιτήρα και μην πω πολλά, θα έχουμε θέμα. Θα βγει η Ένωση
2: έχω
1: ίδια
2: μέσα
1: κόντρα
2: στον Αύγουστο. Έχω εκπομπές τώρα. 2 ώρες, 3 ώρες μέσα στις μέρες. Όποτε θες. Κυρίως βράδυ.
1: Εγώ θα στα πω. Ο Λιάβης δεν θα μπαίνει σε γήπεδο. Εγώ θα μπω στο γήπεδο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, να πούμε μερικά πράγματα σημαντικά. Πόσα χρειάζεται η ομάδα, από πού βρίσκουν έσοδα, πώς μπορούν να βρουν έσοδα επιπλέον.
1: Ωραία, για να μην έχουμε παρατράβει με την Νέα Μακεδονία. Θα συγκρίνουμε διάφορες ενώσεις.
2: Να βοηθήσουμε.
1: Μπράβο. Θέλουμε. Θα συγκρίνουμε διάφορες ενώσεις, το τι γίνεται.
2: Μπράβο. Ωραία.
1: Και αν θες, μπορούμε να βγάλουμε και έναν από
2: πόσα ομάδα πρωταθλητισμού χρειάζεται για να κάνει πρωταθλητισμό η ομάδα. Πόσα η ομάδα για να μην έχει προβλήματα ούτε ανόδου ούτε υποβιβασμού. Πόσα χρειάζεται για να
1: εδώ
2: είναι σταθερή.
1: Εδώ να καταλάβεις το πιο απλό. Ομάδα Α κατηγορίας, δεν θα πω όνομα. Πριν 2 χρόνια για να ανέβει στην Α1 της ΕΠΣ Μακεδονίας έδωσε 50 χιλιάρικα. Άλλες ομάδες από την Α1 της ΕΠΣ Μακεδονίας για να πάνε στην Γάμα Εθνική δίνουν και 200 χιλιάρικα.
2: Γιατί
1: δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ανέβουν. Θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν τους παικταράδες με πολλά λεφτά για να τους δελεάσουν να έρθουν στην ομάδα τους και έτσι να ανέβουν.
2: Μα αυτό είναι δική τους.
1: Είναι εξωφρενικά πόσα 200 για τοπικό.
2: Ναι, παιδάκι μου, αλλά είναι δική τους απόφαση να
1: ναι,
2: το.
1: Εννοείται, αυτό είναι άλλο.
2: Αφού θέλουν καλά. Αν θες να το δώσεις για να κάνεις το κουμάντο σου και να είσαι και ο πρώτος στο χωριό και να σου λέω, ανέβασα κάτω.
1: Το δίνει μια ομάδα τα 200. Τι έσοδα...
2: Η ομάδα να μην χαλάσει μετά.
1: Ναι, άστο αυτό. Τι έσοδα έχει, δεν έχει πολλά.
2: Φυσικά και δεν, από πού να έχει.
1: Σκέψου
2: να κάνουν εράνους και
1: το πιο απλό να καταλάβεις,
2: στην πλατεία του χωριού.
1: Στα αεραστεχνικά είναι μια ομάδα είτε γάμα τοπικό, είτε β ή α ή α1. Ναι. Και να μην, έστω να μην έχεις κόσμο σε κανένα μάτς, στο τέλος της χρονιάς πρέπει στην αντίστοιχη ένωση να δώσει ένα ποσό.
2: Ναι.
1: Χωρίς να έχεις κόψει εισιτήρια.
2: Ναι.
1: Ναι. Μην πω παραπάνω.
2: Όχι, ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Εγώ σκεφτόμουν μέσα στο καλοκαίρι να κάνω ένα ένθετο το πεντάλεπτο του ακροατή, ας πούμε, και να είναι να ζητήσουν να μιλούν οι ακροατές για τέτοια αθλήματα αεραστεχνικού επίπεδου. Όχι μόνο ποδόσφαιρο, ξέρεις. Να μιλήσουν για κολύμβηση που είχαμε προβλήματα εδώ. Που έχουμε προβλήματα. Δεν ξέρουμε τα παιδιά που να πάνε να κολυμβήσουν. Σε πάλι κάποιος να βγει, ένας μπαμπάς, μια μαμά να πει: έχω ένα πρόβλημα αυτό. Να το θέσει, να το ακούσει ο κόσμο, να το ακούσει και κάποιο υπεύθυνο.
1: Καλά, σαν χώρα παντού προβλήματα έχουμε. Πες μου,
2: εντάξει, κάπου, δεν έχουμε. Μην το, δεν είμαστε
1: μόνοι. Αν
2: δεν βγάλει δύο-τρει χώρε που είναι καλά οργανωμένε, όλε οι άλλε έχουν τα ίδια προβλήματα. Λατινική Αμερική γίνεται πολύ χειρότερα από εμά. Αλλά θέλω να σου πω ότι καλό είναι να αναδείξουμε πέντε πράγματα. Τώρα το πώ. Αυτό με το αεραστεχνικό πλέον είναι ωραίο να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, μια φορά τη βδομάδα, ένα 20 λεπτό. Είναι ωραίο να αναδείξουμε κάποια προβλήματα. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι γίνεται. Πολλοί δεν ασχολούνται.
1: Μένα μου αρέσει αυτοί που έχουν τρέλα με την μπάλα, ειδικά με τα τοπικά. Και έσουμε πετάνε τα λεφτά του για την αγάπη του, για την μπάλα και την ομάδα του χωριού του.
2: Ειδικά στα χωριά, φίλε. Το ξέρω, εκεί στι αίρε γίνεται πανικό. Τέλο πάντων.
1: Να συνεχίσουμε, προλαβαίνω.
2: Πες, θα μα αφήσει ο Εμίλιο κάνα δίλεπτο.
1: Ωραία, πάμε για τον πέμπτο όμιλο Εντάχη. Φωκικό Στίβα, Κυφισό Αστέρα Σταυρού, Λαμία Κατσαντώνη Αγράφων, Διαγόρα Αγία Παρασκευή Νέα Αρτάκη, για να γίνει σχηματαρίο Αουκαρί του Ρεπό έχει ο Ταμεναϊκό. Για τον έκτο όμιλο και την πρώτη αγωνιστική, ΑΕΛ Ευκίνη στη Λικρά τη Λευκάδα, Ατρόμητο Πατρών ΑΟ Λεβάντε, Αθλητικό Όμιλο Αγίου Μαθαίου Άρη Φιλιατών, ΑΟ Πλαταριά Πάλι Οξουριακό, Πανεγιάλο Παναχαϊκή, Πρέβεζα Παναγρινιακό. Για τον έβδομο όμιλο, Πανθυραϊτικό Ηρακλή Ξυλοκάστρου, Ερμή Κυβερίου Κόρινθο, Αστέρα Αμελιάδα Τέλο Άγρα, ΑΟ Μιλτιάδη ΑΟ Λουτρακίου, Πανθοριακό Παναργιακό και Πέλο Πασιά του Αστέρα Βλαχιώτη. Για τον 8ο όμιλο, Πάο Ρουφ Εθνικό, Αέρο 2 Ναφάντου Ιωνικό, Αμφιάλη Άλυσο, Διαγόρα Απόλων Σμύρνη, Εγάλεο Απόλων Καλυθιών και Προοδευτική Δόξα Βύρονο. Για τον 1ο όμιλο και τον 1ο τελευταίο, Αστέρα Βάρη Ηλυσιακό, Σαρονικό Αναβίσου Αστέρα Μαγούλα, Θύελα Ραφίνα Νέα Ιωνία, Εθνικό Αστέρα Κεσαριανή Παναξιακό και Αχαρναϊκό Μύκονο Ρεπό Χιλιούπολη. Και ο τελευταίο και ο 10ο όμιλο τη ΓΑΜΑ Εθνική για την Πρεμιέρα. Έχουμε τα εξής παιχνίδια. Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΑΟ Τυμπακίου, Πλατανιάς Πανακροτηριακός, Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Επισκοπή Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Χερσόνησος Χανιά και Ατσαλένιος Εργοτέλης.
2: Μάλιστα. Πανικό στο αεροδρόμιο για τον El Arabi. Αποθέωση στην κυριολεξία, ρε φίλε.
1: Τεράστια μεταγραφή. Για μένα είναι η πιο μεγάλη στη Super Bet League 2. Μετά τον Καστάνιο που πήρε η Μαρκό.
2: Να χαρώ. Ευχαριστώ τον Εμίλιο Γαβριλίδη που μας άντεξε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Εδώ είμαστε έως τις 10. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Σε λίγο θα έχουμε μια online συνέντευξη από έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά. Όταν λέω από τα παλιά, πρέπει να είχα μαλλιά. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με τον φίλο μου τον Παρτιζάνο. Γιατί σας έχω Χρήστο Λιάπη τώρα. Και ο Χρήστος έχει να μας πει κάτι θεματάκια εδώ. Τι κάνεις, Χρήστο?
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Όλα καλά.
1: Να πούμε πρώτα για την Εψημή.
0: Όπως θες, να μην σου χαλάσω τη ροή.
1: Στο θρίαμβο Παρθενείου ανέλαβε ο Νίκος Δαυρόπουλος αντί του Βαγγελόπουλου, που θα συνεχίσει σε επαγγελματική ομάδα.
0: Ναι.
1: Στο Φίλιππο Ελεούσας προπονητής ανέλαβε ο Παύλος Μέντας. Είπαμε για το Μητρό ένα σημαντικό θέμα. Το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να κάνουν αίτηση στα σωματεία προκειμένου να πάρουν μέρος στα πρωταθλήματα και να συμπεριληφθούν στους ομίλους των πρωταθλημάτων και του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Τώρα είναι και ο Αύγουστος τώρα, οπότε πρέπει να τρέξουν λίγο να κάνουν τη διαδικασία.
0: Να τρέξουν τον Αύγουστο.
1: Γιατί είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το προχωρήσουν το θέμα.
0: Ναι.
1: Τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία του Οδυσσέα Κορδελιού ανέλαβε ο Καμπουρίδης. Στην ΑΕΒ μου στην Ακαδημία ο Γκαραγκούνης. Στη Μεσύμβρια.
0: Ποιος Καραγκούνης?
1: Όχι ο
0: Καραγκούνης.
1: Στη Μεσύμβρια προπονητής ο Γρηγόρης Δήμτσης. Να πούμε ότι στην Ακαδημία του Μακεδονικού εννοείται συνεχίζει υπεύθυνη η Μαρία Εξαδακτήλου. Στα τμήματα από K6 με K12 ο Τάσος Κοντός και K13 με K17 ο Κώστας Νανόπουλος. Ένα Μακεδονικός δημιουργεί και Ακαδημία Κοριτσιών. Η Δευτέρα είναι η έναρξη του
0: Μακεδονικός δημιουργεί Ακαδημία Κοριτσιών. Μπράβο.
1: Τη Δευτέρα είναι η έναρξη της προετοιμασίας του Μακεδονικού και ο καθιερωμένος αγιασμός. Να πούμε ότι απορρίφθηκε η πρόσθετη παρέμβαση του Παύλου Μελά και ο υπέρ του Φωστήρα, προκειμένου οι δύο ομάδες να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και έτσι ο Παύλος Μελά συνεχίζει την Α1 κατηγορία. Το πάλεψε, έγινε αυτή η προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο, αλλά απορρίφθηκε ως αβάσιμη, γιατί πήραν την άνοδο, σύμφωνα με τον ΚΑΠ, έπαιρναν την άνοδο μόνο οι ομάδες, αν δεν δήλωναν συμμετοχή, οι ομάδες που πήραν την άνοδο. Αυτή την περίπτωση δεν ήταν ομάδες που πήραν την άνοδο, αλλά ήθελαν να αντικαταστήσουν ο Παύλος Μελάς τον Καμπανιακό και ο Φωστήρας τον Άρη Πετρούπολης. Τελικά δεν έγινε αυτό. Να πω ότι εδώ πάνω σε αυτό για τις ομάδες της Super League 2, τις β' ομάδες Super League 2, τελικά δεν δήλωσε καμία ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Καμία?
1: Ναι, είχαν δικαίωμα συμμετοχής, ναι, στη ΓΑΜΑ Εθνική και β' ομάδες στη Super League 1.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούσε ο Άρης, ο Ηρακλής,
0: ναι,
1: ο
0: καμία.
1: Καμία δεν δήλωσε.
0: Λέρε,
1: έτσι. Άρα. Και από τη στιγμή και η ομάδα που δεν πήρε την άνοδο ο Παύλος Μελάς και ο Φωστήρας, οι ομάδες παρέμειναν της ΓΑΜΑ Εθνικής 113, οι οποίες, ναι, χωρίστηκαν σε 10 ομίλους. Τώρα αναμένεται το παράρτημα β, δηλαδή τι θα

0: ισχύσει στη ΓΑΜΑ Εθνική σε προβιβασμό ή υποβιβασμό. Αν ισχύσει σύμφωνα με τα περσινά, από τους πέντε ομίλου, τους πρώτους ομίλους θα βγουν δύο ομάδες, και της Βόρειας Ελλάδας μέχρι το 5 και από τους 6 μέχρι το 10 άλλες δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα στο πρώτο όμιλο είναι αυτές οι 10 ομάδες από Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στο δεύτερο είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, 6 ομάδες της Θεσσαλονίκης, 3 ομάδες του Κιλκής, ο Πανεδεσσαϊκός και...
1: 11 είναι οι 10.
0: 11.
1: 11.
0: Ναι, 6 είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, 3 οι ομάδες του Κιλκής,
1: Πανεδεσσαϊκός
0: και Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
1: Αχα.
0: Τώρα λέγαμε σε 120 ομάδες, απέφταν 3 ομάδες από κάθε όμιλο. Τώρα είναι... δεν έχει βγει η προκήρυξη, αλλά ενδεχομένως θα το δούμε, θα αναμένουμε.
1: Θα πέσουν λιγότερες.
0: Μπορεί από τις 11 να πέσουν 2 και από τις 10 που είναι ο πρώτος όμιλος να πέσει 1. Αλλά αυτό θα το δούμε. Αναμένεται να βγει η προκήρυξη.
1: Σωστά.
0: Μπορεί, αφού βγήκαν τώρα, έγινε και η κλήρωση χθες, να γίνει μέσα στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ξέρω εγώ, να βγει αναλόγως. Να βγει, ας πούμε, τι θα ισχύσει σε περίπτωση προβιβασμού ή υποβιβασμού.
1: Μάλλον όπως τα λες, θα πάνε.
0: Και όπως έχουν λογικό. Πει, δηλαδή, ενώ πέρσι έπαιρνε στο πρωτάθλημα και ο καλύτερος δεύτερος, τώρα θα πάρουν μόνο οι πρώτοι. Εντάξει, μόνο ας πούμε, θα συμμετέχουν οι πρώτοι των πέντε πρώτων ομίλων. Και, από 6 ως 10 πάλι και εκεί οι πρώτοι των πέντε ομίλων. Και από την Νότια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα αναμένουμε τι θα ισχύσει ακριβώς.
1: Okay.
0: Στην επανομή, ξαναγυρίζω ψημί, συνεχίζει ο Ηλίας Γαλανόπουλος, ανέλαβε ο Ηλίας Γαλανόπουλος, ήταν πετυχημένη εκδήλωση που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας με θέμα τη διαιτησία, παρουσίασε ο Κυριάκος Λαζαρίδης, υπεύθυνος τύπου του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Μέχρι πέρσι ήταν διαιτητής και ταυτόχρονα και τα δύο παιδιά του.
1: Άντε εσύ.
0: Ναι, τους είχαμε κάνει και θέμα. Και τα παιδιά του έπαιζαν. Ήταν διαιτητές. Τώρα και σταμάτησε ο κυρία Λαζαρίδης και συνεχίζουν τα δύο παιδιά. Τον Εθνικό Μαλγάρων προπονητής ανέλαβε ο Χρήστος Τσαλίδης. Στη Μαλακοπή ο Στέλιος Βλάχος, ο οποίος προέρχεται από τον Βόμα Μαλακοπής Πηλέας,
1: okay,
0: υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ!
0: Ναι, ναι, είναι επιτυχία και για τη Μαλακοπή. Για το Χάρη Βλάχου.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Ναι. Επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Μέσα στη βδομάδα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι είδαν, αίρεση. Ναι.
0: Και σίγουρα οι άνθρωποι της Μαλακοπής είναι χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη
1: είναι,
0: και
1: η οικογένεια
0: του Βλάχου.
1: Ανάδειξη βεβαίως.
0: Στενοχώρια μεγάλη στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Εκεί
1: γιατί?
0: Ψάχνουν ή συμπαίκτη να αναλάβει κάποιο άλλο τα διοικητικά. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, υπάρχει θέμα εδώ. Νέα διοίκηση στον ΠΑΟΚ Κουφαλίων.
1: Και δεν βρεθεί κανένα.
0: Τώρα από μόνοι του είπαν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο. Και ο πρόεδρος, ο Γιώργος Μαζουλουξής, είναι ο πιο μακροβέτερος πρόεδρος στα αριστεχνικά.
1: Έλα.
0: Τώρα θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ορατό το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει η ομάδα.
0: Άμα δεν βρουν την πάρξη συμπαίκτη, αν δεν ανάλαβει κάποιο άλλο. Γιατί όπως είχε βγει και ο Ζαχαρίας Μαζουλουξής που είναι. Ήταν γενικός αρχηγός, υπάρχει στενοχώρια λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Με το Ποσειδώνα.
1: Okay.
0: Εννέα διοίκηση στα ΠΑΟΚ Κουφαλίων και προπονητής ανέλαβε ο Λεωνίδας Αμπιντίν. Πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική, στην Ελασσόνα ανέλαβε ο Ερακλής Σαραφίδης, μάλλον συνεχίζει τελικά. Στη Δόξα Δράμας, είπαμε, όπως είχε πει και ο Γιάννης Καρτάλης, είναι χρονιά πρωταθλητισμού. Και ήταν μια ανάσα τώρα να τελειώσει το θέμα με τον Μπαν και να. Ήδη έχει κάνει μεταγραφές βέβαια. Απλά περιμένει ένα έγγραφο προκειμένου να λυθεί οριστικά το θέμα. Αν και θεωρείται δεδομένο ότι θα λυθεί, είτε δικαστικά, είτε μέσω ρύθμισης. Άρα λοιπόν και εδώ στον πρώτο όμιλο που είναι μόνο από. Φιλόδοξη είναι η Δόξα Δράμας, είναι η Καβάλα, είναι η Ξάνθη, είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είπαμε οι πρώτοι δεν βγαίνουν κατηγορία. Τώρα στο δεύτερο όμιλο, ο Μακεδονικός είναι ο Φίνικας Πολύχνης που έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι 6, μπορεί να βγεις πρώτος στον ομιλό σου, αλλά θα βγεις γιατί από τους 5, οι πρώτοι των 5 ομίλων θα βγουν 2. Θα γίνει.
1: Ναι, εντάξει, έτσι.
0: Θα γίνει.
1: Είναι πολλές οι ομάδες
0: και θα πρωτοβγεί.
1: Γιατί
0: αυξήθηκαν φέτος οι ομάδες από 73.
1: Ναι.
0: Έγιναν 120.
1: Ναι. Πού να πας να.
0: Καθώς δεν έγιναν παραζανόδου.
1: Σωστά. Αυτά λέγαμε και με τον Δημήτρη πριν λίγο. Δηλαδή...
0: Η εξέλιξη ήταν να γίνει ένας όμιλος της Κρήτης. Και...
1: Τελικά αυτός έγινε της Κρήτης.
0: Έγινε.
1: Α, ωραία. Εντάξει.
0: Και δεν έγινε τα μπαραζανό του, αλλά εννοείται ότι του χρόνου θα επανέλθουν, γιατί θα πάνε, δεν μπορεί να αυξάνεται από τις 100. Από τώρα είναι, τελικά για 113 είναι 120, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι πάμε σε 150 θα πάμε. Δεν, ναι, γίνεται. Οπότε του χρόνου θα επανέλθουν τα μπαράζ.
1: Εγώ απορώ πώς φυτρώνουν τόσες ομάδες, φίλε.
0: Δεν έγινε.
1: Ξέρουν τα οικονομικά τα δεδομένα. Δεν είναι δάκιο ότι καλύτερο.
0: Από τη στιγμή που δεν έγιναν τα μπαράζ ανόδου, ανέβηκαν 56 ομάδες αυτομάτως. Συν ότι ανέβηκαν και παραπάνω ομάδες από την Κρήτη για να γίνει ο όμιλος της Κρήτης. Οπότε
1: σωστά.
0: Ενώ πριν, ας πούμε, ανέβαιναν το 1 τέταρτο των ομάδων της, από τους πρωταθλητές από όλη την Ελλάδα, τους 56, έβγαιναν το 1 τέταρτο. Τώρα φέτος βγήκαν όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτό δεν το είχαν βάλει στο πρόγραμμα ή σκοπίμως το έκαναν, λες.
0: Το
1: να ανέβουν οι 56, όλες.
0: Υπήρχε, από τη στιγμή που δεν έγιναν τα μπαράζ.
1: Ναι, γιατί δεν έγιναν τα μπαράζ.
0: Πάρθηκε η απόφαση να μην.
1: Αυτό λέω. Ναι. Άρα σκόπιμα έγινε αυτό. Μπορεί να θέλουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, να δώσουν δικαίωμα. Και σε πολλές ομάδες, ναι, άλλες να μπορούν να υπερασπιστούν κάτι.
0: Για μια χρονιά έγινε αυτό.
1: Στη μεγάλη κατηγορία.
0: Οι 73 ομάδες έγιναν 120, αλλά τελικά 113.
1: Τελικά 113. Okay. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Το κέρδος ήταν για την Κρήτη που έγινε ο όμιλος. Αλλά πάλι οι ομάδες ανεβήκαν. Εντάξει, και σίγουρα φέτος οι ομάδες που ανεβήκανε. Εντάξει, ήταν.
1: Θα έχουν πρόβλημα.
0: Όχι. Το ήθελαν οι ομάδες τώρα, είχαν την ευκαιρία.
1: Φυσικά δεν ήθελαν. Το θέμα είναι θα μπορέσουν να κρατηθούν.
0: Κάποιες ΕΠΣ δεν είχαν εκπροσώπηση με αυτόν τον τρόπο.
1: Χωρίς
0: με μπαράζ θα μείνει κάποιοι. Θα μείνουν
1: εκτός, βέβαια.
0: Είχαν μείνει, ας πούμε, μπορεί τα
1: πούμε. Άρα βγαίνει νόημα.
0: Είχαν κέρδος κάποιοι, ας πούμε, τη Φλόρινα από τα Γρεβενά. Δεν βγαίνει. Όταν βγαίνει το 1-4.
1: Τώρα έχουν ομάδες. Άρα έχει βάση το γιατί ανέβηκαν 56.
0: Δόθηκε η ευκαιρία να κάποιες ομάδες, κάποιες ενώσεις να εκπροσωπηθούν.
1: Και να είναι και οι ενώσεις να έχουν εκπρόσωπο στα
0: αυτό
1: πράγματα.
0: Βέβαια, τώρα είπαμε του χρόνου δεν μπορεί να αυξάνεται.
1: Καλά, εντάξει, μια φορά το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να γίνει 582 σε δύο χρόνια.
0: Βέβαια, έχει και τα αρνητικά του, είπαμε, 113 ομάδες, γιατί ανεβαίνουν όλοι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, τι θα γίνει.
1: Ας προσέξουν. Δεν είναι όλα
0: θετικά.
1: Έχουν...
0: Δεν είναι όλα θετικά.
1: Βέβαια
0: και κάποιοι, τέλος πάντων.
1: Βέβαια δεν είναι.
0: Ότι στους Ακρίτες ο συνεργάτης του Γιώργου Ακριτόπουλου ανέλαβε ο Ηλίας Ψωμάς. Από την Ακαδημία των Ακριτών πήρε μεταγραφή στον Άρη ο Παυλίδης, και ότι ο Κώστας Καζάνας που έχει παίξει Παύλου Μελά και είχε δουλέψει στον ΠΑΟ και στον Άρη,
1: okay.
0: Ο Κώστας Καζάνας ανέλαβε στον Τηλικράτη Λευκάδας.
1: Ναι.
0: Αυτά λίγο. Okay. Πολύ.
1: Okay. Είπαμε αύριο τα νεότερα.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Εμίλος Γαβριλίδης ρωτάει τι θα κάνει Παλμέρας. Τι θα κάνει Παλμέρας, ρε φίλε. Παλμέρας έφαγε μια σφαλιάρα από την Ατλέτικο Μινέρο στο γήπεδο την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε κατάλαβε πώς έγινε. Βέβαια έχει το Λιμπερταδόρες. Εκεί είναι μια φάση περίεργη στη Βραζιλία και Αργεντινή. Γενικά Λατινική Αμερική. Προσέχουν περισσότερο αυτά τα κύπελα Ευρώπης παρά τα πρωταθλήματα. Κατεβάζουν κάποιες αλλαγές και την πατάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε σε λίγο τον Απόστολο τον Σιρανίδη. Μετά από το διάλειμμα θα σας έχω Παρτιζάνο. Για να σας λέω Παρτιζάνο, μπορείτε να καταλάβετε τι ομάδα είναι. Εκτός από Πανσεραϊκός.
0: Ή όχι, όχι.
1: Αλλά εντάξει. Θα έχουμε μια συνέντευξη εδώ με τον τρελό τον Παρτιζάνο μου. Και μετά θα σας έχω και τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Μετά θα σας έχω τον καθηγητή μας. Θα πάμε έως τις 10. Και από τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί και μεσοβδόμαδα. Έχουμε τον Απόστολο τον Σιρανίδη. Απόστολε, τι μου κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι μια χαρά.
1: Έτσι σε θέλω. Εδώ είσαι στην πόλη ή σε καμιά παραλία και μας κάνεις πλάτσα πλούτσα με τα βατραχοπέδιλα.
2: Δεν θα ήταν άσχημο.
1: Δεν θα ήταν άσχημο, αλλά μάλλον είναι άσχημο.
2: Είναι άσχημο, ναι, στην κατάλαβα. Πόλη είμαι. Αλλά εντάξει, κάτι έχουμε κάνει αυτή τη
1: βδομάδα. Έτσι, μπράβο. Και κάτι θα κάνεις και μες τον Αύγουστο, δεν μπορεί.
2: Θα δούμε για τον Αύγουστο.
1: Τώρα με την ομάδα που έχεις φτιάξει, φίλε. Δεν μου λες, ισχύει φιλικό 12 του μηνός στην Ιταλία?
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το είχε ανακοινώσει αυτό από όταν είχε βγάλει την ανακοίνωση με το πρόγραμμα της προετοιμασίας.
1: Αχα.
2: Είχε αναφέρει.
1: Αχα.
2: Ότι θα υπάρχει φιλικό με την Αρμάνη. Δεν ξέρω αν είχε ημερομηνία.
1: 12 Αυγούστου διάβασα και ψιλοχάζεψα, λέω. Αυτοί να αρχίσουν 12 Αυγούστου, Τρινκιέρι να πάει εκεί με την ομάδα.
2: Δύσκολα 12 Αυγούστου.
1: Μα έτσι διάβασα, οι Ιταλοί το βγάλαν αυτό.
2: Δεν ξέρω αν θα έχει αρχίσει η προετοιμασία εδώ.
1: Έλατε. Τι θα πάνε εκεί, για μπάνια ή για καμιά πίτσα.
2: Τώρα που μπήκα να το δω, η πρώτη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Πρώτη προπόνηση με 12.
1: Εδώ βγήκε ο σύλλογος και έβγαλε ανακοίνωση στην Ιταλία. Θα υποδεχτούμε τον Τρινκέρι με τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ή λες θα υποδεχτούν μόνο τον Τρινκέρι. Περίεργη φάση.
2: Η ανακοίνωση της ομάδας. Γιατί εδώ λέει ότι το πρώτο φιλικό είναι στις 22.
1: Α, και πάλι νωρίς, είναι πάλι καλά. Πότε θα τους δούμε, 22 θα τους δούμε, θα πάνε τρεις εβδομάδες ακόμη. Για να δούμε την ομάδα. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ρε Απόστολε. Πες να κάνουν το φιλικό κανένα 12 του μηνός στο παλατάκι, να πάνε να τους δούμε.
2: Είτε να μην το κάνουν 2.
1: Αύριο, μπράβο. Σε θέλω. Εντάξει, λίγο να πάνε και διακοπές τα παιδιά, οκ. Okay. Το παρακάνουμε κιόλας.
2: Πάμε κι εμείς διακοπές.
1: Ναι, να πάτε, να πάτε. Πώς πας, για πες, τι έχουμε.
2: Εντάξει, σιγά σιγά φαίνεται ότι το ρόστερ σχηματίζεται. Πάντα μια ομάδα που έχει οικονομική δυνατότητα και έχει στόχους, πάντα κοιτάει την αγορά για το τι θα προκύψει.
1: Ναι.
2: Ειδικά τώρα που έγινε ό,τι έγινε με την Βιλερμπάν.
1: Α, θα προκύψουν... α, πες μου κάτι. Διάβασα μέτροσπορ.gr πριν λίγο το μεσημεράκι, το έβγαλε ο Χάρης ο Μανουηλίδης. Εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων η Μονακό.
2: Πράγματι αυτή είναι η απόφαση, αλλά έχει δικαίωμα έφυσης η Μονακό, οπότε ακόμα δεν είναι...
1: Ναι, μπορεί να έχει δικαίωμα έφυσης, άμα δεν έχει φράγκο στα ταμεία, τι να την κάνει την έφεση.
2: Μπορεί να βρεθεί λύση, γιατί είναι και ένα όνομα η Μονακό.
1: Ναι, αλλά δεν βρέθηκε ομάδα... μέχρι τώρα ρε εσύ, Απόστολε. Και δεν μιλάμε για τώρα ψίχουλα, μιλάμε εκατομμύρια τέτοια η ομάδα.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν ξέρω τώρα άμα επιβεβαιωθεί και πράγματι δεν πάρει μέρος η Μονακό στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει με το EuroCup.
1: Δεν θα παίξει και στο EuroCup, θα παίζει μόνο Ευρώπη.
2: Το EuroCup είναι κλειστή διοργάνωση, δεν μπαίνεις με αγωνιστικά κριτήρια εκεί. Δηλαδή φυσικά δεν θα μπει μια ομάδα που είναι κακή ας πούμε, θα μπουν όμως ομάδες με πρώτο... Πώς το πω, ο πρώτος άξονας είναι να υπάρχει μια οικονομική ευρωστία.
1: Άμα υπάρχει οικονομική ευρωστία θα παίζει στην Ευρώπη και δεν θα παίζει στο πρωτάθλημα, δεν γίνεται.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω όμως, ότι δεν είναι αμιγώς αγωνιστικά. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, ο Ολυμπιακός όταν ήταν στην Α2...
1: Σύμφωνοι.
2: Έπαιζε στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αλλά είχε χρήματα.
2: Είχε λεφτά.
1: Και έπαιζε και πρωτάθλημα έστω στη δεύτερη κατηγορία.
2: Ναι, η Μονακό δεν θα είναι ούτε στη δεύτερη.
1: Έλατε. Και θα παίζουν οι παίκτες της μόνο Ευρώπη, μου φαντάζει κουλό, αλλά οκ. Okay. Έχουμε δει πράγματα και θάματα τώρα.
2: Και εμένα αυτό που μου είναι έτσι τις εντυπώσεις είναι ότι η Μονακό έχει ανακοινώσει και παίκτες και κάνουν καλούς κιόλας. Βασικά δεν ξέρω παίκτες. Είδα μία ανακοίνωση αυτή του Ράσελ, του παίκτη που ήταν στην Κλουζ πέρσι και βγήκε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.
1: Ναι. Τώρα μπορεί να τον ξεανακοινώσει. Δηλαδή...
2: ναι, Φρανσίσκο, ας πούμε.
1: Μπορεί να πει τώρα, παιδιά, δεν αντέχουμε. Στο σφυρί όλοι οι παίχτες.
2: Αυτό που γίνεται φέτος στη Γαλλία είναι απίστευτο πάντως.
1: Βέβαια, έλατε. Έλατε. Εμείς μένουμε σε εκείνους τους παίχτες που είχαμε πει στα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει προσθεθεί άλλος.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σαφώς απασχολούν τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Mm. Αλλά πιστεύω ότι. Σίγουρα θα κοιτάνε και παίχτες που δεν έχουν ακουστεί.
1: Μάλιστα. Άρα ορατό το ενδεχόμενο να δούμε τουλάχιστον άλλον έναν.
2: Ορατό είναι πάντα. Ο ΠΑΟΚ κοιτάει την αγορά.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο οι παίχτες που μένουν ελεύθεροι από τις ομάδες Βιλερμπάν ας πούμε και τέτοια. Είναι ότι και οι ομάδες που αποκτούν νέους παίχτες μπορεί να αφήσουν άλλους.
1: Σωστό. Σωστό. Δεν μου λες.
2: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν είχε ανάγκη να αφήσει κάποιον τώρα που πήρε το Φρανσίσκο, αλλά δεν έχουν όλοι ούτε το budget, ούτε.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά.
2: Το Παναθηναϊκός είναι άλλη φάση.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι Γιαννακόπουλος, φίλε. Εκεί δεν βγάζει άκρη.
2: Δεν μπορούν όλες οι ομάδες να αντέξουν τέτοιο budget.
1: Βέβαια.
2: Κάποια ομάδα, άμα πάρει ένα παίκτη, ας πούμε, σαν τον Brooks που είναι στη Βιλερμπάν, μπορεί να αφήσει άλλο παίκτη.
1: Δεν μου λες, εκεί στη EuroCup οι υπεύθυνοι πίνουν λιγμένα χάπια, τίποτα. Τον Περσίδη, πώς τον έβγαλαν.
2: Τον Περσίδη, ναι.
1: Εσύ, αυτή η φανέλα που βασικά η κίτρινη πιανού ήταν,
2: Όταν έπαιζε στον Άρη ήταν.
1: Με του Άρη τη φανέλα ήτανε.
2: Ναι, ναι, ήταν στον Άρη.
1: Τότε δεν είναι λιγμένα χάπια. Αυτά δεν είναι χάπια. Αυτά είναι χάπια για ελέφαντα λιγμένα. Δηλαδή άνθρωποι, ρε φίλε.
2: Διάβασα διάφορες εξηγήσεις, όχι από ανθρώπους της διοργάνωσης. Ότι προφανώς ήθελαν να προβάλλουν το σήμα της διοργάνωσης, γιατί θέλουν το σήμα του Eurocup.
1: Και τι σχέση έχει με άλλη φανέλα ο παίχτης να προβάλλει το σήμα της διοργάνωσης?
2: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το παρουσιάζουν ως προσθήκη και όχι ως ανανέωση. Ενώ ο Περσίδης είναι στον πάγκο διαφόρου.
1: Από πέρσι έπεσε κιόλα το παιδί. Ρε, εσύ, δεν πάνε καλά οι άνθρωποι, ρε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Προς το παρόν δεν φαίνεται να... Σίγουρα αυτό μπορεί να το απαντήσει ο Γιώργος Τσουτσιάρας και τα ναι. άνθρωποι που είναι ναι. το αγωνιστικό, ναι. αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω κάτι άλλο.
1: Ναι. Οκ. Okay. Πάντως το κενό, ότι... το κενό που βλέπω εγώ που φτιάξαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα είναι στο τριάρ, γιατί υπάρχει ο Όσμαν και ο Περσίδης. Βέβαια και ο Φώστερ μου είπες μπορεί να παίξει εκεί. Αλλά...
2: Στην Κέρι πολλές φορές παίζει με τρία γκάρτ.
1: Να, να, οκ. Okay. Εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γιατί πλησιάζει και η προετοιμασία.
1: Και είπες πρώτη είναι 11-12 του Αυγούστου, πρώτη.
2: Στις 12, αλλά οι παίκτες θα έρθουν λίγο νωρίτερα για τα κλασικά τεστ.
1: Α, μάλιστα.
2: Και...
1: Πρώτο φιλικό δεν έχει οριστεί, έτσι? Όχι, βέβαια.
2: Έχει οριστεί.
1: Α.
2: Έχει, έχει. Είναι με αυτή την ομάδα από τα Σκόπια που παίζει κάθε χρόνο.
1: Α.
2: Και ο Άρης είχε παίξει πέρσι. Δεν ξέρω άμα παίζει κάθε χρόνο και ο Άρης.
1: Okay.
2: Είχε παίξει πέρσι σίγουρα την TFT των Σκοπίων.
1: Και πού θα παίξουνε?
2: Στο Παλατάκι.
1: Άντε ρε φίλε. Ημερομηνία.
2: Ψέμα. Ψέμα, δεν γράφει. Αλλά συνήθως στο Παλατάκι παίζουν.
1: Α. Κάνα τουρνουά.
2: Τουρνουά έχει.
1: Καταρχάς,
2: πέρα από τα τουρνουά σε εξωτερικό και, και το σπουδαίο τουρνουά στην Αθήνα.
1: Α, ναι, έχεις και, έχεις και της Αθήνας, σωστά.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στις 29 Αυγούστου με το Περιστέρι.
1: Ναι.
2: Στις 31 Αυγούστου με τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος είναι νεοφώτης στη ομάδα, αλλά... Μου έχουν κάνει πραγματικά εντύπωση κάποιες μεταγραφές που έχει κάνει.
1: Άντε.
2: Στις 5 με 6 Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε ένα τουρνουά στην Ιταλία που συμμετέχουν η Reggio Emilia, η Reggiana του Πρίφτη, η ναι. Νάπολη και η Ουντίνε.
1: Αχα.
2: Στις 12, όντως 12, αλλά 12 Σεπτεμβρίου είναι το φιλικό με την Αρμάνη.
1: Α. Α, μάλιστα.
2: Και στις 18 με 20 Σεπτεμβρίου είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα την επόμενη εβδομάδα μετά τις 20, στις 26 είναι το πρώτο επίσημο μάτς με τον Παναθηναϊκό για το Super Cup. Και στις 30 το μάτς με τη Μανρέσα. Δηλαδή ξεκινάει φορτσάτα η χρονιά. Δύο μάτσε, τέσσερις μέρες.
1: Ολύμπια Μιλάνο, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στην Biella Forum, Τζάμπολ στις 6 ώρα. Μάλλον αυτό έβλεπα εγώ και αυτή. Τώρα ή εγώ είδα λάθος Αύγουστο ή το κάνανε αυτοί λάθος. Δεν πιστεύω να κάνανε αυτοί λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα 12 Σεπτέμβρη εκεί είναι η πρωταθλήτρια, είναι η Ολύμπια ή όχι?
2: Η Ολύμπια, ναι, τα τελευταία χρόνια σχεδόν πάντα κατακτά το πρωτάθλημα.
1: Άντερε.
2: Φέτος είχαν λίγο πιο εύκολο έργο γιατί. Η Βενέτσια έκανε την έκπληξη και απέκλεισε τη Βίρτους και έπαιξε αυτή τελικούς.
1: Αχα.
2: Και το πήρε η Αρμάνη με 3-1.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες την Ισπανία που η Ρεάλ αποκλείστηκε από τη Βαλένθια τελικά. Ποιος το πήρε εσύ?
2: Η Βαλένθια το είχε πάρει, είχε χάσει το πρώτο μάτς και μετά τα πήρε όλα.
1: Το πήρε η Βαλένθια και... το πρωτάθλημα?
2: Και το εντυπωσιακό είναι ότι η Βαλένθια πήρε πρωτάθλημα, έφτασε Final Four, έχει Πάμπλο το ιδιοκτήτη. Και έχει διαλυθεί εντελώς, έχουν μείνει ελάχιστοι.
1: Η Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Αυτή που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με ανατροπή.
2: Αν δεν κάνω λάθος, από τους παίκτες που είχαν ρόλο πέρσι, ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Τέιλορ. Ο οποίος σίγουρα θα μπορούσε να βρει και εκτός κάπου συμβόλαιο, γιατί ήταν πολύ καλός παίκτης.
1: Και γιατί διαλύθηκε δηλαδή, αφού έφτασε τόσο ψηλά?
2: Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να το απαντήσω. Εντάξει, ο Μοντέρο πήγε στον Ολυμπιακό και ο Μπάντιο στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Μοντέρο, ναι, το...
2: Δεν μπορείς να τις αρνηθείς αυτές τις προτάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμη και παίχτες που ήταν μέλη του rotation σημαντικά, αλλά όχι βασικοί πυλώνες, ας πούμε ο Πραντίγια πήγε στη Ρεάλ μαζί με τον Μαρτίνεθ που ήταν ο προπονητής.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ, Απόστολε.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ και στους ακροατές.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ. Με τον ΠΑΟΚ γίναμε και μπασκετικοί. Όλα αυτά σε λιγάκι με τον Παρτιζάνο. Να δω αν ξέρει και μπάσκετ αυτός. Πάμε, μήνε διάλειμμα. Πάμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα X-Files εντελώς δωρεάν. Και ο Εμίλιος. Και τον Εμίλιο εντελώς δωρεάν τον έχετε για αυτό το τρίωρο. Πάση περιπτώσει, όπως σας είχα προειδεάσει, έχουμε τώρα μια φοβερή συνέντευξη με τον φίλο μου τον Παρτιζάνο. Καλησπέρα, Παρτιζάνε μου.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Πότε ήταν η πρώτη φορά που είχαμε συναντηθεί, είχες έρθει στο στούντιο τότε κάτω στο κέντρο?
1: Στη μοναστηρίο στον Extra Sport.
0: Στον Extra Sport, μπράβο. Είχες έρθει τότε, πόσα χρόνια πριν ήταν, φίλε?
1: Έχει από το 2004 ή 5.
0: Τα 20 τάχει.
1: Παραπάνω, ναι. Πάνω από 20 χρόνια.
0: Είχα μαλλιά τότε, όχι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πάλι καλά. Πού βρίσκεσαι?
1: Εγώ Γερμανία βρίσκομαι.
0: Σε ποια πόλη?
1: Είμαι κοντά στην Κολονία. Μια πόλη που λέγεται Euskirchen.
0: Euskirchen.
1: Ναι.
0: Είναι βιομηχανική ή απλή πόλη, έτσι?
1: Έχει βιομηχανία, έχει τη Miele.
0: Άτε ρε.
1: Ναι,
0: έχω,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: σπίτι.
1: Έχει
0: δύο.
1: Την Procter & Gamble που βγάζει τα Pampers.
0: Άτε ρε.
1: Ναι, είναι
0: πόση πόλη, πόσο περίπου?
1: Δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι γύρω στις 70.000, αλλά έχει μεγάλη βιομηχανική ζώνη.
0: Γεμάτη είναι, ρε. 70.000, ναι, είναι, ναι, ναι, μια χαρά είναι. Ναι. Είναι, πώς να σου το πω, τσιμεντένια πόλη ή έχει την ομορφιά της με τα...
1: Έχει τα πάρκα της, έχει, έχει. Ναι, ναι. Γενικά σχεδόν όλες οι μικρομεσαίες πόλεις στη Γερμανία είναι πράσινες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το κοιτάνε αυτό οι Γερμανοί.
0: Είναι η μοναδική χώρα που δεν έχω πάει, ρε φίλε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν βλέπω πώς να πάω, γιατί έχω βάλει στο πρόγραμμα να πάω Φιλανδο, Σουηδό, Νορβηγία, Δανία,
1: ναι,
0: και μετά Γερμανία.
1: Ναι. Τώρα δύσκολο. Εμένα μου αρέσει να ταξιδεύω τώρα με τη γυναίκα μου. Και μου είπε και ένας φίλος μου: μην αφήνεις τη γυναίκα σου να βλέπει πολύ Netflix. Θέλει να πάει Νότιο Κορέα.
0: Έχει ωραίες σειρές.
1: Έχει
0: ωραίες σειρές. Πολύ ωραίες.
1: Προγραμματίζουμε τώρα να πάμε και στη Νότιο
0: Κορέα.
1: Ωραίο,
0: είναι ωραία. Είναι ωραία. Πες μου, πότε πήγες εκεί?
1: Πού?
0: Στην Γερμανία.
1: Στη Γερμανία,
0: αυτή την πόλη.
1: Γεννήθηκα.
0: Σε αυτή την πόλη.
1: Γεννήθηκα.
0: Ε?
1: Σε μια διπλανή πόλη, δηλαδή στη Βόνη γεννήθηκα.
0: Στη Βόνη,
1: στη
0: έλα,
1: Βόνη, πρώην πρωτεύουσα.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλωσα σε μια πόλη που είναι δίπλα σε αυτή που μένω τώρα. Και έχω
0: επαγγελματικός γεννήσει... έφυγες για την Euskirchen. Λάθος, την είπα.
1: Σχεδόν, ναι, σχεδόν. Ναι, γύρισα το 2012, το 2012 γύρισα πάλι.
0: Mm.
1: Και ξεκίνησα τα επαγγελματικά μου εκεί.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος. Ναι. Και εντάξει, νοσταλγώ Ελλάδα πάντα, γιατί έζησα 15 χρόνια εδώ. Ήταν τα πιο όμορφα στη ζωή μου, ας το πω.
0: Βέβαια.
1: Γερμανία είναι ρουτίνα. Δεν κάνεις καλή ζωή, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ, επειδή ξέρω την οτροπία τους, ξέρω πώς λειτουργεί ο Γερμανός.
0: Έχεις για τα καλά μπει στο καλούπι των Γερμανών.
1: Έχω μπει στο καλούπι, ναι, γιατί τους ήξερα και τους ξέρω, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Και ξέρω και πώς θα τους...
0: Είσαι άνετα εκεί.
1: Είμαι πάρα πολύ άνετα, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει σημασία. Με τον ΠΑΟΚ, πώς έγινε με τον ΠΑΟΚ η πρώτη σου, πώς έγινε η ομάδα σου ΠΑΟΚ, ας πούμε?
1: Ο ΠΑΟΚ είναι από πολύ μικρός, έχω ένα μεγαλύτερο αδελφό, που είναι 7 χρόνια μεγαλύτερος μου. Αυτός μας κόλλησε το μικρόβιο, τότε επικούδα, σαράφι, γούναρι.
0: Γενιά, ναι.
1: Ναι, εγώ ήμουν πολύ μικρός και γενικά δεν μπορούσα,
0: θυμάσαι,
1: να γίνω... Ναι, βέβαια.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν μπορούσα να γίνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν γινότανε στην οικογένειά μας, όλοι είναι ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και είμαι και Πόντιος, ας πούμε, κατάγομαι από ένα χωριό που είναι μόνο Πόντι.
0: Αχα.
1: Εκεί η πλειοψηφία είναι ΠΑΟΚτσίδες. Οπότε δεν είχα επιλογή.
0: Ναι, ωραίο.
1: Και καλά που έγινε και έτσι, ας πούμε, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ να είμαι άλλη ομάδα εδώ στην Ελλάδα.
0: Εμένα, επειδή έχω ζήσει 13 χρόνια Βραζιλία, είναι άσχημο να είσαι ειδικά ΠΑΟΚ και να μην μπορείς να τον βλέπεις.
1: Εγώ είμαι και κάπου τυχερός, γιατί ο ΠΑΟΚ όταν έρχεται να παίξει στην Ευρώπη είναι πολλά κοντά. Ας πούμε τώρα που θα έρθει στην Άντερλιχτ.
0: Εσύ είσαι τυχερός.
1: Από μένα είναι 2 ώρες δρόμο.
0: Εσύ είσαι τυχερός. Εγώ στην Βραζιλία τότε.
1: Ναι, στην Βραζιλία.
0: Πρώτον δεν πήγε ποτέ στη Βραζιλία. Και δεύτερον τα εισιτήρια τότε ήταν πρέπει να δουλεύει ένα χρόνο για να βγάλει εισιτήριο. Α, σε μεγάλη ζωή. Δεν υπήρχε και αυτό το Facebook, όλη αυτή η τεχνολογία και. Το να μιλήσεις με τον πατέρα σου, ας πούμε, να τον βλέπεις, να του μιλάς και να μην πληρώνεις. Γιατί τότε ένα τηλεφώνημα 5 λεπτά,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: πλήρωνες,
1: ναι,
0: 15, ναι, μέρες εργασίας. Ναι. Ήταν άστα να πάνε.
1: Έχω φίλους εγώ εκεί στην πόλη. παιδιά από εδώ, από Βόρεια Ελλάδα είναι όλοι τους.
2: Μπράβο. Ναι.
1: Παοκτσάκια άρρωστα.
2: Ναι.
1: Και ακόμα και στην προετοιμασία στην Ολλανδία παίρνουμε το αυτοκίνητο και
2: μπράβο.
1: Πάμε να δούμε την ομάδα σου. Μπράβο. Πάμε να. Ναι.
0: Πες μου για τον ΠΑΟΚ. Πώς υποδέχθηκες την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Για μένα δεν ήταν ούτε κρύο ούτε ζεστό. Ούτε στεναχωρέθηκα, αλλά ούτε χάρηκα κιόλας, ας πούμε. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος ό,τι ήταν να κάνει στον ΠΑΟΚ το έκανε. Πήρε αυτά που πήρε. Λοιπόν, εγώ
0: δεν πήρε αυτά που του κλέψανε κιόλας.
1: Εγώ νομίζω ότι ναι. Εγώ νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος για τον Ρασβάν στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Και δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω. Έτσι νομίζω, έτσι το ένιωθα εγώ.
0: Okay. Ναι.
1: Δηλαδή και πολλοί φίλοι μου το λέγανε και το βλέπανε και αυτοί, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Γιατί είχε τα κολλήματά του που δεν ήταν όμορφα, ας πούμε. Δεν μας άρεσε και κάποιες φορές μέσα στα παιχνίδια. Εντάξει.
0: Σύμφωνοι. Ο καθένας έχει τα λατώματά του. Έχει έτσι, τα προτερήματα, τα λατώματα.
1: Έτσι.
0: Πώς υποδέχτηκες τώρα τον Λύση.
1: Το Λύση, πώς τον
0: υποδέχτηκες. Πώς τον βλέπεις. Λίγα,
1: τον ήξερα.
0: Μικρό
1: τον ήξερα.
0: Δείγμα, βέβαια.
1: Ναι, τον ήξερα. Μ' αρέσει σαν προπονητής. Η αλήθεια είναι ότι παίζει ένα πιο μοντέρνο ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό.
2: Σωστά.
1: Το έχουμε δει τώρα και με τη Δυναμό Κιέβου. Αν και στο πρώτο ημίχρονο τώρα στην Τούμπα δεν
0: άρεσε. Δεν το έχουμε δει ακόμα, πιστεύω. Αλλά γιατί είναι ακόμα αρχή. Πράγματα, ναι. Αλλά έχει μια διαφορά ήδη. Έχει βάλει την πινελιά του.
1: Έχει βάλει την πινελιά του. Ναι. Φαίνονται κάποια στοιχεία.
0: Ναι. Την ομάδα πώς την είδες τώρα με την Δυναμό.
1: Η ομάδα ακόμα νωρίς είναι, δεν μπορείς να πεις ακόμα πολλά πράγματα.
0: Όχι, αυτά τα δύο μάτς.
1: Ο Τέλειας είναι Τέλειας.
0: Ας τον Τέλειο, αυτός είναι...
1: Διαβάζω και στα social media ότι οι μεγάλες ομάδες ενδιαφέρονται, θα πάρουν τον Τέλεια.
0: Δεν
1: πάνε
0: ενδιαφέρονται.
1: Και μιλάνε για μεγάλες ομάδες και αναφέρουν τον Άγιαξ, αναφέρουν τη Γαλατασαράι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μεγάλες ομάδες είναι 10.
1: Έτσι,
0: κάπου εκεί,
1: έτσι
0: εντάξει.
1: Μόνο στη Ρεάλ. Για μένα να φύγει ο Τέλεια.
0: Ρεάλ Μπαρσελόνα. Να πάει η Manchester United, ξέρω. Να πάει Κορίνθια.
1: Όπως πει ο Τζόλης τώρα στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι.
0: Ναι. Και ο Κουλεράκης στη Ρώμα. Ακόμα και στη Ρώμα να το δεχτώ.
1: Αλλά η ομάδα να έχει όφελος.
0: Ναι, όχι με 20. Όχι με 20, ούτε με 40.
1: Και εγώ ούτε με 50 δεν θα τον έλεγα.
0: Ναι, καλά, εσύ ναι, ούτε εγώ. Αλλά λέμε τώρα. Και επειδή το παιδί αυτό είναι σε μια ηλικία που μπορεί να χαρακτηριστεί μετά από μια δωδεκαετία για μένα η σημαία, μετά από τη σημαία του Γιώργου, του Κούδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πιστεύω ακριβώς. Ότι το παιδί δεν έχει πρόβλημα, πιστεύω. Εκτός αν του σκάσει, όπως λες, καμιά Ρεάλ, επειδή θέλω να δοκιμάσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φύγει ο Τέλειας από εδώ. Μόνο αν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί πρέπει να είναι και το οικογενειακό του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περιβάλλον που...
0: Δύο παιδάκια τώρα, μπράβο, ένα έρχεται άλλο.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και εγώ πιστεύω.
1: Κάνα 2-3 χρόνια ακόμα θα το χαρούμε.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα φύγει.
0: Όχι. Τι να κάνει, πες μου, γιατί να πάει. Πες μου εσύ.
1: Εντάξει,
0: είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άστο τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: στην
1: ναι.
0: Ελλάδα είναι το νούμερο ένα. Χρήματα καλά παίρνει και θα πάρει ακόμα καλύτερα. Δεν το συζητάω.
1: Ναι,
0: έχει φτιάξει 10 ζωές τώρα με αυτά που
1: εννοείται,
0: θα πάρει.
1: Εννοείται.
0: 12 χρόνια μπροστά του ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Τα παιδάκια του στο σχολείο μας, στην Ελλάδα μας, στην ομορφιά μας. Η σύζυγος τώρα να φύγει, να ψάχνει τα παιδιά, να τα πάει σε μια χώρα και ψάχνει να βρεις φίλους και σχολεία. Και... για ποιο λόγο.
1: Μιχάλη, η Ελλάδα, εγώ το λέω και σε όλους τους φίλους μου, ότι αν δεν είχα τόσο καλή δουλειά στη Γερμανία, θα γυρνούσα
0: Ελλάδα. Ναι, 100%.
1: Θα τα μάζευα και θα γυρνούσα Ελλάδα.
0: Σε καταλαβαίνω, γιατί έζησα 13 χρόνια έξω και
1: ναι.
0: Δεν έβλεπα την ώρα να έρθει η ώρα η κατάλληλη για να έρθω.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτή η χώρα δεν.
1: Εγώ νοσταλγώ τα 15 χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Εσύ αντιλαμβάνω. Ναι. Και πάλι καλά που έχει.
1: Είχα το διαρκείας μου.
0: Και έρχεσαι.
1: Είχα το διαρκείας μου. Κάθε χρόνο η γυναίκα μου στα γενέθλια μου φτιάχνει το διαρκείας. 2 τον Ιούνιο γενέθλια.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: ωραίο.
1: Και
0: ωραίο.
1: Πήγαινα στο γήπεδο, ευχαριστιόμουν. Άλλαζε η ψυχολογία μου.
0: Έτσι.
1: Χάναμε, κερδίζαμε.
0: Έτσι είναι,
1: μόνο
0: έτσι
1: στην Τούμπα να
0: είμαι. Στην Τούμπα μυρίζει, βλέπει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή και εγώ είχα καιρό να πάω λόγω τη δουλειά. Και πήγα προχθές με τη Δυνάμο. Ανατρίχιασα φίλο όταν μπήκα.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: ναι.
0: Δεν πάω. Βλέπεις. Ναι.
1: Μου το στερήσανε φέτος.
0: Ναι, κοίταξε τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα και είναι θέμα προς συζήτηση. Γιατί ρε παιδιά, ναι. Πήγε ο Παρτιζάνος να πάρει το εισιτήριο και έπρεπε να βγάλει και την κάρτα φιλάθλου. Που η κάρτα φιλάθλου ήταν μεμονωμένα, όπως πήγα να την πάρω εγώ τώρα. Βγήκε το προηγούμενο βράδυ. Βγήκε την Τετάρτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Την Τρίτη το βράδυ. Ή τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη πήρα εισιτήριο, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνει το 20 αυτό, το πληρώνεις μια χαρά, είναι το εραστέχνη, δεν είναι το θέμα χρημάτων. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις τη διαδικασία, και μετά την άλλη μέρα να μπεις, να προλάβεις να πάρεις το εισιτήριο έχοντας την κάρτα.
1: Ναι.
0: Και δεν κάτι προλάβει. Άλλο και το εισιτήριο, όπως λέγαμε λίγο πριν, δεν μπορείς να το μεταβιβάσεις σε άλλο όνομα. Δεν μπορείς να το δώσεις σε άλλον. Δηλαδή, ο Παρτιζάνος τώρα που είναι η Γερμανία, ή εγώ άμα ήμουν Βραζιλία, δεν μπορούσε να το δώσει σε άλλο παιδί να πάει να δει το μάτς. Ναι. Είναι θέματα δύσκολα αυτά που πρέπει πάει λίγο να επιληφθεί των θεμάτων αυτών. Δεν είναι παίξε γέλασε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορεί να έχει τώρα 20.000 Παρτιζάνε διαρκεία και τα 3.000 να μην μπορούν γιατί είτε είναι μακριά από την πόλη, είτε σε άλλο νομό, είτε σε άλλη χώρα. Και να έχει 3.000 θέσεις κενές, ενώ θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον 2.000 από μια μεταβίβαση από ένα γνωστό σου, ένα φίλο σου, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ας τη βάζανε τα 21 ευρώ που ήταν για τον Εραστέχνα,
0: ναι, και να τα περνούσε στο ΠΑΕ μετά.
1: Ναι, ας τα περνούσε στο ΠΑΕ.
0: Είναι θέματα πάνε. Διαδικαστικά αυτά, είναι. Ταμιακά και λογιστικά. Είναι, και...
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, εντάξει. Έχουμε χρόνια.
1: Του χρόνου, με υγεία.
0: Μπράβο, υγεία να έχουμε, όπως το λες. Πες οτιδήποτε άλλο για τον ΠΑΟΚ για να σε αφήσω ελεύθερο. Να πω ότι ο Παρτιζάνος μου έφερε, παιδιά, ένα δώρο. Θα το περίμενα ποτέ. Μία μπλούζα extra large, γιατί έτσι είμαι εγώ. Θα και αυτόνα. ΠΑΟΚ είμαστε γάρ. Με τον Σόκρατες επάνω. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Γιατί έχω χαρά τη χαρά και την τιμή, εκτός από το είμαι ΠΑΟΚτσής, να ήμουν και Κορινθιάνος. Και να έχω γνωρίσει αυτό το άτομο, να έχω παίξει μπάλα μαζί του, να έχω μιλήσει αρκετές φορές. Και ήταν ένας φοβερός Παρτιζάνος κι αυτός, να ξέρεις.
1: Εγώ τις ιστορίες σου από παλιά τις θυμάμαι. Και στον Extra Sport που τα έλεγες και τα ακούγαμε, ας πούμε, και μας έπιανε δέος.
0: Είναι φοβερό αυτό, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, χαρά
0: είναι μου. Χαρά μου, τιμή μου. Θέλω την άλλη χρονιά να έρθεις, να έχουμε υγεία, να είσαι εδώ, να πάμε να δούμε το μάτς μαζί. Το πρώτο ευρωπαϊκό, το πρώτο φιλικό, όπως και να έχει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να πάρεις την οικογένεια να πας, να είσαι όμορφα εκεί με τους Γερμανούς.
1: Έχω μικρός που στεναχωρέθηκε που δεν μπορούσε να
0: πάει. Πόσο είναι?
1: 9.
0: 9, έχει, 9. Είναι 9 χρονών.
1: 9. Τον είχα πάει πέρσι, σε ένα 0-0 του ΠΑΟΚ, πάλι ήταν το πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά. Και αυτό, κόλλησε και αυτός λίγο το μικρόβιο.
0: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση πρωτοχρονιά, τίποτα, Πάσχα, τίποτα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, δεν είναι και εύκολο.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, μπορεί να ξανάρθω και θα το κανονίσω έτσι ώστε να μπορέσω να πάω και να δω και τον ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει πιο παιχνίδι.
0: Ναι, ρε φίλε. Αργεί να πάω στην ομάδα, ρε φίλε. Μα έτσι. Παρτιζάνες, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ταξίδι να πας με το Θεούλη, να είναι όλα καλά τα παιδιά. Οικογένεια και εσύ μαζί. Να σου δώσω.
1: Έγινε,
0: Μιχάλη. Ναι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα έχω και Γιάννη Τσερβίνη να μας δώσει τα νέα του Ηρακλή. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνονται και κινήσεις με τις μεταγραφές των ομάδων μας. Πάω Κάρι, Ηρακλή και όχι μόνο. Έχουμε πράγματα. Θέλω να πάρετε μέρος κι εσείς λίγο αργότερα. Μάλλον θα ανοίξω γραμμές για κανένα μισάωρο. Μπα, όχι. Τι μισάω, δεν προλαβαίνω. Η ώρα είναι 9 πάει. Ωραία, φίλε. Τι να ανοίξουμε γραμμές. 9 με 10 έχουμε καθηγητή σε λίγο. Πάμε στον αδερφό μου τον Γιάννη τον Τζερβίνη να δούμε τι γίνεται με τον Ηρακλή. Γιατί υποψιάζομαι ότι με μια-δυο κινήσεις πρέπει να κλείσει η ομάδα. Γίγαντα, τι μου κάνεις. Καλησπέρα. Θα πάρουμε ξανά τον Γιάννη. Να δούμε λίγο με τον Γιάννη τον Τζερβίνη το τι γίνεται εκεί με τον Ηρακλή. Γιατί. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι μου κάνεις.
2: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είμαι πολύ εκτός τόπου, να πω ότι με μια-δυο μεταγραφές κλείνουμε.
2: Λίγες, είπες.
0: Α, έχεις κι άλλες, ε?
2: Ναι, βάλε καμιά 4 σίγουρα. Και κάπου εκεί νομίζω θα τελειώσει.
0: Για πες λίγο θέσεις, σε παρακαλώ, να τις σημειώσω.
2: Φορ σίγουρα.
0: Ναι, φορ, οκ, το θυμόμουν.
2: Έναν, μπορεί και δύο, οχτάρο δέκαρα που θα μπορούν να έχουν την ευκαιρία να παίξουν και σαν εξτρέμ, αν χρειαστεί. Και σίγουρα πιστεύω ότι ακόμα ένα δεξιόπιστο φυλακά. Τουλάχιστον.
0: Δεξιό, ναι. Μπακ, ε.
2: Θα σου έλεγα και στόπερ, αλλά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Βραζιλιάνος, ο Βίτορ Μιρ.
0: Το Βραζιλιάνο,
2: ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του, την ποδοσφαιρική, στις ακαδημίες της αγαπημένης ομάδας στη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιξε βέβαια στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
2: Είναι αριστερός ο πιστοφύλακας, μπορεί να παίξει όλη τη γραμμή, αυτό που θέλει ο Ματσάρη και αυτό το οποίο χρειάζεται σε 3-5-2 ή 3-4-2-1.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Βέβαια μεταφέρεται ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει και ως στόπερ, γιατί και εκεί θα σου έλεγα ότι ο Ηρακλής χρειάζεται ενίσχυση με ένα γρήγορο στόπερ.
0: Ναι.
2: Έχει 4 αυτή τη στιγμή, Βασικά έχει 5 αυτή τη στιγμή, αλλά ο Γιαννούτσος το παιδί έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θα επιστρέψει αρχές μέσα Οκτώβρη. Καταλαβαίνεις ότι θα θέλει και ένα διάστημα λίγο να ξαναμπεί πάλι σε ρυθμούς. Δηλαδή θα λείψει κανένα δίμηνο, 2,5 μήνες γεμάτους. Όχι 2,5 μήνες, υπερβολικός ήμουνα, γιατί 22-23 ξέρει για το πράγμα. Ένα δίμηνο βάλε. Υπολογίζω να λείψει από την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, τη σεζόν επίσημα, οπότε θεωρώ ότι και εκεί χρειάζεται να κλείσει ενίσχυση, αλλά εάν ο Βραζιλιάνος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, αν παραστεί ανάγκη, δεν θα κινηθεί ο Ηρακλής για την αποκτήση άλλου στόπερ. Για αυτούς τους 4 τουλάχιστον. Βλέπω ότι οι μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή νομίζω ότι γίνεται και σε άλλες ομάδες, αλλά εγώ βλέπω το του Ηρακλή. Το βλέπω και στον Transfermarkt πολλές φορές, που αποτελεί έτσι ένα εργαλείο για μας να βλέπουμε κάποια πράγματα. Επιλέγονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι, αν όχι να είναι πολυθεσίτες, να είναι τουλάχιστον διπλοθεσίτες, να μπορούν να παίξουν 2 θέσεις.
0: Σωστά.
2: Αν χρειαστεί.
0: Σωστά. Όποτε. Και αν θες και αν μπορείς,
2: ναι,
0: να κλείσεις το Βίτορ Μη, του κάνουμε μαζί μια συνέντευξη. Όποτε θες, με λες.
2: Ναι, ναι, εντάξει, επειδή ξέρεις και τη γλώσσα, εννοείται φυσικά.
0: Ναι, για να, Βίτορ να είναι Μη, και το παιδί πιο άνετο.
2: Ναι, ο οποίος είναι 22 στα 23, ναι, 22. Ναι. Η ευρωπαϊκή του εμπειρία εξαντλείται, γιατί είναι και μικρός, στα 2 χρόνια που ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Η περσινή χρονιά ήταν μια αρκετά καλή χρονιά, με την έννοια ότι έκανε αρκετές συμμετοχές, 26 συμμετοχές, πέτυχε και ένα γκολ. Είπαμε ότι παίζει το αριστερό άκρο της άμυνας. Πλέον και ο Ηρακλής στα μπακ έχει, στα άκρα δηλαδή της άμυνας, έχει τον Ντάνι Μουνιώθ τον Ισπανό, τον Μύρι τον Βραζιλιάνο, τον Ιζέτ τον Βέλγο, και στα δεξιά, αλλά μπορεί να παίξει και εκεί ο Ιζέτ, έχει τον Κάρλε Σόρια τον Ισπανό. Δηλαδή πραγματικά ο Ηρακλής είναι φέτος μια βαβέλ από εθνικότητες.
0: Κλασικά όλες τις ομάδες έτσι
2: εθνικότητες. Αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει 17 ποδοσφαιριστές και συνεχίζει να παίρνει παίχτες. Χρειάζονται κινήσεις μέσω στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, οπωσδήποτε ο φορ.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Άμα θες τρεις παίχτες για μεσοεπιθετικό τομέα, καλό είναι να έρθουν σύντομα, γιατί αρχή Αυγούστου μπήκαμε ήδη.
2: Αν πω εγώ ότι θεωρώ ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι, μπορεί κάποιος ενδεχομένως να θεωρήσει ότι γκρινιάζω ή υπερβάλλω.
0: Όχι, σκέψου, οι άλλες έχουν πρόβλημα που παίζουν και Ευρώπη.
2: Εγώ την άποψή μου να την πω, είτε κάποιος πει ότι γκρινιάζω, είτε δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Φυστά. Δηλαδή δεν έχω θέμα. Απλά θέλω να καταλήξω ότι ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος της ομάδας βγήκε πρόσφατα σε μια ραδιοφωνική τοποθέτηση και είπε ότι αργήσαμε στο σχεδιασμό και γι' αυτό έχουμε ευθύνη όλοι. Έτσι.
0: Εντάξει, οπότε, άμα λείπουν 3-4
2: προφανώς
0: παίκτες,
2: και όταν λείπουν την 1η Αυγούστου, περίπου 2,5 εβδομάδες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς.
0: Μπράβο.
2: Για το κύπελλο Ελλάδος,
0: ναι,
2: ο βασικός σου ή τουλάχιστον και το βασικό φορ,
0: ναι,
2: γιατί δεν νομίζω, γεράνε τα παιδιά και ο Κόλτς και ο Κούστα, νομίζω ότι αν ο Ηρακλής κάνει, όπως λένε και ο Παναγιώτης Μονοβασιώτης, την οικονομική υπέρβαση για να φέρουν ένα παίχτη, δεν ξέρω αν θα είναι ο Λουτσιάνο Βιέτο ή θα είναι κάποιος άλλος αυτού του επίπεδου, ένας επιθετικός καλός, βραχύσωμος, γρήγορος, περιφερειακός, που θα πάρει τα περισσότερα χρήματα, και έναν ακόμα επιτελικό μέσο, γιατί αυτός ο παίχτης που έφερε ο Ηρακλής με το βιογραφικό που είδα για μένα είναι πάρα πολύ καλός, ο Λόπεθ.
0: Ναι.
2: Που έπαιζε στη Ρακόβ,
0: ναι,
2: 6 χρονιές εκεί πέρα, με 30 πλάς παιχνίδια κάθε χρόνο, 10 γκολ μέσω όρο και περίπου 7 assist. Προφανώς και είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερα για μια ομάδα στην Πολωνία η οποία πήρε ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα και 2 Super Cup με τον Λόπεθ στη σύνθεση. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε καλές πορείες, έτσι, ναι, πολύ καλή. Και φέτος βγήκε στο Conference League, για ένα βαθμό έχασε το Europa League και το Champions League. Ναι, χρειάζεται. Γιατί το είδα και στα φιλικά τα 2 με την Πολώνια και την Παλέρμο. Αν και τα φιλικά είναι για να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, είδα ότι, όπως και όλος ο κόσμος φαντάζομαι, είδα ότι υπάρχει πρόβλημα στο μεσοπιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι, στο πώς να φτάσει ο Ηρακλής γρήγορα τη μετάβασή του από τη μεσαία γραμμή στην επίθεση, έτσι, και να γίνει απειλητικός.
0: Επειδή οι ομάδες που παίζουν και Ευρώπη ήδη έχουν αργήσει, σκέψου ο Ηρακλής και άλλες που δεν έχουν Ευρώπη, για μένα δεν είναι τόσο πίσω. Απλά είμαι και της άποψης επίσης και το λέω χρόνια τώρα, ότι δεν παίρνεις, περιμένεις για ένα καλό παίκτη, δεν παίρνεις έναν παίκτη για 2-3 παιχνίδια, παίρνεις για 2-3 χρόνια είναι το συμβόλαιο.
2: Ναι.
0: Αλλά να αξίζει, περιμένεις, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, θα βολευτεί ο Ηρακλής.
2: Υπάρχουν ομάδες που περιμένουν, γιατί παράδειγμα χάρη, ας πούμε, ο Λουτσιάνο Βιέτο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με πολύ καλό βιογραφικό κτλ. Ζήτησε κάποιες μέρες, αυτού του επίπεδου οι παίκτες περιμένουν, ζητήσεις, προτάσεις, βλέπουν κτλ. Okay. Υπάρχουν ομάδες και παράγοντες ομάδων, ιδιοκτήτες, πρόεδροι, οι οποίοι περιμένουν να πέσουν τα κασέ. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν βρίσκουν στις ομάδες, δεν θέλουν να πληρώσουν υπεραξία. Ναι. Δεκτά όλα αυτά. Σε σχέση με τον Άρη όμως που ανέφερες, γιατί είμαστε στο στούντιο προχθές με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και βλέπαμε το φιλικό του Άρη με τη Μόντσα. Ναι. Ο Άρης σε σχέση με τον Ηρακλή, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με τη Μόντσα, είχε μέσα τον Γιαννιώτα, τον Καντεβέρε, τον Γένσεν, τον Ράσιτς, τον Διούδη. Είχε δηλαδή, θέλω να σου πω, παίκτες.
0: Ναι, αλλά οποίοι... ήταν αυτοί από τη Super League της προηγούμενης χρονιάς.
2: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι υπήρχε ένας κορμός. Ο Ηρακλής δεν έχει κορμό. Ο
0: Γιατί ήταν στη Football League, έτσι.
2: Ναι, ο Ηρακλής πέρα ότι ήταν στη Football League, είναι και μια ομάδα η οποία στα φιλικά παιχνίδια τα 9 ή τα 10-11 του είναι καινούργιοι παίκτες.
0: Άρα
2: θέλει διπλάσιο χρόνο από τις υπόλοιπες ομάδες για να.
0: Γιατί και ο Άρης ακόμη θέλει 4-5 προσθήκες. Δηλαδή...
2: Ο Άρης δεν έχει στόπερ, δεν έχει αριστερό μπακ.
0: Έλατε.
2: Έλατε. Πολλές ομάδες έχουν ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα παίρνουν παίκτες.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Δηλαδή ακόμα και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που λες ότι. Θεωρούνται πλήρες ομάδες, δεν είναι πλήρες.
0: Και ο Παναθηναϊκός χθες ανακοίνωσε παίχτη ακόμη.
2: Ο Παναθηναϊκός χθες ανακοίνωσε παίχτη. Ο ΙΑΕΚ πριν από λίγο έβλεπα ότι παίρνει έναν Ούγγρο Αντιπινέδα, ένα ποδοσφαιριστή από την Ουγγαρία. Ναι, γίνεται. Ο ΠΑΟΚ φέρνει έναν Γάλλο από την Ίσ. Αύριο.
0: Και θέλει άλλες 3-4 κινήσεις, πρόσεχε ο ΠΑΟΚ.
2: Δηλαδή... Προφανώς θέλει φόρο ο ΠΑΟΚ από
0: την. Θέλει φόρ, μέσο κεντρικό αμυντικό. Μεσοεπιθετικό που να παίζει αριστερά γιατί τραυματίστηκε ο Τάχα. 4-5 ναι. Κινήσεις θα κάνει ο ΠΑΟΚ ακόμα. Δηλαδή σκέψου.
2: Ναι.
0: Και δεξιό
2: ναι.
0: Μπακ θα φέρει. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνω εγώ τον Ηρακλή λόγω του ότι δεν έχει Ευρώπη. Έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Και αυτό που μου λες τώρα οι 4 ας πούμε.
2: Mm-hmm.
0: Εντάξει, είναι στο όριο ρε εσύ. Είναι στο όριο. Okay. Για να φέρει, μπορεί να φέρει ο Ηρακλής παίκτης, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά να φέρει τουλάχιστον αυτούς που να αξίζουν, να σαργήσουν λίγο, δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό θεωρώ και ότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, δηλαδή οι δύο μεσοεπιθετικοί, ή ο ένας τουλάχιστον.
0: Ένας το Λάστιο, τουλάχιστον και ένας φορ. Αυτά τα δύο είναι βασικά.
2: Θα είναι έτσι καλού επίπεδου, ναι. Ποιοτική, σαν τον Λόπεθ, ναι. Με μια οικονομική υπέρβαση η οποία θα γίνει από τον πρόεδρο του Ηρακλή, ναι. Από το μεγάλο
0: ναι.
2: Μέτοχο.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τα φιλικά, αύριο είναι το τελευταίο προγραμματισμένο με την Πάρμα, 6 ώρα Ελλάδος θα μεταδοθεί και αυτό διαδικτυακά από το κανάλι της Ιταλικής ομάδας, όπως έγινε με την Παλέρμο και την
0: Μόντσα.
2: Κόλλησα.
0: Ουντινέζε. Όχι.
2: Δες τώρα πώς κολλάει το μυαλό, Πώς μείνα.
0: Δεν κόλλησε τώρα.
2: Το είπαμε πριν και τώρα δες πώς κόλλησε. Αυτό είναι τώρα για να το κόψει ο ηχολήπτης και να το βάλει.
0: Δεν πειράζει. Φιλικά είναι, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Με την Πολώνια.
0: Πολώνια, μπράβο.
2: Με την Πολώνια και την Παλέρμο. Το τελευταίο επί Ιταλικού εδάφους. Σε από εβδομάδα επιστρέφει η αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσει εδώ τις προπονήσεις. Και το τρίμερο 17-18-19 δεν έχει οριστεί ακόμα από την ΕΠΟ. Θα υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια του φετινού Ηρακλή σε επίσημο παιχνίδι. Knockout παιχνίδι για τα προκριματικά του κυπέλλου με αντίπαλο το Βόλο. Εδώ τι υπάρχει, η ιδιαιτερότητα ποια είναι στο σκημένο ζευγάρι. Το παιχνίδι, παρότι είναι ο Ηρακλής γηπεδούχος, πληρώθηκε να αγωνιστεί εντός έδρας, δεν πρόκειται να γίνει στο Καφρατζόγλιο. Στο οποίο γίνονται εργασίες. Έχει ξυλωθεί ο χλωροτάπητας, τουρνικέ, ό,τι χρειάζεται και απαιτείται. Το οποίο βέβαια, ό,τι απαιτείται και χρειάζεται, έπρεπε να είναι ευθύνη της πολιτείας με τα περιβόητα 11 εκατομμύρια του κύριου Βρούτσι και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Η καθυστέρηση για την εκταμείευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η διοίκηση του Καφετζογλίου με τα παιχνικά έσοδα που έχει σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Υπάρχει καθυστέρηση και από εκείνη την πλευρά. Και ο Ηρακλής και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης αναλαμβάνει το κόστος προκειμένου να μην υπάρξει φιάσκο. Και ο Ηρακλής στην τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα Άκτορ δεν παίξει στο Καφετζογλίου.
0: Είναι ντροπή αυτό για το κράτος.
2: Είναι ντροπή, αλλά. Τροπή. Δεν θέλω ούτε να περιευτολογήσω, δεν με ενδιαφέρει ούτε να πω ότι δικαιώνομαι, ούτε μακριά από μένα, αλλά την επομένη των πανηγυρισμών από τον προβιβασμό της ομάδας Super Link 1, έλεγα στον Γιώργο Μπούζο και όχι μόνο, ότι για μένα το πιο σημαντικό τώρα αυτή τη στιγμή, 1η Μάρτη ήταν αν θυμάμαι καλά, είναι το γηπεδικό. Βέβαια. Και μου λέγαν πολλοί, εσύ τι κάτσε, λέει, ποιο έχει παιδικό, κάτσε, η ομάδα ανέβει και αυτά. Παιδιά, το έχει παιδικό. Γιατί το ζούσα, το έβλεπα.
0: Ναι,
2: ξέρω
0: ναι,
2: την καθυστέρηση που υπάρχει, ξέρω τι γίνεται όταν ένα γήπεδο είναι κρατικό και δεν είναι ανοίξει σε μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Ξέρω όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει. Και να που τα προβλήματα εμφανίστηκαν. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι δηλαδή τη ομάδα, ο κόσμο του Ηρακλή και ειδικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκεία που έχουν δώσει πολλά χρήματα για να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκεία, το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι ακριβό σε σχέση με τα διαρκείας των υπολείπων ομάδων της Super League 1, δεν μπορούν να πάνε στο Καφατζόγλου για να δουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Πού θα γίνει το παιχνίδι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ο Ηρακλής έχει δηλώσει δεύτερη έδρα στο πρωτάθλημα όμως,
0: ναι,
2: που είναι άλλη διοργάνωση, είναι Super League, το κύπελο είναι ΕΠΟ, έχει δηλώσει το Βόλο, το Παθεσσαλικό, για δεύτερη έδρα. Όλες οι ομάδες το κάνουν, έτσι. Όλες
0: ναι,
2: δηλώνουν δύο έδρες.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση ο Ηρακλής να παίξει στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό. Αναζητείται γήπεδο. Για μένα μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και το είπα και στο προχθές στα παιδιά και στον Κώστα Πεντρωτό, στον Δημήτρη Μπασμπάρα, στην Δανία Τηδήμου, αλλά και στην εκπομπή μας του Μιχάλη Σαρόπουλου. Για μένα μια πάρα πολύ καλή περίπτωση είναι το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Ναι, ναι, το ανέφερε και ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής λίγο πριν. Ό,τι ναι, καλύτερο.
2: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μέσα στην πόλη, να μην φύγει ο κόσμος. Είναι γενικά η δύσκολη περίοδος εκεί, 17, 18, 19 Αυγούστου φεύγουν πάρα πολύ. Να αποφύγει η ομάδα του Ηρακλή και την ταλαιπωρία και τα ναι, παραπάνω έξοδα.
0: Ναι.
2: Το γήπεδο είναι καλό, δηλαδή δημιουργούνται συνθήκες έδρας. Μια χαρά και νομίζω
0: τώρα
2: ότι είναι μια καλή
0: αυτό
2: καλή.
0: Χρειάζεται να έχει βάρ και τα λοιπά, τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
2: Όχι, δεν υπάρχει βάρ.
0: Γιατί είναι βάρ. Κύπελο, ε.
2: Ναι, ναι, είναι κύπελο.
0: Μπράβο, ναι,
2: και okay, το γήπεδο του Μακεδονικού και γενικότερα τα γήπεδα τα οποία μπορεί να εγκρίνει ΕΠΟ είναι αυτά τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές.
0: Ναι.
2: Αλλά και στο γήπεδο του Μακεδονικού τα προηγούμενα παιχνίδια κανονικά
0: ναι,
2: τα
0: ναι,
2: προηγούμενα
0: ναι,
2: χρόνια έγιναν κανονικά αγώνες κυπέλου διεξήγησης. Όπως και στο γήπεδο του Καμπανιακού.
0: Σωστά.
2: Γιατί άλλα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Αν δεν προκύψει κάποια συμφωνία για αυτά τα γήπεδα με τις ομάδες οι οποίες τα χρησιμοποιούν, τους ανήκουν, από εκεί πέρα ο Ηρακλής πρέπει να ψάξει σε κάποιον όμορο νομό. Είτε στις Σέρες είτε στην Κατερίνη.
0: Μια χαρά είναι εδώ. Πες μου στο ένα λεπτό που έχουμε χρόνο, το κανάλι του Αλαφούζου θα παίζει ο Παναθηναϊκός, θα παίζει ο Ηρακλής. Έχει και το μπάσκετ το κανάλι του Αλαφούζου της πρώτης κατηγορίας. Έχεις ενημερωθεί αν θα είναι επιπληρωμή και αυτό?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, Μιχάλη. Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Αυτό, προσπαθώ να
2: αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι, και το είπε και ο κύριος Μονεβασιώτης, είναι ότι η συμφωνία με το Sport TV FM, όπως
0: λέγεται, TV.
2: Sport FM TV, μπράβο, ήταν πολύ πιο επικερδής για τον Ηρακλή,
0: ναι,
2: διότι
0: συμφέρουσα,
2: θα έπαιρνε αλλιώς σαν ομάδα η οποία προβιβάστηκε και δεν είναι νεοφώτης. Αυτό ναι, το λένε πάρα πολύ και είναι λάθος. Νεοφώτης είναι κάποιος ο οποίος ανεβαίνει για πρώτη φορά, δηλαδή τα έχουμε 150 φορές.
0: Φυσικά.
2: Προβιβάστηκε, θα έπαιρνε ένα 300, ένα 400. Η συμφωνία με το κανάλι του κύριου Αλαφούζου, όπως είπε ο κύριος Μονεβασιώτης, ήταν πολύ καλύτερη. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια περίπου.
0: Άντε ρε, μπράβο.
2: Ναι. Οπότε,
0: πολύ καλύτερη όντως.
2: Ναι, επιλέχθηκε αυτή η πρόταση.
0: Okay.
2: Και ο Ηρακλής θα είναι.
0: Αλλά θα είναι κρίμα να είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής. Είναι ο Παναθηναϊκός. Εμίλια, θα είναι επιπληρωμή αυτό το Αλαφούζου? Ούτε εσύ ξέρεις. Άρα, πότε το μάθουμε αυτό. Να βάλω το φίλο μου κάτω στην Αθήνα, το δικό μου τον αδερφό κάτω, που είναι επί των τηλεοπτικών. Οκ, okay, θα το μάθουμε το πολύ μέχρι τη Δευτέρα, θα το έχω μάθει. Ωραία. Αν θες, κλείσε με μια πρόταση, αν ξεχάσαμε κάτι, για να σε αφήσω ήσυχο.
2: Θα κλείσω με το κλασικό που λέω πολλές φορές, γιατί σήμερα και 1η Αυγούστου, πέρα από τον καλό μήνα,
0: σωστά,
2: και σήμερα και στους ακροατές και στον Εμίλιο. Και επειδή σήμερα ξεκίνησε, νομίζω, μια μεγάλη έξοδος, το διαπίστωσα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως.
2: Και στον δρόμο.
0: Βεβαίως.
2: Προσοχή στον δρόμο.
0: Σωστά.
2: Όσοι φύγουν, τόσοι να γυρίσουν.
0: Σωστά.
2: Με υγεία.
0: Έτσι.
2: Και προσοχή στο τιμόνι και στο αλκοόλ. Αυτά.
0: Θα είμαστε αύριο μαζί, θα έχουμε.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Τσερβίνη.
2: Yeah.
0: Αύριο θα είμαστε μαζί 5 με 8, 8 με 12 θα είναι ο Κυριάκος Σκεντερίδης, αρχίζει ο Αύγουστος. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είμαι εγώ στη θέση του Γρηγόρη του Κόκκινου και του Κωστή Ραπτόπουλου. 3 με 5. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, την εκπομπή θα την αναλάβει ο Μάντζιος. Και βλέπουμε, γιατί μετά θα έχουμε συνέχεια. Τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ αρκετές τις περισσότερες ημέρες. Πάω σε ένα διάλειμμα να υποδεχτώ τον καθηγητή μας. Πάμε, Εμίλιο.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο, γιατί πέρασα λίγο στην τεχνική ηγεσία. Μια καλησπέρα δίνω και στον καθηγητή μου. Καλησπέρα, καθηγητά μου.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Ένα λεπτάκι μόνο, σε παρακαλώ. Λίγο μουσική και επιστρέφω.

0: Ελπίδες και όνειρα.
1: Ελπίδες και όνειρα. Πες το ψέματα. Πες μου έτσι στα... Να μπω για να μην το ξεχάσω μετά και δεν έχουμε χρόνο. Πώς είδες το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το δεύτερο τώρα με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα?
0: Εντάξει, είδα τον Κωνσταντέλια. Οπότε...
1: Ναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Με συγχωρήσα, μα τι να δω άλλο. Όχι, δεν θέλω να υποτιμήσω τους υπόλοιπους παίχτες. Μου άρεσαν πολύ και δύο-τρεις παίχτες από την... Από την Δυναμό, ειδικά ο μεγάλος σε ηλικία ο Σαντροφόρ έδειξε ποιότητα μεγάλη, αλλά αδερφέ, κάποιοι νομίζουν ότι ο Αγέρας πιάνεται. Δεν πιάνεται με τα
1: δεν
0: χέρια.
1: Δεν πιάνεται.
0: Είναι ευτυχία και νομίζω ότι αυτός που συμπυκνώνει μέσω της ελληνικής γλώσσας όλο τον θαυμασμό για αυτό το παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι ο Σπυρόπουλος, δηλαδή χαίρομαι να τον ακούω να περιγράφει το,
1: ναι,
0: το φαινόμενο που λέγεται Κωνσταντέλιας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι οπαδός του Πανιωνίου δεδηλωμένος.
1: Σωστά.
0: Στις κρίσεις τις οποίες προβαίνει στο, για το ποδόσφαιρο, ας μην ξεχνάμε βέβαια την αιτία για την οποία παρηγκονίστηκα το παρελθόν.
1: Βέβαια. Επειδή
0: όταν
1: έλεγε την αλήθεια σε...
0: Το αλυσμόνητο, ναι, ας με συγχωρέσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά μόνο στη φαντασία μας υπάρχει αυτό το πέναλτι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όποιος θέλει σε αυτόν τον τόπο να είναι δίκαιος, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Μιχάλη μου, το παιδί αυτό δείχνει ότι έχει πλέον οριμάσει και στο σκοράρισμα. Οι κινήσεις του δεν μπορεί να κάνει τρεις ενέργειες και να αλλάξει έναν αγώνα ολόκληρο, αυτά είναι γνωστά.
1: Βέβαια.
0: Και δίκαια έχει αποσπάσει το θαυμασμό μας, γιατί ομορφαίνει τις Κυριακές μας ή τις πέντες μας, έτσι.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Δεν ενδιέφερε αν έβλεπα τον Κωνσταντέλια, ας πούμε, και ήμουν απαντρεμένος και άκουγα την κρίνια να έρχεται αδιάλειπτα όταν ξέρω ότι σε λίγο θα δω τον Κωνσταντέλια.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι η διέξοδος εδώ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που έβαλε. Είχε δύο-τρεις φάσεις ακόμη σε κάτι βαθιές μπαλιές. Κολούσε την μπάλα στα πόδια του, λες και δεν το κατάλαβα, λες και την έβγαλε με τα χέρια, που και πάλι δύσκολο θα ήταν.
0: Αυτό το παιδί παίζει ποδόσφαιρο όπως παίζαμε εμείς μικροί σαολάνες. Το χαίρεται, το διασκεδάζει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είμαστε ευτυχισμένοι ως Έλληνες φιλάθλοι που έχουμε τη δυνατότητα, και πολύ περισσότερο εμείς ως φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και όλοι οι Έλληνες φιλαθλοί, να βλέπουν αυτό το ποδοσφαιριστή όπως δεν συγκρίνω, δεν εξισώνω, μιλάμε για άλλες προσωπικότητες, όπως είδαμε το Βάσια, όπως είδαμε το Γκούδα.
1: Ναι.
0: Ο καθένας έκανε τα δικά του απίστευτα πράγματα. Και πραγματικά το ποδόσφαιρο δεν θα πάψει ποτέ, έστω και αν είναι επαγγελματικό, έστω και αν όλα γίναν χρήμα,
1: ναι,
0: να διακρίνεται από το στοιχείο που λέγεται γοητεία, από το στοιχείο που λέγεται μαγεία. Και αυτή τη μαγεία, αυτή η μαγεία δεν αποκτάται. Με την προπόνηση μπορείς να γίνεις ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτά που έχει ο Κωνσταντέλιας, ή τα έχεις εκγενετής ή δεν τα έχεις.
1: Ναι, ναι, μπορείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα, αλλά η βάση τους δεν είναι παίξεγέλας. Αυτά, με αυτά γεννιέσαι.
0: Είναι,
1: ναι,
0: γονίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιος ο οποίος τον είχε δει τότε, σε εγώ βασικά εντάξει, τον ξέραμε όλοι από τα τουρνουά της Μπαρτσελώνα, όταν τον βλέπαμε σε ηλικία 15 χρονών. Δεν ήταν τυχαίο που τον πλησίασε η Μπαρτσελώνα για τον πάρει. Σε ηλικία 15,5 χρονών και του είπε σου δίνουν 1 εκατομμύριο συν τα όποια άλλα μπόνους να φέρει στην οικογένειά σου και λοιπά, και το και είπε ο Κωνσταντέλιας, είχε ζητήσει κάτι παραπάνω και του είπαν

0: Ισπανοί, μα αυτά τα χρήματα τα είχαμε δώσει στο Μέση.
1: Ναι.
0: Και είπε ο Κωνσταντέλιας, σέβομαι απόλυτα το Μέση, τον έχω σύντολο, αλλά εγώ θέλω αυτά.
1: Ναι.
0: Και έτσι είχε να βαγίσει η μεταγραφή, δηλαδή με μια μετριοπάθεια, με μια ταπεινοφροσύνη, αλλά είχε πει ότι πρέπει να φέρω την αδερφή μου, την οικογένειά μου.
1: Δεν είναι, δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, βέβαια, ολόκληρη...
0: 15,5 χρονών πρέπει να μάθω τη γλώσσα, να πάω στο σχολείο. Τι να πω αδερφέ, δεν έχω λόγια.
1: Εγώ έχω να πω ότι ήμουν πολύ τυχερός, είμαι πολύ τυχερός που είδα, έζησα την εποχή του Πελέ, την εποχή του Μαραντόνα, την εποχή του Μέση, την εποχή του Ρονάλντο και την εποχή του Κωνσταντέλια. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να δω την εποχή, δεν έζησα την εποχή του Κούδα, του Παρίδη, του Τερζανίδη, του Σαράφ και τα λοιπά. Αλλά είμαι πολύ τυχερός που όλοι αυτοί οι παίχτες ήταν εδώ που είμαι εγώ τώρα στη γη και ζω.
0: Κοιτάξτε, ο Κούδας και ο Δωμάζος ή ο Παπαϊωάννου ή ο
1: Δελικάρης.
0: Βάσια.
1: Ναι, ο Βάσια.
0: Ή ο Μποτίνος. Παίζανε με ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλες αξίες, ναι. Με συμπαίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και καμιά φορά θα με ακούσει να πω ότι αυτός που πρόσφερε τα μέγιστα στον ΠΑΟΚ ήταν ο Γιώργος Καρτάδος.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Καρτάδος δεν έπαιζε με παίχτες παραπλήσιας αξίας. Φαντάσου τώρα αυτό το Κωνσταντέλια με ένα center for classes μπροστά. Φαντάσου το Κωνσταντέλια με ένα παρτνέρο ο οποίος να μπορεί να βγάλει δύο ημίχρονα.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ο τεράστιος Τάισον.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Είναι κατά τις μας του ποδοσφαιρικού του βίου. Και σημειωτέου λατρεύει τον Κωνσταντέλια, είπε ότι πρόκειται για παίχτη παγκόσμιας κλάσης. Και όταν το λέει αυτό ένας Τάισον, ο οποίος έχει παίξει στην Εθνική Βραζιλίας, δεν είναι τυχαίο αυτό, έτσι. Θα ήθελα μόνο να, για να κλείσουμε το θέμα εδώ, γιατί ο κόσμος καίγεται, να πω παιδιά, δείξτε σεβασμό σε κάθε το απόφαση. Μην κρίνετε, μην γίνεστε ιονοί εισαγγελείς. Μην προσπαθείτε να γεννήσετε σενάρια στο μυαλό σας. Για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, τους αντιπάλους, τους φιλάθλους, την πατρίδα του, τα πάντα. Σεβαστείτε την όποια απόφαση του, όσο και αν αυτή διαρκέσει, μπορεί αύριο να την αναιρέσει, μπορεί μεθαύριο. Αλλά αυτό το παιδί αξίζει μόνο το χειροκρότημά μας, όπως το χειροκρότημά μας άξιζαν όλοι οι προαναφερθέντες, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι να σηκωθείς και να χειροκροτήσεις κάποια στιγμή ένα παίχτη, ένα ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας. Μπορεί να λέγεται Χριστίδης, μπορεί να λέγεται Κονομόπουλος, μπορεί να λέγεται Μποτίνος, μπορεί να λέγεται Θωμάς Μαύρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Για μένα.
1: Αναμφίβολα.
0: Εκείνοι οι οποίοι ήταν μια σκέτη απογοήτευση ήταν οι Αργεντινοί στο τελικό. Για να πάμε στο Μοντιάλ και να κλείσουμε τα αρχικά. Όταν λέγεσαι Αργεντινή και είσαι αχθοφόρος ενός τέτοιου ονόματος ποδοσφαιρικού, ατιμάζεις τον εαυτό σου, τον ταπεινώνεις, παρουσιάζοντας αυτή την άθλια εικόνα, την οποία αρκετές ομάδες παρουσίασαν, είτε κατά διαστήματα είτε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή δεν μπορεί η Λατινική Αμερική να παρουσιάζει αυτή την εικόνα στο ποδόσφαιρο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι εκεί.
1: Αλίμονο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια Αργεντινή. Δεν έχω ξαναδεί.
0: Και τέτοια Ουρουγουάη.
1: Τώρα εντάξει, μιλάω για Αργεντινή.
0: Να μην ήταν ποτέ το νούμερο ένα, ας πούμε, στην... Αλλά ήταν ο Ουρουγουάη, έτσι.
1: Ναι, εγώ πιάνω την Αργεντινή γιατί είναι η Αργεντινή, ρε παιδί μου. Ούτε Αργεντινή, ούτε Βραζιλία έχω δει. Άλλες φορές τόσο χάλια ομάδα. Καμία φορά. Καμία.
0: Καλά, η Βραζιλία διέψευσε πανταγωγός. Δηλαδή, εμένα προσωπικά περίμενα να δω μια άλλη Βραζιλία.
1: Εντάξει.
0: Όπου εκεί το ποδόσφαιρο είναι ισοδύναμο με τη θρησκεία. Και ειλικρινά απογοητεύτηκα. Δικαιότατα η Ισπανία κατέκτησε στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δικαιότατα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η μεγάλη ομάδα που αυτοκτόνησε ήταν η Αγγλία. Δηλαδή εκείνο το 20 λεπτό που έπαιξε σαν πούλμαν, κλεισμένη πίσω με τόσα στόπερ, με τόσα... δεν μπόρεσα να καταλάβω.
1: Ντροπή. Όπως και η Αργεντινή, αυτή η λέξη αρμόζει, ντροπή.
0: Για τον τελικό, ναι.
1: Ντροπή. Βέβαια, είναι μεγαλύτερη ντροπή για αυτά που έκαναν κιόλας και στο γήπεδο οι Αργεντίνοι με τις κλωτσιές και με τις προβοκάτσιες αυτές, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, εκείνο το.
1: Εντάξει, τώρα έλεος.
0: Εκείνη η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη.
1: Τέλος πάντων.
0: Ούτε
1: ένα σουτ στην εστία σε 120 λεπτά αγώνα η Αργεντινή δεν έχει ξαναγίνει. Μιλάμε. Τέλος πάντων. Πέρασε. Το πήρε η Ισπανία. Μας δικαίωσε, μας πλήρωσε.
0: Συγχαρητήρια στις κοπελάρες του Πόλο.
1: Βεβαίως.
0: Παγκόσμιες πρωταθλήτριες και εκεί στο Πόλο.
1: Και οι πιτσιρίκες.
0: Παγκόσμια δύναμη στο Πόλο.
1: Ναι.
0: Μόνο καμάρι αισθανόμαστε για αυτές.
1: Ναι.
0: Χίλια μπράβο από την καρδιά μου.
1: Βεβαίως.
0: Σήκωσαν την Καλανόλευκη, κοπελάρες.
1: Βεβαίως. Άντερ 17.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Μετά το.
1: Το παγκόσμιο των ανδρών. Ναι, ναι, ναι. Το ένα καπάκι πίσω από το άλλο. Δηλαδή η ομορφιά. Βεβαίως. Ομορφιά.
0: Βεβαίως.
1: Πάω πρώτα στο Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Από κολοτούμπα σε κολοτούμπα. Από τα εύκολα στα δύσκολα και από τα δύσκολα στα εύκολα. Η κατάσταση εκεί είναι ιδιαίτερα ανησυχητική πλέον, έτσι.
0: Κοίταξε, η κατάσταση στο Ιράν και κυρίως στα στενά, Μιχάλη,
1: ναι,
0: επιδεινώνεται κατά τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει απόλυτο κλείσιμο των στενών, αλλά υπάρχει μια μορφή επιλεκτικού ένοπλου ελέγχου της ναυσιπλοείας από την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο πλοία που επιχειρούσαν να εξέλθουν από τα στενά, ανάγκασαν άλλα τέσσερα δεξαμενόπλια να επιστρέψουν. Έστω και τα πλοία, γιατί για τα πλοία δεν ακολούθησαν τις συγκεκριμένες από το Ιράν διαδρομές. Οι συγκεκριμένοι τώρα ειρηνικοί ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Αντίθετα, τα εμπορικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι δύο μεγάλα πετρελοφόρα και δύο πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων κατάφεραν να περάσουν. Πιθανό να υπάρχουν και άλλα που διέρχονται με κλειστό IAS και δεν καταγράφονται εύκολα.
1: Ναι.
0: Να διευκρινίσουμε ότι το κλειστό IAS σημαίνει ότι τα πλοία διασχίζουν την περιοχή έχοντας απενεργοποιημένο το σύστημα.
1: Σαν να μην μπορούν να τα εντοπίσουν τα ραντάρ,
0: ναι, το οποίο μεταδίδει ηλεκτρονικά την πορεία και τη θέση του πλοίου, την ταχύτητά του,
1: ναι,
0: την ταυτότητά του,
1: τα δεδομένα όλα,
0: και τον προορισμό του.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται για αόρατα πλοία. Ονομάζονται σκοτεινά πλοία. Αλλά έστω και αν το σύστημα αυτό παραμένει εκτός ενεργείας, δεν σημαίνει ότι το πλοίο είναι αόρατο. Μπορεί να εντοπιστεί από παράκτια ραντάρ, από δορυφόρους, από πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Επίσης, σε τόσο πολυσύχναστα και στενά υδατά, η απενεργοποίηση του αυξάνει σοβαρά τον κίνδυνο συγκρούσεω.
1: Ναι.
0: Με μία φράση, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε εκεί η ναυσιπλοεία. Σημαίνει ωστόσο ότι κάποια πλοία περνούν χωρίς να εκπέμπουν δημόσια την ηλεκτρονική τους ταυτότητα και τη θέση τους.
1: Ναι.
0: Κοντολογίες, για να κλείσουμε, τα στενά δεν είναι ερμητικά κλειστά, αλλά δεν λειτουργούν ως ελεύθερη διεθνής δίωδος. Το Ιράν επιτρέπει επιλεκτικές διαλεύσεις απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση και απειλεί ότι όσα πλοία χρησιμοποιούν διαδρομές μη εγκεκριμένες από αυτούς, κινδυνεύουν.
1: Και χτύπησαν δύο τουλάχιστον πλοία χθες, τα οποία είχαν συνοδεία αμερικανικών δυνάμεων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν υπάρχει εκεί ανάσχεση, δεν υπάρχει δισταγμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θέσεων κοντά στις ακτές.
1: Ναι.
0: Το Ιράν απάντησε με ντρόνς κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Ένα λεπτό σε παρακαλώ, γιατί έχω ζαΐρει για έκτακτη είδηση από πλευρά ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Μιχάλη, θα τα πούμε αναλυτικά και αργότερα.
1: Ναι.
2: Απλά αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ώρες μάλλον, ο Μιλκεμπρενσί στην Τούμπα να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.
1: Άρα τελειωμένο και αυτό, ε.
2: Τελειωμένο και αυτό, είναι επίσημο.
1: Ωραία.
2: Σε όλα με το δικέφαλο και προφανώς μαζί με τον συμπατριώτη το Γάλλο που έρχεται αύριο, το Λουσέ, αναμένεται να είναι δύο προσταφερές στη λίστα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη το βράδυ για τα μάτς με την Άντερλεχτ.
1: Άλλα δύο γαλάκια επίσης, δηλαδή.
2: Επίσης, μετά τον Κουρκεσασβίλη που πήγε στην Τουρκία, γιατί ναι, είναι και αυτή η τελευταία στιγμή,
1: στην Κέστεπε,
2: ο Ατρόμητος ζήτησε και παίρνει ως ελεύθερο το Λίρατζι, με τον οποίο συμφώνησε για διετές συμβόλαιο.
1: Αχα.
2: Ο Λίρατζι, ο οποίος μεταβαίνει αύριο στην Πολωνία για να ενσωματωθεί με την αποστολή του περιστερίου του Ατρομήτου, γιατί κάνει εκεί προετοιμασία.
1: Ωραία.
2: Απλά ο ΠΑΟΚ, όπως τουλάχιστον μέχρι στιγμής αναφέρει το ρεπορτάζ του Ατρόμητου, θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης.
1: Ναι, γιατί ήταν το τελευταίο του τελευταία χρονιά του Λίρατζι. Τι να πεις, το ανανεώσεις.
2: Υπήρχαν δύο δρόμοι. Το ανανεώνεις και το δίνεις δανεικό. Προφανώς ο κύκλος του Λευτέλη Λίρατζι, ενός παιδιού που ανδρώθηκε στον ΠΑΟΚ, έκλεισε και αποχωρεί διετές συμβόλαιο στον Ατρόμητο. Εγώ θα πω εξαργυρώνοντας και την εξαιρετική του περσινή παρουσία και στο στις έρευνες με τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά.
1: Όμορφα, ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
0: Καθηγητά μου,
1: άκουσες και τα τελευταία νέα. Ναι.
0: Και καλή πορεία να έχει. Υγιής να είναι ο Λίρατζης.
1: Ναι,
0: και τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στον ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως, γιατί εκείνο το χτύπημα ακόμα πονάω εγώ όταν το είδα εκεί στα αριστερά του γηπέδου, όταν δέχτηκε ένα χτύπημα στο μάτι κοντά εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα ένα παιχνίδι, μπορεί να ήταν και στο Περιστέρι. Ακόμα πονάω και από τότε το παιδί δεν μπόρεσε να βρει τη μαγιά που είχε πριν.
0: Καλή πορεία να έχει το παιδί.
1: Ναι.
0: Καλή πορεία.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Είχε βγει στον αέρα πριν δύο μέρες περίπου ότι είχαμε τον Τραμπ και τον Νετανιάχου να εξετάζουν ένα σχέδιο χερσαίου αποκλεισμού του Ιράν. Και βγήκε τώρα το Ιράν και σου λέει, φίλε, άμα θέλετε, ελάτε, εδώ είμαστε. Προκαλεί τον Τραμπ να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο έδαφος τους.
0: Κοίταξε. Μιλάμε για χερσαίο αποκλεισμό, τουλάχιστον έτσι αναδύεται στην επιφάνεια η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται για σχέδιο εισβολής ή ανάπτυξης στρατευμάτων γύρω από το Ιράν. Η πληροφορία είναι υπαρκτή, έχει δημοσιογραφική βάση, αλλά ο τίτλος μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μια στρεβλή εικόνα στρατιωτικού περικυκλώματος του Ιράν.
1: Εδώ αποκλεισμού λες?
0: Ναι. Α. Ο χερσαίος αποκλεισμός αναφέρεται στην εκδοχή, όχι σε σχέδιο εισβολής, αλλά
1: ναι,
0: σε πρόταση,
1: ναι,
0: να πιεστούν οι 7 χερσαίοι γείτονες,
1: ναι,
0: του Ιράν, η Τουρκία,
1: ναι,
0: το Ιράκ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τουρκμεκιστάν, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, ώστε να περιορίσουν ή να διακόψουν πλήρως τις εισαγωγές και εξαγωγές μέσω βασικών συνοριακών διαλέψεων.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό με αυτές τις χώρες, ειδικά
0: δηλαδή
1: με την Τουρκία.
0: Είναι κυρίως ετέθη ζήτημα οικονομικού και διπλωματικού αποκλεισμού μέσω ξηράς, ενδεχομένως με στρατιωτική επιτήρηση ορισμένων διαδρομών.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί η Τουρκία, ας πούμε, να πει ναι στην Αμερική για κάτι τέτοιο, δεν είναι, ή όχι?
0: Πρώτον, η Τουρκία πολύ δύσκολα θα δεχθεί μια πλήρη διακοπή εμπορίου και ενεργειακών σχέσεων, τις οποίες διατηρεί ισχυρότητες με το Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Το Ιράκ έχει πολύ εκτεταμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις με το Ιράν.
1: Ναι.
0: Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν διαθέτουν δύσβατα και πολύ δύσκολα διελεύσιμα σύνορα.
1: Ναι.
0: Το Τουρκμανιστάν δεν θα ήθελε με τίποτα να εγκαταλείψει την ουδετερότητά του.
1: Ναι, σωστά.
0: Ενώ η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν θα στάθμιζαν τις δικές τους σχέσεις και τον κίνδυνο ιρανικών αντιπρίων.
1: Βέβαια.
0: Επομένως, ακόμα και αν έκλειναν οι επίσημες διελεύσεις, θα είχαμε ανάπτυξη αμέσως συνακόλουθα λαθρεμπόριου, εναλλακτικών δικτύων και αερομεταφορών. Ο τίτλος «Χερσαίος αποκλεισμός» μπορεί τυπικά να ευσταθεί επειδή λέει «εξέτασαν και όχι αποφάσισαν». Ωστόσο, ως όρος υποβάλλει την εικόνα στρατιωτικής επιχειρήσεως, ενώ πρόκειται για μια ακραία πρόταση οικονομικής απομόνωσης μέσω γειτονικών κρατών. Θεωρώ την πιθανότητα, την εκτιμώ κάτω από 10%.
1: Και εγώ θα σου έλεγα 1%, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άντε 5-6 χώρες να πούν όχι, μία να πει ναι, πάλι δεν μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι ατυχής.
1: Ναι.
0: Και ο σωστότερος τίτλος, μη διογκωμένος, θα μπορούσε να ήταν «Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν πρόταση οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν».
1: Οικονομικού, ναι.
0: «Μέσω γειτονικών κρατών, δηλαδή μέσω των χερσαίων συνόρων του».
1: Και αυτό πάλι του οικονομικού αποκλεισμού δύσκολα θα έστεκε.
0: Αλλά είπαμε για άλλη φορά ότι ζούμε στην εποχή των τυχαίων τίτλων και αυτών που δημιουργούν δραματικές εικόνες, και αυτό είναι το πρώτιστο.
1: Πηχαίους τίτλους για να έχουμε να μπαίνουμε να λέμε.
0: Μπορούμε να προχωράμε σε διασπορά δέους και φόβου.
1: Ναι. Και πάλι οικονομικού αποκλεισμού θα ήταν δύσκολο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πολύ δύσκολα, ναι. Γιατί το Ιράν είναι μια χώρα η οποία παράγει ενοφθονία πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εκεί θα επενέβαινε να Ρωσία, Κίνα.
1: Φυσικά.
0: Και θα είχαμε άλλες ιστορίες.
1: Ναι. Θέλω να κλείσουμε το θέμα του Ιράν. Mm-hmm. Για να πάμε στο διάλειμμα σε ένα λεπτάκι. Σε αυτό το ένα λεπτάκι, τι μπορεί τις επόμενες, όχι ώρες, τις επόμενες ημέρες να βοηθήσει την κατάσταση ώστε να έχουμε έτσι μια συμφωνία διπλωματική, όχι ειρήνη σε μπάση περιπτώσει, αλλά ένα
0: στιγμό. Εγώ νομίζω ότι υπογείως, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση,
1: ναι,
0: κάτω από το τραπέζι οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται.
1: Αχα.
0: Το Ιράν δεν πρόκειται να κλείσει εντελώς τα στενά, Μιχάλη.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ένα πλήρες και διαρκές κλείσιμο θα έπληκε και τις ίδιες τις ιρανικές εξαγωγές.
1: Μάλιστα.
0: Θα προκαλούσε σοβαρή αντίδραση της Κίνας και ασιατικών εισαγωγείων. Θα έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρό πρόσχημα για ευρύτερη επίθεση.
1: Ναι.
0: Θα έστρεφε με τοπικά εναντίον της Τεχεράνης στα κράτη του κόλπου και θα μπορούσε να οδηγήσει σε διεθνή πολυεθνική ναυτική επιχείρηση.
1: Άλλωστε,
0: γι' αυτό και η Τεχεράνη πολύ έξυπνα εφαρμόζει κάτι πολύ πιο ευφυές στρατηγικά. Όχι πλήρες κλείσιμο, αλλά ελεγχόμενη ασφυξία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επιτρέπει ορισμένα πλοία, εμποδίζει άλλα.
1: Ναι.
0: Και διατηρεί την αγορά σε μια διαρκή και αδιάλειπτη αβεβαιότητα.
1: Ναι.
0: Σήμερα περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ενεργειακών ροών περνάει από τα στενά. Και η τρέχουσα αβεβαιότητα αυξάνει την τιμή του πετρελαίου, οδήγησε τον Brent σε συνολική άνοδο 23% μες τον Ιούλιο, εκτόξευσε ασφάλιση τραπολεμικού κινδύνου και ανάγκασε μέρος του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας να κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Αύξησε δηλαδή σημαντικά το χρόνο και το κόστος των μεταφορών προς την Ασία. Ποια είναι η εκτίμησή μου που με ρώτησες? Τις επόμενες μέρες θεωρώ πιθανότερο να έχουμε νέα αμερικανικά πλήγματα, πιθανότατα κατά ενεργειακών ή παράκτιων στρατιωτικών ιρανικών στόχων. Επιλεκτικές ιρανικές επιθέσεις ως αντίπινα ή παρενοχλήσεις πλοίων, νέες επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στον κόλπο και εντατική διαμεσολάβηση του ΟΜΑΝ για προσωρινό καθεστώς ασφαλούς διαλέψεως.
1: Okay.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις μου.
1: Okay.
0: Δεν okay. θεωρώ ως πιθανότερο ένα απόλυτο μόνιμο κλείσιμο των στενών. Είναι μια ημικλειστή κατάσταση, επειδή αυτή δίνει στο Ιράν τεράστιο διαπραγματευτικό και οικονομικό μοχλό,
1: ναι.
0: χωρίς να κλιμακώνει δραματικά τον ναυτικό πόλεμο.
1: Οκ. Okay. Πάω σε διαφημίσεις, μην φύγεις, 1,5 λεπτό το πολύ είναι.
0: Δεν πάω πουθενά.
1: Να χαρώ το φίλο μου. Πάμε, πάμε παιδιά.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μετροπολίς.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλώς τον καθηγητή μας και πάλι. Καθηγητά μου, απλά να ενημερώσω τον κόσμο για αυτό που προέκυψε λίγο πριν και μας ενημέρωσε ο Γιώργος Ζαΐρης. Ο Γουίλιαμ Μικελμπρενσής συμφώνησε σε όλα με τον ΠΑΟΚ. Και αναμένεται να ενημερώσουμε τον κόσμο τώρα για την ακριβή ημέρα και την ώρα άφηξής του, την ώρα άφηξής του στη Θεσσαλονίκη μας για να υπογράψει. Και την Τετάρτη να δηλωθεί και αυτό στην λίστα της UEFA μαζί με τον Λουσέτα, δύο νέα γαλάκια. Λοιπόν, καθηγητά μου τώρα.
1: Να απαντήσω, να μου δώσει λίγο.
0: Ναι.
1: Δύο λεπτά. Να
0: παρακαλώ.
1: Απαντήσω σε ένα φίλο ο οποίος μου είπε να διερευνήσω την πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Και στην εκπομπή μου την προηγούμενη Κυριακή είχα πει ότι θα το διερευνήσω. Η πληροφορία ανέφερε επικείμενη γενική επιστράτευση στη Ρωσία.
0: Θα σε ρωτούσα αυτό τώρα, αν όντως ισχύει αυτή η πληροφορία.
1: Αυτό θα με ρωτούσε.
0: Ναι.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι κατέληξα σε κάποιο συμπέρασμα.
0: Για να ακούσουμε τότε, γιατί είναι σημαντικό θέμα.
1: Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για συλλήδη επιστράτευση όλων των ανδρών ως 65 ετών.
0: Άρα ισχύει, 65?
1: Ναι, ναι. Η πληροφορία δεν είναι αβάσιμη ως ενδεχόμενο, αλλά μέχρι τη στιγμή αυτή να απαντήσω στο φίλο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη επίσημη έναρξη γενικής επιστρατεύσεως στη Ρωσία, ούτε διάταγμα που να καλεί όλους τους άντρες έως 65 ετών. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, είναι η αλήθεια. Δυτικές πηγές υποστηρίζουν ότι η Μόσχα προετοιμάζει για το φθινόπωρο νέα κινητοποίηση 500.000 ανδρών. Ενώ αναλυτές θεωρούν ότι η Ρωσία δημιουργεί σταδιακά το νομικό και διοικητικό πλαίσιο για πιθανή νέα επιστράτευση. Οι προσλήψεις φαίνεται να επιβραδύνονται συμβασιούχων, ενώ η Ρωσία αυξάνει την πίεση για στρατολόγηση. Το Κρεμλίνο και μέλος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας δηλώνουν επίσημα ότι η νέα κινητοποίηση δεν έχει αποφασιστεί. Να πω στο φίλο. Επίσης, το τι σημαίνει πρακτικά μέχρι 65 ετών, γιατί εδώ υπάρχει μια παρενόηση. Ο αριθμός 65 υπάρχει στη ρωσική νομοθεσία, αλλά συχνά μεταδίδεται παραπλανητικά. Δεν σημαίνει ότι θα κληθούν όλοι οι Ρώσοι άντρες ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Για εφέδρους στα ηλικιακά όρια με βάση την νομοθεσία στη Ρωσία εξαρτώνται από βαθμό, ειδικότητα και κατηγορία εφεδρείας. Στη μερική επιστράτευση 22 τα ανώτατα όρια ως 50 ήταν για οπλίτες και επαξιωματικούς, έως 60 για κατώτερους αξιωματικούς και ως 65 για ανώτερους αξιωματικούς. Άλλη ρωσική διάταξη ορίζει κατά την περίοδο επιστρατεύσεως ανώτατο όριο παραμονής στην υπηρεσία τα 65 έτη για τους περισσότερους συμβασιούχους ή ήδη επιστρατευμένους και τα 70 έτη για ανώτατους αξιωματικούς. Αυτό αφορά κυρίως το πότε απολύονται από την υπηρεσία.
0: Αχα.
1: Η δική μου εκτίμηση.
0: Αχα.
1: Το πρόσωπο που ενημέρωσε το φίλο μου και το οποίο είναι αξιόπιστο, δεν το αφισβητώ, ενδέχεται να γνωρίζει ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, έτσι να το παρατήρησε, μια νέα μεγάλη κινητοποίηση πριν αυτή ανακοινωθεί δημοσίως. Αυτό είναι σήμερα εύλογο και σοβαρό σενάριο. Ωστόσο η διατύπωση άρχισε γενική επιστράτευση μέχρι τα 65 δεν επιβεβαιώνεται, φίλε μου, ακόμη και μάλλον δημιουργεί μια εικόνα έτσι συγκεκριμένη. Η ακριβέστερη διατύπωση που μπορούσε κάποιος να στηρίξει είναι: υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις και πληροφορίες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επιστράτευση, πιθανότατα το φθινόπωρο. Δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημη γενική επιστράτευση, ούτε οριζόντια κλίση όλων των ανδρών μέχρι 65 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Για να το απαντήσω, γιατί το είχα υποσχεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή
0: μάλιστα.
1: Να κάνω.
0: Okay. Πάμε σιγά σιγά τώρα στα δικά μας. Και από πού να αρχίσουμε τώρα και από πού να τελειώσουμε. Πάμε στη...
1: Στον Άδωνη, στον Άδωνη.
0: Ω, τα γυαλιά του Άδωνη. Σου άρεσαν τα γυαλιά του Άδωνη, θα τα έπαιρνες εσύ δηλαδή.
1: Λοιπόν, κοίταξε Μιχάλη μου.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος πολιτικός, δεν τον έμφωμαι, αλλά πιστεύω ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, τις ψήφους τις παίρνει. Αράδα.
1: Κοίταξε, τους παίρνει από μια μερίδα οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακριβώς τις έπαιρνε και ο Γιαννόπουλος, ο συγχωρεμένος,
0: ναι,
1: καλά να είναι, ναι, εκεί που είναι,
0: ναι,
1: λέγοντας τα όσα απίστευτα, ας πούμε, έλεγε.
0: Ναι.
1: Επιχείρησε να απαντήσει σε ένα σοβαρό θεσμικό θέμα ο Άδωνης με επιχειρήματα που νομικά δεν στέκουν. Δηλαδή ουσιαστικά είπε τρία πράγματα. Αγόρασε γυαλιά νομίμως, αυτά τα γυαλιά, ότι καταγράφουν ανάβοντας ένα λαμπάκι, άρα δεν μπορεί να γίνει κρυφή καταγραφή, και ότι θα τα χρησιμοποιήσει ως μέσο προστασίας, ώστε αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντι του, να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων.
0: Ναι.
1: Η ίδια του η δήλωση. Το πρώτο επιχείρημα τώρα είναι κωμικό. Το ότι μία συσκευή πουλείται νομίμως δεν σημαίνει ότι κάθε χρήση της είναι νόμιμη. Και τα κινητά πουλούνται νομίμως. Αυτό δεν επιτρέπει στον κάτοχό τους να καταγράφει οποιονδήποτε, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Το δεύτερο είναι ακόμα πιο αδύναμο. Το φωτάκι δείχνει, εφόσον γίνει αντιληπτό, ότι λειτουργεί η κάμερα. Δεν αποτελεί ενημέρωση, ούτε συγκατάθεση, ούτε αυτόματη νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Νομικά, η εικόνα και η φωνή αναγνωρίσιμων ανθρώπων αποτελούν προσωπικά δεδομένα, ενώ η καταγραφή του συνιστά επέμβαση στην ιδιωτική ζωή. Και αυτό δεν επισημαίνεται από μένα, αλλά από την αρχή προστασία
0: δεδομένου. Φυσικά.
1: Υπάρχει μια εμφανής αντίφαση. Από τη μία δηλώνει ότι στις επισκέψεις του τα χρησιμοποίησε μόνο ως Bluetooth και όχι για καταγραφή, και από την άλλη προαναγγέλει ότι θα τα φορά ως μέσο προστασίας κατά ιουδήποτε ο οποίος ξεπερνά τα όρια. Ποιος όμως αποφασίζει πότε ξεπερνούνται αυτά τα όρια? Ο ίδιος εκείνη τη στιγμή? Και πότε αρχίζει η καταγραφή? Πριν, κατά τη διάρκεια ή αφού συμβεί ένα πραγματικό περιστατικό?
0: Ναι.
1: Βεβαίως, αν εκδηλωθεί πραγματική φυσική επίθεση ή καταγραφή ενός συγκεκριμένου συμβάντος για την προστασία της ζωής ή για αποδεικτικούς λόγους, ενδέχεται νομικά υπό προϋποθέσεις να δικαιολογηθεί. Αυτό όμως δεν τον νομιμοποιεί να μετέρχεται μια όριστη προληπτική καταγραφή πολιτών. Απαιτούνται αναγκαιότητα, αναλογικότητα, σαφής σκοπός, ενημέρωση, ασφαλής φύλαξη και περιορισμένος χρόνος διατήρησης. Δεν αρκεί η επίκληση ενός γενικού ένομου συμφέροντος. Και αυτές τις προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω, δεν τις θέτω εγώ, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Και τέλος, το θεσμικά σοβαρότερο, δεν μιλάμε για έναν απλό ιδιώτη που περπατά στον δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά για έναν υπουργό υγείας που επισκέφτεται νοσοκομεία, συνομιλεί με γιατρούς, εργαζόμενους και ενδεχομένως ασθενείς.
0: Επί χρόνια υπουργός, έτσι, δηλαδή δεν είναι τυχαίο.
1: Εκεί είναι δυνατόν να καταγραφούν όχι μόνο πρόσωπα και φωνές, αλλά ακόμα και πληροφορίες σχετικά με την υγεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι η κατάσταση αυτή είναι ήλαρο-τραγική, δηλαδή κωμικο-τραγική, ως προς την επιχειρηματολογία, και τραγική ως προς την αντίληψη για τη σχέση εξουσίας πολίτη και προσωπικών δεδομένων.
0: Ναι.
1: Έχω μείνει άναυδος.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω μόνο και κλείνω.
0: Ναι. Εγώ έχω μείνει τόσο άναυδος με αυτό, όσο έμεινα άναυδος όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ιφαντίνο να βγάλει την κόκκινη κάρτα των Αμερικάνων, και αυτός την έβγαλε και έγιναν όλα έτσι όπως το ζήτησε ο Τραμπ, πρώτη φορά στην ιστορία και τελευταία μάλλον, σε έναν θεσμό παγκοσμίου κυπέλου επίπεδου. Είναι τόσο τράτζικ όσο ακούγεται.
1: Ζούμε στιγμές.
0: Φοβερό.
1: Ζούμε στιγμές απίστευτες.
0: Ναι.
1: Για τον κόσμο αυτό στον οποίο βρεθήκαμε να διάγουμε τα χρόνια τα οποία διάγουμε.
0: Ναι.
1: Και το απίστευτο έχει γίνει αυτονόητο και το αυτονόητο απίστευτο.
0: Ναι. Ναι.
1: Επομένως, Μιχάλη μου, μην σοκάρεσαι, διότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι αδύνατο να δούμε.
0: Σωστά. Όλα εντάσσονται στον νόμο των πιθανοτήτων και όλα είναι.
1: Μπράβο. Όλα είναι πιθανά.
0: Μπράβο, ναι, είναι φοβερό. Πιθανά. Φοβερό. Πες μου κάτι τώρα. Πόσο πιθανό το είχες το θέμα αυτό να μπουν 60.000 άτομα από το Μαρόκο μέσα σε 1-2-24 ώρα στη Θέωτα?
1: Εκεί έγινε μαγελιό, Μιχάλη. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά έχουμε ανθρώπινο δράμα, έχουμε μαζική απώλεια ανθρώπινων ζωών.
0: Τουλάχιστον 18 και που είσαι ακόμα, λένε εκεί οι αρχές.
1: Ναι, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε τους ακροατές για το τι ακριβώς συνέβη εκεί, για να έχουν να σχηματίσουν την δική τους άποψη. Η Θέωτα είναι ένας ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης με το Μαρόκο. Αυτό που συνέβη ήταν μια πρωτοφανής μαζική διάρρηξη σύνορων. Μέσα σε 24 ώρες πέρασαν στη Θέωτα περίπου 49.000 άνθρωποι.
0: Για 60.
1: Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση.
0: Ναι, για 60 μιλάνε.
1: Ενώ οι τοπικές αρχές ανεβάζουν την εκτίμηση 60.000.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πέρασαν κολυμπώντας γύρω από το κυματοθράφστη, από την παραλία και με μαζικές εφόδους στα χερσαία περάσματα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό και συνωστισμό. Η Ισπανία ανέπτυξε αστυνομία και στρατό. Περισσότεροι από 48.000 επέστρεψαν ήδη στο Μαρόκο, είτε οικειοθελώς λόγω πείνας, εξάντλησης και έλλειψης καταλύματος, είτε μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών επιστροφής. Τη νύχτα 31ης Ιουλίου προς 1η Αυγούστου πέρασε νέο μαζικό κύμα. Ο άμεσος πυροκροτητής για αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι ήταν μια ψευδής φήμη στα κοινωνικά δίκτυα. Παρουσιάστηκε απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου σαν να σήμαινε ότι όποιος έφτανε στη Θέωτα δεν θα μπορούσε να επιστραφεί.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Στην πραγματικότητα η απόφαση απαγόρευε τις άμεσες επαναπροωθήσεις στη θάλασσα, όχι όμως τις κανονικές νόμιμες διαδικασίες επιστροφής. Και η φήμη αυτή διωγγώθηκε μέσα από μια σοβαρότατη ανεργία και οικονομική πίεση στο Βόρειο Μαρόκο από διακινητές και οργανωμένα διαδικτυακά καλέσματα και από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες καιρού και θαλάσσης. Υπάρχουν υποψίες ότι το Μαρόκο χρησιμοποίησε πάλι τη μετανάστευση ως πολιτική πίεση προς την Ισπανία.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απόδειξη ότι η επιχείρηση οργανώθηκε από την μαροκινή κυβέρνηση. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση έχει προς το παρόν σταθεροποιηθεί. Η Ισπανία έχει τοποθετήσει πρωτό φράγμα 500 μέτρων στη θαλάσσια μεθόριο.
0: Αχα.
1: Έχει ενισχύσει στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζει την καταγραφή και τις επιστροφές, επαναπροωθήσεις δηλαδή, και πιέζει την Ευρώπη και το Μαρόκο για στενότερη συνεργασία. Τώρα, αυτά τα οποία αναδύονται στο διαδίκτυο ότι η ισπανική αεροπορία επρόκειτο να βομβαρδίσει το Μαρόκο και
0: τα πάντα,
1: δεν επιβεβαιώνονται.
0: Αλίμονο. Γράφτηκε τέτοιο πράγμα?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Οργιάζουν στο διαδίκτυο τέτοιου.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Η Ιταλία επανέφερε και δεν είναι μόνο η Ισπανία. Είναι η Ιταλία που επανέφερε για ένα μήνα επιλεκτικούς ελέγχους σε υπηκόους τρίτων χωρών που φτάνουν από την Ισπανία αεροπορικά ή μέσω θαλάσσης. Η Γαλλία ενίσχυσε τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία με εκατοντάδες πλέον αστυνομικούς ντρόνς και επιτήρηση τρένων. Και η Πορτογαλία ανακοίνωσε ενίσχυση των ελέγχων στα νότια, χερσαία και θαλάσσια σύνορά της, χωρίς ωστόσο να αναστείλει την συνθήκη Σέγγεν.
0: Εδώ
1: βλέπεις ότι είχαμε πει κάποτε ότι αυτό το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης θα πάρει τεράστιες διαστάσεις όταν κάποιοι είτε έχονται συμφέροντα είτε ορμόμενοι από ιδεολογικώς λαθεμένα κριτήρια μας κατηγορούσαν για εθνικιστές. Το ζήτημα πλέον στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες από κοινωνικό έχει μετατραπεί σε ζήτημα εθνικό. Αυτή η βία, η ραγδαία αλλίωση του πληθυσμού των νότιων χωρών της Ευρώπης θα δημιουργήσει, Μιχάλη μου, και άλλα προβλήματα, δυστυχώς.
0: Βέβαια, εδώ τώρα να σου πω ότι 22 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών των ηγετών και ο δικός μας, καταδικάζουν με τη μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεθ, ο οποίος προσπαθεί βέβαια με δική του επιστολή να αντιδράσει και κατηγορεί τους ομολόγους του για εγωιστική και παράνομη αντίδραση. Τώρα, πώς μπορεί να δικαιολογηθεί έτσι ο Πέτρο Σάντσεθ μόνο με μια δική του επιστολή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά αυτό που βγήκε και ο Τραμπ και είπε επίσης, και έχει πολύ χτύπησε αυτό με την ιστορία της Θεότα, είναι ότι εάν φύγει αυτός, λέει, και μπει άλλος ηγέτης, λέει, στην Αμερική, η Αμερική θα γίνει, λέει, ένα πράγμα σαν τη Θεότα. Θέλει να πει ότι αυτός ακόμα κρατάει τα σύνορα, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν, οι δηλώσεις του δεν απέχουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Αλλά πες μου εσύ, Μιχάλη μου, πότε η Ευρώπη τήρησε μια σταθερή θέση απέναντι στο τεράστιο αυτό πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης?
0: Πώς να αντιδράσει?
1: Το ένα έτος έβγαιναν ψηφίσματα που κάλυπταν πλήρως τη λαθρομετανάστευση. Όταν φτάναμε στην κόκκινη γραμμή άλλαζε πορεία. Μετά από 1,5 χρόνο ξανάμανα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Επομένως, ουσιαστικά αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ συστηματικά, δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ με σοβαρότητα και με έναν προγραμματισμό. Αντιμετωπίστηκε με βάση συνθήκες οι οποίες υπεγράφησαν εν μία νυχτή, χωρίς να συνεκτιμήσουν τις τεράστιες συνέπειες και την καταιγίδα που έρχεται. Η ομολογία τουρίστα στην Αθήνα ότι δεν μπόρεσα να συναντήσω επί 4 ώρες έναν Έλληνα στην Αθήνα και ο άνθρωπος βγήκε και το δήλωσε, είναι καταδεικτικό έστω και ως δειγματοληπτικό στοιχείο, είναι ελάχιστο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα η οποία είναι άκρος ανησυχητική. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για, για παιδιά, για γυναίκες, για ανήμπορους, όταν το μεγαλύτερο κλάσμα του πληθυσμού ηλικιακά αναφέρεται, ξέρω εγώ, σε ηλικίες οι οποίες είναι δημιουργικές.
0: Ναι.
1: Αλλά οι δημιουργικές ηλικίες είναι και επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες για εγκλήματα, για πράξεις εγκληματικές, κακουργηματικές. Είναι επικίνδυνα πρώτα απ' όλα από άποψη εθνικής ασφάλειας. Αν θέλεις εσύ να πας στα Εμιράτα, Μιχάλη μου, για να μείνεις για 5 μέρες ως τουρίστας, θα σε ρωτήσουν μέχρι τι ομάδα είσαι. Έτσι, ναι. Και μιλάμε για το Ντουμπάι, το οποίο αποτελεί ας πούμε τη μητρόπολη του τουρισμού παγκοσμίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα σε περάσουν από τα μηχανήματα ταυτοποίησης προσωπείου, θα σε ρωτήσουν, θα σου ζητήσουν έγγραφα, τα πάντα. Τα έθνη κράτη δεν είναι ξέφραγα αμπελιά. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα να μιλάμε για τουρκική μαφία. Υπάρχει θέμα ασφάλειας. Και αυτό κάποτε κάποιοι πρέπει να το αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σοβαρότητα. Αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται στο γόνατο. Δεν μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια τα οποία προβλέπουν παράπλευρη δράση σε περίοδο εθνικής κρίσεως για ισλαμικές ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή ζούνε στην Ελλάδα, και την ώρα που θα κρίνονται τα δευτερόλεπτα από άποψη επιχειρησιακής σημασίας, εσύ να ασχολείσαι με όλα αυτά, ναι, ως Ελλάδα, ως έθνος κράτος.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι τεράστια τα προβλήματα και πιστεύω από την άλλη ότι επειδή πρόκειται για ένα κλάσμα σημαντικό απελπισμένων ανθρώπων, δεν μπορεί να θέτουν εν κινδύνο τη ζωή τους να έχουν 67 νεκρούς από πνιγμούς,
0: ναι,
1: νέων ανθρώπων. Μένω με την πικρή εντύπωση ότι αυτοί που είναι στους ευρωπαϊκούς στόχους και λαμβάνουν τις αποφάσεις ή σχεδιάζουν προγραμματισμούς, θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα, ίσως να πάνε για ψάρεμα. Δεν ξέρω αν και εκεί είναι ικανοί να το πράξουν. Δεν ξέρω τελικά γιατί είναι ικανοί.
0: Λοιπόν, επειδή έχω 2 λεπτάκια μόνο, κλείσε με ό,τι θέλεις, γιατί είχα ακόμα ένα ωραίο θέμα εδώ για... από τη Μάρκ που βγήκε η δημοσκόπηση πριν 3-4 μέρες και σου είχα ένα ωραίο θεματάκι από Ιούνιο σε Ιούλιο, ποιες οι διαφορές ψήφων, εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου των κομμάτων, ίσως αν μπορέσουμε να το συζητήσουμε αύριο αυτό. Δώσε, κλείσε με ένα, έτσι, ένα λεπτό, 1,5 για όποιο θέμα θες, ή αν έχουμε ξεχάσει,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Εντάξει, η πρώτη στη είδηση είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού έχει υποστεί καθίζηση.
0: Απλά να σου πω ότι από τον Ιούνιο του 26, σύμφωνα με τη Μάρκ βέβαια, ήταν σε πρόθεση ψήφου στο... Πού είσαι. 9,5 πήγε 6,5.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μεγάλη διαφορά, και για εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ναι, από 10,5 σε 7,4.
1: Ναι, δεν τα πιστεύω αυτά, Μιχάλη μου.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί. Okay. Απλά είναι ένα δείγμα το οποίο αναφέρω εγώ τώρα.
1: Οι στατιστικές μέθοδοι οι οποίες ακολουθούνται δεν με πείθουν. Και ειδικότερα για την κυρία που μιλάμε, το κόμμα μάλλον στο οποίο ηγείται, κατά την δική μου εκτίμηση θα ξεπεράσει το 12%.
0: Λες, ε!
1: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές θα πάνε και θα ψηφίσουν αυτό το κόμμα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Εντυπωσιακό αυτό. Εγώ δεν την έχω πάνω από 7-8, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Πιστεύω αντίθετα ότι υπάρχουν, δεν θέλω να ονομάσω, πολιτικές μορφές των οποίων ο πολιτικός κύκλος και η ζωή έχουν κλείσει. Πιστεύω ότι θα υποστούν πανωλευρία. Δεν πιστεύω σε αυτά τα απίστευτα ποσοστά τα οποία τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Να είσαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει.
0: Άντε να το δω
1: τώρα. Και ο ελληνικός λαός ορισμένες φορές ψηφίζει εις μνήμην,
0: ναι,
1: και με οργή.
0: Ναι.
1: Επομένως, θεωρώ τελείως παραπλανητικές αυτές τις ειδήσεις.
0: Okay.
1: Οι οποίες θέλουν ίσως να επηρεάσουν τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος. Μπορεί να πέσω έξω, δεν είμαι...
0: Όχι, εντάξει, συζήτηση
1: ξέρεις
0: κάνουμε.
1: Ότι στη γεωπολιτική κάνω κάποιες καλές προβλέψεις, αλλά στα αθλητικά και στα κομματικά δεν τα πάω καλά.
0: Εντάξει, απόψεις είναι, συζήτηση κάνουμε.
1: Δεν πιστεύω με τίποτα ότι θα πέσει κάτω από 10%.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Μακάρι να τα πούμε αύριο, θα μιλήσουμε αργότερα.
1: Μακάρι, αγόρι μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν από τον καθηγητή μας. Επα, το κλείσουμε κιόλας. Και θα αφήσω τώρα στο καπάκι, θα βάλω ένα κομμάτι για να μπει ο φίλος μου Κωνσταντίνος Βρανάς εδώ για να μπορέσει να κάνει τα δικά του και να βάλει τις διαφημίσεις. Οπότε εγώ σας αφήνω σιγά σιγά με ένα ηχητικό ωραίο και με ένα τραγούδι πολύ ακόμα πιο ωραίο για να υποδεχθείτε τον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο εμείς 5 με 8, ένα τρίωρο δικό μας, ολότελα δικό μας X-Files τρίωρο, καθότι ο Κυριάκος Σκεντερίδης θα σας πιάσει μετά από τις 8 στις 12. Εμείς θα είμαστε 5 με 8. Την αγάπη μου, καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
3: Σε παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει? Πώς το έκανε? Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτέχνα. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά? Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκη, σκάηκαμε παιδιά. Τα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε.
4: Να σε φιλήσω θέλω.
5: Ανατρίχιασα.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Τζα. Τζα. Τζατζούρια. Για κάτσε να κάνουμε εδώ τα. Ένα. Τεστ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε από νωρίς σήμερα. Από νωρίς για να αποχαιρετήσουμε, να έχουμε το χρόνο να φιληθούμε στα βρωτά. Έτσι, άντε πάμε. Πάμε και να δούμε πώς θα πάμε τώρα μέρα που είναι. Λοιπόν, για κάτσα φτιάξουμε εδώ και τις ρυθμίσεις. Τις έχουμε και διαφορετικές εδώ με τον κύριο Βραζιλιάνο τις ρυθμίσεις. Μέστε. Ωραία. Λοιπόν, άντε, πάμε και εμείς εδώ είμαστε. Αν είστε κι εσείς, αν είστε και δεν μου είστε σε τίποτα bars και clubs τέτοια μέρα, να τα περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι ή και κανένα βέβαια. Ανάλογα τώρα γιατί είπαμε μέρα που είναι. Αν θέλετε το πάμε και εντελώς τσιριμπιμ τσιριμπομ. Λοιπόν, από χαιρετιστήριο ραδιοφωνικό ραντεβουδάκι. Πριν από την καθιερωμένη καλοκαιρινή μας εξόρμηση στα εξωτικά μπαλκονοχώρια, δεν χαλάει αυτό ποτέ, έτσι, αλλά φέτο ειδικά θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Το κάψουμε το πελεκούδι. Και πελεκούδι, έτσι. Τι είναι το πελεκούδι? Να τώρα, πελεκούδι. Έλα, έλα, το πρώτο quiz της βραδιάς ήρθε με τιμή αυτόματα. Να διεκδικήσετε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Απαντήστε και κερδίστε. Τι είναι το πελεκούδι? Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν πρόλαβα ακόμα ούτε το φουμπού να προλάβω να ανοίξω εδώ, γιατί μας τυρανάει και ο Ζούκεμπεργκ, ως ήθιστε και σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Να δούμε λίγο αν είστε εδώ. Άντε, πάμε να λύνουμε και να ξεκινάμε και βλέπουμε αν είστε εδώ και αν είστε εδώ, τι διαθέσεις έχετε και τι θα μας πείτε.

Να το και ο Ζούκεμπερκ άνοιξε. Άρα είμαι θα κομπλέ. Ναι, πάμε να λύνουμε και να ξεκινάμε. Με τις διαθέσεις πραγματικά χαλαρές τώρα μέρα που είναι. Σε αυτή την τελευταία εκπομπή της 13ης είναι. Το 13 είχαμε. Ναι. 13η χρονιά εδώ στο Μετρόπολης. 13η γρουσούζικη δεν ήταν πάντως. Μια χαρά μας πήγε και φέτο. Εντάξει, και όταν λέμε μια χαρά, εντάξει, ξέρετε, εγώ ποτέ δεν. Όταν λέω μια χαρά πήγε, ποτέ δεν εννοώ πρώτα τα νούμερα. Και τα νούμερα μια χαρά ήταν, αλλά άλλα είναι αυτά που. Έτσι, για μένα η προτεραιότητα, ας πούμε, η δική μου πάντα ήταν η ίδια η παρέα. Με την έννοια, ρε παιδί μου, με τα μέλη της παρέας. Έτσι, τα σταθερά τα μέλη, τα λιγότερο σταθερά. Αυτά που επί της ουσίας γίνονται συμπαρουσιαστές και το φτιάχνουμε μαζί το πράγμα. Και το χαλάμε ανάλογα με τα κέφια μας εδώ πέρα.

Κατάλαβες, ναι, οι πινελιές που βάζουν οι συμπαρουσιαστές. Πολύ βασικό για μια τέτοια εκπομπή με ανοιχτές γραμμές. Νομίζω στο κομμάτι αυτό ήμασταν καλά. Δηλαδή υπήρχε μια παρέα που είχε να πει πράγματα που δεν ήταν μονοδιάστατη. Πιάναμε αθλητικά, πιάναμε πολιτικά, πιάναμε κοινωνικά, πιάναμε παραφυσικά, πιάναμε μεταφυσικά. Μέχρι και τα ούφο βρε, ανοίξαμε και το φάκελο με τα ούφο φέτο. Τι άλλο θέλετε? Τι να κάνουμε άλλο, σπαθιά να καταπιούμε? Και τέλος πάντων, ναι, τώρα κερδίζω και χρόνο για να προλάβω να ανοίξω τα μηνύματα να σας βρω εδώ πέρα. Και ναι, να ευχαριστήσω για το φετινό ταξίδι, για την προτίμηση, για την συμμετοχή. Γενικότερα για το ύφος των συζητήσεων, το ήθος ας πούμε, με μικρές εξαιρέσεις νομίζω. Εντάξει, ακόμα και όταν τα θέματα ήταν δύσκολα δεν ξεφύγαμε. Γενικώς τα είχε ο Μπακτσές όλα. Και τα σοβαρά εδώ πέρα, τις προσεγγίσεις τις σοβαρές και τις ανάλαφρες και τις ήρεμες ματιές με τα επικοδομητικά συμπεράσματα και τις εντασούλες καμιά φορά, εντάξει και αυτές χρειάζονται που και που. Έτσι και τις συζητήσεις που δεν έβγαινε άκρια με τίποτα και αυτές χρειάζονται επίσης που και που, για να σπάει και η μονοτονία. Και τέλος πάντων, εντάξει, σε γενικές γραμμές εγώ φεύγω με την αίσθηση ότι ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα που λέει. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και από την επόμενη σεζόν βλέπουμε. Αυτά με τα νερόβραστα αρχικά λόγω τελευταίας ημέρας. Λοιπόν, άντε πάμε. Αποχαιρετισμοί, φιλιά, σταυρωτά, λύνουμε, ξεκινάμε. Λες και θα πάμε στα καράβια, λύνουμε και ξεκινάμε. Γε μου, πού πας? Όχι στα καράβια. Μάνα, θα πάω στα μπαλκονοχώρια. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλό μήνα είπαμε βασικά. Είπαμε όταν άλλαξε η μέρα, έτσι. Μετά τις 12, τώρα δεν πρέπει να είπαμε. Να το ξαναπούμε τότε. Να το εμπεδώσουμε, καλό μήνα να έχουμε. Και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Και τι άλλο, και αυτά. Αύγουστος έτσι, δεν ξέρω. Πήγα να πω έτσι, με τη μία ρε παιδί μου, ότι ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, αλλά μάγκωσα λίγο. Μετά πήγα να βάλω και το ίσως. Δεν έβαλα ούτε το ίσως, δεν ξέρω. Από τους αγαπημένες, από τους αγαπημένους σίγουρα μήνες των Ελλήνων. Εντάξει, συνδεδεμένος με καλοκαιρινές, έτσι, με καλοκαιρινές διακοπές, όσο μπορεί ο καθένας τέλος πάντων και όπως μπορεί. Συνδεδεμένος και με το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι το λέγανε οι παλιοί. Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Και με τα πανηγύρια και με την ξεγνιασιά, όσο και πάλι μπορεί ο καθένας, όσο γίνεται. Γενικά, Αύγουστος ίσον καλοκαίρι. Βέβαια, καλοκαίρι, εντάξει, καλοκαίρι όχι όπως κάποτε. Κάποτε αλλιώς τα είχαμε τα καλοκαίρια. Ειδικά όταν ήμασταν πιο μικροί, θυμάστε πως το λέγαμε? Όταν έρχονταν η ώρα, ξέρω εγώ, παραθέρηση λέει, πού πας? Πάμε παραθέρηση. Με την οικογένεια, πάμε παραθέρηση. Ούτε καν διακοπές δεν λέγαμε. Παραθέρηση και εννοούσαμε θα πάμε ένα μήνα. Άλλοι πήγαν και ενάμιση και δύο. Πάνε αυτά τώρα. Και πάει και η αίσθηση του μεγάλου καλοκαιριού, Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Φαντάζομαι θα το έχετε σαν εικόνα ότι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που το περιμέναμε το καλοκαίρι πώς και πώς, ξεκινούσε και δεν έλεγε να τελειώσει. Έτσι, γιατί, εντάξει, άλλη αίσθηση του χρόνου όταν είσαι πιτσιρικάς, είναι θέμα εγκεφαλικό, αλλά και άλλοι ρυθμοί και άλλοι υποχρεώσεις, εννοείται, αλλά και τώρα που μεγαλώσαμε βέβαια, πάλι άλλοι είναι οι ρυθμοί και οι υποχρεώσεις. Οπότε ακόμα και στους μεγάλους, δηλαδή καλοκαίρι με καλοκαίρι έχει διαφορά μάλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Είμαστε κάποτε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Μετρούσαμε τα παγωτά και τα μπάνια. Τώρα μετράμε υποχρεώσεις και λούκια. Και πότε έρχεται και πότε φεύγει, χαμπάρι δεν το παίρνουμε. Εσείς καταλαβαίνετε σοβαρά τώρα, εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Πότε ήρθε Ιούνιος, Ιούλιος, φύγανε. Δεν ξέρω, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, ειλικρινά. Λες και πέρασαν 15 μέρες, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα ο κάθε μήνας.
Έβαργες. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλιο να κερδάνε. Λοιπόν, πώς θα ήταν το πάμε απόψε? Να πιάσουμε θεματολογία, λέτε, ή να το αφήσουμε στον αυτόματο? Εγώ, να πω την αλήθεια, σκέφτομαι περισσότερο το δεύτερο σενάριο, αλλά σκέφτομαι για πολύ αυτόματο. Μιλάμε αυτόματο του αυτομάτου. Μιας που είναι και η τελευταία εκπομπή. Τώρα, άμα έχετε διάθεση να καταπιαστούμε λίγο και με τίποτα σοβαρό, οκ. Okay. Και αυτό γίνεται, έχουμε χρόνο. Πάντως, μια ωρίτσα σήμερα θα την κάνουμε μουσικοχορευτική. Αυτό είναι τέλος. Δηλαδή, να το κάνουμε, δεν ξέρω βέβαια τι θα βάλουμε, μισή ώρα ελληνικά, μισή ώρα ξένα. Σκέφτομαι. Τώρα τι ακριβώς θα δούμε, θα αποφασίσουμε μαζί. Θα συναποφασίσουμε. Εγώ, εσείς και το δούσου της εκπομπής. Και οι μέτοχοι και οι ποιοι άλλοι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται και με εκείνα τα πρώτα μηνύματα. Αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Έτσι, δεν πιστεύω να μου γυρίζετε τίποτα στα μπαρς και τα κλαμπς και να χάσετε το αποχαιρετιστήριο συλλεκτικό επεισόδιο της εκπομπής των μεγάλων αποκαλύψεων. Έτσι, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, προσέχετε καλά. Για κάτσε να έρθω εδώ πέρα να πάρω παρουσίες. Αν δεν είστε εδώ, θα πάρω γυαλιά πιο προηγμένα από αυτά του Άδωνη, να ξέρετε. Και τα οποία έχουν μέσω ειδικών συχνοτήτων, ραδιοσυχνοτήτων, μπορούν να εντοπίζουν πού βρίσκεστε και τι κάνετε, έτσι. Για κάτσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, μη σφυράς. Ναι, ωραία. Έρχομαι, πάμε λίγο να δούμε πρώτα κουπόν στοιχήματος, αν έχει κάτι ανάβει εδώ. Αυτά που παίζουν είναι, καλά, είναι πολλά, εντάξει, είναι αρκετά. Οπότε, εντάξει, όμως δεν βλέπω και κάτι φοβερό και τρομερό. Αν θέλετε τίποτα, ρίχτε ένα κωδικό, έτσι. Και τη βρίσκουμε και τη στοιχηματική την άκρη. Λοιπόν, 9.55 κενό. Το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας με τις διακοπές του 2026. Άντε, είμαστε σε mood καλοκαιρινό σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο και κάποιες πρώτες εδώ πέρα καλησπέρες. Πρώτη καλησπέρα από τον Άγγελο. Ο Κάρα, ρε, all over the universe. Όλα στα ελληνικά γραμμένα. Καλησπέρες έχουμε και από το Γρηγόρη. Να σε καλά, Γρηγόρη. Καλές διακοπές, εύχεται στα μπαλκονοχώρια. Θα έτος θα το κάψουμε. Θα πάμε 2 εβδομάδες στο άνω μπαλκονοχώρι και 1 εβδομάδα στο κάτω. Είναι το μπροστά είναι το ένα, το πίσω είναι το άλλο. Ο Γιώργος επίσης καλές διακοπές, ευχαριστώ. Α, να τα και η απαντήση στο quiz. Το είχα ξεχάσει κιόλας που το βάλαμε. Το πελικούδι, που είπαμε θα το κάψουμε φέτος με τις διακοπές στα μπαλκονοχώρια. Το πελικούδι, λέει, είναι το μικρό κομμάτι ξύλου ή ξυλοτεμάχιο ή ροκανίδι που αποσπάται όταν πελικά κανείς ένα ξύλο, λέει, με πέλεκι ή τσεκούρι. Η λέξη χρησιμοποιείται και μεταφορικά. Έγινε πελικούδι, σημαίνει... Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ αλλιώς το ξέρω. Αυτό, ότι είναι αυτό, είναι αυτό, αλλά εγώ... Κάτσε. Έγινε πελικούδι, λέει. Σημαίνει ότι κάτι διαλύθηκε, καταστράφηκε, διασκορπίστηκε και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για έντονο καυγά ή μεγάλη φασαρία, παράδειγμα με την σύγκρουση. Το παλιό τραπέζι, λέει, έγινε πελικούδι. Α, τώρα το με βάζεις εδώ πέρα. Μα ανοίγεις θέματα. Πελικούδι δεν είναι αυτό που λες, το οποίο όμως το χρησιμοποιούν για να ανάβουν, να συντηρούν τη φωτιά, να την κάνουν και πιο δυνατά και τέτοια. Γιατί λέμε κάλκι το πελικούδι. Κομμάτι ξύλο, όπως το λες, μικρό. Όχι ροκανίδι ακριβώς, ναι, το πολύ μικρά τα κομματάκια, ρε παιδί μου, που αποσπάται, όπως λες, ναι, κτλ. Αλλά αυτό δεν το χρησιμοποιούν για. Δεν βοηθάει στο να. Δεν ξέρω, κάτι με τη φωτιά δεν έχει. Ας το διάλο. Σοβαρά. Ο Γιάννης λέει, αλήθεια. Το πελεκούδι, λέει,
Ήταν ερώτηση απόψε στον εκατομμυριούχο. Το βάλανε και αυτοί, μας αντιγράφουνε. Λοιπόν, εμείς όμως, επειδή τώρα εδώ μου δίνει άλλη εκδοχή ο Γιώργος που δεν την ξέρω, θα ζητήσω διευκρίνηση, γιατί ο εκατομμυριούχος το έβαλε. Εμείς θα δώσουμε, πόσα δίνουν αυτοί εκατομμύριο, εμείς θα δώσουμε δισεκατομμύριο. Μας βρήκαν εδώ πέρα και μας αντιγράφουν, κατάλαβες, ο εκατομμυριούχος με τον Αρναούτογλου. Λοιπόν, πόσο δίνει αυτός εκατομμύριο, εμείς θα δώσουμε στον νικητή δισεκατομμύριο. Αλλά να ξέρουμε σωστά, έτσι, υπεύθυνα απαντήστε. Με ατομική ευθύνη. Τι είναι το πελεκούδι τελικά και γιατί χρησιμοποιούμε τη φράση αυτή? Όχι τι είναι, ξέρουμε, αυτό που λέει είναι. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι το πελεκούδι, αλλά η φράση πώς βγήκε δηλαδή τώρα, γιατί με φωτιά δεν έχει να κάνει. Δουλειές δεν είχαμε, δουλειές ανοίξαμε με τα πελεκούδια. Καλησπέρα και στον Νίκο. Και καλό μήνα επίσης, φίλε. Όχι, τώρα δεν μπορώ να βγάλω τώρα ό,τι ώρα μου καπνίσει τώρα να βγάλουμε ρεπόρτερ και τα λοιπά. Μας τα είπαν και πριν, δεν τα ακούσατε πριν με τον Μιχάλη? Αυτά θα τα δούμε, πόσα χρόνια τώρα δεν έχει βγει ακόμα από ό,τι ξέρω. Αυτός με το όνομα το περίεργο, ο Μίκελ Μπρενσίς, πώς λέγεται. Θα δούμε, νομίζω για τρία είναι, αλλά θα το τσεκάρουμε αύριο αυτό. Τώρα λέει μένει ένα στόπερ ακόμα, ένα σαχάφ, ο Γιαννούλης και μία φοράκλα, ναι. Ναι, αυτά είναι. Τώρα δεν ξέρω, για χαφ λογικά ναι, γιατί πέρα από το ΜΕΙΤΕ και για τον Καμαρά ακούγονται διάφορα, να δούμε. Φαντάζομαι ότι μάλλον θα πάει για ένα ακόμα χαφ ο ΠΑΟΚ. Ναι, και είναι πολύ βασικό αυτό που λέει, δηλαδή αν έρθει φόρ να είναι φοράκλα και αν μπορεί να έρθει και ο Γιαννούλης, βέβαια δεν καίει και το ΠΑΟΚ και εκείνη τη θέση είναι η αλήθεια, αλλά άμα βρεις παίκτη διαφοράς τώρα δεν τον αφήνεις. Ναι, και στόπερ ακόμα, και στόπερ όμως είπαμε, τι στόπερ, δυναμικό, ψηλό που να καθαρίζει και πώς θα γίνει να είναι και γρήγορος, γιατί αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ δεν είναι γρήγορη. Τα λέγαμε και χθες. Τώρα να βρεις ψηλό και γομάρι που να καθαρίζει και να είναι και γρήγορος είναι και λίγο... Δεν το λες και πολύ, ας πούμε, εύκολο, αλλά υπάρχουν και τέτοιοι. Ο Βαρέλα, ξέρω εγώ, ήταν τέτοιος. Μπορεί να μην του φαίνονταν, αλλά άμα, ας πούμε, βλέπατε... Εγώ το είχα δει αυτό το πράγμα, γι' αυτό σας λέω. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου. Στις ασκήσεις που κάναν τότε, στα σπριντ έβγαινε πρώτος, δεύτερος συνέχεια ο Βαρέλα. Ήταν γρήγορος, αν και δεν του πολύ φαίνονταν. Τέσπα. Καλησπέρας έχουμε και από τον Τάσο. Από τα Γιάννενα, καλές διακοπές εύχεται. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Και ο Κώστας λέει, το πελεκούδι είναι ουσιαστικά προσάναμα, ναι. Ναι, γι' αυτό από εκεί βγήκε. Είναι αυτό που είπε ο φίλος πριν, έτσι. Το οποίο όμως χρησιμοποιείται σαν προσάναμα. Ωραία, το λύσαμε αυτό. Τώρα, άλλο, τα απαντήσαμε αυτό. Άλλο quiz, ποιο να βάλουμε? Ξέρει κανείς, τώρα που είμαστε και Αύγουστο και θα βάλουμε τραγούδια, δεν ξέρω τι τραγούδια θα είναι καλοκαιρινά, θα είναι αυγουστιάτικα, θα είναι τι θα είναι. Ξέρει κανείς το τραγούδι Αύγουστος του Παπάζογλου? Για ποιο λόγο βγήκε, ρε παιδί μου, τι περιγράφει? Γεια σας εδώ, τώρα σας δοκιμάσω εδώ πέρα, γιατί το πρώτο το βρήκατε. Ο Αύγουστος, το πολύ γνωστό, η μεγάλη επιτυχία, τέλος πάντων, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Παπάζου. Και γιατί το τραγούδι ήταν λυπητερό, που έλεγε εκεί πέρα ο στίχος? Τι ήθελε να πει? Τα αφήνουμε και αυτό να τρέχει. Λοιπόν, ωραία, αυτά με τα πρώτα μηνύματα. Ό,τι άλλο έρθει ή ό,τι άλλο ήρθε, το βλέπουμε σε ολίγο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, άμα δεν βάλετε επικαιρότητα, δεν θα βάλω ούτε εγώ, να ξέρετε. Το πάμε τελείως.

Τι είναι αυτό που ανάβει? Μάντα με την Ρούνα. Κερδάει η Ρούνα 1-2 στο 26. Σφαγή της Μάντα. Α, και την Πόρτο τώρα ξεκίνησε. Η Πόρτο θα ενδιαφέρει λογικά αρκετούς. Super Cup λέει, Πόρτο, το Ρένσε. Τώρα ξεκίνησε πριν από κάνα δεκάλεπτο. Αυτό 0-0 είναι.

Λοιπόν, επικαιρότητα όπως έγινε θα πιάσουμε μετά. Εντάξει, για ΠΑΟΚ τα ξέρετε, έτσι, έκλεισε και ο... πώς θα τον μάθουμε τώρα στον Μίκελ Μπρενσίς, ε? Το δεξί, το μπακ, William Μίκελ Μπρενσίς. Συμφώνησε, έφυγε ο Λίρατζης βέβαια, πήγε ατρόμητο με ελεύθερη μεταγραφή. Και τώρα επειδή με πήγατε στα αθλητικά εδώ, αν δεν το έχετε δει, ο Τζόλης με το που πήγε στην Arsenal, στο πρώτο παιχνίδι assist, στο δεύτερο παιχνίδι goal. Με τη Χιρό να παίζει και έβαλε στο 30 λεπτό, έβαλε γκολ, έκανε το 2-0. Δεν το είδα τώρα, πώς και τι. Α, βλέπω εδώ, με δυνατό δεξί σουτ. Μπράβο το Πάλκαρ. Λοιπόν, και ο Άρης, έτσι τώρα που λέμε για τα μεταγραφικά, παίρνει και το Ράφα Μύρ. Ξεκινάει σιγά σιγά να ενισχύει και την άμυνα που έχει και τα περισσότερα κενά. Δευτέρα αναμένεται. Τώρα θα περιμένουμε λίγο και τους κεντρικούς αμυντικούς, εδώ είναι σε επαφή με 2-3. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε πώς θα το πάμε. Ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις. Έτσι, άντε, ρίχτε τα θέματά σας αν έχετε. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Και βλέποντας και κάνοντας.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα ξανά καλημέρες. Γιώργη, το έχουμε. Το έχουμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχουμε. Ναι, λέει, για να πιάσουμε, επειδή είπα για καλοκαίρι πριν και κάποια πράγματα που μας θυμίζουν τα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων, εντάξει, θα δούμε, ρε παιδί μου, τα αφήνουμε έτσι με τον αυτόματο και όπως θέλει να πάει. Πάντως για παγωτά έχουμε ξαναπεί. Όχι επίσημα να κάνουμε κανένα γκάλωπ εκεί πέρα με αριθμό πρωτοκόλλου και τέτοια, αλλά απ' έξω τα έχουμε πει αυτά. Δεν ξέρω, βέβαια, δεν έχω καταλήξει που. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το αγαπημένο. Θυμάμαι το. Με ποιον έμεινε την άλλη φορά που τα λέγαμε. Το Χατζηπαντελίδη είχαμε ηχολήπτη τότε. Τώρα είμαι μόνος. Ήτανε με τρελή πατούσα. Έτσι το λέγανε. Η πατούσα. Και μία άλλη μέρα ψάχναμε να βρούμε. Είχαμε μπερδευτεί με το παγωτό που είχε τα δωράκια από κάτω. Ποιο ήτανε. Τελικά ήταν το Lucky Cup. Το είχαμε βρει αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, θα τα δούμε και αυτά. Επειδή είπα ότι μετρούσαμε παγωτά και μπάνια κάποτε. Στην ηλικία, την παιδική, την εφηβική. Και τώρα μετράμε προβλήματα και λούκια και υποχρεώσεις. Ναι, εντάξει, το βλέπουμε. Όπως θέλετε, θα το πάμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ήμασταν με εύγα. Τώρα κάνω και διαφήμιση, έτσι, αλλά να τα λέμε και αυτά. Μεταξύ το. Ποιο ήτανε, το χωνάκι. Το χωνάκι. Εντάξει, πάνω απ' όλα το χύμα παγωτό. Για μένα δεν υπάρχει δεύτερο. Το καλό χύμα παγωτό. Θυμήθηκα τώρα το χωνάκι, επειδή μου λέτε για τα παγωτά. Είχε ανακαλυφθεί κάτι κάπου, τα έχω κρατημένα αυτά. Έχω μέσα στα διάφορα, παιδί μου, στα θέματα που μπορεί να είναι και λίγο πιο χαλαρά. Κάπου έχω μία λίστα με προϊόντα που ανακαλύφθηκαν τυχαία. Και θυμάμαι ότι είναι μέσα σε αυτό και το παγωτό, το χωνάκι συγκεκριμένα. Όχι το παγωτό ακριβώς, δηλαδή. Το χωνάκι. Κάτσε λίγο να το βρω, να σου το πω πώς είναι. Και άμα θέλετε, πιάνουμε και τα παγωτά. Εγώ θυμάμαι το Μανχάταν ήταν καλό, σοκολάτα. Καλό, τώρα εντάξει. Το number one. Το. Πώς λέγονταν το. Τρόικα λέγονταν εκείνο. Που είχε από πάνω σοκολάτα με ξερούς καρπούς και από μέσα που ήταν τρία χρώματα, το Τρόικα. Τρόικα, να είδες που λέτε ότι τα λένε καμιά φορά οι ταινίες του Hollywood και τα παγωτά μας τα λέγαν. Είχαν βγάλει παγωτό Τρόικα πριν έρθει η Τρόικα. Εδώ τώρα τι ήξεραν και μπορεί να μας έκρυβαν. Λοιπόν, να το χωνάκι. Αυτό λέει προήρθε. Το χωνάκι, έτσι, το πώς βάζουμε το παγωτό στο χωνάκι. Από έμπνευση της στιγμής, φλασιά. Ήτανε, λέει, μία έκθεση. Τι έκθεση? Μία έκθεση, δεν ξέρω, μία παγκόσμια έκθεση, λέει. Και προφανώς είχε και παγωτά μέσα, όπως έχει η ΔΕΦ, ξέρω εγώ. Στο Σεν Λουίς το 1904. Ήτανε, λέει, μία παγκόσμια έκθεση και ένας πολιτής παγωτών είχε ξεμείνει από πιατάκια. Τα βάζαν τότε, τα σερβίρανε σε πιατάκι. Και δεν ήξερε τι να, πού να τα βάλει τα παγωτά. Και παραδίπλα ήταν ένας που πουλούσε βάφλες και του λέει, δεν δοκιμάζεις να το βάλεις, πάρε μια βάφλα ρε παιδί μου και χώστο μέσα εκεί. Κατάλαβες, την έκανε, το τύλιξε, το έκανε σαν χωνάκι τη βάφλα και έβαλε το παγωτό εκεί. Και κάπως έτσι βγήκε το χωνάκι, το παγωτό. Τίποτα άλλο, έχω ενδιαφέρον, έχει εδώ διάφορα. Ο καφές, ξέρετε πώς βγήκε? Πώς ανακαλύφθηκε? Κάτσε να σου πω. Αιθίωπας, λέει, ονόματι Καλντί. Καλντί, κάπως έτσι. Αυτός είχε κατσίκες. Άσχετο τώρα, αλλά είμαστε χαλαρά τελευταία μέρα σήμερα. Κάτσε να πούμε και τίποτα ανάλαφρο. Και θα πάμε και στα σοβαρά, αν θέλετε. Αυτός, λέει, αιθίωπας είχε κατσίκες. Και σε κάποια φάση άρχισε να παρατηρεί μια αλλαγή στα ζώα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, συμπεριφορά λίγο πιο χαρούμενα, πιο ενεργητικά, πιο. Ξέρω εγώ. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, και άρχισε να τα παρακολουθεί. Όχι με γυαλιά σαν του Άδωνη, δεν είχε τότε. Τα πήρε από πίσω, στο κατόπι. Και είδε ότι πηγαίναν τα κατσίκια σε ένα συγκεκριμένο δέντρο,
έτσι για να τσιμπολογάνε εκεί πέρα, και όταν πήγε κοντά είδε ότι το δέντρο αυτό είχε κάτι κόκκους επάνω. Δεν ξέραν τότε, κάτι κόκκους και κάτι φύλλα. Και από περιέργεια σου λέει κάτσε να πάρω να δω τι είναι αυτό το πράγμα, και πήρε και το όρεξε, το έκανε ρόφημα αυτό το πράγμα, τα ανακάτεψε και είδε ότι πίνεται, ότι είναι καλό. Και ότι βοηθάει και στην ενέργεια τέλος πάντων, έτσι για να εξηγηθεί και το πώς τα κατσίκια είχαν περαιτέρω ενέργεια, και κάπως έτσι λέει ανακαλύφθηκε και ο καφές. Τι άλλο? Α, το τυρί. Ωραίο αυτό. Πριν από αιώνες τώρα μιλάμε. Άραβας εδώ, Άραβας έμπορος, ταξίδευε στην έρημο και είχε μαζί του απόθεμα γάλακτος, έτσι για να μπορεί να έχει. Έχει κάνει μια σακούλα, λέει, έτσι μια αυτοσχέδια σακούλα φτιαγμένη από στομάχι προβάτου τότε. Αλλά επειδή η έρημος ήταν πολύ ζεστή, αρχίσαν εκεί πέρα τα ένζημα και τα διάφορα και κάνα δουλίτσα και το γάλα έπηξε. Και τι να κάνει, το δοκίμασε και σου λέει καλούτσικο είναι. Κατάλαβες, και μετά το ψάξαν λίγο καλύτερα και το τελειοποίησαν, ας πούμε, και λίγο βγήκε και το τυρί. Παρόμοια και ιστορία με το γιαούρτι. Αυτό λέει κεντρική Ασία πάνω από 8.000 χρόνια πριν. Ήταν κάτι βοσκοί πάλι και συνήθιζαν να μεταφέρουν το γάλα μέσα στο στομάχι των ζώων, όπως είπαμε. Ναι, και πάλι με τα ένζημα που είχαν πυκτική επίδραση, ξέρω εγώ. Ναι. Τι άλλο καλό έχει, τίποτα καλό άλλο? Α, η μπία. Μεσοποταμία, λέει, 3.000 χρόνια και βάλε πριν. Εδώ τώρα έχουμε αποθήκευση, όχι, δεν είχαν αυτή η γάλα, είχαν κάτι κόκκους, λέει, αποθηκεύσει για να φτιάξουν ψωμί. Α, τι κόκκους ακριβώς, λέει. Και έγινε πάλι ζύμωση και έγιναν υγροί οι κόκκοι και δημιουργήθηκε η μπύρα. Το μάθαμε κι αυτό. Μάλιστα, μόνο από εδώ οι αλήθειες που οι άλλοι σας κρύβουν. Εδώ, στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων.

είναι αυτό. Για καλοκαίρια εδώ, μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Για κάτσε να δω τι μου λέτε. Λοιπόν, ο Νίκος, πρώτα ο Νίκος. Κουράστηκα, λέει. Θέλω άδεια για 6 μήνες, 2 φορές το χρόνο. Δικός μου άνθρωπος είναι αυτός. Πού είναι η υπερβολή, Κωνσταντίνε? Υπερβολή, καμία υπερβολή. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο Ραπτόπουλος δεν τα θέλει αυτά. Που δεν μπορεί να βάλει κόλλο κάτω. Ο Ραπτόπουλος δεν μπορεί να κάθεται. Εγώ, άμα θέλει, παίρνω και τη δική του άδεια. Να ξέρει αν τυχόν ακούει ή αν θέλει να το μεταφέρει κάποιος. Επειδή έχει ζόρι, οπότε έρχεται καλοκαίρι και κάθεται. Άμα θέλει, έτσι, μπορεί να τα μεταβιβάσει την άδεια. Εμείς θα το δεχτούμε, έτσι. Φίλος είναι. Λοιπόν, οπότε ναι. Θέλω άδεια, λέει, για 6 μήνες, 2 φορές το χρόνο, που είναι υπερβολή. Και για μας τους περίπου συνομήλικους, εύχομαι μία λέξη βγαλμένη από τα έτης. Καλή παραθέρηση σε σένα και σε όλους ακροατάς. Παραθέρηση, έτσι. Τι εννοούσαμε όταν λέγαμε παραθέρηση? Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι οι παρατεταμένες διακοπές, ρε παιδί μου, που ήταν κάνα μήνα, ένα. Παραθέρηση. Το λέγαμε και στο ποδόσφαιρο αυτό, όταν παίζαμε στις Αλάνες και τα λοιπά, ότι τον στείλαμε τον άλλον παραθέρηση. Αν μας έβγαινε καμία τρίπλα καλή, καμιά προσποίηση, κάνα τέτοιο, και στο μπάσκετ. Τον στείλαμε παραθέρηση. Λοιπόν, ο Στράτος λέει, μας θύμισες παλιά αξέχαστα καλοκαίρια. Τι, δεν είπαμε και τίποτα. Που το μόνο που μετρούσε ήταν τα μπάνια και τα παγωτά. Να ευχηθώ καλή άδεια. Η πρόσκληση στα Χανιά ισχύει. Έχω πρόσκληση. Δεν το θυμάμαι. Α, από πέρσι. Πέρσι την είχαμε την πρόσκληση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι, μας εύχεται. Να είσαι καλά, φίλε.

Ποιο είναι αυτό? Ice Burger, ναι. Το Ice Burger, ναι, το στρογγυλό που ήταν σαν σάντουιτς. Εγώ τη διαφήμιση θυμάμαι τον λογοθέτη. Τον λέγανε λογοθέτη ήδη, λογοθέτη. Μορφή μεγάλη. Ice Burger. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, τώρα... Εντάξει, παιδιά, επικαιρότητα δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να πιάσουμε... Τι να πιάσει τώρα, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Ακόμη και αν το πιάσει, γίνεται χαμό στο ίσιωμα. Γίνεται. Φωτιές εδώ, σεισμοί εκεί, καταποντισμοί παραπέρα. Μεταναστευτικά δράματα πιο πέρα. Πόσο? 60, νομίζω παραπάνω είναι. 60.000 βλέπω είναι που πέρασαν στη Θέουτα. Οι περισσότεροι επέστρεψαν βέβαια στο Μαρόκο. Και ποιος ξέρει πώς θα είναι νεκρή. Το είχα αφήσει στους 89, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, χάος κανονικό. Και πλέον οι ίδιοι, λέει, οι μετανάστες στέλνουν μηνύματα σε συμπατριώτες τους ότι μην τυχόν κάνετε το λάθος, ρε παιδί μου. Καθίστε εκεί που είστε, γιατί εδώ πέρα πεθαίνει κόσμος, ας πούμε. Άλλα μας είπανε και άλλα βρήκαμε. Είχαμε και μία επιστολή, λέει, εκεί πέρα από 22 ηγέτες, επιστολή διαμαρτυρίας στο Σάντζεθ. Υπογράφει και ο δικός μας. Επιστολή κριτικής και διαμαρτυρίας για την μεταναστευτική του πολιτική. Και την ώρα που υπάρχει όλο αυτό, ο Σάντζεθ τι κάνει? Το είδα πριν και δεν το πίστευα. Δεν πιστεύω να είναι αρβίλα, γιατί το πέτυχα σε κάνα δύο διαφορετικές πηγές. Την ώρα, λέει, που έχουμε όλο αυτό το χαμό και δέχεται κριτική και επιστολές διαμαρτυρίας από άλλους πρωθυπουργούς και τα λοιπά, αυτός, λέει, ανεβάζει τραγούδια στα social media. Φοβερό, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, ανέβασε τώρα σήμερα, χθες, ανέβασε λίστα που έχει μέσα τις καλοκαιρινές μουσικές του προτιμήσεις. Από όσα κάνουμε εμείς λίστα μετά, μπορεί να βάλουμε και καλοκαιρινά τραγούδια, πλάκα-πλάκα τώρα που το είπα, αν θέλετε. Ανέβασε λίστα με τις καλοκαιρινές του προτιμήσεις, λέει, μπείτε να δείτε, ξέρω εγώ, ποιο είναι το soundtrack του καλοκαιριού για μένα, ρε παιδί μου, και κάποια άλλα που τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ναι. Εντάξει, φαίνονταν από μέρες πριν, ήταν... Γενικά υπήρχε μια κατάσταση στα μέρη εκείνα λίγο έτσι περίεργη. Οι δομές είχαν ξεπεράσει τα όρια τους, πολλοί είχαν φτάσει να ζουν στους δρόμους. Το προειδοποιούσαν, δηλαδή, οι τοπικές αρχές λέγανε ότι πάει να γίνει μη διαχειρίσιμη κατάσταση. Και βγήκε και η απόφαση εκεί από το δικαστήριο της Ισπανίας που έλεγε ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν θα επιτρέπεται να γυρίζουν πίσω άμεσα, έτσι, στο Μαρόκο, ξέρω εγώ. Και αυτό το πήρανε κάποιοι, το επικοινωνήσανε και σε κάποια σημεία και με υπερβολές από ό,τι διάβαζα, του τύπου ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά και μπορείτε να πάτε πλέον και κάτι τέτοια. Και έγινε ό,τι έγινε. Συν ότι υπάρχουν και κάποια άλλα, ας πούμε, που υπάρχουν εκτιμήσεις ότι παίζονται και άλλου είδους παιχνίδια πίσω από τις κουρτίνες. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πει κανείς, είναι, εντάξει, ένα απέραντο φρενοκομείο. Βέβαια, για το οποίο φρενοκομείο δεν ξέρω, νομίζω ότι οι πολύ περισσότεροι, τώρα είτε μιλάμε για τα θέματα αυτά με τα μεταναστευτικά είτε γενικότερα, αλλά αν παρατηρήσετε, ας πούμε τώρα που έχουμε το θέμα εδώ, την κρίση τη μεταναστευτική, οι περισσότεροι φαίνεται ότι ενδιαφέρονται, απασχολούνται, ξέρω εγώ, εστιάζουν στην τρέλα του φρενοκομείου που έχει δημιουργηθεί, έτσι, που είναι, ξέρω εγώ, το ότι έρχονται κάποιοι και κάνουν ντου, αλλά δεν εστιάζουν σχεδόν καθόλου στις αιτίες που δημιουργούν την τρέλα αυτή, ώστε να δούμε λίγο αν μπορούν να καταπολεμηθούν με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πού μας φαίνεται αυτό, καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή, κανείς σχεδόν δεν προβληματίζεται για το, δεν λέω τώρα για αυτό το συγκεκριμένο, γενικά, ρε παιδί μου, για το πρόβλημα το μεταναστευτικό που είναι μεγάλο, έτσι, εδώ και χρόνια. Κανείς σχεδόν δεν προβληματίζεται ουσιαστικά για το πώς δημιουργούνται οι ροές, ποιες είναι οι αιτίες.
Έτσι. Και όλη η συζήτηση γίνεται για το πώς θα υπάρξει καταστολή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, έχω την εντύπωση το δάσος είναι στις αιτίες που δημιουργούν τις μεταναστευτικές ροές. Ευχαριστώ. Το σοβαρέψαμε, είπαμε να το πάμε λίγο χαλαρά σήμερα. Λοιπόν, οκ, okay, ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. 9.55 κενό το μήνυμά σας. Αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση, στον τοίχο της σελίδας.

Εν τω μεταξύ, τώρα που, είναι, που πιάσατε εδώ πέρα και μου λέτε για τα καλοκαίρια, που είπα και εγώ δηλαδή. Για κάτσε λίγο να δω να... Τώρα νωρίς είναι ακόμα, αλλά... Φλασιά, για να πάρουμε την απόφαση. Βλέπω αν έχει καμία πάσα του σαν σήμερα, τώρα μετά που θα, γυρίσει η μέρα. Τελευταία ώρα που θα κάνουμε τη μουσικοθεραπεία. Λοιπόν, ναι. Ναι, έχει πάσα. Μία πάσα είναι... Μας έρχεται από τα ρετρό. Έτσι, οι Beatles τέτοια μέρα έδιναν, λέει, την πρώτη συναυλία. Δεύτερη πάσα μας έρχεται από τις γεννήσεις. Δήμος Μούτσης, έτσι, ο συνθέτης, τέλος πάντων, ο τραγουδοποιός. Αν θέλουμε να βάλουμε τίποτα για τα κανένα ελληνικό. Τρίτη πάσα, που είναι από τα, δικά μου που μου αρέσουν, Τζο Λιν Τέρνερ. Αυτός ήταν σε κάποια φάση τραγουδιστής των Deep Purple και τον Rainbow και σε τέτοια συγκροτήματα, ας πούμε. Σε περίπτωση που θέλουμε να, βάλουμε έτσι στα τελειώματα καμιά ροκιά, να αποχαιρετήσουμε τη σεζόν με καμία ροκιά, να κουνηθούν λίγο και τα αίματα. Και ναι, εκτός αν κάνουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, να, πάμε να βρούμε κάνα τραγουδάκι έτσι καλοκαιρινό, ρε παιδί. Τραγούδια που μιλούν για καλοκαίρια. Το πάμε, ξέρω, να βάλουμε μισή ώρα ελληνικά, μισή ώρα ξένα. Έσπα, εντάξει. Βασικά ελληνικά θα βρούμε, ξένα θα βρούμε. Συμπληρώνουμε μισάωρο με ξένα τραγούδια που να μιλάνε για καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Να το δούμε, να το παλέψουμε. Λοιπόν, ναι, οπότε μέσα σε όλα σκεφτείτε και εσείς τι θέλετε. Και κάποια στιγμή κάνουμε και την μουσικοθεραπεία μας αμαλάχη.

Λοιπόν, για να δούμε αν έχει τίποτα τις τελευταίες στιγμές πριν πάμε διάλειμμα. Και αν θέλετε τη δεύτερη ώρα να ρίξουμε καμία γραμμούλα χαλαρά. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, φωτιές παραπέρα. Ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό που λέγαμε και από χθες το βράδυ, έχει φτάσει λέει στην κορυφογραμμή. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο, και έχουμε κενός λέει και προς Μέγαρα μεριά. Εν τω μεταξύ, για το άλλο με τους μετανάστες εκεί πέρα Μαρόκο, από το Μαρόκο, αρχίσαν να φτιάχνουν στην Ισπανία πλωτούς φράχτες στα σύνορα. Λοιπόν, ναι, φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, φωτιές παραπέρα. Μεγάλη μάχη για να σωθούν περιουσίες και ζώα που έχουν προβλήματα. Βλέπω εδώ, τώρα έχει και εικόνες που είναι φοβερές, εντάξει. Τα μεταφέρουν κατά δεκάδες εκεί σε ένα γήπεδο που υπάρχει. Μπας και τα σώσουν. Ναι, εξαπλώνεται ταχύτητα η φωτιά λέει και πλέον έχει φτάσει και σε σπίτια που ήδη έχουν καεί κάποια, έτσι. Σε σπίτια στην Βενίζα, δεν ξέρω που ακριβώς είναι το μέρος αυτό. Και δύσκολη και η κατάσταση εκεί πέρα στη Φωκίδα, το μέρος λέγεται Σκάλωμα Φωκίδας, βαράνε τα 112 βέρτα για εκενώσεις. Θα είναι δύσκολη βραδιά απόψε και μάλλον θα είναι και δύσκολος μήνας ως προς το κομμάτι των πυρκαγιών. Έτσι είπαμε, θα είναι αυτά, θα είναι η νέα καλοκαιρινή κανονικότητα, θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Και όχι μόνο για λόγους συμφερόντων. Μην πούμε πάλι τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, και βλέπω τώρα υπάρχουν και προβλέψεις μετεωρολόγων, τώρα live, έτσι προσπαθώ λίγο να δω τι γίνεται, που λένε ότι δεν θα είναι καλά τα πράγματα το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, γιατί οι άνεμοι θα είναι σχετικά δυνατοί και δεν αναμένεται να εξασθενήσουν άμεσα. Τώρα βλέπω εδώ και μία ανάλυση, να τώρα τι το ήθελα και το είπα, ότι δεν είναι μόνο από λόγους συμφέροντος οι φωτιές, δεν είναι όλα εμπρισμοί. Τώρα βλέπω εδώ έτσι στοιχεία που ανοίγω να δω τις τελευταίες στιγμές στο site το i Εφημερίδα. Έχει εδώ πέρα μία ανάλυση που έχει βγει, τέλος πάντων μία επιστημονική μελέτη, παύλα ανάλυση, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με το κλίμα και με την ξηρασία, έτσι και έχουμε πει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι το πόσοι υδρατμοί που μαζεύονται πάνω και είναι πολύ περισσότεροι τραβάνε την πολύ περισσότερη υγρασία από το έδαφος, και δεν είναι μόνο ότι δεν βρέχει, είναι ότι το έδαφος είναι ακόμα πιο ξηρό, δεν κρατάει δηλαδή ούτε το χώμα ούτε τα ξύλα, έτσι φεύγει η υγρασία πολύ περισσότερο, άρα οι φωτιές ανάβουν πολύ πιο εύκολα και σβήνουν πολύ πιο δύσκολα. Έως και 20 φορές λέει πιθανότερες οι φωνικές πυρκαγιές λόγω της κατάστασης με το κλίμα. Ναι, είναι τέλος πάντων εδώ μια ομάδα ερευνητών, World Weather κλπ. Ναι, εδώ μιλάς συγκεκριμένα για την Ισπανία, βλέπω τώρα για την κατάσταση στην Ισπανία. Εντάξει, μέσα σε άκρες λίγο πολύ, παντού ίδιο. Λοιπόν, okay, αυτά. Εντάξει, ναι, όπου και να γυρίσεις, οι πυρκαγιές είναι το πρώτο θέμα, και το άλλο με τους μετανάστες εδώ, με τον κακό χαμό. Καλά είπα να το πηγαίναμε χαλαρά τώρα, γιατί τέτοια μέρα όπου και να γυρίσεις άσχημα πράγματα θα δεις, αλλά και πώς θα το πας χαλαρά, το ξεκινήσαμε χαλαρά, τώρα πάλι το βαρύναμε, μας έφυγε. Εντάξει. Λοιπόν, okay, θα δούμε μετά το διάλειμμα ανάλογα τι διαθέσεις έχετε κι εσείς. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, θα ανοίξουμε.
Αν θέλετε να βάλουμε τις μουσικούλες μας, θα τις βάλουμε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή κάποια στιγμή. Τελευταία εκπομπή είναι. Ας ελπίσουμε ο Αύγουστος το κομμάτι αυτό που συζητάμε εδώ τώρα με τις πυρκαγιές να μην πάει όπως λίγο πολύ προβλέπουν οι εκτιμήσεις. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, στα αθλητικά είπαμε και πριν, έτσι, η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μίκελ Μπρενσίς. Έρχεται Θεσσαλονίκη. Έτσι, το δεξί μπακ, έφυγε ο Λίρατζης, πήγε στον Ατρόμητο με ελεύθερη μεταγραφή. Αύριο και το άλλο το γαλάκι έρχεται. Ο Άρης μετά τον Ράφα Μίρ αρχίζει να δίνει την προσοχή του, έτσι, στο να κλείσει κάποιους παίκτες για την άμυνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει εδώ διάφορα. Και ο Τζόλης, είπαμε, με το που πήγε στην Arsenal, πρώτο παιχνίδι assist, δεύτερο παιχνίδι σήμερα, goal. Και είχαμε και την ανακοίνωση, την τυπική, την επίσημη που λέμε, για τον Κουλιεράκη στην Ρώμα επίσης, έτσι. Για την, η οποία Ρώμα ενδιαφέρεται, λέει, και για τον Κωνσταντέλια. Και μαθαίνω ότι υπάρχει και δεύτερη ομάδα που έχει κάνει νήξη. Όχι στο Τουγκάρδι. Θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα. Θα τα δείτε δηλαδή, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ.

Λοιπόν, πάμε ένα πρώτο διάλειμμα. Πρώτο, το δεύτερο διάλειμμα και γυρίζουμε για την. Για τη δεύτερη ώρα. 54-301 Μετρόπολη 95 και 5 για ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Για τα σοβαρά και τα χαλαρά μέρα που είναι, το βλέπουμε ανάλογα με τις διαθέσεις. Έλα, πάμε διάλειμμα.

Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
1: Turn off the light. Take a deep breath.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Εντάξει, τι τα θέλαμε να δούμε τα νέα. Καλά είχαμε ξεκινήσει έτσι ανάλαφρα και χαλαρά. Είπα να κάνω μια γυρισιά λίγο από τα της επικαιρότητας. Μαύρισε το σύμπαν πάλι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα για τις φωτιές που λέγαμε ότι το τελευταίο που είδαμε ότι λόγω του θέματος με το κλίμα πλέον θα παίρνουν πολύ πιο εύκολα και θα σβήνουν πολύ πιο δύσκολα και εξηγείται αυτό αν θέλει να το ψάξει κανείς λίγο περισσότερο. Έβλεπα, όχι και πολύ πρόσφατα, έχει κάποιους μήνες που το πέτυχα αυτό, επειδή γίνεται πάλι γνωστή κατάσταση, έτσι. Κάποιοι έχουν φαγωθεί να περάσουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι είναι παραμύθι κτλ. Γίναν κάτι έρευνες στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, Διεθνή Επιτροπή για το Περιβάλλον της Πληροφορίας, τώρα το βρήκα. Και βγάλαν το εξής, ότι από όλα αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, για τα social media κυρίως μιλάμε, έτσι, περί κλιματικής αλλαγής, έτσι, η παραπληροφόρηση δηλαδή περί κλιματικής αλλαγής, ένα 25% σε ποσοστό 25% προέρχεται από λογαριασμούς που δεν έχουν καν άνθρωπο πίσω, έτσι, bots δηλαδή, μόνο το 25%. Εντάξει, 25% μόνο είναι bots. Φαντάσου και πώς θα είναι οι άνθρωποι όλοι μαζί. Και έχει γίνει και η σύνδεση τέλος πάντων ότι αποδίδεται ότι είναι από πίσω, ξέρω εγώ, φορείς και άτομα που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την πετρελαϊκή βιομηχανία και δευτερευόντως με πολιτικούς κύκλους που είναι αρκετά έτσι δεξιά των δεξιών. Που πιθανώς και αυτοί να συνδέονται ενδεχομένως με κάποιο τρόπο με την πετρελαϊκή βιομηχανία, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, δεν βλέπω άλλα θέματα. Είπαμε σήμερα να το πάμε πολύ χαλαρά, να βάλουμε και μουσικούλες μπόλικες. Δεν βλέπω ξανά άλλα θέματα, τα αφήνουμε στην άκρη. Εκτός αν θέλετε εσείς να πείτε κάτι. Δηλαδή, όπου και να γυρίσεις, πόλεμοι κανονικοί, πόλεμοι εμπορικοί, πόλεμοι υβριδικοί, πόλεμοι ιδεολογικοί, πόλεμοι στην καθημερινότητα, πόλεμοι στα επαγγελματικά μας, πόλεμοι στα γήπεδά μας, πόλεμοι στους δρόμους για μια θέση πάρκινγκ, πόλεμοι παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε άστα αυτά, έτσι κι αλλιώς όλη τη σεζόν, περισσότερο με αυτά πιανόμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι διαθέσεις έχετε. Εγώ θα ανοίξω γραμμούλες αν θέλει να περάσει κανείς έτσι χαλαρά-χαλαρά. Μέρα που είναι και τελευταία εκπομπή που είναι. Και να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι μετά. Έτσι, να δούμε αν έχουμε να πούμε καμία καλησπέρα εδώ πέρα, αν έχουμε κάτι. Και μετά ρίξουμε και κάνα τραγουδάκι. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και αν θέλει να περάσει κανείς έτσι να πούμε καμία καλησπέρα χαλαρά χαλαρά σήμερα, ανοίγουμε και το κέντρο το τηλεφωνικό 23 10 90 90 90. Έχει και κάποια άλλα θέματα, αλλά είναι από αυτά που ξέρεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στον πειρασμό σήμερα, γιατί είναι τα σοβαρά αυτά τα, ξέρεις, που το βαραίνουν. Δεν πειράζει. Εντάξει, ανάλογα με τις διαθέσεις. Αν έχετε κι εσείς κάτι που θέλετε έτσι να κουβεντιάσουμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, 90-90-90 και μετά να βάλουμε τραγουδάκι. Ήρθε και το πρώτο, βλέπω. Να σκεφτούμε κάνα τραγουδάκι που να έχει να κάνει με καλοκαίρι. Μιας που αποχαιρετούμε σήμερα που είναι η τελευταία εκπομπή, έτσι, πριν την άδεια. Να βάλουμε κάνα καλοκαιρινό τραγουδάκι. Ελληνικά θα βρούμε, μπόλικα, ξένα, δεν ξέρω. Καλοκαίρι. Μια που αποχαιρετούμε σήμερα που είναι η τελευταία εκπομπή, έτσι, πριν την άδεια. Θα βάλουμε κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι. Ελληνικά θα βρούμε.

0: οικογένειάς μου. Οπότε δεν, εγώ θεωρώ ότι ξεκουράζεσαι. Πας να ξεκουραστείς. Να χαλαρώσεις και να, μετά να επανέλθεις ακόμη πιο δυνατός.
1: Ευχαριστώ για αυτό που είπες.
0: Είσαι από...
1: Άμα χρειαστώ δανεικά, ξέρω τώρα που θα ζητήσω.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Τώρα θα πληρωθώ εγώ τόσο ή άλλως. Θα πάρω και το δώρο. Έλα όποτε θες. Σε κάνω και γεμιστά.
1: Γεμιστά. Καλά είναι τα γεμιστά. Για πες.
0: Ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, μπάνια, παγωτά, παιχνίδια στη θάλασσα, ώρες ατελείωτες στην Αμμουδιά. Είχαμε και πιο δίπλα, δεν ξέρω πώς είχε βγει αυτό από τη φύση, μάλλον, Αμμουδιά Μαύρη. Και πηγαίναμε, γινόμασταν Μαύρη.
1: Αμμουδιά Μαύρη, τι εννοεί, σε ποιο μέρος αυτό?
0: Στη Χαλκιδική, στο κτήμα που είχαμε.
1: Ναι.
0: Πριν το πουλήσουμε.
1: Μαύρη, όταν λες, δηλαδή πολύ σκούρη.
0: Σκούρη, σκούρη.
1: Σαν την Ελένη του Νόλαν.
0: Σε ένα σημείο μόνο είχαμε, δεν ξέρω πώς έβγαινε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι, πώς και τι, μη με ρωτάς. Πηγαίναμε, αλυβόμασταν, ξέρω εγώ, γινόμασταν μαύροι, βγαίναμε φωτογραφία. Μετά ξανά πλαινόμασταν. Είχαμε και ένα βράχο, ανεβαίναμε πάνω στο βράχο, βγαίναμε φωτογραφίες, τίγκα στον αχινό από κάτω.
1: Μαύρος και αχινός, μαύροι και οι άμμους, δύσκολα τα πράγματα.
0: Κάναμε, είχαμε κάποιους φίλους που ερχόταν σε εμάς και έστεινε σκηνές, φίλοι του πατέρα μου, και κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Κάναμε party, beach party, παίζαμε καραγκιόζι. Άλλοι ήταν σαροντοφεκάδες και βγάζανε κάτι χταπόδια, να με το συμπάθει, όπως λες και εσύ. Καλοκαίρι για μένα ήταν φανταστικό. Φανταστικό, το οποίο δεν θα ξανα...
1: Αυτό με την αίσθηση του χρόνου ότι περνούσαν πολύ πιο αργά τα καλοκαίρια όταν ήμασταν μικροί, το ένιωθες και εσύ?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είχα να κάνω πράγματα και πέρα από το ότι είχες να κάνεις πράγματα, δεν σε ένοιαζε ο χρόνος. Γιατί ήταν κάτι το φυσιολογικό για σένα, ναι, να κάνεις, όπως είπες πολύ σωστά, παραθέρηση 1,5 μήνα. Εμείς πηγαίναμε τον Ιούλιο και ερχόμασταν Αύγουστο τέλη. Θέλω να σου πω. Δεν καταλαβαίναμε πώς. Δηλαδή ήταν ατελείωτο για μας το καλοκαίρι. Πηγαίναμε ανά 15 μέρες στην Ερισσό, παίρναμε για τα ψώνια για να έχουμε. Και έπαιρνα και το μπλεκ, έπαιρνα και περιπέτεια. Όμπραξ Μάρκ. Που πάει.
1: Περιπέτεια, ναι. Κάπτεν Μάρκ.
0: Ναι. Η βαβούρα που σου αρέσει, σαν εμένα δεν μου αρέσει.
1: Βαβούρα, οδός Τρέλας 13. Λες και το ξέρα, οδός Τρέλας, ναι. Και κάναμε και εκπομπή ιστορίες καθημερινής Τρέλας, ναι.
0: Αγόρι, Superboy, Mr. No, μικρό σερίφι.
1: Κόκομπιλ, έπαιρνε Κόκομπιλ. Δεν το ξέρεις αυτό, ναι.
0: Παλιός.
1: Το ξέρεις, είχε και Κόκομπιλ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έχω από παλιές συλλογές.
1: Έπαιρνε και τα Ρατατά.
0: Τα Ρατατά ήταν πιο μετά. Εγώ έπαιρνα.
1: Το ξέρεις και αυτό.
0: Και τα Open έπαιρνα εγώ.
1: Τι έπαιρνε?
0: Open.
1: Open?
0: Βέβαια.
1: Τι είναι το Open?
0: Πιο σκληροπυρηνικά από το Ταρατατά.
1: Τέτοιο ήτανε? Δεν υιοθετούμε.
0: Άρε Κώστα, είσαι.
1: Δεν υιοθετούμε, φίλε ακροατή. Δεν υιοθετούμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή γι' αυτό σ' αγαπάμε.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Το Open δεν το ξέρω. Μάλιστα.
0: Το πρώτο έγχρωμο.
1: Α, ναι.
0: Το περιοδικό.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Παγωτό, να μην πω παγωτά.
1: Πες άντε, στα γρήγορα ρίξε και ένα παγωτό γιατί περιμένουν κι άλλοι.
0: Μανχάτα, Lucky Cup.
1: Μαχάτα, ε!
0: Μαχάτα.
1: Μαχάτα. Τα αγαπημένα σου ήταν αυτά, δηλαδή?
0: Ναι. Αν δεν τα βρίσκα, έπαιρνα αναγκαστικά ένα κοκτέιλ που είχε πολλές γεύσεις μαζί.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ.
0: Και καλοκαιρινές διακοπές, αν θα βάλεις.
1: Α, να βάλουμε ελληνικά, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Εντάξει.
0: Θα βάλεις Δήμο Μούτσι, αν θα βάλεις, ναι, λέμε τώρα, Ιγκόμενες.
1: Ναι, το μυαλό σου εσένα. Άντε, γεια σας, ευχαριστούμε. Καλά να περάσεις. Χαιρετώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ πήρα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όχι τη δεύτερη ώρα, το μισάωρο της εκπομπής για τραγούδια που είδατε. Ήθελα, επειδή είναι και επίκαιρο, έχουμε φωτιές, έχουμε καπνούς, έχουμε νερό, να ζεις στις φωτιές. Έχει ένα τραγούδι, το Deep Purple. Πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Ποιο, το Smoke on the Water.
1: The Smoke on the Water.
0: Ναι, τώρα θα μαζευτούν διάφορα βέβαια, να βάλουμε και κανένα τέτοιο λες, ε.
1: Έτσι, ναι, ναι. Αν μπορείτε.
0: Καλά, είναι... να το δούμε. Ναι. Είστε ντυπερπουλάς δηλαδή, εμένα το αγαπημένο μου συγκρότημα είναι.
1: Γενικά και ροκ. Και ροκά,
0: ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει και το deep.
0: Το αγαπημένο σου ποιο είναι, ντυπερπουλ.
1: Ναι, είναι συγκρότημα που μου αρέσει.
0: Ναι, ας πω κάτι τώρα έτσι, τώρα που είμαστε και χαλαρά, να σε κάνω μια ερώτηση. Γιατί μου κάνει εντύπωση, βλέπω μέσα στα χρόνια, όποτε γίνεται καμία δημοσκόπηση, καμία κριτική από ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας για αυτό το είδος μουσικής, βλέπω παντού Zeppelin, που είναι το δεύτερο αγαπημένο μου, έτσι δεν είναι ότι δεν τους παραδέχομαι, και δεν βλέπω πουθενά Deep Purple. Τώρα πάλι βγήκε προχθές, έβλεπα για δεκαετία 70, ας πούμε, τα καλύτερα συγκροτήματα rock. Deep Purple δεν ήταν πουθενά. Και Zeppelin είναι παντού πάντα. Το θεωρείς αυτό, ας πούμε, σωστό, δίκαιο?
1: Δεν είναι σωστό.
0: Γιατί εγώ τους έχω πολύ κοντά αυτούς τους δύο.
1: Να προβάλλονται όλα τα συγκροτήματα και να βγάζει γνώμη καθένας. Όταν προβάλλονται λίγα, που είναι καλά βέβαια, εντάξει δεν λέω, υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία έχουν πολύ φοβερά κομμάτια και δεν προβάλλονται, επειδή σήμερα στη μουσική, ειδικά οι νέοι, ακούνε πιο πολύ αυτά τα ραπ, ξέρω εγώ, σύγχρονα τραγούδια του Λουσπάτου.
0: Ναι. Καλά, και αυτά που ακούγαμε εμείς τότε, τώρα εσείς η δικιά σας γενιά, πάλι οι πιο παλιοί τα κρίναν κάπως αρνητικά. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Α, μερικοί ίσως, αλλά σαν μουσική, σαν τύχη, μερικά τραγούδια.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν ήταν πολύ καλά.
0: Και ο ήχος, δηλαδή τώρα αντικειμενικά, αν ακούσεις ας πούμε Deep Purple παράδειγμα που λέμε τώρα, έτσι, η Zeppelin και τα λοιπά, και ακούσε εκεί πέρα τον ήχο της ηλεκτρικής και γενικά, λες ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τέτοιος ήχος σήμερα. Έτσι μιλάμε τώρα για δεκαετία 70 και δεν μπορούν να κάνουν τέτοια τραγούδια πλέον σήμερα.
1: Και χώρια από αυτά του Deep Purple και τα λοιπά, υπάρχουν και στοιχοί και τραγούδια Pink Floyd, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ ωραίο συγκρότημα. Δεν, εντάξει, μερικοί τα ακούνε, ας πούμε, αλλά οι νέοι τρέχουν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, σημεία των καιρών. Έγιναν όλα έτσι πιο εύπεπτα, ακόμα και τα τραγούδια. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, μη φύγεις, θα φύγω. Ναι, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ναι,
0: έλα, είμαστε του ίδιου μουσικού τέτοιου. Θα μου πεις, εγώ ακούω και διάφορα, ας πούμε, αλλά αυτό είναι στο πιο αγαπημένο μουσικό είδος. Το hard rock με Deep Purple και Zeppelin και τέτοια. Ναι, ορίστε.
2: Γεια και χαρά στο
0: φορά. Καλώς το να, καλώς το να.
2: Είναι σημαντικό, λένε, ότι όταν φεύγει κανείς διακοπές.
0: Λίγο βαθιά πρέπει να είσαι πάλι.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Λίγο, όχι, ακούγεσαι, αλλά αν μπορούμε λίγο πιο κοντά για σιγουριά.
2: Εντελώς κοντά, αλλά
0: ναι.
2: Υπάρχει μια ανάγκη, λέγανε παλιά, να έχει κανείς και κάνα βιβλίο παρέα μαζί του. Τώρα έχει σίγουρα το να γκουγκλάρουμε για να έχουμε τις πληροφορίες που θέλουμε χωρίς βιβλίο. Οπότε θα σου έλεγα, αν δεν έχεις ακούσει ποτέ, ζωντανά όμως, γιατί τώρα αυτός έχει φύγει από τη ζωή, λέγεται Κώστας Φωτεινός. Αυτός λοιπόν ήταν στην Αμερική και είχε λειτουργήσει με ένα σχολείο που το λέγανε καφέ σχολείο.
0: Ναι.
2: Και σε αυτή τη διαδικασία είχε να κάνει με αυτογνωσία, αλλά το βασικότερο είναι ο τρόπος που τα παρουσίαζε, που ήταν καθαρά λογικός, χωρίς να φαντάζεται πράγματα.
0: Mm. Ξεράφει το όκαμε.
2: Την έχει χωρίσει σε γνώση του βάθους και σε γνώση της ωφέλειας.
0: Έχει βιντεάκι αυτός τώρα ή μόνο βιβλίο?
2: Όχι για βιντεάκι.
0: Ναι.
2: Θα σου πω, Γιάννα Κανέλη, στα άκρα, Κώστας Φωτεινός. Θα τον βρεις, είναι
0: θα τον βρω. Άμα μου λες ότι αυτεπίγνωση και αυτογνωσία και τέτοια.
2: Ναι.
0: Ναι. Και άμα μου λες για λογική, εγώ ξέρεις, τρελαίνω με τη λογική, γιατί φτάσαμε να την ψάχνουμε με το κι άλλη πλέον.
2: Έτσι.
0: Εγώ εσένα γι' αυτό σε αγαπάω τόσο πολύ. Ξέρεις ότι σε εκτιμώ πολύ. Να σου το πω και στα ίσια. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνδυάζεται τη γνώση με τη λογική. Και ο δεύτερος, η ταπεινότητα. Εμένα ο Φιλάρετος είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ακροατές εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί έχει αυτά που θεωρώ ότι λείπουν από την κοινωνία σήμερα. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα σε όλα. Έλα.
2: Έτσι ακριβώς. Και Και σίγουρα είναι πολύ ωφέλιμο να μην συμφωνούμε σε όλα. Απλά σε αυτή τη διαδικασία ξέρω ότι έχεις τον τρόπο να θέλεις να αναζητάς και να το ψάχνεις. Οπότε για μένα είναι ό,τι ομορφότερο για κάθε άνθρωπο να το κάνει αυτό. Γιατί μπορείς μέσα από αυτό να ανοίξεις ακόμα περισσότερο το εύρος των επιλογών που έχεις. Είναι ο πλούτος μας. Mm-hmm. Ο πλούτος κάθε ανθρώπου είναι το να έχει ανάψει ακόμα ένα τετραγωνάκι από την εικόνα.
0: Μα έτσι έρχεται και το καλύτερο γενικά, ρε φιλάρετε. Δηλαδή, αν ο καθένας από εμάς δεν προσπαθεί να βελτιωθεί, πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο?
2: Μα η ομορφιά είναι ότι μεγαλώνουμε την εικόνα που έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι σκοτεινή σε κάποια μέρη. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα τεράστιο κάδρο, το οποίο όμως μέσα πρέπει να ανάψεις το φως για να το δεις ολόκληρο. Εμείς βλέπουμε ένα κομμάτι. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι ο άλλος που βλέπει ένα άλλο κομμάτι έχει άδικο.
0: Ναι.
2: Τελικά
0: είναι κατευθυνόμενος,
2: τον άλλον.
0: Ναι, είσαι του συστήματος που μου λένε εδώ πέρα. Ναι, okay.
2: Ότι εκείνη την εποχή που μιλάς, για μένα το ωραίτερο παγωτό, και δεν το αγόραζα, μου το φέρνανε γιατί ήμουν μικρός εκείνη την εποχή, ήταν το κασάτο της Εύρα.
0: Αχ, γνωστό όνομα, αλλά δεν μου έρχεται. Κασάτο?
2: Κασάτο ήταν ένα τούβλο. Ένα τούβλο.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Τετραγωνισμένο, το οποίο το κόβες σε φέτα.
0: Και κάτι μου λέει τώρα, κάτι μου λέει.
2: Ναι, ναι. Ήταν η γεύση, η απόλυτη γεύση του παγωτού. Αυτό που μπορείς να φτιάξεις τώρα μόνο στο σπίτι, γιατί δυστυχώς τώρα, αν έχεις καταλάβει, τα παγωτά πουλούνται με το λίτρο και όχι με το κιλό.
0: Ναι.
2: Γιατί πιάνουν πιο πολύ όγκο παρά βάρος.
0: Δεν μου λες μια ερώτηση τώρα, τώρα κάνουμε λίγο κατάχρηση από τον επόμενο, αλλά μια ερώτηση. Τώρα με προκάλεσες. Πέρα από παγωτό, τι άλλο έχεις έτσι από τα παιδικά, δεν ξέρω την ηλικία σου, ποια γενιά είσαι, από τα παιδικά, εφηβικά χρόνια που το έχεις συνώνυμο, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν καλοκαίρι, παιδικά χρόνια, τι άλλο έχεις έτσι που σου έρχεται στο μυαλό εύκολα? Παιχνίδια δρόμου, ξέρω εγώ, παιχνίδια ηλεκτρονικά, μουσικές.
2: Κέρι, συνδυάζω να έρχεται ο άλλος με τον Τάτσουν, γιατί θα με πούνε και ρατσιστή τώρα. Αλλά
0: όχι μωρέ, εντάξει τώρα τι.
2: Λοιπόν, και να ανεβάζει επάνω στο σπίτι γύρω στα 6, 8, 10 καρπούζια.
0: Καρπούζια, τα φαίνα σπίτι τότε, ναι.
2: Τα βάζαμε το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά, 10 καρπούζια, και τρώγαμε όσο καιρό τρώγαμε, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Πού να πάρεις 10 καρπούζια? Δεν θα έχεις μετά να φας.
0: Ηλεκτρονικά παιχνίδια έπαιζες? Αυτά τα video game που λέμε, τα ουφάδικα.
2: Είχε, και μάλιστα ξεκίνησα από τα πολύ πολύ απλά, που τα είχα και στο σπίτι με ένα περίεργο τρόπο. Ήτανε το ping pong, το παλιό ping pong.
0: Ping pong?
2: Ναι, είχε δύο τένις, όπως θες πες το.
0: Α, που δύο ρακετούλες σκέτες που ήτανε και, ναι.
2: Άβο,
0: κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Άλλο να που κουλήσεις.
0: Αυτό της πλάκας το, ναι.
2: Τη δικιά σου και έπαιζες κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα. Ναι, έπαιρνε και φαλτσάκι, πρέπει να το πρόλαβα και εγώ σε Άμστερντ το είχα αυτό.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Ναι, και Άμστερντ ήταν ο πρώτος μου υπολογιστής, με τη μικρή κασέτα.
0: Ποιον υπολογιστή είπες?
2: Άμστερντ τον 664.
0: 664, εγώ τον 628 θυμάμαι.
2: Και μετά, 664.
0: Spectrum δεν είχες, δεν πρόλαβες? ZX Spectrum με κασέτα.
2: Βέβαια, αλλά εγώ ήμουνα του αντιπάλου, του Άμστερντ.
0: Α, ήσουν με Άμστερντ, εσύ καλά. Κλείσε, δεν μας δίνουνε, τα λέμε.
2: Όμορφα και πραγματικά.
0: Ευχαριστώ.
2: Αξίζουν οι διακοπές να είναι πάντα διακοπές. Δηλαδή,
0: ευχαριστώ
2: να
0: πολύ.
2: Διακόπτουμε αυτό που κάναμε.
0: Mm-hmm. Βέβαια, να γυρίσουμε ξεκούραστοι, γιατί ευχαριστώ. Συνήθως πάμε και γυρίζουμε πιο κουρασμένοι. Ναι, ορίστε. Ναι.
3: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε.
3: Έτσι λοιπόν να πας, να μην κουραστεί.
0: Εσύ θα παίζεις κανένα μασονικό ηλεκτρονικό σίγουρα.
3: 100%.
0: Ναι.
3: Μάντης είσαι. Λοιπόν, δεν θα πηγαίνεις στα βαθιά.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Και σεξ μια φορά το μήνα θα κάνεις.
0: Όλο τον Αύγουστο.
3: Βεβαίως, ναι, για να γυρίσεις δυνατός, γιατί έχουμε μάχες μεγάλες να δώσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
0: Σεξ, έτσι. Έχω ακούσει τα καλύτερα.
3: γιατί δεν είναι ωραίες συμβουλές αυτές που σου δίνω.
0: Για πες.
3: Ή θα πάω.
0: Ναι, αρέσει λέει το σεξ, έχω ακούσει τα καλύτερα. Για πες.
3: Ναι, κάτι πήρε τα αυτή μου να πούμε, άστα αυτά τα μπαλκανοχωρία και τα αυτά. Κάτι με είπε κάποιος, τηλεφωνηθήκαμε και μου λέει ότι ο αδελφός Καστελόριζος βρίσκεται στο Καστελόριζο με τη Θαλαμυγό του.
0: Ναι.
3: Είσαι προσκεκλημένος εκεί πέρα, κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
3: Να πούμε. Α, είδες λοιπόν.
0: Βέβαια, μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάμε δίπλα-δίπλα να τον ξεναγήσουμε στις θάλασσες του Καστελορίζου.
3: Ναι. Λοιπόν, εφόσον λίγο το φιλοσόφησε και ο αδελφός Φιλάρετος, ωραία αυτά που λέει, αλλά μια ωραία φιλοσοφία, για αν θέλεις θεωρία, όπως θέλεις, ένα κουτάκι που πρέπει να τα ανοίξουμε, είναι η θεωρία της αιτιοκρατίας και η σχέση της με τη συνωμοσιολογία. Είναι φανταστικό. Αν θες λοιπόν να κάνεις τόσο μεγάλη ψυχανάλυση και να δούμε γιατί είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, αιτιοκρατία και συνωμοσιολογία, οι σχέσεις τους, είναι τζάμι για συζητήσεις που θα ανάψουν και τα αίματα. Για να κάνεις και ωραία εκπομπή. Έτσι. Γιατί εντάξει, εμείς έχουμε τη λόξα μας, όποια και αν είναι αυτή, είτε με τον ελληνισμό, είτε με τον χριστιανισμό, είτε με οτιδήποτε άλλο, αλλά και ο σταθμός είναι σταθμός. Θέλει έσοδα, θέλει πελάτες.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτές οι συζητήσεις σηκώνουν, ας πούμε, τραβάνε πολύ και φέρνουν νούμερα και έσοδα?
3: Βεβαίως.
0: Λες, ε?
3: Καταρχήν
0: δεν είμαι σίγουρος.
3: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Μακάρι. Εγώ όπως ακούς το προσπαθώ τα τελευταία 1-2 χρόνια. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος όμως. Ναι, για πες.
3: Και αν θα δεις, εντάξει, τώρα τι να σε πω τώρα, εντάξει, περπατάμε στο δρόμο να πούμε και όλοι ακούνε Μετρόπολης το βράδυ. Εδώ έχω μάθει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου ο σταθμός αριστερά στα FM 11 με 2 θα είναι κλειστός. Γιατί όλοι κουμούνται.
0: Να το και το καρφάκι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Αιτιοκρατία, έτσι το κρατάμε για την άλλη φορά όταν γυρίσουμε.
3: Και όλοι μας να περάσουμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό είναι που πάντα αποδίδουμε κάτι κάπου, χωρίς να ξέρουμε, ας πούμε, ότι αν στέκει ή όχι. Αυτό δεν είναι.
3: Ναι.
0: Πάνω κάτω τώρα, χοντρικά το λέω. Ναι.
3: Okay. Πάνω κάτω, περίπου.
0: Ναι, ότι ερμηνεύουμε, ρε παιδί μου, ψάχνουμε να βρούμε για αιτίες, ακόμα και αν δεν έχουμε τέλος πάντων την απαραίτητη γνώση για το αντικείμενο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ναι. Είναι αυτό που εγώ το λέω με άλλα λόγια. Αιτιοκρατία, δεν το έχω ψάξει ποτέ αυτό. Πώς το λένε, μωρέ. Το. Κόλλησα τώρα. Το αιτιατό και το. Τέλος πάντων, θα το βρω. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Σταύρος Πάκο από Αθήνα.
0: Καλώς τον.
4: Πάντοτε κάθε
0: χρόνο. Έχεις κάτι ανοιχτό από πίσω όμως και ακούγεται, ή κόσμος είναι και μιλάει?
4: Κόσμος είναι, κόσμος.
0: Α, οκ, εντάξει, πάμε.
4: Έφυγε ο κόσμος. Λοιπόν, πάντοτε σε πέρα κάθε μέρα, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα για να σου δω καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά.
4: Σ' ακούω κάθε Ευχαριστώ. Βράδυ, σχεδόν. Πήρα να ευχηθώ.
0: Δεν πολύ παίρνεις τηλέφωνο, δεν μου λέει κάτι η φωνή σου. Παίρνεις?
4: Όχι, δεν παίρνω πολύ συχνά. Όχι.
0: Ναι, okay.
4: Ακούω κατά πράγμα, τώρα με ενδιαφέρει κάτι παραπάνω, μπορώ να και να πάρω. Λοιπόν, για την αιτιοκρατία που είπατε πριν, δεν είναι μόνο αυτό. Βρίσκοντας την αιτία μπορεί να βρει και το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο έτσι. Και, ο προηγούμενος ακροάτης δεν έθεσε κακιά ιδέα, δεν είναι άσχημο θέμα.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να. Ξέρεις, αν το πούμε, θα το πούμε και έτσι θα μπει από το ένα αυτή και θα βγει από το άλλο. Γιατί στην πράξη λειτουργούμε πολύ έτσι διαφορετικά.
4: Το να κάνουμε μόνο για φωτιές, για πετρέλαια,
0: εννοείται.
4: Για νομοσιολογία, αυτό υπάρχει μια αιτία για όλο αυτό που γίνεται. Άλλοτε σκεμμένα, άλλοτε όχι.
0: Έτσι, ναι, ξέρεις όμως ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό εννοούσε ο φίλος πριν, γιατί μίλησε για συνωμοσιολογία, ότι παίρνουμε ό,τι κολλάει ή ό,τι νομίζουμε ότι κολλάει. Και το κάνουμε συμπέρασμα. Αυτό εννοούσε. Και αυτό μας οδηγεί τελικά μακριά από την αλήθεια συνήθως.
4: Επειδή σε ακούω κάθε βράδυ και ξέρω που λειτουργεί ο συγκεκριμένος ακροάτης, άλλο τεθετικά, άλλο αρνητικά, αλλά μη τι άλλο έχει μια σεβαστή άποψη.
0: Ναι.
4: Είτε διαφωνεί μαζί του, είτε συμφωνεί μαζί του, οφείλεις να τον ακούσεις. Όταν μιλάει φυσιολογική σεβαστή, τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Ας το ελαφρύνουμε λίγο το θέμα. Από μουσική. Τα συγκροτήματα που έλεγες, Rainbow. Για μένα καλύτερη και από τους Zeppelin και από τους Deep Purple.
0: Ναι. Δυνατή, πολύ βέβαια.
4: Και πιο διαχρονική να πω. Ίσως. Ίσως. Έχω τη Χρυσεπτέρου την Deep Purple. Τα ξέρεις.
0: Τι κάνουνε?
4: Έχω τη συναυλία στην Αθήνα.
0: Δεν ήρθαν ακόμα, τώρα έρχονται.
4: Σεπτέμβρη.
0: Ο τέτοιος ήταν, ο Ρόμπε Πλάνη ήταν που ήρθε το προηγούμενο διάστημα, ναι.
4: Ναι.
0: Μπράβο, ναι.
4: Και σκοπεύω να πάω, δεν το λέω.
0: Α, ναι. Να πάρεις να μας πεις μετά, εντυπώσεις.
4: Νοείται αυτό.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, από παγωτά που είπες. Αυτό το
0: ρίξε.
4: Το σάντουιτς, το παλιό.
0: Ναι, το κλασικό.
4: Και μετά το Lucky Cup μετά σε εμάς στην ηλικία, κοντά μας στην ηλικία.
0: Αυτό είναι τελικά που είχε τα παιχνιδάκια από κάτω, τα δωράκια.
4: Ναι. Και πιο πολύ καλοκαιρινές πιτσιρικάς, πιο πολύ παιχνίδια δρόμου.
0: Α, δώσε αγαπημένο παιχνίδι δρόμου και ένα ηλεκτρονικό θέλω πριν κλείσεις. Κλασικό ηλεκτρονικό παλιό.
4: Φινικάκι.
0: Φινικάς, έτσι, ναι. Και παιχνίδι δρόμου. Παιχνίδι δρόμου.
4: Όλα.
0: Αγαπημένο δεν μπορεί. Κάποιο που σ' άρεσε πιο πολύ. Ο μπάλα τώρα και τέτοια, εντάξει.
4: Αγαπημένο.
0: Ναι.
4: Αυτό που μου άρεσε, εμένα αυτό που μου άρεσε ήταν οι Πέτρες.
0: Το τζαμί.
4: Μπορεί να βρει εσύ. Μπορεί να βρει εσύ. Το λέτε αλλιώ. Εμείς κάναμε παραμάρινες πέτρες, τις τοποθετούσαμε και όταν χτυπούσε μία πέτρα την άλλη παίζαμε περιοδικά.
0: Α, τσάφκο το λέγαμε εμείς αυτό.
4: Μπράβο. Λοιπόν, από αγαπημένο παιδί αυτό, πέταμε τα χαρτάκια, πολύ.
0: Που παίρναμε τα μάρμαρα από τις οικοδομές συνήθως και τα σμιλεύαμε ρε παιδί μου και ναι, ποιο θα χτυπήσει το ένα με το άλλο.
4: Και από υδραυλικές εγκαταστάσεις, πέραμε τα σοκάλαμα και παίζαμε πόλεμο με σαΐτες.
0: Ναι, το κάναμε και εμείς αυτά. Μάλιστα.
4: Κώστα μου, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ να πέρασε όμορφα αν πας κάπου.
4: Θα μιλάμε πιο συχνά.
0: Ωραία, θα χαρώ.
4: Αρκεί να πες μια γραμμή διαφορετικό χρήσιμο καταστροφή, δηλαδή έχω βαρεθεί να ακούω καταστροφή.
0: Δεν αλλάζει φίλε αυτό. Δεν αλλάζει. Να είσαι καλά. Άντε, βοηθήστε κι εσείς λίγο να μπορούμε, όχι για κανένα λόγο, γιατί ξέρεις είναι και ώρα τέτοια. Όταν ο άλλος από το πρωί μέχρι το βράδυ ζει τα προβλήματά του και ακούει για τα προβλήματά του κτλ. Να έρχεται τώρα και 12:00 η ώρα το βράδυ να ακούει πάλι για προβλήματα. Okay, αν είναι κάποιο θέμα που είναι σοβαρό, να το κάνεις, αλλά και αυτό το κάθε μέρα, επειδή είναι το εύκολο, γιατί αυτό είναι το εύκολο, ξέρεις. Πεις 5 πράγματα για τα προβλήματα, θα βγουν 5 απογοητευμένοι, άλλοι 5 θεμιωμένοι, τελείωσε, βγήκε η εκπομπή. Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν είναι αυτοί που θα βγουν, το θέμα είναι και αυτοί που ακούνε, που είναι οι πολλοί. Κατάλαβες. Αν ικανοποιούνται από αυτό, ή αν. Τους καταστρέφεις εντελώς την ημέρα. Διάλειμμα. Πάμε ένα διάλειμμα, ένα σποτάκι και γυρίζω και ανοίγουμε και πάλι γραμμές έτσι όπως το πάμε χαλαρά όμορφα και τρίτη ώρα θα βάλουμε και μουσικές. Έτσι να σκεφτούμε μαζί να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, δεν κλείνω γραμμές, πάμε. Ένα σποτάκι είναι και γυρίζουμε κατευθείαν.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να, τώρα ήρθαν και κάποια μηνύματα, βλέπω. Θα τα διαβάσουμε όμως μετά την τρίτη ώρα που θα βάλουμε τις μουσικές, έτσι. Γιατί δεν έχω κλείσει γραμμές. Ναι, ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Να, με σπήγες ταινίες τώρα. Βιντεοκασέτες και τέτοια. Πέτρος. Ναι, είδος μουσικής λέει disco. Breakdance, αυτό ήταν η δεκαετία. Το breakdance 90 δεν ήτανε, ή τέλη 80, δεν θυμάμαι. Ναι, χορεύαμε κι εμείς. Ωραία. Καλά να πιάσουμε αυτά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εμένα μου αρέσουν αυτά, έτσι να ξεφεύγουμε και λίγο. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Κασετόφωνα στην πλάτη εκείνη τα τεράστια. Τα πέραμε στο δρόμο και χορεύαμε. Walkman. Ναι. Α, υπολογιστές που είπε ο Φιλάρετος πριν, που είπε για Amstrad, εγώ θυμήθηκα τον Spectrum, που ήταν ο πρώτος που είχα. Το Commodore ξεχάσαμε. Θυμάστε, προλάβατε. Commodore. Atari για τα video game. Πώς έχουμε τα PlayStation σήμερα. Μπράβο, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. Ναι. Και μας είπε και για ηλεκτρονικό. Είπαμε ποιο, το Φίνικα, έτσι, εντάξει, κλασικό. Από τα πρώτα που έχουν βγει. Φίνικας, Βατραχάκι. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την
1: να. Να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστώ επίσης.
1: Καλά να περάσεις, ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας. Μπαλκονάκτα.
0: Πώς.
1: Μπαλκονάκτα λέω.
0: Εντάξει, κάπου θα πάμε, ωραία, και εμείς να, λίγο έτσι, και εγώ κλαίγομαι εδώ πέρα για να...
1: Να πας, γιατί να μην...
0: Παιδί του λαού και τέτοια.
1: Να έχεις.
0: Εντάξει, κάνα δύο μερούλες έτσι, από δύο φορές. Ναι.
1: Ωραία. Τα αγαπημένα μου παγωτά ήταν, αν το θυμάσαι, το pop.
0: Πώς το είπες, pop.
1: Pop, με τη μαστίχα από κάτω.
0: Τώρα κάτι, το όνομα κάτι μου λέει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι.
1: Βανίλια παγωτό ήτανε.
0: Ναι.
1: Και είχε από κάτω μια μαστίχα, αυτές τις μπύλες.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ενώ το όνομα κάτι μου λέει, δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Το Τρινιτά.
0: Τρινιτά θυμάμαι, ναι.
1: Και εκείνο ήταν ωραίο. Και βίντεο γκέιμ το Φίνικα.
0: Έπαιζες κι εσύ.
1: Βέβαια, τι είμαι εγώ.
0: Έλα ρε, έπαιζες Φίνικα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά είναι.
1: Γιατί να μην παίξω.
0: Από κοριτσίστικο παιχνίδι δρόμου. Γιατί πιαστήκαμε εδώ οι άντριδοι και αρχίσαμε τα...
1: Κοριτσίστικο. Μ' άρεσε πολύ μπάλα.
0: Έπαιζες μπάλα, ε.
1: Μπάλα, μπάλα.
0: Άλλα τα κοριτσίστικα μήλα, πώς τα λένε, λαστιχάκια αυτά, όχι.
1: Α, όχι, λαστιχάκια.
0: Τίποτα, φλόρικα.
1: Ναι, ναι. Και Παναγία, πού τα δημιουργεί και λάστιχο.
0: Α, παίζαμε κι εμείς για να είμαστε με τα κορίτσια δίπλα-δίπλα. Εγώ είχα μάθει το γερμανικό. Είχε ένα, τα είχαν, δεν θυμάμαι τώρα κιόλας ακριβώς. Είχε κάτι πατήματα, ρε παιδί μου, κάτι βήματα. Ήταν ένα που λέγονταν γερμανικό, έτσι το λέγανε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Και είχαμε μάθει κι εμείς λάστιχο για να είμαστε με τα κορίτσια δίπλα-δίπλα, ναι.
1: Και το θυμάσαι.
0: Ποιο.
1: Το ποδαράκι.
0: Το ποδαράκι, βέβαια.
1: Λάστιχο, ναι, με το ένα πόδι. Το κουτσό.
0: Ναι. Λέω, τυπ.
1: Δεν παίρναμε τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στη γειτονιά είχαμε μια μεγάλη.
0: Για πες και μια αγαπημένη σειρά τώρα, εσύ θα έβλεπες παλιά σειρά, έτσι τέτοια. Ποια είναι το αγαπημένο σου.
1: Παλιές σειρές έβλεπα πολλές.
0: Πες μια έτσι που να θυμηθούμε τώρα, βασικά έτσι μια ελληνική, ξένη, τι έβλεπες, ποιος άρεσε.
1: Μ' άρεσε πολύ τότε ο Τραβόλτα.
0: Ναι.
1: Πυρετό στο Σαββατόβραδο.
0: Mm-hmm.
1: Το Γκρίζ μετά. Μα ήμασταν φαν του Τραβόλτα.
0: Εσύ έτσι όπως ακούω με αυτά που μου είπες πριν, θα έλεγα θα μου πεις κανένα Charles Bronson, κανένα Jack Norris και τέτοια. Bud Spencer. Όχι.
1: Charles Bronson, Jack Norris.
0: Τα ξέρεις και αυτά αφού σε κατάλαβα εγώ.
1: Ενώ κάτι ταινίες καράτε, κουνφού.
0: Καράτε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Καράτε, βλέπαμε και εμείς δύο τσόντες και ένα καράτε είχε τότε τα σινεμά.
1: Μπα, τσόντα δεν έβλεπα τότε.
0: Όχι έτσι, μπράβο.
1: Ήμουν καλό κορίτσι.
0: Μπράβο. Εξορκιστές και τέτοια βλέπαμε.
1: Όχι τέτοια πράγματα.
0: Όχι τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, να περάσεις όμορφα.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γιο-γιο έπαιζες.
1: Τι να παίξω.
0: Γιο-γιο που είχαν βγει τότε τα μεταναψυκτικά εκεί πέρα τα που είχε γίνει μόδα.
1: Γιο-γιο με την Coca-Cola είχα
0: ναι.
1: Πει και έπαιζα.
0: Μπράβο, εγώ να δεις. Είχα βγάλει κάτι καρούμπαλα, προσπαθούσα να μάθω το λάσο.
1: Τα κατάκα, έπαιζες τα κατάκα.
0: Αυτό ποιο είναι πάλι, μπερδεύτηκα τώρα.
1: τους αστρόγγυλα, τα.
0: Δεν το θυμάμαι. Κάτι μου λέει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, κάτσε και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, πάει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είδες τώρα. Πήγαμε πάλι σε αυτά. Καλημέρα, ναι. Από το να πάμε στα άλλα, φωτιές και τα υπόλοιπα καλύτερα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Κώστα.
0: Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Από Έσεν Γερμανίας. Σ' ακούω κάθε μέρα, αλλά λίγες είναι οι φορές που σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και αυτό όταν είχατε κάποια κουβεντούλα με τους ακροατές για το μακεδονικό. Εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω τηλέφωνο, γιατί με τρελαίνει αυτό το θέμα ακόμα. Και συμφωνούμε οι δυο μας όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σήμερα όμως μπήκα στον πειρασμό να ξαναπάρω τηλέφωνο για όσα ακούω. Και ήμουνα, έκανα γυμναστική, έτσι, ιδρωμένος μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και λέω θα πάρω τηλέφωνο με όσα ακούω για αυτά που λέτε για τα παλιά, το τι θυμόμαστε.
0: Εσύ τότε που ήσουν, Γερμανία ή εδώ?
2: Τότε Ελλάδα.
0: Τότε ήσουν Ελλάδα. Οπότε, ναι, για πες.
2: Για παλιά, για παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για χρόνια, ναι, Ελλάδα. Να μην ξεχάσω να ξεκινήσω από το τελευταίο, η κυρία που είπε το τάκα τάκα, μήπως εννοεί εκείνο το σκηνάκι που είχε δύο μπύλες.
0: Δεν ξέρω τώρα, και εγώ το έχω στο μυαλό μου γυρίζει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι.
2: Τη σκοκάλη. Ένα σκηνάκι, κρέμονταν δύο κουκάλινες μπύλες όπως του μπιλιάρδου, πιο μικρές.
0: Ναι.
2: Και ένα κρίκο στη μέση που το βάζαμε μέσα στα, ανάμεσα στα δάχτυλά μας και αρχίσαμε και το πήγαινε πάνω κάτω και χτυπούσαν οι μπύλες μεταξύ τους. Εκείνο νομίζω λέει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν μου έρχεται.
2: Εκείνο. Ήταν και επικίνδυνο εκείνο, έτσι.
0: Εσύ, έμαστε. Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Τα δικά μου αγαπημένα. Εμείς, Κώστα, να μιλήσουμε για τα παγωτά. Λοιπόν, εγώ είμαι το 65 γεννηθής, έτσι. Για να μην λέτε πότε γίνανε αυτά, να μην αναρωτιέστε πότε γίνανε αυτά. Τα τρίχυλα, τα ποδήλατα, τα έχει ζήσει με τον πάγο, με τα παγωτά.
0: Δεν ξέρω. Πολύ αμυδρά, αν μικρός έχω δει, τα ξέρω βέβαια. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν τα πρόλαβα ή αν τα είδα σε φωτογραφία.
2: Σε χωριό ζούσα, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια ρόδα πίσω, δύο μπροστά με ένα κάδος στη μέση και είχε μέσα πάγο, αυτός ο κάδος, και μέσα στον πάγο εκεί ήταν ένα μακρύ δοχείο, να σε πω, γύρω στο ένα μέτρο που πήγαινε προς τα μέσα, προς τα κάτω, προς τον πάτο και είχε μέσα το παγωτό. Και πώς τα αγοράζαμε τα παγωτά? Πού τώρα, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του, τέλη του 60-70. Το 70, αρχές του 70 να σου πω τώρα για αυτά τα ποδήλατα. Περνούσα από τις γειτονιές και μπουκάρα μέσα στα κοτέτσια με δύο αυγά παίρναμε ένα παγωτό χωνάκι. Πού να βρίσκαμε χρήματα, παρατούσαμε το παιχνίδι και τρέγαμε στα κοτέτσια να βρούμε τα αυγά για να πάρουμε χωνάκι. Με δύο αυγά παίρναμε ένα χωνάκι.
0: Ναι.
2: Τα παιχνίδια μας. Τα παιχνίδια μας όλα τα κατασκευάζαμε μόνοι μας από κονσέρβες, από κουτιά από κονσέρβες, σύρμα και ξύλο. Τα παιχνίδια στο δρόμο ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Να φανταστείς, το σχολείο του χωριού μου είχε γύρω στα 140 με 150 παιδιά και τώρα το σχολείο είναι κλειστό. Δεν υπάρχει. Είναι κλειστό, πηγαίνουν στο σχολείο του Δήμου τα παιδιά. Άλλο, τι και έλεγα, μόνο που δεν τα έγραψα, πρέπει να τα γράψω για να τα θυμηθώ. Ναι, στην εφηβεία μας ήρθαν οι πειρατικοί σταθμοί των μεσαίων κυμάτων και ασχοληθήκαμε μετά για πολλά χρόνια. Ήταν κάτι πολύ ωραίο για μας αυτό, δηλαδή ένα πολύ ωραίο χόμπι.
0: Ασχολήθηκες όταν λες, έκανες ραδιόφωνο δηλαδή πειρατικά?
2: Ναι, ναι, και τώρα ασχολούμαι.
0: Άντε ρε.
2: Ναι, ναι, χρόνια. Μέσω του ίντερνετ τώρα, άλλη.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα, έτσι, από εδώ.
0: Κάνεις εκπομπές δηλαδή και το. Στείλε ένα λινκάκι να σε ακούσουμε κι εμείς.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα θες στείλει ένα link στο Facebook εκεί, εγώ να μπορώ να σε ακούσω μια μέρα. Τι κάνεις, μουσική εκπομπή ή λόγου?
2: Όλα, μουσική.
0: Άμα θες στείλει ένα link ή στο προφίλ μου το δικό μου, ρε παιδί μου, να σε ακούσουμε μια μέρα.
2: Έγινε.
0: Εντάξει, ναι.
2: Με τον πειρατικό σταθμό ήταν λίγο επικίνδυνο, έτσι μας τους φτιάναν τους σταθμούς, μιλάμε έτσι, και αργότερα μόνοι μας, και επικίνδυνο και κυνηγούσαν πάρα πολλοί τότε. Η αστυνομία ήταν, γι' αυτό λέγονταν και πειρατική.
0: Ναι.
2: Όσο και αφορά και το κομμάτι του.
0: Ήταν και επικίνδυνα για τα αεροπλάνα, ξέρεις αυτά. Άμα ήσουν πολύ στα άκρα, στα FM όμως αυτό, μπορούσε να μπλέξει ακόμα και με το ραντάρ του αεροπλάνου και να γίνει ζημιά.
2: Με τα FM δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς τουλάχιστον. Έτσι. Τα μεσαία κύματα και ο κόσμος τότε σ' ακούγει πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ραδιόφωνο. Κώστα. την εποχή των μεσαίων κυμάτων. Γι' αυτό άλλωστε και κάποιοι τραγουδιστές μιλήσανε, τραγουδήσανε μάλλον για τους πειρατές.
0: Έχεις καμιά πειρατική εκπομπή κρατημένη?
2: Σε κασέτα, ναι, στο χωριό.
0: Κασέτα, θα σε έλεγα να με στείλεις, αλλά...
2: Σε κασέτα, ναι.
0: Πες μου και ηλεκτρονικό παιχνίδι και παιχνίδι δρόμου και κλείσαμε για να προλάβουμε και τους τελευταίους.
2: Αυτό θα λέω.
0: Για δώσε.
2: Πού ηλεκτρονικό παιχνίδι τότε, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά.
0: Α, 65 είπες εσύ, ναι, δεν είχε ακόμα τότε.
2: 65. Ναι, είδες και το θέμα της τηλεόρασης, το κομμάτι της τηλεόρασης. Εγώ πρόλαβα την τηλεόραση που άνοιγε την ΕΕΡΤ, την τότε ΕΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ, που άνοιγαν μετά τις 7 το απόγευμα, το βραδάκι.
0: Α, ναι, στην αρχή ήταν 7 η ώρα, με 3-4 ώρες άνοιγε.
2: Ναι. Ημέρα, όλη την ημέρα, μετά έβλεπες το σήμα της ΕΕΡΤ και γινόταν το σήμα, τον ήχο. Αργότερα, μέσα κάπου στην. Μέσα στη δεκαετία του 70, μετά το 75, αν θυμάμαι καλά, άρχισε κάθε μεσημέρι μια εκπομπή που λεγόταν Κάθε Μεσημέρι με κάποιον Νάσο Αθανασίου, Παπαθανασίου, κάπως έτσι λεγότανε.
0: Ναι, Νάσο Αθανασίου.
2: Ναι, το μεσημέρι που έφτιανε ένα διαγωνισμό, τι θέλαμε να δούμε, κινούμενα σχέδια ή τον Καραγκιόζη, κάτι τέτοια. Και έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος και μας έδινε μια ταινία. Όσο για...
0: Όχι, μιλάνε πολύ, θα μας δίνουνε.
2: Τελευταίο.
0: Έλα, ρίξ' το.
2: Τα έργα που θυμάμαι ήταν το κάθε... Το μεθοριακό σταθμό που θυμάμαι ήταν κάθε Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Το Combat, κάπως έτσι με το λογία, το σόντρο στο πολεμικό, το αμερικάνικο. Και τον άνθρωπο δίχως πρόσωπο.
0: Άνθρωπος, ναι, χωρίς πρόσωπο, ναι.
2: Όπως έτσι, ναι.
0: Βιονική γυναίκα.
2: Ποιο?
0: Βιονική γυναίκα, αόρατος άνθρωπος.
2: Ναι,
0: βιονική. Τα πρόλαβες αυτά, ναι.
2: Ζήνει αυτά. Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι. Κλείσε, θα μας δίνουνε. Πιαστήκαμε εδώ πέρα, φύγαμε τώρα με τα ρετρό. Να είσαι καλά.
2: Κάτι ήτανε. Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ εγώ, να είσαι καλά. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Κωνσταντίνε.
0: Ήταν που δεν θα έπαιρνε. Ναι.
3: Στο πόμο, δεν θέλω να μιλήσω. Μόνο να με κρατήσει τη χούλα μου γλυκιά να σε ακούω.
0: Καλά. Καλά. Αλλά μην το κάνουμε συνέχεια όμως αυτό, είπαμε, γιατί κρατάμε γραμμή τώρα, έτσι. Καλά, έλα τώρα, είμαστε στα τελειώματα. Οκ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε, γεια.
4: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που ακούστηκε, την υπερβολή. Ότι η Rainbow ήταν πολύ καλύτερη από τους Deep Purple και τους Zeppelin.
0: Γούστα είναι αυτά, μωρέ, εντάξει τώρα.
4: Δεν είναι θέμα γούστα. Η Rainbow ήταν ένα μικρό μάγαζο σε σχέση με το κύριο μαγαζί που ήταν η Deep Purple. Έτσι, τους Rainbow τους ίδρυσε ο Blackmore, ας πούμε. Και γιατί ο Gillan όταν έφυγε από τους Deep Purple αναγκαστικά. Στην ουσία ήταν γλυκανάλα το συγκρότημα. Πολύ μικρότερης σημασίας. Το βασικό συγκρότημα ήταν η Deep Purple, ας πούμε, και μάλιστα με σχήμα Gila, Glover και Lord, ας πούμε, άφησε εποχή, ας πούμε. Δηλαδή, από τα Deep Purple αλλάξανε σε σχήματα, αλλά αυτό ήταν το σπουδαιότερο, ας πούμε, με Gila μέσα, ας πούμε. Και να αφήσουμε και τους Led Zeppelin, ας πούμε. Δηλαδή, μην πέφτουμε στις υπερβολές τώρα.
0: Γούστα είναι αυτά, αρέσει. Δεν μπορώ να το πούμε υπερβολή.
4: Όχι.
0: Του αρέσει αυτό, σου αρέσει το άλλο, εντάξει.
4: Μπροστά στους γίγαντες τώρα βάλαμε ας
0: πούμε. Καλά, μην μαλώσουμε και για τα συγκροτήματα, εντάξει.
4: Θέλω να πω δηλαδή.
0: Εσένα Deep Purple ήταν η αγαπημένη σου, νούμερο ένα.
4: Για εκείνη την εποχή, ναι, ήταν ένα από τα σπουδαιότερα. Για μένα, ας πούμε, ήταν από τα καλύτερα συγκροτήματα.
0: Ναι, και για μένα. Αυτό πώς το ερμηνεύεις που παντού βλέπεις Zeppelin και Deep Purple πουθενά, όταν γίνονται συγκρίσεις και έρευνες και δημοσκοπήσεις και. Δεν ξέρω να το έχεις παρατηρήσει. Παίζουν πάρα πολύ οι Zeppelin και Deep Purple δεν υπάρχουν πουθενά. Όταν μιλάνε, και τώρα προχθές πέτυχα μία έρευνα, ενώ είναι δύο συγκροτήματα που είναι, ρε παιδί μου, αντικειμενικά τώρα τσίμα-τσίμα, ας πούμε. Πάνε στήθος-στήθος, ξέρω.
4: Και άλλους καλλιτέχνες τότε, ας πούμε. Και ο Νίλ Γιάνγκ, ας πούμε, ήταν φοβερός, ας πούμε. Η Pink Floyd, ας πούμε, που αφήσαν εποχή, δεκαετία του 60, από το 68 και πιο νωρίς, από το 65 είχαν αρχίσει σιγά σιγά, ας πούμε. Οι Stones, ας πούμε, άλλος μεγάλο συγκρότημα, οι Beatles φυσικά που... Τι να πω, για Jimmy Hendrix.
0: Πέρα από μουσική τίποτα, έτσι κανένα ρετρό να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Καμιά ταινία, κανένα serial, κανένα παιχνίδι, ηλεκτρονικό, δρόμου.
4: Εντάξει, τώρα δεκαετία του 70, ας πούμε.
0: Σε το 70, ναι, οκ.
4: Okay. Υπήρχε σχετικά η αντίθεση με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, ας πούμε, με συγκροτήματα όπως ήταν ο Crosby, Stills, Nash, μαζί με τον Young, ας πούμε, που κάνανε το Ohio, ας πούμε, και αν θες βάλτε κιόλας, γιατί να μην το βάλεις, ας πούμε, με το θάνατο των τεσσάρων φοιτών στο Πανεπιστήμιο εκεί το...
0: Να δούμε όμως τώρα, γιατί θα πάμε σε άλλα το και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βάλουμε και τέτοια.
4: Δηλαδή υπήρχε αυτή η αντιπολεμική, ας πούμε, σε σχέση με το Βιετνάμ, με πολλούς καλλιτέχνες, με το κυνήγι, με το Μακάρθι, ας πούμε, εναντίον των... Το κομμουνιστό, ας πούμε, και πρέπει να καταδώσουν και πολλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, από ηθοποιούς μέχρι... δηλαδή αυτό το κυνήγι που υπήρχε, υπήρχαν σπουδαία γεγονότα τότε, τα οποία σιγά σιγά ήρθα και εδώ και στην Ελλάδα. Δηλαδή με το ντύσιμο, το διαφορετικό, με τα μακριά μαλλιά, με τα πολύχρωμα ντυσίματα...
0: Τον υπερκαταναλωτισμό που μας άλλαξε τα πετρέλαια και όλους τους ρυθμούς της ζωής, και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Ναι. Πώς το κλείνουμε για σήμερα, για να προλάβουμε λίγους ακόμα?
4: Εντάξει, αυτά ήθελα να πω πάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ. Άντε, θα τα πούμε. Πάμε τις διακοπούλες μας, θα γυρίσουμε και εδώ θα είμαστε πάλι. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι.
5: Κωστά.
0: Έλα.
5: Κωστά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ο Νικόλας ο πειρατής είμαι.
0: Να το παλιός κι αυτός.
5: Άκου λίγο, το τάκα τάκα ήταν αυτό που λέει ο άνθρωπος. Με τις δύο μπύλες μεγάλες έχω σπάσει πολλά δάχτυλα, αδερφέ.
0: Αλήθεια.
5: Ήταν δύο μεγάλες μπύλες. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα γρήγορα να μιλάω. Αγαπημένα παιχνίδια μικρούς ήταν το δελτάκι με τις μπύλες και το μάρμαρο εκείνο που μαζεύαμε τα καπάκια από... Τα καπάκια, ξέρεις, και το μεγάλο από τα ποτά, να πούμε, και παίζαμε.
0: Ναι.
5: Εμείς ηλεκτρονικά πολύ είχαμε, αλλά εγώ δεν ήμουν, πιο πολύ φαν για το ποδοσφαιράκι. Πέντε φράκα το ποδοσφαιράκι, τραβούσαμε και παίζαμε ποδοσφαιράκι.
0: Ποιο ποδοσφαιράκι, το ηλεκτρονικό ή το ξύλινο?
5: Το ποδοσφαιράκι, το ξύλο με τις μπάλες που σπάγαμε.
0: Το ξύλινο, ναι.
5: Τα τζάμια απέναντι. Εκεί είχαμε εδώ στην Καλαμαριά ένα δήμος λεγόταν, πολύ παλιός. Μετά ασχολήθηκα με τα μεσαία, έβγαινα με το Σάκι το Σαλόνικα, το Μάκι το Τιμουλές, φιλαράκια. Και μετά έβγαινα με μια ξηταμία 46-84-504 στα FM. Ακόμα η κεραία είναι πάνω.
0: Α, ναι, γι' αυτό το παρατσούκλισσο είναι πειρατής, δεν μου το είχες πει ποτέ.
5: Και τα έχω και ραδιόφωνο ιντερνετικό σε μια σελίδα. Απλά επειδή είμαι κομμάτια, δουλεύω οικοδομή, μια Κυριακή άμα βάλω και αν μπορέσω, φίλε, να κάνω αναμετάδοση, να βάζω. Έχω πόσες χιλιάδες εκατομμύρια τραγούδια από ρεπέτικο, ελαφρολαϊκό.
0: Μάλιστα.
5: Ροκ μπαλάντες παλιά. Έχω τα πάντα. Καμιά μέρα άμα μπω να σε δώσω και το τέτοιο να μ' ακούς να μου πεις πώς ακούγεται η διαμόρφωση.
0: Στείλε ένα link αν είναι κάποια στιγμή στο Facebook, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, να μου πεις πότε θα βγεις, αν μπορέσω να σε ακούσω βέβαια.
5: Συνήθως Κώστα, Σάββατο βράδυ με Κυριακή, γιατί δουλεύω, ξέρεις, οικοδομή είναι δύσκολα σίδερα, ναι, οικοδομής, ναι. Και είναι εκεί.
0: Άμα είναι Κυριακή και δεν έχω εκπομπή, στείλε ένα link να σε ακούσουμε να δούμε. Δεν ήξερα ότι είσαι ραδιοφωνατζής. Ναι, δεν μου το έχεις πει ποτέ.
5: Για να με το Σάκη το κάναμε και εσύ.
0: Μάλιστα.
5: Ραστεχνών κάτω, μαζευόμασταν. Γνώρισα και ένα φιλαράκι από πάνω από Τριανδρία και γνωριστήκαμε με εκείνο το καστόφωνο. Είχα ένα μεγάλο καστόφωνο. Πώς θα σε γνωρίσω με αυτό. Τώρα, σαν αφορά, με τα μηχανάκια γυρνούσαμε, πηγαίναμε σινεμάδες. Sleepy Bank στην Καλυθέα με ένα καβασάκι 360. Είχα χαρτιά σε περίπτωση επιστρατεύσεως, το παίρνω φαντάρο το μηχανάκι. Να μην κουράζω.
0: Έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Στο Facebook θα σε βρω?
0: Ναι, αν έχεις το προφίλ. Αλλά κοίταξε λίγο, επειδή είχε γίνει ένα μπέρδεμα και το χάσα το προφίλ. Πρέπει να ήμασταν φίλοι παλιά, θυμάμαι. Όχι αυτό με το ξένο όνομα, με τα ελληνικά. Κώστας Βρανάς δηλαδή με ελληνικά, γιατί το παλιό δεν μπορώ να μπω. Έγινε ένα μπέρδεμα με κωδικούς. Άμα θες, βάλε Κώστας Βρανάς στα ελληνικά. Δεν έχω φωτογραφία, έχω το ΚΒ.
5: Εντάξει,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Δεν βάλουμε φωτογραφία γιατί μαζεύονται οι θαυμάστρες μετά από κάτω και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Λοιπόν, αρχίζουμε. Διαφημίσεις παλιές. Χουντάλα, το θυμάσαι, με τη γούνα.
0: Οι γούνες, χουντάλα, ναι.
6: Τα ράφεις, τα τρέχα.
0: Βέβαια. Έχεις λίγο το ραδιόφωνο, πρέπει να είναι δυνατά, μου φαίνεται.
6: Το έχω κλείσει, το έχω.
0: Έλα.
6: Επειδή είμαι στα μάξι. Χένιγκερ, καινούργια σε κουτί.
0: Κουτί.
6: Ήταν μπράβο, αυτή ήταν τη ώρα διαφημίσει κιόλα. Μετά ήταν όλε διαφημίσει των τσιγάρων και των ουίσκι και τα τέτοια. κάτι παλάς, κάτι τσιγάρα που διαφύγει.
0: Αυτό με τη Μαριάννα Τόλη έχω σκάσει που μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό. Τι τυρί, τι Αιγαίο, τι ήταν. Υφάσματα, ήταν τέντες, ήταν τι ήταν.
6: Ήταν υφάσματα.
0: Υφάσματα, έτσι. Τι τυρί, τι.
6: Κουρτίνες και υφάσματα. Κουρτίνες νομίζω.
0: Κουρτίνες, ναι.
6: Ναι, ναι, νομίζω. Παιχνίδια. Πάμε σύριαλ πρώτα. Ξένα ή ελληνικά.
0: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου, ξέρω.
6: Αγαπημένο ήταν η Μπονάντζα. Το θυμάσαι την Μπονάντζα?
0: Το θυμάμαι σαν τίτλο. Πάνε η Western, δεν ήταν αυτό?
6: Σύρια.
0: Δεν το βλέπα.
6: Ναι, τύπου Western. Τύπου Διούξ, αλλά με καμπόιδες. Ο Σερίφης Γκάσμου. Αργότερα ήταν το Η Μάχη. Αυτομυθολογία Σόντερς. Άνθρωπος της Ατλαντίδας. Γενική γυναίκα.
0: Ω, πού το θυμήθηκες, η Ατλαντίδα, ναι. Ο άνθρωπος της Ατλαντίδας, βέβαια.
6: Πάτρικ Ντάφι, έπαιρνε, ναι. Ελληνικά σύριαλ, όλα αυτά που είπαμε, το Ιστοριακό Σταθμός, αλλά ένα εκπληκτικό σύριαλ που έπαιζε εκπληκτικό δραματικό ρόλο, ο κακός ήταν ο Στάθης Ψάλτης, ήταν ο Συμβολιογράφος.
0: Ναι, ναι, φοβερός.
6: Με το διαμάτι.
0: Για τον Ψάλτη, ξέρεις, λένε, λέγανε, ας πούμε, ότι το θεωρούσαν πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Εμείς το μάθαμε με τις χαζομάρες αυτές τα χιουμοριστικά, αλλά ήταν τρομερός και στη δραματική εκδοχή.
6: Είπα, η πρώτη εμφάνιση τότε σε δηλώσει ήταν ο Συμβολιογράφος που έπαιζε ο γραμματέας του διαμαντικού, ναι, ναι. Και ήταν ο άνθρωπος της Σύντριγκας. Ήταν φανταστικός εκεί. Τι άλλο δεν αναφέραν, παιχνίδια. Πάμε στα χειροποίητα. Φυσοκάλαμο. Το Φυσοκάλαμο το θυμάσαι, βάλαμε το βάζαμε.
0: Πλάκα κάνεις, εννοείται, ναι. Βάζαμε και καρφίτσες, είπαμε και στραγάλια.
6: Μπράβο. Το άλλο ήταν που κάναμε ένα πιστόλι από το σχέδιο ξύλο, καρφί μπροστά, τεντώναμε το λάστιχο και είχε μανταλάκι πίσω.
0: Α, με το μανταλάκι, κυνηγούσαμε βατράχια. Πω το. Τι κοπρόσκυλο ήμουν, κυνηγούσα βατράχια. Δεν θα το κάνω ποτέ τώρα.
6: Ελικοπτεράκια γίναγε τα τέτοια.
0: Ναι.
6: Πάνω στα άλλα. Εντάξει, μετά τα άλλα τζαμί, ιστορίες, αυτά τα παιδιά. Τα κλασικά. Κρυστό τζαμί, τα πάντα.
0: Μαύρη μαγεία κάνατε με το νου σας όταν ήσασταν μικρή. Κόλπα εκεί πέρα με. Κάτι και τέτοια. Εμείς κάναμε, πηγαίναμε σπηλωτές των οικοδομών και κάναμε χαζομάρες.
6: Εγώ έχω ακούσει μπάσκετ που κάναμε στο σχέδιο. Εμείς μπάσκετ, επειδή είχε 2-3 οικοδόμους εκεί στη γειτονιά, παίζαμε στις μπετονιέρες. Μετακινούσαμε τις μπετονιέρες, μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη.
0: Α, και παίζετε μπάσκετ με την μπετονιέρα.
6: Σιρίκια, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Κάναμε τώρα 2 Δευτέρα γκρουπ δημοτικού που σιρίκια μετά. Ίσα για να καρφώνει την μπετονιέρα. Τι άλλο δεν αναφέραμε. Είπαμε όλα.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν, καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
6: Έγινε.
0: Επίσης, να είμαστε καλά, να τα συζητάμε, να τα θυμόμαστε. Έτσι, να θυμόμαστε τα παλιά, να συζητάμε και τα νέα. Έλα, παρακαλώ. Ναι. Δεν σε ακούω, φίλε, εδώ.
7: Παρακαλώ.
0: Τώρα εδώ, καλημέρα. Ναι, ναι, τώρα ακούγεστε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
7: Λέγομαι Αναστασία.
0: Ναι.
7: Εγώ έζησα στιγμές που κάναμε με λάσπη κούκλες. Είμαι 70 χρονών.
0: Ναι.
7: Κάναμε κουρέλια. Τότε βγήκε η μαύρη τηλεόραση. Βλέπουμε τον άγνωστο στρατιώτη από ξένα μπονάτσα. Παίζαμε κουτσό, σχοινάκι και παίρναμε από το σπίτι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, πολύ καθαρά.
7: Μ' ακούτε? Παίρνουν από το σπίτι η μία ζάχαρη, η άλλη σουσάμι, η άλλη το τηγάνι και πηγαίνουμε στο βουνό, κάναμε καραμέλα, σουσαμένα τη λέγαμε.
0: Ναι.
7: Εγώ όμως είμαι λίγο μεγάλη, σας είπα, 70.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και τώρα σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Από μουσικές τι ακούγατε εσείς τότε? Ελληνικά, ξένα, ποια τραγούδια ήταν που έπαιζαν πολύ τότε?
7: Ακούγαμε πολύ τον... εγώ άκουσα το Αλμπάνο, Ζετέμ.
0: Ναι.
7: Σαν κοριτσάκι 14-15 χρονών. Ακούγαμε το Πασχάλι. Αυτούς τους πολύ παλιούς.
0: Κατάλαβα, ναι.
7: Ναι. Και περάσαμε ωραία. Και το ευχάριστο ήταν όταν περνούσε ο Μανάδης, θέλαμε ένα-δυο φρούτα, κλέβαμε αυγά από τη φωλιά. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή όλα αυτά που ακούω τα έζησα τα περισσότερα.
0: Ναι.
7: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή σας. Σας παρακολουθώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
7: Χρόνια. Είμαι είμαι μια μοναχική γυναίκα. Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Σας συμπαθώ σαν νεαρό Φυσικά είστε περισσότερο.
0: Ναι, νερό δεν μας λέτε, αλλά εντάξει, ναι.
7: Ναι, εγώ είμαι παιδί μου ακριβώς το 54 γεννηθείς.
0: Μάλιστα. Να είστε γεροί.
7: Γύρω στα 55 σας υπολογίζω. Εγώ.
0: 55 είμαι ακριβώς.
7: Ναι. Ο γιος μου είναι 53. Είναι στη Γερμανία, τέλος πάντων. Σας ακούω με πολύ αγάπη, σας χαίρομαι. Έχετε μια πολύ ωραία εκπομπή. Εμάς γιατί το μεσημέρι σαν μεγάλη γυναίκα κοιμάμαι λίγο και το βράδυ σας ακούω μέχρι...
0: Άντε να σας ακούμε και εμείς που και που τότε. Το όνομά σας ποιο είναι για να σας θυμάμαι?
7: Ναι, το... Αναστασία.
0: Ναι, μπράβο. Να σας ακούμε και εμείς που και που τότε. Είμαστε... Όταν έχει κανένα θέμα που σας ενδιαφέρει για να μας πείτε και μια γνώμη. Ναι.
7: Είναι πολύ ανεπτυγμένο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
7: Το φαράγγι της πετούσας. Ευχαριστώ πάρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Εμείς. Να είστε γέροι. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι.
8: Το κανάλι σας είναι το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Αλλά...
0: Ναι.
8: Θα σας στεναχωρήσω λίγο.
0: Δεν πειράζει.
8: Γιατί υπάρχουν δύο συνάδελφοί σας οι οποίοι αμαυρώνουν.
0: Τώρα όχι όμως. Αν θέλετε, πείτε τα σε αυτούς. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα τώρα. Αν έχετε ένα παράπονο, πείτε τα σε αυτούς που το έχετε.
8: Εσύ το κατάλαβες, αγαπητέ μου Κώστα. Εντάξει. Και οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρουν. Εγώ σε εσάς μιλάω. Είναι κρίμα, είναι κακό. Έχετε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές και ο προηγούμενος από εσάς πώς λέγεται σήμερα?
0: Ο Μιχάλης, ο Βραζιλιάνος.
8: Ναι, ο Βραζιλιάνος, τι να πω, ο καθηγητής που παίρνει τηλέφωνο και μιλάνε.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα, είναι και γούστα. Δηλαδή τώρα εσείς λέτε για κάποιους που σας αρέσουν και σε κάποιους άλλους δεν αρέσουν αυτοί. Που λέτε ότι σας αρέσουν εσάς. Έτσι και αυτοί που δεν αρέσουν σε εσάς μπορεί να αρέσουν σε άλλους. Δεν γίνεται. Αν αρέσανε όλοι σε όλους, θα είχαμε πρόβλημα δηλαδή. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
8: Μιλάνε για κύριε Κώστα,
0: ναι.
8: Είναι δυνατόν τώρα να κάθονται όλες τις ώρες που διαθέτουν να τις περνάνε με πολιτικά? Και μάλιστα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που τον ψηφίζει ο κόσμος και αυτοί να τον βρίζουνε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει. Κάθε εκπομπή έχει το ύφος στη λογική της και το ακροατήριό τους. Προφανώς για να υπάρχει, πάει να πει ότι υπάρχει και το ακροατήριο το ανάλογο, έτσι δεν είναι? Όλων των ειδών οι ακροατές πρέπει να ικανοποιούνται, όλη η γκάμα. Δεν γίνεται να ακούμε μόνο αυτό που αρέσει σε εμάς. Θα ήταν αφύσικο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε εμείς κάτι άλλο να πούμε.
8: Κυνηγάει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και να λέει ένα σωρό βλακίες.
0: Καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Μην το κάνουμε τώρα. Αυτό πήγαμε όμορφα, ωραία, χαλαρά, έτσι.
8: Αυτό τελείωσε.
0: Να είστε καλά.
8: Αυτό τελείωσε.
0: Ναι.
8: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Για τον Ζαΐρη, τον Χουλιανό, τον Κωστή, τι να πω.
0: Ωραία.
8: Τι να πω, τα καλύτερα λόγια.
0: Να είστε καλά. Σε χαιρετώ. Γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι. Σε κάποιον θα αρέσει. Ο Ζαΐρης, ο Κωστής και κάποιος άλλος, ή κάποιοι δεν θα αρέσει. Παιδιά, γούστα είναι αυτά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αν όλες οι εκπομπές ήταν του γούστου μας, σημαίνει ότι το ραδιόφωνο θα ήταν ένα μονόπλευρο πράγμα. Αυτό είναι το φυσιολογικό και το ζητούμενο. Να μην αρέσουν όλοι σε όλους. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πολύ απλό στη σκέψη. Δηλαδή, αν αρέσουν όλοι σε σένα τώρα που ακούς, ας πούμε, που πάρω την τελευταία γραμμή. Πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ραδιόφωνο έχει μια κατεύθυνση, μια πλευρά. Αυτό πρέπει να γίνεται. Να υπάρχουν εκπομπές που θα λες ναι, μαζί σου είμαι, συμφωνώ ρε παιδί μου, είσαι ο άνθρωπός μου. Να υπάρχουν και εκπομπές που να σου γυρίζουν και τα μυαλά, που λέει ο λόγος. Έτσι, αυτό που εσένα δεν σ' αρέσει και σου γυρίζει τα μυαλά, ταιριάζει και αρέσει σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι το νόημα. Εντάξει, παιδιά, τώρα ένα ραδιόφωνο που κάνει πρωταθλητισμό πρέπει να μπορεί να ικανοποιεί όλες δεν γίνεται. Όσο το δυνατόν περισσότερα είδη, ας πούμε, ακροατών. Έτσι, η γκάμα πρέπει να είναι μεγάλη. Άρα δεν γίνεται να αρέσουν όλοι σε όλους. Έτσι, παρακαλώ. Ναι.
9: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
9: Εγώ είμαι.
0: Είστε πάρα πολύ βαθιά η γραμμή όμως, γιατί?
9: Ναι, έχεις δίκιο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα μιλάω λίγο δυνατά. Κώστα, θα ξαναγυρίσεις? Τώρα προσωρινά πας άδεια?
0: Ναι, τρεις εβδομάδες.
9: Α, εντάξει.
0: Τώρα άμα έρθω και είναι κλειδωμένα κάτω, δεν ξέρω. Άμα γανάκτησαν τόσο πολύ.
9: Α, εντάξει. Ναι, ναι. Ευχάριστο αυτό για το καινούριο πρόγραμμα της χρονιάς. Από υπολογιστές εγώ είχα τον Commodore παλιά.
0: Α, ναι.
9: Το 84 το είχα πάρει. Κράτησε δύο χρόνια πολύ ευχαριστημένος. Αλλά χάλασε. Μετά δεν ασχολήθηκα γιατί Το έχω ακόμα. Δεν δουλεύει βέβαια. Ακούς Κώστα?
0: Ακούω, αλλά έχει ένα βόμβο έτσι δυνατό.
9: Ναι, εντάξει, δεν θα πω και τίποτα περισσότερο. Από παγωτά, το Commodore το άκουσες έτσι?
0: Ναι, ναι, είχα και εγώ. Θεωρούνταν τότε καλά από τους καλούς υπολογιστές αυτό.
9: Είχες το Commodore το 64?
0: Ναι, είχα και τέτοιο, ναι. Ήμουνα Spectrum, Amstrad και μετά Commodore.
9: Το Commodore ήταν καλύτερο, ναι, πιο... Ναι. Τότε ήταν υποτίθεται πιο καλή μνήμη. Από παγωτά, εντάξει, το θυμάμαι το Chicago, το θυμάσαι?
0: Ναι, σοκολάτα πρέπει να ήταν.
9: Θυμάμαι το όνομα. Εντάξει, ναι, ναι. Πύραυλους, τα ξυλάκια, ό,τι βρεθεί εμείς τα αυτοχαδάκια.
0: Από παιχνίδι ηλεκτρονικό, αγαπημένο.
9: Μου είχαν στείλει από τη Γερμανία τρία. Είχα το ένα, δεν το θυμάμαι. Είχα ένα σκι που έκανε σκι και ένα Φόρμουλα 1 ήταν τότε.
0: Ναι, όχι κάποιο από τα γνωστά, τα παραδοσιακά δηλαδή. Pac-Man και ξέρω εγώ.
9: Το Pac-Man δεν το είχα. Αυτά στα καταστήματα εκεί που τα παίζαν με τα μηχανήματα.
0: Ναι.
9: Στα μηχανήματα.
0: Έλα, σε έχεις κλείσει μάλλον.
9: Πρέπει να κλείσω.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Να σε καλά, τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, μας πιάσανε στα πράσα. Θα πάμε διάλειμμα να γυρίσουμε για την τρίτη ώρα. Θα βάλουμε τις μουσικούλες μας τώρα την τρίτη ώρα, έτσι, να το χαλαρώσουμε. Ωραία, τα είπαμε. Πήγαμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα. Καλά ήταν νομίζω. Το χρειαζόμασταν όλοι. Θα πάμε τώρα. Είχαμε πολλές επιλογές. Είχαμε διάφορες πάσες εδώ. Από rock, γιατί είχαμε έναν τραγουδιστή που ήταν Deep Purple, Rainbow κτλ. Που σχολίασε και ένας φίλος πριν. Από Μούτσι, είχε 3-4 επιλογές. Beatles, ξέρω και τέτοια. Και μετά φάγαμε τη φλασιά και λέμε, ρε μπάς και να, αφού την κάναμε την εκπομπή έτσι ρετρό καλοκαιρινή, να βάλουμε τραγουδάκια που να έχουν να κάνουμε καλοκαίρι. Βρήκα εγώ μερικά. Αν έχετε κι εσείς κανένα, βάλουμε το πρώτο μισάριο, βάλουμε τα ελληνικά. Τραγούδια που να μιλάνε για καλοκαίρι. Άμα έχουμε τίποτα, καμία σκέψη. Εντάξει. Εγώ ξεκινάω με Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαίρια τώρα που το θυμήθηκα. Και έχω βάλει και το καλοκαιρινές διακοπές που ζητήσατε από Καρβέλα. Τέλος πάντων, έχω βάλει κάποια. Αν έχετε καμία σκέψη, μου λέτε, και το επόμενο μισάριο, το τελευταίο, θα βάλουμε ξένα. Που να μιλά για καλοκαίρι, όμως εκεί είμαστε λίγο στριμωγμένοι. Θέλουμε κάνα δύο-τρεις ιδέες. Εντάξει. Εγώ θα μιλάω λιγότερο τώρα την τρίτη ώρα. Ένα χρόνο γλώσσα δεν βάλαμε μέσα. Άντε, πάμε και γυρνάμε για τη μουσικοθεραπεία μας και ό,τι έχει μείνει από ατζέντα ημέρας, μηνύματα κτλ. Λοιπόν, διαλυματάκι. Έτοιμοι είμαστε. Έλα, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
12: Καλοκαίρι και συναυλίες σε προσφορά δίνουν ραντεβού στο goldmall.gr. Στέλιος Ρόκος live. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου κάνει στάση στο Κάστρο Πλαταμόνα. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή. Στέλιος Ρόκος live. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Κάστρο Πλαταμόνα. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εν τω μεταξύ τα μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν. Ανοίγω τώρα τα μηνύματα να δω και βλέπω τυχαία η Αγγελική μέσα σε αυτά που έχετε στείλει ήθελε το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε το βάλαμε πριν το δούμε. Την παραγγελιά, πρώτη κιόλας. Ωραία, πάμε και στη δεύτερη που ζητήσατε πριν στο τηλέφωνο. Τραγούδια με καλοκαίρια, με διακοπές, με τέτοια πράγματα, ναι. Ελληνικά. Και μετά το δεύτερο μισάρο το κάνουμε ξένα.

0: Λοιπόν, να πάρουμε και ένα, μία πρόταση, να ανοίξω μία γραμμή. Αν θέλει, μία θα πάρω για τραγούδι, έτσι. Αν είναι κάποιο τραγούδι που να παραπέμπει σε καλοκαίρι και να είναι ελληνικό. Εντάξει. Και μετά το επόμενο μισάωρο που θα είναι και το τελευταίο, να δούμε και κανένα ξένο που να παραπέμπει και πάλι σε καλοκαίρι. Λοιπόν, οπότε ανοίγω μία γραμμή. 2310-90-90-90. Αν θέλει κάποιος έτσι για να κλείσουμε το μισάωρο, ένα ωραίο καλοκαιρινό, να τα ακούσουμε ολόκληρο. Λοιπόν, για να πάρουμε το φίλο εδώ και να δούμε λίγο τι έχει και η μέρα και τα υπόλοιπα, έτσι σιγά σιγά. Πάμε, παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Από ξένα και θέλω να βάλεις.
0: Πώς?
1: Από ξένα.
0: Από ξένα μετά, πες το, ποιο είναι?
1: Γιάννης Τσόβλης, Summer Time.
0: Α, οκ.
1: Okay.
0: Το κοτσάρουμε, εντάξει, έγινε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ωραία, το έβαλα να μου φύγει. Άρα θέλουμε και ένα ελληνικό τώρα, έτσι. Για πάμε λίγο. Έλα εσείς, ναι. Έλα. Καλημέρα.
1: Ναι, γεια σας κύριε Βερνά.
0: Ορίστε.
1: Ναι, με ακούτε κύριε
0: Βερνά. Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Δεν ξέρω αν το άκουσα προηγουμένως. Κλειώ Δενάρδου το καλοκαίρι εκείνο.
0: Κάτσε λίγο γιατί δεν το ξέρω. Το καλοκαίρι εκείνο, ναι.
1: Ναι, κλειώ Δενάρδου. Δεν θα ξανά...

0: Ναι. Το καλοκαίρι εκείνο, ποιο δεν άρθρο.
1: Mm-hmm. Εντάξει, πιστεύω να το βρω. Να το βάλουμε να κλείσουμε με αυτό το μισάωρο. Δεν έγινε, ευχαριστώ.
0: Και ένα τελευταίο μου.
1: Ναι, πείτε, πείτε.
0: Λοιπόν, από παιχνίδια που άκουγα προηγουμένως, τέτοια εποχή καλοκαίρι, πριν μεγάλωσα χωριό,
1: ναι.
0: Ήταν υπέροχες το καλοκαίρι, με διάφορα παιχνίδια που κάναμε. Και βέβαια τέτοια εποχή βγαίναν πολλά φρούτα, πηγαίναμε και λίγο πολύ σκαρφαλώναμε, κλέβαμε λίγα ρουδάκινα, λίγα τζιρνίκια.
1: Μπομπότες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπομπότες,
0: ένα άλλο καταπληκτικό σε 20 δευτερόλεπτα, μου επιτρέψετε να το πω αυτό όμως ελεύθερα, κατά κάποιο τρόπο ελεύθερα. Λοιπόν, εμείς οι μικρότεροι, που ήταν 7-8 χρονών, ανακατευόμασταν και με τους μεγαλύτερους που ήταν 14-15 κλπ. Έτσι. Αυτοί ήταν πιο πονηροί και είχαν τη μαγιά να παίζουν με τα πουλάκια. Τα πουλάκια, καταλαβαίνετε. Και γινόταν συναγωνισμός πιανού. Θα φύγει πιο μακριά το σπόρος.
1: Εντάξει. Και εμείς θα κάνουμε αυτά. Έγινε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Δεν υιοθετούμε, αλλά τα κάναμε και εμείς την από ψέματα. Λοιπόν, ναι. Τώρα, Μπίγαλης. Καλοκαιρινό, βέβαια. Του Αιγαίου τα blues. Οκ. Okay. Σκεφτείτε και κάνα ξένο για το επόμενο μισάωρο, ε. Άντε, πάμε να ακούσουμε καμιά στροφούλα. Να δούμε λίγο τι έχει και η μέρα. Να δούμε και τα μηνύματα τα υπόλοιπα.

Ωραία, πάμε να δούμε και τι έχει μέρα λίγο στα πέταχτα. Μάλλον ας δω τα μηνύματα πρώτα, πως έχει κάνει ένα τραγούδι που μου φύγε, και μετά βλέπουμε και τα της ημέρας. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι συμπληρωματικά, ξέρετε, έτσι, με μηνύματα, γραμμές κλειστές είναι, πήρε με τραγουδάκι, θα ανοίξουμε μετά, αν θέλετε, και κάνα ξένο. Να σκεφτείτε, αν και βλέπω μου στείλατε εδώ κάποιοι, λίστες ολόκληρες. Και από ξένα.

Λοιπόν, καλημέρες στον Τάσο από τα Γιάννενα. Γιώργος εδώ. Αχ, καλοκαίρι από Ολύμπια, σε δεν το πρόλαβα. Κάτσε να δω αν προλάβα το κοτσάρο, γιατί πέρασε και η ώρα, περίμενε.

Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν το βρίσκω τώρα αυτό. Πήγαμε και στα παλιά τώρα, να αφού είπε και ο Ολύμπιανς εδώ. Να το δέσουμε και με αυτά τα υπόλοιπα που θέλετε.

Λοιπόν, Γιώργη, από Olympians καλοκαίρι. Δεν ξέρω άμα λέγεται έτσι, δεν πέτυχα κάτι τέτοιο στον υπολογιστή. Τουλάχιστον έχω από Πασχάλη δηλαδή. Το τρελό καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Κάτι άλλο δεν βρήκα. Καλημέρα και στην Αγγελική. Τρεις εβδομαδούλες, Αγγελική. Σε τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε, εκτός αν δούμε καμία πόρτα κλειδωμένη κάτω. Από την αγανάκτηση. Δεν αποκλείεται και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Μάικ. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Τι λες, διαπιστώνω τρεις εβδομάδες. Α, τρεις εβδομάδες στην Ελλάδα λέει, διαπιστώνω ότι το να περνάς με πράσινο το φανάρι. Αχ, πώς μου τα γράφεις έτσι. Ότι το να περνάς με πράσινο το φανάρι με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια είναι ρίσκο τζόκερ. Ναι, όποιος προλάβει. Εδώ Μάικ θέλει μεγάλη προσοχή και γενικότερα και στους Έλληνες οδηγούς, γιατί δεν είμαστε άντε το φανάρι με τις διαβάσεις που υπάρχει, ας πούμε, ότι η προτεραιότητα έχει ο πεζός, ρε παιδί μου, και κάποιοι δεν το ξέρουν. Έτσι, είναι οδηγοί που δεν το πολύ ξέρουν αυτό ή δεν είναι συνηθισμένοι και πάει να περάσει ο πεζός, ξέρεις, και είναι... Έχει γίνει προχθές, σας το είπα, υπάρχει και βίντεο αν δείτε. Πού βάλαν να δεις, βάλαν κάτι διαβάσεις, όχι πειραματικές. Θα μπουν, ήταν το δοκιμαστικό το πρώτο. Από αυτές που ανάβουν. Ανάβουν φωτάκια στο δρόμο, ρε παιδί μου, για να πούνε, όπα, έχει πεζό εδώ πέρα προτεραιότητα. Και βάλαν ένα παιδάκι να κάνει προσπάθεια να περάσει από τη διάβαση για να δουν αν θα σταματήσουν οι οδηγοί. Παιδιά, έτσι και δείτε το βίντεο. Δεν θυμάμαι το μέρος, τώρα κόλλησα. Το βάζαν το παιδάκι να προσπαθεί να περάσει και πετάγονταν πίσω, γιατί θα το κόβαν τα αυτοκίνητα κανονικά. Ούτε ένας δεν σταματού, όχι να σταματήσει, δεν έκοβε καν. Βζιν! Έτσι και το παιδάκι έκανε να περάσει, το είχε κόψει τη μέση. Σε διάβαση που φώτιζε, γι' αυτό το λόγο. Ότι σταμάτα, έχει προτεραιότητα ο πεζός. Κάτσε και λίγο, Πασχάλη μπάσκε, είναι αυτό που ήθελε. Όπως και το αντίθετο, πολλές φορές οι πεζοί, επειδή ξέρουν ότι έχουν προτεραιότητα, άιντε βουρ, βγαίνει μπροστά, σου λέει θα σταματήσουν. Εν τω μεταξύ, άντε εγώ να σταματήσω που είμαι κοντά στη διάβαση. Ο πίσω από μένα που δεν έχει στο μυαλό ότι θα. Γιατί το φανάρι το βλέπεις, ρε παιδί μου, το ψηλιάζεσαι. Πρέπει να σταματήσω, λες, ας πούμε. Έτσι, άμα ο άλλος έχει διάβαση, τώρα πού να δεις ότι πιο μπροστά έχει διάβαση, σταματάει ο άλλος απότομα. Εκεί που ο δρόμος είναι. Πηγαίνει ευθεία και εσύ σαν υποψίαστος. Μπαπ, του τραβάς ένα φυλάκι από πίσω. Η χαρά του Λαμαρινά.

0: Έχουμε μείνει στον το Βαγγέλη. Επειδή ανέφερες, λέει, ότι δεν σκεφτόμαστε η Δύση τις αιτίες για τις μαζικές εισρωές, επειδή δεν βγαίνει άκρη, λέει, με τα σύγχρονα μυαλά και τις σύγχρονες προοδευτικές κοινωνίες, για μένα προσωπικά έχουν στόχευση, λέει, και πολύ μεγάλη μπίζνα. Προτείνω να διαθέσει η Δύση όλα τα πλοία της για ένα μήνα και να φέρει 150 εκατομμύρια μαζί με τα 65 που είναι ήδη στην Ευρώπη για να λύσουμε όλα τα προβλήματα υπογεννητικότητας του δημογραφικού. Οι συνειδήσεις μας θα είναι καθαρές, δίχως ενοχές, μια Ευρώπη, λέει, αλάνα, χωρίς σύνορα, χωρίς ταυτότητα, όλα ένα, όλοι ένα, ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Λοιπόν, τώρα πολύ μεγάλο θέμα που, εντάξει, τώρα τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, ας το αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή. Τρελό καλό κεράκι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Γιατί ρίχνουμε, λέει, νερό και όχι βόμβες? Τι είναι αυτό? Ποιος ρίχνει? Κώδιο? Ποιος ρίχνει τέτοιες βόμβες? Πού? Α, για τη φωτιά. Η φωτιά έχει, λέει, τρία στοιχεία. Αναφέρεται το ένα σβήνι. Νομίζω έχουμε βάλει και εμείς και έχουμε φέρει και το άλλο, το φωτιά με φωτιά, αλλά δεν ξέρω, είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό. Ναι. Η φωτιά χρειάζεται τρία βασικά στοιχεία να διατηρηθεί. Αυτό είναι γνωστό, λέει, στο τρίγωνο της φωτιάς. Τα τρία στοιχεία είναι καύσιμη ύλη, οξυγόνο, θερμότητα. Αν αφαιρέσει οτιδήποτε από τα τρία, η φωτιά σβήνει. Ναι, και έχει και κάποια άλλα πράγματα έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα. Αν αφαιρέσει το οξυγόνο, ξέρω εγώ, σου λέει, με αφρό διοξίδιο άνθρακα ή μια πυρήμαχη κουβέρτα, η φωτιά ασφεκτία. Ναι. Αν αφαιρέσει τη θερμότητα με νερό, η φωτιά ψύχεται και σβήνει. Αν αφαιρέσει την καύση μήλη, η φωτιά δεν έχει την ακάψη και σβήνει. Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι η μέθοδοι είναι κοινή, δηλαδή σε όλες τις χώρες λίγο πολύ. Αυτό δεν είχαμε εμείς το φωτιά με φωτιά που είχαν έρθει οι Ρουμάνοι κάποτε εδώ, θυμάστε? Που φωνάξαμε τους Ρουμάνους πυροσβέστες γιατί είχε ξεφύγει η κατάσταση και λέει, τι γίνεται, είναι δυνατόν να μην το έχετε αυτό? Να ανάβετε φωτιά για να τσουγκράει με την άλλη τη φωτιά και να σβήνει? Τώρα τι είναι προτιμότερο για κάθε είδους, ας πούμε, πυρκαγιά, δεν μπορώ να το ξέρω. Την ξέρω και αυτή τη μέθοδο που λες, αλλά φαντάζομαι θα την έχουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν την έχουμε, αν υπάρχει δηλαδή και αλλού. Τώρα, ο Νίκος θέλει τραγούδι. Ναι, πήγαμε σε άλλα τώρα. Λόγω πυρκαγιών, βάλε, λέει, το Earth Song Michael Jackson. Ναι. Εντάξει, και το Smoke on the Water. Ζητήστε, παιδιά, δεν γίνεται όλα μαζί όμως. Ας μείνουμε λίγο σήμερα σε αυτά που είπαμε. Εντάξει, δεύτερο. Τελευταίο μισάωρο θα βάλουμε πάλι καλοκαιρινά τραγούδια, αλλά σε ξένα. Πάμε να κλείνουμε αυτό το μισάωρο με το χρωστούμενο για τον φίλο εδώ που υποσχεθήκαμε να το βάλουμε και ολόκληρο.
1: Τα λόγια της αγάπης μας.
0: The North Brooklyn, έτσι. Το καλοκαίρι εκείνο παλιό είναι, για να δούμε αν ακούγεται και καθαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα μετά από αυτό και γυρνάμε και με τα ξένα. Τελευταίο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής, τελευταίο μισάωράκι της ραδιοφωνικής σεζόν. Άντε, θα γλιτώσετε από εμάς.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Κάποιος το ζήτησε τώρα το holiday, δεν το είχα, έτσι κι αλλιώς το είχα προγραμματίσει, δεν είδα ποιος, αλλά όπως και να έχει το άκουσε. Εν τω μεταξύ, την ελληνική εκδοχή τη θυμάται κανείς? Δεν ξέρω αν θα ακουστεί καθαρά τώρα. Τους Kiss My Jam τους θυμάστε? Αυτή καλύτερη ή οι Scorpions?

χάλια είναι ο ήχος. Είναι YouTube. Για κάτσε πως το πετύχω πουθενά να ακούγεται καλύτερα. Αυτή είναι που ήταν σαν τους Kiss βαμμένοι στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Αν θυμάμαι καλά. Για κάτσε, είναι η διασκευή των διακοπών, έτσι, των Scorpions. Για να δούμε. Αυτό λίγο καλύτερο φαίνεται.

0: Μπα, Highlanders.
1: Όσο και να μην το θες, θα πω με διάκοπο. Αυτό το ύφος.

Μάλιστα, τα θυμηθήκαμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα χρωστάμε εδώ πολλά. Μάλλον δεν θα στείλετε άλλα, ή αν θέλετε. Τι να κάνω τώρα, να ανοίξω μια γραμμή για κάνα ξένο. Πρέπει να είμαστε εντάξει. Κάτσε να βάλουμε τον Brian Adams εδώ μια ψηλή. Ναι, για πες τα κι εσύ. Έχουμε ένα ξένο που να παραπέμπει σε καλοκαίρι, σε διακοπές, σε κάτι τέτοιο. Ένα έτσι, τώρα έχετε στείλει διάφορα εδώ. Ποιο να βάλουμε για το κλείσιμο ολόκληρο για να φεύγουμε.

Λοιπόν, το πήραμε με τηλέφωνο πριν το τελευταίο. Θα το πάρουμε με μήνυμα τώρα το ξένο, ναι, που έχετε στείλει εδώ και διάφορα. Και μάλλον εύκολη επιλογή, γιατί βλέπω 3 ή 4. Με πρώτη ματιά, μπορεί να έχει κι άλλο. Για να είσαι Σινάτρα. Ναι, ναι, ναι, εγκρίνεται. Summer Wine, βέβαια. Those were the best days of my life. Έκλεισε. Με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή και την σεζόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα, για να δούμε και τι έχει μέρα που δεν προλάβουμε τίποτα πάλι και ό,τι στροφή μπορούμε διάμεσα. Έχουμε μείνει στον ο Βαγγέλης λέει, πριν που κάνατε κουβέντα για Rainbow και Deep Purple και λοιπά, Rainbow γουστάρουμε λέει και εμείς, αλλά ρε φίλε, όχι πιο πάνω από Deep Purple. Έλα λέει, Χριστέ και Παναγιά. Εντάξει, γούστα είναι αυτό. Εμένα μου αρέσουν και οι Rainbow πολύ. Deep Purple καψούρα μεγάλη βέβαια.

Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δεν το πετύχαμε καλή τέτοια. Καλή εκτέλεση του Brian Adams. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Το ζητήσατε κιόλας κάποιοι. Δημήτρης λέει: να περάσουμε όμορφα, εύχεται. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να συμβεί κάτι όμορφο, λέει, που θα θυμάσαι για πάντα. Για μένα καλοκαίρι ήταν το μπλε Sony Walkman μου, το παγωτό Tongo. Tongo, εκείνο που ήταν η φατσούλα με την μπανάνα και τη σοκολάτα. Το διπλό, ναι. Η θάλασσα, η μυρωδιά από το κορίτσι, λέει, που είχα κάθε καλοκαίρι. Ναι. Ωραία, ωραία, να περάσετε και εσείς καλά, παιδιά, όσο μπορείτε. Ό,τι και αν κάνετε, τέλος πάντων. Καλησπέρες και στον Άγγελο, καλημέρες μάλλον πλέον. Μας ευχαριστεί για την παρέα, λέει, για τις χρήσιμες και τις άχρηστες πληροφορίες. Και ένα ευχαριστώ και στους ακροατές, λέει, που συμμετέχουν. Καλή ξεκούραση εύχεται, τα λέμε. Ναι. Εντάξει, και εσείς από τους ακροατές που αξίζει να πούμε ένα ευχαριστώ, γιατί εντάξει, δεν είσαι από αυτούς που βγαίνουν πολύ συχνά. Αλλά όταν βγαίνεις, έχεις να πεις πραγματούδια και βοηθάς. Έτσι, και δεν είναι ότι μόνο. Δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, ότι γεμίζει η εκπομπή, ξέρεις, θα βγει κάποιος να πει 2 λεπτά, 3 λεπτά κάτι που θα αξίζει και θα μείνει. Είναι ότι έτσι, ξέρεις, παίρνουν θάρρος κι άλλοι. Έτσι, και προσελκύει ο ένας τον άλλον. Και μπορούμε να δημιουργούμε μία παρέα που να έχει περισσότερα πράγματα να πει. Ναι, ο Άγγελος είναι, νομίζω, ένας από τους αρκετούς ευτυχώς ακροατές της παρέας που όταν βγαίνει έχει να πει πράγματα. Καμιά φορά αρπαζόμαστε, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Αυτό είναι, αυτό ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ, Να υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι, τώρα εδώ στο ακροατήριο, που μπορεί να έχουμε πει και κάποιες κουβέντες, ξέρω εγώ, εντάξει, μην φανταστείς τώρα να έχουμε πλακωθεί κιόλας, αλλά να υπάρχουν διαφωνίες, ρε παιδί μου, μέσα από την εκπομπή, μέσα από το Facebook, μέσα. Έτσι, και βλέπεις ότι συνεχίζουμε κανονικά και μιλάμε, αποδεχόμενοι το διαφορετικό του πράγματος, έτσι. Συμφωνίες, διαφωνίες και μια χαρά. Αυτό το εκτιμώ πολύ. Αντίθετα, δεν μ' αρέσει καθόλου και έχω παράπονα από κάποιους, βέβαια δεν μπορώ να το απαιτήσω, αλλά το ότι επειδή, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουμε κάπως διαφορετικές απόψεις, κοσμοθεωρίες, ξέρεις, κράκ, σηκώνεται ένα στίχος, εσύ είσαι από τους άλλους, δεν είσαι από εμάς. Κατάλαβες? Οπότε, ναι. Και μιλάμε τώρα και για ακροατές, ας πούμε, για ανθρώπους ή και για έξω από το ραδιόφωνο, που μπορεί να τους ξέρεις και 20 χρόνια. Έχω και ένα ακροατή στο μυαλό μου όταν το λέω αυτό, ονόματα να μην πούμε υπολείψη, να μην θίγουμε. Έτσι, που συνήθως όταν έβγαινε να, όταν έβγαινε και μιλούσε, πάντα πρότασε το ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Αλλά έτσι και είναι τίποτα της άλλης λογικής, εκεί αυτά που μας χωρίζουν βγαίνουν από πάνω. Είσαι από τους άλλους, δεν είσαι από εμάς.

Γρηγόρης από Στουτγκάρδη, ασπρόμαυρη, καλές διακοπές εύχεται στα υπέροχα τροπικά παραδεισένια μπαλκονοχώρια. Ο μόνος λόγος για να επιστρέψεις, όχι, είναι 2 εβδομάδες μπαλκονοχώρια, για να είμαι ακριβής. 2 εβδομάδες μπαλκονοχώρια και 1 εβδομάδα πόρτο μπανιέρα. Ο μόνος λόγος για να. Ναι, εκεί θα κάνουμε έκτακτη εκπομπή, εννοείται. Ο μόνος λόγος, λέει, για να επιστρέψει άρον-άρον θα είναι να έχουμε καμία άφηξη. Ναι, ναι, από τους φίλους μας, τους εξωγήινους. Εκεί εννοείται θα γίνει παρέμβαση. Βέβαια. Λοιπόν, Μιχάλης μας εύχεται καλές διακοπές και βοηθάει εδώ με τη λίστα των ξένων. Είναι ένας από αυτούς που έχει γράψει για Νάνση Σινάτρα και Summer Wine. Οπότε το ζητήσατε 4 άτομα, σίγουρα με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα, για τη βοήθεια. Εντάξει, είμαστε κομπλέ. Βοήθησε και ο Βαγγέλης πιο πάνω που έστειλε άλλα 4, 5, 6. Α, το Summer in the City το έχω παρακάτω, αλλά από άλλη εκτέλεση, από άλλο τραγουδιστή. Σε αυτά που λέει Summer Wine και αυτός, ωραία, θα το ακούσουμε. Summer of 69, ό,τι ακούσαμε, ακούσαμε τέλος πάντων. Εντάξει. Κάποιος ζήτησε και Beach Boys. Πού ήτανε? Ο Αλέξανδρος ήθελε το Holiday που ξεκινήσαμε με αυτό. Και λέει η Ιεροσιλία να λέμε ότι η Rainbow είναι καλύτερη των Deep Purple. Γούστα είναι αυτά, ρε παιδιά. Ποιος το ορίζει αυτό το πράγμα? Κάθε μουσική, κάθε τραγούδι, κάθε είδος μουσικής έχει φτιαχτεί για κάποιους που είναι ταιριαστό, έτσι. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι ο τάδε είναι καλύτερος από τον άλλον? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πιο εμπορικός, με μεγαλύτερη επιτυχία, διάρκεια χρόνου κλπ. Θα το συζητήσουμε, αλλά καλύτερη μουσική είναι αυτή? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλύτερη μουσική για τον καθένα είναι αυτό που του αρέσει. Α, να, ο Νίκος ήθελε Beach Boys, λέει, το κοκόμο. Αυτό.

Και μετά μας λέει για τις διαφημίσεις που λέγατε κάποιοι, Πατίστας, από υπολογιστές Amstrad, Amiga, από arcade games τα Double Dragon βέβαια, Bubble, Shinobi. Και εκείνο το χαμηλό ποδοσφαιράκι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Καλές Διακοπές. Και εγώ δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά θυμάμαι ότι πρέπει να είχα να ρίξει ένα σπίτι εκεί μέσα σε κέρματα. Δηλαδή, αν τα είχα αυτά τα κέρματα, μια γκαρσονιέρα θα την αγόραζα. Και ήμουν και πολύ καλός ο μπαγάσας, όχι να το πένευτο. Σε αυτό με το μοχλό που το κοιτούσε από πάνω. Στο άλλο με το ξύλο που λέγατε, δεν, τίποτα. Ούτε την μπάλα δεν μπορούσα να σταματήσω. Το ξύλινο με το... Σαββά, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που λες. In the summertime, ποιο είναι τώρα όμως. Δεν ξέρω, αν θες ρίξε ένα link, ένα κάτι, μπας και το προλάβουμε. Έβαλα summertime, μου έβγαλε Janis Joplin που ζήτησε και κουκουρούκου. Δεν ξέρω, αν θέλεις... Και προλαβαίνουμε, ρίχνει μια διευκρίνηση ποιο μπορεί να είναι, από ποιον. Είναι, λέει, ένα από τα ξένα που μου αρέσει. Ευχαριστώ και για το Καλές Διακοπές. Λοιπόν, τώρα στέλνετε και άλλα που δεν τα προλάβουμε, όμως γιατί είναι παρά 10. Ο Γιώργος θέλει το Surfing Bird, λέει. Ναι, δεν θα μας πάρει όμως. Έχω άλλα 4 για να βγούμε ακριβώς, δεν θα σας σηκώσει. Λοιπόν, ωραία.

Λοιπόν, πάμε και λίγο summer in the city. Μία ψηλή, πρέπει να δούμε λίγο και τα της μέρας, τα πέταχτα. Δύο πραγματάκια και μετά το Janis Joplin, έτσι, το summer time. Και κλείνουμε δικαιωματικά με την Άνση τη Σινάτρα εδώ πέρα, που είχε τέσσερις τουλάχιστον να ζητάνε το summer wine.

Λοιπόν, 2 Αυγούστου με αυτά και με τα άλλα. Από ονομαστικές γιορτές βλέπω να έχει κάτι. Από επετείους είναι η μέρα ολοκαυτώματος, λέει, των Ρωμά. Ναι, ναζιστική Γερμανία και όχι μόνο, έτσι, και κάποιοι σύμμαχοι από δίπλα. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχε γίνει. Ναι. Αυτό, εντάξει, τώρα πιαστήκαμε άλλα. Θα μπορούσαμε να πιαστούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αυτό τώρα εδώ πέρα, ο Χίτλερ είχε πατήσει τότε σε ένα φρούτο που είχε βγει και λέγονταν κοινωνικός δαρβινισμός. Δηλαδή υπήρχε μία λογική ότι, ρε παιδί μου, οι διάφορες φυλές, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί είναι που έτσι η ταμπέλα γράφει ρατσισμός από πίσω, τεράστιο θέμα. Υπήρχε μία λογική, είχε επικρατήσει μία λογική ότι οι φυλές του κόσμου, ξέρω εγώ, οι διάφορες, δεν προέρχονται απλά από το ένα και μοναδικό ανθρώπινο είδος, έτσι, από τον άνθρωπο και τελεία εκεί, ότι θα υπήρχαν και πολλές, ας πούμε, πέρα από αυτό, ναι μεν προέρχονται από τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και πολλές βιολογικές τάχα διαφορές, προελεύσεις, δεν ξέρω πώς το λέγανε, πράγμα που δεν στέκει, είναι ψευδοεπιστημονικό ως ισχυρισμός, έτσι, αλλά είχε περάσει τότε και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν και οι φυλές, ας πούμε, οι μειονοτικές, να το πω. Και μάλιστα με τους τσιγκάνους, ειδικά με τους Ρωμά, το 1926 που τα έβλεπα, είχε βγει νόμος για την καταπολέμησή τους. Και για τη Γερμανία μιλάω τώρα. Αυτό πριν έρθει ο Χίτλερ. Και όταν ήρθε ο Χίτλερ, βρήκε όλα αυτά σαν πάτημα, έτσι, για να κάνει αυτά που τελικά έκανε. Και ένα συμπληρωματικό τώρα που γυρίζει, γιατί ακούω πολλά εδώ τη φίλη μου τη Λατινοπούλου ειδικά. Γύφτος ανεβάζει, γύφτος κατεβάζει. Εντάξει, Ρωμά, τσιγκάνοι, γύφτοι και λοιπά, έτσι. Ρωμά, αφού είναι και η μέρα τέτοια, άντε το πούμε λίγο αυτό. Διαβάζω εδώ, είναι στη γλώσσα τους που είναι οι Ρωμανοί, έτσι λέγεται η γλώσσα τους, σημαίνει άνθρωπος ή σύζυγος. Έτσι, Ρωμά όταν λέμε είναι οι πολλοί, γιατί και αυτό λάθος το έχουμε. Ρωμ είναι ο ένας, Ρωμά είναι οι πολλοί. Το Ρωμ και το Ρωμά είναι η επίσημη όρη που είναι αποδεκτή, ρε παιδί μου. Τα υπόλοιπα είναι είτε εντελώς λάθος, είτε δεν είναι απόλυτα ακριβή, είτε είναι και υποτιμητικά και ρατσιστικά. Δηλαδή το τσιγκάνι, για παράδειγμα, είπα και εγώ τώρα τσιγκάνι, ας πούμε. Λάθος. Τσιγκάνι είναι, προέρχεται η λέξη από την ελληνική λέξη αθήγκανη. Αυτό όμως αφορούσε κάποτε μία βυζαντινή ομάδα του 9ου αιώνα, λέει, που ήταν αιρετική και είχε συνδεθεί κακώς με τους Ρωμά που τότε είχαν έρθει στα πράγματα πρώτη φορά. Δεν ισχύει, δεν στέκει. Ούτε το τσιγκάνι στέκει. Το γύφτη, που λέει και η Λατινοπούλου έτσι και το λέει και εμφατικά για να γεμίζει το στόμα της, ξεκίνησε, επίσης ήταν λάθος, ξεκίνησε ως ιστορικός προσδιορισμός και τελικά εξελίχθηκε στο μειονοτικό, ας πούμε, τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό που είναι και μειωτικός, και αυτό προέρχεται, υποτίθεται, από την λέξη Αιγύπτιος, έτσι, Egyptian, Gypsy. Επειδή αυτό, γιατί κάποτε υπήρχε εντύπωση ότι οι Ρωμά προήρθαν από την Αίγυπτο. Δεν ισχύει αυτό. Λάθος και αυτό. Ακόμα και το Gypsy, δηλαδή, έτσι, το γύφτος που λέει η Λατινοπούλου, λάθος είναι, γιατί δεν ήρθαν καν από την Αίγυπτο, οπότε δεν έχει... Από την Ινδία προήρθαν. Και πριν φτάσουν στην Ευρώπη, πέρασαν και από Περσία, Μέση Ανατολή κτλ. Αυτό εγκυκλοπαιδικά, καθαρά λόγω ημέρας, έτσι. Πάμε λίγο, Τζάνις Τζόπλιν. Τα υπόλοιπα της ημέρας δεν τα λέω και δεν τα προλάβουμε. Είχε διάφορα, είχε και τον Φίλιππο να πλακώνει την Κίμη Αθηναίος και Θηβαίος, λέει, και να τους κερδίζει στη μάχη της Χερόνιας. Είχε και βασικός λόγος που οι κάτω δεν γούσταραν τον Αλέξανδρο. Άστα τώρα αυτά. Και η επανάσταση του Ίλιντενε, τώρα που είπε για Μακεδονία κάποιος πριν, η επανάσταση των βουλγαρόφωνων. Αιτία που προέκυψε αργότερα και ο μακεδονικός αγώνας, τώρα μην πούμε περισσότερα. Έλα, πάμε λίγο Τζάνις Τζόπλιν και το τελευταίο, μετά με Σινάτρα, Νάνση και φύγαμε.

Καιρός 30 διαράκι, με μπόλικο ήλιο. Κυριακή 33, από Δευτέρα χτυπάει 35. Και αν ισχύουν οι εκτιμήσεις, Τρίτη μπορεί να έχουμε και 38.

Σάββα τώρα το στείλες το τραγούδι, αλλά δεν το προλαβαίνω τώρα και να το βρω, γιατί είναι παραπέντε.

Λοιπόν, έλα, κάτσε να ξεκλέψουμε δύο λεπτά, γιατί το έχεις ζητήσει και πριν και δεν μπόρεσα να το βρω ποιο ήταν. Για πάμε λίγο δύο λεπτάκια και αυτό και μετά η φίλη μας εδώ, η Νάση, η Σινάτρα. Αυτό δεν είναι? Ναι, ναι, summer time, τώρα κατάλαβα, ναι. Έλα, δύο λεπτάκια αυτό και φύγαμε. Και το τελευταίο και φύγαμε.

Αυτός ρε εσύ μοιάζει σαν τον Αντρέ The Giant στην νεαρή του ηλικία, αυτό που έπαιζε το Cats. Αμάν. Αυτός είναι συνδυασμός Θέμη Αδαμαντίδη, άμα τον δείτε, και Αντρέ The Giant, πώς λέγεται, Mango Jerry.

Εν τω μεταξύ, αυτό το συγκρότημα τώρα, επειδή δεν το βρήκα υπολογιστή, YouTube το έχω. Ένας και ένας είναι όλοι. Το The Silver Time, 1970.

Λες και βλέπεις κανένα σκετσάκι τον Αμάν. Μορφές όλοι. Λοιπόν, αυτά. Φύγαμε. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο που χρωστάμε, να αποχαιρετήσουμε με αυτό. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπούλα και την ραδιοφωνική σεζόν. Σε κανένα τριβδόμαδο, έτσι καλώς εχόνων των πραγμάτων, θα είμαστε εδώ και πάλι για να πούμε τα περισσότερα. Να περάσετε καλά κι εσείς, να ξεκουραστείτε αν μπορείτε. Έτσι, γεμίστε μπαταρίες, θα είναι η χρονιά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ζόρικη και η επόμενη χρονιά. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα όλη τη σεζόν. Καλά τα είπαμε νομίζω σε γενικές γραμμές, έτσι, με τα καλά μας και τα στραβά μας, τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας. Φύγαμε. Κλείνουμε με Νάση Σινάτρα και Summer Wine, πολύ καλή επιλογή αγαπημένο. Και αυτά. Λοιπόν, κανονίστε, μην τυχόν μάθω ότι βρήκατε την άκρη όσο έλειπα με κάποιον από τους συντελεστές που θα αναπληρώσουν εδώ, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα, θα το πάρω προσωπικά, σας το λέω. Εντάξει, λοιπόν, φύγαμε. Άντε, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.